κάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καρά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

δυσκολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν. Κι όπως βιαστικά

γάμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Eraspor 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: 3, 2, 1... Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Eraspor 101,8.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Ερασπορ.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Era Sport 101,8.

0: traffic is stuck.
1: Luca! Luca! Salad! A pedro!
2: Σε ακούω. Στάσου, ρε, πότε, στάσου να φέρω πρώτα τον καφέ. Πρέπει να περιμένουν έχω δουλειά, το καταλαβαίνεις, λέει και γρήγορα.
3: Σιγά, πότι μου, να δημιουργηθεί έτσι ατμόσφαιρα, πότι μου.
2: Τι ατμόσφαιρα.
3: Μα δεν είδες τα φίλμ στον κινηματογράφο. Ανάβουν το τσιγαράκι τους, πίνουν δυο γουλίτσες και ύστερα αρχίζει να μιλάει ο πρωταγωνιστής.
2: Πρέπει με τα καλά σου με πειρατεύεις τόση ώρα για να μου πεις τι κάνουν στον κινηματογράφο. Δεν είσαι καλά. Πρέπει έχω δουλειά σου, λέω. Γεια σου, Μάρκο. Είπαμε 5 λεπτά και περάσαν 6.
3: Μα τι δηλαδή θέλει να στα πω έτσι λακωνικά.
2: Λακωνικότατα.
3: Λοιπόν, με μια λέξη, πότι.
2: Εντάξει.
3: Η κουμπάρα μου τα φόρεσε, πότι.
2: Εντάξει.
3: Τι, την έπια.
4: Αυτά είναι προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Οπότε ο καφές της παρηγοριάς.
5: Τι.
4: Προσπαθήσαμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό λίγο πιο, πώς να το πει κανείς, χαρούμενα, αν είναι δυνατόν, με άλλη διάθεση τουλάχιστον, γιατί πραγματικά καθημερινά με τα όσα ακούς και βλέπεις γύρω σου και πλέον αρκετοί εξ ημών είναι και παρόντες σε γεγονότα πολύ σκληρά και άσχημα, μέχρι να συνειδητοποιήσεις το είναι και παρόντες σε γεγονότα πολύ σκληρά και άσχημα, μέχρι να συνειδητοποιήσει

και φυσικά σε τελική το χαμό δύο νέων ανθρώπων. Δύο ανθρώπων. Και αφού είναι και πιλότοι, είναι και νέοι, γιατί οι πιλότοι δεν μπορεί να είναι μεγάλης ηλικίας. Και μέχρι να συνηθίσουμε, όχι να συνηθίσουμε το χαμό τους, να συνηθίσουμε το άσχημο γεγονός ότι έγινε και αυτό, λες το απόγευμα θα δω ποδόσφαιρο, ξεχαστούμε λίγο. Και όσοι ήταν κοντά, είχαν καλή ορατότητα σε αυτό που έγινε στο Πανθεσσαλικό ή από τηλεοράσεις, όσοι ήταν και λίγο προσεκτικοί και με τον τρόπο που αντιδράσανε είτε η ομάδα του Ολυμπιακού είτε η ομάδα του Βόλου, δεν μπορείς να μην λυπάσαι για τον τόσο πολύ σκληρό τραυματισμό που υπέστη ο Αγιούμπ Ελκαμπή του Ολυμπιακού. Από μία έξοδο του Σιαμπάνη, ο οποίος έκλαιγε, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τον γκολ και πάνω στη φάση δυστυχώς έγινε το κακό. Δυστυχώς. Και στο τέλος έστειλε και το μήνυμά του με τα εξής λόγια: λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, Γιούμπ. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου ήταν μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος. Τι σημαίνει αυτό που είπε τώρα μόλις έτοιμος, τα λόγια του Σιαμπάνη? Κάνει χειρουργείο σήμερα ο Αγιούμπ Ελκαμπή, καθότι όπως διαπίστωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Βόλου, υπέστη κάταγμα κνήμης, που σημαίνει κοντά στους 6 με 7 μήνες, αν και όπως έλεγαν οι πιο ειδικοί, αυτό θα εξαρτηθεί και από το χειρουργείο που θα υποστεί σήμερα ο παίκτης του Ολυμπιακού, για να έχουν πλήρη εικόνα και οι γιατροί για να πούνε πότε επιστρέφει. Όπως καταλαβαίνετε, 6-7 μήνες πολύ πολύ δύσκολα θα τον ξαναδούν οι φίλοι του Ολυμπιακού και οι Έλληνες φιλάθλοι που αγαπούν το καλό ποδόσφαιρο και το προσφέρει αυτό ο Μαροκινός για τη φετινή χρονιά. Γιατί μιλάμε τώρα για Φλεβάρι-Μάρτι να επιστρέψει με το καλό, άρα ουσιαστικά θα πάει στα play-offs και αν τα προλάβει. Μακάρι το πιο έτσι, πώς να πει κανείς, αισιόδοξο που μπορεί να δει κάποιος, είναι όσες μήνες και να χρειαστεί να βρει τη δύναμη να γυρίσει πίσω στους αγωνιστικούς χώρους και ας μην παίξει τη φετινή χρονιά. Ταπεινή μου γνώμη θα πω. Θα πει κάποιος τώρα, τα δύο αυτά γεγονότα μπορούν να ζυγιαστούν το ίδιο, δηλαδή οι πιλότοι με τον Αγιούμπ Ελκαμπή? Όχι, όχι, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αν αυτό το έχουμε εξασφαλισμένο, μετά αναγκαστικά πάμε στην συζήτηση και στη λογική τέτοιων τραυματισμών που μπορεί να υποστεί κάποιος αθλητής ανεξαρτήτου συλλόγου, χρώματος, αθλήματος κτλ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που κάνει και αυτό στη δουλειά του και παθαίνει αυτά που παθαίνει, είτε από μόνος του είτε από κάποιον αντίπαλο. Και πραγματικά ήταν μια μέρα έτσι πολύ ζόρικη από αυτά τα θέματα. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια πανδεσία ποδοσφαίρου στην All Win Arena από την ΑΕΚ, που διέλυσε στην κυριολεξία τον Άρη με 5-0, με ακυρωθέν γκολ στα όρια του ορίου από τον Βάργκας, με πέναλτι πάλι μια περίπτωση ίδια με τον Μάνταλο, και γενικά μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και κυρίως μετά το 60. Όχι ότι πριν δεν ήταν καλύτερη του Άρη, ο Άρης μονάχα στα πρώτα 15 σχεδόν 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου προσπάθησε, όπως το είπε και ο προπονητής του ο Μιχάλης Γρηγορίου, να μπει επιθετικά στο παιχνίδι, αλλά δεν κατάφερε να κάνει πράγματα στην εστία της ΑΕΚ. Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα Super League,

με το μεγάλο ντέρμπι στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και οι δυο το θέλουν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους κυρίαρχα, γιατί είναι ντέρμπι. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, αγαπητοί φίλοι, θα προσπαθήσουμε να τις πούμε μέχρι τις 9. Εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Και πριν πάμε, Τάσο μου, στο πρώτο έτσι τραγούδι, γιατί όταν κάνεις μια κουβέντα, μια αναφορά σε δυστυχήματα, σε απώλειες ανθρώπινων ζώων, το μυαλό σου δεν μπορεί να συγκεντρωθεί όπως πρέπει, πόσο μάλλον εάν έχεις και εσύ ζήσει την απώλεια δικού σου ανθρώπου, εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει όλο αυτό που έχουν υποστεί οι δύο οικογένειες. Οπότε ας μείνουμε ταπεινοί απέναντι στις δύο οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους, και τα χάσανε εν καιρό ειρήνης σε πτυτικές επιδείξεις. Αυτό το θέμα διαδικτυακά σήκωσε μεγάλη κουβέντα χτες, δεν θέλω να το ανοίξω περισσότερο, γιατί το βασικότερο είναι ότι φύγανε δύο παλικάρια σε αυτή τη χώρα. Πάμε τα σου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κυρίαρχα των πρωτοσέλιδων των αθλητικών εφημερίδων σήμερα Κυριακή, 6 του Σεπτέμβρη. Όπως καταλαβαίνετε, τρία είναι τα κυρίαρχα θέματα. Η πανδεσία της νίκης ΣΑΕΚ με 5-0 και φυσικά το σοκ, γιατί πραγματικά για σοκ πρόκειται και μόνο οι φωτογραφίες του Ελ Καμπίνας φαντάζει από τον πόνο είναι αρκετές. Και φυσικά το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Live Sport, Όρια και Πεντάρα με Μαρίν και Λόβρο Μάγερ που ήταν και ο MVP της συνάντησης. Εδώ με σφιγμένη γροθιά ο Κροάτης. Πάρτι της ΑΕΚ επί του Άρη 5-0 με εκπληκτικό ποδόσφαιρο και τους Μάγερ Βάργκα να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Δίπλα, σοκ, σοκ, σοκ. Φωτογραφία του LKB στο χόρτο να ουρλιάζει από τους πόνους. Κάταγμα μνήμης, σήμερα χειρουργείο και πάνω από αυτό πάγω σε όλη η Ελλάδα από τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του Ελκαμπή στο 1-1 με το Βόλιο στο Πανθεσσαλικό με την άβρα του Ουναΐ. Άλλος ΠΑΟΚ για το απόλυτο. Υπόσχεση Μητσοτάκη, ξεκινά η νέα τούμπα αρχές του 27. Το είπε αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το λέγαμε και εμείς εδώ χτες ότι στον ΠΑΟΚ έτσι και αλλιώς σχεδιάζουν τέλος του χρόνου του 26 να ξεκινήσουν τα έργα στο προπονητικό και το αργότερο καλοκαίρι του 27 για ανακατασκευή της τούμπας. Πάμε σε άλλη εφημερίδα, πάμε στο Φως που εδώ έχει πολλά θέματα κυρίαρχο του τραυματισμού του LKB και φυσικά και ο τίτλος είναι σωστός. Ποιο μάτς, αναρωτιέται η εφημερίδα, ο Αγιούμπ. Όλα στραβά και ανάποδα για τον Ολυμπιακό που έφερε 1-1 με το Βόλο, σε ένα μάτσο όμως που πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του σοκαριστικού τραυματισμού του LKB. 6 μήνες έξω με κάταγμα κνήμης και πολλά άλλα έτσι στην αναφορά του θέματος στο παιχνίδι αυτό. Μπράτσος γίναμε πιο επιθετικοί και ισοφαρίσαμε με Ντίλιμπαρ, σοκαρισμένοι όλοι οι παίχτες, κανένας δεν ήθελε να βγει για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό όσοι το είδαν το παιχνίδι θα το κατάλαβαν πολύ έντονα. Και μάλιστα θα πω εδώ, επιτρέψτε μου, έφερε και έναν λογικό. Όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο ή έχουν ασχοληθεί με κάτι στον αθλητισμό, θα καταλάβουν αυτό που θα πω. Έναν εκνευρισμό. Γιατί το μυαλό σου τρέχει αλλού. Και μετά είναι εύκολο να κάνεις και μια παραπάνω προσπάθεια, μια απροσεξία και να γίνουν διάφορα σκηνικά. Τα είδαμε αυτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ θέλω να μείνω. Ξεκάθαρη επιθυμία του Ντόρσεϊ για το μέλλον του, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είμαστε ακόμη κοντά. Και λίγα ήταν. Η ΑΕΚ ξέσπασε στον Άρη 5-0. Πάνω κάτω η πρώτη σελίδα του Φωτός. Sport Day. Show είναι το θέμα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ διέλυσε τον Άρη με τέρματα των Βάργκα 2, Μαρίν, Κοϊτά και Ζήνη. Σοκ δίπλα στο θέμα αυτό. Πάγος λέει στο 43 το Πανθεσσαλικό από το κάταγμα μνήμης του LKB με τον Σιαμπάνη να ξεσπάει σε λιγμούς και τον διαιτητή να πιάνει το κεφάλι του. Έλεγα κάτι χτες για τα καινούργια παιδιά τα οποία δεν προσέχουν τι γράφουν στη βιασύνη τους, στην άγνοιά τους κτλ. Διάβασα ενός το κείμενο που έλεγε έπιασε λέει τα μυαλά του ο Τζίλος. Και έρχεσαι και λες, ρε παλικάρι, δεν το διαβάζεις το κείμενο πριν το κοινοποιήσεις. Δεν υπάρχει αρχισυντάκτης δίπλα σου να το ελέξει. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Κόκκινος πρωταθλητής. Σφαδάζει εδώ από τους πόνους ο LKB. Δάκρυσε και ο Θεός είναι ο τίτλος. Μαχαιριά στην καρδιά κάθε οπαδού και φίλου του θρύλου. Κάταγμα κνήμης και μπαίνει σήμερα χειρουργείο. Τραυματίστηκαν και η Ρόκα Πυρόλα. Γκαντεμία λέει η εφημερίδα. Ο Ρόκα θα μείνει περίπου 20 μέρες έξω. Πυρόλα είναι κάτι πιο ελαφρύ. Ώρα. Το γάβρο δεν διαβάσα, συγγνώμη. Πάμε. Θορυκτό. Ο Χολ δείχνει ακόμα καλύτερο από πέρυσι. Γιατί θα είναι ακόμη πιο παραγωγικό όταν προσαρμοστεί ο Μακιντάιρ και μπει ο Μοντέρο. Οι πτήσεις για την κορυφή, θέμα για τον Μανώλο Καραλή. Αυτό. Ώρα των σπορ, τελευταία για σήμερα εφημερίδα. Ο Μαέστρος, ο Κίλερ και ο Νόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πάμε τώρα όλοι μαζί με Ιερόπαθος την Τρίτη για Λάσκ. Με Λάσκ για το Champions League. Και να είχαμε λέει χίλια μάτια να βλέπουμε την αεκάρα του Νίκολιτς, ο οποίος υπό την ομάδα του έπαιξε για πολλές στιγμές υπέροχο ποδόσφαιρο.

0: Φιλαδέλφια 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη. Ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο. Έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση. Ο Βάρκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάρκα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πίο πίο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάρκα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Εκάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός.
1: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σουτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του μετατρέποντας την νίκη της ένωσης επί του Άρη σε θρίαμβο.
2: Με πρώτα το Σίλβα, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη, αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
3: Ωραία, σας παρακάνει το λάθος, Ορτέγκα προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια η μπάλα, ο Χαλαμπόγλου. Κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για το Βόλο.
4: Ακριβώς
3: από το
4: είναι
3: λάθος.
4: Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
5: Τα χθεσινά γκολ των δύο συναντήσεων. Είπαμε, είναι η Super League. Εχθές ξεκίνησε όμως και η Super League 2 με ένα μάτς πανθρακικός με πύργο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα υπάρχουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Να τα δώσουμε λίγο και τη Super League και την Super League 2. Super League λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι είναι στις 7, Ατρόμητος Καλαμάτα. Πιστεύω πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί και η Καλαμάτα παρότι χάνει τα παιχνίδια βάζει και γκολ, παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Αυτό στις 7. Όφη και Φυσιά στις 7:30. Και εδώ νομίζω θα γίνει καλό παιχνίδι. Ο Ευρωπαίος Όφη θα τα βλέπει αυτά τα παιχνίδια και σαν προσομοίωση της προσπάθειάς του στο Europa Link. Δεν θα είναι καλό παιχνίδι στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Πανετολικός που ξεκίνησε εντυπωσιακά ο Πανετολικός στο πρωτάθλημα στις 8. Και το κερασάκι στην τούρτα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο στις 9:30. Στην κορυφή της βαθμολογίας με τρεις αγώνες ΑΕΚ και Ολυμπιακός από 7 βαθμούς, αλλά η ΑΕΚ άκρως εντυπωσιακή, ήδη έχει βάλει 10 γκολ, 5 στον Άρη, 4 στον Ηρακλή και 1 στην Κηφισιά και γενικά βάζει γκολ, έβαλε 4 και στη Λεύσκη. Και πώς έβαλε στον Όφη, 2 στο Super Cup. Λοιπόν, το κυρίαρχο είναι ότι η ΑΕΚ έχει τους επιθετικούς της σε μεγάλα κέφια, αλλά και γενικά και με βάση το χθεσινό είδαμε ότι η ΑΕΚ, οι παίκτες της ΑΕΚ πατούν πολύ την αντίπαλη περιοχή, σουτάρουν κιόλας. Μάγερ είδαμε και χθες, ο Ρώτα με αριστερό σουτ έκανε κάποια στιγμή προσπάθεια. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ 6, ο Πανετολικός 6, ο Άρης από 3 αγώνες έχει μείνει και αυτός στους 6. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα 3 βαθμούς, Όφη 3 και πάει λέγοντας οι υπόλοιπες ομάδες. Στη Super League 2, όπως είπαμε χτες, είχαμε το ξεκίνημα. Για να δούμε εδώ το 0-0 που έγινε μεταξύ Πανθρακικού και ΠΑΣ Πύργος, ενώ σήμερα συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική με πολύ μεγάλο παιχνίδι και θα το δείτε από την ΕΡΔΙΟ. Λάρισα Νόβιμπετ αναγέννηση Καρδίτσας 4 η ώρα, ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και την ίδια ώρα στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης. Θα έχετε ενημέρωση φυσικά από όλα τα παιχνίδια. Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να δούμε τι άλλο μπορούμε να σας προσφέρουμε εδώ από μεταδόσεις. Σίγουρα οι εκπομπές θα σας πούνε όλους τους αγώνες. Έχουμε το μικρό τελικό στις 6 στο τουρνουά της Κρήτης στο μπάσκετ και τον μεγάλο στις 8.30 εκεί που είναι ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχει φυσικά και η Φόρμουλα 1, ο 13ος αγώνας στις 4 η ώρα, αυτό από τον Αντένα θα το δείτε, το Grand Prix της Μόντσα, όπου εκεί είχαμε την έκπληξη από τον τύπο που λέγεται Gasly,

έκανε πολύ καλή προσπάθεια στις κατατακτήριες δοκιμές. Πρώτη pole position για το Γάλλο και την Αλπίν. Άφησε πίσω του τους Ράσελ και Πιάστρι. Και μάλιστα το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γκασλί μία και μοναδική τάσομο έχει νίκη στη Φόρμουλα 1, και αυτή στη Μόντσα πριν 6 χρόνια. Θα κάνει ντουμπλάρισμα στις νίκες του και στην ίδια πίστα. Για να δούμε. Τηλεοπτικά, κυρίαρχα που μπορείτε να δείτε, 4 η ώρα ΑΕΛ Νόμπιβετ, αναγέννηση καρδίτσας από την ΕΡΤ2, ίδια ώρα Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης από το YouTube, αυτό το παιχνίδι. 5 και 4 η Μπαρτσελώνα πάει στην έδρα της Βαλένθια, Κοσμοτέ Σπορ 7. 6 και μισή, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Λονδίνο, Arsenal Chelsea, Nova Σπορ Premier. 7 η ώρα στην Κύπρο, ο Αποέλ που εχθές πήρε τον Τάσο Μπακασέτα, ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί τον κατέβασε, τον αρχηγό της Εθνικής. Αποέλ Αθλητική Ένωση Λεμεσού, Κοσμοτέ Σπορ 5. 7.30 ώρα Όφη Κηφισιά, Κοσμοτέ Σπορ 8. 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, Nova Σπορ Prime. 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από το Sky. Juventus Milan, Κοσμοτέ Σπορ 1, 10 παρατέταρτο. Και 10 η ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Εσπανιόλ με τη Σεβίλη, που φέτος είναι στο ξεκίνημα πολύ καλή στην Ισπανία, Κοσμοτέ Σπορ 7. Μπάσκετ 6 η ώρα Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο, Κοσμοτέ Σπορ 4. 8.30 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, Κοσμοτέ Σπορ 4. Και όπως σας είπα, η Φόρμουλα 1 από τον Αντένα Plus, 4 η ώρα το Grand Prix της Μόντσα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Τσέτρακος μάτι θα πει γάμος.
4: Τι θα πει?
3: Γάμος θα πει φυλάκα, θα πει σκλαβιά και χίλιες δυο άλλες λεπτομέρειες.
4: Ναι, αλλά γάμος θα πει και σπίτι, ζεστασιά, ασφάλεια, γυναικούλα,

30 λεπτά λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αφού κάναμε την απαραίτητη αλλαγή μας στο ίδιο χρονικό σημείο όπως πάντα, στις 8.30, ο Νίκος Ψωμιάδης παίρνει τη θέση του Τάσου Σοϊλεμέζη. Γρήγορα σε αρκετά από τα μηνύματά σας, όσα προλάβω. Μ' αρέσει, φίλε μου Άγγελε, αυτό που έστειλες, που είναι μια σοφία, θα το πω, της Αλκιόνης Παπαδάκη, που λέει τι. Δεν μπορούμε, λέει, να ζήσουμε μόνοι μας σε κανέναν παράδεισο. Έχει δύο γατάκια εδώ αγκαλιασμένα να χαιρετάνε. Θα σου πω, λέει η Αλκιόνη Παπαδάκη, ένα ρήμα και δεν θέλω να το ξεχάσεις ποτέ. Συνυπάρχω. Το εγώ, πόσο σύμφωνο με βρίσκει η Αλκιόνη Παπαδάκη, το εγώ. Αυτό ήταν θεματισμένο που έχει καταστρέψει πολύ κόσμο και τη χώρα τούτη. Με τα τεράστια εγώ θα πω εγώ. Λοιπόν, το εγώ, λέει η Αλκιόνη Παπαδάκη, είναι ένα φανταχτερό σωσίβιο, αλλά είναι τρύπιο. Δεν σε βγάζει στην ακτή. Πόσο δίκιο. Αναστάσεις, εδώ τι μας λέει, θλίψη και το θάνατο των δύο πιλότων που όμως λειτουργούσαν για ιδιωτική εταιρεία. Φίλε Αναστάση, είπα και πριν, στο διαδίκτυο από χτες το μεσημέρι έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί πολλά πράγματα. Ανοίγει μεγάλη κουβέντα, δεν θέλω να την ανοίξω, γιατί μπροστά στο θάνατο δύο παιδιών, τα υπόλοιπα ας γίνουν στους χώρους και στα γραφεία που πρέπει, οι συζητήσεις για τα περαιτέρω και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτό. Λοιπόν, και μεγάλο σοκ, λέει, για τον τραυματισμό του δολοφόνου. Έλα, όπα, συγγνώμη, στο Σιαμπάνι. Δεν πρόλαβα να πω το όνομά του, αλλά παιδιά, να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς. Έλεος. Δηλαδή, ο Σιαμπάνης τι έκανε, πήγε να κόψει τον LKB. Μην λέμε τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Και με αναγκάζεις να πω κάτι που δεν ήθελα να το πω. Είναι τόση η ατυχία του Μαροκινού πάνω στην άτυχη στιγμή, με τον Σιαμπάνη βέβαια πρωταγωνιστή, δυστυχώς, που του βρίσκει ο Σιαμπάνης το πόδι στήριξης, το οποίο, όπως καταλαβαίνει κανείς, έχει κολλήσει στο χόρτο εκ των πραγμάτων αφού είναι πόδι στήριξης. Αλλά από την άλλη δεν έχει προλάβει ο LKB να κάνει την κίνηση να φύγει πάνω το κορμί του τερματοφύλακα του Βόλου. Και γι' αυτό έπαθε, μην τα ακούσει τώρα τι φταίει ο LKB, εξηγώ τι συνέβη σε αυτή τη φάση. Ξαπλώνει ο τερματοφύλακας να διώξει την μπάλα. Μην λέμε μεγάλες κουβέντες, πραγματικά είναι εύκολες οι μεγάλες κουβέντες. Χρυσόστομος, ο καλός φίλος εδώ, περαστικά στον LKB, στο παλικάρι. Όσα δεν τα φέρνει ο χρόνος, λέει, τα φέρνει μια στιγμή. Πολύ κρίμα, λέει. Ο Περικλής από τη Ζαγορά Πηλίου. Να σε καλά, Περικλή. Η καλή μας φίλη η Ειρήνη, η οποία έχει προλάβει να στείλει το μήνυμα όσο ήταν ο Τάσος στη ρύθμιση του ήχου, γιατί λέει και στον Τάσο τον Αεκάρα. Καλό φθινόπωρο και σε σένα, με υγεία. Δεν έφυγες για Ήπειρο διακοπές? Φεύγω Τετάρτη, Ειρήνη μου, να είσαι καλά, για το ενδιαφέρον. Ήρθε και η σειρά μου, πιθανά ίσως είμαι ο τελευταίος που φεύγει με άδεια. Καλημέρα από Λίμνο, να είσαι καλά και εσύ, φίλε μου Γιάννη. Από την Κοζάνη, από την Λίμνο πάμε στην Κοζάνη, στο Θεοφάνη. Ο Θεοφάνης εδώ. Μεγάλο το ατύχημα, λέει, για τους πιλότους. Κρίμα, λέει, στις οικογένειες. Ευτυχώς, λέει, που δεν έπεσε πάνω στον κόσμο. Έγινε και σε αυτό κουβέντα, αν τα παιδιά, τα παλικάρια αυτά προσπάθησαν να αποτρέψουν την πτώση του μαχητικού από τους πάρα πολλούς θεατές αυτών των εκδηλώσεων. Γιατί πραγματικά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Εγώ εκείνο που σκέφτομαι, το ξαναλέω από την αρχή της εκπομπής, είναι ότι άλλοι δύο συνάνθρωποι μας, νέοι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους. Αυτό είναι το κυρίαρχο στη συζήτηση για μένα. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, μεγάλο μήνυμά σου. Έτσι όπως το λες, αγαπητέ μου φίλε, δεν είναι θέμα ελέγχου, όπως το καταλαβαίνεις, Αποστόλη μου. Είναι έλεγχος με την έννοια της σωστής διατύπωσης κειμένου και όχι επιβολής.
Εσύ πάει το μυαλό σου αλλού. Έτσι. Ποιος σου είπε ότι δεν συμβαίνει παντού αυτό το πράγμα? Παντού συμβαίνει. Παντού συμβαίνει η έλλειψη καλώς εννοούμενου ελέγχου. Ο Βασίλης εδώ έχεις να ακούσεις τώρα, λέει, ναι, μάλιστα, ναι. Βασίλη μου, είπαμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, σεμνοί και ταπεινοί σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι σκληρό να λες, μάλλον να δίνεις πρόθεση στον αθλητισμό σε κάποιον αθλητή εναντί ενός άλλου. Είναι τεράστια η χρέωση, θεωρώ. Έτσι. Μιχάλη μου, προσπαθώ να είμαι εγκρατής και στη μία περίπτωση με τους πιλότους και στην άλλη με τον LKB, το βλέπεις. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι από μόνο τους και τα δύο γεγονότα πολύ δυνατά, πολύ σκληρά. Έτσι, μέχρι εκεί. Ο Αναστάσης εδώ, τι μας λέει ο Αναστάσης, έχει τις ενστάσεις του για το Mendy Bar και την επιμονή που έχει με τον Ντάνι Γκαρθία. Εχθές έπρεπε να παίζει ο Φορτούνης. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τον Ολυμπιακό, γιατί τώρα πάει να κάνει πράγματα που έπρεπε να τα είχε κάνει τον Ιούλιο, κατ' εμέ. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Όταν εξεγνούν οι αγώνες, είτε σε χώρες διοργανώσεις είτε στην Ευρώπη, δεν μπορεί να κάνεις τόσες μεταγραφικές κινήσεις και να θέλεις να έχεις και άμεσα αποτελέσματα. Είναι φύση αδύνατο. Το αντιλαμβάνεστε, πιστεύω. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Καλά, λέει, δεν είδε ότι οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού πήγανε να παρηγορήσουν τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Παιδιά, πραγματικά είναι μεγάλη κουβέντα, ξαναλέω. Τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτά που βλέπει σε έναν αγώνα και τι γνωρίζει από κανονισμούς. Εδώ έγινε μεγάλη κουβέντα, γιατί στην Ισπανία προχτές, στην εκτέλεση του πέναλτι της Ρεάλ με τον Εμπαπέ, ο διαιτητής δεν έδωσε επανάληψη. Και πραγματικά σε ενεστώτα χρόνο ο Μπατρά φαίνεται να έχει μπει στην περιοχή. Έλα όμως που με το ρημάδι των ΒΑΡ, εκεί που λες αυτή την τρίχα, το λίγο του Αγκώνα, του Παπουτσιού, ο άλλος είναι offside, τα κυρώνεται γκολ, οτιδήποτε. Ο Μπατρά πατά με το ένα του πόδι, τον βοήθησε η στιγμή, με το ένα του πόδι έξω από την περιοχή, έχει σηκώσει το άλλο, το οποίο αιωρείται μέσα στην περιοχή, αλλά δεν την πατάει. Οπότε το ΒΑΡ τι να δώσει επανάληψη? Σκεφτείτε την απόλυτη συντηρία πραγμάτων σε αυτή τη φάση. Χρονικά, με το σώμα, το ένα του πόδι πατάει έξω. Το άλλο αιωρείται πάνω και μέσα στην μεγάλη περιοχή, αλλά δεν πατάει το χόρτο. Πώς θα το δώσει το offside? Τι να σας πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δώσουμε έτσι μερικές ακόμα πληροφορίες. Επί παραδείγματι, ότι η αντίπαλος της ΑΕΚ την Τρίτη στην All-Win Arena, που λογικά θα είναι κατάμεστη, η Λίντσερ του Λιούμπισιτς, να μην το ξεχνάμε αυτό, που παίζει δανεικός εκεί, συνέτριψε με 6-1. Άντε τώρα να πεις αυτό το όνομα εδώ με τα τόσα σύμφωνα. Deutschlandsberg, αν το έχω πει σωστά, κύπελο Αυστρίας, 6-1 και πρόκριση στους 16 του κυπέλου. Και έκανε και εκτεταμένο rotation ο προπονητής της, όπως λέει το ρεπορτάζ. Απ' την άλλη, μεγάλη ανατροπή για την Dortmund, που κέρδισε εκτός έδρας τη Hoffenheim 3-2 με τον Καρέτσα βασικό για 62 λεπτά. Στην Αγγλία, με την καλή έννοια, το Χαβάτου ο Τζολάκης, 3-3, clean sheets που λένε και στο Λονδίνο. Η Χαλ λοιπόν 0-0, τρίτο MVP βραβείο για τον Κωνσταντί και μπράβο του. Ο μοναδικός τερματοφύλακας που δεν έχει δεχτεί γκολ στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Για σκεφτείτε το λίγο. Και παίζει σε ομάδα, όχι Chelsea, όχι Manchester, όχι Liverpool, όχι Aston Villa, στη Χάλ, την νεοφώτιστη.
Μπράβο στον Κωνσταντή. Απ' την άλλη, ο Κούτσιας στην Πορτογαλία, αγωνιζόμενος με τη Φαμαλικάο, έβαλε τα δύο μπαλάκια στο 2-2, τα δύο γκολ, με την Εστρέλα Αμαδόρα εκτός έδρας. Έφτασε τα 3 σε 5 συμμετοχές στην Πριμέρα Λίγκα. Μπράβο και στον Κούτσια. Τσιτσιπάς. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Λεχέτσκα χτες ξημερώματα 3-1, αφού έχασε το πρώτο σετ 6-2, μετά 6-1, 7-6, 6-1 και πλέον στους 16 του Αμερικανικού Open, που βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του και δείχνει ότι πραγματικά το τελευταίο διάστημα είναι σε μια ανωδική πορεία ο ένας πρωταθλητής, θα παίξει με τον Σέλτον που επικράτησε 3-1 και αυτός του Σαποβάλοφ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο προσεχής αντίπαλός του Τσιτσιπά, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, σε ώρες Ελλάδος, 2 ξημερώματα αύριο, το παιχνίδι αυτό όσον αφορά το USA Open, ακριβώς 7-9-0-2. Όποιοι έχετε κουράγια και θέλετε να δείτε τον Τσιτσιπά να κάνει την προσπάθεια του να παίξει στους 8, να προκριθεί στους 8 του Αμερικανικού Open, πρέπει να κάτσετε να δείτε στις 2 τα ξημερώματα το παιχνίδι αυτό.

Καλημέρα και στο φίλο μας εδώ τον Μάκαρο, που εύχεται την καλή ανάρρωση στον Ελκαμπή. Έχει την αίσθησή του ότι δεν είναι πέναλτι. Τι να σου πω, φίλε, και εγώ στην πρώτη εικόνα που είδα σε νεστότα χρόνο φάνηκε ότι διώχνει ο Σιαμπάνης την μπάλα. Φάνηκε. Μετά, όπως καταλαβαίνεις, όταν ο ίδιος ο Σιαμπάνης κάποια στιγμή σε ένα πλάνο φάνηκε να λέει με το στόμα, όποιος μπορεί να το δει, να το καταλάβει αυτό, θα θυμηθεί τη φάση που λέω, έλεγε σε κάποιον συμπαίχτη του αντίπαλο ότι κλείδωσε το πόδι του ανάμεσα στον ώμο του. Τι να σου πω τώρα. Και να σου πω και κάτι, ήταν δεν ήταν πέναλτι, αυτό είναι το λιγότερο κατ' εμέ σε μια τέτοια περίπτωση. Εάν ήταν καλά με το πόδι του ο Ελκαμπή, να μπορούσαμε να το συζητήσουμε και πάλι σε φυσιολογικές συνθήκες και όρια. Τώρα να συζητάμε αν ήταν πέναλτι ή δεν ήτανε, όταν υπάρχει ένας τέτοιος τραυματισμός, ας πάει και το παλιάμπελο που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, το πέναλτι σιγά και τι έγινε. Εδώ κινδυνεύει ο άνθρωπος τώρα να σταματήσει το ποδόσφαιρο από μια τέτοια άτυχη στιγμή. Άτυχη στιγμή, δυστυχώς. Φίλε μου Μακαρέ. Ο Μάκαρος, ο οποίος τι μας δηλώνει εδώ. Άλλος Μάκαρος είναι αυτός. Μην μπερδευτικά. Μια στιγμή. Α, όχι, αυτός είναι ο Γιώργης. Αυτός είναι ο Γιώργης που τα έλεγα για τον Ελκαμπή. Συγγνώμη, ο Μάκαρος είναι ο επόμενος. Τα μάτια μου παίξανε κάποια στιγμή. Τι έγινε, δύο φορές Μάκαρος. Από την Καβάλα εδώ, εξής, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον τραυματισμό του Ελκαμπή, αλλά πιστεύω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί και το έβλεπε στη φάση το VAR, δεν θα ήταν πέναλτι. Α, και εσύ το ίδιο λες, φίλε. Ξαναλέω. Με τα αν δεν θα κάνουμε κουβέντα. Καλός ή κακός. Προέχει αυτό που έγινε και είναι πάνω απ' όλα η υγεία ενός ανθρώπου, ενός αθλητή, ενός σπουδαίου αθλητή του LKB. Όχι ότι οι μικρότεροι πρέπει να υποστούν τέτοιες καταστάσεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος, ας πούμε, της αξίας ενός αθλητή, ενός παίχτη και τις απουσίες του για αυτούς τους 5-6-7 μήνες πόσο θα είναι, και μακάρι να είναι μόνο αυτό και να επανέλθει πρώτα και κύρια στην υγεία του καλά και μετά να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Ο Ελκαμπή και όποιος άλλος έχει τέτοια τραχάματα σε νοσοκομεία. Εδώ επισκέψεις κάνεις σε νοσοκομείο και μιλώ για την αφεντιά μου και γυρνώ στο σπίτι με πονοκέφαλο. Όχι τώρα να είσαι υποχρεωμένος χειρουργία, νοσηλείες, θεραπείες και εκείνα και τα άλλα. Αγαπητέ μου φίλε, δεν προλαβαίνω αυτό που ζητάς, γιατί τώρα είδα το μήνυμά σου. Αν έχεις υπομονή, κάνε μια βόλτα σε λίγο, έτσι κι αλλιώς σε μια ωρίτσα θα έχουν ανοίξει τα προποτζίδικα. Ο Αυγερινός εδώ έχει κέφια, ο οποίος φυσικά λέει περαστικά στον LKB και στον Άρη, αλλά κυρίως λέει κουράγιο στις οικογένειες των πιλότων, και έτσι είναι Αυγερινέ μου. Του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι που παίξαμε, το θεωρεί σύγχρονο. Λίγα λόγια τώρα για τα δύο παιχνίδια. Εμένα τα πρώτα 15-20 λεπτά του παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό φαινόταν ότι και οι δύο ομάδες ψάχνονται. Ναι μεν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε κυριαρχία στο παιχνίδι, μάλιστα στο 16 ο Ζούτα έκανε προσπάθεια και δύσκολα ο Σκιαμπάνης απεσόβησε τον κίνδυνο. Λίγο αμέσως μετά ο Ρόκα Πλασέ έφυγε out. Είχε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, αγαπητοί μου φίλοι, και μάλιστα στα πρώτα 20-25 λεπτά έχω την αίσθηση ότι το ποσοστό κατοχής μπάλας ήταν συντριπτικό υπέρ του Ολυμπιακού. Να το δω μονάχα λιγάκι, να σας το πω με σιγουριά, γιατί το φωτογράφησα. Μέχρι το 33 λεπτό, 73-27 σούτεν 6, ένα στο στόχο, στην εστία δηλαδή. Και τελικά ο Ολυμπιακός έκλεισε με 65-35 κατοχή μπάλας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Βόλος έκανε ένα παιχνίδι αναμονής στο πρώτο ημίχρονο, και το κυρίαρχο του πρώτου ημιχρόνου φυσικά είναι η φάση του πέναλτι που τόση ώρα και τόσες ώρες μάλλον από χτες
είναι θέμα συζήτησης. Το εκτέλεσε ο Ζώτα και αμέσως μετά πήγε προς την κερκίδα των φίλων του Ολυμπιακού, κάνοντας επίμονα το σήμα με τα δάκτυλά του τον αριθμό 9, για να πει στον κόσμο ότι αυτό το αφιερώνουν στον τραυματία LKB, που ήδη είχε φύγει από το γήπεδο και πήγε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος με κάποιες αλλαγές ανέβηκε στο γήπεδο, όπως λέμε, και ο Ολυμπιακός έκανε. Να πω εδώ ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 4 καινούργιες μεταγραφές: Σάλιακα, Ρόκα, Ζώτα και τον Ορτέγκα. Μπήκε και ο Φρόιλερ, μπήκε και ο Γκονζάλες. Άρα, ξαναλέω για μια ακόμη φορά ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί χρόνο να βρουν ρυθμό αυτοί, να βρουν επικοινωνία μεταξύ τους, αλληλοκαλύψεις, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να δείξει αυτή την εικόνα που πρώτα και κύρια νομίζω μέσα στην ομάδα θέλουν, και ο Μεντίλιμπαρ και φυσικά πάνω απ' όλα ο κόσμος του. Στο 58 ο Κόμπα εδώ είχε ένα θεματάκι εκεί με τον Ρόκα. Στο 75 όμως είχαμε επίσης μια φάση που την είδαμε και στη Φιλαδέλφια, μια παρόμοια στιγμή. Στο Βόλο ο Ολυμπιακός το πλήρωσε αυτό, ένα βίαστο λάθος για την εμπειρία του Ρέτσου κατ' εμέ. Γυρνά την μπάλα στον Ορτέγκα, ο οποίος και αυτός ήταν εκτός εστίας, είχε φτάσει στο δεξί κάθετο το δοκάρι, γιατί θεωρούσε τη φάση ανώδυνη. Ο Ρέτσος δεν το είδε, του γυρνά την μπάλα πίσω, γιατί έχει την άνεση, σου λέει δεν υπάρχει άλλος αντίπολος. Έλα όμως η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, τρέχει ο Ορτέγκα, τη διώχνει, παίρνουν την μπάλα οι Βολιώτες, Χαραλαμπόγλου από δεξιά, τη γυρνά, Κόμπα, 1-1. Και από εκεί και μετά ήταν άλλο μάτς. Έτσι κι αλλιώς το δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο μάτς, με βάση τον δραματισμό του LKB, το είπε και ο Μεντίλιμπαρ. Και κάπως έτσι έκλεισε η ιστορία του παιχνιδιού αυτού. Στην ΑΕΚ τώρα, εκεί το πάρτι είχε 2 γκολ από τον Βάργα, είχε γκολ από τον Ζήνη, είχε γκολ από τον Μάριν, το 3-0. Και αγαπητοί μου φίλοι, ο Κοϊτά επίσης έκανε το 4-0. Πολύ πολύ καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα του Νίκολης, το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Ο Γρηγορίου είπε ότι προσπαθήσαμε με τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο να ανέβουμε επιθετικά. Μόλις δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ δεν καταφέραμε πράγματα. Ξαναλέω, η εικόνα της ΑΕΚ στο μεγάλο διάστημα πάρα πολύ καλή. MVP ο Βάργα, που ήταν παντού στο γήπεδο. Φάση σαν το Βόλο με το Ρέτσο έκανε και ο Μάριν, αλλά γλίτωσε την εστία ο Στρακώσα. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πολύ καλό ποδόσφαιρο, και επιμένω σε αυτό γιατί με την Κηφισιά η ΑΕΚ προβλημάτισε και νομίζω πολύ κόσμο και φίλους της, αλλά χτες ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα μένει να δούμε αν θα βγάλει μια τέτοια εικόνα και την προσεχή Τρίτη μεθαύριο στο ευρωπαϊκό της παιχνίδι.

Περισσότερα όμως για τα παιχνίδια αυτά και οτιδήποτε άλλο θα ακούτε στη συνέχεια των εκπομπών της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή, να είστε όλοι καλά και υγιείς. Ως εκπομπή θα υπάρξει ένα κενό, αντιλαμβάνεστε, γιατί μεσοβδόμαδα θα ξεκινήσει και η δική μου άδεια. Να έχετε έναν υπέροχο Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε, να προσέχετε την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας για την ΕΡΑΣΠΟΡ, για αυτή την εκπομπή. Και παιδιά, ξαναλέω, δεν περισσεύει κανείς. Ας γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι και αλληλέγγυοι στον συνάνθρωπό μας, για να φτιάξουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από μόνα τους δεν φτιάχνουν. Όσο και η τεχνητή νοημοσύνη να είναι στη ζωή μας, αυτό χρειάζεται και ανθρώπινου παράγοντα. Νίκος Ψωμιάδης ήταν από τις 8.30 ως τις 9. Τάσος Ελεμέζης μέχρι τις 8.30. Τους ευχαριστώ την καλημέρα μου και θα κλείσουμε με μια υπέροχη φωνή από έναν υπέροχο Μάνο Λοΐζο.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
6: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Γεια με πρώτα το Σίλβα. Είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη. Αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
9: Ο Ρέσος παρακάνει το λάθος, ο Ορτέγκα προλαβαίνει τελευταία στιγμή, αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια η μπάλα, ο Χαλαμπόγλου κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για το Βόλο.
10: Ακριβώς
9: από το
10: ο
9: λάθος.
10: Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
11: Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0 η ΑΕΚ τον Άρη. Ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο, έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση. Ο Βάρκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στον 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάρκα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πίγιο πίγιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάρκα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Εκάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός.
12: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν, το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σουτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του, μετατρέποντας την νίκη της ένωσης επί του Άρη σε θρίαμβο.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Η ημέρα είναι καλή πάντα, κάθε μέρα, αλλά συγκεκριμένα σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω
1: με ένα τραγούδι τιμής.
0: Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτό που συνέβη.
1: Με ένα τιμής για τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, μιλάμε για τους δύο πιλότους.
0: Το αεροπορικό αυτό δυστύχημα στην Τανάγρα,
1: ναι,
0: με την πτώση του Φάντων.
1: Ναι. Έχουμε τρίμερο πένθος.
0: Έχουμε τρίμερο πένθος. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εξέδωσε και ανακοίνωση και για το ατύχημα, αλλά και για το τρίμερο πένθος. Τα ονόματα είναι ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτριος Πέτρου. Ήταν στο πλαίσιο στην Τανάγρα που γίνεται κάθε χρόνο αυτό, το Flying Week που κάνουν, Athens Flying Week, που
1: είναι
0: παρουσιάζουν
1: αγώνες
0: επίδειξης στην ουσία
1: των αεροσκάφων,
0: παρουσιάζουν τα αεροσκάφη.
1: Δυστυχώς όμως συνέβη αυτό το περιστατικό. Έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν μπροστά τους όλο το μέλλον. Και φυσικά δεν έχει περιέλθει μόνο η οικογένειά του σε σοκ, αλλά όλη η Ελλάδα είμαστε σε σοκ.
0: Πραγματικά,
1: γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο μας κόστησε και ψυχολογικά. Και
0: τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.
1: Την προηγούμενη μέρα είμαστε στην Ελίτ,
0: ναι,
1: με τον Καραλή και τον Τεντόγλου. Την άλλη μέρα πέσαμε τελείως.
0: Διερευνώνται λοιπόν τα αίτια του δυστυχήματος από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Κάπου διάβασα, αυτό τώρα δεν είναι και επιβεβαιωμένο, είναι μέσα σε αυτά τα σενάρια που λένε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν εκτινάχθηκαν οι δύο πιλότοι επειδή ήταν κατοικημένη εκεί η περιοχή και προσπάθησαν να
1: αποφύγουν, να τελευταία στιγμή,
0: δηλαδή να μείνουν εκεί,
1: να
0: για
1: μην πέσουν μέσα στην
0: κατοικημένη
1: ζώνη
0: περιοχή.
1: Ναι. Πάντως και για τους δύο έχουν βγει από τις περιοχές τους, από τους δημάρχους, από τους κατατόπους άρχοντες, ανακοινώσεις, και μάλιστα η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Πέτρου δίθησε στο πένθος στη Μπράμαντα, από όπου καταγόταν ο 37χρονος μηναγός, ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, ο Νίκος Βαΐτσης, τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση. «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες, σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Επίσης, η τραγική είδηση έφτασε γρήγορα στα Πράμαντα Τζουμέρκων, στο χωριό της μητέρας του άτυχου μηναγού, που επισκεπτόταν πάντα από μικρό παιδί και όπου είχε φίλους, αλλά και την υπερήλικη γιαγιά του. Τώρα υπήρξε και σε άλλο σημείο πάλι σοκ, όπου στο χωριό του πατέρα του Πολυστάφυλλο Πρέβεζας, ο πρόεδρος της κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας μίλησε για θρήνο σε όλη την περιοχή για τον δεύτερο πιλότο. Ήταν ένας άγγελος, όπως είπε, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια και το αγαπούσε το χωριό. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα του συνταξιούχος καθηγήτρια. Ο πρόεδρος, όπως είπε, αποκαλύπτει ουσιαστικά μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας. Ο ήρας στρατηγός, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του, επρόκειτο να βαφτίσει την πεντάμινη κορούλα του. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια.

Εκείνη την ώρα εντωμεταξύ στην περιοχή που πέσανε και αυτά έγινε και εξαπλώθηκε και φωτιά και μάλιστα ήρθαν απευθείας πυροσβεστικές δυνάμεις και αέρος και εδάφος.

0: Εντίο.
1: Γιατί κόντεψαν, ναι. Κόντεψαν να ήταν εργοστάσια εκεί κοντά και φοβήθηκαν ώστε να μην επεκταθεί.

0: μια δύσκολη μέρα και στο αθλητισμό, δεδομένου ότι είχαμε ένα ατύχημα το οποίο σόκαρε αρκετό κόσμο. Μιλάμε για τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Αυτό πραγματικά ανατρίχιασε όλο το γήπεδο και εμείς που το παρακολουθούσαμε.
0: Και πολλοί συμπαίκτες του βέβαια, που ήταν κοντά του και είδαν το περιστατικό.
1: Και οι συμπαίκτες του και, το, και ο...
0: Πάντως, ρε παιδί μου, ο Σεπτέμβρης γενικά είναι μια δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω, είναι γεμάτο δυσάρεστα γεγονότα. Ακόμα και σε επίπεδο αθλητικό. Και μάλιστα... Να πούμε ότι σαν σήμερα, το 1970, είχαμε, συγγνώμη, το 1972, είχαμε τη σφαγή του Μονάχου. 9 Ισραηλινοί αθλητές μαζί με ένα Γερμανό αστυνομικό σκοτώνονται από την Παλαιστινιακή Τρομοκρατική Ομάδα Μαύρος Σεπτέμβρης, αφού πάρθηκαν όμοιροι κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Το 70, Παλαιστίνοι τρομοκράτες, μέλη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης, πραγματοποιήσαν αεροπειρατεία ταυτόχρονα με δύο επιβατικά αεροσκάφη από την Ευρώπη προς τη Νέα Υόρκη και τα μεταφέρουν στην Ιορδανία. Γεγονότα τα οποία, ας πούμε, αυτοί, όχι μόνο αυτή τη ημέρα, αλλά μέσα στο Σεπτέμβριο, μέσα σε ένα μήνα, έχουν γίνει πάρα πολλά. Βάση περιπτώσει, δεν φταίνε οι ημερομηνίες, φταίει το κακό ριζικό μας, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά το γεγονός είναι ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά δυσάρεστα γεγονότα αυτές τις μέρες. Του Σεπτέμβρη, τον οποίο αποκαλούν πολύ μαύρο Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν δίκως άδικα, αλλά έτσι τίνει να ονομαστεί. Δεδομένου ότι, όπως έλεγα χθες, μπήκαμε σε ένα μήνα που θα μπορούσαμε να το λέμε Ινδιάνικο καλοκαίρι.
1: Ινδιάνικο καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: όπως το λένε στην Βόρεια Ευρώπη. Σεπτέμβρη. Είναι ο αγαπημένος μου μήνας πάντως, γιατί ξεκινάει το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Και τώρα...
0: ξεκινάει το φθινόπωρο, ξεκινάει μια άλλη εποχή, αλλά ο κόσμος χαιρετάει και σου λέει καλό χειμώνα. Ναι. Κάτσε ρε φίλε.
1: Κάτσε όχι ακόμα, περίμενε, στάσου.
0: Κάτσε να βγει και λίγο, να περάσουμε έτσι από το, ναι, τις πολλές ζέστες, τις πολύ δυνατούς αέριδες και μελτέμια. Να πέσουν οι τόνοι και λίγο μέσα στον επόμενο μήνα,
1: ναι,
0: να πραγματικά δούμε έτσι μια διάσταση.
1: Γιατί βέβαια, πολλοί κόσμος ακόμα φεύγει.
0: Τα παιδιά είναι αυτά που διαμαρτύρονται. Γιατί εκεί που ζούσαμε στο καλοκαίρι, στην Ανεμελιά, ξαφνικά
1: τώρα...
0: ξεκινάνε τα σχολεία
1: δεν
0: και μάλιστα την ερχόμενη
1: τίποτα,
0: Παρασκευή.
1: Δεν θέλουν με τίποτα και σας έχω και ωραία θεματάκια. Σας έχουμε εδώ ετοιμάσει. Όμως θα ήθελα να αφιερώσουμε έτσι ένα τραγούδι στη μνήμη των δύο αεροπόρων και θα επανέλθουμε.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: να ευχηθούμε καλό ταξίδι στους δύο, στον επισμηναγό, τον Ιωάννη τον Πλαίσια και τον σμηναγό, τον Δημήτρη τον Πέτρου, που έφυγαν χθες έτσι, έχασαν τη ζωή τους έτσι άδικα.
1: Καλό παράδεισο λοιπόν. Αυτά για το θέμα αυτό και πάμε παρακάτω, δεδομένου ότι όπως είπαμε ανεβαίνουν πάλι οι θερμοκρασίες.
0: Τι θα γίνει με αυτό το καιρό, δεν λέει να αποφασίσει να καταλήξει κάπου. Εγώ θα πω ένα πολύ ωραίο θέμα που βρήκα και αξίζει να το αναφέρουμε. Είναι ο Σπύρος ο Χρυσικόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές υπερβολικά μεγάλων αποστάσεων, πέτυχε ένα μοναδικό αθλητικό επίτευγμα, καθώς κατάφερε να διασχίσει κολυμπώντας τη θάλασσα, απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ιταλία. Πήγε Ελλάδα-Ιταλία ο άνθρωπος και το έκανε.
1: Όχι περπατώντας.
0: Όχι κολυμπώντας.
1: Κολυμπώντας. 92 χιλιόμετρα περίπου.
0: Μπράβο, 91,4 χιλιόμετρα.
1: Εξές,
0: 31
1: ναι.
0: ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης.
1: 32 ώρες. 32 ναι. ώρες.
0: Και τον και... ταΐζανε από... Δηλαδή ήταν... Όχι τον ταΐζανε, δίνουνε ήτανε... στους αθλητές, ναι, ενώ κολυμπάνε.
1: Ενώ κολυμπάνε ήταν, είχε συντροφιά φυσικά.
0: Έτσι, δεν γίνεται
1: είχε,
0: να είναι και
1: ναι, συνοδεία.
0: Χωρίς παρακολούθηση, ας
1: και
0: πούμε.
1: Και πήγε από το... Από ποιο σημείο λέτε?
0: Ήτανε, ξεκίνησε, καταρχάς ξεκίνησε Κυριακή 31 Αυγούστου από τους Οθονούς, που είναι το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, στα Διαπόντια νησιά, και έφτασε την 3η-1η Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μαρία Ντι Λέουκα, που είναι το νοτιότερο άκρο της Ιταλικής Χερσονήσου, του Σαλέντο.
1: Εσύ θα το κάνες?
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εγώ θα φοβόμουν να τα σκυλόψα, να ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα πεις
1: έδειξε. Καλά, εντάξει, δεν ξέρεις και τι έχει από κάτω, ούτε στην παραλία.
0: Ναι. Έδειξε εντωμεταξύ τα χέρια του ο άνθρωπος, έδειξε τα χέρια του σε φωτογραφία και ήταν, παιδιά, τα διπλάσια, τεράστια, είχε μουλιάσει για τα καλά.
1: Είχαν γίνει κουβιά.
0: Είχαν γίνει κουβιά, πραγματικά. Μπράβο του, μπράβο, μπράβο στο Σπύρο το Χρυσικόπουλο.
1: Βιβλίο Γκίνες.
0: Άνετα έχει μπει αυτό στο βιβλίο Γκίνες, είμαι σίγουρη δηλαδή.

0: αναλύσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα στη Super League, γιατί επισκίασε τώρα το δυσάρεστο αυτό που συνέβη. Το ατύχημα με τον Λικαμπή ήταν μεγάλο πλήγμα.
1: Και δημιουργεί ένα σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα στον Ολυμπιακό, με το Μαροκινό να αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
1: Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Περαστικά.
0: Να είναι καλά. Και Βόλος λοιπόν Ολυμπιακός 1-1 έληξε. Και ΑΕΚ Άρης 5-0.
1: Ξέσπασε η ΑΕΚ.
0: Ξέσπασε λίγο η ΑΕΚ. Το παράκανε λιγάκι.
1: Όχι, γιατί. Δεν είναι σε συνεννόηση.
0: Ναι, σωστό.
1: Κανένα παιχνίδι. Οπότε το αποτέλεσμα, εντάξει, είναι αυτό που μετράει, όπως λένε. Λοιπόν, να πούμε ειδικά στο ότι προκλήθηκε σοκ στον Ολυμπιακό με τον Αγιούμπα Ελκαμπή, καθώς η διάγνωση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης και μπαίνει σήμερα στο χειρουργείο.
0: Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά.
1: Περαστικά και γρήγορα, καλή... και γρήγορη, ναι, ανάρρωση.
0: Και γρήγορη ανάρρωση.
1: Πάντως, εδώ που τα λέμε, ότι πρέπει να δούμε και το επόμενο κομμάτι, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τραυματισμού, γιατί είχε δηλωθεί στην UEFA για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, η UEFA έχει προβλέψει τη δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης ποδοσφαιριστή γηπέδου σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας. Και μάλιστα, βάσει του άρθρου 31,14, παράγραφος 14, ένας παίκτης μπορεί να αντικατασταθεί εφόσον η ιατρική εκτίμηση επιβεβαιωθεί ότι θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 60 μέρες, κάτι που ισχύει στην περίπτωση του LKB. Το σημαντικό τώρα στην περίπτωση του Ολυμπιακού είναι πως ο αντικαταστάτης δεν μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί τώρα από άλλη ομάδα.
0: Ναι, από άλλη ομάδα. Ναι, γιατί...
1: Δημιουργείται δυσαναλογία.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο κανονισμός θέτει ως προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής που θα αντικαταστήσει τον τραυματία να ήταν ήδη και γραμμένος στο σύλλογο πριν από την προθεσμία υποβολής της λίστας, δηλαδή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Με απλά λόγια, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγει στην αγορά και να αποκτήσει ένα νέο επιθετικό με αποκλειστικό στόχο να καλύψει το κενό του LKB στην ευρωπαϊκή λίστα, και η λίστα πρέπει να προκύψει από το ήδη υπάρχον ρόστερ. Έτσι, εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κάνει χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, που αυτό θα κάνει λογικά, θα πρέπει να επιλέξει τον ποδοσφαιριστή που θα πάρει τη θέση του LKB. Ποιος θα είναι αυτός τώρα? Λοιπόν, στην πράξη, αυτός που ενδέχεται να είναι αντικαταστάτης του LKB είναι ή ο Γιάρεμσουγκ, ή ο Κλέιτον, ή ο Ρόκα, ή ο Σιπιόνι. Είναι αυτές οι τέσσερις επιλογές μεταξύ των που μπορεί να εξετάσει ο Ολυμπιακός για να καλύψει την απουσία του Μαροκινού στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτά. Όσοι έφτιαξε ό,τι να κάνει με τον Ελκάμπη, πραγματικά είναι δυσάρεστο γεγονός. Και ευχόμαστε, όπως είπαμε και πάλι, να έχει γρήγορη ανάρρωση.
0: Είχε λοιπόν και Super League 2 χθες.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος 0-0. Και σήμερα για τη Super League το πρόγραμμα, δεν είπαμε.
1: Ναι, να τα πούμε όλα μαζί.
0: Ναι, να τα πούμε όλα μαζί.
1: Super League έχουμε τρίτη αγωνιστική σε εξέλιξη. Είπαμε τα δύο παιχνίδια που έδωσαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Σήμερα τρίτη αγωνιστική, δεύτερη μέρα. Στις 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα, Γιάννης Παπαγεωργίου στη μετάδοση για την Ερασπορ. 7:30 Όφη και Φυσιά, ο Γιώργος Γκαλιτάκης. 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, ο Δημήτρης Λουκάκης. Και στις 9:30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, με τον Άρη Γάτα και τον Γιώργο Μίνο στη μετάδοση. Να πούμε ότι στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ήταν παρόν και ο Γιάννης Αλαφούζος. Για τη Super League 2 τώρα, πρώτη αγωνιστική.
0: Στις 4 η ώρα Πανιώνιος Αστέρας, Άκτορ Β.
1: Συμμετάδοση ο Μιχάλης Λαδόπουλος.
0: Ωραία. ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας,
1: ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
0: Και από την ΕΡΤ 2 Σπορ αυτό το παιχνίδι.
1: Μετάδοση τηλεοπτική.
0: Ναι.
1: Και να υπενθυμίσουμε δε, ναι, μιας που το ανέφερες, ναι, και είναι, ναι, πολύ σημαντικό που το ανέφερες, ότι η ΕΡΤ θα καλύψει τα παιχνίδια της Super League 2.
0: Πλέον καλύπτουμε την Super League 2 και τηλεοπτικά.
1: Την οργάνωση αυτή. Ναι. Λοιπόν, και επίσης, είπες.
0: Και Νέστος Ζάκυνθος. Όλα αυτά τα παιχνίδια στις 4.
1: Με τον Παναγιώτη Γιόγκα το παιχνίδι, mm-hmm, αυτό, Νέστος Ζάκυνθος. Και τρία παιχνίδια συνολικά
0: τρία
1: σήμερα.
0: Παιχνίδια. Και φυσικά ναι. Και από την Ερασπόρ θα έχετε ενημέρωση.
1: Πάμε τώρα στο τουρνουά της Κρήτης. 6 ώρα μικρός τελικός, 8:30 ο μεγάλος τελικός, ο Γιώργος Γαλιτάκης μετάδοση. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα το Grand Prix Ιταλίας με τον Νίκο Μοσχονά στην ενημέρωση. Και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει, μεσογειακούς αγώνες από το Τάραντο που ήταν. Που έχουμε τις επιστροφές, τις μεγάλες επιστροφές των Ελληνών αθλητών.
0: Ωραία, να πάμε σε ένα διάλειμμα σύντομο. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Εδώ είμαστε και επειδή με την επικαιρότητα όλοι αυτά που συνέβησαν από χθες, δεν προλάβαμε να σας πούμε τη σωστή καλημέρα και την παρουσίαση εδώ της εκπομπής. Είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 10 το Σάββατο, 9 με 11 την Κυριακή, εντός και εκτός γηπέδων λέγεται. Και είμαστε εδώ παρέα με τον Τάσο Αντωνίνη και η Αντιγόνη Δρακάτου εδώ στα μικρόφωνα σήμερα, συγκεκριμένα παρέαση μέχρι τις 11, και δεν ξεχνάμε τον ηχολήπτη μας εδώ που με βοηθάει, ευτυχώς με σώζει τελευταία στιγμή, που με αυτά που του λέω του έχουν πέσει τα μαλλιά αυτά που του λέω. Γελάω γιατί ο Νίκος ο Ψωμιάδης έχει ειδικό κουπ. Είναι ο κομμωτής που πάει, του κάνει ειδικό χτένισμα.
1: Είναι εντάξει, έχει το δικά του ο καθένας, έτσι. Και εμείς έχουμε άλλο κουπ, κύριε Νίκο. Ο καθένας έχει το κουπ του.
0: Λοιπόν, και αφού σας είπαμε λίγο τώρα τα μεταχθεσινά αποτελέσματα, Super League, Super League 2, και σήμερα φυσικά έχουμε...
1: Σας είπαμε και το τι προβλέπει ο κανονισμός για την απουσία του LKB αυτό το διάστημα που έχει δηλωθεί, που θα παραμείνει εκτός, και η απουσία θα είναι αισθητή διότι ο Ολυμπιακός έχει και υποχρέωση στην UEFA, εκεί υπάρχουν κανονισμοί. Είπαμε ότι ποιοι είναι οι πιθανότεροι οι οποίοι μπορεί να αντικαταστήσουν τον LKB. Θα δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Εν τω μεταξύ είχαμε αυτό, έχουμε και το βγήκε όμως του Ρόκα, ο οποίος θα είναι υπό παρακολούθηση το επόμενο δεκαήμερο. Ο Ζόελ Ρόκα υπέστη εξάρθρωση.
1: Άλλος ναι. Ένας μείον.
0: Άλλος ένας.
1: Ο οποίος υπέστη...
0: Γίνεται άμεσα όμως.
1: Ναι, υπέστη
0: αυτό...
1: όμως εξάρθρωση στον αριστερό όμο. Ναι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που έγινε χθες με τον Βόλο.
0: Ναι, με τον Βόλο. Και για τις επόμενες 7-10 μέρες θα παρακολουθείτε.
1: Μάλιστα. Οπότε, πλην ένας. Στο διάστημα αυτό.
0: Έτσι όπως το λες, Τάσο.
1: Ναι, διότι ναι. Θα σου πω, δεν είναι όπως το λέω, ναι. Είναι τι λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι με απλά λόγια είναι μένει τώρα Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον ή Σιωπιόνι.
0: Μονόδρομος μάλλον του Γιάρεμτσουκ, όπως λέει και το ρεπορτάζ.
1: Μονόδρομος.
0: Μονόδρομος.
1: Για να δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Αποφασίζει ο κύριος Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να χάνει τον παίκτη από τον οποίο αρχίζει και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι. Αλλά θα δούμε ποιον θα επιλέξει.
1: Αυτά.
0: Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.
1: Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.
0: Η προφανής επιλογή του είναι η Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.
1: Κλέιτον ή Σιπιόνι.
0: Και Σιπιόνι μπορεί, αλλά...
1: Όχι, είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός που δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να αγωνιστούν, ούτε να γίνει κάποια μεταγραφή τώρα από τη στιγμή που έχει δηλωθεί στη λίστα από τις 2 Σεπτεμβρίου.
0: Και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη γιατί έχετε στείλει μηνύματα.
1: Τι έκανες πάλι.
0: Έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα. Όσοι φίλοι δεν είναι συνδεδεμένοι εδώ στην Ερασπόρ, μπορείτε να συντονιστείτε εδώ μαζί μας μέσω Viber, αν θέλετε. Ερασπόρ είναι το κανάλι μας, που είναι και δωρεάν η εφαρμογή αυτή. Ή αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε εδώ να κουβεντιάσουμε. Να, ας πούμε εδώ, έστειλε ο Παναγιώτης την καλημέρα του. Έστειλε και ο Αντώνης από την Άξο. Γεια σου, Αντώνη. Να ευχηθούμε, λέει, περαστικά και γρήγορη ανάρρωση για τον LKB. Ασχέτως ποια ομάδα υποστηρίζουμε, πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι και να καταλαβαίνουμε ότι είναι η δουλειά τους. Και τα θερμά τους συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων μας που χάθηκαν έτσι άδικα. Από τον Αντώνιο, ο Άγγελος και αυτό στέλνει την καλημέρα του με μια πολύ ωραία φωτεινή φωτογραφία. Είναι πάνω εδώ σε ένα βράχο, ένα σπιτάκι πανέμορφο, μικρούλι με τα λουλούδια του, και από κάτω η θάλασσα. Πάρα πολύ ωραίο. Περαστικά στον LKB, λέει και ο Άγγελος.
1: Λοιπόν,
0: κι άλλοι, είναι κι άλλοι. Ναι, ωραίες φωτογραφίες. Είναι κι άλλοι εδώ. Αθάνατοι, λέει ο Γιάννης. Κρίμα να φεύγουν εν καιρό ειρήνης. Αυτά τα σοου πρέπει, λέει, να σταματήσουν μια για πάντα. Είμαι οδηγός λεωφορείου στην Κέρκυρα και τα μάτια μου τρέχουν δάκρυα. Και όταν το έμαθα κι εγώ, Γιάννη, δεν σου κρύβω, ότι πραγματικά ήταν, δηλαδή ένιωσα πάρα πάρα πολύ άσχημα εκείνη την ώρα. Ναι. Και τώρα όσο το σκέφτομαι, το ίδιο. Λοιπόν, και ο Λούσι εδώ μας στέλνει την ωραία τη φωτογραφία με την παραλία. Ναι, ήταν δύσκολο πρωινό με ό,τι έγινε. Ναι. Πάρα πολύ όμορφη. Πήρα vibes, πράγματι, Λούσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα δεν μας είπα αν είναι συννεφιά,
0: αν είναι η Ανατολή ή η Δύση. Για πες, Λούσι. Σαν Ανατολή μου φαίνεται, αλλά δεν ξέρω. Ναι, επειδή πηγαίνει για μπάνιο, σκέφτηκα ότι μπορεί να την έβγαλε το πρωί.
1: Τώρα δεν, εντάξει, ξέρω. Πρωί δείχνει ότι μάλλον στη Δύση. Γιατί είναι που φεύγει, ναι.
0: Okay.
1: Δεν έχει τόση φωτεινότητα.
0: Και ο Γκαρσία, λέει, μπορεί να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, λέει ο Τάσος από τη Χαλκίδα. Δεν είμαι σίγουρη αυτό, δεν το ξέρω. Και ο Παύλος στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Παύλο, security από Καλαμάτα. Περαστικά στον LKB από ένα φίλο του Παναθηναϊκού. Μπράβο, βρε παιδιά. Αυτό θέλω. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε άνθρωποι. Και ξέρετε τι, ο φόβος και ο τρόμος των αθλητών, γιατί αυτό είναι το ψωμί τους και η ζωή τους, είναι αυτοί οι τραυματισμοί. Mm. Και όταν είναι και κάτι τόσο σοκαριστικό, δηλαδή πραγματικά, εντάξει.
1: Μα τους κοπεί καριέρα.
0: Ναι, τώρα, εντάξει, δεν είναι.
1: Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα μετά όταν επιστρέψουμε.
1: Έτσι, με δώσεις για να μας ζητούν περισσότερο. Ναι.
0: Έχουμε κάνει ένα ωραίο τραγουδάκι. Έχουμε, λέει ο Νίκος. Νίκο, backup, μας στηρίζεις. Βρήκε με την κούπη σου την ωραία χέτη σου. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 10. Θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό που είδα προχθές από σε μια συνέντευξη που έδωσε η Αρίνα Σαμπαλένκα, στη συνέντευξη τύπου συγκεκριμένα του US Open. Δέχτηκε λοιπόν την πρώτη ερώτηση σχετικά, λέει, με τη διάθεσή της μετά την έναρξη του τουρνουά και τις εκδηλώσεις στις οποίες έδωσε το παρόν την προηγούμενη εβδομάδα του τουρνουά. Και ο δημοσιογράφος που της έκανε την ερώτηση αναφέρθηκε στις πολλές εκδηλώσεις, τα πάρτι και τη διασκέδαση πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Και η Αρίνα Σαμπαλένκα, παιδιά, εγώ γιατί την είδα κιόλας, την άκουσα και την είδα τη συνέντευξη, αντέδρασε, γιατί θεώρησε πως η ερώτηση άφηνε να εννοηθεί ότι η ίδια περνούσε το χρόνο της διασκεδάζοντας. Του την είπε κανονικά, δηλαδή, για να σας το πω έτσι λαϊκά. Είστε σαν ανέκδοτο, του είπε. Πάρτι, διασκέδαση, λέει. Γιατί να το πείτε αυτό, λέει, γιατί να το σκεφτείτε καν. Οι αθλητές κάνουν λοιπόν κάποια, για να σας το πω και έτσι, όχι όλοι, αρκετοί, περισσότεροι, κάνουν κάποιες, πάνε σε πάρτι, πάνε σε εκδηλώσεις και το είπε και η ίδια. Πάνε για το, πώς να σας πω, για το φαίνεστε, να το πούμε έτσι. Είναι, δηλαδή,
1: μια δημόσια εμφάνιση.
0: Μια δημόσια εμφάνιση. Υποχρεούνται να δίνουν κάποιες, ας πούμε, να κάνουν κάποιες δημόσιες εμφανίσεις. Και αυτός τώρα ο δημοσιογράφος, ενώ είναι στη συνέντευξη τύπου του US Open, πάει και της κάνει αυτή την ερώτηση. Καλά έκανε και τα πήρε μαζί του και του την είπε. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ο δημοσιογράφος, να σου πω κάτι, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχει ερώτηση καλή ή κακή. Υπάρχει απάντηση καλή ή κακή.
0: Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω, επειδή ο δημοσιογράφος, άντε για να υπερασπιστώ λίγο και το επάγγελμά μας,
1: ναι,
0: πρέπει να κάνει ερωτήσεις. Εγώ δεν λέω. Άλλο να κάνεις κακοπροαίρετες ερωτήσεις και άλλο να κάνεις ερωτήσεις με στόχο να αναδείξεις κάτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτός τι ήθελε, δηλαδή, να
1: αναδείξει
0: είναι κακός χαρακτήρας και ότι ξενυχτάει και βγαίνει, ας πούμε.
1: Εγώ θα
0: τι ήθελε να αναδείξει ο δημοσιογράφος.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: Εγώ θα διαφωνήσω μαζί στο εξής,
0: ναι,
1: ότι δεν φταίει ο δημοσιογράφος για την ερώτηση. Υποτίθεται ο δημοσιογράφος εκφράζει το κοινό. Το θέμα είναι τι απάντηση θα δώσει. Εδώ είναι το ζήτημα. Καλείται δηλαδή ο συνεδευξιαζόμενος να δώσει μια απάντηση η οποία να είναι ανάλογη στο ύφος που θέλει.
0: Ναι, αλλά όταν αυτή του είπε ότι επειδή ανέβασα κάποιες δραστηριότητες με brands, γιατί είναι διαφημίζει, γι' αυτό σας λέω, ναι, ότι υποχρεούνται να πηγαίνουν σε κάποια, θεωρείται ότι έκανα πάρτι και αυτός το μάζεψε μετά. Και της είπε ότι δεν υπονοούσε, λέει, ότι συμμετείχε σε πάρτι.
1: Προφανώς κάτι
0: άλλο
1: ήθελε.
0: Αλλά ότι
1: είχε
0: αρκετές υποχρεώσεις και εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα αυτός τώρα έβγαλε είδηση, ας πούμε, αυτό που της
1: τη κοίταξε, για τα lifestyle, ναι.
0: Ναι, για τα lifestyle, ναι, μπράβο. Εντάξει.
1: Γι' αυτό σου λέω, κάθε πράγμα εξυπηρετεί μία κατάσταση, ένα λόγο για τον οποίο τέθηκε.
0: Και έχω
1: το θέμα.
0: Και έναν ακροατή εδώ πέρα να μας λέει ότι η απόδοσή της έχει πέσει, λέει, έχει πέσει η απόδοσή της Σαμπαλένκα.
1: Σε λοιπόν, τι έχει πέσει στα...
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως εδώ...
1: Στις εισπράξεις.
0: Έχει πέσει, λέει, επιμένει ο ακροατής. Αλλά τέλος πάντων, Σαμπαλένκα
1: και
0: είναι αυτή.
1: Μάλλον ο ακροατής είναι ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Αυτός θέλει τα μηνύματα.
0: Ναι, παρακολουθεί.
1: Έχουμε η τεχνική μας συνήθως.
0: Η Σαμπαλένκα συγκεκριμένα.
1: Η τεχνική της Ερασπορ. Η τεχνική της Ερασπορ. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, η τεχνική της Ερασπορ σε πληροφορώ παρακολουθούν τένις, γυναικείο τένις, ακατάπαυστα.
0: Και όχι, όλα τα αθλήματα πάντως το παρακολουθούν.
1: Όχι, το τένις ιδιαίτερα.
0: Συγκεκριμένα, το τένις συγκεκριμένα. Λοιπόν, καλημέρα εδώ και από τον Γιώργο, που μας στέλνει αεκάρα, λέει, δεν τα βγάζω επειδή είναι γκρίγκλης, δεν μπορώ να βγάλω, για συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων. Ναι, τα έχει γράψει, δεν είναι ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Λούση μας έστειλε, είναι sunset, λέει, και είναι στη Σεργούλα. Αχ, έχω πάει στη Σεργούλα, είναι φανταστικά.
1: Φωκίδα.
0: Είναι φανταστικά.
1: Πριν την άφακτο.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως πηγαίνει,
0: ναι,
1: για την
0: ναι,
1: άφακτο.
0: Ναι, ναι. Πολύ όμορφα.
1: Μετά την Ερατινή και είναι η Σερεγούλα, κυρίες και κύριοι.
0: Έχεις πάει, Τάσο, βλέπω, τα ξέρεις.
1: Απέναντι από το Αίγιο, είχε ναι, παλιά και πλοίο. Για τη σύνδεση.
0: Λοιπόν, καλημέρα από Κεφαλονιά και με νίκη στην Πανάθα, λέει ο Ανδρέας. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Και ο Γεράσιμος εδώ στέλνει άλλη μία Κυριακή. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους ακροατές εδώ, Στέλνη. Λέει, έχει λέει λίγα ή καθόλου μαλλιά. Το πιάσεις έτσι, καθόλου.
1: Είδες τα μαλλιά σου γίνανε θέμα.
0: Τα μαλλιά σου γίνανε θέμα, Νίκο Ψωμιάδη. Έκανα, είναι εξούρας ο Νίκος ο Ψωμιάδης, γι' αυτό και τον πειράζω εδώ. Και μη γελάστε, λέει. Α, εντάξει, αυτό δεν το λέω στον αέρα. Εντάξει, Γεωράσιμε, δεν το λέω στον αέρα. Ο Χόρχε εδώ μας στέλνει την καλημέρα του. Αγάπη είναι να θέλεις το καλό του άλλου, είτε υπάρχει στη ζωή σου, είτε όχι, όπως λέει και ο Χόρχε Μπουκάη. Πολύ όμορφο αυτό.
1: Ο Χόρχε Μπουκάη το λέει ή ο Χόρχε Αθανασίου?
0: Ο Χόρχε Αθανασίου μέσω του Χόρχε Μπουκάη. Good morning, Κόσμε. Στέλνει εδώ ο Χόρχε μας. Θα τον έχουμε το Χόρχε μετά τις 10, παιδιά. Μετά τις 10.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε τώρα ότι έχουμε και καλά νέα. Συνεχίζει να μαγεύει την Premier League ο Τζολάκης.
0: Α, βέβαια.
1: Έκανε το τρίτο σερί player of the match. Και ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης της Hull City με την Aston Villa. Με τον Έλληνα goalkeeper να κερδίζει το τρίτο σερί βραβείο. Τρίτο σερί, του player of the match, του παίκτη του αγώνα.
0: Μπράβο του.
1: Επίσης είχαμε και άλλες καλές ελληνικές παρουσίες χθες στα ευρωπαϊκά κύπελ, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Sporting επικράτησε 2-0 της National και έδωσε συνέχεια στο σερί νικών που τρέχει, ενώ ως αλλαγή αγωνίστηκαν ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιανίδης. Ενώ η Μπενφίκα επικράτησε 3-0 της Μαρίτιμο, πανηγύρισε την τρίτη σερή νίκη της και έφτασε τους 10 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να μοιράζει assist στο δεύτερο γκολ. Μπράβο στα παιδιά. Τα χθες τα ξημερώματα, όπως ξέρεις, για να πούμε και για το αντρικό τένις.
0: Ναι.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στην εκπληκτική του πορεία στο Αμερικάνικο Open. Επικράτησε με 3-1 σετ του Λεχέτσκα και πανηγύρισε την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Τσιτσιπάς, που στο εν λόγω του τουρνουά θυμίζει τον παλιό καλό του εαυτό, καλείται πλέον να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αμερικανού Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στον κόσμο, του Αμερικανού Μπεν Σέλτον, ώστε να βρεθεί στην κορυφαία οκτάδα της διοργάνωσης. Για να δούμε, θα τα καταφέρει, γιατί αποκλείστηκε χθες η Σάκαρη. Δεν τα πήγε καλά. Και επίσης να πούμε κάτι άλλο, ότι σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στη Φόρμουλα 1, ο Πιέρ Γκασλί, ο πιλότος, νίκησε τις παραδοσιακές δυνάμεις και οδήγησε την Alpine σε μια ιστορική pole position στο Grand Prix της Μόντσα. Μάλιστα, σαν σήμερα, είχε κερδίσει ο ίδιος πιλότος της Φόρμουλα 1 το Grand Prix της Μόντσα.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Ελίνα και το Γιάννη που βρίσκονται εκεί στη Μόντσα, στην Ιταλία, και το παρακολουθούν. Και να πούμε ότι σήμερα Κυριακή στις 4 η ώρα θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα απευθείας από Αντένα και Αντένα Plus, και θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα δούμε και την υπέρβαση του Πιέρ Γκασλί και της Αλπάνη, που του χάρισε και την pole position στις χθεσινές δοκιμές κατάταξης.
1: Ωραία. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι η ΕΡΤ θα μεταδώσει το παιχνίδι ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ για την ΕΡΑ Σπορ ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα κάνει τη μετάδοση για την ΕΡΑ Σπορ. 4 ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια σήμερα για την Super League 2. Το έτερο παιχνίδι είναι Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β με τον Μιχάλη Λαδόπουλο στη μετάδοση και Νέστος Ζάκυνθος Παναγιώτης Γιώγας. Για τη Super League 1, τρίτη αγωνιστική, δεύτερη ημέρα, σε 7 η ώρα Τόμητος Καλαμάτα ο Γιάννης Παπαγεωργίου, 7.30 Όφη Κηφισιά ο Γιώργος Γιαλιτάκης, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός ο Δημήτρης Λουκάκης μετάδοση και 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Άρης Γάτας και Γιώργος Μίνας.
0: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Βλέπω τα μηνύματά σας, να ξέρετε, θα τα διαβάσω όλα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην Era Sport, εντός και εκτός γηπέδων, στείλτε ή στο Viber την καλημέρα σας, Era Sport το κανάλι, ή 54160, γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μηνύμά σας. Θα επανέλθουμε τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
1: Εδώ είμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Πιάμε πρώτα το Σίλβα. Είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη. Αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
2: Ωραία, σας παρακάνει το λάθος, Ορτέγκα προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια η μπάλα, ο Χαλαμπόγλου. Κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για το Βόλο.
3: Ακριβώς
2: από το
3: είναι
2: λάθος.
3: Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
4: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0. Η ΑΕΚ, τον Άρη, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Περνάει για το πίγιο πίγιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Εκαρίς. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
5: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν. Μέσα στην περιοχή ο Μαρίν. Το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα. Και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη. Και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο. Γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο. Κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο, ολοκληρωτικό, κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θρίαμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
0: Ακούτε Era Sport.
6: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία. Ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Era Sport 101,8.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασφόρα. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Τάσος Ελεμέζης, στα μικρόφωνα η Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Και ο Τάσος Αντωνίνης, εδώ παρέα σας μέχρι τις 11. Mm-hmm. Θα πάμε, έχουμε πολύ ωραία.
0: Ελεμέζης, στα μικρόφωνα η Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Και ο Τάσος Αντωνίνης, εδώ παρέα σας μέχρι τις 11. Mm-hmm. Θα πάμε, έχουμε.

0: Στις 9.30 το βράδυ θα το μεταδώσει τηλεοπτικά ο Sky, αλλά φυσικά και η Eraspor, σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής και έρχεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο για τις δύο ομάδες. Το Τριφύλι έχει δώσει μέχρι στιγμής μόλις ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας αναβλήθηκε. Στο μοναδικό του μάτς η Super League επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Ένα μεσοβδόμαδα πήρε ακόμα μία νίκη, αυτή τη φορά για το κύπελο, επικροτώντας με 1-0 της νίκης Βόλου. Οι πράσινοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στα προκριματικά και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Conference League. Η πορεία αυτή ήρθε μέσα από μια περίοδο με πολλά παιχνίδια και αρκετή πίεση, με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας να μην είναι πάντα σταθερή. Το σημαντικό ωστόσο είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε και να παραμείνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Στα δύο τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα, πρωτάθλημα και κύπελο, μετράει σε άριθμες νίκες χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ όμως το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει σημαντικά και οι πράσινοι καλούνται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και συνοχή στο παιχνίδι τους. Αγωνιστικά ο Νίστρουπ δεν υπολογίζει τους Τσάπρα, Παντελίδη, Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, ενώ για πρώτη φορά θα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Ουνάη μετά την επιστροφή του. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ήδη δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και έχει κάνει το απόλυτο. Μετά την νίκη της πρεμιέρας πέρασε από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 το Ατρόμητου με ανατροπή, δείχνοντας αρκετό καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαιώντας πως τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Super League έχει μπει αποφασιστικά. Η κατάσταση ωστόσο δεν είναι το ίδιο εύκολη σε συνολικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ενώ η αποχώρηση του Κωνσταντέλια αποτέλεσε ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα. Παρά τις δυσκολίες στο ελληνικό πρωτάθλημα, η εικόνα του είναι μέχρι στιγμής θετική. Οι δύο νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια έχουν δώσει την απαραίτητη ψυχραιμία και πλέον το μεγάλο ζητούμενο είναι να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο. Στο κύπελο, πάντως, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ακόμα μια νίκη, μένοντας το 0-0 με τον Όφη, σαν ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αυτά. Σε ό,τι να κάνει για το μεγάλο ντέρμπι, επαναλαμβάνουμε. Αυτό ανοίγει την αυλαία των ντέρμπι, το σημερινό μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στις 9.30, όπως είπαμε, σε μετάδοση από την Eraspor και τον Sky τηλεοπτικά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να... στη Ρόδο θα πάμε,
0: έτσι.
1: Αλλά όχι στο χωριό των Αθανασίου τώρα. Μετά θα πάμε στο χωριό των Αθανασίου.
0: Έκπληξη.
1: Τώρα θα πάμε στη Ρόδο. Και είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Χάτζη Χριστοδούλου, ο οποίος, γιατί βρίσκεται εκεί, είναι το ένατο Festival of Speed Ρόδου με εντυπωσιακά Super Cars, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στο Μανδράκι, στο κέντρο της Ρόδου, με ώρα έναρξης στις 4, άρα προλαβαίνετε να πάτε όσοι βρίσκεστε στη Ρόδο.
0: Α, είπα και εγώ.
1: Και ελεύθερη είσοδο.
0: Γιατί δεν προλάβω να βγάλω αεροπορικό.
1: Και όχι, ούτε εγώ, δεν προλαβαίνω. Μπορεί και να προλαβαίνω.
0: Ναι, μπορεί.
1: Ναι. ο κύριος Χατζηχριστοδούλου είναι εδώ στην παρέα μας, στην Eraspor, τηλεφωνικά. Είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του αγώνα, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από τη Ρόδο.
0: Καλημέρα.
2: Που είναι ακόμα καλοκαιρινή, φουλ ζέστη, όπως γνωρίζετε και ξέρετε τον καιρό της.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά εδώ στην Αθήνα ανεβαίνει ο καιρός και σε όλη την Ελλάδα. Θα φτάσει 38 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Οπότε έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Καλά κρατεί.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και μάλιστα έχω προτείνει να το ονομάσουμε Ινδιάνικο καλοκαίρι το Σεπτέμβριο.
1: Λοιπόν, καλό. Να σας ρωτήσουμε κύριε Χάτση Χριστόδουλου, εκεί τώρα τι θα δούνε όποιοι βρίσκονται εκεί πέρα?
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας, που συνομιλώ. Αυτή τη στιγμή είμαι στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου στείνεται μία πίστα. Και ο κεντρικότερος δρόμος του νησιού, η μεγαλύτερη πλατεία, θα γίνει αγωνιστικός χώρος για έναν αγώνα δεξιοτεχνίας Supercar και Sport Premium Car που διοργανώνει ο Ροδιακός Σύλλογος Αυτοκίνησης, η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Γίνεται για ένα τη χρονιά. Υπάρχει μια κλειστή

0: σφιχτή οριοθετημένη διαδρομή, τέτοιος αγώνας να σας ενημερώσει ότι δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη, και οι εικόνες που βγαίνουν από το νησί, από την Ελλάδα, και ταξιδεύουν μέσα από αυτά τα διάσημα, πολύ αναγνωρισμένα μπραντ όπως είναι Lamborghini, Ferrari, McLaren, Aston Martin, BMW, Mercedes, Lotus κτλ. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm. Καλά, θα είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και επειδή έχει ξαναγίνει, έτσι δεν είναι? Έχει
0: ναι, ξαναγίνει, είναι η ένατη χρονιά.
1: Είναι η ένατη χρονιά. Φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα από τον κόσμο που έρχεται και βρίσκεται εκεί, έτσι?
0: Ο κόσμος είναι αυτός πραγματικά που δίνει την όθηση και τη δύναμη ώστε αυτό να μετράει 9 χρόνια. Μπορείς δηλαδή τον κόσμο που στηρίζει φανατικά τον τουρίστα της Ρόδου, ο οποίος στέλνει μήνυμα στα social media και όχι μόνο για να ρωτήσει πότε να κλείσω διακοπές, πότε είναι το φεστιβάλ να το συνδυάσω. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πάει πια σε άλλο επίπεδο και έχει, θεωρώ, σε ένα κομμάτι εκπληρώσει και το σκοπό μας.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και αυτό γίνεται και συνδυασμός, υπάρχει και για την οδική συμπεριφορά, που εμείς θα βγάλουμε και τον Μπάρι Ποντίκα να μας πει, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ακριβώς. Κάθε χρόνο λοιπόν επιλέγουμε τη δράση. Σε προηγούμενα φεστιβάλ με πιστοποιημένους εκπαιδευτές πηγαίναμε στα σχολεία του νησιού, δημοτικά και γυμνάσια. Μετά αρχίσαμε τα λύκεια και τώρα κάνουμε ένα ανοιχτό σεμινάριο με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη, ο οποίος ακριβώς πριν από την έναρξη του αγωνιστικού μέρους θα κάνει μία εισήγηση, ένα σεμινάριο, ένα μάθημα, προσπαθώντας να αφυπνίσει τον κόσμο για την οδική ασφάλεια. Γι' αυτό και φέτος λέγεται «Φως στη ζωή, φως στην οδική ασφάλεια, φως στην οδική παιδεία».
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνετε, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται ο κόσμος να ξέρει και χρειάζεται και η διαφήμιση από όλους εμάς, ώστε να μπει ο κόσμος που δεν μπορεί να βρεθεί στη Ρόδο, ας πούμε, να μπει, να ενημερωθεί και να δει αυτό που θα γίνει εκεί σήμερα στις 4. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι εκτός από τα supercars, τα οποία supercars ποια λέτε, ας πούμε, ποια αυτοκίνητα θα έχετε εκεί?
0: Να σας πω τώρα μοντέλα, να πούμε
1: ναι,
0: σε
1: ονοματολογία. Γιατί
0: όχι. Ωραία, θα υπάρχουν, ας πούμε, McLaren 720S, υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα, σχεδόν όλη η γκάμα της Porsche, από το κορυφαίο GT3 RS μέχρι το τελευταίο μοντέλο, το Turbo S. Υπάρχουν Aston Martin, υπάρχουν όλα τα μοντέλα σχεδόν της BMW. Από Ferrari υπάρχει 296, 812, 488.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Δεν ήθελα να σας κουράσω, γι' αυτό δεν πήγα στην εντυπωσία να πω ονόματα.
1: Όχι, καλά κάνετε, γιατί ρωτάει ο κόσμος.
0: Πάνω από 10 Lamborghini. Και μιλάμε για Lamborghini τώρα στη Ρόδο, στο νησί το οποίο πριν ο Lamborghini ανοίξει το εργοστάσιο, πιστεύω θα το γνωρίζετε, στην Ιταλία, ήταν εδώ όταν υπήρχε ο Ιταλικός στρατός και η Ιταλική κατοχή.
1: Αυτό δεν το θυμόμουν. Αυτό δεν το θυμόμουν.
0: Τα Κολύμπια της Ρόδου.
2: Πριν το 40, έτσι. Πριν το 40.
0: Ναι, εκεί, κάπου εκεί, εκεί, κάπου εκεί.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Τα αυτοκίνητα αυτά έχουν Έλληνες οδηγούς ή είναι οι ιδιοκτήτες τους?
0: Έχουμε και φέτος συμμετοχές από 8 χώρες. Το κύριος όγκος είναι από Ελλάδα, δηλαδή με ελληνικές πινακίδες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Ρόδιοι οδηγοί που συμμετέχουν. Και έχουμε και συμμετοχές από Ρουμανία, Τσεχία, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία. Σίγουρα θα ξεχνάω κάποιο.
1: Πολύ ωραία, πολύ. Όχι, αλλά είναι πολύ σκληρό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μία εβδομάδα στο δρόμο μόνο και μόνο για να έρθουν και να συμμετάσχουν σε αυτό το θεσμό πλέον.
1: Βλέπω λοιπόν εδώ τώρα ότι εκτός από τον αγώνα δεξιοτεχνίας με τα supercars και sport premium cars, βλέπω ότι παράλληλα θα έχει και για τους φίλους των δύο τροχών.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Επειδή λέμε ότι είναι ένα φεστιβάλ ταχύτητας, εντάξει, καταλαβαίνουμε, έτσι, που είναι αφιερωμένο στις 2 και 4 τροχούς, το να, πριν ακριβώς από τον αγώνα και μετά από το σεμινάριο του κυρίου Ιαβέρη, θα έχουμε το Vespa Club Ρόδου, το οποίο είναι ταυτισμένη Vespa με το νησί της Ρόδου και λόγω Ιταλίας. Θα ανοίξει το φεστιβάλ κάνοντας τη διαδρομή και βλέποντας ο κόσμος αυτά τα πανέμορφα δίδροχα. Θα υπάρχουν καρτ, θα είναι η Harley Davidson, θα είναι η φίλη ιστορικού οχημάτου Ρόδου, θα είναι ο Ίκαρος, ο σύλλογος ο οποίος διοργανώνει αγώνες motocross.
1: Θα κάνουν και επίδειξη δηλαδή εκεί,
0: μηχανές. Θα γίνει ουσιαστικά μια διπλή διέλευση της διαδρομής. Δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό γίνεται
1: ναι.
0: για να τιμήσουμε όλα αυτά τα κλαμπ στο νησί που είναι και άνθρωποι που πρέπει να φανούν, που είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε. Και είναι ένα απόλυτο
1: πολύ
0: κομμάτι,
1: ωραίο,
0: ένα
1: πολύ
0: φεστιβάλ
1: ταχύτητα
0: ή αυτοκινήτου μοτοσυκλέτας.
2: Ναι. Είχε πέσει κάποτε η ιδέα να διεξαχθούν οι αγώνας Φόρμουλα 1 στη Ρόδο?
0: Μπορώ να σας δώσω αν θέλετε ειδήσεις.
2: Για πέστε μας.
0: Πολύ
1: για πείτε μας κύριε Χατζηχριστόδουλο.
2: Για πέστε μας γιατί μας εξητάρει αυτό.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αυτός ο θρελικός άντρας της Φόρμουλα 1, ο μεγάλος σε ηλικία, που άφησε
2: Έριξον.
0: Ακριβώς. Είχε πάει στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου με φορείς του νησιού, με τον τότε δήμαρχο, με τον τότε πρόεδρο του ΔΟΠΑΡ, ένας δημοτικός οργανισμός νεολαίας και άθλησης Ρόδου, με επιχειρηματίες, με τον Ανδρέα τον Χαλτιόπουλο, μια εμβληματική μορφή του motorsport στην Ελλάδα με πολύ μεγάλες νίκες στο εξωτερικό, ώστε να γίνει στη Ρόδο ένα, θα έλεγα, αυτοκινητοδρόμιο, ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ένα προπονητήριο το αεροδρόμιο των Μαριτσών, όχι πίστα Φόρμουλα 1. Είναι αδύνατο.
1: Ναι.
0: Ο λόγος λοιπόν που τουλάχιστον εμένα με έχουν μεταφέρει παλαιότεροι, επειδή είμαι τόσα χρόνια μέσα στο κομμάτι αυτό, είναι ότι δεν θα μπορούσε το νησί να σηκώσει, να ανταποκριθεί από θέμα εγκαταστάσεων, από θέμα δρόμου, από θέμα όλο αυτό, να ανταποκριθεί σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1.
2: Ναι.
0: Λόγω του κόσμου, δηλαδή το οδικό δίκτυο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ίσως οι διαμονές να εννοούσαν τότε των επισκεπτών. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατο. Αλλά ότι υπήρχαν ομάδες Φόρμουλας 1, ότι υπήρχε η θέληση να γίνει λόγω καιρού και πάρα πολλών ημερών ηλιοφάνεια στο νησί κάτι, αυτό είναι αληθινό.
2: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί δηλαδή.
0: Υπάρχουν υπάρχει η περιοχή, υπάρχει ας πούμε παραδείγματος χάρη έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού πολλών μια συγκεκριμένη έκταση του δημοσίου. Είναι σε συζητήσεις πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν μπορούμε να βγάλουμε είδηση γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε ναι. να το πούμε ότι θα μπορεί να προκύψει κάτι. Αλλά εμείς εδώ σαν Ρόδοι, σαν Ροδίτες που αγαπάμε πολύ το νησί μας, δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε.
2: Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνει μόνο το όνειρο, γιατί πολλά χρόνια το συζητάνε διάφορα σχέδια, ακόμα και να γίνουν αγώνες μέσα στο ιστορικό κομμάτι της πόλης της Ρόδου.
0: Ναι, αυτό έχει συζητηθεί όντως, αλλά δυστυχώς τα μέτρα ασφαλείας πλέον είναι
2: υψηλού επίπεδου.
0: Πολύ. Ναι, που ξεφεύγει όλο αυτό.
2: Μάλιστα. Οπότε μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να προβάλλει και τη Φόρμουλα 1 αλλά και τη Ρόδο.
0: Γιατί παράπλευρες εκδηλώσεις μπορεί να γίνουν, έτσι. Αλλά σίγουρα όχι ένας αγώνας.
2: Γιατί ο τουριστικός αθλητισμός πλέον έχει περάσει άλλα επίπεδα, έτσι, είναι γνωστό.
0: Νομίζω ότι βλέπουμε όλες τις χώρες να το θέλουν έναν αθλητισμό τουριστικό παντός τύπου, όχι μόνο φόρμουλα.
2: Ναι,
0: είτε
2: ναι,
0: είναι
2: πάντα.
0: Διοργάνωση
2: ναι,
0: μεγάλη, ναι. βόλε, είτε είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ.
1: Πράγματι.
2: Διοργανώσεις μεγάλες που και να βοηθάνε τουριστικά, αλλά και οικονομικά τουλάχιστον τις πόλεις που διοργανώνουν αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και τις αναβαθμίζουν κιόλας, γιατί ταυτόχρονα θα γίνουν κάποια έργα τα οποία θα είναι υποδομή για τις πόλεις.
0: Είναι μια μεγάλη γιορτή που έχει τα καλά και τα κακά, αλλά σίγουρα το αποτύπωμα που αφήνει θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι η Ρόδος είναι μια από τις βασίλισσες της Ελλάδος σε ό,τι έχει να κάνει με το τουριστικό κομμάτι.
0: Να σας πω ότι ήταν και κάποτε ένας εκεί η Μέκα του
2: Μότος. Πυλώνας ετών και ετών που έχει τραβήξει η κουπή.
1: Εδώ ένας φίλος μάλιστα λέει, ο Βασίλης έστειλε μήνυμα και λέει ότι αν θέλεις να καταστρέψει έναν τόπο μια οικονομία, άνοιξε μια πίστα Φόρμουλα 1 λέει. Είναι
2: γιατί?
1: Κοστοβόρο, ακριβό λέει, χωρίς έσοδα.
2: Όχι.
1: Η άποψή του, έτσι.
2: Ναι,
1: δεν
0: ναι. ναι, σεβαστέ όλες οι άποψεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εμείς σαν κλαμπ, να ξέρετε ότι
2: εξαρτάται
0: όλες τις πίστες της Ευρώπης, κυριολεκτικά, αν μπείτε στα social media του speedsector.com θα το δείτε. Και πραγματικά ό,τι λέμε, το λέμε μέσα από την εμπειρία.
2: Και τη γνώση που έχετε. Ναι.
0: Μάρτυρες, έτσι. Το τι γίνεται σε μια πίστα και τι γίνεται και γύρω από αυτή.
1: Ναι.
0: Προσφάτως, ας πούμε, ήμασταν στην Πορτογαλία και τρέξαμε και στην πίστα του Εστορίλ. αλλά και στην πίστα του Πορτιμάου, βλέποντας το τι καλό έχουν γίνει αυτές τι καλό έχει κάνει μας το motorsport και η πίστα δίπλα σε δύο ας πούμε έτσι να πω μικρές πόλεις της Πορτογαλίας.
2: Η αλήθεια είναι ότι είδα στο αυτοκίνητο, είδα στη μοτοσυκλέτα, η Ελλάδα είναι πίσω. Δεν υπάρχει μία πίστα την οποία να εξυπηρετεί όλους αυτούς τους φίλους του αθλήματος, των αθλημάτων ας πούμε, του μηχανοκίνητου αθλητισμού και κατά συνέπεια...
0: Να σας διακόψω και
1: μια
0: σημαντική προσπάθεια αυτή τη στιγμή με το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Με τα 11
2: πόσα χρόνια το συζητάνε.
0: Έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ναι. Επειδή είμαι σε άμεση επικοινωνία, γιατί πάρα πολλές διοργανώσεις μας γίνονται εκεί εδώ και 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Η οποία πίστα να σας πω ότι ήταν μέχρι και να ανοίξει η A1 Lara στην Βουλγαρία η καλύτερη στα Βαλκάνια.
2: Mm-hmm.
0: Προσθέτοντας στις αίρες ένα πολύ πολύ δυνατό κομμάτι στην οικονομία που πονάει.
2: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα ας πούμε, σε κάποια φάση οι αίρες να μην έχουν, να το πω έτσι λαϊκά, απλά και κοινά να κοιμήσουν τον κόσμο.
2: Το θέμα είναι ότι πόσες φορές το έχουν συζητήσει και είχαμε ακόμα και παρεμβάσεις διαφόρων οργανώσεων που έλεγαν όπως το βοτανικό ότι κινδυνεύουν οι πελαργοί, κινδυνεύουν οι πελεκάνοι.
0: Ναι, αυτά είναι τα ελληνικά κλασικά.
1: Ας το καλώ.
2: Έτσι είναι.
1: Άσο, ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά.
1: Κύριε Χατζηχρισταδούλου, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
1: Και θα κλείσουμε με το μήνυμα ωραίο, κύριε Χατζηχρισταδούλου, που ακριβώς αυτό που λέτε. Φως στη ζωή, φως στην ασφάλεια, φως στην οδική παιδεία.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό πρέπει να είναι στο κεφάλι μας πάνω απ' όλα.
2: Και συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να αναδείξετε και τον τόπο σας, αλλά ταυτόχρονα και να βοηθήσετε ένα πολύ συζητημένο άθλημα για τη χώρα μας.
1: Η ψυχή της διοργάνωσης, μου είπε ο Χόρχιο Αθανασίου, είναι ο κύριος Χατζηχρισταδούλου.
2: Θα μας τα πει σε λίγο.
1: Θα μας τα πει. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κι εμείς. Γεια σας.

0: Θα πάμε όμως τώρα στο Γιάννη Ράνιο, γιατί έχει να μας πει για τον Ελκαμπή.
1: Τελευταία νέα από το Γιάννη Ράνιο. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, παιδιά, και εσάς και τους φίλους ακροατές.
1: Για πες μας.
2: Ότι ο Αγιούμ Ελκαμπή υποβλήθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά, όπως υπάρχει ενημέρωση από τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Θέο, και από την ομάδα του. Και η μεταχειρητική του πορεία πλέον θα εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από σήμερα ξεκινάει περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδο του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι η πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στο πόδι του Αγιούμ Ελκαμπή μετά το χθεσινό σοκαριστικό τραυματισμό που είδαμε και δεν θέλουμε να ξαναδούμε όλοι. Και πλέον θα δούμε ποιες θα είναι τα στάδια, μάλλον, τα οποία θα έχει και ο ίδιος, και βεβαίως πώς ο Ολυμπιακός θα καλύψει αυτό το κενό, γιατί είναι και η ευρωπαϊκή λίστα πλέον.
0: Αυτό λέγαμε. Για πες τα ονόματα, Γιάννη, που είναι υποψηφία για την αντικατάσταση.
2: Κοίταξε, εδώ επειδή ψάχνεις επιθετικό, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μονόδρομος. Υπάρχει περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Θυμίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ ψάχθηκε και ο ίδιος για να πάει στη Λιόν. Υπήρξαν προτάσεις και από άλλες ομάδες. Δεν έγινε κάτι τέτοιο όμως. Οπότε το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό. Φαίνεται ότι ο Ουκρανός επιθετικός είναι πολύ πιθανό να καλύψει αυτό το κενό. Και να διευκρινίσω κάτι, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι μπορεί να κάνει μια μεταγραφή Ολυμπιακός και να τον βάλει στη λίστα. Εδώ υπάρχει μια σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τα ανάλογα άρθρα της UEFA, όπου με την προϋπόθεση ότι ο τραυματισμός οδηγεί σε απουσία τουλάχιστον 60 ημερών, τότε πρέπει να έρθει κάποιος από τους ποδοσφαιριστές που ήταν στην ομάδα μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Και όχι από μεταγραφή, έτσι, που θα γίνει τώρα.
2: Ναι, δηλαδή ό,τι έχει γίνει μετά τις 2 Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να παίξει ο παίκτης, ναι.
2: Ναι, οπότε τα δεδομένα είναι ως εξής. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση του Κλέιτον, όπως είπα, εκτός εάν πάει σε κάτι διαφορετικό, όπως για παράδειγμα του Ρόκα, ο οποίος παρεπτόντως και αυτός θα λείψει περίπου ένα δεκαήμερο.
1: Τρομάτισε.
0: Ναι, του έπαθε εξάρθρωση.
2: Στον νόμο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε είναι ένα θέμα.
1: Παίζει ο Σιπιόνι.
2: Το θεωρώ λίγο δύσκολο να βάλει τώρα, να μείνει μόνο με έναν επιθετικό, τον Γκοντζάλες. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Γιατί εδώ μιλάμε για μια περίοδος που ξεκινάει από τις 15 Σεπτεμβρίου και θα πάει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πας με έναν επιθετικό και από εκεί πέρα, αν χρειαστεί το Ζώτα. Το έκανε βέβαια με την Ναϊμέγγεν, αλλά εκεί ήταν μια συνθήκη δύο αγώνων.
0: Ναι. Έτσι.
2: Οπότε περιμένουμε να δούμε. Διευκρινίζω ότι η προθεσμία που έχει για να δηλωθεί αυτός ο παίχτης,
0: ναι,
2: είναι 24 ώρες πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα, που είναι με την Γιαγκελόνια.
0: Πότε είναι?
1: Μεθεπόμενη.
2: Δεν σας ακούω.
0: Τη μεθεπόμενη.
2: Είναι τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Είναι 16 του μήνα με την Γιαγκελόνια. Άρα ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα μέχρι 24 ώρες πριν να δηλώσει ότι ακριβώς θέλει να κάνει με αυτή την περίπτωση.
0: Το κρατάμε το θετικό ότι πήγε καλά η επέμβαση.
1: Πόσο καιρό θα μείνει εκτός?
2: Κοίταξε, αυτό υπολογίζεται ότι θα αρχίσει να κάνει προπονήσεις στο εξάμηνο, ανάλογα με την περίπτωση, και στο επτάμηνο. Δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι και έτοιμος να παίξει.
0: Ναι.
1: Σωστά, οπότε μπορεί να χαθεί φετινή χρονιά.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι, ναι, θα είναι σχεδόν χαμένη. Γιατί ακόμα και αν έρθει, σε τι κατάσταση θα είσαι?
1: Κρίμα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Κρίμα.
2: Μιλάμε για ένα κάταγμα κνήμης που συνήθως λιγότερο από το εξάμηνο πολύ δύσκολα να ξεκινήσει προπόνηση κάποιος. Εννοώ σε φουλ αριθμούς, γιατί σκέφτεται ότι έχει μείνει πίσω το σώμα, το πόδι, όλες οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που πλέον ο Ολυμπιακός σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να επανεκτιμήσει την κατάσταση και για το τι θα γίνει και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
2: θα πάει
1: σωστά
2: με τον Γιάρεμτσουκ, θα κάνει κάτι άλλο, που εκεί έχει τη δυνατότητα μέχρι τις 15 του μήνα που τελειώνουν οι μεταγραφές.
1: Ή να πάρει ένα δεύτερο παίκτη.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί οπότε μπορεί να βάλει και άλλο παίκτη. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Οπότε κρατάμε ότι χειρουργήθηκε επιτυχώς ο Ελκαμπή, ο οποίος ήρθε από τον Βόλο με ασθενοφόρο τα μεσάνυχτα, μετά τον αγώνα ουσιαστικά έφτασε στην Αθήνα. Νωρίς το πρωί ο κύριος Θεός με το επιτελείο του ήταν έτοιμοι για να κάνουν τη χειρουργική επέμβαση και γι' αυτό η ενημέρωση που είχαμε και πριν από λίγο είναι ότι τα πάντα πήγαν με επιτυχία και πλέον μπαίνει στο στάδιο τη αποκατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια. Πάντα έγκυρο και έγκυρο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό πλέον, θα πω.
1: Πώς τρέχει ο χρόνος.
0: Ναι, τρέχει Τάσο.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι από τους Pink Floyd και μάλιστα ίσως είναι σημαδιακό επιλογή του Τάσο Ελεμέζη, διότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Roger Waters, ο Άγγλος τραγουδιστής και ο μουσικός των Pink Floyd. Λοιπόν, πολύ
0: θα
1: καλή επιλογή.
0: Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα που βγάλαμε νωρίτερα για τα Supercars στη Ρόδο, ναι, που θα γίνει αυτό το φεστιβάλ, το οποίο γίνεται για ένατη χρονιά διοργανώνεται. Και εμείς είπαμε με τον Πάρη τον Μποντίκα εδώ να μας πει λίγο για την ασφάλεια, μιας και αυτό θα περιλαμβάνεται μέσα στο φεστιβάλ, θα έχει σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς. Καλημέρα Πάρη.
2: Καλημέρα Αντιγόνε, καλημέρα Τάσο και Τάσο.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ναι, σήμερα ναι, παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Γιατί σ' ακούμε ότι το έχεις.
2: Καταρχήν θα σας πω γιατί. Γιατί είναι ωραίο να γίνονται αγώνες στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Ναι.
2: Και υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση να γίνονται. Ο Πρωθυπουργός όταν τον ρώτησαν στο Ράλι Ακρόπολης αν θα γίνει πίστα Φόρμουλα 1, είπε ότι όχι τώρα, αλλά άφησε ένα παραθυράκι.
0: Σωστός όμως, καλά που είπε έτσι όμως, σωστός. Κάτσε,
2: για
0: όχι εμάς τώρα.
2: Για εμάς που ασχολούμαστε με το μηχανοκίνητο γενικότερα είναι νομίζω ένα όνειρο,
0: ναι, ναι,
2: και
0: ναι,
2: ελπίζω αυτό κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Δεν είναι όμως...
1: Πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτό το όνειρο? Φτάσαμε 60 χρονών.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτή τη συζήτηση είχαμε προηγουμένως με τον κύριο...
0: Με τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής εκεί του φεστιβάλ, το Speed of Roads. Μας είπε, ναι, και τα αμάξια, δεν ξέρω αν τα άκουσες Πάρη.
1: Είμαστε νη και γεράσαμε, Πάρη.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάθε αρχή και δύσκολη φτάνει να γίνει.
1: Έχουμε ακούσει ακόμα να γίνει και πίσω
0: στο ελληνικό.
1: Όχι στο ελληνικό, εδώ στο Κερατσίνι.
2: Ναι, έχουν πει, είναι πολλά τα μέρη. Και
1: μέχρι και εκεί έχουμε ακούσει. Ναι.
2: Οι οποίοι θέλουν να κάνουν στον τόπο τους πίστα Φόρμουλα 1, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο οι μέρες του αγώνα, είναι, ναι, η όλη ανάπτυξη της περιοχής.
1: Ναι.
2: Η οποία αναπτύσσεται, έτσι. Ήθελα επίσης να πω ότι ναι, είμαι χαρούμενος για αυτό το γεγονός, αλλά είμαι πολύ, έτσι, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Θέλω να πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, καθώς επίσης να πω περαστικά και στον ΕΛΚΑΜΠΗ.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως άκουσες.
0: Πήγε καλά όμως, πήγε καλά.
1: Πήγε καλά η εγχείρηση, αλλά το θέμα είναι ότι θα χάσει τη χρονιά όπως πάνε τα πράγματα, δεδομένου ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση.
2: Δύσκολη. Τώρα, από τους αγώνες, ξέρετε, κάποιοι από εμάς που είμαστε και λίγο πιο έξυπνοι και πιο γκαζιάριδες, θέλουμε να οδηγούμε,
1: ναι,
2: τα αυτοκίνητά μας σαν να είμαστε σε πίστα αγώνων. Και να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όταν οδηγείς τα καινούργια αυτοκίνητα και δει τα ηλεκτρικά, Έχουν πολύ μεγάλη υποδύναμη. Έχουν καινούργια, είναι καινούργια, μπορεί να έχουν ενεργητική ασφάλεια καλύτερη από ένα παλιό συμβατικό, έτσι, αυτοκίνητο, αλλά δυστυχώς οι υποδυνάμεις είναι πολύ μεγάλες.
1: Ναι.
2: Και τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έχει κάποιος κάνει μια εκπαίδευση για να οδηγήσει ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ο νόμος στην Ελλάδα λέει ότι για να οδηγήσεις οποιοδήποτε αυτοκίνητο σου φτάνει το δίπλωμα Β κατηγορίας.
1: Όχι, δεν σου φτάνει το δίπλωμα Β κατηγορίας, σου φτάνει τι τσιγκάκι έχεις στο πριστινό μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό μετράει.
2: Δεν απαιτεί δυστυχώς έξτρα εκπαίδευση, επειδή το αυτοκίνητό σου είναι γρήγορο, παραδείγματος χάρη έχει 400 άλογα κάτω από το δεξιπόδι.
1: Μα νομίζω πουθενά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
2: Εάν έχεις δίπλωμα, τυπικά μπορείς να το οδηγήσεις. Βέβαια είναι οξύμορο, γιατί στους δύο τροχούς υπάρχει. Καταρχήν,
1: ναι,
2: έχουμε δει πολλά εδώ πέρα να γίνονται.
1: Δηλαδή στους δύο τροχούς υπάρχει μέχρι κάποια κυβικά.
2: 125, 500, 1000.
1: Ναι.
2: Τα 125 όμως τα οδηγείς με δίπλωμα αυτοκίνητου.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα το δίπλωμα αυτοκίνητου με το δίτροχο,
1: ναι,
2: εδώ λίγο έχουμε μπερδευτεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και για το ATV, για τους
1: ενώ παλιά, Πάρη, αν θυμάσαι, υπήρχε ξεχωριστό δίπλωμα για το αμικρού κυβισμού.
2: Στην τροχέα.
1: Ναι, στην
2: τροχέα. Για το 50.
1: Και μετά ήταν σχεδόν στο έπαιρνες από το Υπουργείο το δίπλωμα για τις μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτες. αφού έδινες με μία βέσπα πειραγμένη.
2: Ναι, και το λαβύρινθο που έκανες εκεί. Λοιπόν, θα έπρεπε να το ξαναδεί η πολιτεία. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να το ξαναδεί.
1: Να λέμε ότι τα στραβά που έχουν οι Έλληνες οδηγοί και κάνουν στους δρόμους. Αλλά απ' την άλλη όμως πρέπει να το ξαναδούν, διότι ο ΚΟΚ δεν είναι μόνο για εισπράξεις. Πρέπει να δουν και την ασφάλεια των αυτοκινήτων και των μοτό, δεδομένου ότι ακόμα και τώρα και τα πατίνια βλέπεις τι γίνεται. Έτσι. Έδειχνε πλάνα σήμερα η τηλεόραση, γενικά το λέω για να μην πω και λοιπά, ότι υπήρχαν παιδιά με τα πατίνια και ήταν χωρίς κράνος, χωρίς αυτό. Πού είναι αυτά τα μέτρα τα οποία έλεγαν θα εφαρμοστούν? Ή είναι παλιά πλάνα αυτά?
0: Εγώ πιστεύω ότι πλέον με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα, όπως λες. Όσους βλέπω φοράνε κράνος με τα πατίνια μετά από περιστατικό που έγινε.
2: Και μετά την αυστηροποίηση των μέτρων που ήδη η πολιτεία έκανε. Και να σας πω και κάτι, αυτό που είπε ο Τάσος νομίζω είναι το μυστικό. Ότι δεν πρέπει ο κώδικας οδικής πληροφορίας να είναι εισπρακτικός. Πρέπει να είναι διδακτικός.
0: Αυτό, δηλαδή, πάω να πω, αυτό πάω να πω και πάρει συγγνώμη που σε διακόπτω. Ωραία, να μην είναι εισπρακτικός όπως λες. Το θέμα είναι, ας πούμε, με τα πατίνια, έτσι, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Εγώ είμαι σύμφωνη. Αλλά εδώ άκουσα μέχρι ότι θα πρέπει να βγάζουν, λέει, ασφάλεια, να πληρώνουν ασφάλεια, να βγάλουν δίπλωμα, να βγάλουν... Δηλαδή, όχι, σωστά είναι όλα, έτσι. Αλλά αν είναι για ένα ποδήλατο ή ένα πατίνι να πληρώνεις και εκεί λεφτά, φεύγει πλέον το δωρεά. Καταλάβατε τι λέω, έτσι.
1: Είναι σωστό, γιατί.
0: Δεν λέω το θέμα προστασίας, οδικής ασφάλειας.
1: Καταρχάς, διασφαλίζεται και ο οδηγός που οδηγάει αυτά τα οχήματα, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζεται και αυτός που είναι σε πεζός.
2: Για πείτε μου εσείς, μπράβο, αν χτυπήσεις ένα πεζό, οδηγείς ένα πατίνι με υπερβολική ταχύτητα. Ναι. Και είσαι ανήλικος. Ναι. Τον στείλει στον άλλο κόσμο, στο νοσοκομείο. Ναι. Ποιος πληρώνει?
0: Να γίνουν δρόμοι.
2: Είναι κάποια πράγματα.
0: Πρέπει να γίνουν δρόμοι.
2: Ή ένας οδηγός, ας πούμε, αυτοκινήτου χτυπάει με πατίνι. Έτσι. Είναι καλυμμένος από την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Είναι κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Τα οποία έτσι πρέπει να είναι. Το να υπάρχουν νόμοι είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει, έτσι.
0: Όχι, η νόμη και η ασφάλεια είναι σωστή, είναι πολύ σωστή, είμαι σύμφωνη. Εγώ λέω το άλλο, ότι αν για ένα πατίνι ή ένα ποδήλατο πρέπει να πληρώνεις όπως για ένα αυτοκίνητο. Αυτό λέω, ότι πρέπει να υπάρχει κάποια, δηλαδή να υπάρχει
1: διαβάθμιση.
0: Ναι, να υπάρχει μια διαβάθμιση.
1: Ναι, διαβάθμιση υπάρχει, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν πληρώνεις, μια μηχανή δεν πληρώνει τα ίδια.
0: Φόρο, ας πούμε, τέλη, δηλαδή θα βγάζεις και πινακίδα στο πατίνι, ξέρω εγώ.
2: Παλιά υπήρχαν. Αν θυμάστε παλιά, εγώ είχα προλάβει.
1: Πατίνι με πινακίδα.
2: Όχι, ποδήλατο.
1: Α, ποδήλατο. Ναι, υπήρχε. Ο γαλατάς της περιοχής ερχόταν με ποδήλατο και αριθμό
2: γιατί για να ξέρεις και σε ποιον, αν μπορούν να το κλέψουν.
0: Σωστό είναι. Ναι. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση τώρα.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Πάλι πρέπει να έρθεις από εδώ για να τα πούμε αυτά.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, μπορεί να μην χρειάζεται δίπλωμα, ειδικό δίπλωμα για να βγεις σε ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Αλλά η πραγματικότητα τι λέει? Ότι τα γρήγορα αυτοκίνητα συγχωρούν πολύ λιγότερο τα λάθη. Τρεις είναι οι λόγοι, νομίζω, που η εκπαίδευση είναι απαραίτητη. Το ένα είναι ο χρόνος αντίδρασης. Δηλαδή, τώρα φανταστείτε, εντάξει, το λέω τώρα επιγραμματικά, μάλλον έχω επιλέξει τα 200 χιλιόμετρα, έτσι. 200 χιλιόμετρα την ώρα, για να καταλάβετε, κάνεις 55 μέτρα το δευτερόλεπτο. Χωρίς εκπαίδευση, ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι μεταφορά βάρους.
1: Χώριασε τι υπό ποια επιρροή θα είναι ο εγκέφαλος.
2: Σωστά.
1: Γιατί μπορεί να σου πει και δύο ποτήρια.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλο, αλλά λέμε τώρα. Το απότομο φρενάρισμα.
1: Ή μπορεί να είσαι τσαντισμένος, να μην έχει πει. Να είσαι τσαντισμένος ή σε καλή κατάσταση και να έχει ξεφύγει.
2: Σωστά. Το άλλο είναι μεταφορά βάρους, το απότομο φρενάρισμα, η στροφή με πολλά ή η επιτάχυνση αλλάζουν δραματικά την ισορροπία του αυτοκινήτου. Αν δεν ξέρεις να το διαχειριστείς, τότε το τέτακε
0: μπορεί να αποβεί μοιραίο.
2: Είναι πολύ εύκολο. Έχουμε την υποστροφή και την υπερστροφή. Τα πισωκίνητα γρήγορα αμάξια φεύγουν με τον γκάζι. Χωρίς να έχεις μάθει ανάποδο τιμόνι σε ελεγχόμενο περιβάλλον, το ένστικτο είναι να πατήσεις φρένο και δυστυχώς βγαίνεις
0: εκτός. Να σου πω το ανάποδο που είχα πάθει. Εγώ είχα μάθει με πισωκίνητο αυτοκίνητο. να λειτουργώ και με το μπροστοκίνητο, δεν ξέρω να
1: και το... Και το μπροστοκίνητο ναι, είναι ναι. επικίνδυνο, γιατί ναι. αν σου φύγει το αυτοκίνητο δεν μαζεύεται εύκολα. Πρέπει να είσαι πιλότος της Φόρμουλα 1.
2: Αν θέλετε να οδηγήσετε πραγματικά γρήγορα, έτσι, και μάλλον σε πίστα και όχι σε δρόμο.
1: Σε αυτό είναι το
0: καλά, δηλαδή, αυτό εννοείται τώρα.
1: Σε ποια πίστα να πάμε, για πες μας.
2: Στις
1: αίρες.
0: Στις αίρες.
1: Θα πάμε ταξίδι στις αίρες για να οδηγήσουμε ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Okay.
0: Λοιπόν, Πάρη, θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Χόρχε τον Αθανασίου στη Ρόδο, γιατί το σκαρώσαμε μαζί εδώ το θέμα που βγάλαμε. Ναι. Και Χόρχε, για πες μας κι εσύ.
1: Τιμή Σενέκεν, είναι και ο Χόρχε μαζί μας.
0: Ναι, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καταρχήν το αμάξι μου, γιατί θα πάω και εγώ στους αγώνες.
1: Τι αυτοκίνητο έχεις?
3: Λαμπορκίνι Ρεγουέλτο του 25.
1: Του 25?
3: Ναι.
1: Του 2025?
3: Ναι, του τέστην κοντά στις 500.000 το αγόρασα.
1: Αυτό είναι. Οκ, λοιπόν.
3: Και συμφωνώ απόλυτα για αυτά που λέτε, ότι δεν είναι εύκολο να το οδηγήσει κανείς τώρα. Και δεν μιλάμε τώρα αστεία. Μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα. Λίγο ή πολύ, όλοι είμαστε οδηγοί. Εάν δεν έχουμε πραγματική οδηγική συμπεριφορά, αργά ή γρήγορα να την πατήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
2: Ναι. Να, όχι, εγώ θέλω από
1: το,
2: την εμπειρία.
1: Το θέμα είναι ότι με το ίδιο δίπλωμα οδηγείς τη Λαμπορκίνη σου, κυρία Αθανασίου, με το ίδιο δίπλωμα οδηγώ εγώ ένα αυτοκίνητο δεκαετίας του 80. Θέλω να πω ότι δεν κάνει διαχωρισμό αν πρέπει να έχεις γνώσει παραπάνω σε ένα γρήγορο αυτοκίνητο νόμος, αρκεί να πληρήσεις προϋποθέσεις, γιατί θεωρεί ότι όλοι είναι ίσοι στο δρόμο, αλλά δεν είναι ίσοι, δυστυχώς. Άλλος προβάλλει, εγώ δεν θα ονομάσω, αλλά θα πω ότι από τρεις μάρκες οι οδηγοί ξεφεύγουν.
3: Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα.
1: Γιατί σου λέει αυτό που μετράει είναι το αυτοκίνητό μου και όχι ο άνθρωπος.
3: Έχει πολλές παραμέτρους. Καμιά φορά στον δρόμο αναρωτιέμαι, μήπως έχει αλλάξει ο κόκ, μήπως δεν πρέπει να περνάμε με πράσινο και πρέπει να περνάμε με κόκκινο.
0: Σαν τη Φόρμουλα 1.
1: Γελάω για το ανέκδοτο που λες.
3: Αισθάνομαι χαζός.
0: Υπάρχει σε χώρα, μπράβο. Αυτό πήγα να πω, Πάρη.
2: Είμαστε στην Αγγλία και περνάμε από δεξιά.
1: Ναι, ναι.
2: Αντί αριστερά.
1: Ή το ανάποδο που δεν μπορώ να καταλάβω, ανάποδη λωρίδα, ο άλλος οδηγάει.
3: Πραγματικά αισθάνομαι χαζός όταν περιμένω στο φανάρι κόκκινο, ως υποχρεούμαι, όχι οφείλω, υποχρεούμαι να σταματήσω, και βλέπεις ο διπλανός να περνάει ευθεία ή να πηγαίνει αριστερά. Ναι. Και λέω, αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι. Και
2: άμα εγώ θέλω από την εμπειρία σου να μας πεις, αφού οδηγείς και ένα σύγχρονο, πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, να μας πεις πόσο διαφορετικά, πόσο ρόλο παίζει η ηλικία σε αυτό και η εμπειρία, έτσι, και πόσο διαφορετικό είναι να οδηγείς ένα supercar από ένα άλλο συμβατικό αυτοκίνητο.
3: Κοίταξε, τα πράγματα είναι απλά. Καταρχήν, εάν είσαι νέος, δεν έχεις την αίσθηση του φόβου που πραγματικά χρειάζεσαι. Ένα. Δεύτερον, να μην κάνω και κανένα μια γύρα για το κορίτσι να με δει και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μόνο για το κορίτσι, για την καφετέρια ολόκληρη. Ναι, όχι, δεν το γελιοποιούμε καθόλου. Αυτή είναι η λογική.
3: Χωρίς να έχω οδηγήσει Λαμπορκίνη μέχρι τώρα και μιλάω σοβαρά, θεωρώ ότι είναι ίσως χειρότερο από το μέρα με τη νύχτα με ένα απλό αυτοκίνητο.
1: Εννοείται, εννοείται.
3: Το ένα πάρα πολύ γρήγορο. Εντάξει, υπάρχουν άλλες συμπεριφορές. Ακόμα και το απλό που ακούγεται και έχουμε δει, εγώ τουλάχιστον, σε τηλεόραση, σε βίντεο και τέτοια, το ανάποδο τιμόνι σώζει ζωές.
0: Η αίσθηση του τιμονιού και μόνο.
3: Πώς θα το εφαρμόσει και τα λοιπά.
0: Η αίσθηση του τιμονιού και μόνο σε ένα τέτοιο αμάξι, εμένα, μία φορά που δοκίμασα, και όχι δύο βήματα, όχι, δεν έκανα σε δρόμο κτλ., μου φάνηκε εντελώς διαφορετική.
1: Μα δεν έχουν σχέση αυτά τα σούπερ κάρ ουσιαστικά.
3: Καμία σχέση, ναι.
1: Με τα άλλα τα καθημερινά που έχουμε εμείς. Τα αυτοκίνητα πόλης.
3: Να μην μας ξεγελάει ότι είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Ναι.
3: Έτσι, αν δείτε μέσα και δείτε.
1: Εγώ στην Ιταλία ή στην Ισπανία που έχω δει, αυτά τα αυτοκίνητα που είναι υπερταχείας διαδρομής πηγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο.
2: Ξέρετε τι έχει γίνει τώρα,
0: ναι,
2: με
0: πάρει
2: τον ηλεκτρισμό.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτά τα super cars εντός εισαγωγικών έχουν γίνει, μάλλον αυτοκίνητα τα οποία έχουν επιδώσει super cars,
0: mm-hmm.
2: έχουν γίνει πιο προσιτά σε ευρύτερο κόσμο,
1: mm-hmm.
2: σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό οδηγών.
1: Αυτό οπότε σημαίνει ότι πλουτίσανε περισσότεροι
2: όχι,
1: άνθρωποι.
2: Σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει αυξηθεί περισσότερο,
1: ναι.
2: γιατί δεν είναι όλοι έμπειροι οδηγοί και δεν έχουν όλοι το μυαλό στο κεφάλι τους. Δηλαδή τώρα βρίσκεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, ειδικά από την Κίνα, τα κινέζικα αυτοκίνητα που έχουν έρθει, τα οποία έχουν υποδυνάμεις τρελές, έτσι. Όχι, ναι. Και αγάπη να δικήσουμε όχι μόνο οι Κινέζοι και η Αμερική.
0: Καλά, λοιπόν,
1: σας πληροφορώ, παιδιά, ότι είναι πρώτη φορά που ανοίγουμε τέτοια κουβέντα. Γιατί και εσύ λέμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τους κινδύνους τους. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι ταχύτατα. Και θα πρέπει να έχεις.
0: Στην εκκίνηση δεν είναι ταχύτατα.
1: Όχι μόνο εκεί.
2: Έχουν σταθερή ροπή από το 0 μέχρι την τελική τους ταχύτητα.
0: Ναι.
2: Έχουν απίστευτη επιτάχυνση.
0: Αυτό
1: εξαφανίζονται. Και χωρίς να ακούγονται, έτσι.
0: Φοβερή αίσθηση.
2: Και χωρίς να ακούγονται, που είναι και αυτό πολύ επικίνδυνο, ναι. για τους μέλους.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχουν βέβαια και κάποια που έχουν θεσπιστεί από το UNCAP να κάνουν μια αιχητική συχνότητα, η οποία να αντιλαμβάνεται ο πεζός ότι έρχεται αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Αλλά όσο προχωράει η τεχνολογία και η ενεργητική ασφάλεια αυξάνεται, αυτό θα πρέπει να είναι υπέρ και των πεζών αλλά και των οδηγών.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω όμως ότι ουσιαστικά η παιδεία είναι αυτή που μετράει. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα όπλο το οποίο έχει μέσα σφαίρες. Mm. Το θέμα είναι πότε θα το χρησιμοποιήσεις.
4: Και
2: πότε
4: θα
2: το χρησιμοποιήσεις και αν θα το χρησιμοποιήσεις.
0: Και να ξέρεις κιόλας θα το χρησιμοποιήσεις.
2: Μπράβο. Εμένα μ' αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Είμαι πέτροχε.
0: Και εμένα πολύ.
2: Και θεωρώ προσόν το γεγονός ότι κάποιος έχει άλογα κάτω από το δεξί του πόδι. Γιατί μπορεί ένα γρήγορο αυτοκίνητο να σε σώσει από μια δύσκολη
1: κατάσταση.
2: Απ' την άλλη πλευρά όμως. Μπορεί και να σε προδώσει ένα γρήγορο αυτοκίνητο αν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
2: Αυτό που πρέπει να περάσουμε νομίζω στους ακροατές είναι ότι η ασφάλεια είναι κοινή λογική και όταν ένας οδηγός είναι λογικός, όταν ο μέσος οδηγός είναι λογικός, όταν τηρεί τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, τότε νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα με την κυκλοφορία στους δρόμους.
0: Ναι, Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα και μας είπες, μας έδωσες.
4: Να πω κάτι κλείνοντας που μου
0: έκανε ναι.
4: πριν από μερικά χρόνια στη Γερμανία.
0: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι πώς το λένε στα γερμανικά. Στην Autostrada, τέλος
0: πάντων. Autostrada, έτσι λέγεται.
2: Autobahn.
0: Autobahn.
1: Autobahn.
4: Autobahn. Είδα όριο ταχύτητας 200.
0: Ναι, έχουν αυξημένο. Εγώ είχα δει 150, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν άλλαξε μετά και αυξήθηκε. Ναι. Mm-hmm.
2: Στην Autobahn δεν υπάρχει όριο ταχύτητας, εκτός αν το γράφει πινακίδα. Οπότε εκεί ήταν.
0: Ναι.
1: ναι, αλλά η Autobahn έχει και άλλους δρόμους, έτσι. Εντάξει. Mm-hmm. Να τα λέμε αυτά.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο θέμα συζήτηση αυτό.
1: Εντάξει, εκεί πάμε.
0: Ευχαριστούμε και τους δυο σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πάρη Ποντίκα και Χόρχε Αθανασίου.
1: Θα θέλαμε άλλες δύο ώρες, αλλά.
0: Θα ξανασυναντηθούμε, Πάρη. Θα ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χόρχε Πάρη, καλή σας μέρα.
0: Καλή
1: εβδομάδα κιόλας.
0: Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε τώρα με τραγουδάκι, ωραίο.
1: Με Γιάννη, με Χάρη Αλεξίου και Φίλιππο Πιάτσικα.
0: Ωραία.
1: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
0: Έτσι, ωραίο τραγούδι.
1: Τα αφιερώνω.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πραγματικά τα συλληπιτήριά μου για τους δύο πιλότους που χάθηκαν χθες. Και να πάνε όλα καλά και με τον LKB, περαστικά του.
1: Καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Από Τάσο Ελεμέζη, Νίκο Ψωμιάδη, Αντιγόνη Δρακάτου
0: και Τάσο Αντωνίνη.
1: Το παρεάκι σας χαιρετά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Πιάνουμε πρώτα τον Σίλβα. Είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη. Αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
2: Ωραίος, παρακάτω, λάθος, Ορτέγκα, προλαβαίνει τελευταία στιγμή, αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια, είπα, ο Χαλαμπόγλου. Κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για τον Βόλο.
3: Ακριβώς
2: από το λάθος.
3: Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
4: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Περνάει για το πήγιο πήγιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Εκάρης. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
5: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν. Μέσα στην περιοχή ο Μαρίν. Το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα. Και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη. Και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο. Γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο. Κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο, ολοκληρωτικό, κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θρίαμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Era Sport 101,8.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα, και αυτό το κυριακάτικο πρωινό προέχουν και έπονται οι ευχές. Ευχές για ταχύ ανάρρωση και γρήγορη επάνωδο στον Ιουσούφ Ελκάμπη. Doom Spiro Gold, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμισεν στο μικρόφωνο. Γνωρίζω πολύ καλά τι πιστεύετε οι περισσότεροι από εσάς για τους ποδοσφαιριστές ειδικότερα, για τους αθλητές γενικότερα, χωρίς να εξετάζετε επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε αθλητικής οικογένειας. Πιστεύετε ότι είναι οι εργαζόμενοι που κοπιάζουν λίγο και αμείβονται καλά? Ότι είναι οι καλοπερασάκηδες, κατά το κοινό λεγόμενο, που δεν κοπιάζουν όπως εσείς στη δουλειά τους? Έχω να πω ότι ναι μεν οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίρνουν τον βασικό μισθό αυτόν του εργάτη, του εργαζόμενου στην εποχή μας, παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αλλά τα πράγματα ας μην είναι σαρωτικά. Τα λέω, τα γέννησα αυτά η σκέψη μου με αφορμή και τον σοβαρό τραυματισμό του Ιουσούφ Ελκάμπη. Γιατί εσύ που τους θεωρείς έτσι, αυτοί είναι, να ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές γενικότερα, αλλά είναι μια φαϊνή μειοψηφία. Αυτοί που κοπιάζουν λίγο και αμείβονται πλουσιοπάροχα. Εσύ που επιμένεις να λες, φίλε και φίλοι, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, πες μου σε παρακαλώ πολύ αν θα μπορούσες στην γόνιμη επαγγελματική πορεία σου, τη γόνιμη επαγγελματική ηλικία σου, να θυσιάζεις προσωπική ζωή, να θυσιάζεις Σαββατοκυριακά και να απειλείσαι από σοβαρούς τραυματισμούς όπως αυτός που συνέβη χθες στον Ιουσούφ Ελκάμπη. Περαστικά λοιπόν στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, γιατί είναι χαρισματικός παίκτης, αυτό είναι το σημαντικό προφανές. Είναι ένας παίκτης με καλή συμπεριφορά, με σεβασμό σε αυτό που κάνει και στη χώρα, προς τη χώρα όπου εργάζεται, στο εργασιακό περιβάλλον του. Περαστικά λοιπόν, ταχεία επάνωδο του ευχόμαστε, γιατί παρουσίες όπως η δική του, όχι μόνο για το αγωνιστικό προφανές, για το χαρισμά του το αγωνιστικό, είναι ευπρόσδεκτες, αν όχι αναγκαίες, σε εποχή σαρωτική όπως η τωρινή.

Όπως χθες έτσι και σήμερα, ας ξεκινήσω από εκεί την αναφορά, θα ακούσουμε τραγούδια που αναφέρονται στην Αθήνα. Γιατί σας θυμίζω, η χθεσινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην εκδήλωση που έγινε στο πεδίο του Άρεως, στις αίθουσα εκεί στο πεδίο του Άρεως χθες, και θεωρώ ότι ο σκοπός επετεύχθη. Θεωρώ από όσα έμαθα, γιατί είχα την πρόθεση να βρεθώ και εγώ εκεί, δεν βρέθηκα εκεί. Ήταν σκοπός επετεύχθη. Θεωρώ από όσα έμαθα, γιατί είχα την πρόθεση να βρεθώ και εγώ εκεί, δεν βρέθηκα εκεί.

0: αθλητική διάσταση της παρουσίας του Παναθηναϊκού στο πέρασμα του χρόνου, γιατί το είπα και χθες ότι παρόμοιες αναφορές όπως η ιστορία, η διαδρομή και αθλητικών συλλόγων όπως ο Παναθηναϊκός στην χθεσινή εκδήλωση προσφέρονται για εξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων από τις συγκρίσεις διαφορετικών εποχών, από τη σύγκριση των στάσεων ζωής στην εποχή εμφάνισης του συλλόγου και στο πέρασμα του χρόνου, γενικότερα κοινωνικών δεδομένων, και θεωρώ πως έμαθα ότι αυτό επετεύχθη χθες, η εξαγωγή των ουσιαστικών συμπερασμάτων. Ήταν εκεί όπως έμαθα, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρεθώ, ήταν πρόθεσή μου να βρεθώ και έδινα με τους χθεσινούς συνομιλητές ραντεβού για το βράδυ, κάτι μου συνέβη, κάτι έτυχε και δεν μπόρεσα να πάω. Αλλά μικρό το κακό, γιατί σήμερα θα καλέσουμε κάποιους από τους βασικούς ομιλητές της χθεσινής εκδήλωσης να μας πούν όσα άρθρωσαν από μικροφόνου χθες εκεί στο πεδίο του Άρεως. Πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος που μας θυμάται με την παρουσία του, ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κιτροεφ, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Προσέξτε, εκδήλωση για τον Παναθηναϊκό και την προλόγησε ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Δεν εκπλήσωμαι, δεν μου φαίνεται περίεργο. Εξήγησα πριν γιατί και θα μας εξηγήσει στη συνέχεια ο ίδιος πολλά περισσότερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Τσάμι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την παρουσία σας δεν νομίζω ότι υπερβάλλω σε κάτι, ε.
1: Γιατί... μικρή διόρθωση. Είμαι στο Πανεπιστήμιο Haverford College στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ομότιμος καθηγητής, όχι στο Πανεπιστήμιο Αθήνας.
0: Με συγχωρείτε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, οι συσχετισμοί λοιπόν είναι σαφείς, έτσι, βγαίνουν μακριά από το προφανές αγωνιστικό.
1: Πράγματι, ήταν μια βραδιά αφιερωμένη, ας το πούμε, στην κοινωνική διάσταση του Παναθηναϊκού και του αθλητισμού, και συζητήσαμε για δύο πυλώνες της ταυτότητας του Παναθηναϊκού, την σύνδεση του με την Αθήνα και την προώθηση και την καλλιέργεια που έχει κάνει ιστορικά αυτός ο σύλλογος στον πολυαθλητισμό, δηλαδή την καλλιέργεια όχι μόνο του ποδοσφαίρου αλλά του μπάσκετ, του βόλεϊ, του στίβου και πολλών άλλων αθλημάτων. Ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους πυλώνες, έχει και την προώθηση του εφαγωνίζεστε, αλλά χθες το βράδυ εστιάσαμε την προσοχή μας πάνω στη σχέση του με την Αθήνα και τον λεγόμενο πολυαθλητισμό.
0: Υποθέτω ότι η δική σας ομιλία ήταν εισαγωγική βεβαίως, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ουσία της όπως έμαθα.
1: Ναι, ουσιαστικά κάναμε μια χρονολογική διαδρομή. Και εγώ μίλησα για την περίοδο της ίδρυσης από το 1908 μέχρι το 1920, αρχές δεκαετίας του 20. Μετά ο κύριος Ανδρέας Οικονόμου μίλησε, ο συγγραφέας και ο εκδότης που έχει την Belle Époque, την εκδοτική που οργάνωσε την εκδήλωση. Μίλησε αυτός για τις δεκαετίες του 1930 και 40.
0: Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια τον κύριο Οικονόμου.
1: Θαυμάσια. Και μετά μίλησα εγώ για την μεταπολεμική περίοδο 1950-1960 και ο κύριος Τζανιδάκης, με τον οποίο μιλήσατε χτες, αναφέρθηκε στις δεκαετίες 1880-1990 και μετά μίλησα εγώ κλείνοντας για την, ας πούμε, για τη σημερινή εποχή.
0: Κύριε καθηγητά, μαθητές σας και εγώ και οι ακροατές μας θέλουμε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τι είπατε χθες, συνοπτική αναφορά βεβαίως χωρίς να αναιρεί την ουσία, παρακαλώ.
1: Ναι, ας πιάσουμε το πρώτο, είναι η σχέση της Αθήνας. Και το σημαντικό είναι ότι όταν ιδρύεται ο Παναθηναϊκός το 1908 από τον Γεώργιο Καλαφάτη, είναι μια εποχή που ιδρύονται και άλλα ποδοσφαιρικά σωματεία στην Αθήνα, αλλά τα άλλα σωματεία, όπως συνήθως συμβαίνει και αλλού, είναι ουσιαστικά συνοικιακά, εστιάζουν σε μια περιοχή. Υπάρχει το Γουδί, υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Διαγόρας που είναι στην περιοχή του Μακρυγιάννη. Ο Καλαφάτης

0: της όμως δεν εστιάζει πάνω στην περιοχή που είναι γύρω από το πεδίο του Άρεως, αλλά ονομάζει τον σύλλογό του ποδοσφαιρικό όμιλο της Αθήνας, δίνοντας έτσι μια ευρύτερη διάσταση και δηλώνοντας ότι αυτό το σωματείο θα εκπροσωπήσει, όπως και το κάνει, ολόκληρη την πόλη της Αθήνας. Σε σχέση με τον πολυαθλητισμό, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Είναι μια εποχή, οι αρχές του 20ου αιώνα, τη στιγμή που ιδρύεται ο Παναθηναϊκός, που υπάρχει μεγάλη επιρροή της αγγλοσαξονικής αθλητικής κουλτούρας. Και οι Άγγλοι εκείνη την εποχή προωθούσαν τον ερασιτεχνισμό στον αθλητισμό. Όπως ξέρουμε, το ίδιο έκανε και ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Κουμπερτέν.
1: Άγγλοι, λίγες δεκαετίες πριν, οι γονείς του ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς. Η μήτρα, αυτή η μήτρα του αθλητισμού και κυρίως του ποδοσφαίρου, ξεκίνησαν αυτοί στα σχολεία τους και μετά ίδρυσαν την πρώτη ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Λοιπόν, με την έννοια ότι ο αθλητής είναι ερασιτέχνης, μια συνυφασμένη έννοια είναι ότι δεν πρέπει να εξειδικεύεται. Αφού είναι ερασιτέχνης και αγαπά τον αθλητισμό, δεν πρέπει να παίζει μόνο ποδόσφαιρο, αλλά να επιδίδεται και σε ό,τι άλλο άθλημα μπορεί, κυρίως στο στίβο, στο τρέξιμο, στο μήκος. Και προωθούν την ιδέα, δηλαδή, του αθλητή που ασχολείται με πολλά αθλήματα.
1: Όλα αυτά είχαν αντανάκλαση στις αρχές του αιώνα και εντός ελληνικών συνόρων, την περίοδο ίδρυσης του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι, διότι το ποδόσφαιρο εισάγεται στην Ελλάδα από Έλληνες που έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη. Η αγγλική κουλτούρα είναι ηγεμονεύει, είναι το μοντέλο το οποίο όλες οι χώρες ακολουθούν και είναι πάρα πολύ ισχυρή η επιρροή της στις αρχές του αιώνα, οπότε αυτό ακριβώς εκφράζεται και σε ένα από τα ιδρυτικά έγγραφα του Παναθηναϊκού μιλούν για το αγγλικό φουτμπόλ, όπως το λένε, και την ανάγκη να διαδοθεί στην Ελλάδα. Οπότε ο πολυαθλητισμός καλλιεργείται από το Παναθηναϊκό. Ο ίδιος ο Καλαφάτης είναι και αθλητής στίβου και μετά η μεγάλη προσωπικότητα του Παναθηναϊκού, ο λεγόμενος Πατριάρχης του Παναθηναϊκού, ο Απόστολος Νικολαίδης, και αυτός επιδίδεται όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και άλλα σπορ. Αυτός δε έχει γεννηθεί στην Ανατολική Ρωμιλία που είναι σήμερα η Νότια Βουλγαρία, σπουδάζει στην Κωνσταντινούπολη στην περίφημη Ροβέρτιο Σχολή, την οποία είχαν ιδρύσει Αμερικανοί Ιεραπόστολοι, οι οποίοι και αυτοί εστερνιζόμενοι αυτό την αγγλοσαξονική πίστη στην αξία του αθλητισμού, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αθλητισμού η Ροβέρτιος και ο Νικολαίδης μαθαίνει εκεί και επιδίδεται σε διάφορα σπορ, ποδόσφαιρο και στίβο. Οπότε όταν έρχεται στην Ελλάδα το 1914 που μπαίνει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό και αυτός συμβάλλει στη διάδοση αυτών των αθλημάτων. Και μετά λίγο αργότερα έχουμε άλλο ένα παράδειγμα της προώθησης του πολυαθλητισμού. Γίνονται δύο μεγάλοι διεθνείς αγώνες. Υπάρχουν οι διασυμμαχικοί αγώνες το 1919 στο Παρίσι, που είναι ουσιαστικά αγώνες που οργάνωσαν οι νικήτριες ομάδες, οι νικήτριες χώρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και αμέσως μετά το 1920 έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ανβέρσας.
1: Ανβέρσας, ναι.
0: Εκεί πάνε οι ελληνικές ομάδες, η Εθνική Ελλάδας, και μαζί είναι εκεί και ο Καλαφάτης και ο Νικολαίδης και άλλοι αθλητές του Παναθηναϊκού όπως ο Δημητριάδης, και εκεί βλέπουν τα άλλα αθλήματα, συλλέγουν πληροφορίες και ιδιαίτερα σημαντικά μαζεύουν πληροφορίες για το μπάσκετ και το βόλεϊ. Βρίσκουν βιβλία, κανονισμούς, εξοπλισμό, μπάλες κλπ. Και τα φέρνουν στην Ελλάδα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των δύο αθλημάτων την δεκαετία του 20.
1: Κύριε καθηγητά, θέλω να επιμείνω στην εσωτερική πραγματικότητα ανεξάρτητα με τα ερεθίσματα που έρχονται από το εξωτερικό. Υπάρχει το έφορο έδαφος ώστε αυτά τα ερεθίσματα να καρποφορήσουν? Όπου έφορο έδαφος υπάρχει η σύνθεση του πληθυσμού στις αρχές του αιώνα, η κοινωνική, η πολιτική πραγματικότητα, η οικονομική κατάσταση του τόπου συνιστούν έφορο έδαφος για να καρποφορήσουν όλα αυτά?
0: Συνιστούν έφορο έδαφος με την έννοια ότι και η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, έχοντας δει τα αποτελέσματα της εκβιομηχάνησης, που είναι βέβαια πολύ πιο έντονα στις άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα, ανησυχούν για την σωματική διάπλαση του πληθυσμού, ο οποίος τώρα μπαίνει σε εργοστάσια, σε γραφεία, μένει σε πόλεις και δεν μένει πλέον στην επαρχία, και διαδίδεται ο αθλητισμός ως ένας τρόπος να ισοβαθμιστούν αυτές οι αποτελέσματα του εξυγχρονισμού της οικονομίας. Προωθείται δηλαδή η σωματική αγωγή, για να το πούμε, ναι, απλά, και στα σχολεία, και γίνεται και για στρατιωτικούς σκοπούς. Ιδιαίτερα σε μερικές χώρες της Ευρώπης βλέπουν τον αθλητισμό ως προεργασία, ως προετοιμασία για να είναι μια νεολαία έτοιμη ίσως να υπηρετήσει στο στρατό.
1: Ως σπόρο ευρωστίας, τέλος πάντων, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό. Έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 στην Αθήνα, που είναι πολύ πετυχημένοι. Δυστυχώς την επόμενη χρονιά έχουμε την ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, αλλά λίγο αργότερα γίνεται η λεγόμενη Μεσοολυμπιάδα, δηλαδή ανεπίσημοι Ολυμπιακοί Αγώνες ανάμεσα στις δύο κανονικές Ολυμπιάδες το 1906 στην Αθήνα, και εκεί γίνονται με μεγάλη επιτυχία. Οπότε βλέπει η ελληνική κοινωνία, βλέπει πως ο αθλητισμός και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βλέπουν την αρχαία Ελλάδα και το Στίβο ως μοντέλο και για αυτούς, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για την Ελλάδα. Γι' αυτό και ξεκινάει ο κλασικός αθλητισμός. Πριν το ποδόσφαιρο έχουμε τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, τον περίφημο αυτό σωματείο, και τον Εθνικό, που έχουν αρχίσει τους αγώνες στίβου και μπαίνει η σωματική άσκηση και στα σχολεία.
1: Ο αθλητισμός προσφέρεται, και το θέτω υπό την κρίση σας παρακαλώ αυτό που σκέφτηκα τώρα, προσφέρεται και ως αλλαγή παραστάσεων μετά από μακραίωνη, από πολύχρονη αιματηρή περίοδο, από την κατοχή, την απελευθέρωση από τους Τούρκους στην αρχή του 19ου αιώνα μέχρι την στιγμή που ιδρύεται ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν αλλεπάλληλες πολεμικές σειράξεις, έτσι?
0: Ακριβώς, και πολύ ωραία το θέσατε, γιατί ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Βαρόνος Ντε Κουμπερτέν, έχει την ιδέα ότι οι χώρες, τα έθνη, εάν συναντηθούν στον αθλητικό στίβο, μέσα στα γήπεδα, θα μάθουν να συνεργάζονται. Σε αντίθεση με το πολεμικό πεδίο. Θεωρεί δηλαδή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που βέβαια καμιά φορά είναι δύσκολη αυτή η έννοια, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και αργότερα στην ιστορία τεράστιος ανταγωνισμός. Αλλά τότε ο Κουμπερτέν έλεγε τα έθνη θα μονιάσουν, θα συναντηθούν, θα συνεργαστούν μέσω της ευγενούς αμήλης μέσα στο στίβο.
1: Δεν ξέρω αν μπορούσε να φανταστεί ότι στην εποχή μας, και όχι μόνο στην εποχή μας, στην σύγχρονη εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων γενικότερα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης, βίας, μετατόπισης του οικονομικού ανταγωνισμού εντός των τυχών τους, των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Ακριβώς. Ευτυχώς δεν το είδε, δεν έζησε ιδιαίτερα την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε γίνει πλέον πεδίο αντιπαράθεσης των δύο μεγάλων συστημάτων, της Δύσης και της Ανατολής.
1: Ας επιστρέψουμε στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή ήταν η αφορμή της παρουσίας σας χθες εκεί στην αίθουσα του πεδίου του Άρεως. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στη σύγχρονη εποχή έχει ένα αστικό μανδύα, τέλος πάντων, ως ιδιοσυγκρασία, αυτόν δεν τον είχε από την αρχή της παρουσίας του, έτσι είναι, ναι?
0: Υπάρχει ο αστικός μανδύας, όλες βέβαια, όλα τα αθλητικά σωματεία ιδρύονται από άτομα τα οποία μπορούμε να τους πούμε αστική τάξη ή μεσαία τάξη, οι οποίοι έχουν και γνώσεις το τι γίνεται στην Ευρώπη. Και μετά ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πιο, ας πούμε, λαϊκή διάσταση, ιδιαίτερα πάντοτε με επίκεντρο την Αθήνα, και μίλησε συγκεκριμένα για την περίοδο του 1950 και 1960, που έχουμε την τεράστια εσωτερική μετανάστευση από την επαρχία στην Αθήνα. Τριπλασιάζεται σχεδόν ο πληθυσμός του Δήμου της Αθήνας αν μετρήσουμε 1951 με 1971 και συγκρίνουμε τους αριθμούς, σχεδόν τριπλασιάζονται. Όλοι αυτοί οι νεοφερμένοι εγκαθίστανται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή τον λεγόμενο στο Δήμο της Αθήνας, γιατί γύρω-γύρω υπάρχουν πια οι προσφυγικές συνοικίες. Οπότε πηγαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας να βρούνε κατοικία, έχουμε, όπως ξέρουμε όλοι, την περίφημη αντιπαροχή. Ανταλλάσσεται μια μονοκατοικία και δημιουργούνται πολυκατοικίες. Στους Ζωγράφους, στην Κυψέλη, στα Πατήσια, στο Κουκάκι, σε αυτές τις κεντρικές περιοχές.
1: Τη ρίζα της σημερινής εφιαλτικής πραγματικότητας, της σημερινής τσιμεντοποίησης, έτσι.
0: Της τσιμεντοποίησης, η οποία όμως προσφέρει στον Παναθηναϊκό καινούργιους οπαδούς, διότι είναι ένας νέος πληθυσμός που φτάνει στην Αθήνα από την επαρχία και ζητά έναν τρόπο να ταυτιστεί με το νέο του περιβάλλον.
1: Εξού και τα προσφυγικά απέναντι από το γήπεδο.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν και τα προσφυγικά και τα κουντουριώτικα, τα λεγόμενα, από την πλευρά του Λυκαβητού. Αυτοί οι πληθυσμοί όντως είναι, ιδιαίτερα στα κουντουριώτικα, υπάρχουν κάτι μαρτυρίες που τα παιδιά πηγαίνανε και πουλούσανε πορτοκαλάδες και λοιπά στο γήπεδο και τους αφήνανε να δούνε τους αγώνες και γίνανε και αυτοί προφανώς οπαδοί του Παναθηναϊκού. Οπότε αυτός ο καινούριος πληθυσμός που μπαίνει στην περίοδο 1950-1960 ουσιαστικά βρίσκει ένα μέσο ταύτισης με την Αθήνα, γινόμενη οπαδή του Παναθηναϊκού. Υπάρχει αυτή η σύνδεση και μίλησα και είπα για ένα σύμβολο, ας πούμε, ένα συμβολικό σημείο, την συνεργασία που γίνεται μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών πολύ γνωστών, του Μίμη Δωμάζου, τον οποίο θεωρώ εγώ τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή Έλληνα ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα. Ο Μίμης Δωμάζος είναι γεννημένος στους Αμπελόκηπους.
1: Λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο.
0: Ακριβώς. Και αυτός δημιουργείται ένα δίδυμο, το λεγόμενο ο ψηλός και ο κοντός, με τον Αντώνη Αντωνιάδη, τον Center for, ο οποίος έχει κατέβει από το πετροχώρι της Ξάνθης. Και αυτή η όσμωση, αυτή η συνεργασία του ντόπιου Αθηναίου με τον νεοφερμένο Αθηναίο, τον Αντωνιάδη, Δωμάζος και Αντωνιάδης, είναι ένα σύμβολο της γενικότερης όσμωσης που υπάρχει με τους βέρους Αθηναίους που είναι ήδη οπαδοί του Παναθηναϊκού, με τους καινούργιους οι οποίοι γεμίζουν το γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεκαετία του 50 και ιδιαίτερα δεκαετία του 60, που είναι μια εποχή που ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωμα βέβαια την εμφάνισή του στο τελικό του κυπέλου Ευρώπης το 1971.
1: Φτάσατε στη δεκαετία του 70 και βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι τα τμήματα του Παναθηναϊκού δεν περιορίζονται μόνο στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν σε όλα, σε πολλά σπορ, τέλος πάντων.
0: Υπάρχει ένας, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά καλύπτει όλα τα αθλήματα. Υπάρχουν βέβαια και μερικά τα οποία δεν ευδοκιμούν, όπως το χόκεϊ, το οποίο δοκίμασαν στον Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν τμήματα από το σκάκι, βόλεϊ, κολύμβηση, πόλο, πυγμαχία, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα πάντα υπάρχουν.
1: Από την προπολεμική περίοδο.
0: Ακριβώς από την προπολεμική περίοδο. Και δίνεται ιδιαίτερο βάρος και στο στίβο μετά την δεκαετία του 50, και ένα άλλο σημείο που ανέφερα χτες ήταν ότι τη δεκαετία του 50, που υπήρχε η οικονομική ανοικοδόμηση της Ελλάδας. Δέχτηκε η Ελλάδα την εξωτερική βοήθεια με το σχέδιο Marshall και άλλα προγράμματα. Ο αθλητισμός δεν είχε κάποια εξωτερική βοήθεια και είναι προς τιμήν των παραγόντων του αθλητισμού εκείνης της περίοδου που δούλεψαν πολύ σκληρά να αναπτυχθούν τα σπορ και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός στο χώρο του Στίβου παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα, παίρνει πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών το 1954 και το παίρνει συνέχεια για τα επόμενα 20 χρόνια.
1: Ναι. Αν, κύριε καθηγητά, αναζητήσουμε ένα συμπέρασμα, εννοώ τη λέξη, από την χθεσινή εκδήλωση στο πεδίο του Άρεως, υπάρχει, μπορούμε να το διατυπώσουμε?
0: Υπάρχει ένα συμπέρασμα με την έννοια, ξέρετε, εγώ ακούω διαφόρους που δίνουν συνεντεύξεις και μιλάνε για το τι είναι ο Παναθηναϊκός, το DNA του Παναθηναϊκού και δεν το ορίζουν ποτέ, γιατί είναι κάπως μια αφηρημένη έννοια. Και νομίζω χτες συμβάλαμε στο να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό το DNA του Παναθηναϊκού έχει ορισμένα συστατικά και δύο σημαντικά συστατικά αυτού του DNA είναι η καλλιέργεια του πολυαθλητισμού και η σχέση με την Αθήνα και θα έλεγα που είναι πολύ ενδιαφέρον ο πολυαθλητισμός βέβαια έχει αλλάξει λίγο τώρα γιατί έχει αναπτύχθηκε και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και πλέον απέκτησαν ξεχωριστές οντότητες.
1: Αυτό υπάρχει ήθελα πλέον να σας πω. Η σύγχρονη αντανάκλαση του ίδιου συμπεράσματος είναι υπαρκτή?
0: Αυτό ότι υπάρχει πλέον αυτός ο διαχωρισμός. Έτσι, υπάρχει η ΠΑΕ στο ποδόσφαιρο, η ΚΑΕ και ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ο λεγόμενος αρεσιτέχνης, που καλλιεργεί τα υπόλοιπα αθλήματα. Οπότε αντικειμενικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι πλέον δεν υπάρχει πολυαθλητισμός. Αλλά για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, υπάρχει ακόμα ο πολυαθλητισμός. Αυτοί που πάνε στο ποδόσφαιρο θέλουν νίκες στο μπάσκετ, θέλουν νίκες στο βόλεϊ, παντού. Υπάρχει η περίφημη ρίση του Θανάση Γιαννακόπουλου, του μεγάλου αυτού παράγοντα του μπάσκετ, ο οποίος είχε πει μια φορά ότι θέλουμε να κερδίζουμε ακόμα και να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό ακόμα και στο τάβλι.
1: Στο τάβλι, ναι.
0: Αστειευόμενος. Αλλά αυτό δείχνει δηλαδή ότι ο πολυαθλητισμός που ξεκίνησε το 1908 ζει ακόμα μέσα στις ψυχές των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
1: Κύριε καθηγητά, οι σύλλογοι ελέγχονται στην εποχή μας για την απουσία του λαϊκού ερίσματος όπως αυτό εννοείται. Συμφωνείτε?
0: Και ναι και όχι. Δηλαδή πράγματι έχουν αλλάξει πλέον, οι ομάδες έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο ιδιαίτερα, είναι επιχειρήσεις με μια έννοια, μπορούμε να πούμε καθαρά, βλέπουμε...
1: Γιατί φοβάστε να πείτε με την στιγνή συχνά έννοια του ίδιου όρου?
0: Γιατί, κοιτάξτε, έχει δύο πλευρές αυτό. Είναι όντως μια επιχείρηση, αλλά έχει λαϊκό έρισμα ακόμα. Παρόλο δηλαδή ότι έχει το ποδόσφαιρο γίνει αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, επιχείρηση, όταν πας στο γήπεδο και έχεις πληρώσει το ακριβό εισιτήριο και όλα αυτά, τη στιγμή που παίζεται το παιχνίδι μέσα στις τέσσερις γραμμές που καθορίζουν τον αγωνιστικό χώρο, τα ξεχνάς όλα αυτά. Είναι το ίδιο παιχνίδι το οποίο παιζόταν το 1908, ας πούμε.
1: Τα ξεχνάς λόγω της αγάπης που έχεις για το θέαμα, για το παιχνίδι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ακριβώς. Ως πολίτης, αν το σκεφτείς, δεν είναι η ομάδα λαϊκής βάσης που ήταν όταν ιδρύθηκε, καμία από αυτές.
0: Καμία, ναι. Αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Ακριβώς.
0: Αναπόφευκτα. Απλώς διατηρεί το ποδόσφαιρο ίσως παραπάνω από τα άλλα αθλήματα αυτό το λαϊκό έρισμα.
1: Κύριε καθηγητά, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε από τον πακτολό των πληροφοριών σας και των γνώσεών σας, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, όσα τραγούδια θα ακούσουμε, για ευνόητους λόγους, θα αναφέρονται στην Αθήνα.

0: Επιτρέψτε μου, φωνή με παρόμοιες δυνατότητες αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την Αθήνα, όπως θα τη θέλαμε και όχι όπως τη ζούμε στην εποχή μας. Ανδρέας Οικονόμου. Ακούσατε για τον Ανδρέα Οικονόμου και από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κιτροέφ. Τον ανέφερα και εγώ χθες, γιατί χθες συνομιλήσαμε τον Κώστα Τζανιδάκη. Μαζί με τον Ανδρέα Οικονόμου είναι η συγγραφής της Παναθηναϊκής Εγκυκλοπαίδειας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την παρουσία. Πώς πήγε χθες η εκδήλωση?
1: Ήταν μια εκπληκτική βραδιά. Περάσαμε φανταστικά. Νομίζω και το μήνυμα της εκδήλωσης και το θέμα, έτσι, κατά κάποιον τρόπο εκπληρώθηκε. Δηλαδή, βρεθήκαμε σε έναν χώρο λίγες δεκάδες μόλις μέτρα από το σημείο που ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός στο πεδίο του Άρεως. Είχαμε εκπροσώπους από όλα σχεδόν τα αθλήματα του Παναθηναϊκού, από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Θυμίστε μας παρακαλώ τις παρουσίες χθες.
1: Το ποδόσφαιρο το εκπροσώπησαν και ήταν και ανάμεσα στα τιμόμενα πρόσωπα ο κύριος Γιούρκας Αιταρίδης και ο Τάκης Φίσας, δύο μορφές με τις οποίες μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε παναθηναϊκά, αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο τον σύλλογο. Είχαμε τον Τάκη Κοροναίο και τον Απόστολο Κόντο από το μπάσκετ, επίσης μεταξύ των τιμόμενων προσώπων, οι οποίοι είναι δύο θρυλικοί μπασκετμπολίστες.
0: Απόστολος Κόντος μας μίλησε χθες αυτήν εδώ την εκπομπή, ναι, παρακαλώ.
1: Που άφησαν νομίζω το στίγμα τους ανεξίτηλο στην ιστορία, στη διαδρομή του Παναθηναϊκού. Είχαμε τη Σελένα Ερντέμ, τι όμως τη γλυκιά φυσιογνωμία από το μπάσκετ γυναικών, μια δυναμική γυναίκα, και αυτή ήταν μεταξύ των προσώπων που τιμήθηκαν. Είχαμε από το βόλι του Παναθηναϊκού τον coach Ανδρεόπουλο και τον Σωτήρη Παταλέοντα, τον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του πόλο του Παναθηναϊκού, που είναι ένα άθλημα που το αγαπάμε όσο το πόλο δεν καταφέρνει τόσα χρόνια να πρωταγωνιστήσει και μάλλον να κατακτήσει, να μας φέρει αυτό το πολυπόθητο πρωτάθλημα που το θέλουμε όλοι οι Παναθηναϊκοί, τόσο το αγαπάμε πιο πολύ. Και ο Δημήτρης Μάζης είναι ο άνθρωπος που νομίζω ότι το θεωρώ δεδομένο ότι θα καταφέρει και
0: θα το κάνει πράξη.
1: Θα το κάνει πράξη αυτόν τον στόχο που τον θέλουμε, έτσι, όλοι οι Παναθηναϊκοί, γιατί αγαπάμε όλα τα αθλήματα και αυτά που πετυχαίνουν και αυτά που προσπαθούν. Ο οποίος ήταν και η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Του κάναμε μια έκπληξη γιατί είχε τα γενέθλιά του, έσβησε τα κεράκια μπροστά σε όλο αυτόν τον κόσμο. Σε μια αίθουσα η οποία χωράει 50-60 άτομα, ήμασταν 250 Παναθηναϊκοί, οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε. Ήταν σαν να είναι ένα μικρό παναθηναϊκό πάρτι και
0: γιορτή,
1: όχι
0: γιορτή,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Μια γιορτή και όχι απλώς μια αυστηρή εκδήλωση ακαδημαϊκού τύπου.
0: Ρώτησα και τον κύριο καθηγητή πριν αν αναζητήσουμε κάποιο συμπέρασμα ουσιαστικό, και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή μπροστά μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα με παρόμοιες παρουσίες και παρόμοιες διατυπώσεις να αναζητεί κάποιο συμπέρασμα. Υπάρχει ένα συμπέρασμα έτσι με ίσως αθλητικο-κοινωνικό περιεχόμενο?
1: Ένα συμπέρασμα είναι το ότι για εμάς ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Είναι το ότι έχει μια ταυτότητα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μερικές φορές ζώντας σε γρήγορους ρυθμούς τα ξεχνάμε. Θέλαμε κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του Παναθηναϊκού χθες να τα υπενθυμίσουμε, που είναι σίγουρα, όπως μίλησε και ο καθηγητής νωρίτερα, είναι ο πολυαθλητισμός, είναι το ότι εμείς οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, όσοι ασχολούμαστε με την ιστορία του και όλοι οι υπόλοιποι, οφείλουμε να το θυμόμαστε αυτό, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είναι ένας οργανισμός που φιλοξενεί δεκάδες αθλήματα. Στο πέρασμα των ετών κανένα ελληνικό σωματείο, και δεν ξέρω πόσα ευρωπαϊκά, μπορεί να έχουν φιλοξενήσει περισσότερα, να έχουν καλλιεργήσει μάλλον και σε μεγάλο βάθος τόσο πολλά αθλήματα. Είναι σημαντικό το ότι ο Παναθηναϊκός από τα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα καλλιεργεί σε βάθος αυτά τα αθλήματα. Δεν είναι δηλαδή ένας σύλλογος που μπορεί να σκέφτεται ότι ωραία, ας δημιουργήσουμε ένα άθλημα, να αγοράσουμε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι.
0: Κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε, θεωρώ επειδή ναι. Μια διάσταση πολύ σημαντική εξίσου, αν όχι πιο σημαντική από όλες αυτές, είναι ότι οι σύλλογοι αυτοί και τα τμήματα τα αθλητικά είναι μέσα κοινωνικοποίησης παιδιών, πόσο μάλλον στην δυσχερή, την πιεστική εποχή μας. Με αυτό που μόλις είπα ως επιχείρημα, δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να λειτουργούν ανάλογα, αν όχι να εξηγιάνουν οι σύλλογοι γενικότερα, ο Παναθηναϊκός ειδικότερα, όλους τους αθλητικούς κόσμους, η αθλητική οικογένεια, να εξηγιάνουν τη λειτουργία τους, να την κάνουν προσβάσιμη προς τις ανάγκες του κόσμου, του κοινού.
1: Είναι δεδομένο αυτό και νομίζω ότι γίνονται πολλά βήματα, τουλάχιστον στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό που τον ζω από κοντά, γίνονται πολλά βήματα προς την σωστή αυτή κατεύθυνση, να φέρουν την νεολαία, την γειτονιά της Αθήνας κοντά στο γήπεδο, σε συνθήκες ανθρώπινες, να μπορούν τα παιδιά να μάθουν κάποιες αξίες που μπορεί να μας φαίνονται ξένες στη σύγχρονη εποχή, να μάθουν να αγαπούν σε μια διαφορετική διάσταση τον αθλητισμό και όχι απαραίτητα το μετάλλιο ή την κούπα. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, όσο ακόμα αυτό υπάρχει, και αργότερα στον Βοτανικό εύχομαι θα γίνεται το ίδιο, υπάρχουν δεκάδες αίθουσες οι οποίες δεν φιλοξενούν απλώς αθλήματα που πρωταγωνιστούν, αλλά και εκατοντάδες παιδάκια της γειτονιάς που μαθαίνουν από μικρά κάποιες αξίες, αγαπούν τα αθλήματα και παραμένουν πολλά από αυτά στον σύλλογο, ώστε μεγαλώνοντας να συνεχίσουν αυτό το άθλημα που μαθαίνουν.
0: Με αγωνία ελπίζω ο τρόπος που μόλις αναφέρεται να είναι εύσχυμος, να είναι κατάλληλος.
1: Ναι, εννοείται αυτό είναι...
0: Μακάρι, γιατί τα παιδιά της εποχής μας τον έχουν ανάγκη. Ναι.
1: Αυτό είναι το προαπαιτούμενο.
0: Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε την συζήτησή μας εσείς με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση του πεδίου του Άρεως. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ στη δική μου ομιλία, σε αυτό έτσι το πεντάλεπτο που μίλησα, καταπιάστηκα με δύο δεκαετίες που είναι από τα τέλη του 20 μέχρι και το 40, που νομίζω ότι σε αυτό το σημείο χαράχθηκαν πιο έντονα κάποια σημεία, κάποια χαρακτηριστικά της ταυτότητας του Παναθηναϊκού. Το πρώτο είναι η Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα της Αθήνας, είναι η ομάδα της Αθήνας, που υπάρχει είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ένα και μόνο γράμμα. Με πρωταγωνιστή τότε τον Άγγελο Μεσάρη, το σπουδαίο τον θρυλικό Ξανθό Άγγελο, δημιουργήθηκε τότε την δεκαετία του 30 αυτό το πολύ μεγάλο δίπολο Αθήνα-Πειραιά. Από τη μία ήταν ο Μεσάρης, από την άλλη ήταν η αδελφή Αδριανόπουλη, και γεννήθηκε, ας πούμε, αυτή η πράσινη ομάδα, ο σύλλογος που εκπροσωπούσε όλη την Αθήνα.
0: Με ποιον παίκτη του Ολυμπιακού ήταν ο Μετσάρης συμπολεμιστής στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Μπορείτε να μας θυμίσετε? Νομίζω με κάποιον παίκτη του Ολυμπιακού, αντίπαλό του στο γήπεδο, ήταν συμπολεμιστές στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Όχι, ο Μετσάρης στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν αρχικά διερμηνέας στον Αγγλικό στρατό, λόγω της αγγλικής του υπηκότητας, γιατί είχε γεννηθεί στη Νότια Αφρική. Και την περίοδο της κατοχής, με το που εισήλθαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, τον συνέλαβαν, κατόρθωσε με μια φοβερή περιπέτεια, πολύ κινηματογραφική, να δραπετεύσει όσο οδηγούνταν με τρένο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, και έκτοτε έμεινε κρυμμένος σε όλη τη διάρκεια της κατοχής στο σπίτι της μέλουσας μετέπειτα γυναίκας του. Αυτή ήταν η ιστορία του Μεσάρη, ναι, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης εκείνη την περίοδο στην κατοχή, νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα του Παναθηναϊκού έγιναν ακόμα πιο έντονα. Δηλαδή, επειδή το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μεταβλήθηκε σε τόπο αντίστασης. Νέα παιδιά δηλαδή άρχισαν να οργανώνονται σε αντιναζιστικές ομάδες, λειτουργούσε παράνομο ραδιόφωνο, υψώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σημαία και άλλα πολλά πράγματα τα οποία τα περιγράφουμε πολύ αναλυτικά στα βιβλία μας. Έγινε ακόμα πιο έντονη η ταύτιση του συλλόγου, όχι απλώς με τον Παναθηναϊκό ως ομάδα της, αλλά ως ένα κομμάτι της ιστορίας της Αθήνας. Οπότε αυτό που μου ζητήσατε να βάλω κάποιον επίλογο για την χθεσινή εκδήλωση είναι ότι υπάρχουν πολύ ξεκάθαρα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα χρώμα που είναι το πράσινο, ένα σύμβολο που είναι το τριφύλι. Υπάρχει καινοτόμος σκέψη, το ότι είναι ένας σύλλογος πολυαθλητικός. Και τώρα γίνονται αυτή την περίοδο πολύ μεγάλες προσπάθειες και στον Ερασιτέχνη και στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ αυτό το κομμάτι να το εκφράζουν και να δίνουν το μήνυμα της ενότητας. Είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που το βλέπω στην πράξη να συμβαίνει. Και ότι είναι η ομάδα που εκπροσωπεί αθλητικά την πρωτεύουσα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και θέλω να απευθύνω την καλημέρα που και στον κύριο Θωμά Σιταρά, είναι συγγραφέας βιβλίων με αθλητικό περιεχόμενο και έφεση στις συνθήκες ύπαρξης της αθλητικής δράσης. Καλημέρα σας, κύριε Σιταρά. Μας ακούτε?
2: Βεβαίως.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Θέλω παρακαλώ πολύ στα λίγα λεπτά που μας απομένουν την παράλληλη πορεία του Παναθηναϊκού που ήταν η αιτία της χθεσινής εκδήλωσης του πεδίου του Άρεως με τις κοινωνικές και τις γενικότερες συνθήκες, οικονομικές και γενικότερες κοινωνικές συνθήκες στο πέρασμα του χρόνου. Παρακαλώ.
2: Θα ξεκινήσουμε με δύο λόγια για την Belle Époque, η οποία είναι μεταξύ 1880-1914, στα ελληνικά ωραία εποχή, που δεν είναι μόνο ωραία εποχή για την Ευρώπη αλλά και για την Αθήνα, η οποία είχε 130.000 κατοίκους τότε και μεταφωνόταν σιγά σιγά σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Το επίπεδο και η ποιότητα ζωής έχουν βελτιωθεί σημαντικά και ο καταναλωτής βομβαρδίζεται με τις πιο απίθανες προτάσεις για σπάταλες αγορές. Παράλληλα, γίνονται πάρα πολλά πράγματα που μεταμορφώνουν την πόλη, προς το καλύτερο φυσικά. Το 89 ξεκινάει ο τροφοδοτισμός της Αθήνας. Μερικά χρόνια αργότερα έχουμε πάγο. Πολλοί ακροατές θα γελάσουν με αυτό, αλλά όταν παλιά τα κρύβανε στα φανάρια και στα ανήλια υπόγεια και στα σκοτεινά πηγάδια τα τρόφιμα και δεν υπήρχε τίποτα, ο πάγος ήταν επανάσταση. Επομένως έχουμε και το ψυγείο. Μια επανάσταση σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο.
0: Συγγνώμη, το 1908 που ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός συντηρούνται οι ίδιες καταστάσεις?
2: Στο 1908 που θα το πούμε σε λίγο, έχει αρχίσει και μπαίνει ο ηλεκτρισμός. Οπότε σιγά σιγά εμφανίζονται και τα ψυγεία. Δηλαδή αλλάζει η κατάσταση. Αλλά προτού πάμε εκεί, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 1896. Αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν πραγματικά ένα εκρηκτικό γεγονός για όλη την Ελλάδα και την Αθήνα φυσικά, διότι ήρθαν από όλο τον κόσμο, διότι έγινε κάτι απίστευτο και φυσικά με την νίκη στο Μαραθώνιο καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πραγματάκια έδωσαν άλλη πνοή και άλλη πνοή στον αθλητισμό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν μια ανάταση του αθλητισμού γενικότερα, του οποίου τα κύματα αγκαλιάσαν ακόμη και το ποδόσφαιρο.
0: Ένα χρόνο μετά, 1897, όμως είχαμε πολεμική σύραξη με τους Τούρκους, ε?
2: Αυτό δεν θέλω να το πω γιατί δεν
0: το λέει η ιστορία όμως, το λέει η ιστορία.
2: Αλλά το λέει η ιστορία, αλλά μια που αναφέρεστε για τους Τούρκους, να πούμε ότι παίζαν πάρα πολλοί φιλικοί αγώνες, έτσι, ναι. Πάρα πολλοί φιλικοί αγώνες με άλλες χώρες, προτού γίνουν οι καταστροφές του 1922. Σε έναν από αυτούς λοιπόν κερδίζαν οι Τούρκοι και μεταξύ στην Αθήνα έγινε, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού μάλιστα.
0: Εθνικές ομάδες.
2: Εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
2: Και εκεί πέρα μιλήθηκε στο ημίχρονο ότι μας κερδίζουν οι Τούρκοι γιατί παίζουν τουρκική μπάλα. Ωραία, έγινε επανάσταση. Τουρκική μπάλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Φέρτε αμέσως ελληνική μπάλα. Και ήρθε η ελληνική μπάλα και κερδίσαμε.
0: Εν έτη όλα αυτά, ποια χρονιά όλα αυτά?
2: Όλα αυτά γύρω στο 1930-31 εκεί. Συγγνώμη, 1920 περίπου. Ναι. Δηλαδή πριν την καταστροφή, γιατί μετά την καταστροφή του 22 τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και δεν είχαμε καθόλου φιλικούς αγώνες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες το παρουσιάσαν το γεγονός και γέλαγε ο κόσμος, αλλά φυσικά η καλύτερη διαφήμιση ήταν μιας εταιρείας που έφερε αθλητικά είδη, η Triumph, η οποία είπε ότι πράγματι έγινε αυτό το πράγμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι η μπάλα ήταν της εταιρείας Triumph.
0: Κύριε Σιταρά, παρακαλώ πολύ. Θέλω να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με τη δέσμευσή μου ότι θα τη συνεχίσουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές για τελειώνει η εκπομπή, με την κατάσταση, τη μορφή που είχε η περιοχή της Λεωφόρου το έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού, το 1908. Παρακαλώ.
2: Ο χωματόδρομος, προσφυγικά, αργότερα, φτώχεια, μιζέρια, αλλά μεγάλος ενθουσιασμός. Δηλαδή, ο κόσμος έβρισκε στο γήπεδο και στην περιοχή γύρω από το γήπεδο της Αλεξάνδρας, έβρισκε μια φωλιά όπου μπορούσε να αποτανθεί σε αυτή. Και θέλω επίσης να τονίσω για τη σημασία του Παναθηναϊκού, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, δεν υπήρχε παρέλαση της 25ης Μαρτίου που να μην συμμετέχει η ομάδα του Παναθηναϊκού, και έχω φωτογραφία πάρα πολύ ωραία, η οποία δείχνει την ομάδα του Παναθηναϊκού περήφανη να κατεβαίνει την Πανεπιστημίου, με τα πλήθη να ορίονται, γιατί δεν ήταν η ομάδα του Παναθηναϊκού μια απλή ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Ποιο χρόνο τραβήθηκε αυτή η φωτογραφία?
2: Αυτή η φωτογραφία είναι της δεκαετίας του 30.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και εσείς, γεια σας.
0: Θέλω να καλημερίσω και όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Χθες στο πεδίο του Άρεως σίγουρα ψέλησαν, αν δεν τραγούδησαν εκεί οι παρόντες και οι παρούσες, γιατί ήταν παρούσα και η κόρη του Μίμη Δωμάζου που βραβεύθηκε, το γνωστό τραγούδι του Wembley. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, τόσο η Λεμέζη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Αγίου Μπελκαμπή που υπέστη κάταγμα κνήμης στο μάτς του Ολυμπιακού με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μακριά από τα γήπεδα μέχρι και 7 μήνες αναμένεται να μείνει ο Μαροκινός επιθετικός, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την αντίδραση του οργανισμού του. Εξάρθρωση αριστερού ώμου υπέστη ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού Ζωέλ Ρόκα και θα τεθεί σε παρακολούθηση από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για 10 ημέρες προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της κατάστασης του. Ισόπαλο 1-1 τελείωσε το ματς στο Πανθεσσαλικό στάδιο ανάμεσα σε Βόλο και Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν τις πρώτες απώλειες βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα. Ξέσπασε η ΑΕΚ στην Ολγουίν Αρίνα, κερδίζοντας τον Άρη με το εμφαντικό 5-0 λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στη League Face του Champions League κόντρα στη Λας Κλίντς. Στο δρόμο της επιστροφής στην ΑΕΚ βρίσκεται ο Ντέρεκ Κουτέσα, όπως αποκάλυψε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, καθώς η μεταγραφή του στη Σερβέτ ναυάγησε. Το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στις 9.30 ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μάτς της τρίτης αγωνιστικής της Super League που θα γίνουν απόψε. Το μάτς θα μεταδοθεί από το Sky. Απόψε επίσης θα παίξουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα με μετάδοση από την Nova, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 με μετάδοση από την Κοσμοτέ και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 με μετάδοση από την Nova. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Για την πρώτη αγωνιστική στη Super League 2 θα παίξουν στις 4 ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από την RTL2 Sport, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β και Νησός Χρυσόπολης Ζάκυνθος. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Πανθρακικός Πύργος 0-0 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος. Τον Ερυθρό Αστέρα θα αντιμετωπίσει στις 8.30 στο τελικό του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ στο Ηράκλειο Ολυμπιακός. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ. Νωρίτερα στις 6 θα παίξουν στο μικρό τελικό η Αρμάνι Μιλάνο με τη Φενερμπαχτσέ. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Σε φιλικά μάτς που έγιναν χθες, Μύκονος Καρδίτσα 75-65 και Ούντινε ΠΑΟΚ 71-89. Με τον Χρήστο Τζόλι στη σύνθεσή της εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, η Arsenal θα αντιμετωπίσει στο Emirates την Chelsea στις 18.30 για την Premier League, ενώ νωρίτερα στις 4 η Everton θα υποδεθεί τη Manchester United. Το ντέρμπι Γιουβέντους Μίλαν στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μάτς της τρίτης αγωνιστικής στη Σέρια. Μετάδοση του αγώνα από την Κοσμοτέ. Ίντερ Νάπολη 3-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1 με ανατροπή στα σημαντικότερα χθεσινά παιχνίδια. Στραβοπάτησε η Μπάγερ Μονάχου που έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με τη Σάλκε στην Μπουντεσλίγκα. Ο Πιέρ Γκασλί με Αλπάιν θα βρίσκεται στην pole position στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα. Δεύτερος θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιουίς Χάμιλτον αμφότεροι με Ferrari. Το Grand Prix θα αρχίσει στις 4 και θα μεταδοθεί από τον Αντένα, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον Ολίγο της Ταχύτητας με τον Νίκο Μοσχονά και τον Χρήστο Σαραντό. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πιάμε πρώτα το Σίλβα, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη, αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
3: Ωραία, σας παρακάνει το λάθος, Ορτέγκα προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια η μπάλα, ο Χαλαμπόγλου. Κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για το Βόλο.
4: Ακριβώς
3: από το
4: είναι
3: λάθος.
4: Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
5: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά περνάει για το πήγε ο πηγός για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Κατά καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Ακάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
6: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν, το πλασέ, 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο, γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο, κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο ολοκληρωτικό κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θριάμβου με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
7: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ 101,8.

0: Και εγώ έχω την εξής απορία. Γιατί είμαι στο στούντιο της Ερασπόρ και δεν είμαι στη Μόντσα? Τι είναι η Μόντσα από εδώ?
1: Τσιγάρο δρόμο.
0: Δύο πίτσες και, ένα σπαγκέτι δρόμος. Τι κάνω εγώ?
1: Θα μπορούσες να το κανονίσεις. Με την παράγκα της Μακλάριν θα μπορούσες να το κανονίσεις.
0: Και με πήρε ο Νούλης εχθές, προχτές.
1: Σε πήρε, ναι.
0: Και ο Λουίς και μου λέει: Νικόλα, τι έγινε, πού είσαι, θα πιούμε κανένα μοχίτο? Τους λέω: Παιδιά, δεν μπορώ.
1: Μοχίτο πίνετε με τον Μπενούλη.
0: Ναι, μοχίτο πίνετε. Του λέω: Νούλη, δεν μπορώ να έρθω. Με θέλει ο Σαράντος.
1: Εγώ δεν του δίνω μοχίτο όμως. Του δίνω άλλα πράγματα.
0: Ναι, δεν μου δίνεις μοχίτο.
1: Με μοχίτο τώρα.
0: Αντί να είμαι εκεί, στο ναό της ταχύτητας, να μυρίζω λάστιχο, να τα λέω με τον Πιέρ, να του λέω μπράβο Πιέρ, συγχαρητήρια. Να ακούω τέτοια. Δώσε Τάσο, δώσε.
1: Σιγά μην ακούς τέτοια στη Μόντσα.
0: Να ακούω τέτοια πράγματα, να βλέπω κόσμο. Κάθομαι εδώ στο στούντιο τώρα.
1: Τώρα προσπαθεί να αλλάξει την κουβέντα για την παράγκα της Μακλάρεν, η οποία κανόνισε να τιμωρηθεί ο Γκασλί, αλλά επειδή ο Γάλλος έχει κότσια μπήκε και το αντέστρεψε το πράγμα. Τα είπομπρια τώρα όλα.
0: Πες μου ότι εσύ έβλεπες Γκασλί πριν από τις κατατακτήρες, να σηκωθώ να φύγω.
1: Όχι, δεν έβλεπα Γκασλί. Κοίτα, καθότανε λέει με το Ράσελ ένα τέταρτο 20 λεπτό πριν και παίζανε online σκάκι.
0: Την έχω τη δήλωση, θα την ακούσουμε.
1: Ναι, online παίζανε σκάκι. Ο Γκασλί με το online. Είχαν βρει μια εφαρμογή και παίζει σκάκι. Ρώτα το Σολεμέζ που είναι σκακιστής.
0: Άλλο ρωτά. Αφού δίπλα ήταν, δεν παίζανε κανονικά, παίζανε online.
1: Ρε, εσύ δεν έχεις δει τα παιδιά στο τραπέζι που κάθονται και κοιτάνε, μιλάνε με κινητό με το διπλανό τους? Έτσι κάνανε. Παιδιά είναι.
0: Α, online παίζανε.
1: Παίζανε online, κέρδιζε ο Γκασλί. Και του λέει ο Μπεν Θόρν, ποιος είναι αυτός, είναι ο προπονητής απόδοσης του Γκασλί. Ωραία που τον κερδίζεις τώρα γιατί θα χάσεις μετά. Ο Γκασλί του ρίχνει 2-3 γαλλικά, καθότι Γάλλος, αλλά χαμογελαστός γιατί και ο ίδιος δεν το περίμενε βέβαια ότι θα μπει και θα πάρει την μπόλα από το Ράσελ.
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς.
1: Και ο Ράσελ μετά στις δηλώσεις έλεγε ότι... Όχι, μωρέ, έλεγα ότι έχανα από τον αυτόν, αλλά...
0: Θα σου δείξω εγώ μετά.
1: Θα σου δείξω μετά. Και του έδειξε ο Γκασλί και μετά. Σε μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για τη Ρενό, από όλες τις απόψεις και λόγω της επαναφοράς της τιμωρίας του Μονακό, που έχει έρθει από το τρίμερο, μάλλον Παρασκευή δεν βγήκε αυτή η απόφαση, νομίζω.
0: Την Παρασκευή βγήκε.
1: Ότι επανήλθε η ποινή μετά από αίτημα, νομίζω και των δύο, και της Μακλάρεν και της Red Bull. Να επανεξαρτηθεί η υπόθεση για την ταχύτητα μέσα στα pit.
0: Ναι, εκείνο το αστείο που είχε

0: Γίνει στο Μονακό που έβρεχε ποινές. Τελικά ο Γκασλή είχε χάσει την τρίτη θέση. Ήταν τρίτος, έχασε την τρίτη θέση μετά από τη Red Bull και τη McLaren που έκαναν ένσταση για το αποτέλεσμα, γιατί είχε τιμωρηθεί και εκείνος. Έγινε ένα μπέρδεμα.
1: Την ξαναπήρε τη θέση.
0: Την ξαναπήρε τη θέση, τελικά την ξαναέχασε.
1: Ναι, οπότε είχε πάρα πολύ γέλιο που ο Μπριατόρε θύμισε παλιές εποχές, έτσι. Μπήκε να πούμε να κάνει δήλωση και είπε εντάξει μωρέ, τώρα εμείς δεν το ξέραμε πριν, αλλά ένας από τους τέσσερις δικαστές, οι οποίοι είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, έτσι, όσο μπορεί να είναι ανεξάρτητο, εγώ λέω ότι είναι ανεξάρτητα αυτά τα όργανα, και είπε να τον είχαμε δει το 2018 σε μια εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπου όχι δεν τον έκανε η McLaren. Ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα και ο άνθρωπος συμμετείχε. Απλώς η McLaren είχε δωρήσει, νομίζω είχε κάνει μια δωρεά τριών αυτοκινήτων σε αυτή την εκδήλωση. Να η σύνδεση και να η μεροληψία εναντίον της McLaren. Ο Ανδρέας Στέλλα Κύριος, ο Κύριος απέφυγε και την κακοτροπιά, σου λέει σε τέτοια δεν απαντάμε, να μιλήσουμε σοβαρά. Βεβαίως η McLaren έβγαλε ανακοίνωση. Πριατόρε λέει τα δικά του. Για την παράγκα της McLaren, να τα λέμε.
0: Δεν υπάρχει καμία παράγκα από τη McLaren. Θα τα διαψεύσουμε όλα.
1: Δεν διαψεύδεται. Κοίτα, κανονικά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ασχολείσαι καν. Έτσι. Καλησπέρα, Βαδία. Καλή εκπομπή. Νίκο Μοσχονά. Δεν τη βλέπω καλά τη McLaren σήμερα.
0: Καλώς το Βαγγέλη.
1: Καλώς το Βαγγέλη.
0: Καλώς ήρθες. Λοιπόν, μπήκαμε πολύ ωρεξάτη. 12 λεπτά, 17 λεπτά μετά τις 12 τα πανάποδα. Είσαστε συντονισμένοι που αλλού, εκεί που πρέπει να είσαστε, στην Era Sport. Είναι η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Θα παρακολουθήσουμε όλα όσα έγιναν και όσα ετοιμάζονται να γίνουν στη μία, στη μοναδική, στην ιστορική. Χρήστο, ακούς?
1: Ναι, συμφωνώ. Στο ναό της ταχύτητας.
0: Μόντσα, στο ναό της ταχύτητας.
1: Στο ναό της ταχύτητας. Τι με κοιτάς, γιατί έχω αντίθεση εγώ?
0: Όχι, λέω μήπως. Λοιπόν, Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Χρήστος Σαράντος.
1: Νίκος Μοσχονάπεν, ο οποίος έχει επιστρέψει, μπαίνει ανάμεσα στις Μερσέντες και δημιουργεί προβλήματα.
0: Ναι, μπαίνω και
1: δημιουργεί. Είσαι ανάμεσα, φίλε, ανάμεσα.
0: Όχι στις Μερσέντες, στις Red Bull. Στη Red Bull.
1: Ναι, Red Bull, αλλά μπήκε ανάμεσα στις Mercedes και δημιούργησε. Δεν μπορούσε να πάρει.
0: Είχε μια άτυχη στιγμή.
1: Να μιλήσω στα ελληνικά. Slipstream, δεν μπορείς.
0: Είχε μια άτυχη στιγμή. Όσκαρ, αμέσως μου το χτυπήσεις εσύ, να μου το κάνεις.
1: Όχι, εσύ. Δεν εννοούσα εσύ. Εννοούσα το Verstappen. Ανάμεσα, γι' αυτό είπα. Δεν με έπιασες.
0: Εγώ νόμιζα τον Όσκαρ.
1: Ναι, γιατί επειδή μπήκαν... σε είπα. Όχι για τον Όσκαρ, για τον Όσκαρ θα τα πούμε. Επειδή σε είπα Μοσχονάπεν, σε παραλύλησα με το Verstappen που μπήκε ανάμεσα στις δύο Mercedes. Ναι. Γι' αυτό το έλεγα. Έγινε έξαλλος και ο Βόλφ εκεί. Εντάξει. Είχαμε ωραία πράγματα, νομίζω. Σε αυτό. Είχε ίντριγκα.
0: Είχαμε ανατροπές. Ναι, πάντα έχουμε ίντριγκα. Είχε πραγματάκι. Είχε πραγματάκι.
1: Να πούμε βέβαια ότι χθες ήταν συγκλονιστικό αυτό που έγινε στην Τανάγρα, που έφυγαν οι δύο πιλότοι σε αυτή την επίδειξη. Τι να πει κανείς τώρα, άκουγα τον Ήλιγκο της Ταχύτητας το σήμα και ξέρεις, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό αυτό που συνέβη το τραγικό χθες. Σε μια καθιερωμένη γιορτή όπως είναι της Ταχύτητας, όπου
0: στο Athens Flying Week έγινε.
1: Ναι.
0: Το έχετε δει το θέμα, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Τραγικός χαμός για δύο νέα παιδιά. Έτσι.
1: Δύο νέα παιδιά, δύο άνθρωποι που πάντα, εντάξει, όταν μπαίνεις σε τέτοιες ταχύτητες πάντα υπάρχει το ρίσκο, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο που συνέβη χθες, ας πούμε, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι που συνετρίβησε το Phantom F4-2, έτσι, και χάθηκαν δύο άνθρωποι, δύο πιλότοι πολύ υψηλού επίπεδου, ένας 40 χρονών και ένας 37 χρονών, επισμηναγός και σμηναγός. Λοιπόν, τα συλληπιτήρια, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους τους, γιατί αυτό είναι το κυριότερο. Και πάμε παρακάτω. Okay. Για κάποιους δεν πάει παρακάτω η ζωή μετά από τέτοιες απώλειες, ενώ δηλαδή δύσκολα πάει παρακάτω.
0: Εγώ ειδικός δεν είμαι. Αφήνω τα πορίσματα και το τι έγινε στους ειδικούς. Από τα λίγα που ξέρουμε όμως όλοι, δεν ξέρω αν οι δύο άτυχοι πιλότοι είχαν το χρόνο να φύγουν από το αεροσκάφος. Δεν το έπραξαν, ίσως και γιατί βρισκόντουσαν και σε κατοικημένη περιοχή και από κάτω υπήρχε κόσμος ο οποίος είχε πάει να παρακολουθήσει τις επιδείξεις εκεί, τις αεροπορικές. Εντάξει, είναι σε καιρό ειρήνης ότι χάνουμε πιλότους, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό και νέους ανθρώπους, έτσι, νέους ανθρώπους.
1: Επιστρέφουμε στα της Φόρμουλα 1, ένα τριήμερο μετά από ένα κενό που είχαμε, με τον Αντωνέλη να είναι πάντα πρώτος στη βαθμολογία, αλλά σήμερα να ξεκινάει από το πίσω μέρος του grid γιατί είχε την αλλαγή στον κινητήρα.
0: Δεν ήταν ο μόνος, έχει και άλλους πιλότους που θα ξεκινήσουν από πίσω λόγω αλλαγή κινητήρων. Από τη Mercedes λένε ότι τώρα επέλεξαν τον Κίμι Αντωνέλη.
1: Το έκαναν εδώ.
0: Στο μέλλον ίσως βολεύει η πίστα.
1: Αυτό πιστεύω ίσως και εγώ. Βολεύει επειδή έχει πολλές ευθείες, σου λέει με δυνατό κινητήρα μπορεί να έχει τις προσπεράσεις. Θα μπει στη βαθμολόγηση. Μάλιστα ρωτήθηκε ο Αντωνέλη, μπορείς να πάρεις τη νίκη από τόσο πίσω, και λέει ας είμαστε σοβαροί. Ο στόχος, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ δυνατό τα μάξι, να μπω πεντάδα. Αν καταφέρω από πίσω να μπω πεντάδα. Πάντως ο μικρός το απολαμβάνει, σου λέει οκ, ξεκινά από πίσω, τουλάχιστον είναι ένα γκραμπρί που δεν έχω πίεση, ναι. Έτσι το βλέπει.
0: Θα ακολουθήσει, όπως λέει, να δεχτεί ποινή σε κάποιο επόμενο γκραμπρί και ο Τζορτζ Ράσελ, οπότε να περιμένουμε και εκείνον. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση από το ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη Μόντσα είναι ότι παρόλο που ο Ράσελ κυνηγάει τον Αντωνέλη, ο Αντωνέλη προηγείται στο πρωτάθλημα, αυτοί οι δύο φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν εκτός απρόπτου, έπαιξε ομαδικά ο Ράσελ. Του είπανε να δώσει slipstream στον Αντωνέλη, έδωσε.
1: Γιατί να μην δώσει?
0: Τον κυνηγάει στο πρωτάθλημα. Θέλει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχει και η ομάδα και υπάρχει και ο Τότο Βολφ.
0: Ναι, οκ. Okay. Θα μπορούσε να πει έτσι κι αλλιώς ξεκινάει από πίσω. Δεν έχει καμία σημασία.
1: Ο Τότο τους τρομοκρατεί λίγο. Λέει, οπ, εδώ είμαστε. Ναι, όντως. Αυτό άλλοι δεν θα το έκαναν.
0: Ομαδικά παίξανε οι περισσότερες ομάδες. Δηλαδή είδαμε και την Red Bull να χρησιμοποιεί μία τον Verstappen και μία τον Lawson, ώστε ένας να δίνει slipstream στον άλλον. Στη McLaren δεν το πρόσεξα αυτό. Δεν είδα οι δύο teammate να συνεργάζονται. Στη Ferrari σε κάποια σημεία, αν δεν κάνω λάθος, το είδα. Η Ferrari γενικά, οι τυφόζοι θέλανε στον εντός έδρας αγώνα κάτι καλό, μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να έχουν τη δυναμική. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα στο Grand Prix. 4 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας.
1: Ναι. Ο Αντωνέλη θα παίξει χωρίς άγχος σε αυτή την ιστορία, αλλά χάνει και μια μεγάλη ευκαιρία στην πατρίδα του να πάρει μια νίκη, έτσι, στη Μόντσα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πεις, νέος είναι, θα έχει και άλλες ευκαιρίες αν έχει παραμείνει στη Mercedes, έχει ένα αξιόπιστο μονοθέσιο. Απλώς είναι κάτι έτσι που πρέπει να εντοπίσουμε.
0: Είναι δύσκολο, αλλά με ένα safety car και με κάτι περίεργα μπορεί να συμβούν. Μπορεί τον Αντωνέλη να το δεις έστω βάθρο. Τώρα για πρώτο δεν ξέρω.
1: Ο ίδιος λέει πεντάδα.
0: Okay.
1: Το οποίο λέει ότι είναι ρεαλιστικό. Πεντάδα σημαίνει και βάθρο όμως. Μπορεί να είναι τρίτος στην πεντάδα. Τώρα το πρώτο σου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί σε όλους. Δηλαδή τώρα μιλάμε, θυμάσαι που κάποια στιγμή πέρυσι ο Verstappen ξεκίνησε από τη 19η θέση σε αυτό το ντεμαράζ που έκανε στο τέλος και ανέβηκε βάθρο. Και λέγαμε τότε, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν μόλις η τρίτη ή τέταρτη φορά που συνέβη κάποιος να ξεκινήσει από τόσο πίσω και να ανέβει βάθρο. Άρα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο στα 70, από όσα είναι 76 χρόνια της Φόρμουλα 1, να συμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα όχι 76, μην το πιάνουμε, γιατί παλιά ήταν και πολύ λιγότερα τα αυτοκίνητα, τα μάξα.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό. Τώρα,
1: έτσι, να μην αυτό.
0: Αυτό, αλλά αγχώθηκα.
1: Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια τώρα με τόσα αμάξα, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι όντως δύσκολο. Εντάξει, σου είπα, ο μικρός κατά περιόδους έχουμε δει να έχει και λίγη τύχη. Του κάθονται κάτι safety car και μια εγκατάλειψη του Ράσελ. Έχει και τις ατυχίες του βέβαια. Αν είναι και να ξέρεις, γίνει, θα γίνει.
1: Το έλεγα για το μικρό ότι ήταν ευκαιρία, γιατί κοιτώντας πίσω στο χρόνο, Ιταλός, το Ιταλικό Grand Prix το έχει κερδίσει τελευταία φορά το 1966. Ήταν ο Λουντοβίκο Σκαρφιώτη. Από τότε δεν έχει κερδίσει Ιταλός το Grand Prix της Μόντσα.
0: Αν και με πας μπροστά δεν πειράζει.
1: Όχι, το λοιπόν, λέω με αφορμή τον Αντωνέλη. Λοιπόν, μπορούμε να τα δούμε.
0: Ο Γκασλί που πήρε την pole position έγινε ο πρώτος Γάλλος που πήρε pole position στην Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Μετά τον Ζάν Αλεζή το 97 ξανά στη Μόντσα.
1: Ναι. Αυτό ναι, θα τα πούμε
0: σχεδόν,
1: και,
0: άλλα, σχεδόν 30,
1: και για την Αλπίν, σχεδόν, τα ρεκόρ, όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Σχεδόν 30 χρόνια. Ναι, παρακάτω ναι, σχεδόν
1: 29
0: χρόνια. Για να δεις Γάλλο να παίρνει pole position.
1: Ναι. Για να δεις Γάλλο, ναι, αυτό είναι φοβερό. Παρότι ποιοι Γάλλοι έχουν περάσει από τότε. Εντάξει, υπάρχουν Γάλλοι στη Φόρμουλα 1. Υπήρχε η Ρενό πάντα. Με διάφορες ονομασίες,
0: ναι,
1: από εδώ και από εκεί, με τους δικούς τους κινητήρες, και ήρθε η ώρα να πάρει pole position με κινητήρα Mercedes. Αλλά αυτό θα τα πούμε αφού κλείσει τα θέματα με τις ελεύθερες δοκιμές, που νομίζω ότι θες να κάνεις μια αναφορά.
0: Να κάνουμε μια αναφορά όπως κάνουμε κάθε φορά. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είχε sprint race, οπότε είχαμε τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Ενδεικτικά τα αναφέρω έτσι για να έχετε μια εικόνα το τι έχει γίνει όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσατε. Στις ελεύθερες δοκιμές ένα λοιπόν, ο ταχύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Ράσελ. Ξεκίνησε καλά το Grand Prix στη Μόντσα οι ελεύθερες δοκιμές για την Ferrari. Μετά λίγο τα πράγματα αλλάξαν, αλλά παρέμεινε πάντα μέσα στους ταχύτερους. Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών 2, ο ταχύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, δεύτερη θέση ο Λεκλέρ, τρίτος ο Αντωνέλη. Και στις ελεύθερες δοκιμές πριν από τις κατατακτήριες είχαμε ταχύτερο τον Τζορτζ Ράσελ, δεύτερο τον Χάμιλτον, τρίτο τον Φερστάπεν. Βλέπουμε τις δύο Φεράρι στις δεύτερες και στις τρίτες, ελεύθερες δοκιμές να εναλλάσσονται οι δύο πιλότοι της στη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να πάμε τις κατατακτήρες μετά τις και μισή για να μην το...
1: Ναι, βέβαια. Έχεις τραγούδι ετοιμάσει?
0: Τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή? Τι ερώτηση είναι αυτή?
1: Είμαι πολύ δεκτικός σήμερα, πιστεύω θα μ' αρέσει. Είμαι πάρα πολύ. Είμαι ανοιχτός για νέες προτάσεις. Έχεις το...
0: Για κάποιο λόγο...
1: Και παλιές νέες προτάσεις.
0: Για κάποιο λόγο και εγώ θεωρώ ότι σήμερα θα σ' αρέσουν όπως...
1: Ναι, έχεις μια αυτή.
0: Έχω μία διέστηση, ναι, ότι σήμερα θα μου πεις ωραίο είναι αυτό, δε, κάτι, ναι, τέτοιο δε.
1: Ναι. Και έχεις μαυρίσει ρε φίλε, κάτσε στον ήλιο.
0: Όχι, δεν έχω κάτσει στον ήλιο δευτερόλεπτο, ναι. Απλά εντάξει.
1: Απ' την αντιλιά μαυρίζει όμως χωνάς.
0: Απ' τις κακουχίες.
1: Απ' τις κακουχίες, ναι, πάει για πύπηλο, φόρη, μυστρή, τέτοια πράγματα. Έσκαβες?
0: Όχι, δεν έσκαβα, εντάξει. Απλά έκατσα λίγο στην παραλία και εγώ σαν άνθρωπος.
1: Με λίγο στην παραλία, καμιά 50 μέρες. Ναι, okay.
0: Θα ήθελα να ήταν 50 μέρες. Σου είπα, εγώ έχω την εξής απορία. Τι κάνω εδώ? Δεν είμαι στον...
1: Ναι, στη Μόντσα.
0: Δεν είμαι στη Μόντσα. Μήπως θες να πάμε την άλλη εβδομάδα, έχει Μαδρίτη.
1: Μαδρίτη εύκολα. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε και οι δύο. Θα πας εσύ. Πας στη Μαδρίτη, αλλά πρέπει να πας πρώτα Las Vegas. Και μετά Μαδρίτη.
0: Δεν και καλά να πάω Las Vegas με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα πάω.
1: Λοιπόν, Τάσο, έχουμε διαφημιστικό κάτι. Έχουμε ένα σηματάκι να βάλουμε και θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι του Νίκου Μοσχονά.
2: Era Sport 101,8.

0: Τι είδες εδώ.
1: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Σοηλεμέζη, Νίκος Ψωμιάδης στη ρυθμίση των ήχων.
2: Και εδώ είμαστε πάντα μουσικές από τον Νίκο Μοσχονάκη. Νομίζω από αυτό μαυρίζει. Είναι μουσική αντιλιακό αυτό.
1: Μουσική
2: παύλα αντιλιακό. Είναι αυτό που ψήνεσαι, ρε παιδί μου, κάθεσαι, ψήνεσαι στον ήλιο και ακούς αυτή τη μουσική που παίζει, ας πούμε, από τον πιτσόμπαρο λίγο πιο μέσα.
1: Δεν είναι μπιτσόμπαρο, είναι έτσι. Είπα να ξεκινήσω με ένα ιταλικό στη Μόντσα. Δεν είμαστε.
2: Είναι, ναι, ένα ιταλικό μπιτσόμπαρο τέλος πάντων, στο Κάπρι, κάπου αλλού.
1: Ναι.
2: Κάπου αλλού και είναι καίγεσαι. Δηλαδή από αυτό που κάθεσαι στον ήλιο, έχει καεί, βάζει πάνω τα βουλάκια, ο άλλος ψήνεται πάνω σου. Έτσι μπα το βάλει, τόσο έχει ψηθεί. Έτσι είναι τραγούδι παύλα αντιλιακό. Πάμε.
1: Ωραία.
2: Καινούργια, ωραίο αυτό.
1: Σ' άρεσε. Χαίρομαι που σ' άρεσε.
2: Αφού δεν το λες.
1: Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ναι. Πάμε κατατακτήριες.
2: Πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, χτες είχαμε λοιπόν τις κατατακτήριες για να δούμε με ποια σειρά θα ξεκινήσουν οι πιλότοι. Στο Q1, να πω ότι ο Verstappen στην πρώτη προσπάθεια σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, 1.22.631. Δεύτερος ο Χάμιλτον κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειας στην τελευταία προσπάθεια για γρήγορο γύρο. Στα πίτς έμειναν οι δύο Φεράρι, ο Verstappen και ο Αλόνσο. Ο Αλόνσο εκτός συνέχειας Q2, εκτός συνέχειας και ο Στρόλ. Έτσι έχουμε τα γνωστά. Η Cadillac κέρδισε την Aston Martin στη μάχη για το ποια δεν θα είναι η τελευταία ομάδα στο grid. Ταχύτερος χρόνος από τον Pierre Gasly, ο οποίος από το Q1 έδειξε ότι έχει την ταχύτητα. Δεύτερος ταχύτερος ο Verstappen, τρίτος ο Norris. Εκτός συνέχειας ο Τσουνόντα, ο Άλμπον, ο Μπότας, ο Πέρες, ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Να αναφέρω ότι ο Τσουνόντα βρίσκεται ξανά στο μονοθέσιο της Racing Bulls, γιατί ο Χάτζαρ δεν έχει επιστρέψει, οπότε
2: στις διακοπές το πάθε το προβληματάκι του Χάτζαρ.
1: Στο γυμναστήριο. Κατά τη διάρκεια του γυμναστήριου χτύπησε στο χέρι.
2: Διακοπές.
1: Ναι.
2: Γυμναστήριο το λένε, μήπως ήταν τίποτα άλλο.
1: Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά.
2: Δραστηριότητα, λέω.
1: Οπότε ο Λόσον θα τρέχει με την Red Bull.
2: Και τα πήγε και καλά στο προηγούμενο.
1: Lindblad παραμένει στην Racing Bull και τη θέση του Λόσον στη Racing Bull την έχει πάρει ο Τσουνόντα.
2: Ο Λόσον βαθμολογήθηκε στο προηγούμενο.
1: Ναι. Εκείνο που κρατάω από το Q1 είναι ένα στατιστικό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για τον Στρόλ. Ήταν η 100η φορά που ο Στρόλ έμεινε εκτός συνέχειας από το Q στο Q1 σε 202 προσπάθειες.
2: 50%? 50% Q1,
1: Και μου έκανε εντύπωση να θυμίσω ότι το φορμάτ αυτό με το Q1, Q2, Q3 το βλέπουμε από το 2006 και λέω, okay, μεγάλο το ποσοστό. Τι γίνεται, ποιοι άλλοι είναι που δεν τα καταφέρνανε?
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η Aston Martin είχα την εντύπωση ότι είχε αναβαθμιστεί.
1: Αναβαθμίστηκε,
2: εντάξει, το μόνο. Και μάλιστα μας ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν άλλη αναβάθμιση παρά μόνο θα δουλέψουν στο να περιορίσουν το βάρος του αυτοκινήτου στο ελάχιστο, το οποίο δεν το έχουν φτάσει ακόμα. Και παρουσιάστηκε κάπως καλή στο προηγούμενο, τουλάχιστον ο Αλόνσο, Aston Stroll. Τώρα πάλι τελευταίοι.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Σε δηλώσεις που είχαν κάνει στο προηγούμενο Grand Prix είπαν ότι ναι, ο κινητήρας βελτιώθηκε, αλλά δεν είναι βελτίωση. Θέλουμε κι άλλο.
2: Όχι φέτος όμως, είπαν.
1: Ναι, όχι φέτος.
2: Όχι φέτος.
1: Δεν ξέρω, είναι μια δύσκολη χρονιά και τα δημοσιεύματα που θέλουν την Aston Martin να κοιτάει μήπως μπορεί να βρει κινητήρα από αλλού. Εμένα με βάζουν σε σκέψεις. Λοιπόν.
2: Πάντως, όταν συζητάγαμε, καταρχάς λέγαμε ότι ο Στρόλ, ο μπαμπάς, μπαμπαστρόλ. Ωραίο, μπαμπαστρόλ.
1: Λοιπόν, ο Λόρενς,
2: ναι, προσπαθούσα να θυμηθώ το όνομα. Ο Λόρενς Στρόλ, ο μπαμπαστρόλ, ήταν. Λέγαμε θα κάνει σπουδαία πράγματα. Πάντα έχει μεγάλη φιλοδοξία εκτός από μεγάλο πορτοφόλι. Ότι θέλει να κάνει παγκόσμιο πρωταθλητή και περιμέναμε με τη μεταγραφή του Νιού Ιόπ η Aston Martin την είχαμε βάλει εκεί που θα μπει ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες και λοιπά, έτσι δεν λέγαμε?
1: Κοίτα να δεις, πήρε το Νιού, πήρε τη Honda με την οποία η Red Bull πέταγε, έχει τον Αλόνσο, είναι από τους πιο έμπειρους, τι άλλο να κάνει? πώς αναδώσει και αυτός ο Στρόλ.
2: Δεν δούλεψε όμως.
1: Δεν δούλεψε προς το
2: παρόν. Δεν δούλεψε, εντάξει, θα μου πεις τώρα, το 2026 είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά.
1: Είναι η πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών, δεν ξέρω.
2: Και πολύ διαφορετικό, πρώτη φορά τόσο πολύ μεγάλη αλλαγή, έτσι.
1: Πάντως αυτό το στατιστικό για τον Lance, το γιο, οι 100 αποκλεισμοί από Q1 σε 202 προσπάθειες δεν είναι κάτι καλό. Έψαξα λοιπόν να βρω ποιοι άλλοι έχουν έτσι μεγάλα ποσοστά. 74 αποκλεισμούς σε 186 κατατακτήριες δοκιμές έχει ο Μάγνουσεν. Και έχουμε
2: στο Q1 πάντα, έτσι.
1: Για Q1, ναι. Και 70 στις 97.
2: Αυτό είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό. Ο Μάρκους Έριξον.
2: Ο Μάρκους Έριξον πότε ήταν, ρε φίλε? Παλαιά. Ναι.
1: Θα σου πω πότε ήταν, γιατί δεν το έχω.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλώς δεν μπορούσα να το συνδέσω με εποχές. Δεν μπορώ να το συνδέσω με εποχή αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι μεγάλος.
1: Το 14.
2: Α. Μάλιστα, σε ποια ομάδα ήταν?
1: Κάτερχαμ.
2: Okay. Λοιπόν, εντάξει, πάντα μετράει αυτό, σε ποια ομάδα είσαι. Πάρα πολύ. Αλλά okay, και να έχεις ένα 70-80% όπως έχει αυτό το παλικάρι στο Q1.
1: Επειδή εγώ στο βάλα, γιατί μου είπες για τον Στρόλ 50%, να, περίπου 50% είναι. Έχουμε τον Μάρκους εδώ που έχει σπάσει τα κοντέρ.
2: Εντάξει, όντως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά και το Στρόλ δεν είναι καθόλου μικρό, ειδικά με τις φιλοδοξίες που είχαν. Ο μπαμπάς σου θέλει να το δει παγκόσμιο πρωταθλητή κλπ. Άμα φτάσει το παιδί να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής, λες μετά ότι υπάρχει, ποτέ δεν πρέπει να απογοητεύεσαι. Πάντα υπάρχει, ας πούμε, ελπίδα. Στο Q2 τι έγινε, Νίκο?
1: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Q2, πρώτη στην πίστα βγήκαν οι οδηγοί της Red Bull, με τον Lawson να δίνει slipstream στον Verstappen. Κάτι το οποίο στη συνέχεια του Q2, στη δεύτερη προσπάθεια, το κάνανε ανάποδα. Έτσι, ο Verstappen έδινε στον Lawson. Και τρίτος ακολούθησε ο Sainz. Αυτοί οι τρεις ήταν οι πρώτοι που βγήκανε. Οι υπόλοιποι, για κάποιο περίεργο λόγο, είχαν κάτσει, οι υπόλοιποι 13 δεν αποφάσιζαν να βγουν. 10 λεπτά πριν τη λήξη βγήκανε όλοι οι υπόλοιποι για την πρώτη προσπάθειά τους. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προσπάθειας, Πιάστρι, Νόρις, Γκασλί, Ράσελ, Αντωνέλη. Αυτή ήταν η σειρά κατάταξης. Ξαναβγήκανε οι δύο Red Bull και μετά ο Σάινθ, κάνοντας το αντίθετο. Ο Πιάστρι στην προσπάθειά του να βγει για να κάνει και εκείνο το γρήγορο γύρο, βρέθηκε μπροστά από το Λόσον που είχε ξεκινήσει γρήγορο γύρο, τον έκοψε ουσιαστικά. Ο Λόσον βέβαια παρόλα αυτά κατάφερε να μπει στη δεκάδα. Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Αντωνέλη, δεύτερος ο Πιάστρι, τρίτος ο Νόρις. Εκτός συνέχειας Μπορτολέτο, Μπέρμαν, Χούλκεμπερ, Κλόσον, Σάινθ και Οκόν. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι ο Χάμιλτον πέρασε στο Q3 μόλις για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου.
2: Μάλιστα.
1: Ο Λεκλέρ ήταν ένατος. Ήμασταν πολύ κοντά στο να δούμε τις Φεράρι εκτός.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Αυτό είναι πραγματικότητα και του λένε και οι χρόνοι, έτσι.
1: Εντάξει, για ένα χιλιοστό καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι αυτό να χαθεί.
2: Και πριν μας πει αναλυτικά ο Νίκος πώς είδε το Q3, εγώ θέλω να ξέρεις, θα μέναν η Φεράρι έξω, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι το γεγονός ότι ο Γκασλί κατάφερε να πάρει την pole position, ότι η ομάδα του, η Αλπίν, δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι θα κατέληγε εκεί, 30χρονος πια ο Γκασλί. Στη Μόντσα που ήρθε και η μόνη του νίκη στη Φόρμουλα 1 ακριβώς 6 χρόνια πριν. Τότε ήταν στη χρονιά της πανδημίας, χωρίς θεατές στη Μόντσα, και είχε και μια δόση, να το πω, τύχη συγκυριών που συνέβησαν τότε για να πάρει. Εδώ κατέκτησε την pole position με την, πώς να το πω, με την αξία του, δηλαδή
1: με
2: το σπαθί του, ναι. Η Αλπίν είχε ισχυρή ταχύτητα σε ευθεία με αεροδυναμικό σχεδιασμό χαμηλής κάθετης δύναμης. Το αυτοκίνητο, το οποίο διαθέτει πλέον Mercedes κινητήρα του καλύτερου στην κατηγορία του, φαινόταν γρήγορο όλο το Σαββατοκυριακό. Είχε μια αναβάθμιση που ανέβασε την απόδοσή του στον τελευταίο αγώνα στην Ολλανδία και ο Γκασλί και η ομάδα του τα πήγαν πάρα πολύ καλά στις κατατακτήρες, ενώ όλοι οι συνήθεις κορυφαίοι είχαν προβλήματα, όπως είπες, για τη Φεράρι που παραλίγο να μείνει εκτός από το Q3. Η Μόντσα, καλά, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις. Έχω κάποιες δηλωσούλες εδώ του Γκασλί, ο οποίος, όπως είπες, έγινε ο πρώτος Γάλλος από το 1997 με τον Αλεζή να είναι εκείνος ο τελευταίος που έχει πάρει την pole position. Πες τα αναλυτικά και θα σου πω 2-3 πραγματάκια έτσι που έχω συγκρατήσει για τον Γάλλο.
1: Κατά τη διάρκεια του Q3, πρώτη στην πίστα βγήκαν οι οδηγοί της Mercedes, ακολούθησαν αυτοί της McLaren και τελευταίοι βγήκαν οι δύο Ferrari. Η Ferrari, η οποία άργησε πάρα πολύ να βγάλει τον Hamilton στην πίστα, και έτσι τα δύο μονοθέσια δεν είχαν την ευκαιρία ο ένας να δώσει slipstream στον άλλον. Στην πρώτη προσπάθεια ταχύτερος ήταν ο Ράσελ, Πιάστρι δεύτερος, Γκασλί τρίτος. Ο Γκασλί γενικά σημείωνε πολύ καλούς χρόνους. Λεκλέρ, Φερστάπεν, Αντολένι, Νόρις, Λίντμπραντ, Χάμιλτον και Κολαπίντο. Στη δεύτερη προσπάθεια, πρώτη στην πίστα, βγήκαν οι οδηγοί της Μακλάρεν και πίσω τους ο Φερστάπεν. Ο Πιάστρι έχασε τα φρένα στην πρώτη στροφή και ο Νόρις αναγκάστηκε και να τον περάσει και να χάσει το slipstream που του έδινε, γιατί είναι αυτό το κόλπο που κάνανε οι ομάδες μεταξύ τους, ο ένας κοιτούσε να βοηθήσει τον άλλο.
2: Τι κάνει το slipstream? Ελαχιστοποιεί τον παράγοντα ο πιστέλκου σας, να σου μιλήσω.
1: Ποιος ήρθε?
2: Ο πιστέλκουσα. Τι σημαίνει ο πιστέλκουσα, κύριε αγαπητέ? Τι σημαίνει? Η δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση ενός σώματος μέσα σε ένα ρευστό χώρο, όπως ο αέρας και το νερό,
1: να βοηθήσω,
2: που ασκούνται από τα αυτοκίνητα στις μεγάλες ευθείες στη Μόντσα. Τι έχει απέναντι? Τον άνεμο, τον αέρα. Αυτό σημαίνει.
1: Ωραία, να το κάνουμε απλό, Νικόλα, να το κάνουμε απλό.
2: Λέω, επειδή μας έχει τρελάνει με τα slipstream, είπα να το πω ελληνικά.
1: Ωραία, θα σου το πω εγώ πολύ απλά. Ο μπροστά ανοίγει μία, εντός εισαγωγικών, τρύπα στον αέρα.
2: Εντάξει, τρύπα, ναι.
1: Ώστε να ο πίσω να κερδίζει από αυτή την τρύπα που ανοίγει.
2: Για να ελαχιστοποιείς την οπιστέλκουσα, αυτό είπα, οπιστέλκουσα.
1: Ναι, ο μπροστά παίζει το ρόλο του ανοίγω δρόμο και καθαρίζω.
2: Το ψάξα στο λεξικό αυτό για να το βρω, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Δεν το πάει έτσι ψωμιάδης, δεν λέμε Νίκο, δεν λέμε ότι... Εδώ πέρα το ψάχνουμε το θέμα.
1: Λοιπόν, μετά τις δεύτερες προσπάθειες, Γκασλί πρώτος, Ράσελ δεύτερος, τρίτος ο Πιάστρι,
2: ναι.
1: Ο οποίος όμως, θυμίζω, είχε κάνει την γκέλα του στο Q2. Λεκλέρ, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Αντονέλη, Κολαπίντο, Νόρις, Λίντμπλαντ. Ο Γάλλος σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:21.869, κερδίζοντας τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ για 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Γιατί μου αρέσει αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αρκετά πιο πίσω.
2: Πριν τις θεσινές κατατακτήρες, ο Γκασλί είχε μόνο μία ακόμα εκκίνηση από την πρώτη σειρά της Φόρμουλα 1, η οποία ήταν το 2021 στο Κατάρ. Ένας αγώνας όπου ανέβηκε στην πρώτη σειρά λόγω ποινών για άλλα αυτοκίνητα και όχι επειδή ήταν, ας πούμε, στο νούμερο 2. Η τελευταία pole position της ομάδας του στη Φόρμουλα 1 είχε έρθει στο Ουγγρικό Grand Prix το 2009, όταν ήταν γνωστή ως Ρενό, δηλαδή 17 χρόνια πριν. Τόσο ο Γκασλί όσο και ο Φράνκο Κολαπίντο ήταν στο παιχνίδι.
1: Τότε να σε διακόψω, επειδή τα πες, ναι, άψογα, την pole position είχε κατακτήσει ο Φερνάντο Αλόνσο.
2: Α, okay, ναι.
1: Ήταν 25 Ιουλίου του 2009 όταν είχε γίνει.
2: Έκανε το 2009, ήταν στη Φόρμουλα 1 ο Αλόνσο.
1: Ο Αλόνσο είναι γερόλικος.
2: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει αλλάξει αρκετά ονόματα, αλλά ουσιαστικά η Αλπίν παραμένει η ομάδα της Ρενό μέχρι να πουληθεί. Συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να πω. Ο Ράσελ αισθανόταν σίγουρος, αλλά δεν, γιατί ο Γκασλί του την έκανε και στο σκάκι και στην πίστα. Αυτό ήταν πολύ ωραία ιστορία.
1: Πάντως,
2: με το σκάκι
1: είναι ωραίο ότι ο Γκασλί παίρνει την pole position στην πίστα, που όπως είπε στην περίοδο του κορονοϊού το 2020 είχε πάρει τη μία και μοναδική νίκη του, έτσι. Εκεί είχε πανηγυρίσει και την κατάκτηση νίκης, εκεί πήρε και pole position.
2: Από την αρχή στις ελεύθερες και στην αρχή των κατακτηρίων, όπως έλεγε και ο Νίκος πριν, είχε πολύ καλούς χρόνους, οπότε αυξανόταν η αυτοπεποίθησή του. Θα τον ακούσουμε σε λίγο και στις δηλώσεις, που λέει ότι γιατί όχι πρώτος, τη στιγμή που αρχικά πήγα επιφυλακτικά, αλλά βλέποντας, ας πούμε, τι συμβαίνει, γιατί όχι. Δεν ήθελα να ενθουσιαστώ πολύ. Είπε, εντάξει, υπάρχουν πολλού τύπου δηλώσεις. Υπάρχει το flash interview που έχει ο Νίκος αμέσως μετά.
1: Υπάρχει συνέντευξη τύπου.
2: Υπάρχει συνέντευξη τύπου, οπότε πολλές φορές.
1: Μετά μιλάνε και στα κανάλια. Γενικά είναι μια.
2: Είδες ποιος ήταν σχολεία, ποιος τους έπαιρνε συνεντεύξεις στη Μόντσα.
1: Ένας Ιταλός ήταν.
2: Ήταν κάποιος γνωστός.
1: Διάσημος είναι, αλλά ήταν Ιταλός. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, αλλά όχι ιδιαίτερη, είναι ότι ο Γκασλί στο πρώτο μέρος της συνέντευξης μίλησε αγγλικά, στο δεύτερο, στο τέλος της συνέντευξης, γύρισε και είπε θέλω να τα πω και κάποια πράγματα στα ιταλικά. Από ό,τι ξέρω, ο Γκασλί μένει στην Ιταλία.
2: Από ό,τι ξέρω, κάθε πιλότος θέλει κάποια στιγμή να πάει στη Φεράρι. Και ναι, αυτός είναι σοβαρό παιδί.
1: Είναι σοβαρό παιδί, ναι, εντάξει, δύσκολο να
2: δεν
1: πάει.
2: Ξέρεις. Ναι, προφανώς είναι, αλλά.
1: Okay, αλλά μίλησε και ιταλικά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, Χάμιλτον δεν έχουμε ακούσει ακόμα.
2: Ο Γκασλίν πάντως είναι ένας πιλότος αναμφισβήτητα, ο οποίος έχει τη συμπάθεια αρκετών μες στο paddock, δηλαδή το συμπαθούν οι περισσότεροι. Δεν είναι προκλητικός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιθετικός στην οδήγησή του.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, επειδή μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, ωραία πάσα, θα το εκμεταλλευτώ. Έψαξα ένα θεματάκι που μου έκανε εντύπωση. Βλέπουμε τον Drive to Survive και ότι όλοι είναι μια οικογένεια, μια παρέα. Quiz και για τους ακροατές και για σένα, θα το συζητήσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ποιοι είναι οι πιλότοι οι οποίοι δεν μιλούνται μεταξύ τους? Σκέψου το.
2: Πώς, έχω έναν εύκολο. Ο Γκασλί έχει έναν που δεν μιλάει.
1: Δεν θέλω, θα πούμε ποιοι δεν μιλούνται μεταξύ τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
2: Ο Verstappen με κανέναν.
1: Όποιος έχει απάντηση, στείλτε μήνυμα, είτε με SMS, είτε.
2: Ναι, τώρα θα ακούσουμε τις δηλώσεις.
1: Τώρα,
2: ναι, απλώς να πω ότι και αυτός και ο Γκασλί
1: είναι πάντως από τους αγαπητούς.
2: Ήταν στη Red Bull, στην ομάδα την ευρύτερη της Red Bull, έχει φάει το κεφαλάκι του, τον έχει καταπιεί και αυτόν ο Verstappen. Δηλαδή πήγε να μπει η teammate του και αυτό τον γύρισε πίσω. Τον έφαγε ο Verstappen, γύρισε πίσω, άλλαξε, πήγε στη Renault, σου λέει εδώ θα κάνουμε δουλίτσα. Η Renault έπεσε στα πατώματα, οπότε βρέθηκε ένας πολύ καλός οδηγός να ψάχνεται.
1: Να βοηθήσω και εσένα και τους ακροατές. Υπάρχουν δύο πιλότοι που έχουν, πώς το λένε δίπλα τα παιδιά, τρελό μπιφ. Εγώ δεν το ξέρω.
2: Τον Γκασλί με τον Οκόν.
1: Δεν θέλω τώρα. Και υπάρχει και ένας πιλότος που έχει με αρκετούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ο Πιέρ Γκασλί.
0: Yeah, it was amazing. Thank you, everyone. It was an incredible quali from the first lap in Q1. I felt very good in the car, and trying to chip a little bit away every single session, and then in the end, you know, it felt like a very good lap. But I'm so happy. It's been 9 years, you know, trying to chase and get the opportunity to get a pole position and win my first race in Monza, get my first pole position on this track. I think is something special around here.
1: Ήταν εκπληκτικό, ήταν απίστευτες κατακτήριες από τον πρώτο γύρο στο Q1. Αισθανόμουν πολύ καλά μέσα στο μονοθέσιο και προσπαθούσα να βρίσκω κάτι περισσότερο σε κάθε περίοδο. Στο τέλος ένιωσα ότι έκανα ένα πολύ καλό γύρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εδώ και 9 χρόνια κυνηγούσα την ευκαιρία να κατακτήσω μια pole position. Πήρα την πρώτη μου νίκη στη Μόντσα και τώρα την πρώτη μου pole στην ίδια πίστα. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτό το μέρος.

0: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε, αν και το έχουμε συζητήσει με τον Χρήστο, αλλά να ακούσουμε τη δήλωση ο Τζορτζ Ράσελ. Από την δεύτερη θέση θα ξεκινήσει σήμερα ο Βρετανός πιλότος της Mercedes.
1: I mean, firstly, massive congrats to Pierre, because that's an incredible performance. We were actually finishing a game of chess about 15 minutes before qualifying, and he beat me there. And I thought, well, I think I'll beat you in qualifying, and here we are. He's ahead of me again. So, yeah, huge congrats to him, of course. I was disappointed not to get the pole position. Was a bit messy with Verstappen opening the lap. I did the lap very close, but, you know, Pierre and Alpine have been super fast, even from Q1. So, yeah, happy to see them.
0: Συγχαρητήρια στον Πιέρ για την απίστευτη απόδοση. Τελειώσαμε μια παρτίδα σκάκι περίπου 15 λεπτά πριν από τις κατατακτήριες και με νίκησε εκεί και σκέφτηκα, νομίζω ότι θα σε νικήσω στις κατατακτήριες και να είμαστε εδώ και ξανά μπροστά μου. Συγχαρητήρια, φυσικά απογοητεύτηκα που δεν πήρα την pole position. Ήταν λίγο μπερδεμένα με τον Verstappen να ανοίγει το γύρο. Έκανα το γύρο πολύ κοντά, αλλά ο Πιέρ και η Αλπίν ήταν πολύ γρήγοροι ακόμα και από το Q1. Χαίρομαι που τους βλέπω να παίρνουν ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Τίμιος ο Ράσελ. Έτσι, που προφανώς έχει καλές σχέσεις. Το έχει στείλει αυτό που έλεγα νωρίτερα και ένας φίλος, ο Έρλ, έτσι υπογράφει. Γκασλί Οκόν. Σχέση. Άλλωστε υπήρχε και επεισόδιο στο Drive to Survive, ειδικό επεισόδιο για το πώς από μικρά παιδιά αντιπαθούσαν και γιατί, από πού έχει ξεκινήσει αυτό. Από τα καρτ είχε ξεκινήσει να έχουν κόντρα. Τα υπόλοιπα δεν σφίγγα όμως χωνάς.
0: Άντε.
2: Τι?
0: Άντε, δεν θέλω, αλλά δεν πειράζει.
2: Ω, περίμενε, μην τα πεις. Βάλε, δεν έχεις άλλον. Δεν έχεις τον τρίτο.
0: Τώρα τι παιδιά είμαστε, τι ερώτηση είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την σύντομη δήλωση που έκανε μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος σημείωσε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο.
1: The first lap felt quite good, and I tried to see if anyone wanted to go in front out of the pit lane, but no one did, and I knew it was always going to be difficult, and just misjudged the braking a little bit and locked up. So yeah, that was the session, but good to have a decent result at least. It's been a little while, so I'll take it.
0: Νομίζω ότι ο πρώτος γύρος ήταν αρκετά καλός και προσπάθησα να δω αν κάποιος ήθελε να βγει μπροστά μου από το pit lane, αλλά κανείς δεν το έκανε. Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο και απλώς έκανα λάθος το φρενάρισμα και μπλόκαρα. Χαίρομαι που είχαμε τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Έχει περάσει αρκετός καιρός, οπότε θα το πάρω, θα το κρατήσω το αποτέλεσμα.
2: Να το κρατήσει μια χαρά σε καλή μεριά στον αγώνα, να δω τι θα το κάνει.
0: Δεν θα το κρατήσει, λοιπόν.
2: Θα αρχίσουν τις ενστάσεις, τα γνωστά που κάνει η παράγκα της Μακλάρεν.
0: Δεν θα το κρατήσει. Αμέσως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών ανακοινώθηκε ότι οι αγωνοδίκες έδωσαν ποινή τριών θέσεων στον Πιάστρη για παρεμπόδιση του Liam Lawson στο τέλος του Q2. Όπως αναφέρει το έγγραφο των αγωνοδικών, ο οδηγός της McLaren ενημερώθηκε από την ομάδα πως έρχονται ταχύτερα μονοθέσια, οι δύο Red Bull και οι Williams. Παρ' όλα αυτά δεν απομακρύνθηκε εγκαίρως. Ήταν πολύ κοντά στη στροφή 1, πρόλαβε να αφήσει μόνο τον Verstappen να περάσει και βρέθηκε στο δρόμο του Lawson, ο οποίος έχασε αρκετό χρόνο και γι' αυτό το λόγο τιμωρήθηκε. Να πούμε ότι εκτός από τον Αντωνέλη, από το πίσω μέρος του grid θα ξεκινήσει επίσης ο Άλμπον και ο Λόσον επίσης για αλλαγή κινητήρα, οπότε το grid είναι με ποινές και για τον Πιάστρη και για τους οδηγούς που ανέφερα.

0: Κατερίνα λέει καλημέρα παιδιά, είστε η μόνη εκπομπή σήμερα που θα με κάνει για λίγο να ξεχάσω το χαμό των δύο παιδιών και τον τραυματισμό του LKB. Κάναμε αναφορά, δεν ξέρω αν το στείλει η Κατερίνα πριν κάνουμε την αναφορά στους δύο πιλότους που χάθηκαν. Το LKB τι έπαθε? Τραυματίστηκε στο μάτσο με τον Βόλο.
1: Έπαθε, ναι.
0: Κατάγμα,
1: είχε σοβαρό τραυματισμό. Εντάξει. Να του ευχηθούμε περαστικά.
0: Βεβαίως. Περαστικά. Λοιπόν. Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα, 4?
1: 4 η ώρα.
0: Δεν έχει ζέστη 4 η ώρα στη Μόντσα?
1: Αχ, αν ήμουν στη Μόντσα θα σου απαντούσα. Τι να σου απαντήσω από
0: εσύ
1: εδώ.
0: Εσύ δεν έχεις δει τη θερμοκρασία? Τι είναι αυτός? Τα ελαστικά, τα αυτά δεν θα μας πεις?
1: Τα έχω δει όλα. Ναι, θα έχει,
0: ωραία,
1: θα έχει ζέστη.
0: Τώρα επειδή έχουμε 2,5 λεπτά θα μας πεις τα μεγάλα μπιφ στη Formula 1.
1: Άντε να σας τα πω τώρα, αν και τα ξέρετε. Λοιπόν, καταρχάς επειδή με είδες πριν και δυσανασχετούσα.
0: Μασιώσουνα κάτι έκανε.
1: Μασιώνα, ναι.
0: Τώρα λοιπόν, ο Νίκος τα είχε όλα στο μυαλό του αυτή τη στιγμή, απλώς δεν θα λέει σαφή να τα πεις εσύ.
1: Πάντα, πάντα, πίσω από όλα κρύβεται και μία γυναίκα. Πάντα, να το γνωρίζω.
0: Γιατί το λες αυτό? Δεν είναι αλήθεια. Για όλα τα καλά εννοείς?
1: Για όλα τα πράγματα είπα εγώ, ούτε καλά ούτε κακά. Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιλότοι που στάνταρ έχουν μπιφ? Η πιο γνωστή κόντρα και την έχουμε δει είναι το Russell Verstappen. Είναι μια κόντρα,
0: okay, ναι.
1: Τη βλέπουμε συχνά,
0: ναι.
1: Οι δύο τους δεν τα πηγαίνανε καλά από πιτσιρίκια. Υπάρχει έτσι μια αντιπάθεια. Υπάρχει και μια φήμη ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια λόγω της αδερφής του οδηγού Νίκ Ντεβρίς, τη Σέιχελ. Ο Τζόρτζ και η Σέιχελ ήταν ζευγάρι από το 2018 στο 2020.
0: Ναι, για πες μου, αυτά με ενδιαφέρουν.
1: Και πιστεύουν ότι ο Μαξ...
0: Χώθηκε ο Μαξ.
1: Του άρεσε η Σέιχελ.
0: Αυτή έχει πάει με όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα. Για πες.
1: Λοιπόν, οπότε ίσως υπάρχει και κάτι άλλο. Ο δεύτερος πιλότος που έχει μπιφ με πολύ πολύ κόσμο είναι
0: έτσι τον ξεπέταξε το Ράσελ με το Verstappen, έτσι.
1: Τι θες να πω? Τον έχει πήρει. Ναι, εντάξει, είναι ένα.
0: Θα τους έβαζε μαζί ο Τότο Βολφ κάποια στιγμή και θα είχαμε πλάκες. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ο άλλος οδηγός ο οποίος έχει αρκετές αντιπάθειες, ο Νίκος τον βρήκε, είναι ο Κον, έτσι. Ναι. Ο Κον έχει τσακωθεί. Πάμε τώρα να τους
0: με
1: μετρήσουμε.
0: Τα ρούχα του, με τα παπούτσια του.
1: Έχει τσακωθεί με τον Verstappen. Έχει τσακωθεί με τον Γκασλί. Mm-hmm. Έχει τσακωθεί με τον Αλόνσο. Έχει τσακωθεί και με τους Κόνους.
0: Είναι αυτό το ήρεμο παιδί.
1: Είναι ένας οδηγός, όπου και να τον βάλεις, θα πέσει πάνω στον teammate, θα γίνει ο κακός χαμός, θα κλείσει πρωτοπόρους, θα αγνοήσει μπλε σημαίες, θα τα κάνει.
0: Έχεις
1: όλα.
0: Έχεις και αλλούς.
1: Όχι, αυτούς έχω εστιάσει.
0: Αυτούς.
1: Σε αυτούς έχω εστιάσει.
0: Ωραία.
1: Ένα τέτοιο που περίμενα να έχει μπιφ και δεν έχει, θα το πω και αυτό, ήταν ο Νόρις με τον Πιάστρι. Περίμενα να υπάρχει μια κόντρα.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Δεν
0: πολύ.
1: Έχουμε καταφέρει.
0: Έχουμε και
1: ακόμα.
0: Για Χανατζή, δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπή που υπέστη κάταγμα κνήμης στο μάτς του Ολυμπιακού με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μακριά από τα γήπεδα μέχρι και 7 μήνες αναμένεται να μείνει ο Μαροκινός επιθετικός, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την αντίδραση του οργανισμού του. Εξάρθρωση αριστερού ώμου υπέστη ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού Ζωέλ Ρόκα και θα τεθεί σε παρακολούθηση από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για 10 ημέρες προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της κατάστασης του. Ισόπαλο 1-1 τελείωσε το μάτς στο Πανθεσσαλικό στάδιο ανάμεσα σε Βόλο και Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν τις πρώτες απώλειες βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα. Ξέσπασε η ΑΕΚ στην Αργούνη Αρίνα κερδίζοντας τον Άρη με το εμφατικό 5-0 λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στην League Face του Champions League κόντρα στη Λάσκ Λίντς. Στο δρόμο της επιστροφής στην ΑΕΚ βρίσκεται τον Ντέρεκ Κουτέσα, όπως αποκάλυψε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, καθώς η μεταγραφή του στη Σερβέτ ναυάγησε. Το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στις 9.30 ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μάτς της τρίτης αγωνιστικής της Super League που θα γίνουν απόψε. Το μάτς θα μεταδοθεί από το Sky. Απόψε επίσης θα παίξουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα με μετάδοση από την Νόβα, Όφη και Κηφισιά στις 7.30 με μετάδοση από την Κοσμοτέ και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 με μετάδοση από την Νόβα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Για την πρώτη αγωνιστική στη Super League 2 θα παίξουν στις 4 ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από την RTL2 Sport, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Πανθρακικός Πύργος 0-0 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος. Τον Ερυθρό Αστέρα θα αντιμετωπίσει στις 8.30 στο τελικό του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ στο Ηράκλειο Ολυμπιακός. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ. Νωρίτερα στις 6 θα παίξουν στο μικρό τελικό η Αρμάνι Μιλάνο με τη Φενερμπαχτσέ. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Σε φιλικά μάτς που έγιναν χθες, Μύκονος Καρδίτσα 75-65 και Ούντινε ΠΑΟΚ 71-89. Με τον Χρήστο Τζόλι στη σύνθεσή της εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, η Arsenal θα αντιμετωπίσει το Emirates στην Chelsea στις 6.30 για την Premier League, ενώ νωρίτερα στις 4 η Everton θα υποδεχθεί τη Manchester United. Το ντέρμπι Juventus Milan στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στη Serie A. Μετάδοση του αγώνα από την Κοσμοτέ. Ίντερ Νάπολη 3-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1 με ανατροπή στα σημαντικότερα χθεσινά παιχνίδια. Στραβοπάτησε η Μπάγερν Μονάχου που έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με τη Σάλκε στην Bundesliga. Ο Πιέρ Γκασλί με Αλπάιν θα βρίσκεται στην pole position στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μόντσα. Δεύτερος θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και στη δεύτερη σειρά η κίνησης θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιούις Χάμιλτον αμφότεροι με Ferrari. Το Grand Prix θα αρχίσει στις 4 και θα μεταδοθεί από τον Αντένα, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή στον υλικό της ταχύτητας. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πιάνουμε πρώτα το Σίλβα, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη. Αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
3: Ο Ρέζος παρακάτω, λάθος, ο Ορτέγκα προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια η μπάλα, ο Χαλαμπόγλου κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για τον Βόλο.
4: Ακριβώς
3: από το
4: είναι
3: λάθος.
4: Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
5: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στον 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πήγιο πήγιος για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Εκάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
6: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν, το πλασέ, 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο, γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο, κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο ολοκληρωτικό κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θριάμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
0: Ακούτε Eraspor.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport, 12 λεπτά μετά τη μία, στον λύκο της ταχύτητας. Συζητάμε για τα της Φόρμουλα 1, για την μεγάλη επιτυχία του Pierre Gasly να πάρει pole position, ένας άνθρωπος ο οποίος κατά βάση βρισκόταν σε όλη την καριέρα μέχρι στιγμή στη μέση, ας πούμε, του πίνακα των οδηγών, με εξαίρεση μια δύσκολη πορεία 12 αγώνων για τη Red Bull που έτρεχε δίπλα στο Verstappen το 2019. Σπάνια έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την pole position. Κάποια στιγμή, όπως λέγαμε, στο Grand Prix του Κατάρ το 2021, είχε μπει στην πρώτη σειρά, έχει κερδίσει δύο θέσεις χάρη στις ποινές του Verstappen και του Valtteri Bottas που ήταν ο οδηγός της Mercedes τότε, και τώρα πήρε με το σπαθί του την pole position σε μια πολύ ιδιαίτερη, αυτό που λέμε, roller coaster περίοδο τριήμερο της Alpine, με την ανακοίνωση την Παρασκευή ότι επανέρχεται η ποινή στο Gasly. Επομένως έχασε το βάθρο που είχε κερδίσει στο Μονακό. Ο Μπριατόρε είχε μαγέψει στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από όλα αυτά, έλεγε: αυτό είναι πολύ άδικο, αλλά αποδεχόμαστε την απόφαση. Αλλά αυτό που είναι πολύ περίεργο ήταν ότι υπήρχαν 4 δικαστές στο Συμβούλιο, ένας από τους δικαστές ενήργησε σαν εισαγγελέας, γι' αυτό δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει στενές σχέσεις με την εταιρεία McLaren, επειδή έχουν μια ωραία φωτογραφία αυτού του τύπου σε μια ομιλία της McLaren το 2018 στις ειδικές επιχειρήσεις στο Beverly Hills. Έχει ένα ίδρυμα που ονομάζεται One Drop Foundation και η McLaren έδωσε 2 ή 3 αυτοκίνητα δικά της. Αυτό είναι αρκετά άδικο, ένας από τους κριτές που συνδέεται με την ομάδα η οποία έχει κάνει την καταγγελία. Αυτά είπε ο Μπριατόρε, γιατί έκανα μια μικρή αναφορά πριν, αλλά δεν είχα κάνει έτσι συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ο Αντρέας Στέλλα, επικεφαλής της ομάδας McLaren, αρνήθηκε να απαντήσει σε αυτά τα σχόλια του Μπριατόρε. Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη τύπου, εξέφρασε την επιθυμία του να συζητήσει ανταυτού την απόφαση που πήρε η ICA. Αν θέλετε να μιλήσετε για τέτοιου είδους ισχυρισμούς, τότε νομίζω ότι δεν είναι βολικό, είπε ο Στέλλα. Μίλησε στη συνέχεια για τη σημασία της διευκρίνησης των κανόνων γύρω από την υπόθεση ως προς το καλό της Φόρμουλα 1, αλλά ο Μπριατόρε συνέχισε το βιολί του, έτσι, ότι κάποιος δικαστής έχει συνδεθεί και άμεση σύνδεση με τη McLaren. Βεβαίως μια φωτογραφία δεν μπορεί να αποδείξει κάτι και δεν είχε κάτι άλλο ο Μπριατόρε. Απλώς νομίζω ότι θέλει να κάνει φασαρία για την επόμενη απόφαση.
1: Καταρχάς να πούμε ότι όλο αυτό το πυροδότησε η απόφαση που ήρθε την Παρασκευή για την ποινή του Γκάσλι που τελικά χάνει το βάθρο. Συγχαρητήρια στην FIA και στους οργανωτές στη Μόντσα, οι οποίοι στη συνέντευξη τύπου βάλανε τον Μπριατόρε δίπλα-δίπλα με τον Στέλλα.
0: Πώς τα κατάφερε.
1: Το φτιάξαν πολύ ωραία. Ο Άντρεα Στέλλα πάντως παρακολούθησε, φαινόταν από τη γλώσσα του σώματος ότι ήταν εξοργισμένος στο παραλήρημα που είχε ο Φλάβιο Μπριατόρε. Απάντησε, έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι πολλά, δεν είπε πολλά. Δήλωσε ότι βρίσκω ότι αυτή η συνέντευξη τύπου παίρνει μια κατεύθυνση άκρως προσβλητική για τη McLaren και τη φήμη μιας ομάδας που αξίζει απόλυτα σεβασμό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Στέλλα. Και συνέχισε λέγοντας ότι όποιος διατυπώνει τέτοιες κατηγορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη των όσων λέει δημόσια.
0: Αλλά ο Μπριατόρε είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, δεν έχει προβλήματα. Έλεγε ο Φίλιππο Μαρτσίνο είναι ένας δικαστής, τον ονομάτισε κιόλας, που ήταν πολύ κακός κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ενεργούσε ως εισαγγελέας. Και μετά ανακαλύψαμε ποιος ήταν ο λόγος που ήταν τόσο άσχημος αυτός ο τύπος. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με τη McLaren. Αυτό το παρατηρώ. Οπότε, ό,τι και να είπε ο Στέλλα για το άθλημα, γι' αυτό πρώτα νομίζω ότι κάποιος ο οποίος έχει την κρίση, ο δικαστής δηλαδή, αυτός που αποφασίζει, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος.

0: κράτος. Και όχι κάποιος που κάνει την ομιλία για τη McLaren και κάποιος που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο της McLaren για φιλανθρωπικό σκοπό. Το συνέχισε δηλαδή, το σταμάταγε ο Μπρία τώρα.
1: Και ο Στέλλα το συνέχισε και είπε ότι η διαδικασία στο διεθνές εφετείο διεξήχθη με τα υψηλότερα πρότυπα και δεν πρέπει να αμφισβητείται με αυτόν τον τρόπο. Είχαν την στιγμή τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εγώ έκανα τον Μπρία τώρα, εδώ ο Νίκος έκανε τον Στέλλα και παρουσιάσαμε αυτό το οποίο έγινε στη συνέντευξη τύπου μετά την απόφαση που έβγαλε ξανά από το βάθρο.
1: Βέβαια, αυτές οι κατηγορίες που εκτόξευσε ο Φλάβιο Μπριατόρε δεν έμειναν αναπάντητες. Έβγαλε ανακοίνωση και η FIA στην επίσημη τοποθέτησή τους. Τα στελέχη της FIA τόνισαν ότι τα δικαστικά όργανα του οργανισμού και ο διορισμός και η συμμετοχή των δικαστών στην υπόθεση έγιναν βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και της συνήθους πρακτικής. Ανέφεραν ότι οι δικαστές εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της FIA, ενώ ορισμένοι μπορούν να προσπαθούν από τις 5 ομάδες της FIA, της Formula 1, να βάλουν τους δικούς τους. Όλοι δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας των δικαστικών και πειθαρχικών κανονισμών της Ομοσπονδίας. Υπήρξε αντίδραση και από την FIA, όπως ήταν. Το περιμέναμε, έτσι. Δεν γινόταν όλο αυτό να μείνει αναπάντητο.
0: Ναι, αλίμονο. Εντάξει, τώρα ο Μπριατόρε κάνει παιχνίδι στα όρια. Ένας άνθρωπος που ξέρουμε πόσο αμφιλεγόμενος είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί πριν ξεκινήσει αυτό το τριήμερο υπήρχε μια δύσκολη δήλωση του Χάμιλτον που έλεγε ότι τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 θα είναι σημαντικά πιο αργά στην ταχύτερη πίστα του ημερολογίου. Το ξέρουμε ότι η Μόντσα είναι ο ναός της ταχύτητας. Θα μιλήσουμε για την πίστα, έτσι να την παρουσιάσουμε όπως κάνουμε πάντα πριν από κάθε Grand Prix. Και μάλιστα έλεγε ο Χάμιλτον ότι θα είναι αρκετά ψαλιδισμένες οι ταχύτητες στις μεγάλες ευθείες, γιατί για το γνωστό λόγο ότι θα εξαντλούνται οι μπαταρίες, οπότε θα πρέπει να ξαναφορτίζουν. Άρα στις τελικές ευθείες θα δείτε ταχύτητες οι οποίες θα είναι εξαιρετικά μειωμένες. Και μάλιστα, αν πάμε στην περσινή σεζόν, Νίκο, ο Max Verstappen είχε σπάσει τα ρεκόρ όλων των εποχών για ταχύτερο γύρο οπουδήποτε, όχι μόνο στη Μόντσα, έχοντας ας πούμε μέσο όρο ταχύτητας 264,681 χιλιόμετρα την ώρα, το οποίο είναι το απόλυτο ρεκόρ μέχρι στιγμή σε αυτή την πίστα. Παρατήρησες εσύ αυτό το πράγμα, τις μειωμένες ταχύτητες? Γιατί εντάξει, τώρα βέβαια στις κατατακτήριες πρέπει να συγκρίνεις μόνο τα...
1: Όχι, δεν...
0: Θα το δούμε στον αγώνα.
1: Στον αγώνα πιστεύω και εγώ ότι θα το δούμε περισσότερο.
0: Είναι πάντως δύσκολα με αυτά τα αυτοκίνητα και τις μονάδες ισχύως που έχουν, λέει ο Χάμιλτον. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, απλώς επιτείνεται τώρα στη Μόντσα που περιμένουμε εκεί να δούμε... Να τελικιάζουν τα αμάξια, πώς να το πω.
1: Ναι, χτες δεν το είδαμε. Πάντως, αφού αναφέρεσαι στο Χάμιλτον, να σου πω ότι ο επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Λούις Χάμιλτον, χτες ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος. Στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην έλλειψη συνέπειας και την εκτέλεση του πλάνου από τη Φεράρι. Δήλωσε ότι ήταν μια δύσκολη διαδικασία όσον αφορά την επίτευξη σταθερότητας και τελικά νομίζω ότι δεν τα καταφέραμε. Δεν εκτελέσαμε το πλάνο τόσο καλά. Η εκτέλεση του πλάνου στο Q3 ήταν πάρα πολύ κακή. Ήμουν στο πουθενά γιατί έχασα το ρυθμό μου. Και στον επόμενο γύρο με το slipstream η προσέγγιση και οι γραμμές σου αλλάζουν. Δεν μεγιστοποίησα το αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Είναι αυτό που ανέφερα. Άργησε η Ferrari να τον βγάλει. Έχασε τον teammate του, έχασε το slipstream και έχασε ίσως και μια ευκαιρία. Γενικά στη Ferrari, είπαμε, η Ferrari είναι ή του ύψους ή του βάθους. Και έρχεται τώρα μια ερώτηση από τον Κάρολο, ο οποίος λέει: καλό μεσημέρι παιδιά, τώρα που άκουσα για Μόντσα και Φεράρι, πιστεύετε ότι ο Κούμπιτσα, αν δεν είχε τα ατυχήματα, ήταν για Φεράρι? Σαν οδηγός θα έπαιρνε με Φεράρι κάποιους τίτλους? Καλή συνέχεια, ρωτάει. Κάρολε, θα σου πω ότι ο Κούμπιτσα ήταν ένας πάρα πολύ καλός οδηγός, δυστυχώς είχε αυτά τα ατυχήματα. Τώρα υποθέσεις, αν δεν γινόταν αυτό και δεν γινόταν ή γινόταν κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς είχε αυτά τα ατυχήματα. Δεν ξέρω.
0: Είχε τη δυναμική είχε, να τα κάνει,
1: είχε,
0: αλλά.
1: Είχε τη δυναμική. Εντάξει. Υπήρξαν και οδηγοί πέρα από τον Κουμπίτσα. Εμένα μου άρεσε και θεωρούσα ότι όχι για Φεράρι, αλλά θα μπορούσε να έχει θέση και ο Τζιοβινάτσι. Ήταν ένας πιλότος που έδειχνε ότι έχει στοιχεία. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι περνάνε. Είναι αυτό που λέω και για τον Μπέρμαν. Okay, πόσο καιρό θα κάνεις υπομονή και θα περιμένεις?
0: Όσο χρειαστεί, Νίκο.
1: Εντάξει.
0: Όσο χρειαστεί. Δηλαδή τι θα κάνεις, θα σηκωθείς να φύγεις?
1: Όχι, δεν λέω να σηκωθείς να φύγεις, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Η απογοήτευση είναι πάντα δεδομένη όταν πιστεύεις ότι τώρα είναι η ώρα σου και δεν σου δίνουν την ευκαιρία. Αλλά δεν έχεις και πολλά να κάνεις.
1: Όχι.
0: Πολύ περιορισμένες θέσεις. Και σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω η ψυχοθεραπεία είναι να σκέφτεσαι ότι είσαι στην ελίτ. Και αυτό δεν είναι λίγο. Είσαι ένας από τους 22, τους 24, τους αναπληρωματικούς, τους 30. Είναι λίγο αυτό, ρε Νίκο?
1: Όχι, λίγο δεν
0: να
1: είναι.
0: Να είσαι μέσα σε αυτούς. Βέβαια δεν είναι σε χατηρικά εκεί. Είσαι γιατί είσαι ικανός. Γιατί έχεις δουλέψει πάρα πολύ και έχεις βρεθεί εκεί. Έτσι. Όχι, φίλε Έρλ, δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμά σου. Το Λούζι τον Πριατόρε από την αρχή μέχρι το τέλος και καταλήγει ότι θα πρέπει, είναι ντροπή και έσχος για το άθλημα και ότι θα πρέπει να φύγει. Γράφει τα δικά του, τα γράφει με έναν δικό του τρόπο, είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσω. Κατανοητό, το πέρασε το μήνυμά σου.
1: Λοιπόν,
0: για τον Πριατόρε.
1: Να δούμε και κάποια στοιχεία πριν πάμε στην πίστα. Καταρχάς υπήρχαν πληροφορίες ότι η Mercedes είχε σκοπό να φέρει στην Μόντσα μια αναβαθμισμένη μονάδα ισχύως. Τελικά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Η ομάδα κρατάει τον κινητήρα ίσως για τον Οκτώβρη. Αντίθετα η Ferrari επιβεβαίωσε ότι θα χρησιμοποιήσει στο Grand Prix στην πατρίδα της τη δεύτερη φετινή αναβάθμιση του κινητήρα, με την οποία ευελπιστεί ότι θα μειώσει τη διαφορά από την Mercedes, η οποία, το είπες και πριν, φαίνεται να είναι η κορυφαία μονάδα ισχύως. Τα νούμερα όμως της FIA δείχνουν ότι η Ford έχει τον κορυφαίο. Τώρα πώς γίνεται αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Εντάξει, εγώ λέω ότι είναι από τις κορυφαίες. Έτσι, είναι κορυφαία, όχι η κορυφαία, κορυφαία. Και αυτό βοήθησε οπωσδήποτε τον Gasly. Νομίζω εκεί το ανέφερα ότι η Alpine παίζει πια με κινητήρα της Mercedes, οπότε έχει ένα μονοθέσιο που το αξιοποίησε στο έπακρο Gasly στις κατατακτήρες. Να δούμε στον αγώνα πώς θα τα πάρει, γιατί πάντα ο αγώνας είναι ο καθρέφτης. Εντάξει, μετρώνουν στατιστικά οι pole position, έχουν τη δική του σημασία και κάναμε την αναφορά, αλλά ο αγώνας είναι αυτός που δίνει τα βαθμουλάκια.
1: Από την άλλη, η McLaren, να πάμε και λίγο στην αγαπημένη μου McLaren.
0: Πάμε. Είχαμε καιρό.
1: Στον αγώνα και κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων χρησιμοποίησε την καινούργια πίσω αεροτομή και εκείνη έφερε τη γνωστή Μακαρένα, την περιστρεφόμενη. Εκείνη δεν τη λένε Μακαρένα. Η Ferrari ήταν η πρώτη που έφερε την περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή. Είδαμε κάποια στιγμή να τη χρησιμοποιεί και η Red Bull. Ήρθε η σειρά της McLaren, η οποία τη λέει H-Wing, έτσι είναι η ονομασία, ούτε Μακαρένα ούτε κάτι άλλο, είναι η H-Wing για τη McLaren.
0: Κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια εκπομπή που λέγαμε τις ονομασίες, γιατί Μακαρένα το έχει ένας.
1: Η Ferrari τη χρησιμοποιεί.
0: Η Ferrari λέει το Μακαρένα.
1: Ναι.
0: Ναι, οι άλλοι έχουν διαφορετικά κάτι αντίστοιχα, η Red Bull είχε κάτι άλλο, δεν τα θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, η McLaren θα την πει H-Wing, οπότε θα δούμε και την καινούργια αεροτομή της McLaren σε αυτό το Grand Prix.
0: Αλλά βλέπετε παιδιά πόσο μοσχονάς το αλλάζει από Κυριακή σε Κυριακή, πώς έχει μεταπτώσεις ας πούμε στην ψυχολογία του. Κέρδισε ο Λάντο Νόρις δύο συνεχόμενα Grand Prix, άρχισε να λέει μήπως ο Λάντο Νόρις γίνει ο Verstappen της φετινής σεζόν. Τώρα ξεκίνησε την εκπομπή, δεν του είπα τίποτα εκείνο το σημείο, γιατί δεν ήθελα να το διακόψω λέγοντας ότι θα ξεκινήσει από πίσω ο Αντωνέλη που έχει 58 βαθμούς διαφορά από τον Ράσελ και ξέρουμε ότι μάλλον αυτοί οι δύο θα είναι που θα κατακτήσουν, ένας από τους δύο κλπ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Το είπες, δεν το είπες? στο ξεκίνημα της εκπομπής, πώς ανεβαίνει και κατεβαίνει. Έτσι και κερδίσει ο Νόρις σήμερα. Γίνει καμιά στραβή που δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε.
1: Δύσκολο.
0: Ο Πιάστρη, αν.
1: Δύσκολο. Δύσκολο. Είναι.
0: Ο Νόρις που είναι ένατος.
1: Ένατος είναι. Okay. Ένατος. Θα ξεκινήσει. Εντάξει, κοίτα να δεις. Grand Prix είναι.
0: Κάτω και από τον Κολαπίντο.
1: Κάτω και από τον Κολαπίντο.
0: Εντάξει. Με κάνεις. Καρδιά του πρωταθλητή, φίλε. Παγκόσμιο.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Καρδιά.
1: Κάτσε, μήπως την άλλη Κυριακή έχω να σου λέω για την καρδιά του πρωταθλητή.
0: Αυτά θέλω να μου λες, αυτά.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι.
0: Εγώ προσπαθώ να σου πω ότι δεν τρέχει τίποτα. Πήρε δύο συνεχόμενες. Μπορεί να πάρει και τρίτη, μπορεί να πάρει τρεις στους τέσσερις αγώνες. Δεν ξέρεις, μπορεί να μην πάρει σήμερα, αλλά να πάρει μια αξιοπρεπή βαθμολογία και να πάει να κερδίσει τον επόμενο, που είναι ο επόμενος Μαδρίτη.
1: Μαδρίτη.
0: Να πάει στη Μαδρίτη να κερδίσει. Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται, μην απογοητεύεσαι.
1: Όχι, δεν απογοητεύομαι, έτσι κι αλλιώς.
0: Πήρες πρωτάθλημα κατασκευαστών δύο χρόνια και οδηγών και κατασκευαστών πέρυσι. Εντάξει, μικροί είμαστε, τα επόμενα 15 χρόνια θα πάρεις κι άλλο ένα.
1: Είναι στην τέταρτη θέση ο Λάντο Νόρις. Μην βιάζεσαι, στην τέταρτη θέση το πρωτάθλημα. Ναι. Μην βιάζεσαι.
0: Όχι, δε πόσους βαθμούς είναι από τον Αντωνέλη. Θέλω να μου πεις βαθμούς.
1: Θα στα πω μετά στη συνέχεια.
0: Να τα μετρήσουμε πώς
1: λοιπόν,
0: καλύπτονται.
1: Μία ερώτηση να σου κάνω.
0: Αν μπορώ να απαντήσω.
1: Έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο λες κάποια στιγμή θα ήθελα να πάρω.
0: Αμάξι.
1: Αμάξι.
0: Ναι, αμάξι.
1: Αμάξι. Το αυτοκίνητο δεν σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Έχεις κάποιο αμάξι το οποίο να λες κάποια στιγμή θα ήθελα να πάρω ένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να μου πεις ότι θες να πάρεις.
0: Δεν έχω καήλα με τα μάξα.
1: Δεν έχεις καήλα.
0: Έχω όταν τα βλέπω στη φόρμουλα, οκ, okay, αλλά όχι,
1: όχι
0: δεν
1: όχι,
0: έχω.
1: Δεν αναφέρομαι.
0: Αρκεί να κάνω τη δουλειά μου, τα βλέπω όχι, σαν εργαλείο.
1: Σαν εργαλείο, δεν είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι μερακλής αυτά.
1: Μερακλής, μ' άρεσε αυτή.
0: Δεν είμαι, όχι.
1: Petrol head θα σε έλεγα εγώ.
0: Δεν είμαι, πώς.
1: Petrol head.
0: Τι να σημαίνει αυτό.
1: Να σ' αρέσουν τα.
0: Όχι, δεν.
1: Λοιπόν, ο Λούις Χάμιλτον εκτός από 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε και ένα παιδικό όνειρο. Εντάξει, αυτό το όνειρο που είχε ο Χάμιλτον, να αποκαλύψω ότι οι περισσότεροι.
0: Να γνωρίσει την Καρντάσια.
1: Όχι.
0: Όχι. Άλλο.
1: Οι περισσότεροι που αγαπάμε τα αυτοκίνητα και την ταχύτητα, από μικρή ηλικία είχαμε στο δωμάτιο, και εγώ είχα, θα το αποκαλύψω, μία φίσα. Μία φωτογραφία από μία Ferrari F40. Okay. Τότε ήταν η Ferrari, ήταν η Lamborghini Countach, αυτό ήταν το αντίπαλο δέος. Υπήρχαν 2-3 φωτογραφίες για όσους αγαπάγαμε την ταχύτητα εκείνα τα χρόνια που είχαμε αυτά τα αυτοκίνητα αφήσεις. Ferrari δεν
0: ψάρα. Είχες και τον Tom Cruise Top Gun. Είχες αφήσει.
1: Είχα τον Top Gun, είχα το Miami Vice που και εκεί είχε μια Ferrari Testarossa. Αυτά ήταν εντάξει. Λοιπόν, ο Βρετανός λοιπόν είχε και εκείνος ένα παιδικό όνειρο να πάρει μια F40. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ιστορία, θρύλος. Τελικά ο Λούις τα κατάφερε, πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο.
0: Άμα δεν το πραγματοποίησε αυτός, ποιος.
1: Του πήρε καιρό, βρήκε μία Ferrari F40, η οποία όμως δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν ήταν αυτό που λέμε κούτα, σε κατάσταση έκθεσης. Αντίθετα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, έτσι. Ήταν για χρόνια παρατημένη σε ένα γκαράζ, σκονισμένη. Ο Χάμιλτον μας έδωσε φωτογραφίες. Κατάφερε λοιπόν, πήρε την F40, την έστειλε στο εργοστάσιο της Ferrari, όπου οι μηχανικοί της εταιρείας εργάστηκαν για αρκετό καιρό για να την επαναφέρουν και σε λειτουργική κατάσταση και σε οπτική κατάσταση καλή. Το τι εργασίες έγιναν δεν έγινε γνωστό, ούτε το ποσό το οποίο πλήρωσε ο Χάμιλτον, ούτε για την απόκτηση, ούτε για την ανακατασκευή.
0: Και τα λεφτά είχε και τον τρόπο να το στείλει στο εργοστάσιο της Ferrari να γίνει. Έχουμε, Νίκο, κάτι διαφημιστικό, οτιδήποτε. Όχι, συνεχίσουμε.
1: Θα συνεχίσουμε, να κλείσουμε το θέμα και μετά βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Να βάλουμε τραγουδάκι. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Χάμιλτον λοιπόν θέλησε να δείξει το καινούργιο του απόκτημα, λογικό. Πού θα μπορούσε να το δείξει και να είναι περήφανος για αυτό το απόκτημά του, ποια ήταν το κατάλληλο μέρος για να πάει με την F40.
0: Το Instagram.
1: Το Instagram, ναι. Ο Επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε στη Μόντσα για τη Media Day, οδηγώντας λοιπόν το μονοθέσιο. το μονοθέσιο, λέω, την F40. Ήταν εντυμένος με μαύρο κουστούμι, καφέ παλτό και καπέλο. Και ο οδηγός της σκουντερία Ferrari μπήκε στο πάντοκ με την κατακόκκινη F40, η οποία έφερε την πινακίδα με αριθμό 44.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι ένα ωραίο στιγμιότυπο. Προτείνω σε όλους τους λάτρεις του Hamilton, της Ferrari και της F40 να ψάξετε να βρείτε τη φωτογραφία. Έχει ανεβάσει φωτογραφία για το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο το ανέστησε πραγματικά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να βάλουμε τραγούδι και θα δούμε μερικά μηνύματα που έχετε στείλει μετά, και θα παρουσιάσουμε την πίστα των Άουτς ταχύτητα στη Μόντσα με όλη την ιστορία της και τις ιδιαιτερότητές της.
1: Πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι.

0: Και είναι οι ακροατές οι οποίοι αμέσως βρίσκουν τη φωτογραφία κατευθείαν και μας τη στέλνουν. Για σένα που δεν την έχεις δει.
1: Για μένα που δεν την έχω δει, ναι. Αρχικά λίγο πανικοβλήθηκα όταν άκουσα Because the night belongs to lovers. Λέω όμως χωνά σε όλα τα τραγούδια, αποκλείεται. Αλλά τελικά ήρθαν τα πράγματα όπως προβλέπονταν. Ο Ιωάννης γράφει: η Φόρμουλα 1 έχει γίνει αρκετά περίπλοκη και η οδηγική ικανότητα πλέον δεν είναι αρκετή για να κερδίσει κάποιος οδηγός. Καλά, αυτό ήταν πάντοτε. Σαφώς είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός και το αυτοκίνητο παίζει ρόλο, αλλά τα έχουν κάνει πολύ σύνθετα. Προσωπικά προτιμώ τη ρομαντική εποχή προετών, λέει ο Ιωάννης. Το ίδιο και ο Νίκος εδώ δίπλα μου.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αλλά πάντα το αυτοκίνητο έπαιζε σημαντικό ρόλο, δεν ήταν μόνο η οδηγική ικανότητα. Απλώς η οδηγική ικανότητα στην πραγματικότητα, αν σκεφτείς, έκανε κάποιους που είχαν το κατάλληλο αυτοκίνητο να είναι πιο απόλυτη κυρίαρχη από άλλους. Όπως ο Verstappen, όπως ο Μίκαελ Σουμάχερ, δεχομένως αν δεν είχαν την ικανότητα που είχαν, να έβγαινε και κάποιος άλλος μπροστά να κέρδιζε και κανένα Grand Prix καμιά φορά. Απλώς αυτοί δεν επέτρεπαν. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα από Τηλέμαχο και Αχιλλέα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ από Ιγουμενίτσα, φανατικούς υποστηρικτές του Γκασλή. Φανατικοί υποστηρικτές του Γκασλή. Τι θέση πιστεύετε ότι θα βγει σήμερα ο φίλος μας? Σας ακούμε συνέχεια. Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να είσαι καλά. Τι θέση.
1: Τι θέση θα βγει ο φίλος μας, ο Γκασλή?
0: Αν είναι στο πόντιουμ, εγώ θεωρώ τρίτος. Για τρίτο τον βλέπω.
1: Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω καθόλου. Λοιπόν, μακάρι να είναι στο πόντιουμ. Εγώ είμαι, υποστηρίζω πάντα τα, πώς τα λένε, τα άλογα τα οποία δεν είναι φαβορί.
0: Τα outsider.
1: Τα outsider. Ο George λέει που έστειλε τη φωτογραφία του Hamilton νωρίτερα με τη Ferrari του, το όνειρό του. Για χαρά που μετέωρα. Ωραία φωτογραφία
0: πολύ
1: και αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, είναι... αν είχε και παρακαλισμένη μια Ferrari πάνω στο βράχο, δεν θα έχεις θέμα.
0: Γιώργο, νομίζω ότι η φωτογραφία από τα μετέωρα είναι πολύ καλύτερη από το Hamilton, έτσι. Είσαι τυχερός.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουμε άλλο μήνυμα ή να σου πω τώρα μη δισούλα?
1: Τι δισούλα θες να μου πεις? Πες μου και θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα και γενικά τον τελευταίο καιρό λέμε συνέχεια για τις ανανεώσεις. Ανανέωσε ο ένας, ανανέωσε ο άλλος. Είπαμε ότι περιμέναμε, δεν έχει γίνει προς το παρόν, να υπάρξει και ανανέωση του Hamilton. Κοιτάμε και εστιάζουμε πάντα βέβαια στις μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς κάποιες ομάδες οι οποίες είναι λίγο πιο πίσω στο grid είναι ρηγμένες, οφείλω να το ομολογήσω. Υπάρχει λοιπόν μία θέση κενή στη Χάς για το 2027. Υπάρχει μία θέση κενή.
1: Γιατί, ποιος φεύγει?
0: Δεν φεύγει, έχουμε δίδυμο τον Όλιβερ Μπέρμαν και τον Οκόν. Ο Οκόν όμως δεν ξέρω, είπαμε και με τον μπιφ που έχει.
1: Μανουριάζει συνέχεια.
0: Μανουριάζει, η απόδοσή του δεν είναι
1: και... Στα είναι που θέλεις.
0: Ναι, η απόδοσή του δεν είναι και η καλύτερη, δεν είναι σταθερός. Οπότε στην Χάς εξετάζουν το τι μπορούν να κάνουν. Σίγουρα τον Μπέρμαν, επειδή είναι και ένα ταλέντο μεγάλο, είναι και οδηγός της Φεράρι που δίνει κινητήρες στη Χάς, τον θεωρούμε δεδομένο. Οπότε υπάρχει μια θέση η οποία είναι και δεν είναι κενή για του χρόνου. Μιλώντας λοιπόν...
1: Ποιον βλέπεις?
0: Μιλώντας, δεν θα σου πω ποιον βλέπω εγώ, ποιον βλέπει ο Κομάτσου είναι το θέμα.
1: Ο Κομάτσου, ναι.
0: Μιλώντας λοιπόν στο ιαπωνικό Autosport Web, ο Κομάτσου αποκάλυψε ότι υπάρχει μια διαδικασία και ότι κοιτάνε διάφορους πιλότους. Εκτός από τον Οκόν, εξετάζονται οι εφεδρικοί οδηγοί της Χάς, ο Χιρακάουα και ο Ντούχαν, ο Φορναρόλι και ο Ραφαέλ Καμάρα. Αυτοί είναι οι οδηγοί οι οποίοι εξετάζονται για του χρόνου.
1: Ο Ντούχαν πόσα Grand Prix είχε κάνει?
0: 4 ή 5. Ναι, ήταν το γνωστό. Ο Κον, εντάξει, έχει δείξει, αλλά δεν ξέρω. Να θυμίσουμε ότι ο Ντούχαν εντάχθηκε στη Χάς ως εφεδρικός οδηγός φέτος, ενώ έχει αγωνιστική εμπειρία από τη θητεία του στην Αλπίν.
1: Τότε που ο Μπριατόρε τους έδινε πέντε αγώνες
0: αγώνες αυτών και στον Κολαπίντο. Οπότε θα δούμε και εκεί το τι θα γίνει με τη θέση. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας ανακοινώθηκε ότι από του χρόνου οι ομάδες έχουν συμφωνήσει τα Grand Prix να έχουν μικρότερη διάρκεια. Συγκεκριμένα...
1: Σε ρωτήσανε γι' αυτό όμως.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν συμφώνησα. Ώρες κάνουν ό,τι να είναι, εντάξει. Να θυμίσω
1: μόνο
0: ότι...
1: Μόνο αν πάνε 52 εβδομάδες δεχόμαστε να μειωθεί λίγο.
0: Εντάξει, το 52, κάτσε να σου πω.
1: Είπαμε 48 και να
0: 48,
1: τους δώσουμε, τις εβδομάδες.
0: Να τους δώσουμε. Θες να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Είναι 4 εβδομάδες ο Αύγουστος. Είναι 2 εβδομάδες, όχι Πάσχα, θέλω.
1: 4 συνεχόμενες όμως τους δίνουμε.
0: Όχι, όχι, ας μην είναι συνεχόμενες.
1: Επειδή λείπουμε εμείς, αλλά μπορούμε και στις διακοπές μας να βλέπουμε.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν, άντε να τους δώσω Χριστούγεννα πρωτοχρονιά 2, 6, Πάσχα θέλω. Άντε 40 αγώνες το χρόνο, μέχρι εκεί.
1: 40 αγώνες. Είσαι πολύ καλός. Ευγενικός. Λάμπτς. Ναι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω...
1: Εγώ δεν τους έδινα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά.
0: Όχι,
1: γιατί κάθομαι στο σπίτι, θέλω να δω.
0: Οικογενειακές γιορτές.
1: Οικογενειακές. Είναι πονόψυχος.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι τα Grand Prix στη φετινή χρονιά ολοκληρώνονται στα 400 και χιλιόμετρα. Από του χρόνου θα είναι στα 290 χιλιόμετρα. Υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 5% στη συνολική αγωνιστική απόσταση. Υπάρχει βέβαια μια εξαίρεση, το Μονακό, το οποίο είναι μικρότερης διάρκειας. Θα δούμε και εκεί πώς θα προσαρμοστούν και πόσο θα μικρύνει και το Μονακό.
1: Φίλε Τσίλη, τα έχει πει όμως Χωνάς, δεν ακούς, τώρα συντονίστηκε. Λέει, ασχολείστε με το αυτοκίνητο του Χάμιλτον, ενώ ο Στρόλ έσπασε το ρεκόρ των 100 αποκλεισμών στο Q1. Το παιδί είναι αστέρι. Τα έχει πει όμως Χωνάς μια ώρα. Πού ήσουν, να κοιμώσουν, να. Τώρα ξύπνησες, είχαμε χθες ξενύχτη, ε. Λοιπόν, τα έχει πει όμως Χωνάς αυτά. Έτσι, να τον υπερασπιστώ τον άνθρωπό μου εδώ. Και πάμε στο ναό της ταχύτητας. Πάμε στο ναό.
0: Πάμε στο ναό. Μακάρι να πηγαίναμε στο ναό.
1: Βορειοανατολικά του Μιλάνου λοιπόν, και πολύ κοντά με το τρένο. Δηλαδή παίρνεις το τρενάκι από το Μιλάνο και πας στο Οτοντρόμο Νατσιονάλε Μόντσα. Είναι η έδρα ενός θρυλικού αγώνα που διοργανώνεται συνεχώς από το 1950, εκτός από μία χρονιά. Ο ταχύτερος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και η μικρότερη διαφορά νίκης έχουν καταγραφεί σε αυτή την πίστα. Οι οδηγοί σε αυτή την πίστα μπορούν να πάνε, μπορούσανε, τώρα δεν ξέρω πώς μπορούνε, να πάνε στο 80% με τέρματα γκάζια. Και βέβαια σε αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να προσθεθούν και οι παθιασμένοι τυφώσεις της Φεράρι που φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα με τις σημαίες τις τεράστιες με τα άλογα να χορεύουν καθώς σχηματίζουν, γιατί το σκηνικό πάντα, το φόντο μάλλον έχει μεγάλη σημασία εκτός από τα μονοθέσια που είναι στην πίστα. Χτίστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνέπεσε με την περίοδο άνθησης της αυτοκινητοβιομηχανίας και της επιρροής της. Ο Αλφρέντο Ροσέλι ήταν ο αρχιτέκτονας και η κατασκευή της βρισκόταν σε εξέλιξη το 1922, προτού οι οικολόγοι τη σταματήσουν λόγω της ποσότητας των δέντρων που κόβονταν για να δημιουργηθεί. Έγιναν διαπραγματεύσεις στη Ρώμη, όπου ήταν η κυβέρνηση, και τελικά συνεχίστηκαν οι εργασίες με μικρές τροποποιήσεις ώστε να αποφευθούν οι κοπές πολλών δέντρων. Χρησιμοποιήθηκαν στην ουσία περισσότεροι δρόμοι από τους υπάρχοντες του πάρκου, διότι εκεί ήταν πάρκο πριν. Η πίστα κατασκευάστηκε σε 110 ημέρες και ήταν έτοιμη για τα εγκαίνια του Σεπτεμβρίου του 1922. Μια εβδομάδα αργότερα φιλοξένησε το Ιταλικό Grand Prix. Ήταν μόλις η τρίτη πίστα στον κόσμο που κατασκευάστηκε για αυτό το σκοπό, μετά την Ινδιανάπολη. Και ποια ήταν η πρώτη πίστα για μηχανοκίνητο αθλητισμό? Η Buckland στο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1907 ήταν η πρώτη πίστα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Υπήρξε μια μεγάλη τραγωδία το 1928, όταν κατά τη διάρκεια αγώνα ο Εμίλιο Ματεράσι, σε προσπάθειά του να προσπεράσει, έπεσε στην εξέδρα και σκότωσε εκτός από τον εαυτό του 28 θεατές. Υπήρχαν βέβαια και άλλα τραγικά περιστατικά, και η Μαύρη Κυριακή του 1933, Εντάξει, τώρα δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, απλώς θα κάνω μια μικρή αναφορά. Γιατί λέγεται έτσι, εμένα μου τράβηξε το ενδιαφέρον, δεν το ήξερα. 10 Σεπτεμβρίου του 1933, μια από τις πιο σκοτεινές και τραγικές μέρες στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια του Grand Prix, λοιπόν, τρεις από τους κορυφαίους οδηγούς της Ευρώπης έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες, στον ίδιο σχεδόν σημείο της πίστας. Το πρωί εκείνης της ημέρας διεξήχθη κανονικά το επίσημο ιταλικό Grand Prix, το οποίο κέρδισε ο Λουίτζι Φατζόλι. Το απόγευμα ακολούθησε το Grand Prix της Μόντσα, ένας ξεχωριστός αγώνας που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά το VAL τμήμα υψηλής ταχύτητας της πίστας. Και κατά τη διάρκεια του πρώτου προκριματικού αγώνα, το αυτοκίνητο του Count Rossi παρουσίασε διαρροή σκορπίζοντας λάδια στη νότια και κλειμένη κορυφή. Και στη συνέχεια πέρασαν από εκεί κάποιοι οδηγοί, ο Καμπάρι και ο Μπορτσακίνη, στον πρώτο γύρο του επόμενου προκριματικού. Ο εξαιρετικά δημοφιλής Ιταλός οδηγός, ο Τζουζέπε Καμπάρι, ο οποίος μάλιστα, Νίκο, είχε ανακοινώσει ότι αυτός θα ήταν ο τελευταίος αγώνας της καριέρας του πριν αποσυρθεί για να γίνει τι? Τραγουδιστής της όπερας.
0: Ορίστε.
1: Έχασε τον έλεγχο της Αλφα Ρωμαίο πάνω στα λάδια. Το μονοθέσιό του εξοδοξεύθηκε έξω από την πίστα και αναποδογύρισε, σκοτώνοντάς τον ακαριέα. Ακριβώς από πίσω του, στενός φίλος του, Τάτζιο Νουβολάρι Μπακονίν, ναι, μάλλον άλλος ένας είναι ο Μπορτζακίνη, προσπάθησαν να αποφύγουν τη μαζερά, να τον αποφύγει με τη μαζερά του, αλλά είχε την ίδια μοίρα, υποκύπτοντας λίγο αργότερα στα τραύματά του. Κι άλλος ένας, ο Πολωνός Κόμις, ο Στάνισλαβ Τσαϊκόφσκι, οδηγώντας μια Μπουγκάτι, έχασε και αυτός τον έλεγχο στο ίδιο μοιραίο σημείο, οπότε γι' αυτό λέγεται Μαύρη Κυριακή. Τώρα έφαγα πολλή ώρα γι' αυτό, γιατί μερικά έχει σημασία.
0: Όχι, έτσι, έχουν το ενδιαφέρον.
1: Έχουν την ιστορία, η οποία είναι πάρα πολύ τραγική. Βέβαια, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σταμάτησε τους αγώνες στη Μόντσα, όπως και όλη τη δραστηριότητα, την αθλητική, κοινωνική κλπ. Τα κτίρια της χρησιμοποιήθησαν για τη στέγαση ζώων από το ζωολογικό κήπο του Μιλάνου για να προστατευθούν, και αποθηκευτικό ήταν αποθήκευση πολεμικού υλικού. Η πλήρης αποκατάσταση ξεκίνησε το 1948. Δεν θα πω για τη διάταξη της πίστας και όλα αυτά θα τα πει ο Νίκος. Τα δυστυχήματα συνεχίστηκαν. Στο 70 στις δοκιμές ο Γιόχεν Ριντ τράκαρε και πέθανε. Μάλιστα, ο Ριντ έγινε ο πρώτος οδηγός που ανακηρύχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, ο μοναδικός νομίζω ότι είναι, ανακηρύχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το θάνατό του. Σκοτώθηκε στο Μόντσα, ήταν μπροστά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το εξασφάλισε, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το θάνατό του. Βεβαίως, εκτός από τις θλιβερές στιγμές, η Μόντσα έχει προσφέρει εμβληματικές για το άθλημα. Το 67 ο Κλάρκ έκανε ντεμπούτο και έφτασε κοντά στη νίκη, όμως έμεινε από καύσιμα στον τελευταίο γύρο. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
0: Όλα γίνεται.
1: Τότε που γεμίζανε, αυτό που λένε να επαναφέρουν τώρα με τα καύσιμα, να βάζουν λιγότερα και να γεμίζουν κατά τη διάρκεια. Το 1-2 που έκανε η Φεράρι το 1988 και είχε ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο γιατί το έκανε εντός έδρας, γιατί ήταν μόλις μερικές εβδομάδες μετά το θάνατο του Έντσο Φεράρι. Εκείνη τη χρονιά πέθανε το 88 και η Φεράρι έκανε το 1-2 στη Μόντσα. Τη νίκη του Λεκλέρ το 2019, η οποία οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Φεράρι. Το δίδυμο της Μακλάρεν, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο και ο Λάντο Νόρις, που είχαν κάνει το 1-2 το 2021 και πανηγύριζε ο Μουσχονάς, είχε ανέβει και έτρεχε πάνω στα καπό των αυτοκινήτων, και άλλες πολλές στιγμές μας έχει χαρίσει η Μόντσα. Για πες.
0: Λοιπόν, η Μόντσα, η οποία είναι η έδρα του Ιταλικού Grand Prix, με εξαίρεση τον αγώνα του 1980, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ίμολα, το Ιταλικό Grand Prix γίνεται εκεί από το 1949. Να πούμε ότι η πίστα είναι χτισμένη στο πάρκο Royal Villa και ουσιαστικά περιλαμβάνει τρεις διαδρομές. Αυτή που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, που είναι η διαδρομή του Grand Prix, υπάρχει μια μικρότερη, η Junior, που είναι 2.405 μέτρα το Junior, και υπάρχει και η Oval 4.250. Είναι η πίστα υψηλής ταχύτητας με απότομη κλίση, η οποία έμεινε χρησιμοποιητή για δεκαετίες και παρέμεινε έτσι σε κακή κατάσταση έως ότου αποκαταστάθηκε τη δεκαετία του 2010. Η Μόντσα είναι ο ναός της ταχύτητας, μεγάλες ευθείες και αργά σικέιν, οπότε οι ομάδες στείνουν τα μονοθέσια τους με την χαμηλότερη αεροδυναμική αντίσταση. Έχουμε δει πολύ ωραίες μάχες αυτή την πίστα, ιστορικές, έτσι, είναι μια πίστα που είναι ο ναός της ταχύτητας. Πολυνίκης είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ με τον Λούις Χάμιλτον, 5 νίκες, 4 νίκες ουσιαστικά. Το ιταλικό Grand Prix έχει ο Νέλσον Πικέ, το 80 δεν ήταν στη Μόντσα, ήταν στην Ίμολα. 3 νίκες Νοβουλάρη, Ασκάρι, Φάτζι, Ομός, Πέτερσον, Πρόστ, Μπαρικέλο, Φέτελ, Φερστάπεν. 2 νίκες, θα πω μόνο τους σύγχρονους γιατί είναι αρκετοί οι οδηγοί, είναι Σένα, Χιλ, Μοντόγια, Αλόνσο και Λεκλέρ. Τώρα από κατασκευαστές, όπως είναι φυσικό, τις περισσότερες νίκες έχει Ferrari 21, 11 η McLaren, 9 η Mercedes, 8 η Alfa Romeo, 6 η Williams, από 5 Lotus και Red Bull, και από εκεί και παρακολουθούν άλλες ομάδες. Τώρα από κατασκευαστές κινητήρων, πάλι πολύ νίκες είναι η Ferrari 22, 15 η Mercedes, 9 η Alfa Romeo, 8 Ford και Renault, 7 η Honda, και ακολουθούν άλλες ομάδες, δεν θα τις αναφέρω όλες. Το Grand Prix της Ιταλίας είναι ο 13ος γύρος του φετινού πρωταθλήματος. Το μήκος της πίστας είναι 5.793 μέτρα. Σήμερα θα γίνουν 53 γύροι. Η συνολική απόσταση του αγώνα είναι 306 χιλιόμετρα και 720 μέτρα. Το ρεκόρ γύρου κατά τη διάρκεια αγώνα είναι το 1.20.901 που έχει ο Λάντο Νόρις με τη McLaren πέρσι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η περσινή του ταχύτητα ήταν μέσω όρο 257,781 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και είχε καιρό να σπάσει σε διακόπτω και συνεχίζει. Νομίζω ότι ο Νόρις έσπασε ένα ρεκόρ πολλών χρόνων του Μπαρικέλου εκεί, ναι, πέρυσι.
0: Ναι. Το απόλυτο ρεκόρ γύρου είναι το 1.18.792 που έχει ο Max Verstappen επίσης από την περσινή χρονιά, 264,8.
1: Αυτό είναι όλων των εποχών που λέγαμε νωρίτερα σε οποιαδήποτε πίστα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για μια πίστα που έχει 11 στροφές, 4 αριστερές, 7 δεξιές. Θα έχουμε 4 ζώνες λειτουργίας ευθείας, οι οποίες είναι μεταξύ των στροφών 3, 4, 7, 8, 10, 11 και φυσικά την 11 με την 1. Η θέση, η pole position βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της ευθείας εκείνης τερματισμού. Η απόσταση από την pole position μέχρι την πρώτη στροφή είναι 465 μέτρα. Η απώλεια σε pit stop είναι γύρω στα 25 δευτερόλεπτα και το μήκος του pit lane είναι 419 μέτρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος ο Τσίλης επανέρχεται. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από το μεγάλο μου σχονά που έλεγε νωρίτερα για το Stroll, για τους 100 αποκλεισμούς.
0: Καλώς τον, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
1: Δικός μας άνθρωπος προφανώς. Έτσι.
0: Και επειδή στο χρωστάω και είχες απορία να δούμε τι γίνεται και στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε καιρό να δούμε τι γίνεται στο πρωτάθλημα, το λέμε κάθε φορά ότι προηγεί το Κίμι Αντωνέλη. Αλλά καλό είναι να βλέπουμε και τη βαθμολογία.
1: Μεγάλη διαφορά ακόμα.
0: Εντάξει,
1: ναι. Να δούμε αν θα μειωθεί σήμερα. Αν δεν μπει στη βαθμολόγηση ο Αντωνέλη, ο οποίος ξεκινά από πίσω, είπαμε.
0: Από την τελευταία.
1: Από τις τελευταίες θέσεις, μάλλον.
0: Λοιπόν, ο Κίμι Αντωνέλη προηγείται στο πρωτάθλημα. Έχει 242 βαθμούς. Ακολουθείται από τον teammate του, τον Τζορτζ Ράσελ, 183. Όσους έχει και ο Λούις Χάμιλτον. Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον, 183. Ο Λάντο Νόρις είναι στην τέταρτη θέση με 159 βαθμούς. Πέμπτος είναι ο Λεκλέρ με 155. Βλέπεις ότι η Mercedes με τη Ferrari κοντά και η McLaren με τη Ferrari έχουμε δουλίτσα. Έκτος είναι ο Max Verstappen με 112. Ακολουθείται από τον Oscar Piastri με 106. Χάτζαρ 71. Λόσον 51. Εδώ δεν θα αναφέρω ομάδες γιατί ο Λόσον είναι και από εδώ και από εκεί, ναι. Ο Γκασλί 35, ο Λίντμπλαντ 25, ο Κολαπίντο 19, ο Μπέρμαν 18, Μπορτολέτο 10, Χούλκεμπερκ 6, όσους έχει και ο Σάινθ. 5 βαθμούς έχει ο Άλμπον, το teammate του Κάρλος Σάινθ στη Williams. 3 βαθμούς ο Κον Αλόνσο, δεν έχουν πάρει βαθμό. Τσουνόντα, Στρόλ, Μπότα και Πέρε. Πάμε να δούμε.
1: Ο Αντωνέλη 20ο ξεκινάει έτσι μπροστά μόνο από τον Άλμπον που είναι 21ο και τον Λόσον που είναι 22ο. Δίπλα στο Στρόλ.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει.
0: Λοιπόν, να δούμε και στι ομάδε τι γίνεται. Μερτσέντες 425, έχει ξεφύγει αρκετά. Φεράρι δεύτερη 338, Μακλάρεν 265. Πάμε Μαδάρα, πάμε. Red Bull 189, Racing Bull 70, Alpine 54, Haas 21, Audi 16, Williams 11, Aston Martin 3, Cadillac, πόσους Χριστό?
1: Ζερό και τα διπλανά.
0: Ζερό και τα διπλανά, αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει, κοίταξε, τρίτη θέση, δεν ξέρω τι γιατί έρχεται με φορά η Alpine και η Red Bull που μπορεί να βρεθείς.
0: Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο
1: λοιπόν,
0: τέλος
1: δεν
0: και
1: το σχολιάζει
0: δεν το σχολιάζω.
1: Δεν σχολιάζουμε τέτοια.
0: Μία ερώτηση να σου κάνω.
1: Ναι, εξαρτάται τι.
0: Εύκολη, εύκολη. Μην αγχώνεσαι.
1: Αγχώνομαι πάρα πολύ.
0: Δεν θέλω να
1: αγχώνεσαι. Και ο Νίκος, εδώ θα με βοηθήσει, θα μου μιλήσει.
0: Μονοθέσιο Φόρμουλα 1 έχετε δει, έχετε ακούσει από κοντά. Νίκο,
1: Χρήστο. Πόσο κοντά,
0: από κοντά, να περάσει δίπλα σου.
1: Το βάζει εκεί ο Νίκος. Όχι.
0: Ωραία. Ναι. Σημειώνεται την ημερομηνία. 3 Δεκάτου η Μακλάρεν έρχεται στην Ελλάδα.
1: 3 Δεκάτου. Είχε φέρει και κάποια στιγμή εδώ ένα
0: θα έχει θέση. Road show στο...
1: Ποιος, εσύ θα το κάνεις?
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να το οδηγήσω εγώ. Να με θαυμάσετε όλοι.
1: Εσύ με τον Μπουρναράκη
0: θα... Ναι, εγώ με τον Μπουρναράκη θα ήθελα. Αλλά δεν θα μας το δώσουν.
1: Ναι, ποιος θα το κάνει το road show?
0: Θα
1: δεν
0: έχουμε
1: να
0: road show. Θα έρθει μονοθέσιο.
1: Σε ποιο δρόμο θα το κάνει?
0: Θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο τείχος των Εθνών λέγεται εκεί που θα γίνει.
1: Ποιο είναι αυτό ρε φίλε?
0: Εκεί η αψίδα του.
1: Ναι.
0: Εκεί. Λοιπόν,
1: έχει χώρο εκεί για να τα δώσουν.
0: Από ό,τι έμαθα, θα φέρουν και μονοθέσιο του Άιρτον Σένα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα είμαι εκεί. Κάτι ακούω και για drift show και τα λοιπά.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Drift show. Με
1: το
0: πλάι. Η ελπίδα χτυπιέται. Πες μου η ελπίδα τι θες. Λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Μέχρι τότε κάτι ετοιμάζουμε. Μπορεί να υπάρχει και εκπληξούλα.
1: Πότε για ξανά πες την ημερομηνία?
0: 3 Δεκάτου. Σημειώνετε 3 την δεκάτου. Ημερομηνία. Ακούτε τον Ήλιγκο.
1: Κοντά είναι εσύ. Είμαστε σε ένα μήνα, ούτε ένα μήνα.
0: Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους ακροατές της Ερασπορ.
1: Αλήθεια, έχεις ακρές.
0: Ό,τι ήταν να πω το είπα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Λέω, ρε,
0: με τραγουδάκι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Μένετε συντονισμένοι.
1: Με γρίφους μιλάς γέροντα.
0: Έτσι προς το παρόν με γρίφους. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Νίκο Ψωμιάδη και Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Χρήστο Σαράντο.
1: Τον κύριο εδώ Verstappen.
0: Μένετε
1: Μοσχονάπεν, Μοσχονά. Νίκος Μοσχονάς.
0: Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής είναι έτοιμος για την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Να θυμίσω 4 η ώρα έχει Grand Prix. Θα τα πούμε, θα υπάρχει ενημέρωση. Τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον Αντένα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Era Sport 101,8.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η μεσημέρι ραδιοφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 4. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση των ήχων. Και στο μικρόφωνο της Ερασπορ για τις επόμενες 2 ώρες ο Δημήτρης Γιαχανασής. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν ξεχωρίζει βεβαίως από το απόψινό πρόγραμμα στα παιχνίδια που έχουμε στην Super League για την τρίτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αλλά νομίζω ότι τα πάντα έχουν επισκιαστεί από αυτό το πολύ σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού επιθετικού του Ολυμπιακού, του Αγιούμπ Ελκαμπή, που υπέστη κάταγμα κρίνης στο χθεσινό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων στο Παναθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στον Βόλο. Ένα παιχνίδι το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1. Το άλλο μάτς που έγινε χθες, η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης κερδίζοντας πολύ άνετα τον Άρη στην Ολογή Αρίνα με 5-0 λίγες ημέρες πριν από το πρώτο της παιχνίδι στη League Phase του Champions League κόντρα στην Αυστριακή Lask Linz.

0: να θυμίσω εγώ το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας στην Super League. Έχουμε το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, όπως είπα και νωρίτερα, στις 9.30 στο ΆΚΑ. Νωρίτερα θα παίξουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ενώ έχουμε δράση πλέον και στην Super League 2, με 3 παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική. Στις 4 όλες οι αναμετρήσεις. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, αυτό το παιχνίδι θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β' και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Χθες στην αυλαία του πρωταθλήματος, Πανθρακικός Πύργος 0-0. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε πρώτα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το τι συμβαίνει με τον Μαροκινό επιθετικό των Ερυθρολεύκων, τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το θέμα του Ολυμπιακού όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη, ίσως και σε τρίτη μοίρα.
0: Και νομίζω, Γιάννη, όπως είπα και στον πρόλογο, το θέμα του Αγιούμπ Ελκαμπή επισκιάζει οτιδήποτε άλλο στη σημερινή ημέρα, έτσι.
1: Μιλάμε για τον μεγάλο άτυπο, όχι μόνο του χθεσινού αγώνα, όπως άλλα δείχνουν και τη φετινή χρονιά, με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τον Βόλο στην Αθήνα και νωρίς σήμερα το πρωί ο επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Ολυμπιακού, ο κύριος Θέος, μαζί με το επιτελείο του, σε κλινική του Παλαιού Φαλήρου, ανέλαβαν την επέμβαση. Στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Οπότε από αύριο ξεκινά και η περίοδος αποκατάστασης με στόχο και σταδιακά και με ασφάλεια να υπάρξει πλήρης επάνωδος του 33χρονου ποδοσφαιριστή. Όπως καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστεί υπομονή τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ίσως και 7 μήνες για να αρχίσει να είναι σε φουλ δράση. Όχι απαραίτητα για να το δούμε στα γήπεδα, τουλάχιστον σε θέματα προπονήσεων για να μην υπάρξει επιβάρυνση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Νομίζω, γιατί... Γιάννη, 7 μήνες για να αρχίσει να έχει επαφή με την μπάλα πλέον.
1: Ας μην το κάνουμε τόσο αναλυτικά, αλλά να ανεβάζει ρυθμούς και να ακολουθεί και τους υπόλοιπους προπονήσεις. 6 με 7 μήνες, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Τουλάχιστον ας γυρίσει υγιής και από εκεί και πέρα, το αν θα είναι 6, 7 ή 8, αυτό είναι το ελάχιστο, γιατί ουσιαστικά χάνεται η χρονιά. Έτσι, ναι, και όταν γυρίσει, κανείς δεν ξέρει τι κατάσταση θα είναι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ο Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζω έπαθε κάταγμα κνήμης Περώνης, είναι ένα πολύ δύσκολο χτύπημα. Πριν από πολλές δεκαετίες θα μιλούσαμε και για τέλος ποδοσφαίρου κάποιου. Αλλά από εκεί και πέρα πλέον έχει προχωρήσει αρκετά η επιστήμη. Οπότε, τι είναι, η Περώνη είναι το πλαϊνό και το πιο λεπτό κόκαλο οστό που βαριθά στη σταθερότητα. Που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή. Έτσι, αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέμε ότι επί της ουσίας για περίπου 2 μήνες δεν πρέπει να έχει την παραμικρή επιβάρυνση στο πόδι του παίχτη, θα είναι με πατερίτσες.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά να μπαίνει.
0: Θα αρχίσει μετά, ξέρεις, φυσικοθεραπείες, δηλαδή, λίγο ποδήλατο για να δυναμώσει το πόδι, τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Ναι, δεν είμαστε γιατροί, να σου αλήθεια. Απλά λέμε τα απολύτως απαραίτητα, αυτά που αξίζει να γνωρίζει ο κόσμος. Και ίσως κάποιοι να φέρνουν στο μυαλό τους πριν από 20-22 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Πάλι έτσι, τέτοια εποχή ήταν, Οκτώβριος, όταν είχε πάρει διπλό κάταγμα κνήμης Περώνης ο Τζιμπλή Σισε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ένα παιχνίδι της Λίβερπουλ,
0: ναι,
1: να το θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε όσοι το θυμούνται αυτό, για να καταλάβουν την σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Και το μέγεθος του τραυματισμού, έτσι ακριβώς.
1: Τώρα, τι σημαίνει η επόμενη μέρα?
0: Πριν με πας στο τι σημαίνει, ναι, για τον Ολυμπιακό η επόμενη ημέρα για τον τραυματισμό του Ελκαμπή, θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Στο πρώτο που θέλω να σταθώ είναι ότι αρκετές ομάδες, όχι όλες, αλλά αρκετές ομάδες και μεταξύ αυτών και είπα Παναθηναϊκός, έβγαλε μήνυμα συμπαράστασης στον Μαροκινό επιθετικό, λέγοντας ότι ελπίζουμε στην γρήγορη επιστροφή του, στην επάνωδό του στη δράση, να επιστρέψει δυνατός και γερός όπως ήταν και πριν. Αρκετοί, μάλιστα ο Γουναή που ήταν και συμπαίχτης του στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, ανάλογο μήνυμα, είχαμε μήνυμα και από τον Τουμπά. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Μάλιστα ο Γουναή που ήταν και συμπαίχτης του στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, ανάλογο μήνυμα, είχαμε μήνυμα και από τον Τουμπά. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που τελικά βγαίνει από

0: το σχολιάζαμε και χθες το βράδυ στην εκπομπή με τον Άγγελο Στήμ, όταν δώσαμε κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες, όταν μάθαμε κυρίως από ανθρώπους του Βόλου τι γινόταν στο ημίχρονο, οι παίκτες δεν μπορούσαν να μπουν στα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να βλέπουν τον συμπαίκτη τους να σφαδάζει στον πόνο και να κλαίνε.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν παίκτες και του Βόλου σοκαρισμένοι. Το ίδιο και ο Σιαμπάνης, ο τερματοφύλακας. Σε αυτό το κομμάτι ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση για κάποιους υπάνθρωπους, έτσι θα τους χαρακτήριζα, και λίγαν επίοικος, που έσπευσαν κατευθείαν να γεμίσουμε κατάρες ύβρις στο λογαριασμό του Σιαμπάνη. Λες και έφταιγε, μάλλον λες και ήθελε ο άνθρωπος να πάθει αυτό ο αντιπαλός του.
1: Καταρχήν ο Σιαμπάνης ήταν δακρυσμένος, έπεσε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής ο Τζίλος τραβούσε τα μαλλιά του. Κανείς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, να πιστέψει αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Έτσι.
0: Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε και στο τέλος του αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τη ρώτησε κάθε παίκτη ξεχωριστά ποιος δεν θέλει να συνεχίσει. Ήταν ανθρώπινο αυτό. Είπαν όλοι συνεχίζουν και για να έχει ο Ολυμπιακός αυτή την τραγική απόδοση που επαναλαμβάνω, δεν θα σταθώ καν στην απόδοση του Ολυμπιακού, ούτε καν στο αποτέλεσμα, το οποίο μπαίνει σε ένα πολύ διαφορετικό πρίσμα. Όμως, το να είναι όλοι στα αποδυτήρια, στο διάδρομο των αποδυτηρίων, να προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται, τι συμβαίνει, να κλαίει από τους πόνους, να ουρλιάζει ο Ελκαμπή, είναι πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε μπαίνει το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Βέβαια.
0: Και τους επηρεάζει όλους.
1: Βέβαια.
0: Οπότε, όσο επαγγελματίας κι αν είσαι, υπήρχε αυτή η αμηχανία, υπήρχε αυτή η σαστιμάρα, υπήρχε αυτό το σοκ για όλους και με την ελπίδα πλέον να επιστρέψεις υγιής, δυνατός και χωρίς άλλα προβλήματα για άλλους παίκτες.
1: Παρακολουθώ
0: να θυμίσουμε ότι για 10 μέρες θα λείψει και ο Ρόκα, ο οποίος χθες έπαθε εξάρθρωση ώμου, έτσι έγινε ανάταξη. Ήταν όλα στραβά και ανάποδα για τον Ολυμπιακό. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα γίνει με αυτό το κενό το οποίο υπάρχει.
1: Πολύ δυνατό παιχνίδι πάντως έγινε, Γιάννη, στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι ακόμα και μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή και στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, είναι αλήθεια ότι οι παίκτες του Βόλου πήγαιναν με πολύ μεγάλη δύναμη και γενικότερα έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και ορισμένα μαρκαρίσματα στο όριο του αντιαθλητικού, όπου όταν έκρινε ο Τζίλος τιμώρησε με κίτρινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα με το θέμα του Ελκαμπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, νομίζω αυτό είναι. Να πάμε στην επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό πλέον. Αυτό είναι που είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τους φίλους των Ερυθρολεύκων. Τι συμβαίνει τώρα τόσο με την απουσία του Μαροκινού, ποιος θα αντικαταστήσει το κενό του και φυσικά τι γίνεται πλέον στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, στη League Face του Europa.
0: Λοιπόν, να διευκρινίσουμε για όποιον δεν το γνωρίζει. Οι ομάδες έχουν δικαίωμα όταν ένας παίχτης που έχει δηλωθεί στη λίστα θα λείψει πάνω από 60 ημέρες να τον αντικαταστήσει με παίχτη που ήταν στην ομάδα πριν τις 2 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, σε μια ελεύθερη μετάφραση, αν πάρει σήμερα επιθετικό Ολυμπιακός, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Άρα πρέπει να πάει από τους ήδη υπάρχοντες.
1: Από το έμφυλο δυναμικό που υπάρχει στον Ολυμπιακό ήδη.
0: Σωστά. Mm-hmm. Από τους ήδη υπάρχοντες επιθετικούς είναι ο Κλέιτον και ο Γιάρεμτσουκ, με τον Γιάρεμτσουκ να είναι ο επικρατέστερος. Θυμίζω μεταξύ άλλων εκτός λίστας ήταν και ο Ρόκα, ήταν και ο Σιπιώνη.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να πάει σε μια τέτοια μακρά σε διάρκεια περίοδο ευρωπαϊκών αγώνων, 8 αναμετρήσεων, δηλαδή μέσα στα τέλη Ιανουαρίου, ξεκινώντας με την Γιαγκελόνια από τη μεθεπόμενη Τετάρτη, με έναν επιθετικό, δηλαδή τον Γκονζάλες, που μπορεί να τιμωρηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό φαίνεται ότι επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει από τους υπάρχοντες είναι ο Ρωμάν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να είναι με το ένα πόδι, μη σου πω και παραπάνω,
1: εκτός Ολυμπιακού.
0: Αλλά πλέον τα πράγματα αλλάζουν.
1: Ναι. Εδώ μπορείς να πεις ότι είναι τυχερός ο Ουκρανός, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν μιλάμε για τύχη ατυχία, γιατί είχε ραγίσει το γυαλί, φαινόταν στις σχέσεις. Και εντάξει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ομάδες, με προπονητές, με παίκτες, δεν είναι κάτι παράλογο. Αλλά τώρα πρέπει να μπει σε μια διαφορετική κατάσταση και κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα όλοι να προσαρμόσουν τις σκέψεις τους και τα πλάνα τους για το καλύτερο δυνατό.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, ο Γιάρεμτσουκ έκανε και ανάρτηση σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό, λέγοντας: όλες μου οι σκέψεις είναι μαζί σου, θα γυρίσεις πιο δυνατός από ποτέ. Μην είναι δυνατός, σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Παναλαμβάνω, ο Ουκρανός αφιερώνας με μια φωτογραφία του χαμογελαστού Ελκαμπή για αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό του Μαροκινού.
1: Ωραία, ωραία κίνηση αυτή από τον Γιάρεμτσουκ. Πολύ ωραία. Αν και θα του πάρει τη θέση έτσι.
0: Το αυτονόητο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το ανθρώπινο. Λέγαμε τώρα για αντιπάλους, άλλες ομάδες, άλλους παίκτες. Ο Τουμπά επίσης έγραψε, ο Σιαμπάνης επίσης. Και είναι και μια ομάδα που την οποία θα αντιμετωπίσει.

0: ακολουθείς Ολυμπιακό στην Τρίτη το βράδυ.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Οπότε θα δούμε και την αντίδραση του κόσμου σε όλο αυτό το οποίο θα υπάρχει. Βέβαια είναι για τη League Face του Κυπέλλου, αλλά εν πάση περιπτώσει από εκεί πέρα ήταν το θλιβερό στοιχείο το οποίο επισκίασε και θα το θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς. Για λάθος τρόπο.
1: Πάμε και στο καθαρά αγωνιστικό. Τώρα θα μου πεις τι να κουβεντιάσουμε για μπάλα όταν υπάρχει αυτός ο τόσο σοβαρός τραυματισμός του LKB, αλλά θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε από αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό? Ήταν άλλωστε και στο ημίχρονο οι παίκτες δεν ήθελαν να βγουν στο δεύτερο στον αγωνιστικό χώρο, αν διάβασα σωστά μια δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, έτσι?
0: Ναι. Κοίταξε, Δημήτρη, σε αυτή την κατάσταση θα σου πω λίγα πράγματα και θα το τελειώσω χωρίς να επεκταθώ περισσότερο.
1: Ναι.
0: Για το δεύτερο ημίχρονο δεν γίνεται καν κριτική για οτιδήποτε έχει να κάνει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, για το πρώτο 45 λεπτό, είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Οι πολλές αλλαγές σε σχέση με την ΑΕΛ ξάφνιασαν, είναι η αλήθεια, για το πώς πήγε έτσι η κατάσταση. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος ναι, μεν είχε 70% κατοχή μπάλας, ναι, μεν δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό, στον Βόλο μάλλον, να κάνει σουτ, αλλά από εκεί και πέρα δεν ήταν ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα που θα μπει, θα πνίξει τον αντίπαλο, θα δείξει την ισχύ της και θα πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα από την αρχή. Γιατί θυμίζω, το πήρε το προβάδισμα με το πέναλτι από αυτήν την άτυχη στιγμή του LKB και με τον γκολ του Ζώτα.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του με τη Λίμπαρ πλέον και να δει πώς θα ξεπεράσει το σοκ, πώς θα το διαχειρίζει το ψυχολογικό κομμάτι με τους παίχτες. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλά στοιχεία από το σφαιριστό που έχει αποκτήσει. Είναι αυτοί που θα δούμε και τον Μπουέρτα και ο Μπέιλι ανάλογα. Αλλά εδώ είναι το μυστικό του με τη Λίμπαρ. Πότε και πώς θα μπορέσει να του κάνει ένα ομοιογενές σύνολο, γιατί όποιος περιμένει ότι θα δει κάτι διαφορετικό από τον περσινό με τη Λίμπαρ, επειδή διάβασα διάφορα σχόλια, μην περιμένει κάτι. Αυτή είναι η σχολή με τη Λίμπαρ, αυτή είναι η λογική του, με αυτή ζει, με αυτή εντός εισαγωγικών πεθαίνει αγωνιστικά. Το θέμα είναι όμως ότι φέτος έχει ποιοτικούς παίχτες, έχει ποιοτικό βάθος να κάνει ένα rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα όμως πλέον πέφτει το βάρος στον προπονητή και με τις τρεις εβδομάδες που θα υπάρχουν περίπου λόγω διακοπών εθνικής ομάδας από τη μεθεπόμενη εβδομάδα να κάνει μια μίνι προετοιμασία και πώς θα μπορέσει εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός να κλείσει με το καλύτερο δυνατό αυτό τον κύκλο αγώνων, τώρα με τον Βόλο, το Σάββατο με τον Όφη και την επόμενη Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια σε κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη, έτσι ώστε να αγοράσει και ηρεμία και να μπορέσει από αυτά τα λάθη τα οποία έχει δείξει επίσημα παιχνίδια να διορθώσει και με πιο ποιοτικούς παίχτες να κάνει το καλύτερο δυνατό.
1: Στέκομαι σε αυτό που ανέφερες ότι, και βγάζω το συμπέρασμα ότι ο Μεντιλίμπαρ ακόμα ψάχνεται, έτσι, γι' αυτό και η μέτρια εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο 45 λεπτό.
0: Ξέρεις, αυτό που περνά σαν μήνυμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι στηρίζεται στους παλιούς, δηλαδή τον Πυρόλα και τον Ρέτσο τους ξέρουμε από πέρσι. Τον Ντάνι Γκαρσία με τον Έσε που ήταν στα χα από πέρσι. Ο Τσικίνιο μαζί με τον Ελκαμπή μεσοεπιθετικά και επιθετικά. Αμέσως βρίσκουμε μια εξάδα παιχτών που είναι ο βασικός κορμός. Θα μου πεις αν και ο Μπρούνο δεν είχε το ρόλο βασικού γιατί πέρσι ήταν ο Ορτέγκα. Άρα βλέπεις ότι δεν θέλει να πάει σε ριζικές αλλαγές άμεσα νέων προσώπων, έστω και αν ήταν το Σαλιακά, ο οποίος εκ των πραγμάτων έχουν αλλάξει τα πράγματα δεξιά στην άμυνα, είτε Πέντερσεν είτε Σάλιακα. Σάλιακας πιο μπροστά σε βαθμό ετοιμότητας, οπότε είναι λογικό να παίξει. Ή ο Ζώτα, για παράδειγμα, που δίνει την διαφορετική χρειά και οπτική που θέλει στο παιχνίδι του. Ενδεχομένως, στο δεύτερο μέρος να μπορούσαν να γίνουν και κάποιες αλλαγές τέτοιες διαφορετικές, γιατί όσο μπόρεσα να κρίνω ψύχρεμα το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι θα χρειαζόταν και η προσθήκη του Φορτούνη να δώσει κάτι διαφορετικό. Και όσο ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός, σου λέω, όταν ισοφαρίστηκε. Και παρά το γεγονός ότι επιμένω ότι έχει μια ποιοτική τετράδα αμυντικών, εξακολουθούν κάποια πεδαριώδη λάθη, είτε να του στοιχίζουν, παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο φετινό γκολ που δέχτηκε σε 4 μάτς, 3 από τα θύματος ενός κυπέλλου, αλλά και η συνολική λειτουργία της ομάδας ανασταλτικά από στημένες φάσεις αντιπάλου θέλει δουλειά, όπως επίσης να αποφεύγει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, γι' αυτό είπα είναι σχολής με τη Λίμπαρ, αυτά τα γεμίσματα, αυτές οι σέντρες οι οποίες είναι βούτυρο στο ψωμί υψηλόσωμων κεντρικών αμυντικών.
1: Ναι. Ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νομίζω το έχουμε καλύψει όλο, έτσι.
0: Απόλυτα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: μέχρι να πάμε στο ρεπορτάζ του Βόλου. Ήδη μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Να διαβάσω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Γιώργο DJ Power. Φίλε Γιώργο, συμφωνώ στο ακέραιο μαζί σου που γράφεις περαστικά σιδερένιο στο παλικάρι. Δεν χωράνε οπαδικά σε τραυματισμούς. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να υπάρχει για όλους, είτε είναι ποδοσφαιριστής Ολυμπιακού είτε ποδοσφαιριστής κάποιας άλλης ομάδας. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μαζί μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε εσένα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπόρ. Και πολύ σωστά το επισήμανες και εσύ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να διακατέχει όλους τους ανθρώπους, όποιος και να είναι αυτός που έχει υποστεί, ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Να ευχόμαστε σε κανένα να μην συμβεί έτσι αυτό που συνέβη.
0: Γιατί και ταχύ ανάρρωση σε αυτούς που παθαίνουν σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Ακριβώς, γιατί η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
0: Και πάνω απ' όλα, Βαγγέλη, είμαστε άνθρωποι. Έτσι, βάζουμε την ανθρωπιά πάνω από οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστά. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι θα πρέπει να πράττουμε, γιατί οι πράξεις είναι αυτές που μας κρίνουν.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι και στο Βόλο φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έγιναν μετά από αυτό το που συνέβη χθες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Νομίζω όλοι το διατύπωσαν και το επισημαίνουν ξανά, που αυτό που είπες, ότι εύχονται να είναι περαστικά και να επιστρέψει γρήγορα στα γήπεδα. Αυτό έλεγε και η ανακοίνωση που εξέδωσε και η ΠΑΕ του Βόλου από την πρώτη στιγμή, και οι ποδοσφαιριστές στις δηλώσεις που έκαναν χτες, αλλά και ο προπονητής της ομάδος, ο Κώστας Ομπράτσος, όλοι στάθηκαν σε αυτό το γεγονός. Δεν θα μπορούσε να περάσει έτσι και απαραίτητο σε καμία περίπτωση, γιατί ρωτήθηκε και στη συνέντευξη τύπου και αυτό είπε, ότι όλοι ήταν σοκαρισμένοι και φάνηκε αυτό, ναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Με πρώτο που σοκαρίστηκε τον τερματοφύλακα της ομάδας, έτσι, το Σιαμπάνι.
1: Εκεί θα πήγαινα στο Μάριο Σαμπάνι, γιατί είχαμε την ευκαιρία μετά το τέλος του αγώνα να συνομιλήσουμε μαζί του, mm-hmm, και πραγματικά ήταν απαρηγόρητος, γιατί έλεγε ότι δεν πίστευε και ο ίδιος αυτό που συνέβη και μου έλεγε μετά ότι καλύτερα να μην είχα πάει στην μπάλα και στρώγαμε και τον γκολ εκείνη τη στιγμή, γιατί σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί ένας τραυματισμός σοβαρός όπως έγινε. Και μάλιστα έχει και μια ανάρτηση ο Μάριος Σαμπάνης που έκανε για να ευχηθεί γρήγορη ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον επιθετικό του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα, και συγκεκριμένα αναφέρει: λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, δηλαδή χθες, mm-hmm, με τον, mm-hmm, Αγίου, mm-hmm, δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Η σκέψη μου ήταν μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος. Αυτή ήταν η ανάρτηση. Ο οποίος μου είπε μετά το τέλος του αγώνα, όταν τον ρωτήσαμε, μου είπε ότι εκείνη τη στιγμή που έγινε η σύγκρουση, ο ίδιος άκουσε ένα σαν σπάσιμο και θεώρησε ότι επειδή τον βρήκε με το πόδι στην μπροστινή πλευρά, δηλαδή, mm-hmm, από το στήθος αριστερά προς την ομοπλάτη, mm-hmm, και θεώρησε ότι ο ίδιος, δηλαδή αυτό το κλικ που άκουσε, ότι αφορούσε την ομοπλάτη του, ότι υπέστη κάποια ζημιά. Μετά διαπίστωσε, γι' αυτό ξέσπασε και σε λυγμούς όταν είδε αυτό που είχε συμβεί. Και είναι κάποιες στιγμές, όπως λέμε, κανένας δεν θέλει, όχι μόνο να τις βλέπει, αλλά ούτε να τις σκέφτεται, ακόμη όπως λέμε και στον εχθρό του. Και έτσι συμβαίνει, ας πούμε, νομίζω ότι και έτσι θα πρέπει να σκεπτόμαστε όλοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στον Βόλο κρατάνε αυτό που κατάφερε η ομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό, να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Βρέθηκε ξανά βέβαια πίσω στο σκορ όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά το γεγονός, όπως είπε και ο Κώστας Ομπράτσος, ότι η ομάδα κάτω από αυτές τις συνθήκες, με όλα αυτά που συνέβησαν, κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και θα μπορούσε να είχε πάρει και την νίκη, γιατί είχε την φάση με το Λάμπρο, είναι στα θετικά. Από εκεί και πέρα κοιτάνε μπροστά, γιατί με τον Ολυμπιακό θα ξαναπαίξουν την Τρίτη, αυτή την φορά και το κύπελο Ελλάδος. Και υπάρχει μετά, αμέσως μετά, το παιχνίδι με την Καλαμάτα.
0: Βαγγέλη, πάντως έγινε δυνατό παιχνίδι. Το σχολίαζα προηγουμένως και με τον Γιάννη Ράνιο, που τον είχα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έγινε πολύ δυνατό παιχνίδι στο Βόλο και ο Ρόκα έπαθε εξάρθρωση όμου. Γενικά πήγαιναν με πολύ δύναμη οι παίχτες πάνω στις φάσεις, έτσι.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι παίζανε, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, δεν είχε, να το πούμε, τις πολλές φάσεις και η ομάδα του Βόλου περισσότερο του, όπως είπε και ο Κώστας Σομπράτος, ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, το διαπίστωσαν αυτό, βλέποντας έτσι και την εικόνα, γι' αυτό πίεσαν και περισσότερο και κατάφεραν να φτάσουν στον γκολ της ισοφάρισης. Από την άλλη πλευρά, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε, όλους σοκάρισε και όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί συνέβη μετά και ο δεύτερος τραυματισμός, δηλαδή και του Ζωέλ Ρόκα. Ακριβώς, γιατί και σε αυτόν αναφέρεται η ΠΑΕ του Βόλου, έτσι και στους δύο ποδοσφαιριστές για αυτούς τους τραυματισμούς, και θεωρεί ότι ήταν μια άτυχη στιγμή. Είναι αυτό που είπες, ότι έγιναν αυτοί οι δραματισμοί που μέχρι εκείνο το σημείο θα έλεγα ότι όλοι ήταν παγωμένοι και το βλέπαμε στον αγωνιστικό χώρο. Και ήρθε η φάση αυτή που έγινε η ισοφάριση από ένα λάθος ουσιαστικά έτσι του αρχηγού της ομάδας του Ολυμπιακού, που έδωσε τη δυνατότητα στον Βόλο δηλαδή, να φτάσει στην ισοφάριση, και στη συνέχεια στα τελευταία λεπτά που απέμειναν εκεί υπήρχε μια προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος προσπάθησε να κρατήσει αυτό το 1-1, το βαθμό της ισοπαλίας, και να χτυπήσει όπως έκανε στην κόντρα του, όπως του δόθηκε ευκαιρία με τον Λάμπρου, αλλά δεν την αξιοποίησε. Όντως ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε η συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά είπαμε ότι όλα αυτά σκιάζονται έτσι από το σοβαρό τραυματισμό, και αυτό θα το πούμε για μία ακόμη φορά. Να είναι γρήγορη η ανάρρωση του LKB, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, έχει να κάνει με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά,
1: έχει να κάνει
0: με
1: αυτό που λέμε, που είπες λίγο νωρίτερα, ότι πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι.
0: Έτσι. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε πώς έγινε αυτό το 1-1 στο μάτς του, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό.
2: Πιάμε πρώτα τον Σίλβα, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό, 0-1, με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη, αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
3: Ωραία, σας παρακάτω, λάθος, Ορτέγκα προλαβαίνει τελευταία στιγμή, αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια, είπα, ο Χαλαμπόγλου κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ, 1-1 για τον Βόλο.
4: Ακριβώς,
3: από το
4: ο
3: λάθος.
4: Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
5: Ερασπορ 101,8.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε, Ερασπορ.

0: 35 λεπτά μετά τις 2 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ με τον Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Αφήνουμε πίσω μας το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή. Πάμε στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το βράδυ στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το μας φυσικά θα μεταδοθεί από την Ερασπόρ. Πάμε στο ρεπορτάζ του φιλοξενούμενου ΠΑΟΚ, μαζί μας ο Γιώργος Μίνος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Πληροφορίες για τα πλάνα του Λύση στο ντέρμπι.
1: Πρωτού πω για τις πληροφορίες και τα πλάνα του Λύση, θα σας πω αυτό πριν από λίγα λεπτά στην συνέντευξη τύπου που δίνει και αυτήν την ώρα εδώ και 2,5 ώρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε και πάλι σε ερώτημα που του κοβλήθηκε για τη νέα Τούμπα, για τη νέα Τούμπα για τον ΠΑΟΚ και φυσικά και για άλλα γήπεδα των ομάδων της πόλης της Θεσσαλονίκης.
0: Και του Άρη και του Ηρακλή, έτσι.
1: Να πω λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, μεικτή χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση θα γίνει όπως έγινε και με τις άλλες ομάδες των Αθηνών. Η εταιρεία ειδικού σκοπού του Ιβάν Σαββίδη, η φωλιά του Δικαιολογητού αυτή που είναι με έξοδα της οικογένειας Ιβάν Σαββίδη, γεωτεχνικά τα σχέδια και όλα αυτά, διαδικασίες αδειοδότησης και ο λογισμός που υπάρχει, αυτά χρηματοδοτούνται από τον Ιβάν Σαββίδη και μάλιστα σαν σήμερα επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ έκανε τα εγγένεια της παλιάς Τούμπας.
0: Λοιπόν, του γηπέδου που υπάρχει τώρα, ναι.
1: Τώρα, σε 9 μήνες, σε 3 μήνες, ο ΠΑΟΚ θα κάνει τα χαρτιά της αδειοδότησης σύμφωνα με πληροφορίες και μάλιστα εντός των επόμενων ημερών θα γίνει από τις 13 εταιρείες και τα project και όλα αυτά το τι διαδικασίες θα υπάρξουν για την αδειοδότηση της νέας Τούμπας. Αυτό θα γίνει τον Δεκέμβριο, το αργότερο το Δεκέμβριο, έτσι ώστε σε 9 μήνες, επαναλαμβάνω, σε 9 μήνες να ξεκινήσουν τα έργα της νέας Τούμπας στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, με διορθώνεις, νομίζω τα έργα θα ξεκινήσουν Δεκέμβριο του 27.
1: Όχι, 9 μήνες.
0: 9 μήνες, μάλιστα.
1: Δηλαδή τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινούν τα έργα στη νέα Τούμπα. Δηλαδή γκρεμίζεται η νέα Τούμπα και.
0: Η παλιά Τούμπα και γίνεται και νέα Τούμπα, ναι. Και ο ΠΑΟΚ μετακομίζει στο Καφτανζόγλιο, έτσι, γιατί στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα, η ανακαίνιση του Καφτανζόγλιου μέχρι τα έργα θα ξεκινήσουν τον Γενάρη, οπότε να μένετε να ολοκληρωθούν γύρω στο το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά θα παίζει στο Καφτανζόγλιο.
0: Καλό είναι αυτό, να αποκτήσουν όλες οι μεγάλες ομάδες νέα γήπεδα, νέα σύγχρονα γήπεδα, όπως συμβαίνει και με τις ομάδες στο εξωτερικό, έτσι που βλέπουμε.
1: Δεν είναι μόνο οι ομάδες, είναι ότι η οικογένεια Σαββίδη και η Βάν Σαββίδη, ο συγκεκριμένος μεγαλομέτωχος ΠΑΟΚ, ό,τι λέει το έχει κάνει πράξη, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, στόχος του είναι να κάνει τη νέα Τούμπα, το νέο προπονητικό γήπεδο του ΠΑΟΚ που θα είναι στους Σταγαράδες στη Θέρμη, και αυτό οι άδειες θα βγουν μέσα σε 1,5 μήνα, οπότε αυτό θα ολοκληρωθεί το προπονητικό κέντρο, το καλύτερο των Βαλκανίων θα είναι αυτό το προπονητικό κέντρο με πολλά γήπεδα, με ξενώνες και ούτω καθεξής. Θα ολοκληρωθούν τα έργα αρχές του 2028, επαναλαμβάνω, αρχές του 2028. Από το 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Το οποίο νομίζω προπονητικό, Γιώργο, δεν θα αξιοποιεί μόνο η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες και οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Πολύ σωστά είπες, και πολλά άλλα γεγονότα που θα διαδραματιστούν και θα κάνει συνέντευξη, θα γίνει συνέντευξη τύπου πάνω στα θέματα αυτά. Ο ΠΑΟΚ τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι. Σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη έτσι ώστε να είναι μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας, αν και εφόσον, διότι υπάρχει και ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό και ο Πανετολικός έχει 2 νίκες όπως και ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι παίζει απέναντι στον Παναθηναϊκό, ένα δυνατό Παναθηναϊκό, ένα ψυχομένο Παναθηναϊκό, ένα Παναθηναϊκό που έχει ενισχυθεί, και ο ΠΑΟΚ όμως δεν τα βάζει κάτω, μπορεί να αποκλείσει από την Ευρώπη, όμως ο στόχος του είναι το πρωτάθλημα. Χωρίς τον Λούσε και τον Χατζηδιάκο, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχει θετική παράδοση ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Φυσικά Φυσικά όμως και παίζουν ρόλο το πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Μετά Κωνσταντέλια εποχή, ο Αλέξιο Λύση θέλει να παρατάξει μια ιδανική ενδεκάδα, φυσικά χωρίς τους απόντες, όπως είπαμε προηγουμένως, που είναι τραυματίες.
0: Χατζηδιάκος, Λουσέ, Μεϊτέντε, Σπότοφ και ο τιμωρημένος ο Τέιλορ, έτσι.
1: Ναι, και τιμωρημένος ο Τέιλορ. Είναι πέντε παίκτες, οι δύο είναι παγκοχρόνια τραυματίες. Και έτσι ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να παίξει με μια σύνδεση τέτοια που θα πάει για να πάρει τους τρεις βαθμούς της δίκης απέναντι σε μια δυνατή ομάδα η οποία έχει ενισχυθεί και όσο και με τελευταία με τον Ουνάι. Και ο ΠΑΟΚ είναι με τον Ούγκα της. Πάντως ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος έχει έρθει, έκανε μια χαλαρή προπόνηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο παίκτης αυτός και μάλιστα σε βίντεο προματάει η ΠΑΕΠΑΟΚ, τον έχει σε ένα ρίγκ δείχνοντας τη μαχητικότητα και τον δυναμισμό του παίκτη αυτό. Γι' αυτό έγινε αυτό το βίντεο. Για τον Ντιέγκο Κώστα, βραζιλιάνος παίκτης, ο οποίος είναι έτοιμος, έπαιζε με την Κράζονταρ, τώρα ήρθε κατευθείαν μετά το μάτι για ένα αγώνα κυπέλλου και ήρθε για εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη, ένα χρόνο συμβόλαιο με οποίο αγοράζει 8 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως και τις επόμενες 8 ημέρες που απομένουν, ο ΠΑΟΚ θα υπάρχουν ανακοινώσεις για παίκτες που θα κάνουν πολύ θόρυβο, Δημήτρη. Πολύ θόρυβο. Center for, extreme και half. Αλλά ειδικά για το center for και τον extreme θα κάνει πολύ θόρυβο. Θόρυβο με την έννοια για το όνομα.
0: Το όνομα, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Η εκτίμησή σου για το αποψινό μάτς είναι ότι θα δούμε κάτι από τα δοκάρια τον Παυλέγκα ή τον Τσιφτσί?
1: Παυλέγκα. Η ομάδα θα είναι η ενδεκάδα, εκτίμηση δεν μπορώ να κάνω. Παυλέγκα, Κέλλη, Γιαννούνης, Σάντα Μαρία, Μιχαλίδης. Πιο μπροστά ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία. Πέλκας, δεξιά αριστερά ο Τάχα Άλλη με τον Ζίφκοβης και ο Ενδιαγέ στην επίθεση. Εκτός κι αν χρησιμοποιήσει τον Τάισον. Ή τον Καμαρά στη θέση του Σάντα Μαρία. Περιμένουμε να δούμε.
0: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ή μπορεί να έχει κάποια έκπληξη να χρησιμοποιήσει και το Θημιάνι.
0: Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά, Γιώργο, το βράδυ. 9:30 θυμίζω η Σέντρα.
1: 9:30 ζωντανά από την Ελλάδα.
0: Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και δική σου. Και σχόλιο δικό σου. Ωραία, Γιώργο, μην
1: ξεχάσετε την Αθλητική Κυριακή με τον Χρήστο Κοντό σήμερα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα καταγράφουν τα πάντα και θα μεταφέρουν την Αθλητική Κυριακή το ρεπορτάζ και όχι μόνο.
0: Γιώργο, μην σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, 17 λεπτά πριν από τις 3, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η μεσημβριακή εφημερίδα της Ερασπόρ, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρυθμίση των ήχων, Βιβλίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ήδη σε έχει προλογίσει ο Γιώργος Μήνος ότι το βράδυ θα είσαι στην Αθλητική Κυριακή για να μεταφέρεις τα όσα θα γίνουν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Αλλά εγώ δεν θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και δημόσια στον αέρα για την κίνηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Αγίου Μπελκαμπή αλλά και στους παίκτες του Παναθηναϊκού όπως ο Ουνάη και ο Τουμπά.
1: Λοιπόν, καταρχάς να τα δώσω μια σειρά καλησπέρα σε όλους. Θα πω ότι αποφεύγω όταν γίνω μαζί με τον Μήνο, ζητάω να μην έχουμε διπλό πλάνο, γιατί δεν γίνεται κάποιος πιο όμορφος από μένα. Οπότε σου λέω ότι δεν μερμάνε χωριστά πλάνα, θα παίρνει τη λάμψη ο Γιώργος από εδώ και να πίνει από μένα να κινούμε στις σκίες, οπότε δεν έχουμε θέμα. Έτσι δεν ζηλεύει ο Γιώργος και είναι
0: όλα καλά. Όλα καλά.
1: Μια χαρά. Δεύτερον, και μόνο που το συζητάμε αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, είναι σαν να τσακωνόμαστε με το αυτονόητο. Δηλαδή, αλίμονο.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Αλίμονο. Είναι μια ανθρώπινη στιγμή. Ένα σπουδαίο αθλητή και πολύ σπουδαίο άνθρωπο, γιατί αυτό μα έχει δείξει τα χρόνια αυτά που στην Ελλάδα κάποιοι. Και καταπληκτικό παίκτη και ωραία προσωπικότητα. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ κανένα, δεν έχει ποτέ κανένα δικαίωμα σε οποιονδήποτε. Αλίμονο, αν δεν το ευχηθεί τα καλύτερα. Ήταν πραγματικά κάτι ωραίο αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιβραβεύσουμε το αυτονόητο. Ξεκινάμε με αυτό και κατά δεύτερον. Τα άλλα τα παιδιά έχουν φυσικά προσωπικές φιλικές σχέσεις. Ο Ουνά ναι. Είναι συμπαίκτης του.
0: Στην Εθνική Μαρόκο.
1: Εθνική Μαρόκο. Ο Τουμπά της γειτονίας από τα ίδια μέρη είναι προφανέστατα. Αυτοί οι παίκτες και στην Ελλάδα και στην Αθήνα κάνουν μια παρέιτσα. Mm-hmm. Βρίσκονται, δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό. Δηλαδή, αλίμονο. Επειδή πες στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να βρεθεί μια φορά.
0: Έλατε.
1: Μια γιορτή κάπου να βγει με τι οικογένειέ σου κάποιον άνθρωπο που είναι από τα ίδια μέρη με σένα, κοντινά μέρη, τέλο πάντων, με μια ντροπία, ίδια γλώσσα και τα σχετικά. Αλίμονο. Αυτά είναι τα ανθρώπινα, τα ωραία, που πρέπει με κάποιο τρόπο έτσι να το αντιλαμβάνονται όλοι ότι καλό θα ήταν για την παλότητα να ξεκινάει στην 1 και να τελειώσει στο
0: 95-96.
1: Αυτό. Τα υπόλοιπα τώρα εντάξει. Ναι. Τι να λέμε, τα αυτονόητα δεν ξέρω. Νιώθω ότι αδικούμε το ίδιο το ποδόσφαιρό μας.
0: Ναι, απλώς ξέρεις τι γίνεται αναφορά, Χρήστο, γιατί υπάρχουν και πολλά μηνύματα από. Τι, που δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω τώρα, άσο, τι να σου πω, στα social media.
1: Εντάξει, δεν ναι. Αλλάζει αυτό, μωρέ, η αρρώστια δεν αλλάζει.
0: Πραγματικά δεν αρρώστια, όπως το είπες.
1: Δεν μπορεί ποτέ να γίνει ένας κόσμος όμορφος.
0: Αγγελικά πλασμένος, ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει ο μπιπ του χωριού, θα τι να κάνει. Ναι. Μπορεί να μην είναι ένας, να και παραπάνω.
0: Σωστό.
1: Αυτά δεν αλλάζουν. Είναι θέμα, όχι μόρφωση, είναι θέμα παιδείας.
0: Έτσι.
1: Αν το μυαλό σου είναι αυτό που είναι, τι να πεις. Εστρίβεις.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό και το ντέρμπι.
1: Αγωνιστικό είναι ξεκάθαρο, είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα ο πιο ισχυρός αντίπαλος που είχε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι καμιά από τις τρεις ομάδες που έπαιξε στα προκριματικά του κόφενες δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας με τον ΠΑΟ. Είναι πάντα ντέρμπι. Και τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει μια νίκη δήλωση μπροστά στο κοινό του. Θα γίνει έτσι μια πιστοποίηση της αλλαγής επίπεδου της ομάδας. Δηλαδή, έχει μέχρι στιγμής πετύχει όλους τους στόχους, αίτητος. Επαναλαμβάνω, χωρίς να επιδείξει ψηλά εμπόδια, αλλά με βάση όλα αυτά που τραβήξε το παρελθόν από τις πρώτες αγωνιστικές πάντα χάνει βαθμούς και κυνηγάει. Με ξέρεις εκείνη και την τρελή χρονιά του Γιωβάνοβιτς που είχε κάνει το 12-13 στον πρώτο γύρο και παρόλα αυτά δεν πήρε το πρωτάθλημα έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Από εκεί πέρα είναι απασφανές ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον ντέρμπι, μετά έχει τη σειρά δύο δικά του μάτς ο ΆΚΑ με Κηφισιά και Πανετολικό. Με λίγη προσοχή μπορεί να κάνει ένα πολύ καλό σερί τεσσάρων νικών στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Μετά έχει τα μάτς με την Καλαμάτα εκτός έδρας και με τον Ολυμπιακό. Πάντα είναι λίγο πιο δύσκολο το εκτός έδρας, αν και για τον Παναθηναϊκό έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, πιο δύσκολο αποδεικνύονται τα εντός έδρας παιχνίδια παρά τα εκτός.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό.
1: Λίγο κλειστά στην άμυνα. Αλλά όπως και να έχει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να κάνει μια νίκη δήλωση. Θα έχει και πολύ κόσμο σήμερα στο ΆΚΑ, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω θα ξεπεράσουμε τις 30.000. Τους 30.000 θεατές.
0: Και λογικό άλλωστε, έτσι είναι και, είναι και ο Ουναή που είναι από μόνος του κράχτης, είναι το ντέρμπι, είναι πολλά πράγματα.
1: Έχει γυρίσει και ο κόσμος από τις διακοπές,
0: ναι, ναι.
1: Τον φιλάχων έχει γυρίσει. η Αθήνα έχει ξυλογεμίσει πια, δεν είναι άδεια όπως ήταν το μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου. Η ομάδα Κουτσά στραβά έχει πάει καλά. Δεν έχει χάσει. Δεν έχει κάνει κάποια απώλεια μέχρι στιγμής που να τη δημιούργησε πρόβλημα. Τρεις οπαλίες στην έδρα του στο Conference League μακιγιαρίστηκαν με τις εκτός νίκες και δεν υπήρχε απώλεια. Προχώρησε και στις τρεις περιπτώσεις. Οπότε να δείχνουν ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο. Τα διαρκεία να έρθουν μόνο και άλλη πτώση θα ξεπεράσουμε 30.000.
0: Ναι.
1: Δεν το αποκλείω έτσι όπως είναι το πράγμα να ανοίξει και το πάνω διάζυμα. Δηλαδή να έχουμε κάποιες εξέδρες στο πάνω διάζυμα ανοιχτές. Το είχαμε πει βέβαια και στην Ευρώπη τι μπορεί να γίνει. Αυτό δεν έγινε. Μια χαρά χώρεσε ο κόσμος. Ήταν αρκετός, δεν ήταν λίγος. Θα θυμίσω ότι νομίζω πίσω από τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρεκόρ στο Conference League. Τα πραγματικά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει κόψει δηλαδή και στα τρία παιχνίδια του. Πάνω από 20.000 εισιτήρια και είναι τα μεγαλύτερα ρεκόρ στο Conference League. Αν δεν είναι το δεύτερο, είναι σίγουρα πάντως στα πρώτα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει και μια καλή ψυχολογία. Άρεσε στον κόσμο, παρότι κάποια στιγμή είχαν ταλαιπωρηθεί όλοι με το έξι αφήξεις. Έρχεται, χαλάει, μεταγραφή ξαναφτιάχνει, ξαναχαλάει με τον Ουνάι, του έχει φτιάξει το κέφι. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα φανεί και στο γήπεδο. Γιατί βλέπουμε την αλλαγή της ατμόσφαιρας στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κανένα υβριστικό σύνθημα. Ένα τα λαφούζο που πέρυσι παρεγόμαστε να τα ακούμε σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι,
1: πήγαινε, πήγαινε καλά το μάτς.
0: Ναι.
1: Η ατμόσφαιρα είναι λίγο πιο normal. Εντάξει, υπήρξε μια αποδοκιμασία στην ισοπαλία με την Τσέσκα 1948.
0: Ήταν και αυτή από μια μερίδα οπαδών, έτσι.
1: Στο
0: όχι...
1: τέλος, ναι, εντάξει, γιατί ναι, ναι. Ήταν και καλή εμφάνιση. Okay. Ναι. Μέχρι εκεί. Οπότε νομίζω ότι το θέμα είναι να αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια μεγάλη νίκη, νομίζω ότι θα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται χρόνο, έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Εδώ φτάσαμε να λέμε ότι ο βετεράνος ομάδας είναι ο Πελίστρι που έχει κλείσει δύο χρονιές. Δεν έχει
0: ναι.
1: Πιο παλιό.
0: Όντως.
1: Και ο Πελίστρι είναι ένας που έχει δύο χρονιές. Οι δύο-τρεις ακόμα που είναι παλιοί είναι περσινοί, είναι δύο-τρία άτομα. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι μεταγραφές του 26, άλλοι το Γενάρη.
0: Καμία σχέση η φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού με την ομάδα που έπαιζε πριν από ένα μισή χρόνο.
1: Μα είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το Ουναΐ, ο οποίος τι έλειψε, ένα χρόνο έλειψε.
0: Ναι.
1: Έφυγε το καλοκαίρι του 24, και γυρνάει, του 25, συγγνώμη, και γυρνάει το καλοκαίρι του 26.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε. Και μόνο έναν άνθρωπο χειρίζεται από κάτω, τον Μπελίστη, δεν ήξερε κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι ένα καινούργιο. Δεν είχε προλάβει κανένα από αυτού. Το Παναθηναϊκό. Είναι όλοι καινούργιοι. Μηδέν εξαιρουμένου.
0: Mm-hmm.
1: Από το. Από πέρυσι το καλοκαίρι που έφυγε Ιούνιο, μήνα που χαιρέτησε, 25 μέχρι τώρα, με έχει μείνει μόνο Μπελίστρι. Όλοι οι άλλοι είναι από μεταγραφές καλοκαίριου και μετά. Οι περισσότεροι Γενάρη και τώρα.
0: Mm-hmm. Πάμε στα πλάνα του Νίστρουπ.
1: Κοίταξε, δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα. Αφουσίες σημαντικές δεν υπάρχουν, δηλαδή είναι οι αναμενόμενες.
0: Είναι ο Τσιριβέγια έξω, είναι
1: και
0: ο Κρίστιανσεν, έτσι, ανέτοιμος και ο Τσάπρας.
1: Και οι δύο είναι μόνιμα απότες, δηλαδή ο Ίγκανσον και ο Παντελίδης, που τους αναφέρουμε για τυπικούς λόγους,
0: ναι,
1: γιατί όλοι ξέρουμε ότι θα χάσουν σχεδόν όλη την περίοδο, όλη τη χρονιά. Οι άλλοι δύο είναι Τσιριβέγια και
0: ο
1: Τσάπρας, οι οποίοι λογικά μετά τη διακοπή ή λίγο πριν τη διακοπή θα είναι διαθέσιμοι να παίξουν. Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Η υπέρθεση είναι δεδομένη, ο Ναΐ είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Δεν νομίζω. Δηλαδή θα πρέπει να έχει πάει στα κοντέρ τα αγωνιστικά και να έχει τρελάνει και τον Ίστρο που με αυτά θα του πει για να τον πείσει ότι πρέπει να ξεκινήσει.
0: Ή να έχει πάρει το μάτς μια τέτοια τροπή, Χρήστο, που να είναι πολύ, μια πολύ άνετη νίκη του Παναθηναϊκού. Οπότε ο Δανός να πει: δεν βάζω και τον Ναΐ μέσα.
1: Δεν το αποκλείω, επειδή έχει κάνει προετοιμασία. Απλά δεν έχει παιχνίδια. Δεν έχει παίξει παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που γίνεται πάντα, ένας παίκτης φυλάει τα πόδια του όταν είναι να κάνει μεταγραφή. Το είδαμε με πάρα πολλούς παίκτες, όχι μία και δύο φορές. Όσοι είναι να πάρουν μεταγραφή δεν παίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Το θέλουν και οι ίδιοι, προφυλάζονται και οι ίδιοι.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Το ρισκάρουν, είναι μεταγραφές εκατομμυρίων. Οπότε σου λέει καλύτερα να είναι στον πάγκο ένα-δύο-τρία παιχνίδια παρά να μπει μέσα και να χαλάσει μια μεταγραφή που και για τον παίκτη είναι συμφέρουσα και για την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το μόνο που του λείπει βασικά είναι ο ρυθμός αγώνων. Δεν έχει παίξει καθόλου φέτος. Σε πλήσιμο σίγουρα κανένα παιχνίδι. Έχει παίξει τέσσερα παιχνίδια νομίζω ομάδα του η Τζιρόνα και δεν έχει παίξει σε κανένα επίσημο μάτσο. Τώρα, αν έχει παίξει ένα φιλικό, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Νίστρου προχθές να μιλήσει μαζί του, να δει τι θα του πει κι αυτός και θα αποφασίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, για να τον πάρει στην αποστολή, προφανώς κρίνεται έτοιμος να παίξει. Τώρα, το έτοιμος να παίξει είναι κάτι σχετικό. Να παίξει 20 λεπτά, μισή ώρα, ένα τέταρτο, ναι. ένα ημίχρονο από την αρχή, δεν το ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά με δεδομένο ότι ναι, μεν είναι παλιό στον Παναθηναϊκό, έχει ένα χρόνο στην πλάτη του. Αλλά με βάση αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρει κανέναν. Δεν είναι δείτε θέμα αυτό μαθημό και ομοιογέννηση, γιατί δεν έχει παίξει με κανένα από τα παιδιά.
0: Σωστό,
1: παιδιά,
0: σωστό.
1: Τώρα θα του μάθει. Δεν του ξέρει καν τα ονόματα, μόνο τον Πελίτρη. Και συμπαίχτη. Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Δεν έχει κάνει παρά μόνο μία προπόνηση. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει λίγο χρόνο να προπονηθεί. Δεν βοηθάει βέβαια και το πρόγραμμα, γιατί είναι τα παιχνίδια συνεχόμενα. Έχει τώρα το μάτς αυτό, την Τετάρτη το μάτς της ξαναβολής με την
0: Κυψιά. Με την
1: μετά έχει το παιχνίδι πρωταθλητής του Πανατολικού, μετά ξανά με την Κυψιά για το κύπελο, μετά
0: θα βρει το χρόνο τότε θα πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Ναι, εκεί θα μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να κάνει 2-3 φιλικά ας πούμε,
0: ναι.
1: να τον βάλει μέσα. Να παίξει. Και αυτό βέβαια έχει το ρίσκο να ο Παντελήρης την έπαθε σε φιλικό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Να ξέρεις τώρα τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει. Είναι και λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο περίεργο άθλημα. Είναι λίγο ρίσκο πάντα. Αλλά τέλος πάντων με τα φιλικά νομίζω ότι θα έχει, αν κάνει ένα-δύο φιλικά εκεί, και ό,τι χρόνο πάρει τώρα στα προηγούμενα, αυτά που προηγούνται τις διακοπές, καλό θα είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι σε απόλυτο βαθμό θα τον δούμε έτοιμο μετά τη διακοπή, αρχές Οκτώβρη, που θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος θα φύγει τότε, γιατί πιαζόμαστε να λέμε, γιατί υπάρχει το Nations League που παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες, δεν ξέρω
0: αν το υπάρχει αντίστοιχο στην Αφρική, δεν το ξέρω να σου πω κι εγώ.
1: Γιατί άμα λείψει και εκεί για αυτές τις δύο εβδομάδες, με δώρον άδρον η διακοπή δεν θα τον βοηθήσει σε κάτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θέλω να μείνει εδώ, να κάνει καμία δυνατή προπόνηση, να κάνει και κανένα φιλικό, να μπορέσει λίγο να ρολάρει. Αλλά αυτό να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ρωτήσει και δεν έχω εικόνα αν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, εάν και εφόσον βέβαια έχει τις υποχρεώσεις αρχές του Οκτώβρη στη δικιά μας διακοπή.
0: Μάλιστα. Επιθετικό δίδυμο, Τετέι, Λιβάη μπροστά.
1: Κοίταξε, αν πάει 4-4-2, νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή η ενδεκάδα είναι σχεδόν ξεκάθαρη, με Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλο, Φαντρόκελεν και Ντεφράη, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καμαρά ξεκουράστηκε προχθές για να είναι βασικό εξάρι σήμερα. Νομίζω θα τον προτιμήσει από τον Λουζά, γιατί έχει καλύτερο ρυθμό αγώνων και είναι πολύ πιο μέσα στην ομάδα από ότι ο Μαροκινός, που έχει παίξει ελάχιστα, δύο παιχνίδια, ολιγόλεπτες συμμετοχές και λίγες προπονήσεις. Οπότε βέβαια ο Καμαρά είναι ο ένας στην μεσαία γραμμή. Θα δούμε τον Κάγκουα σαν οχτάρι, και στα άκρα τα μπόρδα δεξιά αριστερά Αντίνο, με σέντερ φορ Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Αυτό θα είναι το 4-4-2. Αν τώρα πάει σε λογική 4-2-3-1 ή 4-3-3, αυτά θα είναι τα πρόσωπα κατά πάσα πιθανότητα, όπως τα ακούσατε, με διαφορετική διάταξη. Αν πάει όμως σε επιλογή που το έχει κάνει αυτό με τρεις στόπερ και βγάλει στα πλάγια για να φορτώσει το κέντρο παραπάνω παίχτη, τότε θα θυσιαστεί κάποιος μέσω επιθετικά. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το θέμα. Θα το δούμε στην πορεία. Το πιθανότατο στο τελευταίο σενάριο να μην παίξει ο Αντίνο. Να ξεκινήσει ο Αντίνο, εάν και εφόσον παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το οποίο όμως δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, γιατί ο ΠΑΟΚ μέσα στο κουτί έχει μόνο τον νεαρό του Μύθου.
0: Ναι.
1: Βασική απειλή.
0: Νομίζω με Ντιαγέ θα ξεκινήσει σήμερα Χριστό ΠΑΟΚ.
1: Τον Ντιαγέ δεν ξέρω. Ναι, όπως και να είναι, τόσο δεν έχει πάρει τον καλό του σεντερφόρ περιδικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τον που κυνηγάει. Τον παίχτη όνομα που.
0: Τον Γκράφτη. Ναι, ναι.
1: Βασικό, α πούμε. Οπότε ενδεχομένως να μην νιώθει
0: πίεση
1: και απειλή, ναι. έτσι ώστε να βάλει και τρίτο. Δεν ξέρω, όμως αυτά είναι θέματα που τα έχει ο προπονητής. Εμείς υποθέσεις κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Και λέμε τι περίπου περιμένουμε, ανάλογα με το τι θα επιλέξει, τι σύστημα θα επιλέξει. Αν θα είναι 4-4-2, κάποια παραλλαγή του 4-3-3, αν θα παίξει με τριάδα στο κέντρο της άμυνας, που δεν είναι αμυντικό σύστημα, να ξέρετε. Γιατί αν το τρίτο μπακ φεύγει και πηγαίνει και γίνεται δεύτερο εξάρι, και βγάζει όλη την ομάδα μπροστά.
0: Εκεί
1: που δούλευε κάποια στιγμή ο Μπέντερ πέρυσι, άσχετα αν του βγήκε και δεν του βγήκε σε κάποια παιχνίδια. Με τρόπο αυτό κερδίζει η ομάδα το κέντρο και γίνεται πιο πιεστική.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το θέμα είναι και το μυστικό είναι να αξιοποιείται πάρα πολύ ο τρίτος στόπερ, να βγαίνει πιο μπροστά, να είναι πιο πιεστικός. Θα τα δούμε αυτά τώρα στην πορεία. Mm-hmm. Θα δουλεύει πάντως τα συστήματα. Βλέπουμε ότι δεν είναι δογματικός ο Νίστρου. Δεν ακολουθεί ένα πράγμα. Ό,τι όποιος αντίπαλος και να είναι, ό,τι και αν παίζεται, δοκιμάζει, αλλάζει.
0: Διαφοροποιεί, ναι, ανάλογα με τον αντίπαλο, ναι, με το παιχνίδι.
1: Ανάλογα με τον αντίπαλο, ναι, και τους έχει και λίγο και όλους την κοίτα. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα που είναι και λίγο βαρετό. Mm-hmm. Το αλλάζει συνέχεια. Έχει παίξει και 4-3-3 και 4-2-3-1 και 4-4-2 και 3-5-2 και 3-4-1-1.
0: Και αλλάζει και το σύστημα, Χρήστο, και στη διάρκεια του αγώνα, έτσι.
1: Ναι, ναι, το έχει κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο παιχνίδι, αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Το 3-4-2-1, έλεγα προηγουμένως, και 1-1 δεν βγαίνουν. Ένας παίξει λιγότερος, είναι κάτι λίγο. Οπότε, δηλαδή, δοκιμάζει αρκετά πράγματα. Εντάξει, σίγουρα, όσο περνάνε τα παιχνίδια, θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ομοιογένεια, μια καλύτερη συνεργασία, θα καταλαβαίνει ένας τον άλλον πολύ περισσότερο, γιατί το είπα και πριν, δεν το παραλαμβάνουμε και που βγαίνουμε και κουραστούς, είναι πολύ νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Και νεανική, γιατί έχει πάρα πολλούς νεαρούς παίκτες που δεν έχουν εμπειρία, τώρα κερδίζουν την εμπειρία, αλλά και νέα ομάδα ως ομάδα, έχει πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα, τα οποία δεν αρκεί να κάνουν 10 προπονήσεις για να φτιάξουν ένα ομοιογενέ σύνολο, θέλουν χρόνο. Και αν έχουν μάλιστα και χρόνο ποιοτικό, με την έννοια ότι έχουν κερδίσει παιχνίδια και δεν πέφτει κρίνια και φαγωμάρα και αμφισβήτηση, ακόμα καλύτερα. Εκεί θα μπορούν να δουλέψουν ακόμα πιο χαλαρά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστος, ευχαριστώ.
1: Να πούμε για τον Αλαφούζο, ναι, ότι πήγε χθες την προπόνηση, το συνηθίζει πριν από σημαντικά παιχνίδια.
0: Πριν από ντέρμπι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν μίλησε στους παίχτες, δεν είναι τέτοιο στυλ πρόεδρος, δηλαδή να πει να βγάλει κανένα πύρινο λόγο στα προπονητήρια κτλ. Δεν το έχει και δεν του πάει κιόλας και δεν το επιδιώκει. Μίλησε όμως με τον προπονητή λιγάκι, στο θυμοτυπικό,
0: ναι,
1: και με τον Κοτσόλη. Και μόνο ουσιαστικά, δηλαδή, η παρουσία του υποδηλώνει στους παίχτες
0: ότι είναι δίπλα στην ομάδα, ακριβώς.
1: Ναι, έτσι, βλέπουν έτσι οι παίχτες και τον πρόεδρο, καταλαβαίνουν,
0: ναι, ναι,
1: και ξένοι που δεν πολύ ξέρουν. Καταλαβαίνω ότι, ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι είναι λίγο πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και ο πρόεδρος
0: βλέπει
1: την προπόνηση και όλα τα σχετικά. Και αυτό που ξέρουμε από χθες, ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μπακασέτα στον
0: ΑΠΟΕΛ.
1: Mm-hmm. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός εγκλειτώνει κάτι λιγότερο από το μισό του συμβόλαιο, γιατί ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια κυπριακή ομάδα σε θέση να καλύψει τεράστια συμβόλαια σαν και αυτά που και ο Μπακασέτα του Σταύρου. Την τελευταία χρονιά ήταν 1,7-1,8, δεν ξέρω, από εκεί πήγαινε. Οπότε, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κάτι γλίτωσε, αλλά σίγουρα δεν γλίτωσε όλο το συμβόλαιο, όπως θα συνέβαινε αν είχε επιλέξει ο Μπακασέτας να πάει στη Σαουδική Αραβία, αλλά προφανώς δεν ήθελε. Όπως και να έχει όμως, αλαφρώνει το ρόλο. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει δύο παίχτες από αυτούς που ξεκίνησαν και δεν υπολογίζονταν. Είναι ο Πάντοβιτς, μεταγραφή του οποίου στην Γιαγκελόνια, ο δανεισμός του μάλλον, χάλασε και είχε ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο ο Πάντοβιτς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να πει ότι θα τον αφήσει ελεύθερο, δεν συμφέρει δηλαδή κανένα. Σίγουρα θα γίνει μια προσπάθεια, όσο οι αγορές είναι ανοιχτές, να βρεθεί μια ομάδα που είτε να τον δανειστεί είτε να τον αγοράσει. Ακόμα και από το MLS θα μπορούσε, είχε γίνει μια κρούση, αλλά έχει κλείσει αυτή η αγορά του MLS πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διαθέσιμη.
0: Και ο δεύτερος
1: και έχει μείνει και ο Σισοκό.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος βέβαια είναι λίγο μια διαφορετική περίπτωση, γιατί είναι και η τελευταία χρονιά του συμβολέου του και είναι και σχετικά μικρό. 700.000, εμείς 700.000 που τα ακούμε.
0: Εμείς τα ακούμε, ναι, και εντάξει, άστο.
1: Άστο
0: τώρα, ναι.
1: Τώρα έτσι όπως είναι πια το ποδόσφαιρο, ακούσα 700.000 συγγνωμένα και λες ένα μωρέ τώρα,
0: εντάξει, ναι,
1: συμβόλαιο ρουτίνας
0: είναι. Ναι, ναι, πραγματικά. Λες και είναι στραγάλια,
1: αυτά
0: έτσι,
1: τα...
0: μάλιστα.
1: Αυτά τα πούμε.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή να είσαι συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια.

0: 3 λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Era Sport, είναι η μεσημβρή ραδιοεφημέρδα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας που γίνεται σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της Super League είναι αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 7. Μισή ώρα αργότερα ο Όφη θα παίξει με την Κηφισιά, στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό και στις 9.30 θα κλείσει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας με το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ενώ η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα με την αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ κόντρα στον Ηρακλή, ένα μάτς που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Πάμε στο Βασίλη Κούβαλη για τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της Καλαμάτας, αλλά Βασίλη, αν έχεις και κάτι από τον Αστέρα μας το λες, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Δημήτρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μία ακόμη μάχη, ένα παιχνίδι Super League 1 πρώτης κατηγορίας για την Καλαμάτα που ψάχνει τον πρώτο της βαθμό ή βαθμούς αν θέλεις. Με τις εμφανίσεις που έχει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια αλλά και τους αγώνες κυπέλου δικαιούται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έναν βαθμό ίσως και παραπάνω για το πρωτάθλημα μιλάμε, όμως το κοντέρ δείχνει 0 και αυτό όσο περνούν οι αγωνιστικές αρχίζει να δημιουργεί ένα θέμα και περισσότερο στην αμυντική λειτουργία της ομάδας της Καλαμάτας. Αυτό πρέπει να το βελτιώσει άμεσα και αρχίζει γενομένης από το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε έναν έμπειρο Ατρόμητο, μια ομάδα που έχει εμπειρία στη Super League 1, είναι νεοφώτιστη η Καλαμάτα, το υπενθυμίζουμε και πάλι. Και σήμερα, αφού ξεκουράστηκαν οι Γκέλιος, Τρούγκης και Κατάλτη, είναι στην αποστολή κανονικά για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όμως θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κένεθ Βάργκας για μία ακόμη αγωνιστική, που είναι τραυματίας, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ένα επιθετικό όπλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που έδειξε τα διαπιστευτήριά του άμεσα, όμως έπαθε ένα τραυματισμό, μία θλάση που τον αφήνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων σε παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμα, ειδικά στο ξεκίνημα. Εκτός λοιπόν ο Κένεθ Βάργκας, εκτός ο Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός που ακόμα είναι ανέτοιμος, η Ναούμις, Πέρες, Παναγιώτου, Φρίμπον και Μιράντα. Όμως τα βασικά όπλα από ό,τι φαίνεται με τις επιστροφές και του Γκέλιου, Στρούγκη και Κατάλτη που είχαν πάρει έτσι ένα ρεπό από το παιχνίδι Κυπέλλου για να ξεκουραστούν και συν κάποιους που έδειξαν ότι μπορούν να βρεθούν στην αρχή εντεκάδα, όπως ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας που έπαιξε στο παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελο στο 2-2, που και εκεί έδειξε αμυντικές αδυναμίες η Καλαμάτα, πολύ καλές επιθετικές ικανότητες όμως έδειξε και στο μάτς με το Βόλο, ο Καρεάσο, ο Μπονέτο, παίκτες που έπαιξαν στο κύπελο και έδειξαν ότι μπορεί να υπολογίζονται για τον αγώνα πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες, να πούμε ότι έχουν συναντηθεί πολύ παλαιά, και μιλάμε τώρα για 1972 με τον Ατρόμητο να επικρατεί με 1-0 σε παιχνίδι που έγινε στο Περιστέρι, και το δεύτερο μάτς που έγινε μεταξύ των δύο ομάδων Ατρόμητος με την Καλαμάτα είναι το 74-75, εκεί δεν υπήρξε νικητής, άρα υπάρχει μια νίκη του Ατρόμητου στο εντός έδρας παιχνίδι και μια ισοπαλία στο επόμενο, το 1974-75. Έχουν αγωνιστεί και έχουν βρεθεί αντιμέτωπες και στην Β' Εθνική, αλλά νομίζω αυτά είναι άλλα παιχνίδια και διαφορετικές κατηγορίες. Με στόχο λοιπόν την πρώτη νίκη ή τους πρώτους βαθμούς σήμερα η Καλαμάτα θα βρεθεί απέναντι στον Ατρόμητο στις 7 η ώρα στο Περιστέρι, σε ένα μάτς που όπως και στα υπόλοιπα, είτε εντός είτε εκτός έδρας, με εισαγωγικά το εντός έδρας.
0: Ναι, ναι. Εντός έδρας θα τη δούμε.
1: Τα μάτια παίζει εκτός έδρας.
0: Ναι, ναι, θα το δούμε αργά να γίνεται αυτό το εντός έδρας, πραγματικά εντός έδρας, έτσι στο γήπεδο της παραλίας.
1: Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της Καλαμάτα. Γιατί το Περιστέρι και η Αττική νομίζω έχει πάρα πολλούς μεσίνιους, όπου θα βρεθούν εκεί στη θύρα 1 και θα στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για το πρώτο τρίποντο ή τους πρώτους βαθμούς, αν θέλει. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση με την Καλαμάτα, που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Για τον Αστέρα Άκτορ προετοιμάζεται για το αυριανό μάτς με
0: τελευταία,
1: τον Ιρακλή.
0: Τελευταία προπόνηση σήμερα, έτσι, Βασίλη.
1: Ορίστε.
0: Τελευταία προπόνηση, λέω σήμερα.
1: Τελευταία προπόνηση δεν έχει βγει αποστολή ακόμα. Έχει πρεμιέρα όμως ο Αστέρας Β' με τον Πανιόνιο 4 η ώρα.
0: Καλά, το λες. Super League 2, πρεμιέρα πρωταθλήματος.
1: Και η είδηση βγαίνει από εκεί, αν θέλεις, για τον Αστέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πλέον επιστροφή του Κώστα Τριανταφυλόπουλου. Κώστα Τριανταφυλόπουλος που πέρυσι ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με την πρώτη ομάδα. Δεν ήθελε να φύγει από τον Αστέρα Άκτορ την πρώτη ομάδα. Τελικά βρέθηκε φόρμουλα και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Αστέρα Β. Και θα είναι, δεν ξέρω σήμερα αν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Β ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος πλέον, αφού είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Mm-hmm. Για τη Β ομάδα μιλάμε. Στις 4 η ώρα θα γίνει η πρεμιέρα για την ομάδα του Αστέρα. Υπάρχει ένα κάλεσμα για τον Αστέρα Αλφα, για την ομάδα του της Τρίπολης, στην πρώτη ομάδα, μιλάμε τον Αστέρα Άκτορ. Mm-hmm. Εκεί όπου ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός της ομάδας, κάνει ένα κάλεσμα στον κόσμο, λέγοντας ότι θέλουμε τον κόσμο δίπλα αύριο Δευτέρα στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης για να κάνουμε την πρώτη νίκη. Δεν έχει βαθμό ο Αστέρας Άκτορ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στο 0 και αύριο με τον Ηρακλή θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αφού είπαμε αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο έχει τον Ηρακλή στις 6 ώρα για το πρωτάθλημα. Υπάρχει την πέμπτη παιχνίδι με τον για το κύπελο και την Κυριακή θα κλείσει η εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, με την ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μια τριάδα πολύ δύσκολων και σημαντικών αγώνων για την ομάδα της Αρκαδίας.
0: Μάλιστα. Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη, στην εκπομπή σου.
0: Ο φίλος ο Πλούταρχος έχει στείλει ένα μήνυμα. Φίλε Πλούταρχε, δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Σήμερα ρωτάει, άραγε θα γίνει ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα με απόφαση της ΕΠΟ λόγω της τραγωδίας των δύο πιλότων. Κανονικά πρέπει να γίνει σε όλα τα παιχνίδια και τη Super League 1 και τη Super League 2, γράφει ο Πλούταρχος. Συμφωνώ μαζί σου ότι κανονικά έτσι πρέπει να συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν το ξέρω και δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση ή κάποια ανάρτηση τόσο από την Super League 1 όσο και από την Super League 2. Θεωρώ ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχε μια ανακοίνωση ότι θα τηρούνταν ένα λεπτό σιγή. Μακάρι να συμβεί. Τώρα τι να σου πω. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, οπότε πιθανόν να μην έχουμε ένα λεπτό σιγή για τους δύο πιλότους που έχασαν χθες την ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα. Με την αφορμή που έλεγε ο Βασίλης Κούβαλης για το μάτς του Πανιωνίου με τον Αστέρα Άκτορ Β, το μάτς αυτό είναι στις 4. Την ίδια ώρα έχουμε άλλους δύο αγώνες για την πρεμιέρα της Super League 2. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα. Στο μάτς αυτό θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ την ίδια ώρα θα γίνει και το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τον Ζάκυνθο. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ. Και να θυμίσω ότι χθες στην αυλαία του πρωταθλήματος της Super League 2, Παθρακικός και Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς γκολ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Σαντοριναίος. Με την ΑΕΚ παραμονές λίγες ημέρες καλύτερα πριν από από την πρεμιέρα της στη League Face του Champions League κόντρα στην Las Clins, έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Άρη, νίκησε άνετα με 5-0 με μαέστρο τον Μάγερ. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Γιάννης Αντερνέος. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε γιατί είναι η πρωταθλήτρια σε ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Μιλάμε για μια ομάδα τον Άρη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν δέχεται τέτοιες ήττες από τις ομάδες της πρώτης τετράδας. Για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα με δύο νίκες, που παρουσίασε μια ενδεκάδα με την οποία μπορούσε να φέρει από τον πάγκο παίκτες όπως ο Ράφα Μίρ ή ο Κουαμέ.
0: Πάντως νομίζω Γιάννη, χθες ο Άρης δεν ήταν ανταγωνιστικός όπως θα έπρεπε κόντρα στην ΑΕΚ. Έκανε το παιχνίδι να φαίνεται τόσο εύκολο για εκείνη, έτσι.
2: Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου δεν μπορούσε.
0: Ανταγωνιστικός όπως θα έπρεπε κόντρα στην ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: η ΑΕΚ το έκανε το παιχνίδι να φαίνεται τόσο εύκολο για εκείνη, έτσι.
2: Σύμφωνα με τον

0: επιλογές που έχει στον άξονά της και ως προς τα χαρακτηριστικά των παικτών που φέρνει μέσα στο γήπεδο. Και βεβαίως ήδη αρχίζουν οι πρώτες κουβέντες και οι πρώτες συζητήσεις πόσο τσάρτας είναι ο Μάγκερ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να κάνει ο Μάγκερ με την μπάλα στα πόδια. Ήταν απολαυστικός, έκανε τα πράγματα να συμβούν. Το λέγαμε και από το πρώτο ημίχρονο της μετάδοσης, ότι έβαζε πλώρη για MVP και παρά το γεγονός ότι είχε και άλλους κορυφαίους η ΑΕΚ εχθές και ο Βάργα κυρίως, ο οποίος έβαλε δύο γκολ, ο κόσμος καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο και έδωσε τον τίτλο του MVP στον Μάγκερ. Ο Κροάτης έχει προσαρμοστεί από την πρώτη στιγμή, έκανε και ωραίες δηλώσεις. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει παίξει σε κορυφαία γήπεδα, σε κορυφαία πρωταθλήματα και να λέει ότι είναι διαφορετικό να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πόση όθηση παίρνει η ομάδα από τον κόσμο, από την ενέργεια. Και γενικά με τις δηλώσεις που έκαναν οι κυτρινόμαυροι, έλεγαν ότι ήθελαν να δείξουν τη σωστή τους νοοτροπία και τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα. Και μια αντίδραση σε σχέση με την Γκέλα απέναντι στην Κηφισιά.
1: Γιάννη, είδα μια ανάρτηση, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς ή την ασπάζεσαι, ότι η ΑΕΚ πλέον παίζει ένα ποδόσφαιρο που μοιάζει το ποδόσφαιρο που έπαιζε τη δεκαετία του 90, που είχε τη σούπερ ομάδα.
0: Εντάξει, πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι την ίδια κουβέντα κάναμε και για την ΑΕΚ του Αλμέιδα.
1: Ναι, δεν έχει άδικο.
0: Η οποία συγκρινόταν με την ΑΕΚ του 96, ύστερα από 8 χρόνια Μπάγεβιτς. Αυτό τα φέρνει ο ενθουσιασμός, είναι πολύ νωρίς να το πούμε αυτό. Η ΑΕΚ του 90 έκανε 3-4 πρωταθλήματα, για παράδειγμα. Έτσι, 4 πρωταθλήματα στα 8 χρόνια, σπουδαίες ποδοσφαιρικές παραστάσεις. Εγώ θα πω το εξής, γιατί δεν το συζητάμε από συνήθεια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η ΑΕΚ συνεχίζει και είναι 27 παιχνίδια ήττη στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει 18 νίκες και 9 ισοπαλίες. Ήδη πέρσι ήταν 24 συν 3-27. Ναι. Η ΑΕΚ συνεχίζει και στα 7 παιχνίδια κατά τη διάρκεια των αγώνων να παραμένει αίτητη, στα 7 της φετινά. Ιτήθηκε στα πέναλτι από τον Όφη. Λέμε για την, την αγωνιστική διάρκεια των αγώνων.
1: Έτσι.
0: Αν εξαιρέσουμε το Super Cup, που είναι μια ψυχαγωγική διαδικασία, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη η ΑΕΚ έχει δεχτεί ένα γκολ. Αυτό το έχει δεχτεί στο 97. Και έχει ξεκινήσει με τους 3-4 Βάργα, Γιώβιτς, Ζήνη να βάζουν 14 γκολ σε 7 παιχνίδια, μόνο αυτοί οι τρεις, και παράλληλα η ΑΕΚ μέσα στο ναό της, μέσα στην Αγία Σοφιά, μέσα στην Όλγουιν Αρένα της Νέας Φιλαδέλφειας, να έχει ήδη δώσει 3 μάτς σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και να έχει σκοράρει 13 γκολ χωρίς να δεχτεί κανένα. Θυμίζω 4-0 τη Λεύσκη, 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα το κάνανε και άλλοι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ΑΕΚ έχει μια φοβερή πληρότητα στον σχεδιασμό που έχει κάνει ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Και πλέον και ο Νίκολιτς εξελίσσει το παιχνίδι της ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή περίοδο. Η βάση της είναι η περσινή περίοδος, δηλαδή ακόμη και στην αρχική ενδεκάδα 9 από τους 11 ήταν η περσινή.
1: Ναι.
0: Ο καινούριος ήταν ο Βιτάλης και ο Σταχάφ και ο Μάγερ στην Πτέρυγα.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Βιτάλης ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί λέγαμε ότι έπρεπε να γίνει πιο δημιουργικός, ενώ έχει συμμετοχή στα γκολ, γιατί έχει κάνει ανάκτηση κατοχή στα 3 από τα 5 γκολ ο Βιτάλης. Αλλά επειδή τον ξέρουμε και αποκτήθηκε την ΑΕΚ για χαρακτηριστικά όπως το κάθε το παιχνίδι και τις κινήσεις στα μεσοδιαστήματα, ήταν πολύ σημαντικό το πώς ανέβασε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. Και το γεγονός ότι, όπως είπες, ακολουθεί την τρίτη ευρωπαϊκό match Premier League Face Champions League για την ΑΕΚ. Αλλά το πέμπτο γκολ μπήκε στο 90, γιατί η ΑΕΚ δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει για να σκοράρει.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Τώρα που ανέφερες και τον αγώνα με την Lask Linz την ερχόμενη Τρίτη στην Όλγουιν Αρίνα, έγινε γνωστό από την UEFA, όρισε τον Πορτογάλο Λουίς Γκοτίνιο να σφυρίξει την αναμέτρηση.
0: Είναι Champions League, είναι. Ναι. Είναι διαιτητές που έχουν έρθει περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι περισσότεροι είναι elite. Εντάξει, είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
1: Σίγουρα.
0: Σε κάθε περίπτωση. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό ότι οι παίκτες του Νίκολιτς, και το έλεγαν ήδη, έμειναν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι που είχαν μπροστά τους. Mm-hmm. Και όπως θα είναι και crash test για την ΑΕΚ, γιατί είπαμε ότι υπήρχε και ένα κακό διάστημα. Δηλαδή, το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου με το πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, η ΑΕΚ ήταν κάπως πιο υποτονική και ήταν ένα διάστημα στο οποίο άρεσε, ειδικά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου, προσπάθησε να πάρει την μπάλα, να κάνει κάποια πράγματα επιθετικά μετά τις αλλαγές που είχε κάνει και ο Γρηγόριο. Αλλά πάλι η ΑΕΚ μετά επανέφερε το μάτς εκεί που ήθελε, ειδικά μετά το 2-0, άρχισε το παιχνίδι να γέρνει προς την πλευρά της πρωταθλήτριας.

0: Αλλά μετά το ευρωπαϊκό, τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Ελπίζουμε να κερδίσει, να ξεκινήσει με 3 βαθμούς.
1: Και είναι ένα κομβικό μας για την ΑΕΚ αυτό, Γιάννη, βάσει του προγράμματος που έχει βγει στην League Phase του Champions League. Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αν έπρεπε να πούμε σε ποιο από τα 8 παιχνίδια η ΑΕΚ μπορεί να θεωρηθεί φαβορή, αυτό είναι το μοναδικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα μπορούσε να πει ότι ίσως η ΑΕΚ είναι φοβερή, είναι φαβορή. Και φοβερή βέβαια εικόνα δείχνει, μακάρι να το επαληθεύσει και στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Είναι φαβορή, υποδεχόμενη την πρωταθλήτρια Αυστρία. Σε άλλες ομάδες που υποδέχεται είναι η Γαλατά Σαράι, είναι η Ρώμα, έτσι, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα την πει φαβορή.
1: Πολύ πιο δυνατές ομάδες βέβαια.
0: Βέβαια, εκτός έδρας θα παίξει με τη Manchester City, με την Κόμο, που έχει ξεκινήσει καταπληκτικά, με την Dortmund, με τη Σακτάρ.
1: Πραγματικά.
0: Εσύ είναι στο Λονδίνο, δεν θα την πει φαβορή. Οπότε, ναι, είναι ένα must win game. Αλλά άλλο ήθελα να πω ότι όταν τελειώσει αυτό το παιχνίδι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ στα μάτς που ακολουθούν, στην Τρίπολη με τον Αστέρα και στον Βόλο, να βγάλει την οτροπία που βγάζει στο γήπεδό της. Δηλαδή να δείξει ότι η Κηφισιά ήταν μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το είχαμε πει ότι και στο Super Cup της Κρήτης, από ένα σημείο και ύστερα, αλλά ειδικά με την Κηφισιά, είχε κακή νοοτροπία. Και αυτό ήταν κάτι στο οποίο εστίασε και ο Νίκολιτς. Ότι θέλει να ξεριζώσει από το μυαλό των παικτών του κάθε σκέψη που δεν αφορά το μάτς που διαχειρίζονται, αλλά να είναι κάπως ζαλισμένοι από τη λάμψη της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν θα κριθεί η επαναφορά. Πάντως, το δείγμα με τον Άρη ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Με τον Κουτάσα τι γίνεται, πανέρχεται στην ΑΕΚ?
0: Κοίταξε, επειδή ήταν και μια περίπτωση στην οποία βρισκόμουν με άδεια, αλλά το παρακολούθησα το θέμα, πολύ έτσι παράξενη ιστορία, γιατί η ΑΕΚ είχε έρθει στην συμφωνία με τη Σερβέτ. Οι Ελβετοί είχαν δεχθεί τις αξιώσεις της ΑΕΚ. Η Σερβέτ είναι προηγούμενη ομάδα του Κουτέσα, που σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τον Κουτέσα, έχει τον ιατρικό φάκελο του Κουτέσα. Και είδαμε ότι υπήρχε και μια διαφωνία σε σχέση με αυτά που έβγαιναν από το περιβάλλον της Σερβέτ, ότι οι ιατρικές εξετάσεις τους ανάγκασαν να αναπροσαρμόσουν τους όρους της συμφωνίας, να προτείνουν λιγότερα χρόνια από 5 χρόνια 3, και να απαιτήσουν μείωση κούρεμα, δηλαδή στο 50% των οικονομικών αξιώσεων της ΑΕΚ από τη μεταγραφή. Και από την άλλη πλευρά υπήρχε ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδειξε να ξαφνιάζεται από όλη αυτή την ιστορία. Έκανε δηλώσεις εξ αρχής λέγοντας ότι περίμεναν πάνω στο γραφείο ένα συμβόλαιο και βρέθηκαν ξανά να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις γύρω από αυτή την ιστορία. Και όπως είπε και ο Νίκολιτς εχθές, από ό,τι φαίνεται αυτή η υπόθεση ναυαγεί. Το επιβεβαιώνει και ο Πολ Μπόλεντορ, ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, και αναμένεται, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικό σε αυτή την ιστορία, εάν δεν μπει πιο δυνατά η Σιόν που είχε ακουστεί ότι είχε ενδιαφερθεί κάποια άλλη ομάδα που είχε ανοιχτεί τη μεταγραφική αγορά, φαίνεται ότι ο Κουτέσα θα επιστρέψει και θα υπολογίζεται κανονικά για τα μάτια του πρωταθλήματος και του κυπέλου από τον Μάρκο Νικόλιτς.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος μας έδειξε κιόλας για ποιο λόγο φύγαν κάποιοι παίκτες. Γιατί είπε, γι' αυτό λέω ότι παρένθεση εδώ, πρέπει να ακούμε τι λέει ο Νικόλιτς, γιατί ο Νικόλιτς τα εννοεί αυτά που λέει, δεν έχει να κρύψει κάτι, είναι αρκετά διάφανος το δημόσιο λόγο του. Είπε ότι Ελίασον που έφυγε, Ιούμπισιτς που έφυγε και Κουτέσα ζήτησαν να φύγουν γιατί δεν ήταν ικανοποιημένοι από το χρόνο συμμετοχής ή από τον ρόλο που είχαν στην ΑΕΚ. Έτσι. Άρα και ο Κουτέσα γυρίζοντας, προφανώς εφόσον τελικά οριστικά να βαγίσει αυτή η υπόθεση με τη Σερβέτ, θα αναζητήσει το διάστημα που απομένει κάποια άλλη ομάδα για να ολοκληρώσει η ΑΕΚ την παραχώρησή του. Αλλά εφόσον μείνει, θα ξέρει ότι ο ρόλος του θα είναι συγκεκριμένος σε σχέση με το τι ζητάει από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
1: Οπότε, αν τελικά ο Κουτέσα δεν φύγει για άλλη ομάδα, μπαίνει στο ρόστερ της ΑΕΚ, μπαίνει στο δυναμικό της ΑΕΚ, υπολογίζεται από την ΑΕΚ, δεν μπαίνει στον πάγο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει κάνει κάτι ο Κουτέσα, υπολογίζεται κανονικά. Μα έπαιζε κιόλας, έμπαινε αλλαγή στα προηγούμενα μάτσα του Κουτέσα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έρχεται στο rotation της ομάδας, αλλά επειδή έχει βγει από την ευρωπαϊκή λίστα, οι συμμετοχές του θα αφορούν πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Σωστά. Ωραία. Γιάννης Αντωνίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλώς μεσημέρι από την Αθήνα. Τάσο.
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου τις, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για το γήπεδο του Άρη. Έχει κάνει κάποιες αναφορές για ναι. όλα τα γηπεδικά. Είπε για τον ΠΑΟΚ ότι πρέπει να αποκτήσει νέο γήπεδο. Είπε ότι έγινε παρέμβαση για το Αλεξάνδριο, εξήγηλε προπονητήριο και είπε ότι μακάρι να καταλήξουμε σε σχέδιο με την κατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Ναι, ή την αναβάθμιση του υφιστάμενου ναι. γηπέδου. Mm-hmm. Πάντως, εδώ και λίγες ημέρες, μάλλον προχθές, υπάρχει μια προσπάθεια από τον Ερασιτέχνη Άρη να συγκροτήσουν
0: μια επιτροπή, έτσι.
1: Επιτροπή για την δημιουργία νέου γηπέδου.
0: Ναι.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2021.
0: Και μάλιστα σε περιοχή εκτός πόλης, λίγο πιο αποκεντρωμένο, να το πω έτσι, αλλά είναι μια περιοχή φιλέτο, όπως μου την έλεγε ο Τότσικας.
1: Ναι, αυτό το θέμα το έχουμε κατ' επανάληψη έχουμε τοποθετηθεί κατά επανάληψη για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τώρα, αν πολύ πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτό, γιατί είναι και επί της ουσίας κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την οικογένεια του Άρη, είναι μια σκέψη και μια δέσμευση προπενταετίας για μια μετακατάσταση του Κλεάνδρου Κελίδης σε μια περιοχή που ανήκει στη ΔΥΠΑ τώρα. Είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο δρόμο που οδηγεί από την είσοδο της Ανατολικής πλευράς, νότιο-ανατολικής πλευράς ουσιαστικά, προς το αεροδρόμιο. Είναι μια περιοχή όπου είναι τα εμπορικά κέντρα, μια περιοχή που αναβαθμίζεται και αποτελεί φιλέτο, δίπλα στον κεντρικό άξονα, όπου είναι σχεδιασμένο στο κοντινό μέλλον να γίνει και το υπέργειο κομμάτι του μετρό που θα ενώνει τον τερματικό της Μίκρας με το αεροδρόμιο. Έχουν στα σχέδια, γιατί θα γίνει αυτό αργά ή γρήγορα, σχετικά γρήγορα, γιατί δεν είναι και με τόσο πολύ πολυδιάστατο το θέμα, γιατί θα είναι υπέργειο, δεν θα χρειαστεί να μπει μετροπόδικα.
0: Ναι.
1: Είναι τέσσερις στάσεις. Η δεύτερη στάση είναι αυτή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και μπαίνει ξανά στην καθημερινότητα του Άρη. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα το τι εξέλιξη θα έχει αυτό το θέμα, γιατί όπως και να το κάνουμε, το Κλεάνθης Βικελίδης είναι ένα γήπεδο που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό και σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει, φυσικά το έχουν.
0: Εντάξει, δεν πάει να είναι ένα παλιό γήπεδο, Τάσο.
1: Είναι ένα παλιό γήπεδο, όντως, αλλά το γεγονός ότι είναι περίκλειστο από δρόμους και από υποδομές.
0: Και δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ακριβώς έτσι.
1: Να το επεκτείνεις.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό σκέλος, όπου ο Άρης χθες ήταν κακός στην Αλγουίν Αρίνα και έφυγε με αυτή τη βαριά ήττα 5-0.
1: Να. Είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των φίλων της ομάδας του Άρη. Ο Άρης απλά δεν ιτήθηκε χθες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διασύρθηκε, δεν ήταν μια απλή, ήταν μια πολύ δυνατή σφαλιάρα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και να θέλουμε να δούμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία, η εικόνα του Άρη εχθές ήταν μια εικόνα που δεν αρμόζει σε μια ομάδα η οποία έχει υψηλούς στόχους. Mm-hmm. Άσχετα αν το παιχνίδι είχε δύο όψεις και ο Άρης στο τέλος του ημιχρόνου και στις αρχές του Δευτέρου έδειξε ότι θέλει να το χτυπήσει το παιχνίδι ο προπονητής.
0: Ναι, προσπάθησε να παίξει λίγο μπάλα εκεί και να κάνει ανάκτηση μπάλας, να πιέσει λίγο περισσότερο την ΑΕΚ, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα, όπως ανέφερες.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι η εξής, ότι ο Άρης, έχοντας μείνει πίσω στο σκορ και με την διάθεση που δείχνει ο Γρηγόρη, ο οποίος έχει ένα σχέδιο στο παιχνίδι του, αλλά δεν κατάφερε να ουσιαστικά να απειλήσει τον αντίπαλο, ακόμα και όταν δόθηκε ευκαιρία, ο Νίκο Λιτς έδωσε χώρο στον Άρη, χτύπησε στη μετάβαση και μετά το 60, όταν δέχτηκε και το δεύτερο γκολ, ο Άρης μετά κατέρευσε.
0: Εκεί πέταξε λευκή πετσέτα, ναι.
1: Εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί η εικόνα της ομάδας μπορούμε να την να μιλήσουμε για δύο πράγματα. Για την εικόνα της ομάδας αγωνιστικά, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο προγραμματισμός, αυτό το δείχνει η εικόνα του Άρη, έτσι, έχει δεχτεί 8 γκολ σε 3 παιχνίδια. Ο προγραμματισμός δείχνει ότι δεν ήταν ο πλέον σωστός ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας, καθώς ο Άρης αμυντικά έχει πάρα πολλά κενά.
0: Εδώ φωνάζει ξεκάθαρα το αμυντικό πρόβλημα που έχει ο Άρης, Τάσο.
1: Έχει 5 επιθετικούς, 4 δηλαδή, και έχει 2
0: κεντρικούς αμυντικούς.
1: Βασικού στόπερ, ο ένας εκ των οποίων δεν έπαιζε χθες. Το να παίζει ο Γένσεν, ο οποίος είναι ένα οχταροδεκάρι, οχτάρι ουσιαστικά, στο κέντρο της άμυνας του Άρη, και με την ατυχία του Φαμπιάνο, το πρόβλημα αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Ο Άρης ήταν σε αυτό το κομμάτι σε ένα βαθμό επαρκής όσο ο Σούταλο άντεξε, γιατί είναι νεοφερμένος. Μόλις κουράστηκε ο Σούταλο, ο Άρης δέχτηκε από τον άξονα πάρα πολλές επιθέσεις από την ΑΕΚ, που θα μπορούσε να είχε και μεγαλύτερο,
0: σκορ. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
1: Άρα, εδώ μιλάμε για μια λάθος, όπως όλα δείχνουν, και αυτό δεν αμφισβητείται πλέον, προγραμματισμό στον τρόπο με τον οποίο κάλυψε τις γραμμές του Άρης. Άρα έχει ένα τεράστιο κενό αμυντικά, ένα το κρατούμενο, αλλά το πιο βασικό, Δημήτρη, για μένα προσωπικά, είναι το πνευματικό κομμάτι, δηλαδή το πώς η ομάδα αντέδρασε μετά το 2-0. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο βασικό.
0: Όπου εκεί παράτησε το μάτς στην ουσία, έτσι.
1: Ο Άρης δεν πρέπει να παρατάει κανένα παιχνίδι και να παλεύει για όλα τα παιχνίδια, ακόμα και μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Αλλά το γεγονός ότι μετά το 2-0 η ομάδα ουσιαστικά έγινε σάκος του μπόξ απέναντι στην ΑΕΚ, αυτό είναι κάτι το οποίο γενικότερα πρέπει ο
0: Ρουλούς
1: άμεσα να το λύσει. Εδώ έρχεται και κολλάει, γιατί επέστρεψε ο Άρης στο πρόβλημα, πήγαινε κατευθείαν στο Ρήσιο, η τοποθέτηση του Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για μια κάκιστη εικόνα της ομάδας. Είπε ότι πρέπει να προσπαθήσουν και να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί ο Άρης να διορθώσει όχι μόνο το βαρύ σκορ, γιατί ένα σκορ μιας ομάδας που έχει 2 νίκες στο πρωτάθλημα, έχει δεχτεί 8 γκολ μέσα σε 3 παιχνίδια, έχει καταφέρει να κερδίσει τα 2 από τα 3 παιχνίδια, αλλά γνώρισε μια πολύ βαριά ήττα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και σε επίπεδο ψυχολογίας άμεσα και σε επίπεδο καθαρά αγωνιστικής τακτικής, είναι δουλειά και του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος θα έψαλε σήμερα στους ποδοσφαιριστές. Εδώ θα σου πω, Δημήτρη, ότι ο Άρης έχει μέσα σε αυτή τη βδομάδα που διανύουμε, μέχρι το τέλος της βδομάδας που αρχίζει αύριο, 2 παιχνίδια. Και τα 2 είναι σημαντικά. Δεν είναι μόνο το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Είναι και η εκτός έδρας αναμέτρηση μετακίνηση, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια επιβάρυνση στην Τρίπολη την Πέμπτη, για να δώσει το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Face Link. Ο Άρης την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό, άρα δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή έχει να παίξει και με τον Παναθηναϊκό, εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης να φύγει με το με την νίκη από το
0: θετικό από
1: την Τρίπολη, και να πάει το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα σε ένα κλασικό τοπικό ντέρμπι που έρχεται νωρίς στην Θεσσαλονίκη, έχοντας πίσω του αυτήν την πολύ πολύ κακή βραδιά εχθές στην Όλγουιν Αρίνα. Άρα μέσα στη εβδομάδα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά, και πάνω απ' όλα ο Άρης πρέπει να καταλάβει, και το ποδοσφαιρικό τμήμα και οι ποδοσφαιριστές και γενικότερα όλο το staff, ότι πρέπει να το αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, πρέπει να αφήσει πίσω αυτήν την ήττα και μάλιστα
0: γυρίσει σελίδα γρήγορα.
1: Να το γεγονός ότι τίθηκε με αυτόν τον τρόπο σε μια κάκιστη εικόνα μπορεί να γίνει μάθημα και μπορεί να του λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, δηλαδή, από τέτοιες ήττες, από τέτοιες εμφανίσεις, αν θέλεις, βγαίνουν και θετικά πράγματα, έτσι, τα οποία διορθώνονται στην πορεία.
1: Θα έλεγα χαριτολογώντας ότι ειδικά το δεύτερο ημίχρονο θα πρέπει να παίζει σε βίντεο μέσα από την πύρα του Άριος.
0: Να μην επαναληφθεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Τάσο Μαχλαζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από ρεπορτάζ Άρη που να συμπληρώσουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει, έτσι.
1: Εντάξει, ατομικό και σήμερα Φαμπιάνο. Θα δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμο.
0: Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε πώς μπήκαν τα 5 γκολ της ΑΕΚ επί του Άρη χθες στην Ολογνή Αρίνα.
2: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στον 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Περνάει για το πήγιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Εκάρης. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
3: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν. Μέσα στην περιοχή ο Μαρίν. Το πλασέ 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα και έτσι ένωση στο 75ο λεπτό. Κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο. Γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο. Κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο, ολοκληρωτικό, κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θρίαμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ΑΕΚ επικράτησε με 5-0 επί του Άρη στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε χθες για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Επιστρέφουμε στα σημερινά μάτς. Ατρόμητος Καλαμάτα, θυμίζω, στις 7 Όφη Κηφισιά, 7:30 Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και στις 9:30 το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης για το ρεπορτάζ του Όφη. Λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα και στις φίλες και φίλους της Era Sport. Ναι, μεν είναι ζωτική σημασία στο σημερινό παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά, αλλά αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στο Ηράκλειο είναι το θέμα του γηπέδου, καθώς χθες υπήρξε μια συνάντηση του Προέδρου της ΠΑΕΦ, του Μιχάλη Μπούστα, αντιπροέδρου του Ηλία Προυσανίδη, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο Συρηγονάκη.
0: Τι βγήκε από εκεί, Γιώργο?
4: Από αυτή τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε πως ο σχεδιασμός εστιάζεται στην αναπτυσσόμενη περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, υιοθετώντας το μοντέλο της διπλής ανάπλασης. Mm-hmm. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά και για τη συνοικία των Καμινίων, η οποία θα αποσυμφορηθεί και θα αποκτήσει ένα πολύτιμο χώρο πρασίνου εκεί που είναι, δηλαδή, και αναψυχής εκεί που είναι ήδη το γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, εκτός εγκλονιστικού πρόοπτου, θα υπάρξει και μια συνάντηση με την περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, για το συγκεκριμένο θέμα. Οι επαφές μεταξύ Δήμου Περιφέρειας, ΠΑΕ και Ραστέχνη Όφη παραμένουν συνεχείς και εντατικές, προκειμένου να το συντομότερο δυνατό το πλάνο του νέου γηπέδου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα, είχαμε και μια δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου για το θέμα αυτό, λέγοντας ότι ένα νέο γήπεδο θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα και σοβαρό συντελεστή προς τις θέμενες αξίες της ζωής της πόλης μας. Έχουμε εργαστεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καλοκαιρινός, και εργαζόμαστε και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκινούμε την περιφέρεια, την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη Όφη. Σύντομα και στον κατάλληλο χρόνο τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, κατόληξε ο κύριος Καλοκαιρινός. Να δούμε λοιπόν αν πραγματικά το τρένο έχει μπει στις ράγες ή αν θα χρειαστεί ακόμα να περιμένουμε χρόνο προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Σίγουρα, Δημήτρη Φέλης και φίλοι της Ελλάς Σπορ, το γήπεδο πλέον το Θόδωρος Βαρδινογιάννης, το θρηλυκό γεντικουλέ είναι παροχημένο και ακόμα και σε κατάσταση και σε ανακαίνιση να περάσει η ΠΑΕΟΦΗ ουσιαστικά δεν θα εξυπηρετήσει κάτι, αλλά κάποιο προσωρινά θα έλεγα ημίμετρα προκειμένου Όφη να επιστρέψει στο θρηλυκό για την κουλέ. Γι' αυτό λοιπόν Όφη ψάχνει αλλού χώρο κατάλληλο για να στεγαστεί και όπως δείχνουν τα πράγματα αυτό θα είναι στην Κορώνη Μαγαρά, μια περιοχή η οποία είναι πλησίων του αστικού κέντρου του Ηρακλείου που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει και τον κόσμο του Όφη αλλά και όλα όσα θα θέλει να κτίσει η ΠΑΕΟΦΗ στην εργασία με το Δήμο στο κομμάτι αυτό.
0: Γιώργο, καλά το χαρακτήρισε σημείμετρα. Είναι παλιά τα γήπεδα. Τα περισσότερα γήπεδα στην Ελλάδα είναι παλιά. Χρειαζόμαστε καινούργια γήπεδα, χρειαζόμαστε σύγχρονα γήπεδα. Βεβαίως όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ, το ξέρουμε έτσι. Και όταν υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες πολύ πιο σημαντικές από τα γήπεδα, το βάρος δίνεται εκεί. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή και οι ομάδες να αρχίσουν να αποκτούν καινούργια γήπεδα για να εξυπηρετούν και καλύτερα τον κόσμο τους, όπως γίνεται άλλωστε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα του Όφη για το μάτς με την Κηφισιά.
4: Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι, Όφη παίζει με την Κηφισιά, μια ομάδα η οποία παραδοσιακά τον δυσκολεύει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες επισκέψεις στο Ηράκλειο, η Κηφισιά έφυγε με νίκη, πέρυσι 3-1 και πρόπερσι με 2-1. Η μοναδική φορά που Όφη είχε κερδίσει την Κηφισιά ήταν όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική την περίοδο 2015-16. Όφη είχε κερδίσει τότε 1-0 έκτοτε. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο σε 4 παιχνίδια μαζί με τον Κύπρο και την Τρίτη Εθνική Όφη μετράει 2 νίκες, άλλες 2 νίκες η Κηφισιά στο πρωτάθλημα. Κανένα μάτς μεταξύ τους δεν έχει λήξει ισόπαλο στο Ηράκλειο και γενικά σε 10 αγώνες Όφη μετράει 3 νίκες, 2 στην Τρίτη Εθνική και 1 στο Κύπελο και η Κηφισιά 3 νίκες ενώ 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ισορροπημένο ζευγάρι στο Ηράκλειο και επαναλαμβάνω μάλιστα τις δύο τελευταίες αγωνιστικές η Κηφισιά έχει φύγει από το Ηράκλειο με νίκη πέρυσι 3-1 στο Παγκρέτιο Στάδιο και πρόπερσι με 2-1. Να πούμε για τον Όφη. Δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντο ο Ισέκα και ο Σχέλης που είναι τραυματίες. Αντίθετα αναμένεται να επανέλθει ο Κοστούλας ο οποίος ήταν έτοιμος και στο μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο αλλά λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου, λόγω της καταρακτώδης βροχής ο Χρήστος Κόντος δεν θέλησε να ρισκάρει ενώ και ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Βαν Άμα και Γιον Ντελούις που είναι τραυματίες. Είδα όμως τη σύνδεση ότι έχει συμπεριλάβει μια πρώτη φορά φέτος τον Μάντσο και τον νέο αποκτηθέντα Κύπριο ποδοσφαιριστή τον Κουσούλο. Θα δούμε βεβαίως αν θα τους χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι. 7.30 ώρα είναι σήμερα το μάτς εδώ στο Ηράκλειο, Όφη mm-hmm. και Κηφισιά.
0: Γιώργο, μπορείς να ρισκάρεις να κάνεις μια εκτίμηση για πιθανή ενδεκάδα?
4: Κοίταξε, θα πλησιάσει περισσότερο την ενδεκάδα της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Άρη. Δηλαδή τερματοφύλακα θα είναι ο Χριστογιώργο, στην άμυνα θα είναι ο Κοστούλας, ο Πούγκορας και ο Κρίσμανιτς. Δεξιά θα είναι ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο θα είναι στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους. Αφήνω ένα ενδεχόμενο μήπως ξεκινήσει το μάτς ο Κόντρο, ίσως στη θέση του Νους, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ήταν σε μια διαδικασία μεταγραφής και μάλιστα δεν έπαιξε και στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
0: Ναι. Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση και σε ένα Δημήτρη.
0: Και από το ρεπορτάζ του Όφη, κλείνουμε τα ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Περνάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Θα ασχοληθούμε με το τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να πάμε από τον Όφη στο ποδοσφαιρικό, να πάμε στο μπάσκετ που είναι στο Ηράκλειο. Έτσι, ο Ολυμπιακός το βράδυ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό στις 8.30, ενώ στις 6 είναι ο μικρός τελικός της διοργάνωσης μεταξύ Αρμάνι Μιλάνου και Φενέρμπαχτσε.
5: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Είναι ένα τουρνουά που πάλι στο τελικό παίζουν οι ίδιες ομάδες όπως και πέρυσι, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας. Ο Ολυμπιακός, με βάση αυτά που είδαμε και την Παρασκευή απέναντι στη Φενέρ, θέλει να το κατακτήσει για να δώσει έτσι μια χαρά στον κόσμο του, επειδή έχει πολλούς φιλάθλους στο κλειστό δύο ώρα και ο Ολυμπιακός ως συνήθως. Και γενικώς νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να τον ενδιαφέρει λίγο το πώς θα κυλήσουν αυτοί οι αγώνες. Επαναλαμβάνω με το δείγμα που έχουμε από το μάτς της Παρασκευής, όπου ήταν ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο δυνατό φιλικό για τον Ολυμπιακό σε αυτή την pre-season.
6: Και με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, και με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός. Όμως,
6: δεν ξέρω αν και σήμερα θα έχει πολλές απουσίες.
5: Όχι, δεν νομίζω. Μάλλον με εξαίρεση τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει μείνει στην Αθήνα, πιθανότατα ο Ολυμπιακός δεν θα έχει άλλη απουσία.
6: Εκτιμάσω ότι θα δούμε δηλαδή στο παρκέ και τον Μοντέρο και τον Βεζένκοφ αλλά και τον Μιλουτίνοφ.
5: Ναι,
6: τρεις παίκτες οι οποίοι δεν έπαιξαν την Παρασκευή.
5: Ναι, το πιθανότερο σενάριο είναι να παίξουν και οι τρεις αυτοί. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει και πολύ χρόνο να προετοιμαστεί. Δηλαδή έχει τελειώνει αυτή η εβδομάδα σήμερα. Η επόμενη έχει Παρασκευή Κυριακή δύο φιλικά στην Κύπρο. Πάλι με Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπι Τελαβίβ στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Και ουσιαστικά σε κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες αρχίζει η σεζόν για τον Ολυμπιακό με το Super Cup της EuroLeague. Mm-hmm. Επομένως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει ρόλους, να βρει χημεία μέσα σε σύντομο χρονικό
6: και
5: διάστημα.
6: Και αυτοματισμούς αν θέλεις, έτσι.
5: Ναι, όσο είναι εφικτό αυτό να γίνει αυτές τις μέρες, γιατί τον πιέζει ο χρόνος. Και δεν έχουν ήδη δεν έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί όλοι οι παίκτες. Η πρώτη συγκέντρωση χωρίς απουσίες για τον Ολυμπιακό ήταν την Πέμπτη και λίγο αργότερα η ομάδα επέταξε για το Ηράκλειο. Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα θα τους δούμε όλους και σίγουρα θα θέλει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας να δει κάποια περισσότερα πράγματα 48 ώρες μετά το φιλικό με τη Φενέρ, που θα έχει ακολουθήσει και φυσικά ήταν και το πρώτο φιλικό, έχει ακολουθήσει και προπόνηση. Άρα λοιπόν θέλει λίγο κάτι παραπάνω να δει από τους παίκτες του, που σιγά σιγά θα βρίσκουν ρυθμό μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Και είναι ένα σημαντικό φιλικό για τον Ολυμπιακό. Σε λίγες μέρες θα ξαναντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, όπως είπαμε, στην Κύπρο. Αλλά νομίζω είναι ένα φιλικό που θα δείξει προς τα που βαδίζει ο Ολυμπιακός, για να δούμε και τι θα δουλέψει στη συνέχεια, γιατί η επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά θα είναι πρόβα generale για τους πρωταθλητές Ευρώπης εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων
6: στη EuroLeague. Ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε στο Super Cup της EuroLeague,
5: ναι,
6: στο Ντουμπάι, τι γίνεται, θα γίνει κανονικά?
5: Εντάξει, προς το παρόν αυτό ξέρουμε.
6: Οι εκτιμήσεις.
5: Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν βγει τα εισιτήρια. Μάλιστα η Ευρωλίγκα ανέβασε και ένα βίντεο με κάλεσμα του Βεζένκοφ προς τον κόσμο να παρευρεθεί στο Super Cup στο Αμπου Ντάμπι. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το αν θα διεξαχθεί κανονικά η διοργάνωση, γιατί είναι λίγο έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
6: Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα εκεί πέρα.
5: Ναι, υπάρχει. Δηλαδή, νομίζω όλα θα κρυθούν από το σε τι βαθμό επικινδυνότητας βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, η συγκεκριμένη περιοχή. Αν ανέβει δηλαδή ο βαθμός, έχει φτάσει στο 3, αν πάει προς το 4, τότε θα αναβληθεί η διοργάνωση.
6: Μπαίνει στο κόκκινο πλέον. Έτσι.
5: Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να αναβληθεί η διοργάνωση, αλλά οι ομάδες προετοιμάζονται κανονικά για αυτήν.
6: Υπάρχει plan B για να μην γίνει εκεί και να γίνει κάπου αλλού?
5: Όχι, τώρα δεν υπάρχει. Και δεν προλαβαίνουν να κάνουν plan B από την Ευρωλίγκα. Υπήρχε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι ένα ενδεχόμενο να πάει στην Κωνσταντινούπολη το Super Cup ή και στη Βαλένθια. Αυτές οι δύο πόλεις ήταν ως εναλλακτική λύση για το Αμπου Ντάμπι. Δεν προκρίθηκαν. Αποφασίστηκε να γίνει διοργάνωση στο Αμπου Ντάμπι
6: και να κλείσει εκεί, έτσι.
5: Ναι, και τώρα δηλαδή ή θα γίνει κανονικά ή θα αναβληθεί.
6: Πάμε σε ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Παναθηναϊκός έχει κάτι?
5: Όχι, Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι.
6: Αναβλήθηκε το φιλικό, θέσεται να δώσει το.
5: Ναι, έχει
6: το
5: τα προβλήματα τραυματισμού. Προσπαθεί να προετοιμαστεί για τη σεζόν με αυτά τα προβλήματα. Και πλέον περιμένει και τα φιλικά που έρχονται, γιατί την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα είναι στη Ρόδο. για φιλικές αναμετρήσεις και την εβδομάδα που είπαμε ότι είναι και το Super Cup της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός έχει το
6: Super Cup στη Ρόδο.
5: Όχι το Super Cup στη Ρόδο, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
6: Α, okay, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
5: Είναι, όταν είναι το Super Cup της Ευρωλίγκας είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, μετά έρχεται
6: και μετά έρχεται το Super Cup στη
5: μετά έρχεται, ναι, ναι.
6: Έχεις δίκιο. Δύο φιλικά χθες, Μύκονος Καρδίτσα 75-65, ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Ιταλία την Ούντινε 71-89 και παρά την καλή νίκη που έκανε, την άνετη νίκη που έκανε, ο Τρινκέρ δεν ήταν ικανοποιημένος.
5: Ναι, ναι. Κυρίως για τον Άσο Μπαζίνα είχε να πει ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, γιατί δεν φάνηκε ικανοποιημένος από την απόδοση του νεαρού γκάρντ, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα της καριέρας του πηγαίνοντας από τον Προμηθέα Πάτρα στον ΠΑΟΚ. Θέλει χρόνο να προσαρμοστεί, όμως ο Ιταλός τεχνικός δεν μάσησε τα λόγια του και είπε ότι πρέπει να παλέψει στο μέλλον για να βρει αυτά τα λεπτά συμμετοχής που πήρε ο Μπαζίνας στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ούντινε. Είπε ότι τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι playmaker και παρασύρει όλη την ομάδα στο λάθος με τέτοιες αποφάσεις. Και έδειξε ότι είναι πολύ απογοητευμένος από την εμφάνιση του Νάσου Μπαζίνα, ο Αντρέα Τριγκέρη, ο οποίος για πρώτη φορά χθες είδε σε δράση και τους Νίκα Λάθη και Τσέντι Όσμαν και οδήγησαν το ΠΑΟΚ σε αυτή τη νίκη και θα έχει και νέο φιλικό ΠΑΟΚ με την Νάπολη σε αυτό το τουρνουά στην Ιταλία. Θα συνεχίσουν μετά τα φιλικά του ΠΑΟΚ με την Αρμάνη, θα έρθει στην Ελλάδα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και πλέον ο ΠΑΟΚ φορτσάρει εν ώψη της νέας σεζόν. Από εκεί και πέρα είπες εσύ για το φιλικό της Μυκόνου με την Καρδίτσα, είχαμε ισοπαλία ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Κόλοσσο στην Πάτρα, ο Ηρακλής νίκησε την Πασκήμη, συνέχισε νικηφόρα τα φιλικά του παιχνίδια, έχει επικρατήσει νωρίτερα του Άρη στο Νιγκάλης Χολ, σήμερα έχει φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακα στο Ιβανόφιο και με την παρουσία κόσμου θα πάνε οι φιλαθλοί του Ηρακλή να στηρίξουν την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς. Και συνεχίζουν οι ομάδες στα φιλικά τους παιχνίδια. Είχαμε και τη βαριά ήττα χθες της ΑΕΚ από την Ανατολού Εφέσο στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Η ΑΕΚ η οποία έδειξε ότι θέλει δουλειά.
6: Και προφανώς θέλει και ενίσχυση.
5: Θέλει και ενίσχυση, θα έρθει η ενίσχυση, θα έρθει με τον Γιαννούλη Λαρτζάκη. Νομίζω από αύριο περιμένουμε νέα. Θα είναι εβδομάδα που θα τελειώσει αυτό το θέμα. Όλα δείχνουν ότι ο Γιαννούλης Λαρτζάκης θα γίνει ξανά παίχτης ΑΕΚ έπειτα από 7 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί. Θα κάνει κάποια κίνηση ακόμα. Και περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα από την ομάδα του Dragan Sakota όσο πλησιάζουμε προς τη νέα σεζόν.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, Βιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Νίκο Μοσχανά, καθώς έχουμε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 σε περίπου 10 λεπτά από τώρα στην Μόντσα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Ας πω, με έχεις κακομάθει. Συνήθως μου βάζεις και τραγουδάκι.
0: Πω, πω, φίλε, χίλια συγγνώμη. Θα το κάνω τώρα, Δώσ' μου λίγο χρόνο. Να σου πω μόνο ότι έχω διαβάσει ότι είχαμε ανακατατάξεις τελευταία στιγμή στην αρχική. Στην pole position, να το πω έτσι, όχι στην pole position, στην αρχική τριάδα. Μπράβο, καλά το λες. Καλά το λες. Και για άκου κάτι, Έλα, επανήρθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως
1: τώρα
0: λένε.
1: Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για Φόρμουλα 1.
0: Λοιπόν, τώρα πες ό,τι θέλεις, λοιπόν.
1: Λοιπόν, στην γειτονική Ιταλία, στο ναό της ταχύτητας, στη θρυλική Μόντσα, διεξάγεται ο 13ος αγώνας για το 2026. Εχθές είχαμε μια τεράστια έκπληξη, ο Πιέρ Γκασλί με Αλπίν, μια μέρα αφού έχασε το πόντιουμ στο Μονακό από το εφετείο της FIA, κατάφερε να πάρει την pole position μέσα στη Μόντσα. Στη δεύτερη θέση δίπλα του θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes. Τρίτο ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος όμως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών δέχτηκε μία ποινή τριών θέσεων, καθώς οι αγωνοδίκες θεώρησαν ότι ο οδηγός της McLaren κατά τη διάρκεια του Q2 παρενόχλησε τον Λόσον, δεν τον άφησε να σημειώσει ταχύτερο χρόνο και γι' αυτό δέχτηκε μία ποινή τριών θέσεων. Άρα από τρίτος έχει πέσει έκτος. Άρα τρίτος έχει ανέβει ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, δίπλα του θα έχει τον teammate του στη σκουντερία τον Λούις Χάμιλτον, πέμπτος θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, από την έκτη θέση όπως ανέφερα ο Όσκαρ Πιάστρι, έβδομος ο Κολαπίντο με Αλπίν, όγδοος ο Λάντο Νόρις, ένατος ο Λίντμπραντ με Racing Bull και την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Μπορτολέτο με Audi, ενδέκατος ο Μπέρμαν με Χάς, δωδέκατος ο Χούλκεμπεργκ με Audi, 13ος ο Κάρλος Σάιντ με τη Williams, 14ος ο Εστεμπάν Οκόν με τη Χάς, 15ος ο Γιούκι Τσουνόντα με τη Racing Bulls, 16ος ο Βάλτερι Μπότας με την Cadillac, 17ος ο teammate του ο Σέρχιο Πέρες, 18ος ο Φερνάντο Αλόνσο με Άστον Μάρτιν, 19ος ο teammate του ο Λάντς Στρόλ. Την 20η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος έχει δεχτεί μία ποινή γιατί άλλαξε τον κινητήρα. Το ίδιο 21ος ο Άλμπον και γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά, 22ος ο Λίαμ Λόσον με την Red Bull. Αναφέρουμε ότι αγωνίζεται ο Λόσον με τη Red Bull καθώς ο Χάτζαρ δεν είναι έτοιμος, είχε ένα ατύχημα, έχει ένα πρόβλημα με τον καρπό του, ναι. Οπότε στη Red Bull έχει πάρει τη θέση του ο Λόσον και τη θέση του Λόσον στη Racing Bull έχει πάρει ο Γιούκι Τσουνόντα. Ο αγώνας διαρκεί 53 γύρους, είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε 6 λεπτά από τώρα. Από πλευρά στρατηγικής, σύμφωνα με την Pirelli, το ταχύτερο είναι να κάνουν ένα pit stop οι οδηγοί και είτε να περάσουν από τη μέση στη σκληρή, είτε από τη μαλακή στη μέση, είτε από την μαλακή από την μέση στην μαλακή.
0: Για γόμες μιλάς τώρα, έτσι.
1: Για γόμες μιλάω.
0: Εντάξει.
1: Είναι κάτι άλλο. Το συνολικό κόστος του pit stop είναι γύρω στα 23 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Πάντως μου κάνει εντύπωση που ο Κίμι Αντωνέλη ξεκινάει από πολύ πίσω. Έτσι, 21ος, μου είπες κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη υπέρβαση για να μπορέσει να πλασαριστεί.
1: 20ος ξεκινάει ο Αντωνέλη, ναι. Έχει δεχτεί ποινή όπως και ο Άλμπον και ο Λόσον γιατί αλλάξανε κινητήρα. Μάλιστα. Οπότε έχουν πέσει στις πίσω θέσεις. Κοίτα να δεις, Δημήτρη, στη Φόρμουλα 1 τίποτα δεν αποκλείεται. Μπορεί ένα αυτοκίνητο ασφαλείας ή κάτι να ευνοήσει τον Ιταλό και να τον φέρει. Ο ίδιος δήλωσε ότι πιστεύει ότι μέχρι την πέμπτη θέση μπορεί να φτάσει. Εξαρτάται πώς θα πάει το Grand Prix. Ναι. Πάντως και η Ferrari είναι στις θέσεις 3-4. Δεν ξέρω αν μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Και ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος είναι Ιταλός και αγωνίζεται εντός έδρας, έχει λίγο στις ελπίδες.
0: Μάλιστα.
1: Μένουν 5 λεπτά περίπου για να δούμε Ωραία. Αν θα μπορέσει κάτι από αυτό να ανατραπεί.
0: Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είσαι να μας ενημερώνεις για ό,τι συμβαίνει στο
1: Φυσικά
0: Grand Prix.
1: Θα υπάρχει ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στη Μόντσα.
0: Ωραία. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και κάπου εδώ η Μεσημβρίωνα Διεφημερίδα έφτασε στο τέλος της. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βίβη Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να έχετε ένα χαρούμενο υπόλοιπο Κυριακής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Ηλίας Δρυμώνας με την εκπομπή Μπάλα και Άλλα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας από την Era Sport. Πάμε για ένα δύο πρόγραμμα ενημέρωσης και με αγώνες. Αυτή τη φορά θα έχουμε τις πρώτες επαφές μας Κυριακάτικα ενώ με τα γήπεδα της Super League 2 και βεβαίως Φόρμουλα 1 με ακούσατε και προηγουμένως τον Νίκο Μοσχόνα, γιατί έχουμε τον Grand Prix της Ιταλίας. Να τα πάμε όμως με μία σειρά. Καταρχάς να συστηθούμε, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και βεβαίως εσείς μπορείτε να στείλετε μηνύματα είτε μέσω του Viber, είτε με SMS, είτε με mail. Το Viber είναι μια πολύ άμεση και ανέξοδη διαδικασία. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ και αυτομάτως συνδέεστε με τον δικό μας αριθμό και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Από εκεί και πέρα θα μπορείτε να μας στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr και υπάρχει και η δυνατότητα για SMS. Πληκτρολογείτε τη λέξη Σπορ, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχω εγώ αυτή τη στιγμή εικόνα από την Λάρισα, όπου η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την αναγέννηση Καρδίτσας, ένα μάτς το οποίο μεταδίδεται όπως καταλαβαίνετε και από την R2 Σπορ, γι' αυτό και εγώ τη σχετική εικόνα. Ωστόσο πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Βαγγέλη Μητρούσια και να του ευχηθούμε και καλό απόγευμα αλλά και καλή ποδοσφαιρική χρονιά όσον αφορά την ΑΕΛ. Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη. Καλή χρονιά και χωρίς προβλήματα για όλες τις ομάδες να ευχηθούμε και για τον κόσμο έτσι που παρακολουθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το σημερινό παιχνίδι πρεμιέρα γίνεται κάτω από υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, γι' αυτό και εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή στο πλάνο τηλεοπτικό στην πλευρά του ήλιου κανένα να κάθεται.
1: Κάποιοι μόνο τολμηροί θα έλεγα, αλλά και
0: ναι,
1: αυτοί.
0: Δύο-τρεις. Κάτι πανό βλέπω.
1: Ανέβηκαν, μπράβο. Έπιασαν τον ίσκιο. Έτσι, γιατί αν δεν πα στον ίσκιο δεν υποφέρεται η κατάσταση.
0: Πόσους βαθμούς έχει τη Λάρισα αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει στους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Χειρότερα από ό,τι νόμιζα.
1: Ακριβώς, και αντιλαμβάνεις ότι είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα. Εδώ τώρα μια σέντρα από την αναγέννηση Καρδίτσας. Τα απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η μεγάλη φάση. Το πρώτο κόρνερ στον αγώνα είναι για την αναγέννηση Καρδίτσας και είναι από την αριστερή πλευρά και το κερδίζει ο Μεγγύ, ο επιθετικός της ομάδας της αναγέννησης, και πάει να το εκτελέσει ένας γνώριμος από την μεγάλη κατηγορία, από τη Super League, ο Μετιέτα, που φέτος θα αγωνίζεται με την αναγέννηση Καρδίτσας. Μέχρι να εκτελεστεί, να δώσουμε την ενδεκάδα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Βάλεν, Σουές, Σιλιμών, Ηλιάδης, Ομοϊγκή, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλων, Στασόπουλος και Μπιώτης. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που συνδέουν τις δύο ομάδες, όπως ο αρχηγός της αναγέννησης εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι. Εκεί ήταν ο Παπαγεωργίου, ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Κώστας Παπαγεωργίου, γιατί υπάρχει και ο Θανάσης που συνδέει τις δύο ομάδες, είναι στον πάγκο της αναγέννησης Καρδίτσας. Μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν με την ΑΕΛ, έχει περάσει και από άλλες ομάδες, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, και από τον Ατρόμητο σε επίπεδο Super League. Και από φέτος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της αναγέννησης Καρδίτσας. Βενετικίδης, Αγαπάκης που συνδέει τις δύο ομάδες, Μπούσης επίσης, Καραγιαννίδης, Τσελεπίδης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκης που συνδέει τις δύο ομάδες, Μακρύς και Σίλβα είναι οι παίκτες που συνδέουν τις δύο ομάδες και η ενδεκάδα για την ΑΕΛ που βρίσκεται στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Μια παλιά τώρα για τον Νικοκυράκη που αλλάζει για τον Παπαγεωργίου, δεν μπόρεσε να κάνει το κόντρολ και αυτό έδωσε την δυνατότητα η μπάλα να φτάσει στον Βιτλή, όμως δεν απομακρύνθηκε από τα πόδια των παικτών της ΑΕΛ που επιμένει από την αριστερή πλευρά με τον Παπαγεωργίου, με τον Αλμπάνη να αλλάζει την μπάλα. Πάνω κοντά στην γραμμή έχει μπροστά του τον Ουές. Η σέντρα, η Σιρτή, Νικοκυράκης μέσα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει. Πάνω στα σώματα των ομενωμένων επιμένει η ΑΕΛ που πιέζει για να φτάσει στο γκολ. Εδώ όμως θα χαθεί η μπάλα, ο Ηλιάδης είναι που θα την κλέψει. Ο Μουγκή και ο Μεντιέτα είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και έχουν την μπάλα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Στο 10ο λεπτό 0-0, μέχρι στιγμής όπως είπαμε δεν υπάρχει μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Μπορεί να υπάρχουν επισκέψεις όπως λίγο νωρίτερα από την αναγέννηση και με το corner, την εκτέλεση του corner και από την πλευρά της ΑΕΛ, αλλά χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο. Να δώσουμε και τους διαιτητές αναμέτρησης. Νίκος Γεωργόπουλος από την Ένωση Αρκαδίας αρχικά και στη συνέχεια από το 22 στην Ένωση Χανίων, λόγω και των σπουδών. Λάμπρος Διαμάντης από την Ένωση Πύρου ο πρώτος βοηθός, Ορέστης Ευαγγέλου από την Ένωση Πύρου και ο δεύτερος βοηθός, και Γιώργος Τασόπουλος, ο τέταρτος διετής αναμέτρησης από την Ένωση Θεσσαλίας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Όρθιοι οι δύο προπονητές, και ο Απόστολος Καρλαμπίδης για την αναγέννηση Καρδίτσας και ο Σωκράτης Φρυδόπουλος για την ΑΕΛ.
0: Πόσος κόσμος περίπου είναι στις κερκίδες, Βαγγέλη?
1: Περίπου, θα σου πω τώρα έτσι με την εμπειρία, είναι περίπου στις 4.000, εκεί περίπου είναι ο
0: κόσμος. Ακούγονται περισσότεροι στα δικά μας
1: αυτιά. Γιατί είναι το ποδοσφαιρικό το γήπεδο, και να πούμε ότι υπάρχουν και περίπου 100, εκεί περίπου είναι και οι φύλαθοι της αναγέννησης, που είναι στο βόρειο πέταλο.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε σαφώς νοτιότερα. Πάμε εδώ κοντά μας στη Νέα Σμύρνη, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Γιατί, αν κατάλαβα καλά, Μιχάλη Λαδόπουλε, και αφού σε καλησπέρισω, 35 βαθμούς στους 6 του Τσεπάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έπεσε έναν έξω, 36.
0: Είπα, έχεις το Τσεπάκι του 35 και διεκδικείς κάτι παραπάνω.
2: Και ξεχυλίζει ο 36ος από το Τσεπάκι. Έχει βγει λίγο από το Τσεπάκι.
0: Ναι, μα να μην έχουμε μεγαλύτερη διαφορά από την Λάρισα, παιδί μου, αδικία για τη Νέα Σμύρνη.
2: Εντάξει, Ελλάδα είμαστε, τι να κάνεις. Έτσι. Και η Λάρισα ούτως ή άλλως έχει γενικά υψηλές
0: βγάζει τα ρεκόρ, έτσι. Βγάζει τα ρεκόρ συνήθως, ναι, η Λάρισα. Ναι.
2: Βγάζει τα ρεκόρ, αλλά και εμείς εδώ στο χωριό μας τους κοντράρουμε σήμερα, Ηλία μου, τους Θεσσαλούς. 36 βαθμοί η θερμοκρασία, εντελώς αντιποδοσφαιρικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, έχει κόσμο το γήπεδο στο παιχνίδι του Πανιόνιου με τον Αστέρα Τρίπολης Β' στην πρεμιέρα της φετινής σεζόν στην Super League 2. Στο 12ο λεπτό είναι στο 0-0 με μια καλή φάση για τον Αστέρα, σχεδόν την ώρα που συμπλήρωνε ο δείκτης το πρώτο λεπτό. Ένα κόρνερ για τους Αρκάδες, η κεφαλιά του Σιμόνι περίπου από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω. Τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Αρκάδες, καμιά 15 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου. Είναι δύο παίχτες πάνω στην μπάλα. Ένας είναι ο Μεταξάς και ο άλλος πρέπει να είναι ο Πομόνης, αν μπορώ να δω καλά από εδώ, γιατί είναι στην απέναντι πλευρά από εκεί που βρισκόμαστε. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα πάει στο τείχος και καταλήγει στην απέναντι πλευρά από εκεί που βρισκόμαστε. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα πάει στο τείχος και

0: Καιρικές συνθήκες παρόντες, ειδικά οι συγκεκριμένοι οι οργανωμένοι του Πανιωνίου, οι Πάνθυρες, με χιόνια, βροχές, κρύα. Είναι καμιά 700-800 και δίπλα είναι και άλλοι 300-400 οι οποίοι πραγματικά είναι ήρωες, έτσι, γιατί είναι κάτω από τον ήλιο. Μέσα στον ήλιο δεν υπάρχει σωτηρία. Εδώ που είμαστε εμείς στα δημοσιογραφικά θεωρία που είναι και το σκέπαστρο, είναι λίγο πιο υποφερτή, μην νομίσετε ότι είναι παράδεισος, απλώς είναι λίγο πιο υποφερτή η κατάσταση από ότι απέναντι που έχεις τον ήλιο στο κεφάλι σου. Και άλλη μια καλή φάση για τον Αστέρα και πάλι κεφαλιά του Σιμώνη από το ύψος της μικρής περιοχής στην εκτέλεση του κόρνερ, έγινε ένα γέμισμα προς το κέντρο της περιοχής του Πανιωνίου. Εκεί ο Σιμώνη αμαρκάριστος έπιασε τη γυριστή κεφαλιά, δεν είχε καλά τοποθετημένο το σώμα του προς την εστία των γηπεδούχων, έστειλε την μπάλα να περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι και πάλι ο Αστέρας.
1: Μιχάλη, να σε διακόψω λίγο γιατί χρειαζόμαστε ενημέρωση για τη Φόρμουλα 1, εσύ μένεις στην σύνδεσή σου. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Μοσχονό να δούμε τι συμβαίνει εκεί στο Grand Prix της Μόντσα. Διακοπή από ό,τι καταλαβαίνω. Νίκο Μοσχονό, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες σε Ασπόρα, όπως ακριβώς το είπες. Στην διάρκεια του τρίτου γύρου είχαμε έξοδο του Λεκλέρ στην είσοδο της τροφής Αλμπορέτο, οι πιο παλιοί θα τη θυμούνται ως παραμπόλικα. Αυτό είχε ένα τρομερό ατύχημα, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα λάστιχα. Στην αρχή είχε αυτοκίνητο ασφαλείας για μερικά δευτερόλεπτα και αμέσως μετά ήρθε η διακοπή του αγώνα. Στην εκκίνηση ξεκίνησε καλύτερα ο Γκαστλί, ο Πόλμαν, δεύτερος ο Ράσελ. Οι δύο Φεράρι βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στο πρώτο εσάκι. Ο Χάμιλτον παραπονέθηκε ότι τον έσπρωξε εκτός ο Λεκλέρ. Έπεσε αρκετά. Αυτή τη στιγμή είναι στην 8η θέση. Εκτός, επαναλαμβάνω, είναι ο Λεκλέρ. Οπότε ο αγώνας εντός έδρας για τη Φεράρι δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, πρώτος ήταν ο Ράσελ, δεύτερος ο Γκαρκλή, τρίτος ο Φεστάπεν, τέταρτος έχει ανέβει ο Κολαπίντο, πέμπτος είναι ο Σκαρπιάστρι, Νόρις, Λίντμπλαντ, όγδος ο Χάμιλτον, Μπέρμαν στην ένατη θέση, δέκατος ο Οκόν, ενδέκατος ο Μπορτολέτος, στη δωδέκατη θέση έχει ανέβει ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ο Κίμι Αντωνέλη, Χούλκεμπερκ, Τσουνόντα, Λόσον, Σάινθ, Πέρες, Άλμπον, Μπότα, Στρόλ και Αλόνσο, εκτός, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι.
1: Μόλις έβλεπα στον αντένα που έχει την μετάδοση του αγώνα, αυτή την σε replay, αυτή την έξοδο του Λεκλέρ. Ευτυχώς δεν ήρθε μετά από σύγκρουση κιόλας με κάποιον άλλο, πάρει κάποιον μαζί του δηλαδή. Αυτό εννοώ.
2: Ήταν δίπλα-δίπλα με τον Όσκαρ Πιάστρι, δεν ακουμπήσανε. Απλά τον έβγαλε εκτός γραμμής, αποσταθεροποιήθηκε η Φεράρι. Πάτησε στο πράσινο στην εξωτερική πλευρά της τροφής, έχασε το πίσω μέρος, πήγε να το διορθώσει και έφυγε με το πλάι με πάρα πολλά χιλιόμετρα.
1: Μόλις έβλεπα τώρα το replay από την κάμερα του Πιάστρι και ήταν ακόμα πιο διαφωτιστικό.
2: Αξίζει να αναφέρουμε πάντως ότι για αρκετή ώρα ο Λεκλέρ είχε κάτι στον καζόν και προσπαθούσε να συνέλθει από αυτό το τρομακτικό ατύχημα. Η Φεράρι έχει καταστραφεί ολοσχερός τώρα. Οι αγωνοδίκες μαζεύουν το μονοθέσιο να φτιάξουν και τις μπαριέρες ώστε να δούμε τι ώρα θα έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα.
1: Μάλιστα. Σε ποιο γύρο έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε στο τρίτο γύρο, στο τέλος του τρίτου γύρου.
1: Τρίτο γύρο, μάλιστα. Okay. Άρα θα έχουμε στην ουσία κάτι σαν επανεκκίνηση.
2: Ναι, μένει να δούμε αν θα είναι αποστάση ή αν θα είναι εγκίνηση. Λογικά θα είναι αποστάση.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε ότι για τα ελαστικά ξεκίνησαν 9 οδηγοί, επέλεξαν την μέση γόμα κατά την εκκίνηση. Γκαστλί, Ράσελ, Πιάστρι, Κολαπίντο, Νόρις, Λίντμπλαντ, Χούλκεμπερκ, Άλμπον και Λόσον. 10 οδηγοί την μαλακή γόμα. Λεκλέρ, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Μπορτολέτο, Μπέρμαν, Σάινθ, Οκόν, Μπότας, Πέρες και Στρόλ. Και 3 οδηγοί, ο Τσουνόντα, ο Αντωνέλη και ο Αλόνσο, τη σκληρή γόμα. Είχαμε εκκίνηση για τον Λόσον και τον Αλόνσο από το pit lane. Είδαμε μια επιθετική στρατηγική από τη Φεράρι και τον Verstappen, οι οποίοι επέλεξαν τη μαλακή γόμα ελαστικών για να έχουν καλύτερη πρόσφυση κατά την εκκίνηση και να μπορέσουν να πιέσουν. Δυστυχώς για τον Leclerc αυτό δεν είχε αποτέλεσμα. Στο δεύτερο γύρο είχαμε προσπέρασμα του Ράσελ στον πρωτοπόρο Γκασλή και έτσι του πήρε την πρώτη θέση, νέος πρωτοπόρος με εκείνη τη στιγμή, και παραμένει μέχρι τη διακοπή του αγώνα πρωτοπόρος ο George Russell.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε αργότερα σε σένα, Νίκο, να πάμε πάλι στη Νέα Σμύρνη, να πούμε με την ευκαιρία.

0: Εδώ Μιχάλη Λαδόπουλο, ότι ο αγώνας του Πανιωνίου με τον Αστέρα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Edge Sports 2 διαδικτυακά, ενώ στο Edge Sports 1 μπορεί να δει κανείς τον μικρό τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών ανάμεσα σε Πολωνία και Σερβία. Η Σερβία προηγείται στο πρώτο σετ με 19-14. Εκεί τι γίνεται, Μιχάλη?
1: Μάλιστα, γιατί το ψάχνανε πολύ εδώ στη Νέα Σμύρνη και είχαμε και μηνύματα και εμείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στα δημοσιογραφικά ποιος θα το δείξει το παιχνίδι. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για το είτε το YouTube είτε το διαδικτυακό του Superbet. Τελικά, όπως είπες εσύ, το δείχνει το διαδικτυακό της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports 2. Για να δούμε ένα φάουλ στην περιοχή από τους φιλοξενούμενους, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Είμαστε στο 19ο λεπτό, πάντα στο 0-0 στην Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Σε ένα πρώτο 20λεπτό που η ομάδα της Τρίπολης δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Πιέζει ψηλά, δεν επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία από την άμυνα για τους παίχτες του Πανιωνίου και έχει δημιουργήσει περισσότερα από στατικές φάσεις. Βέβαια, αυτές τις δύο που είπαμε και νωρίτερα με τον Σιμώνη, στο πρώτο και το 13ο λεπτό, με τις κεφαλιές του να μην βρίσκουν στόχο, να περνάνε εκτός. Τώρα ο Πανιώνιος προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Ταβάρες από τα αριστερά. Πολύ καλός στο έναν προς έναν ο νεοαποκτηθής παίχτης του Πανιωνίου. Θα κάνει ένα σλάλομ εκεί ανάμεσα από 2-3 παίχτες του Αστέρα Τρίπολης. Θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα για τον Τριανταφυλόπουλο. Η δεύτερη που βγάζει από το τσεπάκι του Αλατσάκης ο διαιτητής από την Λέσβο. Η πρώτη περίπου 1,5 λεπτό νωρίτερα, όταν κάναμε τη δεύτερη σύνδεση, την είδε ο Μπαϊραμίδης για τον Πανιώνιο. Να δούμε αυτό το φάουλ που είναι στην ευθεία της γραμμής της μεγάλης περιοχής και στο μεσοδιάστημα από τη γραμμή του πλαγίου out αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος που ακριβώς είναι σε καλή θέση προφανώς για γέμισμα από τον Ταβάρες, που το κέρδισε κιόλας μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Τώρα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε το πρώτο 20λεπτό στη Νέα Σμύρνη, πάντα στο 0-0. Το εκτελεί ο Ταβάρες, το δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει out. Προσπάθησε εκεί να επωφεληθεί ο Ασλανίδης, ο κεντρικός αμυντικός των Κιανέριθρων, ο οποίος είχε ανέβει από την άμυνα, δεν μπορεί, ήταν ψηλά χτυπημένο το φάουλ από τον Ταβάρης, μπάλα πέρασε out. Λοιπόν,
0: για να βοηθήσω εγώ τον προσανατολισμό που έλεγες προηγουμένως, ο goalkeeper του Αστέρα, όταν κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα μεγάλο πανό από τους Πάνθηρες.
1: Αρκετά μεγάλα πανό από τους Πάνθηρες.
0: Ναι, αλλά είχε ένα κάτω-κάτω χαμηλά, ναι, το συνοδεύει.
1: Λέγαμε για ήρωες προηγουμένως, να πούμε και για 18 τους μέτρησα, δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει κανένας. Πρέπει να είναι τουλάχιστον από το χώρο που βρίσκονται και έχουν καθίσει. Τέρμα δεξιά στην απέναντι κερκίδα, εκεί που είναι ουσιαστικά η κερκίδα των φιλοξενούμενων. Η λογική λέει ότι είναι φίλοι του Αστέρα. Δεν ξέρω αν είναι φίλαθλοι του Αστέρα ή αν είναι κάποιοι συγγενείς.
0: Μέχρι τώρα η κάμερα τηλεοπτική δεν τους έχει πιάσει.
1: Πού να τους πιάσει, είναι 18. Και αυτοί έχουν πιάσει τις σκιές, όσο περισσότερη σκιά μπορεί να βρουν δίπλα στον τοίχο, στο τέρμα της κερκίδας ή στο πεζούλι που χωρίζει τα δύο διαζώματα, να το πούμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, 22 λεπτά, 0-0, και ο Χουάν Φεράντο έχει παρατάξει τον Κράνινγκς κάτω από τα δοκάρια και τους Αυλονίτη, Ασλανίδη, Μπενάρδο, Καντέλιο, Μπαίνοβιτς, Ντίας, Χατζιστραβό, Μπαϊραμίδη. Για να δούμε τώρα τον Καντέλιο από τα αριστερά, θα κάνει τη σέντρα, γκολ, 1-0 για τον Πανιώνιο από τον Μάναλι στο 22ο λεπτό, με την ωραία διείσδυση του Καντέλιο από τα αριστερά γύρισε την μπάλα εκεί όπου ο Μάναλης τους πήρε παραμάζωμα τους αμυντικούς του Αστέρα Τρίπολης και με προβολή με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Έτσι στο 22ο λεπτό οι Κιανέριθροι ανοίγουν το σκορ και προηγούνται πλέον 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Πάνω που λέγαμε την ενδεκάδα, είχαμε αυτή την φάση με τον Μάναλι, τον κορυφαίο παίχτη πέρσι της Super League 2, φορώντας την φανέλα του Ηρακλή, που ανοίγει το σκορ, ανοίγει νωρίς λογαριασμό στα γκολ φέτος για τον Πανιώνιο, που τον απέκτησε στην μεταγραφική περίοδο. 1-0 λοιπόν στο 22ο λεπτό με τον Μάναλι. Να την πάμε από την αρχή την ενδεκάδα, Ελία, επίτρεψέ μου, γιατί την κόψαμε.
0: Σωστό,
1: για τον γκολ. Κράνινγκς, Αυλονίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Καντέλιο, Μπαΐνοβιτς, Δίας, Χατζηστραβός, Μπεϊραμίδης, Μάναλης και τα φάρ. Το τσιγάρο,
0: σε πνίξανε οι άνθρωποι.
1: Να πω για τον
0: Καντέλη ότι αυτός ξεκίνησε την επίθεση μετά το βολέ του γκολκίπερ Πανίνιο. Αυτός έβγαλε την τελική πάσα για το Μάναλη.
1: Ήταν ωραία, πολύ ωραίο το ανέβασμα που έκανε ουσιαστικά ο Πορτογάλος. Είναι
0: πολύ ωραίο, ήταν το μάζεμα της μπάλας στο χώρο του κέντρου, το άνοιγμα που έκανε, το κατέβασμα. Και... λέω, τα δύο τρίτα της φάσης ήταν δικά του.
1: Γενικά, ναι, και ήταν πολύ καλό το γύρισμα στο κέντρο της περιοχής, εκεί όπου ένας παίχτης με την εκτελεστική δυνότητα του Μάναλη και με τον τρόπο που βρέθηκε πάνω στην μπάλα ο center forward του Πανιωνίου, δεν ήταν και τόσο εύκολο να αστοχήσει. Αυτή ήταν η ενδεκάδα λοιπόν για τον Χουάν Φεράντο. Από την άλλη ο Γιάννης Κοντοές, παλιός γνώριμος, έχει περάσει από τον Πανιόνιο και σαν ποδοσφαιριστής και σαν μέλος τεχνικού επιτελείου. Γενικά είναι γνωστός και αρκετά αγαπητός στον κόσμο του Πανιωνίου. Μάλιστα στα μικράτα του ήταν και μέλος των Πανθύρων ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης Β'. Νικοπολίδης,
0: εσύ το βιογραφικό του ολόκληρο ανέφερες εσύ. Ναι, okay.
1: Εντάξει, εντάξει. Εδώ στους,
0: από τα μικράτα του ξεκίνησες, ναι.
1: Ναι, από τα μικράτα του στους Σμιδιώτες, ναι. Είναι γνωστός ο Κοντοές, έτσι. Είναι παλικάρι που τον ξέρουν οι πάντες. Έχει περάσει και από την ΑΕΚ για αρκετά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Πάμε λοιπόν, έχει παρατάξει Νικοπολίδη κάτω από τα δοκάρια. Σπυράκο, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη, Μεταξά, Καλό, Γύρο, Κύρκο, Φερνάντες, Χάγκαν και Σιμόνη. Στα 25 λεπτά έχουμε αναγκαστικά και επιβαλλόμενα και αν δεν το κάνανε θα ήταν εγκληματίες το διάλειμμα ενυδάτωσης. Μήπως και καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίσουν λίγο αυτές τις εντελώς αντίξωες καιρικές συνθήκες με το 36άρι. Απλώς πριν σου δώσω το μικρόφωνο, Αλατσάκης από τη Λέσβο διαιτητής, Ιωάννο πρώτος βοηθός από την Εύβοια, Μπλαβάκης από Ηράκλειο ο δεύτερος και Μαρανός από Αθήνα ο τέταρτος διαιτητής. 25 λεπτά στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης 1-0 με τον γκολ από το 22ο του Μάνα Λίλια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι πίσω στην Λάρισα, γιατί και εκεί έχουμε συμπληρώσει 25 λεπτά. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούση να περιγράφει την ΑΕΛ με την αναγέννηση καρδίτσας.
2: 26ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena, 0-0 είναι το αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει ένας παίκτης που είναι στο έδαφος, είναι ο Νικοκυράκης και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τις κερκίδες. Τώρα θα πάει ο διαιτητής, ο οποίος κάτι φαίνεται να λέει, και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή και να πούμε ότι μέχρι στιγμής σε ένα παιχνίδι, βέβαια, όπου και λίγο νωρίτερα υπήρξε και η προβλεπόμενη διακοπή με στις ψηλές θερμοκρασίες για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, να πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα 26 λεπτά η ΑΕΛ είχε δύο απειλές προς την εστία της αναγέννησης καρδίτσας. Η πρώτη ήταν με ένα σούτ του Παπαγεωργίου μετά από το φάουλ και η δεύτερη ήταν με τον Σίλβα, επίσης σέντρα σούτ από τα αριστερά και η μπάλα πήγαινε προς το οριζόντιο δοκάρι, εκεί έβαλε το χέρι του τροματοφύλακας Βάλενς και παραχώρησε το κόρνερ που ήταν το δεύτερο για την ΑΕΛ έναντι ενός της αναγέννησης καρδίτσας που κέρδισε το πρώτο του αγώνα. Σήμερα είναι και η μέρα μνήμης για την ομάδα της ΑΕΛ, διότι σαν σήμερα 6-9 του 1979 έφυγαν δύο αστέρια όχι μόνο της Λάρισας αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, επέστρεφαν από την Εθνική Ελπίδων μαζί με τον Γιάννη Βαλαόρα που διασώθηκε, και αναφέρομαι στον Δημήτρη Κουκουλίτσο και στον Δημήτρη Μουσάρη, τους δύο ποδοσφαιριστές που έχασαν τη ζωή τους σε ηλικία 19 ετών. Και σήμερα είναι η μέρα μνήμης και υπάρχει και ένα σχετικό πανό που είναι αναρτημένο στη θύρα των οργανωμένων που γράφει αθάνατη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ψηλές θερμοκρασίες είναι αλήθεια ότι δυσκολεύουν τις προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών που παρόλα αυτά προσπαθούν τουλάχιστον να δείξουν κάτι καλό, αλλά όπως είπαμε μέχρι στιγμής απουσιάζει η μεγάλη φάση, αν εξαιρέσει κανείς αυτές τις δύο απειλές, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν. Τώρα είναι η σειρά της αναγέννησης που τρέχει εκεί. Έχει βγει ο Βενετικίδης όμως από την εστία και θα διώξει μπροστά από τον Μπιώτη, ο Λαρισαίος στην καταγωγή, ο νεαρός ο οποίος μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Ρίτσα Ελασσόνα, στον ποδοσφαιρικό όμιλο Ελασσόνα, και αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Και εδώ υπάρχει ένα φάουλ που γίνεται από τον παίκτη της Καρδίτσας, αλλά τελικά ναι, αυτό δείχνει ο διαιτητής και δείχνει και την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στον Μεντιέτα, στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Αναγέννησης Καρδίτσας. Είναι η πρώτη κίτρινη σε ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης Καρδίτσας από τον διαιτητή της αναμέτρησης, γιατί η πρώτη του αγώνα ήταν στον Αγαπάκη, στον δεξιό επιστοφύλακα της ομάδας της ΑΕΛ. 21 λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Αρίνα, η συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ που είναι ανάμεσα από τη μεγάλη περιοχή και την μεσαία γραμμή και από την δεξιά πλευρά από τον άξονα. Εκεί ο Βενετικίδης θα δώσει την πάσα του για τον Καραγιαννίδη και αυτός για τον Τζελεπίδη, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Η μπάλα θα πάει δεξιά εκεί που είναι ο Νικοκυράκης που κέρδισε αυτό το φάουλ. Ο Αγαπάκης θα τη χάσει. Ο Βιτλής για λογαριασμό της Αναγέννησης Καρδίτσας θα κερδίσει. Ο Μοϊγκή προσπαθεί, γυρίζει πιο πίσω. Ο Ουές πίσω στο Βάλεν στο τερματοφύλακα υπό την πίεση εκεί του Μακρύ. Ο Κύπριος Οδικός προσπάθησε εκεί να πιέσει. Η μπάλα, μάλιστα, για τον Ουές και εδώ υπάρχει φάουλ.
0: Θα σας αφήσουμε για λίγο, Βαγγέλη, να συνδεθούμε με τον Παντελή Γιώγα, γιατί είναι σε εξέλιξη και άλλος αγώνας της Super League 2 ανάμεσα στον Έστω Χρυσούπολης και τη Ζάκυνθο εδώ και περίπου 30 λεπτά. Παναγιώτη, καλώς απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Ηλία. Έχουμε φτάσει στο 21ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 μεταξύ Νέστου Χρυσούπολης και Ζάκυνθος. Ένα παιχνίδι όπου ο Νέστος έχει την υπεροχή. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Καντάβε και μία με τον Γιακουμάκη στα πρώτα δεκάλεπτα. Μετά ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι Ζάκυνθος. Και δεν έχουμε κάποια άλλη βάση. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, πρεμιέρα για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, εκεί όπου πριν από
0: εδώ να διευκρινίσω εγώ ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα.
3: Ασφαλώς.
0: Ούτε με live stream, δηλαδή ούτε από την Air Sports για παράδειγμα.
3: Επομένως,
0: πάνω σου ακουμπάμε, όπως καταλαβαίνεις.
3: Μα έχουμε ανθρώπους εκεί δικό μας. Υπάρχει κάμερα, ξέρετε, για τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού, να πούμε, που έχει τηλεοπτικά δικαιώματα, τη Super League 2. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενημερωνόμαστε απλά με ένα-δύο λεπτά καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Να συνδεθούμε. Λοιπόν, λέγαμε για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, το οποίο πριν από λίγες μέρες έζησε μεγάλες στιγμές στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ίσως να είχαμε και ρεκόρ προσέλευσης.
0: Αν δεν θα είχαμε.
3: Όλων των εποχών σε αυτό το παιχνίδι, μετά τις ανακαινήσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο στάδιο. Τώρα λοιπόν στην πρεμιέρα παίζει με την Ζάκυνθο, με την οφότηση Ζάκυνθο, η οποία έχει κάνει 18 μεταγραφές. Είναι λογικό για μια ομάδα η οποία ανέβηκε από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2. Ναι, ο Νέστος, ναι, μεν ήταν και πέρυσι, αλλά φέτος προτίμησε να πάει σε μεγάλες αλλαγές και αυτός έχει κάνει 17 μεταγραφές, αν έχω μετρήσει σωστά, η ομάδα της Χρυσούπολης, την Ομού Καβάλης.
0: Πόσο αλλάζουν κάποιες ομάδες και πόσο καιρό χρειάζονται για να παίξουν κάτι ουσιαστικό.
3: Ναι, οπότε δεν μπορείς να τις κρίνεις αμέσως. Δηλαδή, όταν έχεις
0: μια ομάδα. Μου είπες τώρα 18 ή μία 17 μεταγραφές.
3: Έπαιζε Παφρατικός πύργος. 19 μεταγραφές ο πύργος, 14 ο Παφρατικός. Είναι απότιστες, βέβαια, έτσι. Και οι δύο έπρεπε να είναι συγκεκριμένο. Τώρα, όταν έχουν τόσες πολλές μεταγραφές, μπορείς να τις κρίνεις αμέσως τις ομάδες, να πεις ότι θα αποδίδει. Και ειδικά, δεν μπορώ να μην το πω πάλι, όταν βάζουν τα παιχνίδια σε τέτοια ώρα με τέτοιες θερμοκρασίες. Δηλαδή τώρα και στη Χρυσούπολη φαντάζομαι πώς είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, πώς είναι οι ποδοσφαιριστές. Χθες, παράδειγμα, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καμοτινής, το διάλειμμα εντάτος δεν ήταν όπως το Μουντιάλ, το οποίο ήταν ουσιαστικά διαφημιστικό εκεί πέρα. Ήταν κανονικό.
0: Αναγκαίο.
3: Αναγκαίο, γιατί δεν γινόταν με τέτοιες θερμοκρασίες, πάνω από 30 βαθμούς να παίζεις ποδοσφαίρι σε τέτοιο ρυθμό. Και σίγουρα αυτό επηρεάζει και την εικόνα των ομάδων, όπως και την προσέλευση του κόσμου, έτσι, στο γήπεδο.
0: Εννοείται. Δηλαδή, να πω εγώ τη γνώμη ότι τώρα 4 η ώρα και 3 η ώρα με τέτοιες θερμοκρασίες.
3: Ένας άνθρωπος που και ένα μικρό πρόβλημα.
0: Δεν βοηθάει τώρα, ναι, γενικώς δεν βοηθάει. Ακόμα και για τους υγιέστατους τώρα, εντάξει.
3: Ναι, για όλους, αλλά ειδικά τώρα ένας άνθρωπος που ξέρει ότι αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα. Και
0: πρέπει να δεις τα πλάνα από το γήπεδο της ΑΕΛ, την Έλευση Ελλήνα. Έχουν κρυφτεί όλες τις σκιές.
3: Κάπως έτσι ήταν και χθες. Και υποθέτω κάπως έτσι είναι σε όλα τα γήπεδα, αν υπάρχει η ίδια θερμοκρασία. Εγώ λοιπόν μου χθες τους συναδέλφους που ήταν μέσα και έπαιζαν φωτογραφίες, γιατί εμείς εδώ δόξα τω Θεώ είχε ανακοινιστεί το δάκι Χωματινής και υπάρχει κλιματισμό στα δημοσιογραφικά. Αυτοί που ήταν μέσα για να βγάλουν φωτογραφίες, καταλαβαίνεις πώς ήταν. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Έχουμε λίγο χρόνο, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, για τον Νέστο, ο Τίμος Καβακάς, ο οποίος αντικατέστησε τον Νίκο Κεχαγιά μετά από μια πετυχημένη τετραετία, τον Νίκο Κεχαγιά, έχει παρατάξει τον Αστρά κατά τα δοκάρια. Τριμάτης, Παύλος Δρυμτζάκης, Παντεκίδης, Μαϊδανός, Μπαλτάς, Στομαίδης, το Ήλκοβιτς, Τότσκα, Καντάβε και Γιακουμάκης για δεκάδα για τον Νέστο. Ενώ ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος αντικατέστησε τον Γιάννη Αποστολίδη, ο οποίος ανέβασε την ομάδα, αλλά αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχει παρατάξει κάτω το δεκάρι για τον Αδεμπάγιο, από εκεί και πέρα Αιγυπτομήτρος, Πεταβράκης, Τίκας, Μιγγέλ Ροντρίγκες, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Κάσος, Κουάδρα, Χουάν Νέιρα, ο παλιός παίκτης του Όφη, και τώρα Νούνο Φερνάντες, Ζώα Μάριο. Κρατάμε τον Νούνο Φερνάντες ή το Ζώα Μάριο, νομίζω. Το Ζώα Μάριο πιο ποδοσφαιρικό μου φαίνεται, έτσι, αυτό είναι καλύτερα, έτσι αν το λέμε. Ζώα Μάριο είναι η ενδεκάδα για την Ζάκη του, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει φτάσει στο 34ο λεπτό και παραμένει το 0-0 ηλία.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε προς τον παρόν Παντελή. Να πούμε ότι έχουμε 34ο λεπτό και στον αγώνα της Everton με τη Manchester United, να μας το πει μετά την Nova Sports Premier. Αυτό το match το καταλάβατε, σας το φανέρωσε ήδη, είναι για την Premier League. Επαναλαμβάνω, Everton Manchester United 0-0. Στις 18:30 έχουμε το μεγάλο derby, το λονδρέζικο της Arsenal με την Chelsea. Στη Γαλλία η Τρουά προηγείται από την αρχή του αγώνα με 1-0 της Στρασβούρ, με γκολ του Μίλε στο 9ο λεπτό του παιχνιδιού. Αργότερα θα παίξουν η Ανζέ με τη Ρεν και η Μαρσέη με την ομάδα του Παρισιού. Πριν από 5 λεπτά ξεκίνησε για την Bundesliga ο αγώνας του Αμβούργο με την Mainz, είναι στο 0-0. Στις 18:30 θα παίξουν η Άιντραχτ με την Augsburg. Στην Ισπανία ακόμα δεν έχουμε κίνηση του κυριακάτικου προγράμματος. Θα ξεκινήσει 5:15 με τον αγώνα της Βαλένθια εναντίον της Μπαρτσελώνα και αργότερα θα παίξουν οι Αλαβές με την Οσασούνα, η Μάλαγα με τη Λεβάντε και το βράδυ η Εσπανιόλ με τη Σεβίλη. Στην Ιταλία όμως υπάρχει ένα γκολ μετά. Είναι στον αγώνα της Φροζινόνα με τη Βενέτσια. Προηγούνται οι γηπεδούχοι 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Ραϊμόντο στο 21ο λεπτό. Ενώ είναι στο 0-0 ο αγώνας της Πάρμα με τη Μόντσα. Και στις 7 θα παίξουν η Μπολόνια με τη Σασουόλο. Ενώ στις 10 παρατέταρτο θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι της Γιουβέντους με την Μίλαν. Έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα από την Championship. Birmingham Wolves 2-2. Και πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί πλέον απομένει στο γήπεδο της Λάρισας ένα δεκάλετο, συν τις λιγοστές σχετικά καθυστερήσεις, αν έχω καταλάβει μέχρι τώρα την εξέλιξη του αγώνα, Βαγγέλη.
2: Έτσι είναι, σωστά.
0: Ένας ψιλοτραυματισμό, θυμάμαι.
2: Έτσι, δεν ναι. Είχε και μία μικρή διακοπή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι ίσως ένα λεπτό σίγουρα, από εκεί και πέρα νομίζω ίσως και δύο το πολύ. Παραπάνω δεν θα υπάρχει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
0: Εάν δεν προκύψει κάτι στο δεκάλεπτο το κανονικό.
2: Δεκάλεπτο, ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι στο 36ο λεπτό, είναι πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Να πω βέβαια και στην προϊστορία, είναι η 15η φορά που αγωνίζονται δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα το Μακρύ μες στην περιοχή. Το πλασέ, η απόκρουση με τα πόδια με το αριστερό από το Βάλις. Επιμένει ο Μακρύς από κοντά. Αλμπάνης θέλει να κάνει τον άποδο ψαλίδι. Δεν έχει απομακρυνθεί μπάλα από την περιοχή της αναγέννησης Καρδίτσας. Είναι άλλη μια απειλή και ουσιαστικά θα έλεγα αυτή τη φορά η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Αλμπάνη, με τον Μακρύ, με συγχωρείτε, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφυλάκα Βάλενς, ο οποίος με τα πόδια με το αριστερό, συγκεκριμένα στο 36ο λεπτό η φάση αυτή για την ΑΕΛ, που είχε στο 13 και στο 16 με τον Παπαγεωργίου και
0: μόλις
2: με τον Σίλβα.
0: Μόλις είδα στατιστικό στην οθόνη της L2 Sport, τελικές προσπάθειες 4-0, η αναγέννηση έχει κάνει ακόμα καμία.
2: Μπορώ να πούμε μία, ήταν στο 21ο λεπτό.
0: Δεν
2: όταν
0: την
2: έχουν
0: καταγράψει, ναι, πάντως.
2: Ναι. Στο 21ο λεπτό, όταν ο Μεντιέτα από την δεξιά πλευρά μπήκε μέσα στην περιοχή κοντά στη γραμμή του πλαγίου, έκανε το γύρισμα και εκεί βγήκε ο Βενετικίδης και απέκρουσε την μπάλα. Ουσιαστικά αυτή, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι η μοναδική. Για να δούμε ξανά πάλι την ΑΕΛ μέσα στην περιοχή. Η σέντρα σερτή του Μπούσιτα βγει εκεί μπροστά από τον Οικοκυράκη και από τον Μακρύ, τον τερματοφύλακα Σόβαλενς, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει τον κίνδυνο. Άλλη μία προσπάθεια από την ΑΕΛ να γίνει απειλητική. Το 0-0 παραμένει.
0: Και εσύ να παραμένει.
2: Πω,
0: ναι.
2: Να πω για την προϊστορία. 15η φορά εφτάνικες μετράει η ΑΕΛ μία η νίκη η αναγέννηση Καρδίτσας και τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα μεταξύ της ΑΕΛ και της αναγέννησης Καρδίτσας όταν αγωνιζόταν στη Λάρισα.
0: Παραμένεις εσύ στον αέρα όπως και ο Μιχάλης Βλαδόπουλος από την Εσμήνη. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Μοσχονά γιατί απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για να έχουμε επανεκκίνηση από σταθερό σημείο πλέον για τους οδηγούς της Φόρμουλα 1 στη Μόντσα. Νίκο.
4: 40 δευτερόλεπτα απομένουν για να έχουμε επανεκκίνηση του 13ου αγώνα της χρονιάς.
0: Καλά το σκέφτηκα εγώ ότι θα πάνε από σταθερό σημείο, ναι, σαν να βλέπουμε πάλι εκκίνηση αγώνα.
4: Να θυμίσουμε ότι στον τρίτο γύρο είχαμε έξοδο του Λεκλέρ στην είσοδο της τροφής Αλμπορέτο, το οποίο έφερε στην αρχή αυτοκίνητο ασφαλείας και αμέσως μετά διακοπή του αγώνα. Το μονοθέσιο της Φεράρι
0: είναι όλα στα πιτς τα μονοθέσια.
4: Είναι όλα στα πιτς, θα κάνουν γύρω σχηματισμού και μετά θα πάρουν θέση στη σχάρα εκκίνησης τερματισμού. Mm-hmm. Να πούμε ότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα είχαμε κόκκινη σημαία, διακοπή του αγώνα.
0: Σε διακόπτω και... γιατί υπάρχει πέναλτι στη Νέα Σμύρνη. Μιχάλη.
1: Το κέρδισε ο Χατζηστραβός σε μια διείσδυση που έκανε μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Ανατράπηκε από τον Χατζηκυριάκο. Δεν δίστασε ο Αλατσάκης να δείξει τη βούλα παρά το γεγονός ότι έχει 3-4 παίχτες των φιλοξενούμενων πάνω του να διαμαρτύρονται. Ο Μάναλης έχει πάρει αγκαζέ την μπάλα. Αυτός είναι προφανώς που θα εκτελέσει το πέναλτι στο 31ο λεπτό. Κενό ο Πανιόνιος με γκολ του παίχτη που θα εκτελέσει το πέναλτι του Μάναλη, δηλαδή προηγείται 1-0 από το 22ο λεπτό. Τώρα έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο κεντρικός επιθετικός της.
0: Είναι από τις φάσεις που αμφισβητούνται πάντως, Μιχάλη, γιατί έβλεπα τώρα το replay, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ δεν έχω ούτε replay.
0: Ναι, το κατάλαβα. Είναι από αυτές που χρειάζονται λίγο μελέτη παραπάνω. Δεν είναι μια ξεκάθαρη φάση αυτή. Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Ο Μάναλης έχει πάρει λίγα μέτρα φορά. Τώρα εκτελεί 2-0 γκολ για τον Πανιόνιο στο 40ο λεπτό. Οι νεοσμυρνιώτες διπλασιάζουν τα τέρματά τους και παίρνουν ακόμα πιο ασφαλές προβάδισμα. Περίπου ένα πεντάλεπτο πριν ολοκληρωθεί τα 45 του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται πλέον ο Πανιόνιος 2-0 του Αστέρα Τρίπολης με τα δύο γκολ του Μάναλη. Μπορείτε να συνεχίσετε από τη Φόρμουλα 1, Ηλία.
0: Βεβαίως. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Νίκο Μοσχονά και στον Grand Prix της Μόντσα. Νίκο.
4: Έλεγα ότι την τελευταία φορά που ο Λεκλέρ είχε έξοδο και εγκατάλειψη στη τελευταία στροφή στη Μόντσα, νικητής εκείνη τη μέρα είχε αναδειχθεί ο Πιέρ Γκασλή. Ήταν το 2020 όταν ο Γάλλος κατάφερε να πάρει τη μία και μοναδική νίκη του. Τώρα διαβάζω ότι ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε εξιτήριο από το ιατρικό κέντρο της πίστας. Η πρόσκρουση στις μπαριέρες ήταν πάνω από 50G. Καταλαβαίνετε τι δυνάμεις δέχτηκε. Να δώσουμε και τη σειρά εκκίνησης. Ράσελ, Γκασλί, Φεστάπεν, Κολαπίντο, Πιάστρι, Νόρις, Λίντλαντ, Χάμιλτον, Μπέρμαν, Οκόν, Μπορτολέτο, Αντωνέλη, Χούλκεμπερκ, Τσουνόντα, Λόσον, Σάιντ, Πέρες, Άλμπον, Μπότα, Στρόλ και Αλόνσο θα είναι 21 οδηγοί, οι οποίοι θα πάρουν τη θέση τους στο grid για τη δεύτερη επανεκκίνηση του Ιταλικού Grand Prix.
0: Μάλιστα. Μένεις εσύ στην γραμμή για να έχουμε αυτή την μετάδοση. Μένεις εσύ.
4: Ράσελ και ο Γκάσλι έχουν πάρει τις θέσεις τους δίπλα-δίπλα στην ευθεία εκκίνηση τερματισμού. Τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι οδηγοί για να πάρουν και εκείνοι με τη σειρά τους τη θέση τους και να δοθεί ξανά η εκκίνηση. Τώρα έρχεται μία Άστον Μάρτιν, είναι ο Αλόνσο, ο οποίος είναι ο τελευταίος, να πάρει και αυτό στη θέση του, να έχουμε πράσινη σημαία από τον αγωνοδίκη για να ξεκινήσει η διαδικασία με τα 5 κόκκινα φανάρια.
0: Εγώ να πω απλώς ότι παραμένει το 0-0 στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ και την αναγέννηση Καρδίτσας. Παραμένει και το 0-0 ανάμεσα στον Νέστο Χρυσόπολης και την Ζάκηθο. Το μικρόφωνο σε σένα, Νίκο, για την επανεκκίνηση.
4: Να πω ότι ο Φερστάπεν και ο Χάμιλτον έχουν περάσει στη μεσαία γόμα ελαστικών. Οι υπόλοιποι στην πρώτη δεκάδα είναι με τη σκληρή. Είχαν την δυνατότητα οι οδηγοί να κάνουν αλλαγή κατά τη διάρκεια της διακοπής. Τα κόκκινα φανάρια να βοσβήνουν και νομίζω θα έχουμε άλλον ένα γύρο σχηματισμού. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπήρχε. Ο Ράσελ έχει ήδη φύγει, ακολουθεί και ο Γκασλί. Οπότε δεν έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιο μονοθέσιο. Τώρα περιμένω να δω αν θα φύγουν όλοι με τη σειρά τους ή αν απλά υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα με τα 5 κόκκινα.
0: Ωραία. μένει στη γραμμή, Νίκο, για να είσαι έτοιμος όταν θα γίνει η κανονική εκκίνηση. Να πούμε ότι η Μόντσα προηγείται εκτός έδρας της Πάρμα με 1-0. Η Φροζινόνε πλέον 2-0 προηγεί της Βενέτσια. Και πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της ΑΕΛ με την αναγέννηση Καρδίτσας.
2: 43ο λεπτό, πλησιάζει προς το τέλος το πρώτο ημίχρονο, είναι πάντα στο 0-0 με την μπάλα να παίζεται στο χώρο του κέντρου. Προσπάθεια υπάρχει από την πλευρά της ΑΕΛ που ψάχνει να βρει το διάδρομο για να μπορέσει να γίνει απειλητική προς την εστία της αναγέννησης και να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν το έχει καταφέρει αυτές τις φορές που ήταν όντως απειλητική προς την εστία του Βάλενς, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις ήταν ο ίδιος Σωτήριος, η άλλη η μπάλα κατέληξε out. Και από την άλλη πλευρά η αναγέννηση Καρδίτσας, όπως είπαμε, αν εξαιρέσει κανείς με ένα σούτ από τα πλάγια του Μεντιέτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί κάποιος να πει. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν και οι δύο ομάδες, δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, πηγαίνει πάνω κάτω, αλλά είναι αυτό που είπαμε ότι είναι και η ζέστη και η κούραση, ίσως και ο αριθμός. Για να δούμε τώρα, οι άλλοι είναι στην επίθεση, σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Παπαγεωργίου, η μπάλα θα φτάσει στον Αλμπάνι, αλλά υπάρχει εδώ επιθετικό φάουλ που γίνεται από τον αρχηγό της ΑΕΛ πάνω στον Ευαγγέλου, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας της αναγέννησης. Η φάση σταματάει και η μπάλα περνάει στην κατοχή της αναγέννησης Καρδίτσας. Όρθιοι και οι δύο προπονητές, και ο Απόστολος Καραλαμπίδης για την αναγέννηση Καρδίτσας και ο Σωκράτης Οφριδόπουλος που θα συζητάει και με τους συνεργάτες του. Προφανώς κάτι παρακολουθούν. Κυρίως ο Φριδόπουλος που κοιτάζει, βέβαια, γιατί έχει δώσει και εντολή σε παίκτες του Πάγκου να προθερμαίνονται, που σημαίνει ότι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ενδεχομένως να επιφέρει κάποιες αλλαγές, κυρίως στη μεσαία γραμμή, εκεί που φαίνεται ότι είναι η αχίλλειος πλέρνα αυτή τη στιγμή για την ΑΕΛ, θέλοντας τουλάχιστον να έχει κάποιον παίκτη που θα μπορεί να περνάει αυτές τις κάθετες μπαλιές για τους επιθετικούς. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Ομοιογκή, ο οποίος όμως υποδεικνύεται σε θέση offside, έτσι η φάση δεν μετράει. Δευτερόλεπτα και περιμένουμε από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Τασόπουλο, να δείξει αν θα υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος και πόσο θα είναι αυτός, μετά από την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή, του κυρίου Νίκου Γεωργόπουλου από την Ένωση των Χανίων, αρχικά της Αρκαδίας, με την μπάλα να είναι στα πόδια της αναγέννησης Καρδίτσας. Εκεί η παλιά τώρα που γίνεται μπροστά για τον Βιτλή, ο οποίος θα πει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Το σουτ θα μπλοκάρει ο Βενετικίδης. Να λοιπόν η πρώτη απειλή, να το πω, που έρχεται από πλάγια θέση από τον αριστερό οπισθοφύλακα της ομάδας.
0: Να πάμε πάλι πίσω στον Νίκο Μοσχονά για την κίνηση στην Μόντσα. Νίκο.
4: Ηλία, τρίτο κόκκινο φανάρι, τέταρτο, πέμπτο. Σβήσανε τα κόκκινα φανάρια, ξεκίνησε ξανά το Grand Prix. Ο George Russell προηγείται, δέχεται πίεση από τον Pierre Gasly, ο οποίος έχει δίπλα του τον teammate του, τον Franco Colapinto. Βλέπω στρίβουν όλοι καθαρά στο πρώτο
0: έτσι. Κάποιος βγήκε από το δρόμο.
4: Έχουμε πίσω, ναι, κάποια μονοθέσια που βρέθηκαν εκτός. Οπότε έχουμε Ράσελ, Γκάσλι και Κολαπίντο να είναι στις τρεις πρώτες θέσεις. Ο Κολαπίντο, ο οποίος δέχεται έντονη πίεση από τον Μαξ Φερστάπεν. Τελικά ο Μαξ Φερστάπεν θα καταφέρει να περάσει. Πίσω από τον δεύτερο οδηγό της Αλπίν βρίσκεται ο Λούις Χάμιλτον. Ο Κολαπίντο δεν ξέρω αν σπρώχτηκε από κάποιον, είναι εκτός πίστας. Ξαναμπαίνει μέσα, κίτρινη σημαία. Τέταρτος ο Χάμιλτον και ακολουθούν οι δύο Μακλάρεν σε σχηματισμό. Για να δούμε, είναι ο Πιάστρι και ο Νόρις. Στην 7η θέση έχει ανέβει ο Λίντπλαντ, ο οποίος τώρα περνάει την Μακλάρεν του Λάντο Νόρις και ανεβαίνει εκείνος έκτος. Τέταρτος είναι ο Όσκαρ Πιάστρι.
0: Μάλιστα.
4: Πέρασε τον Χάμιλτον, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε... είμαστε στον έκτο γύρο. Ράσελ, Γκασλί, Φερστάπεν, Πιάστρι, Χάμιλτον, Λίντμπλαντ, Νόρις, Αντωνέλη. Ο Κίμι Αντωνέλη έκανε το θαύμα του, ξεκινώντας την πρώτη εκκίνηση από την 20η θέση. Έχει βρεθεί τώρα 8ος, Μπέρμαν και Τσουνόντα, η
0: 11η. Πήγε, έχει έκτος Αντωνέλη. Ανέβηκε κι άλλο.
4: Μάλιστα. Ανέβηκε κι άλλο, ναι, έχεις δίκιο. Έχει ανέβει στην 6η θέση. Να, που ο Ιταλός θα έχει την ευκαιρία ίσως να παλέψει και για κάτι καλύτερο στη συνέχεια του αγώνα.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε αργότερα σε σένα, Νίκο. Πάμε να τελειώσουμε το πρώτο ημίχρονο στη Λάρισα με μια μεγάλη ευκαιρία που είχε αναγέννηση πριν από λίγο.
2: Έτσι, την είχε ο Μεογκή. Έπιασε την κεφαλιά και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα 0-0. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που η ΑΕΛ είχε περισσότερο την κατοχή, η αναγέννηση Καρδίτσας προσπαθούσε να ισορροπήσει και έβγαινε μπροστά, αλλά τη μεγάλη ευκαιρία τη δημιούργησε ακριβώς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Όταν από τα δεξιά ο Ουές προχώρησε από το ύψος της γωνίας της μικρής περιοχής και την πλαγή του out, έβγαλε την σέντρα και στο ύψος της μικρής περιοχής ο Μεογκή έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή για την αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Η καλύτερη φάση του αγώνα ήταν.
2: Αν μπορούμε να πούμε και του Μακρύ.
0: Και πρόσεξε, οι τελικές από 4-0 γίναν 4-4.
2: Ναι, γιατί στο τέλος ήταν και του Βιτλή λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Η Βιτλή και του Μεντιέτα. Ουσιαστικά δηλαδή η αναγέννηση Καρδίτσας προς το τέλος θα έλεγα ότι άρχισε να γίνει και απειλητική. Ναι. 0-0, μέτριο δυνατό όμως το παιχνίδι, αυτό μπορούμε να πούμε. Οι φάσεις ήταν μετρημένες, από τις οποίες καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει, με αποτέλεσμα να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο 0-0 ανάμεσα στην άλλη και την αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν προς το παρόν το Βαγγέλη Μητρούσια. 0-0 τελείωσε το ημίχρονο ανάμεσα σε Νέστο Χρυσούπολη και Ζάκη. Θα πάμε σε λίγο στο Παντελή Γιώγα. Πάμε όμως να κλείσουμε με την βοήθεια του Μιχάλη Λαδόπουλου το ασφαλές, όπως το χαρακτήρισε, 2-0 του Πανιωνίου στο πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Μιχάλη.
1: Εντάξει, τίποτα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλές. Έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και με δεδομένη την εικόνα του αγώνα με τον Πανιώνιο από το 1-0 και μετά να είναι κυρίαρχος στο γήπεδο, να είναι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πλέον μπορείς να πεις ότι έχει ένα καλό προβάδισμα για να ξεκινήσει με τρίποντο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα παιχνίδι που ένα ημίχρονο μάλλον που χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Μέχρι το 20 λεπτο και μέχρι να ανοίξει το σκορ ο Πανιώνιος, ο Αστέρας πατούσε καλύτερα. Από το γκολ του Μάναλη στο 22 λεπτό με την πάρα πολύ καλή ενέργεια του Καντέλιο από τα αριστερά και το γύρισμα στο κέντρο της περιοχής της ομάδας από την Αρκαδία και το πλασέ του Μάναλη, από εκεί και μετά γύρισαν οι διακόπτες. Δεν ξέρω αν ρύθμισαν και τους θερμοστάτες οι παίχτες του Πανιωνίου για να αντέξουν καλύτερα το 36άρι που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στη Νέα Σμύρνη. Κυριάρχησαν στο γήπεδο, δεν έκαναν τις πολύ μεγάλες φάσεις βέβαια. Κέρδισαν το πέναλτι ο Χατζηστραβός από τον Χατζη Κυριάκο στο 31ο λεπτό που το εκτέλεσε εύστοχα ο Μάναλης στο 40ο. Και έκανε το 2-0 που είναι και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Παραλίγο, δύο λεπτά μετά το δεύτερο γκολ του Πανιωνίου, να έχουμε μια φάση που θα έθετε από τώρα υποψηφιότητα για highlight της χρονιάς. Σε ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανιώνιος ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Μπαϊνοβιτς, ακριβώς στη μεσαία γραμμή, το τονίζω. Βλέπει τον Νικοπολίδη ότι είναι περίπου στη γραμμή της περιοχής του. Πάει να τον κρεμάσει, τα καταφέρνει βάσει της πορείας της μπάλας, αλλά δεν τα καταφέρνει βάσει των αντιδράσεων του τερματοφύλακα του Αστέρα, που πρόλαβε, γύρισε και με εντυπωσιακή εκτείναξη πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ήταν μια φάση επαναλαμβάνω.
0: Είναι ο γιος του Νικοπολίδη, έτσι για να σιγουρευτούμε.
1: Ναι.
0: Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι, ναι.
1: Που αν ολοκληρωνόταν με την μπάλα στα δίχτυα, επαναλαμβάνω, από νωρίς, από την πρώτη αγωνιστική, θα έβαζε υποψηφιότητα για highlight τη σεζόν. Τι ήθελα να πω, ότι είναι αγαπητός ο Κοντοές. Το δυνατό παιχνίδι των παικτών του Αστέρα για περίπου ένα τρίλεπτο που έγινε λιγάκι ροντέο ο αγώνας, με ένθεν κακήθεν δυνατά μαρκαρίσματα, περισσότερο από τους φιλοξενούμενους βέβαια, έκανε τον κόσμο να αρχίσει να στρέφεται εναντίον του παλιού τους έτσι παίχτη και προσφυλούς ατόμου. Πάντως το πρώτο ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί με 4 κάρτες, μία για τον Πανιώνιο ο Αυλονίτης και 3 για τον Αστέρα Τριανταφυλόπουλος Μεταξάς Σιμώνη, και 2-0 με τα 2 γκολ του Μάναλη προηγούντινος Βυριώτες Ηλία.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο για το πρώτο ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη. Επαναλαμβάνω, 2-0 ο Πανιώνιος, το καλό προβάδισμα που έχει πάρει από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Β. Πάμε στον Παναγιώτη, γιατί τον ανέφερε προηγουμένως ο Παντελής Γιώγα, για να μας κλείσει το πρώτο ημίχρονο του Νέστου με τη Ζάκυνθο.
3: Λοιπόν, ο Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-0 το πρώτο ημίχρονο, με τον Νέστο να είναι καλύτερος, να έχει τρεις καλές στιγμές στο πρώτο δεκάλεπτο, δύο φάσεις με τον Καντάπε και μία με τον Γιακουμάκη. Η μεγάλη ευκαιρία όμως ήρθε λίγο μετά την πρώτη σύνδεση που είχαμε, στο 32ο λεπτό, όταν ο Γιακουμάκης με σούτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Αυτή ήταν και η καλύτερη φάση του παιχνιδιού για το πρώτο ημίχρονο. Παρέμεινε όμως αυτό το 0-0 μεταξύ του Νέστου Χρυσούπολης και της Ζάκυνθος στο δημοτικό αθλητικό κέντρο της Χρυσούπολης. Να δούμε τι μας περιμένει στο δεύτερο μέρος. Μέχρι τώρα, σε ένα παιχνίδι που έγινε χθες και τρία ημίχρονα που έχουμε στα τρία παιχνίδια, έχουν σημειωθεί μόνο δύο τέρματα στην πρεμιέρα της Super League 2.
0: Αυτά του Μάγαλη.
3: Ναι, αυτά του Πανιώνιου. Ναι, τα δύο τέρματα. Δεν έχει σημειωθεί άλλο γκολ. Ελπίζουμε να είναι πιο παραγωγική η κατηγορία και ίσως να παίζει ρόλο, εγώ το επαναλαμβάνω, και οι καιρικές
0: συνθήκες.
3: Όλα παίζουν το ρόλο.
0: Αλλά ναι, ποτέ δεν είναι και πολύ παραγωγική η δεύτερη κατηγορία.
3: Όχι, ναι, είναι κλειστές άμυνες. Έτσι, οι ομάδες έτσι παίζουν διαχρονικά.
0: Οι ανθές επιθέσεις περιορισμένων δυνατήτων.
3: Οι περισσότερες ομάδες κοιτάζουν πρώτα να κλείσουν τους χώρους και μετά, αν μπορέσουν να βγουν στην αντεπίθεση. Αλλά δεν είναι ούτε η εποχή να είναι έτοιμες οι ομάδες, να πούμε, αλλά και οι καιρικές συνθήκες. 4 η ώρα που γίνονται τα παιχνίδια, όλα παίζουν το ρόλο του.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα τα πούμε στο δεύτερο μικρό.
0: Βεβαίως, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών η Σερβία πήρε το πρώτο σετ με 25-21, προηγήθηκε με 21-16 στο δεύτερο σετ. Και επίσης ότι το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ιταλία και Τουρκία μπορείτε να το παρακολουθήσετε στις 7 η ώρα σε απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ 2 Sport. Να πάμε σε λίγο στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε πλέον 12ο γύρο στον Grand Prix της Μόντσα και είναι ο Verstappen πρώτος, ο Russell δεύτερος, ο Πιάστη τρίτος και στην πέμπτη θέση ο Ντονέλη. Θα μας τα πει βέβαια καλύτερα εκείνος. Θα σας κάνω εγώ μια ενημέρωση πρώτα ποδοσφαιρική για τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Ημίχρονο χωρίς γκολ ανάμεσα στην Everton και τη Manchester United. Ανατροπή στη Γαλλία, γιατί με δύο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο η Strasbourg προηγείται εκτός έδρας της Τρουά με 2-1. Επαναλαμβάνω, πάντα για το πρώτο ημίχρονο. Μετά από 25 λεπτά στην Γερμανία η Mainz προηγείται εκτός έδρας του Αμβούργου με 1-0. Ημίχρονο σε δύο μάτς της Ιταλίας, Φροζινόνε Βενέτσια 2-0 και Πάρμα Μόντσα 0-1. Πού να πάμε. Είδε ένα εντυπωσιακό σκορ στη Δανία και θα σας το πω. Τελικό αποτέλεσμα, Σοντερίς και Χόρσενς 2-5, πριν από λίγο τελείωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα στην Ελβετία, στις καθυστερήσεις, Σερβέτ Σενγκάλεν 0-2. Και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στις καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Eibar Granada 3-0, έχει κλειδώσει το αποτέλεσμα. Ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Εντέλα Βιτσέντσα 1-1, Μόντενα Αβελίνο 0-1 και Τσεζένα Μάντοβα 0-1. Δώστε μου λίγο χρόνο για να δω και από πρωταθλήματα άλλα που σας ενδιαφέρουν. Ολλανδία, Eredivisie, 67ο λεπτό, Telstar Cambuur 1-2. Και μόλις τώρα ισοφάρισε η Αλκμάρ, έχουμε μετά από 69 λεπτά Χέρενφέιν Αλκμάρ 2-2. Στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας η Ζαλάγκερζεκ προηγείται της Ακαδημίας Πούσκας με 1-0. Και στο πρωτάθλημα Πολωνίας Κρακόβια Γκόρνικ 0-0 μετά από 53 λεπτά αγώνα. Στην Ρουμανία τελικό αποτέλεσμα για την Super League, Πετρολούλ Πλοέστη Κορβινούλ 2-0. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα. Μόλις τώρα τελείωσε και ένας αγώνας στη Σουηδία, Έργκριτε Χάμαρμπι, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στην Τσεχία ημίχρονο Γιάμπλονες Σλόβαν Λίμπερες 0-0 και Σλίν Τέπλιτσε 0-1. Και αν έχουμε τον Νίκο Μοσχονά, βεβαίως τον έχουμε, να δούμε τώρα τι γίνεται λοιπόν στη Μόντσα της Ιταλίας. Έτσι όπως τα άφησα εγώ προηγουμένως, Verstappen, Russell, Αντωνέλη πλέον τρίτος.
4: Αντωνέλη,
0: πέρασε τον Πιάστη.
4: Πολύ
0: σωστά.
4: Είχαμε μάχες συνεχόμενες σε όλες τις θέσεις την πρώτη εξάδα. Είμαστε στο 14ο μπαίνουμε τώρα γύρω. Ο Max Verstappen προηγείται, έχει κολλημένο πίσω του τον George Russell. να δούμε αν ο οδηγός της Mercedes.
0: Και έμεινε και ο Κολαπίντο μες στον αγώνα, σωστά.
4: Έμεινε, αλλά έχει χάσει πάρα πολλές θέσεις. Από εκεί που ήταν τέταρτος, αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη 15η θέση. Δεν δοκίμασε κάτι ο George Russell, ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά. Αυτοί οι δύο οδηγοί έχουν ξεφύγει. Οδηγούν το πρωτάθλημα. Τώρα ο Ράσελ ξαναπερνάει και τον ξαναπερνάει ο Verstappen. Έχουμε μια
0: ο Αντωνέλη μόλις έκανε τον ταχύτερο γύρο, εντάξει, πήρε από τον Verstappen το προβάδισμα.
4: Είναι ο Κίμι Αντωνέλη. Τέταρτος έχει ανέβει ο Όσκαρ Πιάστρη. Πέμπτος ο Χάμιλτον. Έκτος ο Γκασλί. Έβδομος ο Νόρις. Όγδος ο Λίντμπλαντ. Ένατος ο Τσουνόντα. Δέκατος ο Μπέρμαν. Και από εκεί και πέρα έχουμε Χούλκεμπερκ, Οκόν, Μπορτολέτο, Σάινθ, Κολαπίντο, Άλμπον, Πέρες, Αλόνσο, Μπότας, Τρόλ και Λόσον. Θυμίζουμε ότι από τον τρίτο γύρο εκτός ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι είχε έξοδο, είχαμε και διακοπή του αγώνα.
0: Θα ρισκάρω, έχουμε... παρότι δεν είμαι ειδικός, δεν σε φτάνω τόσο στο μικρό σου δαχτυλάκι, θα ρισκάρω να πάρω τον έλεγχο αυτή τη στιγμή. Το βλέπω θεαματικό όσο μπορώ
4: είναι,
0: να καταλάβω.
4: Φαίνεται ο μικρός ότι είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί πάρα πολύ κοντά στον teammate του, στον George Russell, να δούμε αν θα δοκιμάσει κάτι. Έτσι και αλλιώς νομίζω ότι μέχρι τώρα και με αυτά που έχουμε δει είναι το πρόσωπο του αγώνα. Να θυμίσω ότι λόγω αλλαγή κινητήρα ο Κίμι Αντωνέλη ξεκινούσε από την 20η θέση και αυτή τη στιγμή στον 15ο γύρο είναι στο πόντιουμ, είναι τρίτος αν τώρα τέλειωνε ο αγώνας. Έχουμε μια συναρπαστική
0: έχουμε
4: μάχη.
0: Τρία αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο στην πραγματικότητα.
4: Έχουμε μια συναρπαστική μάχη και τώρα ο George Russell καταφέρνει να ξαναπεράσει. Ο Max Verstappen δεν θα το βάλει εύκολα κάτω. Δοκίμασε να ξαναπεράσει, δεν τα κατάφερε. Έχουμε τρία μονοθέσια όπως λες, δύο Mercedes και μία Red Bull να δίνουν έναν συναρπαστικό αγώνα μέχρι τώρα.
0: Χτυπάω ξύλο μόνο γιατί η Monza έχει κακό όνομα η ρημάδα.
4: Ναι, επίσης τώρα βλέπω στην στροφή που είχε έξοδο ο Κολαπίντο, στην δεξιά πλευρά έχει πάρα πολλά χαλίκια. Ο Κίμι Αντωνέλη τώρα είναι κολλημένος πίσω από τον Max Verstappen. Φαντάζομαι ότι στην επόμενη ευθεία, έχοντας και μπαταρία, θα περάσει τον Max Verstappen, θα δοκιμάσει την κίνησή του, έχει και την παραπάνω ενέργεια αφού είναι τόσο κοντά του. Δεν δοκιμάζει κάτι. Ο Verstappen βλέπουμε ότι κοιτάει συνέχεια τους καθρέφτες.
0: Αυτό βρέσει. Αυτό είδα και εγώ τώρα. Τελάθηκα. Το έκανε τόσο εμφανώς. Ναι.
4: Είδες, Ηλία, πόσο χαρακτηριστικό ήταν το πλάνο. Πώς κοιτάει.
0: Φοβερό. Ναι. Επίμενος, λέει, τώρα θα μου πεταχτεί από δεξιά.
4: Έχει το νου του στο τι γίνεται πίσω. Μπήκαμε στην ευθεία εκείνης τερματισμού.
0: Είδες, μαθαίνω μαζί σου, Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Και εγώ μαθαίνω μαζί σου. Ενώ ο Λούις Χάμιλτον κάνει μια κίνηση που ήταν έτσι λίγο εξεζητημένη και περνάει στην τέταρτη θέση, έχουμε και πιο πίσω μάχη, είναι αυτό που σου έλεγα. Έχουμε μάχες παντού. Ο Κίμι Αντωνέλη τελικά κάνει την κίνησή του και τώρα περνάει στην δεύτερη θέση, οπότε έχουμε στον 16ο γύρο George Russell να προηγείται, δεύτερος κοντά στο ένα δευτερόλεπτο πίσω του ο teammate του, ο Κίμι Αντωνέλη, τρίτος ο Verstappen, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω από τον Αντωνέλη. Ο Πιάστρη ξαναπέρασε, βλέπω, και έχει ανέβει τέταρτος τον Χάμιλτον, πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Γκασλί, έβδομος ο Νόρις. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα αυτά τα μονοθέσια που αναφέρω έχουν απόσταση κοντά στο μισό δευτερόλεπτο. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτά τα μονοθέσια μεταξύ τους, οπότε έχουμε μάχη για όλες τις θέσεις.
0: Ωραία, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί πρέπει να ακούσουμε και διαφημιστικά μηνύματα.
4: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σου πω ότι ο Χάμιλτον ξανακάνει προσπάθεια και περνάει τελικά στην τέταρτη θέση τον Όσκαρ Πιάστρη.
0: Ωραία.
4: Σε δαιμονιώδη όρεξη όλοι οι πιλότοι, έτσι.
0: Okay. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Νίκο Μοσχονά. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Είναι ώρα να επιστρέψουμε στα γήπεδα της Super League 2 και λέω να κάνουμε την αρχή από τον Βαγγέλη Μητρούσια που βρίσκεται στην Ελευσή Αρίνα για τον αγώνα της ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ήταν 0-0 το πρώτο ημίχρονο και έτσι ξεκίνησε και το πρώτο τρίλεπτο του δεύτερου ημίχρονου. Βαγγέλη, έχεις εσύ το λόγο.
1: Έτσι είναι, 49ο τώρα έχουν περάσει, ολοκληρώθηκαν τα 3 λεπτά και πέρασαν στο 4ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι γιατί έγιναν από δύο αλλαγές και οι δύο ομάδες πραγματοποιήσαν τις πρώτες τους αλλαγές. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ΑΕΛ είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Καμπετσί, που μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι με την έξοδο δευτέρου ημιχρόνου στη θέση του Σίλβα, ο οποίος μέσα από την περιοχή έπιασε ένα δυνατό σουτ και η μπάλα πέρασε out. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για το δεύτερο ημίχρονο από την πλευρά της ΑΕΛ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, που τώρα βρίσκεται στην επίθεση. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα φάουλ που έχει γίνει και κερδίζει ο Μεογκή. Λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά, πλάγια σε πλάγια θέση, κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Ένα φάουλ που είναι σε καλό σημείο για την Αναγέννηση Καρδίτσας και επικίνδυνο για την ΑΕΛ στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Το έχει κερδίσει ο επιθετικός της ομάδας της Αναγέννησης Καρδίτσας, που πραγματοποίησε και αυτοί δύο αλλαγές. Έχουν περάσει στο παιχνίδι ο Θωμαΐ και ο Μέντιατα, είναι οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Ιμπραχήμα με συγχωρείτε, οι δύο ποδοσφαιριστές που περάσανε στο παιχνίδι. Για να δούμε όμως την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Δύο παίκτες στο τείχος για την ΑΕΛ. Ο Ηλιάδης είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό της Αναγέννησης Καρδίτσας και έχει φέρει όλους τους παίκτες μπροστά. Εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η απόκρουση και η μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 0-1 από τον Ιμπραχήμα, ο οποίος το πανηγυρίζει έξαλα αυτό το γκολ από κοντά. Προηγήθηκε η εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά που έγινε από τον ίδιο, η απόκρουση, και έρχεται με δεύτερη προσπάθεια και τη στέλνει στα δίχτυα και κάνει το 0-1. Το πανηγυρίζει εδώ μπροστά από τους οπαδούς της Αναγέννησης Καρδίτσας. Με την έναρξη λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιντιαγέ Ιμπραχήμα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και κάνει το 0-1 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Και σίγουρα αυτό το γκολ που πετυχαίνει Αναγέννηση Καρδίτσας δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι, όπως είπαμε, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε τον γκολ. Να λοιπόν που ήρθε τον γκολ, και εδώ ο παίκτης ο οποίος πήγε, το πανηγύρισε και με τους συμπαίκτες, όλα και μπροστά από τους οπαδούς της Αναγέννηση Καρδίτσας, και τώρα πάει μέσα και βέβαια που κάνει το νόημα προς τους συμπαίκτες του, τους ευχαριστεί, ο οποίος με την είσοδό του στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται και σκόρερ και βάζει μπροστά την ομάδα του απέναντι στην ΑΕΛ.
0: Σίγουρα, στην ουσία ξεκίνησε η αναγέννηση με τον ρυθμό που είχε πάρει στο τελείωμα του πρώτου ημίχρονου.
1: Ακριβώς. Εκεί που είχε την μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Μεογκή, το φάουλ που κέρδισε ο Μεογκή, αυτό έδωσε τη δυνατότητα έτσι για να ξεκινήσει αυτή η φάση. Η εκτέλεση από τον Ηλιάδη στο δεύτερο δοκάρι έπιασε την κεφαλιά, η απόκρουση από τον Βενετικίδη, του στρώθηκε η μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίκτυα και με τον τρόπο αυτό, μάλιστα, έκανε το 0-1.
0: Ωραία, είμαστε 52ο λεπτό. Είναι λίγο πιο προχωρημένο το μάτς στη Νέα Σμύρνη ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Αστέρα Τρίπολης Β. Θυμίζω 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
2: Κατά ένα τρίλεπτο προχωρημένο είναι στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι του Πανιώνιου με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπως είπες και εσύ, Αστέρα Τρίπολης Β, όπως είπες και εσύ, 2-0 με τα δύο γκολ του Μάναλη στο 22ο
0: τα πρώτα
2: και στο 40ο με πέναλτι.
0: Στην κατηγορία, παρεπιπτόντως, όπως είπαμε προηγουμένως, με τον Παναγιώτη Ζιώγα.
2: Σωστό και αυτό, διότι το χθεσινό ολοκληρώθηκε 0-0, άρα είναι τα πρώτα δύο γκολ της
0: Πανθρακικός Πύργος, ναι.
2: Το Πανθρακικός Πύργος, ναι. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και πάλι περίπου όπως το πρώτο, με τον Αστέρα να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Έχασε και μια ευκαιρία στο 49ο λεπτό όταν ο Φερνάντες μπήκε στην περιοχή του Πανιωνίου, πιεζόμενος από τον Αβλονίτη, πλάσαρε μεν αλλά όχι με τη δύναμη που θα ήθελε. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία, ο Λασλανίδης όχι τόσο δύσκολα, κατάφερε να την προλάβει και να την πετάξει σε κόρνερ. Μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, δηλαδή στο ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Επαναλαμβάνω, όπως ξεκίνησε και το πρώτο με τον Αστέρα να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να δείχνει πρόθεση να βγει μπροστά, έτσι έχει ξεκινήσει και αυτό το πρώτο δεκάλεπτο προς 11 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο 45 λεπτό. Καμία αλλαγή από τις δύο ομάδες και τώρα και πάλι ο Αστέρας είναι μπροστά από τα δεξιά, εκεί όπου ο Καλόγυρος θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας και οι Νεοσμυριώτες θα κερδίσουν ένα πλάγιο out. Αργά-αργά προσπαθούν να το εκτελέσουν. Ενώ έχουμε φτάσει στο 56ο λεπτό, θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας και οι Νεοσμυριώτες θα κερδίσουν ένα πλάγιο out. Αργά-αργά προσπαθούν να το εκτελέσουν. Ενώ έχουμε φτάσει στο 56ο

0: 9 μεταγραφές που έχει κάνει, η Ζάκυνθος δεν έχει γήπεδο ούτε για προπόνηση, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένη να μένει στην Αθήνα για να προπονηθεί η ομάδα της Ζακύνθου. Το γήπεδο της δεν πληρεί προϋποθέσεις για Super League 2 και εκτός από αυτό έχει προβλήματα και για να χρησιμοποιηθεί για προπόνηση. Οπότε οι Ζακυνθινοί έχουν μετακομίσει μόνιμα στην Αθήνα, έτσι. Μια κουβέντα για να πούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Ζάκυνθο. Στη Νέα Σμύρνη, 57 λεπτά, 2-0 ο Πανιώνιος του Αστέρα Τρίπολης Β. Τώρα θα σηκωθεί ο Χάγκαν, ο οποίος έπεσε από μαρκάρισμα του Ασλανίδη στον αγωνιστικό χώρο. Θα δοθεί η μπάλα σε fair play από τους παίχτες του Πανιωνίου σε αυτούς της ομάδας Αρκαδίας και θα ξεκινήσει τώρα ο Πανιώνιος μια νέα επίθεση με τον Κράνινγκς να βγάζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής εκεί όπου κινείται ο Χατζηστραβός και ο Καντέλιο. Παράλληλο, κάνουν και συντήρηση, βέβαια έχουμε παίξει περίπου μια ώρα υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή στους 35-36 βαθμούς είναι λογικό οι ρυθμοί να πέφτουν, βρισκόμαστε και στο ξεκίνημα της σεζόν, οι θερμοκρασίες είναι απαγορευτικές για ποδόσφαιρο, οπότε δεν νομίζω ότι δεν είναι φυσιολογικό να πέφτουν σιγά σιγά οι ρυθμοί και των δύο ομάδων. Τώρα έκανε ωραία παλιά μπροστά ο Ασλανίδης προς τον Μπαϊραμίδη, δεν πρόλαβε εκεί να τσιμπήσει την μπάλα ο ακραίος επιθετικός του Πανιωνίου, ο Πιτσιρικάς 17 χρονών, τον έκοψε ο Μέταξας και γύρισε την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του τον Νικοπολίδη. 59 λεπτά στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0 με τα δύο γκολ του Μάναλη από το πρώτο ημίχρονο, Ηλία.
1: Ωραία, πάμε στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε πλέον 26 γύρους από τους 53. Είναι σαν να βρισκόμαστε λοιπόν στο ημίχρονο, στο Grand Prix της Μόντσα της Ιταλίας. Ακούμε τον Νίκο Μοσχονά.
2: Και παρακολουθούμε ένα συνεργαστικό αγώνα ανάμεσα σε Ράσελ, Αντωνέλη και Φερστάπεν. Αυτοί οι τρεις οδηγοί δίνουν τη μάχη για τις τρεις πρώτες θέσεις. Είχαμε συνεχόμενες συναλλαγές του Αντωνέλη με τον Ράσελ. Τελικά ο Βρετανός ηγείται αυτή τη στιγμή του Grand Prix στην Μόντσα. Έχει μια διαφορά 4 δέκατα του δευτερολέπτου. Πίσω 8 δέκατα βρίσκεται ο Max Verstappen στην τρίτη θέση. Τέταρτος είναι ο Πιάστρη. Έχει από την αρχή του αγώνα, από τη δεύτερη επανεκκίνηση, μία μάχη με τον Χάμιλτον. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά του. Πέμπτος είναι ο οδηγός της σκουντερία Ferrari. Έκτος ο Νόρις. Έβδομος ο Γκάσλι. 8η και 9η θέση για τις δύο Racing Bulls με Lindblad και Τσουνόντα. 10ος έχει βρεθεί ο Μπέρμαν. 11ος ο Μπορτολέτο. Κολαπίντο, Χούλκεμπερκ, Οκόν, Σάινθ, Άλμπον, Λόσον, Πέρες, Μπότα, Στρόλ. Οι 20 οδηγοί που συνεχίζουν εκτός συνέχειας Αλόνσο και Λεκλέρ. Να αναφέρουμε ότι Χούλκεμπερκ και Λόσον.
1: Να ρωτήσω, ναι, αυτό πήγε το καρτελάκι, το κίτρινο θα μου πεις τώρα.
2: Ναι, είναι υπό εξέταση για ένα περιστατικό ανάμεσα στους δύο, δεν μας έχει δώσει κάποιο replay να δούμε τι συνέβη. Απλά είναι με το θαυμαστικό, όπως αναφέρεις, ναι, ότι είναι υπό εξέταση, χωρίς να γνωρίζουμε το τι ακριβώς.
1: Κάτι σαν κίτρινη κάρτα, αλλά υπό αίρεση, βέβαια.
2: Υπό εξέταση είναι υπό αυτό εξέταση, το θαυμαστικό. Ναι, ναι. Και αν γίνει κόκκινο, σημαίνει ότι ένας από τους δύο θα έχει ποινή. Η μάχη ανάμεσα στις δύο Mercedes συνεχίζεται. Την βλέπουμε αρκετούς γύρους τώρα, είμαστε στον 28ο γύρο, ενώ τώρα υπάρχει κίτρινη σημαία, ο Στρόλ έχει πρόβλημα με τα υδραυλικά και έχει σταματήσει στη στροφή 2, οπότε έχουμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι να μειώσουν ρυθμό μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Λαντ Στρόλ, οπότε με την εγκατάλειψη του Lance Stroll έχουμε και τις δύο Aston Martin εκτός συνέχεια αγώνα. Άλλο ένα καταστροφικό Grand Prix για την Aston Martin. Βλέπω τώρα τους αγωνοδίκες το σπρώχνουν εκτός. Κάποιοι οδηγοί, ο Χούλκεμπερκ, ο Οκόν και ο Σάινθ, εκμεταλλεύονται το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, μπαίνουν στα pit για να κάνουν μια γρήγορη αλλαγή ελαστικών και να κερδίσουν κάποιες θέσεις. Οι πρώτοι δεν επιλέγουν να μπουν στα pit. Θυμίζω, Ράσελ, Αντωνέλη, Φερστάπεν οι τρεις πρώτοι, Πιάστρι, Χάμιλτον, Νόρις, Γκασλί, Λίντμπλαντ, Τσουνόντα, Μπορτολέτο και Μπέρμαν οι 11 πρώτοι οδηγοί.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε και για αυτή την ενημέρωση τον Νίκο.

0: Μοσχάνο, να σας πω εγώ ότι η Manchester United έβαλε γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Μπουμό και προηγείται εκτός έδρας της Everton με 1-0, η οποία Everton είχε μια πολύ καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε. Και επιστρέφουμε στη Λάρισα, έχουμε και αλλαγή εκεί, είμαστε στο... θα συμπληρώσουμε σε λίγο 60 λεπτά αγώνα και ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 60 λεπτά πράγματι είναι και η αλλαγή είναι η τρίτη που πραγματοποιεί η αναγέννηση Καρδίτσας. Βγήκε από το παιχνίδι ο Βιτλής, ο αριστερός ο πιστοφύλακας, και στη θέση του πέρασε ο Βοκαϊλοβίτς. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή που πραγματοποιεί η αναγέννηση Καρδίτσας, που παραμένει το 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι από το 51ο λεπτό με τον γκολ του Ιμπραχήμα Ιντιαγέ. Η αναγέννηση Καρδίτσας είναι αυτή που είναι στη θέση του οδηγού απέναντι στην ΑΕΛ, που δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει την μεγάλη φάση παρά την προσπάθεια που κάνει, και τώρα είναι στην επίθεση. Παλιά για τον Οικοκυρά και εκεί θα προλάβει στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Βουκαϊλοβιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Η μπάλα είναι από την αριστερή πλευρά, το πλάγιο εκεί το εκτελεί γρήγορα από Παπαγεωργίου, καθώς επέφερε κάποιες εσωτερικές αλλαγές ο Σωκράτης Βρυδόπουλος, αλλά το πρόβλημα είναι στη μεσαία γραμμή. Εκεί φαίνεται ότι έχει το πρόβλημα, δεν υπάρχει ο παίκτης δηλαδή ο οποίος θα κατεβάσει, όπως λέμε, θα περάσει τις μπαλιές προς τους επιθετικούς. Η προσπάθεια συνεχίζεται μέσα στην περιοχή, τώρα η σέντρα από κοντά, ο Μακρύς θα γυρίσει και από κοντά το 1-1. Από κοντά το 1-1 με τον Καμπετσί. Ο Καμπετσίς λοιπόν να καταφέρει στο 61ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1, και αυτό προκαλεί τώρα τον έντονο ενθουσιασμό και τους πανηγυρισμούς στις τάξεις των φιλάθλων της ΑΕΛ, που πανηγυρίζουν λοιπόν τον γκολ της ισοφάρισης με τον Καμπετσί στο 61ο λεπτό. Ουσιαστικά 10 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΛ ισοφαρίζεται σε 1-1 η αναγέννηση Καρδίτσας με τον γκολ που πετυχαίνει ο Καμπετσίς μέσα από την περιοχή με σουτ. Και σίγουρα αυτό το γκολ δίνει και ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, γιατί περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια η ΑΕΛ μετά την ισοφάρηση, αλλά και πώς θα αντιδράσει η αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε έχει ενδιαφέρον στα 29 λεπτά ακόμη που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι, συν τις καθυστερήσεις, να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί και ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα.
0: Ωραία, φεύγουμε από την Λάρισα, επιστρέφουμε στη Νέα Σμύρνη και στον Μιχάλη Λαδόπουλο, διότι εκεί τα λεπτά πρέπει να είναι 65, Μιχάλη, που έχουμε συμπληρώσει, και παραμένει το 2-0 του Πανιωνίου.
2: Συγκινητικός είσαι, Ηλία, ακριβώς.
0: Υπολογίζω τη μικρή καθυστέρηση που εμφανίζεται από το live streaming της Sports 2. Κατάλαβες, χρειάζομαι ένα υπολογισμό.
2: Κατάλαβα. Έλα, ναι. Τώρα περπατάμε στο 65ο, παραμένει το 2-0 υπέρ του Πανιωνίου με τα δύο γκολ του Μάναλη από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε από δύο αλλαγές για κάθε ομάδα. Το χορό άνοιξε ο Γιάννης Κοντοές για τους φιλοξενούμενους στο 60 λεπτό. Έξω Κύρκος και Σιμώνη, μέσα Κόλλα και Γραμμένος. Από την άλλη, δύο λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη ο Χουάν Φεράντο του Πανιωνίου. Έκανε και αυτός δύο αλλαγές. Στη θέση του Χατζηστραβού πέρασε ο Στούπης και στη θέση του Ταβάρες, ο οποίος έκανε καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με δεδομένο ότι είναι λίγο πάνω από μία εβδομάδα, είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Κιανέριθρων, περίπου πριν από μια εβδομάδα με 10 μέρες, προφανώς δεν έχει ρυθμό, προφανώς δεν είχε πνευμόνια να αντέξει και αυτές τις αντίξιες συνθήκες που έχουμε πει αρκετές φορές ότι επικρατούν κατά την ώρα του παιχνιδιού. Βγήκε λοιπόν ο Ταβάρες και πήρε τη θέση του ο Μόρσεϊ. Κατά τα άλλα, το παιχνίδι σιγά σιγά σβήνει, δεν βλέπω καμία από τις δύο ομάδες
0: ναι,
2: να έχει
0: αυτή
2: διάθεση
0: να σε ρωτήσω, ναι, και εγώ. Αν η εικόνα που έχω κι εγώ είναι αληθινή.
2: Κοίταξε,
0: έχει πέσει ο ρυθμός πολύ.
2: Μα δεν μπορεί, ρε Σιλία. Κάτσε να κάνω ένα τσεκάρισμα. Πριν από λίγο έβγαλε 35. Παραμένει 35. Είμαστε στις 5.30 ώρα το απόγευμα και έχει θερμοκρασία 35 βαθμούς, ενώ έχει ξεκινήσει από 36 και παίζουν 66 λεπτά. Okay. Τι άλλο να κάνουν δηλαδή? Δεν νομίζω ότι μπορούν οποιονδήποτε ρυθμό να τον διατηρήσουν αναλύωτο με αυτές τις συνθήκες. Τώρα υπάρχει και η διακοπή για ενυδάτωση, γιατί είναι ο καλόγυρος στον αγωνιστικό χώρο. Οι μόνοι που δεν έχουν σταματήσει και συνεχίζουν με την ίδια ένταση από το πρώτο μέχρι και το 67ο που διανύουμε τώρα λεπτό, θα ακούς και εσύ φαντάζομαι, είναι ο κόσμος στην Κερκίδα που φωνάζει υπέρ του Πανιωνίου με τους λιγοστούς, επαναλαμβάνω, φίλους, 18 τους μέτρησα πριν από λίγο, να βρίσκονται στη γωνία και να παρακολουθούν την εξέλιξη του παιχνιδιού. Σου γυρίζω το μικρόφωνο, έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης. 67ο λεπτό, 2-0 ο Πανιώνιος στον Αστέρα Τρίπολης Β'.
0: Να κάνω εγώ λοιπόν με την ευκαιρία αυτή τη πάση από τον Μιχάλη Λαδόπουλο να σας κάνω μια ενημερώση όσον αφορά τα παιχνίδια ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει το 1-0 της Manchester United στην έδρα της Everton, στο Liverpool δηλαδή, με το γκολ του Μπεμό. Η Στρασμπούρ έχει μεγαλώσει το προβάδισμά της απέναντι στην Τρουά. Ένα μάτς που ξεκίνησε με ένα γρήγορο 1-0 της Τρουά, μα τώρα το σκορ μετά από 63 λεπτά είναι στο 1-3. Στο ημίχρονο του αγώνα του Αμβούργου με τη Mainz έχουμε 2-0 προβάδισμα για τη Mainz, τώρα μόλις τελείωσε το ημίχρονο, και με το που ξεκίνησε ο αγώνας της Βαλένθια με την Μπαρτσελώνα σκοράρει ο Γιαμάλ στο 6ο λεπτό. Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-1. Η Μπαρτσελώνα η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν σκοράροντας αφιδώς. Τώρα πάμε σε άλλους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Στην Ιταλία έχει ισοφαρίσει η Πάρμα τη Μόντσα σε 1-1, ενώ προηγείται πάντα 2-0 η Φροζινόνε της Βενέτσια. Και στην Αυστρία σε αγώνα κυπέλου Κίτσμπουελ Γκράτσερ 0-1 στο 26ο λεπτό του παιχνιδιού. Έχει ξεκινήσει αγώνας για την πρώτη κατηγορία του Βελγίου, την Jupiler League. Κορτράι και Ζούλτε Βάρεγγε είναι αυτή τη στιγμή στο 0-0. Και από εκεί και πέρα στην Δανία, μετά από μόλις 26 λεπτά, ο Ντένσε Κοπενχάγη 0-2. Παραμένει το 0-0 του Νέστου Χρυσούπολης με την Ζάκυνθο. Θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Γιώγα να μας κάνει μια ενημέρωση για το τι έχει συμβεί εκεί στο πρώτο 25 λεπτό σχεδόν το δεύτερο ημιχρόνου, και να επιστρέψουμε στην LFC Arena στο μάτς της ΑΕΛ με την Αναγέννηση. Είναι 1-1, έχουμε πάλι αλλαγή. Για την Αναγέννηση ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσκη.
1: Έπεσες πάνω στην τέταρτη, στην τρίτη.
0: Τις παρακολουθώ, ναι. Εν τω μεταξύ να πω ότι σκοράρει μόλις τώρα η Ζάκυνθος και προηγείται να μείνει τον έστω. Θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Γιώγα. Πες μας, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η αλλαγή είναι στη θέση του ΟΥΕΣ, πέρασε ο Παπαγεωργίου που συνδέει τις δύο ομάδες. Μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν με τη φανέλα της ΑΕΛ και φέτος αγωνίζεται, αλλά δεν έχει μπει ακόμη. Περιμένει γιατί ήταν να γίνει η αλλαγή και περιμένει για να γίνει η αλλαγή. Αυτό περιμένει και τώρα έχει μία ακόμη
0: να
1: διακοπή.
0: Να δώσω συγγνώμη πάλι για τη διακοπή. Τελικό αποτέλεσμα από την Ολλανδία, Χέρενφέιν Αλκμαρ 2-3, και λίγο πριν τη λήξη το Telstar Καμπούρ παραμένει 1-2. Συνεχίζει, Βαγγέλη. Λοιπόν, ποιος είπαμε είναι στο έδαφος? Το νούμερο 24.
1: Είναι ο 4, ο Καραγιαννίδης είναι. Ο παίκτης ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Και αυτός είναι ο λόγος τώρα που γίνονται οι πρώτες βοήθειες. Αλλά είναι και μια ευκαιρία για να δροσιστούν κιόλας οι ποδοσφαιριστές. Και μάλλον αυτό κάνει ο διαιτητής τελικά. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτό που λέμε η διακοπή της ενυδάτωσης, για να δοθεί η δυνατότητα, και γίνεται αυτό. Γιατί κατά προστές συνδίκες.
0: Να πάω εγώ, παραμένει στον αέρα. Πάω εγώ στον Παναγιώτη Ζιώγα για τον γκολ της Ζακίνθου. Παναγιώτη, σε ακούμε.
3: Στο 67ο λεπτό, ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο γήπεδο, ο Μιχάλης Παστακός εκμεταλλεύτηκε μια σέντρα που έγινε από δεξιά. Με ένα πλασέ μέσα από την περιοχή, κόντρα στη ροή του αγώνα, έκανε το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-1. Λοιπόν, χρυσή αλλαγή προς το παρόν ο Μιχάλης Παστακός για τον Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος πήρε τη θέση του Στίκα σε ένα δεύτερο μέρος που δεν έχει τις φάσεις που είχε το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε μια εκτέλεση φάουλ μόνο του Σαπουντζή στο 51ο λεπτό, που παραλίγο να κάνει αυτό που έκανε ο Παστακός. Τρία λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, το εκτέλεσε απευθείας. Έδιωξε όμως με τα πόδια ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Παρέμεινε το 0-0 και λίγο αργότερα ήρθε αυτό το 0-1. Τρεις αλλαγές για κάθε ομάδα. Κασέμι, Σαπουντζή και το Παλίδη εντός για τον έστω, έξω οι Καντάβες, το Ιλκοβιτς και Τριμάτης. Ενώ Δύο αλλαγές, συγγνώμη, έχουμε για τη Ζάγινθο, με τον Μπασλακό να παίρνει τη θέση του Νούνο Φερνάντες και ο Νάτσιος στην θέση του Κάτσε. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Μια χρυσή, όπως είπαμε, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της συνάντησης ως τώρα ο Μπασλακός. Νέστος Χρυσούπολης Ζάγινθος 0-1, τώρα είμαστε στο 71ο λεπτό.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη. Να πω ότι στην Σκωτία μετά από 30 λεπτά, Σεντ Τζόνστον Χιμπέρνιαν 1-0 και Χάρτσταν Τι 0-1. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε αλλαγές τώρα στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μόντσα. Νίκο, σε ακούμε.
4: Βρισκόμαστε στον 35ο από τους 53 γύρους. Ο Τζορτζ Ράσελ με Μερσέντες προηγείται. Δεύτερος ο Όσκαρ Πιάστρι, 8,6 δευτερόλεπτα πίσω. Στην τρίτη θέση έχει ανέβει ο Κίμι Αντωνέλη. Τέταρτος ο Χάμιλτον. Πέμπτος ο Φερστάπεν. Έκτος ο Νόρις. Έβδομος ο Γκαρλί. Όγδος ο Λίντμπλαντ. Ένατος ο Τσουνόντα. Δέκατος ο Κολαπίντο. Και να εξηγήσω τι έγινε. Έλεγα στην προηγούμενη σύνδεσή μας ότι ο Στρόλ σταμάτησε στην άκρη της πίστας στη στροφή 2 και είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Καναδού. Κατά τη διάρκεια του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, οι Αντωνέλη και Φερστάπεν μπήκαν στα πιτ για αλλαγή ελαστικών. Ο Ράσελ έμεινε έξω. Επανήλθαν στις θέσεις 6 και 7 οι Αντωνέλη και Φερστάπεν με φρέσκα ελαστικά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάνει αλλαγή ελαστικών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πιλότοι αυτοί πετάνε. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν τα ελαστικά με τα οποία ξεκίνησαν. Οπότε η μάχη είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πιλότους για την νίκη στο Ιταλικό Grand Prix που διεξάγεται στο ναό της ταχύτητας στη φιλική Μόντσα. Ο Αντωνέλη πραγματικά έχει κάνει κάτι αξιοπρόσεκτο. Η διαφορά του αυτή τη στιγμή από τον πρώτο, τον Τζορτζ Ράσελ, είναι στα 9,5 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω ότι ο Ιταλός ξεκίνησε από τη 19η θέση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται τρίτος, είναι κολλημένος πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, τώρα μπαίνουν στην ευθεία κίνηση τερματισμού. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί και θα βρεθεί στη δεύτερη θέση και καταλαβαίνετε για τους Ιταλούς τι είναι να βλέπουν ένα δικό τους παιδί, έναν Ιταλό, ακόμα και να αγωνίζεται με την Mercedes, να διεκδικεί την νίκη του μέσα στην Ιταλία.
0: Εντάξει, ξέρουμε βεβαίως ότι οι Ιταλοί στα δικά τους Grand Prix, η Ferrari θέλουν να τερματίζει πρώτη.
4: Ναι, αλλά σίγουρα
0: υπάρχει εναλλακτική.
4: Σίγουρα, ναι. Και το να δουν ένα συμπατριώτη τους να κερδίζει μέσα στην Ιταλία θα είναι κάτι μοναδικό. Αυτή τη περνάει και ο Verstappen τον Hamilton, οπότε στον 37ο γύρο έχουμε Ράσελ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Νόρις, Γκασλί, Λίντμπλαντ, Τσουνόντα και Κολαπίντο οι 11ο. Όπως σου είπα, η μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε Αντωνέλη και Φερστάπεν, εκτός αν έχουμε κάποιο άλλο απρόπτο και προλάβει ο Τζορτζ Ράσελ να κάνει μια γρήγορη αλλαγή ελαστικών. Με το χρόνο που χρειάζεται για να κάνει αλλαγή ελαστικών δεν φαίνεται να μπορεί να υπερασπιστεί την πρώτη θέση. Θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, λογικά θα τη χάσει. Ήδη η απόσταση ανάμεσα στους δύο οδηγούς γύρω με το γύρο μειώνεται. Ο Αντωνέλη σίγουρα.
0: Να κάνω μια ερώτηση τριγκαδόρη και επειδή έχουμε δει διάφορα στη Φόρμουλα 1. Εάν φτάσουμε στον πρώτο τελευταίο γύρο και έχει ελαφρύ προβάδισμα ο Ράσελ απέναντι στον Αντωνέλη, μπορεί να επέμβει η Μερσέντες και να ορίσει τον νικητή.
4: Σίγουρα μπορεί να έχουμε παρέμβαση από την ομάδα. Τώρα μας δίνουν μια ενημέρωση ότι ο Αντωνέλη θα είναι κολλημένος πίσω από τον Ράσελ σε 13 γύρους. Αν συνεχίσει να κινείται με αυτού την ταχύτητα θα είναι.
0: Άρα
4: πίσω
0: δύο
4: του,
0: πριν τον τερματισμό δηλαδή.
4: Δύο πριν από τον τερματισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Σε προηγούμενο πάντως Team Radio που οι δυο τους είχαν εκείνες τις μάχες τις ομιλικές για αρκετούς γύρους, κάποια στιγμή, όπως είπες, όντως η ομάδα του είπε του Αντωνέλη ότι αυτό το γιο-γιο racing, έτσι το χαρακτήρισαν, που μία παίρναγε ο ένας, μία παίρναγε ο άλλος, δεν ωφελεί κανέναν, ναι, και ότι αν συνεχίσετε θα χάσουμε τη θέση από τον Verstappen. Ο Αντωνέλη φάνηκε να συμμορφώνεται και σταμάτησε να κυνηγάει και να δοκιμάζει να προσπεράσει τον Ράσελ και έμεινε πίσω του, οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη παρέμβαση από την ομάδα. Γύρω με το γύρο η απόσταση ανάμεσα στους δύο teammates στην Mercedes μειώνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στα 7,7 και είμαστε στον 38ο από τους 53 γύρους. Σίγουρα ο Ιταλός θα δοκιμάσει να μειώσει και να βρεθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα πίσω από τον teammate του. Ενώ και ο Max Verstappen από την τέταρτη θέση μειώνει τη διαφορά από τον Oscar Piastri. Έχει και το πλεονέκτημα καθώς έχει πιο φρέσκα ελαστικά και φαντάζομαι στο τέλος της ευθείας εκκίνησης τερματισμού θα καταφέρει να περάσει. Τώρα μπήκαν οι δύο πιλότοι για να δούμε. Όχι, ο Verstappen έχει ακόμα αρκετή απόσταση, δεν μπορεί να περάσει τον οδηγό της McLaren. Ίσως στη συνέχεια να καταφέρει να τον περάσει.
0: Και
4: να
0: είδα και καρτελάκι στον Ράσελ. Κίτρινο καρτελάκι.
4: Είναι υπό εξέταση για κίτρινες σημαίες. Να αναφέρουμε, επειδή ανέφερα τους 10 πρώτους, ότι 11ος είναι ο Μπορτολέτο, Μπέρμαν, Άλμπον, Χούλκεμπεργκ, Σάινθ, Λόσον, Οκόν, Πέρες.
0: Ο οποίος δέχτηκε κάποια ποινή.
4: Και ο Πέρες έχει δεχτεί μία ποινή 5 δευτερολέπτων, γιατί δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες που είχαν δώσει οι αγωνοδίκες σε έξοδο που είχε. Οπότε δέχτηκε μία ποινή. Ο Max Verstappen κατάφερε να περάσει σχετικά εύκολα τον Oscar Piastri. Βρίσκεται στην τρίτη θέση και βρίσκεται στο κυνήγι του Kimi Antonelli. Σου ανέφερα και πριν ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι δύο που θα δώσουν μάχη εκτός απρόοπτου, και αν ο George Russell καταφέρει να φτάσει με αυτά τα ελαστικά μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Νίκο Μοσχονά. 7,5 δευτερόλεπτα είναι η απόσταση των δύο οδηγών της Mercedes. Έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Έχουμε την ελπίδα ότι μπορεί κάτι λίγο να ζωντάνει στον αγώνα του Πανιωνίου με τον Αστέρα Τρίπολης Β', καθώς έχουμε φτάσει σχεδόν στο 28 λεπτό του αγώνα. Για να δούμε. Έπιασε η προσδοκία μας. Μιχάλη.
2: Και με την ελπίδα θα μείνετε. Δεν έχει ζωντανέψει κάτι. Απλώς έχει
0: ζωντάνεψε ο Αστέρας στην πραγματικότητα.
2: Δεν ζωντάνεψε κανείς στην πραγματικότητα και οι δυο σβηστοί παίζουν. Θα το ξαναπώ, είναι και το σκορ, το 2-0, είναι και το 35, είναι και πολλά πράγματα τα οποία δεν έχει σχέση αυτό το παιχνίδι με τα άλλα δύο που γίνονται, γιατί τα άλλα δύο είναι στην κόψη του Ξηραθιού και το Θεσσαλικό της ΑΕΛ με την Άσα που λέει και ο Μαλισιώβας είναι στο 1-1 και το άλλο του Νέστου με τη Ζάκυνθο είναι στο 0-1, οπότε και τα δύο είναι στην κόψη του Ξηραθιού, οπότε εκεί μπορεί να είναι πιο ζωντανά. Εδώ με το 2-0
0: το μάτς της ΑΕΛ σε βεβαιώνω είναι, ναι.
2: Λογικό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λογικό είναι.
0: Παίζουν σε άλλους ρυθμούς αυτοί.
2: Για να δούμε τον Αστέρα τώρα. Προσπάθησε μέσα στην περιοχή να κάνει ένα σούτ εκεί ο Άρμστρονγκ. Αλλαγή και αυτή για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικών. Κατέληξε σε κόρνερ μέχρι να εκτελεστεί. Να πούμε ότι στο 70 λεπτό ο Άρμστρονγκ και ο Κολυμάτσης πήραν τις θέσεις του Καλόγυρου και του Χάγκαν. Και στο 74ο ο Πέτας και ο Παυλόπουλος, τον Δίας και Μπαϊραμίδη για τον Πανιόνιο. Είμαστε στο 80ο, παραμένει το 2-0 υπέρ των Εσμυριωτών. Οι Αρκάδες έχουν κερδίσει ένα κόρνερ, έχει έρθει κόσμο στην περιοχή του Κράνινγκς. Προσπάθησε εκεί ο Κόλλα να πιάσει απευθείας, ούτε στείλε την μπάλα στο ανοιχτό κολυμβητήριο που βρίσκεται δίπλα από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και χρησιμοποιείται για την εκγύμναση των κολυμβητών των ερασιτεχνικών τμήματων του Πανιόνιου. Κάπως έτσι πήγε το σουτ του Κόλλα στο απευθείας από το κόρνερο. 80 λεπτά στην Νέα Σμύρνη, 10 συν τις όποιες καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το, ας πούμε, επιτραπεί η λέξη, μαρτύριο που τραβάνε εδώ και αρκετή ώρα.
0: Δες το θετικά, δες το πλευρά του Πανιώνιου, ότι για να κλειδώσει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Πες το θετικά.
2: Να σου πω κάτι, να το δώσω θετικά θέλεις, αλλά όσο και αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, στο 80 λεπτό σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες να είσαι μπροστά 2-0, έχω την εντύπωση ότι μόνο αν πεις φεύγω πάω στα αποδυτήρια μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, και συγγνώμη για το απόλυτο της έκφρασης, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω okay. ότι μπορεί να γίνει κάτι δηλαδή. 81 λεπτά είμαστε 2-0 ο Πανιόνιος.
0: Θα σε αφήσουμε στην ησυχία σου για μερικά λεπτά λοιπόν, Μιχάλη Λαδόπλε, να επιστρέψουμε πάλι για αλλαγή της αναγέννησης. Καλά, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Στο Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Προφανώς διαβάζει τον Απόστολο Χαρλαμπίδη, Ηλία, γι' αυτό. Λοιπόν, ήταν
0: τρία στα τρία έχουμε, ναι.
1: Πέμπτη και τελευταία αλλαγή. Αναγκαστική θα έλεγα, γιατί ο Γκόλιας όντως είχε ένα πρόβλημα. Ο Νίκος, ο Γκόλιας που συνδέει τις δύο ομάδες. Ο Καρτιτζώτης κεντρικός αμυντικός, ο οποίος φαίνεται είχε ένα χτύπημα στο χέρι. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Υπήρξε και μια μικρή διακοπή. Και έτσι στη θέση του πέρασε ο Καραμπάς. Αυτή ήταν η πέμπτη αλλαγή για την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας. Το 1-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. 71 το λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά. Εκεί που είναι ο Κουκυράκης, το εκτελεί γρήγορα πίσω η μπάλα για το Ριζβάνι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ΑΕΛ είναι αυτή που πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και στην κόντρα η Αναγέννηση Καρδίτσας όταν παίρνει την μπάλα προσπαθεί να βγει μπροστά και να πετύχει αυτή δηλαδή το γκολ, αλλά δεν υπάρχει όμως αυτή η φάση και για τις δύο ομάδες, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ είχε επισκέψεις μέσα στην περιοχή αλλά δεν είχε όμως την ευκαιρία που θα της έδωνε τη δυνατότητα. Τώρα η φάση μέσα στην περιοχή, ο Νικοκυράκης θα κάνει το γύρισμα, ο Αναστασόπουλος θα βάλει εκεί το σώμα του, τα πόδια του, θα βρει. Και η μπάλα είναι κόρνερ, είναι το τέταρτο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΛ. Είναι από την δεξιά πλευρά το κόρνερ αυτό. Θα πάει να το εκτελέσει ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Κώστας από Παπαγεωργίου. Και έχει έρθει όλη η ΑΕΛ μπροστά, μόνο ο Τσιγκάρας έχει μείνει πίσω με τον Βενετικίδη και όλη η Αναγέννηση πίσω για να αμυνθεί. Εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι, θα διώξει την υπέξη Αναγέννησης. Ο Σδούπης που πέρασε κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Να η ευκαιρία για την ΑΕΛ που έψαχνε στο 80 λεπτό. Ο νεαρός ο Σδούπης που είχε περάσει ως αλλαγή στην θέση του Αλμπάνη στέλνει λοιπόν την μπάλα να χτυπήσει στο δεξιό κάτω το δοκάρι της εστίας του Βάλενς και στη συνέχεια να απομακρυνθεί και με αυτόν τον τρόπο να χαθεί στο 80 λεπτό η ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα η ΑΕΛ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Έχει ενδιαφέρον τα 10 λεπτά που απομένουν ακόμη σύν τις καθυστερήσεις να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα ή θα παραμείνει το 1-1 που είναι μέχρι στιγμής μεταξύ της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας. Υπενθυμίζουμε ότι στο 51ο ο Εντιαγέ Ιμπραχήμα ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το 0-1 για την Αναγέννηση Καρδίτσας με διπλή προσπάθεια και στο 61ο λεπτό ο Καμπετσής Μεσούτ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Καμπετσής ο οποίος προσπαθεί τώρα εκεί να πάρει την μπάλα.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο πάλι στην Λάρισα να πάμε στον Παναγιώτη Γιώκα για τον αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με τη Ζάκυνθο. Σε ακούμε Παναγιώτη.
3: Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Άλλη μια αλλαγή ήταν αυτή η οποία σκόραρε. Ο Τάσος Απουτζής στο 81ο λεπτό με ένα πανέμορφο γκολ. Βρέθηκε δεξιά έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ. Την μπάλα που βρήκε στο δεξί δοκάρι κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν ισοφάρισε το γκολ του Μπαστακού από το 67ο λεπτό που προηγούνταν η Ζάκυνθος με 0-1. 1-1 Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, ενώ απομένουν 7 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και να πούμε ότι στην Πορτογαλία με το που ξεκίνησε ο αγώνας στη Σάντα Κλάρα με τη Ρίο Άβη οι γηπεδούχοι σκόραν, προηγούνται με 1-0. Επίσης να πούμε ότι στην Ουγγαρία παραμένει το Ζαλάγκης Ακαδημία Πούσκας 1-0 και επίσης να πούμε ότι προηγείται πάντα η United της Everton 1-0 στο Liverpool. Στο μάτς που βρίσκεται πλέον στο 82ο λεπτό του στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας τα μάτς είναι σε εξέλιξη. Η Juve Stampia πίεζε 0-1, αυτό τελείωσε το ημίχρονο εδώ. Στα άλλα τρία παιχνίδια που είμαστε μετά το 75ο λεπτό, Εν Τέλ Αβιτσένσα 1-2, Μόντενα Αβελίνο 0-1 και Τσεζένα Μάντοβα 1-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας το Οβιέδο Μπούργκος είναι μετά από 28 λεπτά στο 0-0. Στην Ελβετία πριν από 12 λεπτά ξεκίνησαν δύο αγώνες. Γκολ υπάρχει μόνο από την Τούν. Σιόν Τούν 0-1 παραμένει στο 0-0 η Βασιλεία με τη Λουγκάνο. Και στο Βέλγιο το Κόρτραϊκ Ζουτεβάρη και μετά από 41 λεπτά παραμένει στο 0-0. Στην Ιταλία μετά από 83 λεπτά Πάρμα Μόντσα 1-1 και Φροζινόνε Βενέτσια 2-2. Είχαμε αφήσει, αν θυμάστε αυτό καλά, το μάτς το 2-0 με το οποίο είχε προηγηθεί από το ημίχρονο η Φροζινόνε. Η Μπαρτσελόνα σκόραρε και δεύτερη φορά. Τώρα όμως μόλις ισοφάρισε η Everton τη Manchester United στο 85ο λεπτό ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι σε 1-1. Το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα πέτυχε ο Φερμίν στο 22ο λεπτό. Δεν τους προλαβαίνω. Το Αμβούργο Μάιντς πήγε 0-3. Το κλείδωσε το τρίποντο η ομάδα της Μάιντς. Και 10 λεπτά πριν να τη λήξει, το μάτς της Τουρά με τη Στρασμπούρ είναι στο 1-3. να επιστρέψουμε στον Μιχάλη Λαδόπουλο και μετά βεβαίως να πάμε και στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε πλέον 45 γύρους ολοκληρωμένους στον Grand Prix της Μόντσα. Μιχάλη.
2: Μα να μην μπορείς να κρατήσεις μια νίκη, ρε Δημόνα, και εσύ. Μα να μην μπορείς να κρατήσεις μια νίκη.
0: Ναι, εγώ.
2: Εσύ, φίλε, εσύ. Το καταγγέλνω.
0: Εγώ φταίω, εντάξει. Ο Τζόρς πέτυχε τον γκολ της Everton. Ξέχασα να το αναφέρω.
2: Τα χειροκροτήματα που ακούτε στο 27ο λεπτό δεν είναι για την Everton, είναι γιατί βγαίνει ο Μάναλης και παίρνει τη θέση του ο Αλεξανδράκης, ο σκόρερ των δύο τερμάτων του Πανιωνίου στο 2-0 που προηγούνται οι Νεοσμυρνιώτες μέχρι στιγμής στο Αστέρα Τρίπολης Β. Είπαμε, είμαστε στο 27ο λεπτό. Δύο σημεία τα οποία χρήζουν αναφοράς. Ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας, το εκτέλεσε ο Κόλλα. Η μπάλα έσκασε κάπου στο κέντρο της περιοχής, πέρασε μπροστά από αρκετά σώματα αμυντικών και επιθετικών και πέρασε πολύ λίγο από το αριστερό δοκάρι του Κράνινγκ, του τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Και ένα σπριντ, το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ένα σπριντ που έκανε ένας παίχτης του Πανιωνίου, αλλά κοιτώντας μετά τις σημειώσεις, το σπριντ αυτό το έκανε ο Παυλόπουλος, ο οποίος και 8 λεπτά περίπου, ένα δεκάλεπτο περίπου είχε στον αγωνιστικό χώρο και είναι και 18 χρονών.
0: Μας ακούς, Μιχάλη?
2: Σημαίνει, βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί σου έχω μία έκπληξη. Ναι,
2: βάλαμε και δεύτερο.
0: Ποιος? Η United States. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη
2: έκπληξη. Αυτή ήταν η έκπληξη.
0: Όχι. Σε διορθώνει θεατής του αγώνα. Η μπάλα προηγουμένως δεν πήγε στο κολυμπητήριο, πήγε στην οροφή του προπονητηρίου Αργύρης Κορονέως.
2: Το ίδιο είναι. Είχε κατεύθυνση προς το κολυμπητήριο.
0: Κατάλαβες ποιος είναι?
2: Ο Τάκης.
0: Ο Τάκης είναι που είναι στο γήπεδο, ναι, και τα παρακολουθεί.
2: Είχε κατεύθυνση όμως και το έκοψε η οροφή, να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Ωραία, ωραία, Μιχάλη.
2: Για να δούμε τώρα, γίνεται η κάθετη, για να δούμε, περνάει μες στην περιοχή, ο Πέτας είναι αυτός που θα μπει, θα πλασάρει, όχι δεν θα πλασάρει. Δεν ήταν ο Πέτας, συγγνώμη, ήταν ο Αλεξανδράκης αυτός που μπήκε κάθετα στην περιοχή μετά την κάθετη που του έβγαλε ο Πέτας να προσπαθήσει να πλασάρει, τελικά πρόλαβαν εκεί και τον έκοψαν. Μάλιστα. Οι αμυντικοί του Αστέρα Τρίπολης. 2-0, 81 λεπτό.
0: Ωραία. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα στην ΑΕΛ και την αναγέννηση καθίστας. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά όμως, γιατί πλησιάζουμε προς το φινάλε του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μόντζα. Νίκο.
4: 7 γύρια απομένουν για το πέσιμο της καρός ημέρας. 47ος από τους 53 γύρους. Ο Τζορτζ Ράσελ προηγείται. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. 1,1 από τον δεύτερο Κίμι Αντωνέλη.
0: Μένει να δούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τι θα γίνει στο τέλος.
4: Ήδη διαφορά έχει πέσει,
0: γιατί
4: κάτω
0: έχει μείνει πολύ πίσω ο Verstappen,
4: που σημαίνει ότι ο Ιταλός θα έχει και την επιπλέον ενέργεια για να μπορέσει να βρεθεί να ηγείται στο Grand Prix στην πατρίδα του. 0,8 η διαφορά σταθερά μειώνεται. Πριν από λίγο του δώσανε μία οδηγία στον 44ο γύρο ότι σε 6 γύρους θα βρεθείς πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ. Τελικά πολύ πιο γρήγορα έχει βρεθεί πίσω από τον teammate του. Τρίτος είναι ο Max Verstappen, έχει μεγάλη απόσταση από τους δύο πρώτους. Τέταρτος ο Πιάστρη, ο οποίος δέχεται πίεση από τον Λάντο Νόρις που είναι πέμπτος. Έκτος έχει βρεθεί ο Χάμιλτον, έβδομος ο Γκασλί, όγδοος ο Λίνμπλαντ. Ένατος ο Κολαπίντο και τη δεκάδα κλείνει ο Τσουνόντα. Εκτός βαθμών Μπορτολέτο, Χούλκεμπερκ, Μπέρμαν, Σάινθ, Λόσον, Οκόν, Άλμπον, Πέρες και Μπότας. Δεν συνεχίζουν οι δύο Άστον Μάρτιν του Στρόλ και του Αλόνσο, εκτός και από τον τρίτο γύρο ο Λεκλέρ. Ο Κίμι Αντωνέλη είναι κολλημένος πίσω από τον teammate του. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει. Και ψάχνοντας να βρω ένα ενδιαφέρον στατιστικό, έχει να κερδίσει η Λία Ιταλός μέσα στη Μόντσα από το 1966. 60 χρόνια ακριβώς.
0: Παναγία,
4: έχει
0: όπως
4: να κερδίσει.
0: Εγώ
4: Ιταλός.
0: Είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος από αυτό το ρεκόρ. Από αυτό το σέρι, μάλλον να το πω έτσι.
4: Ναι, κάτσε να σου πω, γιατί δεν τον ήξερε τον πιλότο, δεν θα πω ότι τον ήξερα. Δίπλα-δίπλα οι δύο Mercedes, ο Ράσελ χάνει τα φρένα, τα χάνει και ο Αντωνέλη, ο οποίος θα βρεθεί εκτός, οπότε παραμένουν Ράσελ και Αντωνέλη 4 γύρους. Λοιπόν, το 1966 είχε κερδίσει ο Λουντοβίκο Σκαρφιώτη με Φεράρι. στο Grand Prix.
0: Και Ιταλός και Φεράρι.
4: Και Ιταλός και Φεράρι. Αν ο Κίμι Αντωνέλη τα καταφέρει, γιατί τώρα με αυτό το λάθος του έχει βρεθεί 1,6 πίσω, 4 γύρους πριν από το πέσιμο της καρός σημαίας, θα είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Να θυμίσουμε ότι ήδη είναι αξιοπρόσεκτη η εμφάνιση του μικρού Ιταλού, καθώς ξεκινούσε από τη 19η θέση.
0: Ο οποίος έχει και τον ταχύτερο γύρο. Τον είχε πάρει κάποια στιγμή άλλος.
4: Τώρα ζητάει εξηγήσεις από ό,τι βλέπω από το Team Radio, καθώς έχασε τα φρένα ο Τζορτζ Ράσελ. Στην προσπάθειά του να τον περάσει στον πρώτο σικέιν βρέθηκε και εκείνος εκτός. Και τώρα σε Team Radio ρώτησε τι ακριβώς έγινε σε εκείνο το σημείο. Ζητάει κάποιες εξηγήσεις από την ομάδα του. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ράσελ κάνει μια ηρωική προσπάθεια εδώ και πολλούς γύρους και χωρίς να έχει τα ελαστικά να καταφέρει να κερδίσει το Ιταλικό Grand Prix.
0: Ωραία. Εντάξει, θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα, Νίκο Μοσχονά. Προτείνω μάλιστα να παραμείνεις και εσύ στον αέρα, μην τύχει και κανένα απρόοπτο. Πέτυχε γκολ ο Σέσκο, προηγείται η Manchester United 2-1 στο Liverpool της Everton και πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια στο γήπεδο της Λάρισας. Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: Το 1-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Να πούμε βέβαια ότι έχουν γίνει και η ΑΕΛ ολοκλήρωσε αλλαγές. Τελευταία αλλαγή ήταν στη θέση του Παπαγεωργίου, πέρασε ο Αντράντα. Υπήρξε μια διακοπή τώρα γιατί προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Γκαμπετσί που ήταν πεσμένο στο χόρτο και υπάρχει ένα φάουλ για την αναγέννηση καρδίτσας εκεί όπου ο Βάλεντς έχει βγει. 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής ο κ. Τασόπουλος μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή του κ. Γεωργόπουλου. Η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά με την αναγέννηση καρδίτσας που προσπαθεί με το Μεντιέτα. Ο Μεντιέτα, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα, έβαλε το πόδι του και ο Ιμπραχήμα και βρήκε και τον αμυντικό της ΑΕΛ.
0: Πάμε πάλι στον Νίκο Μοσχονά, γιατί τελικά έγινε αυτό που φανταζόμασταν, Νίκο.
4: Τρεις γύρους πριν από το πέσιμο της καρός σημαίας, ο Κίμι Αντωνέλη κατάφερε να περάσει τον teammate του και είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος. Αντωνέλη, Ράσελ, Φερστάπεν και χτίζει αμέσως και μια διαφορά ενός δευτερολέπτου. Πριν το προσπέρασμα υπήρξε οδηγία προς τον Τζορτζ Ράσελ ότι θα παίξετε καθαρό παιχνίδι.
0: Χωρίς ρίσκα, το πρόλαβα και το είδα.
4: Ναι, δεν υπήρξε οδηγία από την ομάδα. Απλά τους είπανε, φαντάζομαι και στους δύο, ότι θέλουν έναν καθαρό αγώνα. Mm-hmm. Οπότε με τον καθαρό αγώνα και με τα πιο φρέσκα ελαστικά ο Κίμι Αντωνέλη βρέθηκε στην πρωτοπορία, να δούμε αν θα την κρατήσει. Ενώ τώρα έχουμε και μία μάχη ανάμεσα στις δύο Μακλάρεν, ανάμεσα σε Πιάστρη και Νόρις. Ο Νόρις, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω από τον teammate του, είναι μία μάχη για την τέταρτη θέση. Προσπαθεί από την εξωτερική να περάσει ο Νόρις, δεν τα καταφέρνει. Βρίσκεται εκτός και σηκώνει και αρκετό χώμα και εδώ έχουμε μάχη. Γενικά ήταν ένας αγώνας που πραγματικά είχαμε μάχες στις πρώτες 6 θέσεις συνεχώς. Η δράση δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο.
0: Ωραία. Πάμε να κλείσουμε τον αγώνα της Νέας Μήνης. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο, αν δεν τελείωσε ήδη δηλαδή το μάτς.
5: Πολύ γρήγορα τελείωσε το παιχνίδι 2-0 ο Πανιώνιος στον Αστέρα Τρίπολης Β.
0: Έγινε
5: πολύ
0: και μεγάλη έκπληξη από τη United. Σιγά να είσαι ικανοποιημένο.
5: Ενέβη προφανώς ο Σέσκο, άνθρωπος τελευταία στιγμής κλπ. Δύο πολύ γρήγορες κουβέντες για τη Φόρμουλα 1, επειδή δεν με αφήσανε πριν, γιατί με εχθρεύονται για χανατισμό με το Μοσχονά. Ήθελα να παρέμβω να τους πω, επειδή κάνανε κάτι προβλέψεις ότι ο Αντωνέλη, επειδή ξεκινάει από το 19-20 λόγω της αλλαγής κινητήρα, άντε να μπει στην οκτάδα. Εγώ ήθελα να παρέμβω και να τους πω ότι το πόντιουμ το έχει σίγουρα. Τώρα ποια θέση από τις τρεις θα καταλάβει δεν μπορούσα να προβλέψω.
0: Να το παίζεις, να το παίζεις κιόλας.
5: Δεν είχα τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Και δεύτερον, λοιπόν, το μόνο που μπορεί να δώσει...
0: Έχω ένα στατιστικό του αγώνα περιέγραψης, το οποίο είναι πολύ περίεργο.
5: Για πες.
0: Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, 4 τελικές προσπάθειες ο Πανιώνιος, 4 ο Αστέρας Β', 2-0 το σκορ. Τελείωσε ο αγώνας, 0 τελικές προσπάθειες στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανιώνιος, με βάση την στατιστική εικόνα, 7 ο Αστέρας Β'.
5: Εντάξει, όταν λέμε για τελικές προσπάθειες...
0: Ό,τι και να ήταν.
5: Μηδέν.
0: Ο Πανιώνιος 0 στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Ο Πανιώνιος έσβησε, θα το ξαναπώ, έσβησε περισσότερο από τον Αστέρα, ο οποίος Αστέρας είχε και αυτό το 0-2, μπας και καταφέρουμε να διεκδικήσουμε κάτι έτσι, καλύτερο. Ωραία. Μια
6: θύμισε
5: πιο
6: μας τα γκολ.
5: Λοιπόν, Μάναλη στο 22ο και στο 40ο με πέναλτι τα δύο γκολ. Ωραία. Μια πολύ καλή επέμβαση στο 90ο του Κράνινγκ σε τέτα τέτ με τον Γραμμένο. Η φάση με την οποία ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Τώρα οι παίχτες του Αστέρα πάνε εκεί στους 18-20
6: ναι,
5: φίλους τους να τους χαιρετήσουν. Okay. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όπου να είναι θα πάνε και οι γηπεδούχοι απέναντι εκεί που τους περιμένουν υπομονετικά οι πάνθυρες να κάνουν το τελετουργικό. Ωραία. Το χορευτικό που κάνουν. 2-0, ποδαρικό
6: σε
5: καλό για τον
6: πολύ.
5: Πανιόνιο. Αυτά.
6: Να είσαι καλά, Μιχάλη Λαδόπουλε. Πάμε να, κλείσουμε...
5: βράδυ, καλό απόγευμα.
6: Πάμε να κλείσουμε το Grand Prix με τον Νίκο Μοσχονά και την νίκη του Κίμι Αντωνέλη.
4: 6 νίκες έχει στο φετινό πρωτάθλημα ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη. Οδεύει προς την 7η.
6: Ούτε εγώ το έπαιξα όταν ήταν τρίτος αυτό που σου είπα.
4: Κανείς δεν το έπαιξε, επειδή άκουσα και το σχόλιο του Μιχάλη. Εντάξει,
6: αλλά φαινόταν.
4: Μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι άντε να φτάσει στον Ήλιγκο, συζητάγαμε με τον Χρήστο μέχρι τρίτη θέση. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο υπτάμενος Ιταλός που ξεκινούσε από τη 19η θέση θα τερμάτιζε τελικά την πρώτη. Μπαίνει τώρα στην τελευταία.
6: Πόσους βαθμούς παίρνει τους 25? Συν το ταχύτερο γύρο.
4: Όχι, δεν έχει ταχύτερο γύρο.
6: Α.
4: Δεν έχει βαθμό ταχύτερος γύρος πλέον.
6: Α, ναι, σωστά,
4: λοιπόν,
6: δεν έχει.
4: Ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη περνάει πρώτος, βλέπει την καρόσημα, είναι ο μεγάλος νικητής του Ιταλικού Grand Prix.
6: Και να πούμε ότι στο προσπέρασμά του πανηγύριζε μια εξέδρα που, στην οποία εστίασε ο σκηνοθέτης, πανηγύρισαν όλοι οι Ιταλοί.
4: Στη δεύτερη θέση ο Τζορτζ Ράσελ, τρίτος έρχεται ο Φερστάπεν, τέταρτος τελικά πέρασε ο Λάντο Νόρις. Πέμπτος ο Όσκαρ Πιάστρι, έκτος ο Λούις Χάμιλτον, έβδομος ο Γκασλί. 8ος ο Λίντλαντ, Κολαπίντο και Τσουνόντα συμπληρώνουν τους βαθμούς. 10ος Μπορτολέτο, Χούλκεμπερκ, Σάινς, Λόσον, Μπέρμαν, Οκόν, Άλμπον, Πέρες και Μπότας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τον
6: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στο Λίβερπουλ. Ισοφάρισε στην λήξη των καθυστερήσεων η Everton, τη Manchester United. Ναι.
4: Βλέπουμε και τον Τότο Γολφ να το πανηγυρίζει. Είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο αγκαλιάζει τον μπαμπά του Αντωνέλη. Είναι ο μπαμπάς του αυτός που βλέπει στα τηλεοπτικά πλάνα. Σίγουρα είναι μια εμφάνιση η οποία δείχνει το πόσο θέλει ο Ιταλός στο πρωτάθλημα. Προηγείται στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις κλείνει στόματα. Δεν υπάρχει περίπτωση αν συνεχίσει έτσι να μπορέσει κάποιος να τον απειλήσει. Έβδομη νίκη μέσα στο 2026 και παραλαμβάνω ξεκινώντας από τη 19η θέση, ο πρώτος Ιταλός ο οποίος κερδίζει εντός έδρας από το 1966. 60 χρόνια είχαμε να δούμε Ιταλό να κερδίζει τη Μόντσα, το είδαμε σήμερα.
6: Ο Κίμι Αντωνέλη με τους 25 βαθμούς φτάνει τους 267. Και ο Ράσελ, πόσους παίρνει, είπαμε σήμερα.
4: 18
6: και τους κάνει 201 τους δικούς του βαθμούς. Δηλαδή μεγάλωσε πολύ η διαφορά τους εδώ που τα λέμε. Ήταν πολύ μεγάλη, μεγάλωσε κι άλλο. Και αφέθηκε πλέον τρίτος ο Χάμιλτον. Δηλαδή ξεκόλλησε από τον Ράσελ.
4: Να σου πω ότι έχουμε και το επόμενο Σαββατοκυριακό Grand Prix, δεν έχει διακοπή. Φεύγουν από την Ιταλία οι πιλότοι και θα πάνε η Ισπανία και Μαδρίτη στην καινούργια πίστα.
6: Πόσα Grand Prix έχουν απομείνει?
4: Αυτό ήταν το 13ο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους τελευταίους αγώνες στη Μέση Ανατολή. Είμαστε, περίμενα να σου πω, 24 ήταν αρχικά, αφαιρέθηκαν οι δύο. Πόσοι έχουν μείνει? Είμαστε σχεδόν 9 αγώνες πριν από το τέλος.
6: 9 αγώνες, μάλιστα.
4: 9 πριν το Ιταλικό, τώρα είμαστε, θα μπούμε στον 14ο από τους 22.
6: Ωραία. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την κάλυψη του Grand Prix στη Μόντσα. Και εδώ θα τελειώσουμε σε λίγο και τον αγώνα της ΑΕΛ με την αναγέννηση. Κατά τα φαινόμενα, Βαγγέλη Μητρούσια, θα μείνει το 1-1 ως τελικό αποτέλεσμα.
1: Έτσι φαίνεται, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Και τώρα περιμένουμε το τελικό σφύριγμα και αυτή τη στιγμή, αν το ακούγεται, το τελικό σφύριγμα από το Δίτσα μέσα στον κύριο Γεωργόπουλο που βρίσκεται τις δύο ομάδες ισόπαλα με τέρματα 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσα στο 51ο λεπτό με τον Ιμπραχήμα Εντιάγε. και ισοφάρισε με τον Καμπετσί και οι δύο παίκτες είχαν χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή στο παιχνίδι, αυτοί που πέτυχαν τα δύο γκολ. Και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος παίρνουν από ένα βαθμό και ουσιαστικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι η 7η ισοπαλία μεταξύ της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας από το ξεκίνημα έτσι, των αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτά από το LFC Arena, από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη. Καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν τους δύο Βαγγέλιδες που ήταν στο γήπεδο της ΑΕΛ. Με ένα να τελείωσε και ο αγώνας του Νέστο Χρυσούπολης με τη Ζάκη. Θα ακούμε τον Παναγιώτη Γιώγα.
7: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκη το 1-1. Πήραν τον πρώτο του βαθμό στην πρώτη αγωνιστική της φετινής Super League 2 οι δύο ομάδες. Σε ένα πρώτο μέρος όπου ο Νέστος μπήκε πολύ δυνατά. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες με τον Καντάβε στο πρώτο δεκάλεπτο και μία με τον Γιακουμάκη. Από εκεί πέρα ισορρόπησε η Ζάκη τους. Είχε μεν την υπεροχή ο Νέστος, αλλά ο Ζάκης δεν κλείστηκε στα καρέκλες, προσπαθούσε να βγει μπροστά με αντεπιθέσεις. Στο 32ο λεπτό είχαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Σουηδούχους, όταν μετά από βολέ του ελεύθερου του τερματοφύλακα του Νέστου, του Αστράι, μπάλα έφτασε στην αντίπαλη περιοχή. Ο Γιακουμάκης ανάμεσα από δύο αμυντικούς πρόλαβε, έκανε το σουτ, μπάλα όμως σταμάτησε στο δοκάρι, καλύτερη στιγμή στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη συνέχισε στο ίδιο σκηνικό το παιχνίδι με τον Νέστο να έχει την υπεροχή. Στο 51ο λεπτό ο Σαπουντζής που είχε περάσει ως αλλαγή εκτέλεσε ένα φάουλ έντεξε με τα πόδια όταν ο φύλακας της Ακίνθου. Για να φτάσουμε στο 67ο λεπτό όταν ο Μιχάλης Μπαστακός, ο οποίος δύο λεπτά νωρίτερα είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλεύτηκε μια σέντρα από δεξιά και με ένα πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1 για τη Ζάκη του. Η χαρά όμως κράτησε 13 λεπτά. Καθώς στο 80ο λεπτό άλλη μια αλλαγή, ο Σαπουτζής πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, βρέθηκε δεξιά έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, την μπάλα βρήκε στο δεξιδοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Αυτό το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες και έτσι πήραν τον πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά, Ηλία, για το παιχνίδι του Νέστου με τη Ζάκυνθο. 1-1 τελικό σκορ.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιώγα. Καλή συνέχεια σε εσένα. Να δώσουμε τελικό αποτέλεσμα. Στην ουσία, σας το είπα προηγουμένως. Everton Manchester United 2-2 για την Premier League. Σε 6.30 ακολουθεί το ντέρμπι της Άρσα με την Τζέλση. Τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία εντυπωσιακό. Τρουά Στρασμπούρ 2-6. Σε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι όσον αφορά την εξέλιξή του. Στη Γερμανία, 72 λεπτά έχουν παίξει Αμβούργο Μάιντς, το σκορ είναι 0-3. Παραμένει λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου το Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-2. Τελικό αποτέλεσμα από τη Σέρι Α στην Ιταλία, Πάρμα Μόντσα 1-1. Ενώ η Φροζινόνε κατάφερε να σκοράρει και στις καθυστερήσεις να προηγείται 3-2 της Βενέτσια. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Υπάρχει μπροστά μας ένα πρόγραμμα γεμάτο από την Super League με 4 αγώνες, ξεκινώντας 7 η ώρα Τρόμητος Καλαμάτα, μετά σε 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Περνάει λοιπόν ο Σύφης Βοτζάκης στο στούντιο για το μικρόφωνο στα γήπεδα. Εγώ σας αποχαιρετώ, μαζί έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
8: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Αρασπόρ. Εδώ είμαστε, μικρόφωνο στα γήπεδα, με την τρίτη αγωνιστική στην Super League και το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τρίτη αγωνιστική που αναμφίβολα επισκιάζεται από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα, θα μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον συνοδεύουν οι ευχές μας, τα περαστικά μας για την επάνωδό του στους αγωνιστικούς χώρους. Υπομονή χρειάζεται και είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε όλοι μας, ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Υπομονή για τον Αγιούμπ Ελκαμπή, υπομονή και για τον τραυματοφύλακα του Βόλου, τον Σιαμπάνη, που τις τελευταίες ώρες βιώνει μια απαράδεκτη κατάσταση με πάρα πολλά μηνύματα αρνητικά που δέχεται στα social. Σε λίγα λεπτά με τη βοήθεια των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα αναλύσουμε το θέμα Ελκαμπή και θα δώσουμε τις λεπτομέρειες που ούτως ή άλλως οι περισσότερες έχουν υποθεί στις προηγούμενες εκπομπές. Απλώς μια επανάληψη θα κάνουμε για το τι ακριβώς έγινε σήμερα και πώς πήγε η χειρουργική επέμβαση. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στη σημερινή εκπομπή στην Super League, στα μάτς που διεξάγονται για την τρίτη αγωνιστική. Χρονικά ο πρώτος σημερινός αγώνας είναι αυτός του Ατρόμητου με την Καλαμάτα στις 7 στο Περιστέρι. Μισή ώρα αργότερα στο Ηράκλειο θα παίξουν ο Όφι με την Κηφισιά. Στις 8 στη Βιωτία ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Πανατολικό. Και θα καταλήξουμε στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, 9:30 το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος διαδέχτηκε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και είναι πλέον μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίν Κολοπούλου παραμένει στην δημοσιογραφική υποστήριξη στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο, ο Σίφης Μοντζάκης. Αυτή την ώρα βλέπουμε και την Μπαρτσελόνα. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα με την Βαλένθια. Η Μπαρτσελόνα προηγείται με 2-0, είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της. Είμαστε πλέον, επαναλαμβάνω, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιαμάλ στο 6ο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Φερμίν, έκανε το 0-1. Και ο Άγγλος, ο Γκόρντον, ήταν ο δημιουργός του δεύτερου γκολ της Μπαρτσελόνα, σκόρερ ο Φερμίν. Ολοκληρώθηκαν και οι αναμετρήσεις για την Super League 2, τα μάτς που ξεκίνησαν στις 4, ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Νέστος Ζάκυνθος 1-1. Σε ό,τι αφορά την Super League 2, υπενθυμίζω ότι χθες έπαιξαν ο Πανθρακικός με τον Πύργο 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται, η πρώτη αγωνιστική αύριο και ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική την Τετάρτη με τον αγώνα του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο έχουμε αγώνα και για την Super League, καθώς η τρίτη αγωνιστική κλείνει με το μάτς που θα γίνει στην Τρίπολη στις 6 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Και για την Super League 2 αύριο στις 4 Μαρκό Πανσαραϊκό στην Κεσαριανή, στις 5 θα παίξουν η Καλυθέα με την Νίκη Βόλου, 5:30 στις Κυκλάδες η Ελλάς Ήρου υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Στο μπάσκετ συνεχίζονται οι φιλικές αναμετρήσεις. Απόψε ο Ολυμπιακός στο τουρνουά της Κρήτης στο Ηράκλειο θα παίξει στον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα στις 8.30. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η φιλική αναμέτρηση του Άρη με τον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Άρης νίκησε χωρίς να πιεστεί ιδιαιτέρως 97-81. Ο ΠΑΟΚ παραμένει στην Ιταλία μετά την χθεσινή νίκη επί της Ούντινε με κορυφαίο τον Όσμαν. Σήμερα παίζει με την Νάπολη. Ενώ η ΑΕΚ έδωσε φιλική αναμέτρηση με την Ανατολού ΕΦΕΣ στην Τουρκία και ιτήθηκε με 172. Στο βόλεϊ περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Γυναικών, εκεί όπου έλαμψε και η εθνική μας ομάδα, καθώς για πρώτη φορά κατάφερε να βρεθεί στις κορυφαίες της Ευρώπης. Ιτήθηκε στον αγώνα με την Σερβία και αποκλείστηκε, όμως είναι η πρώτη φορά που η εθνική μας έκανε μια πολύ καλή παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκού. Στον τελικό θα παίξουν, ο αγώνας ξεκινάει περίπου σε 47 λεπτά, η Τουρκία με την Ιταλία, που είναι οι δύο καλύτερες εθνικές ομάδες στο παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών. Είναι οι δύο ομάδες που έπαιξαν και στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών. Είναι οι δύο ομάδες που έπαιξαν και στον τελικό του Παγκοσμίου

Ιούνιο. Η Ιταλία που στον ημιτελικό νίκησε την Πολωνία με 3-1 σετ και η Τουρκία στον άλλο ημιτελικό τη Σερβία με 3-0. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Εκεί όπου είχαμε συναρπαστικό φινάλε στο μάτς της Everton με την Manchester United, είναι αγώνας στον οποίο η United προηγήθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Εμποό. Στο 46ο λεπτό έγινε το 0-1. Στο 83 ο George ισοφάρισε για την γηπεδούχο Everton. Στο 88 ο Σέσκο πέτυχε δεύτερο γκολ για την Manchester United και κάπου εκεί ακόμη και ο Γαβρίλ Ρεμούντος ο τεχνικός μας πίστεψε ότι το μάτς τέλειωσε και το διπλό ήταν εξασφαλισμένο για την ιστορική ομάδα του Manchester. Αλλά ο Maitland Niles στο 96 έβαλε γκολ για τους γηπεδούχους, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Στις 18:30 θα παίξουν οι Arsenal με την Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, ολοκληρώθηκε το μάτς της Τρουά με την Στρασμπούρ με πολλά γκολ, 2-6 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε και ο αγώνας της Ανζέ με τη Ρεν. Είμαστε στα πρώτα λεπτά χωρίς γκολ 0-0. Στην Bundesliga το ιστορικό Αμβούργο περνάει ένα δραματικό απόγευμα καθώς παίζει με τη Mainz και παρότι είναι γηπεδούχος στο Αμβούργο το σκορ είναι 0-4. Η Mainz έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της με τον Μπέκερ στο 19ο λεπτό έκανε το 0-1, ο Μουενέ στο 41 το 0-2, ο Τιέτζ στο 48 το 0-3 και ο ίδιος παίκτης πριν από λίγο το 0-4. Στις 18:30 ο αγώνας της Άιντραχτ με την Augsburg. Στην Ισπανία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-2 με Γιαμάλ και Φερμίν τα γκολ για την Μπάρτσα. Στις 7:30 ο αγώνας της Αλαβές με την Οσασούνα. Στις 7:30 θα παίξουν και η Μάλαγα με τη Λεβάντε. Και στις 10 η Εσπανιόλ με τη Σεβίλη. Περνάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου το πρώτο θέμα της ημέρας δεν είναι σίγουρα τα μάτς του καμπιονάτο, αλλά είναι το Grand Prix στη Μόντσα, γιατί επιτέλους Ιταλός νίκησε στη Μόντσα. Ο Κίμι Αντωνέλη, μετά από 60 χρόνια, γιατί από το 1966 μέχρι και σήμερα, νικητής Ιταλός δεν προέκυπτε στη Μόντσα. Έφτασε λοιπόν η στιγμή με αυτό τον νεαρό ταλαντούχο που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει φέτος και θα είναι το πρόσωπο αναφοράς και για τα επόμενα χρόνια. Ο Αντωνέλη πήρε τη νίκη στην Μόντσα στο Grand Prix της Ιταλίας και δεύτερος ήταν ο Ράσελ. Πάμε και στο καμπιονάτο. Πάρμα Μόντσα 1-1. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Ισόπαλο το αποτέλεσμα. Σε ένα μάτς το οποίο η Μόντσα έφτασε κοντά στη νίκη καθώς προηγήθηκε με το Ρόμπινσον στο 38ο λεπτό. Όμως ο Λοντανί ήταν αυτός που ισοφάρισε για την Πάρμα. Έτσι οι γηπεδούχοι πήραν τουλάχιστον τον ένα βαθμό. Η Φροζνόνε νίκησε τη Βενέτσια με 3-2. Συναρπαστικός αγώνας. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Ραϊμόντο στο 21ο λεπτό. Το 2-0 το έκανε ο ίδιος παίκτης λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γεμπόα στο 66 και ο Σαγκράδο στο 74 τα δύο γκολ για την Βενέτσια. Το γκολ της νίκης για τους γηπεδούχους το πέτυχε ο Κβερντάτζε στο 83ο λεπτό. Στις 7 ο αγώνας της Μπολόνια με την Σασουόλο, 10 παρατέταρτο το μεγάλο ντέρμπι, η Γιουβέντους απέναντι στη Μίλαν. Στην Αγγλία, στην αναμέτρηση που είχαμε για την Championship, Birmingham Wolves 2-2. Περνάμε και στο κύπελο Αυστρίας, είμαστε στο 65ο λεπτό, Kitzbühel Grazer 0-1, στο πρώτο 20 λεπτό, Forward Schurz Hartberg 0-2, Πάντορφ Wolfsberger 0-0 και St. Pölten Red Bull Salzburg 0-0. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο μάτς του Champions League την Τρίτη, η ΑΕΚ που κάνει πρεμιέρα στην link face του Champions League απέναντι στην Lask Linzer. Η αντίπαλός της έπαιξε χθες με την Deutschen Berger και νίκησε εύκολα εκτός έδρας με 6-1.

Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε το μάτς Σέλκ Μπριζ Γάνδη 0-3 στο 61ο λεπτό Κόρτραεκ Ζούλτε Βάρεγγεμ 0-0. Γερμανία δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα Γκρόιτερφιρτ Χάιντενχάιμ 0-1, Όσναμπρικ Μπράουνσβάικ 3-1 και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο 2-1.

0: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, ακούτε πάντα την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγα λεπτά θα πάμε στο Περιστέρι για μια πρώτη ενημέρωση από τον Γιάννη Παπαγεωργιού για τον πρώτο σημερινό αγώνα της Super League. Στις 7 θα παίξουν στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα. 7.30 το μάτς του Όφη με την Κηφισιά, στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό, 9.30 το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Χθες οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Άρη, 5-0 νίκη για την ΑΕΚ που ήταν σαρωτική. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, αλλά κακά τα ψέματα αυτό που θα θυμόμαστε από αυτό το μάτς δεν είναι ούτε το ποδοσφαιρικό θέαμα, ούτε τα γκολ, ούτε το τελικό αποτέλεσμα. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελκαμπή επισκιάζει γενικότερα την αγωνιστική. Ο Γιάννης Ράνιος μπαίνει στην παρέα μας. Καλησπέρα Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Με υγεία πάνω απ' όλα πλέον, έτσι όπως έχει η κατάσταση.
0: Υγεία και μόνο υγεία, και θα μας απασχολήσει ξεκάθαρα το ιατρικό δελτίο. Το τι προέκυψε σήμερα στο χειρουργείο, το τι αναμένεται την επόμενη μέρα για τον Ελκαμπή που μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.
1: Και τα απόνερα όλης αυτής της κατάστασης, τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του. Και ιδίως στην Ευρώπη, με την ευρωπαϊκή λίστα, μιας και υπάρχουν αγγυλώσεις που περιορίζουν τον Ολυμπιακό για να δει το τι ακριβώς θα κινηθεί.
0: Το κουβεντιάσουμε αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί υπάρχουν και κάποιες προθεσμίες και δεν ξέρω τι περιθώρια έχει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ξεκινάμε με το χειρουργείο. Όλα καλά από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
1: Υποβλήθηκε σήμερα το πρωί. Περίπου 2,5 ώρες κράτησε η χειρουργική επέμβαση του Ελκαμπή. Όλα πήγαν κατευχήν, όλα πήγαν ακριβώς όπως είχε σχεδιάσει η ομάδα του Χρήστου Θεού. Και πλέον από εδώ και πέρα μπαίνει στο στάδιο της αποθεραπείας. Μιλάμε για μια αποθεραπεία η οποία θα έχει μια περίοδο αποκατάστασης σε περίπου τον πρώτο 1,5 μήνα που θα κυκλοφορεί με πατερίτσες, και από εκεί και πέρα σταδιακά θα αρχίζει να μπαίνει στην τελική ευθεία για την τελική του επάνωδο. Μια επάνωδο η οποία δεν υπολογίζεται νωρίτερα από το επόμενο εξάμηνο, επτάμηνο. Έτσι να καταλάβουμε λίγο και την αγωνιστική δραστηριότητα του παίχτη, επί της ουσίας χάνει ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής χρονιάς.
0: Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Είναι ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός. Είναι ένα κάταγμα το οποίο χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα των replay, γιατί υπάρχει και η σχετική οδηγία σε σοβαρούς τραυματισμούς στα αστυνομικά κανάλια να μην δείχνουν replay και να μην δείχνουν πλάνα κοντά στον τραυματισμένο παίκτη. Υπήρχε και ο κλειός των παικτών του Ολυμπιακού γύρω του. Όταν είδαμε την πρώτη φωτογραφία στο διαδίκτυο και διαπιστώσαμε τι έχει συμβεί, σοκαριστήκαμε.
1: Και αυτό φάνηκε και από την αντίδραση και του διαιτητή και των υπολείπων παιχτών, ακόμα και του Σιαμπάνη, του πώς αντέδρασε και ο ίδιος. Και υπάρχει σύσσωμη ποδοσφαιρική οικογένεια, αλλά και αρκετές ομάδες από τη Super League που έχουν εκφράσει την στήριξή τους και τη βεβαιότητα ότι ο Ελκαμπή θα επιστρέψει δρυμύτερος, ακμαίος, υγιής πάνω απ' όλα. Και αυτό, αν θέλεις, κάτι δείχνει για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του παίκτη και το πώς αντέδρασε συνολικά η Super League.
0: Ναι, ναι. Η ζωή είναι στιγμές, Γιάννη. Όχι μόνο πάνω το ποδόσφαιρο. Στιγμές που σε απογειώνουν, στιγμές που σε καταστρέφουν και σε βάζουν σε περιπέτειες. Μακάρι αυτός ο σοβαρός τραυματισμός να μην επηρεάσει γενικότερα την καριέρα του Ελκαμπή. Γιατί δεν είναι 25 ετών, η ηλικία του είναι τέτοια που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι για αυτόν ειδικά θα είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Επηρεάζει όμως το κενό το οποίο αφήνει ο Ελκαμπή και αναφέρομαι κυρίως στην ευρωπαϊκή λίστα. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν ένας παίχτης απουσιάσει πάνω από 60 ημέρες, η ομάδα μπορεί να τον αντικαταστήσει με παίχτες που είχε στο δυναμικό της μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός πάρει αύριο έναν επιθετικό, δεν μπορεί να τον δηλώσει σε αυτή τη λίστα. Οπότε πρέπει να επιλέξει κάποιον από τους επιθετικούς μεταξύ Κλέιτον Γιάρεμτσουκ ή ενδεχομένως να πάει σε ένα plan B από κάποιους κομμένους παίκτες όπως γνωρίζαμε, μεταξύ άλλων είτε του Ρόκα είτε του Σιπιώνη. Παρεπτόντως ο Ρόκα, ο οποίος είχε εξάρθρωση στο χθεσινό παιχνίδι, θα μείνει τουλάχιστον 10 μέρες εκτός και βλέπουμε για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και να είναι πανέτοιμος. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση. Οπότε εκεί είναι τώρα η λογική με τον αντικαταστάτη που θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να ανήκει στον δυναμικό της ομάδας μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα να τον δηλώσει μέχρι 24 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι. Που θυμίζω είναι τη μεθεπόμενη Τετάρτη, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του με τη Λίμπα.
0: Θεωρείς ότι έχει προβάδισμα ο Γιάρεμτσουκ σε ό,τι αφορά αυτή την θέση?
1: Κοίταξε, η λογική λέει αυτό, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και κάτι διαφορετικό, γιατί θυμίζω ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο Γιάρεμτσουκ ήταν με το 1,5 πόδι εκτός Ολυμπιακού. Θυμίζω την προσπάθεια που έγινε για μεταγραφή στη Λιόν από ομάδες της Κύπρου, της Σερβίας, της Τουρκίας. Οπότε πρέπει να αλλάξουν πολλά στις σχέσεις και του παίχτη και της ομάδας για να μπορέσει να βοηθήσει άμεσα σε ένα κομβικό σημείο και να είναι μαζί με τον Γκονζάλες οι δύο φορ του Ολυμπιακού για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Η μεταγραφή του Γκονζάλες βέβαια προσφέρει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να μην μείνει αυτό το χρονικό διάστημα χωρίς έναν βασικό ποιοτικό center for, αλλά κακά τα ψέματα η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα, η συνήθεια του LKB στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που δεν μπορείς να τα ακυρώσεις μέσα σε μία ή δύο μέρες. Θα χρειαστεί προσπάθεια και από την πλευρά του Ολυμπιακού για να καλυφθεί αυτό το κενό. Σε ό,τι αφορά τώρα τον LKB, οι πρώτες εκτιμήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι χάνει όλη τη σεζόν.
1: Κοιτάξτε, τέτοια προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά για έναν ποδοσφαιριστή, για να είναι πανέτοιμος, γιατί δεν είναι μόνο ότι μπαίνει και τρέχει, παίζει, πρέπει να είναι πανέτοιμος και από θέμα φυσικής κατάστασης. Καταλαβαίνεις ότι θα μείνει πίσω τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Αν υπολογίσουμε ότι θέλει τουλάχιστον 7 μήνες για να είναι σε full δράση, προφανώς και χάνει ένα σημαντικό κομμάτι των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού και γι' αυτό πλέον οι Ερυθρόλευκοι αναπροσαρμόζουν τα πλάνα τους για να δουν τι θα γίνει όχι μόνο στην ευρωπαϊκή λίστα, ενδεχομένως και με ενίσχυση που μπορεί να υπάρξει στην επίθεση μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ο LKB, ο οποίος χρειάζεται να έχει πολύ μεγάλη υπομονή και στήριξη από όλους. Και τη στήριξη την έχει. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε από την πρώτη στιγμή που καταλάβαμε, συνειδητοποίησαμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Και επειδή χθες το βράδυ εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, συνηθισμένο φαινόμενο πλέον αυτό, δεν αφορά μόνο στον Ολυμπιακό, είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται ραγδαίως στο ποδόσφαιρο μέσω διαδικτύου, να προκύπτουν ονόματα χωρίς να υπάρχει η παραμικρή επιβεβαίωση, ακούστηκε ακόμη και το όνομα του Μπενζεμά. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο προσκήνιο, έτσι?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο όνομα συγκεκριμένο. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία καλείται να επιλύσει μέσα σε αυτές τις ώρες με τη Λίμπαρ, για να μπει στην τελική απόφαση το τι ακριβώς κάνει και αν κινηθεί σε ποια ονόματα. Οπότε όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή δεν στέκουν ως προς την λογική και την προσέγγιση τέτοιων παιχτών σε αυτή τη θέση.
0: Μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε περαστικά στον Αγιούμ LKB και μακάρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος χωρίς να δούμε άλλο σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή. Θες να αλλάξουμε κεφάλαιο?
1: Βεβαίως.
0: Και να παραμείνουμε στην μπάλα, αλλά να αφήσουμε την μπάλα του ποδοσφαίρου και να περάσουμε στην μπάλα του βόλεϊ. Γιατί από ό,τι γνωρίζω είσαι έτοιμος να περιγράψεις ένα μεγάλο μάτς. Και σε ό,τι αφορά το γυναικείο βόλεϊ, η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία και η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να αφήσουν σε δεύτερο επίπεδο την ιστορική δύναμη που είναι η Σερβία και να απογειωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο ευρωπαϊκό.
1: Mm-hmm. Μια Σερβία η οποία πριν από λίγο καιρό κυριάρχησε στο μικρό τελικό, νίκησε 3-1 την Πολωνία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η Σερβία η οποία θυμίζω ότι απέκλεισε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά πλέον τα πάντα στρέφονται σε αυτό τον σπουδαίο τελικό που είναι στις 7 η ώρα. Και μάλιστα η Ιταλία που είναι το θεωρητικό outsider, αν και σε τέτοια παιχνίδια, ξέρεις, αυτά λίγο πάνε περίπατο, αλλά πώς και να το κάνουμε όταν παίζει η Τουρκία μπροστά σε περίπου 15.000 φιλάθλους στο Sinan Erdem, που πήραμε μια γεύση την φανατισμένη ατμόσφαιρα που αντιμετώπισε χθες η Σερβία και κάπως έτσι ήταν σήμερα με την Ιταλία.
0: Και θέλει και τρεβάνς για την ήττα στον τελικό στο παγκόσμιο.
1: Σωστά. Η Ιταλία, να ξέρουμε ότι βρίσκεται ένα βήμα μακριά από ένα ιστορικό επίτευγμα. Έχοντας φτάσει στον 6ο ευρωπαϊκό τελικό της σήμερα, θα προσπαθήσει να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα κατέχει ταυτόχρονα το χρυσό μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς και στο παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκούς. Άρα καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει εδώ η Ιταλία, που έχοντας τον Βελάσκο, που είναι γυραιότερος πλέον στα 74 του χρόνια προπονητής και από τους πλέον έμπειρους και ικανούς, έχοντας πάρει μετάλλιο και με την Εθνική Ιταλίας των Ανδρών, πράγμα επίσης σπάνιο, νομίζω θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι που θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Από τη μία πλευρά η Βάρκας, από την άλλη η Γκόνου, παγκόσμιας κλάσης διαγώνιες και γενικότερα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 7, επαναλαμβάνω, από το Ersport 1.
0: Η Τουρκία, που αν θυμάμαι καλά, είναι και η κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου, έτσι?
1: Είναι μια ομάδα που είχε παίξει με την Σερβία σε έναν τελικό, πράγματι καλά θυμάσαι, που είχε και το ρεκόρ πόντων μέχρι στιγμής 220. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσουν σήμερα, αλλά πάντως οι τελικοί στις γυναίκες πάντοτε είναι αρκετά αμφίροποι και κρίνονται στις λεπτομέρειες.
0: Δεν ξέρω αν οι μεγαλύτεροι το θυμούνται, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι μικρότεροι σίγουρα αυτό δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τα αναφέρουμε. Και στο ευρωπαϊκό βόλεϊ των γυναικών κυρίαρχη είναι η Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση και Ρωσία μαζί έχουν πάρει 26 μετάλλια, 19 χρυσά. Αδιανόητο.
1: Και μάλιστα η Σοβιετική Ένωση από το 68 έως και το 72, γιατί μιλάμε σε άλλες δεκαετίες, κυριαρχούσε, όπως επίσης και το διάστημα 88-91, που σάρωνε τα τρόπαια σε Ολυμπιακούς, παγκόσμια και ευρωπαϊκούς. Οπότε μετά τη διάλυσή τους, επί της ουσίας, είδαμε μια πολύ διαφορετική έκδοση του Σοβιετικού βόλεϊ, αλλά όπως και να το κάνουμε, πολύ καλά θυμάσαι, και γι' αυτό είπα τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70 και τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90.
0: Κυριαρχία των Σοβιετικών στο βόλεϊ και σε άνδρες και σε γυναίκες. Η Βάργας είναι ο βασικός λόγος που η Τουρκία έχει απογειωθεί ή γενικά η εθνική Τουρκίας έχει ποιοτικό σύνολο?
1: Ο Τέρζιτς έλεγε πριν από 4 μέρες ότι δεν είναι βόλεϊ αυτό το οποίο υπάρχει στις γυναίκες, με την έλευση και την άφηξη πολλών ξένων. Και η Βάργας.
0: Δεν
1: και
0: έχει άδικο, γιατί δεν είναι μόνο η Βάργας στην Τουρκία και η Ιταλία έχει 3-4 που δεν είναι.
1: Πλέον πρέπει να καταλάβουμε, το βλέπεις και στο μπάσκετ πάρα πολύ αυτό. Πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ η δομή των εθνικών ομάδων. Νέα ήθη, νέα έθιμα, και όπως έλεγε ο Βελάσκο, ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος γενικότερα στον αθλητισμό. Θα συγκρίνουμε με προηγούμενες φουρνιές. Το τωρινό αθλητισμό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και γι' αυτό καλό είναι να απολαύσουμε και να θαυμάσουμε αυτές τις σπουδαίες αθλητρές που είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Έτσι. Το αποδεχόμαστε, γιατί Γιάννη δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι στο βολή και στο μπάσκετ, παντού είναι. Και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει πια.
1: Οπότε πορευόμαστε με αυτό το οποίο έχουμε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, καλή μετάδοση στο φινάλε των σετ, ραδιοφωνική περιγραφή, γιατί θα σε έχουμε στον αέρα. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε το λονδρέζικο ντέρμπι με γκολ για την Τσέλσι με τον Ρόντζερς μόλις στο δεύτερο λεπτό. Άρσεναλ Τσέλσι 0-1. Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα απέναντι στην προβληματική Βαλένθια. Σκοράρει για τρίτη φορά στο 52ο λεπτό με τον Ραφίνια 0-3. Στη Γερμανία, στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα στη Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Αουγσμπουργκ 0-0, ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Αμβούργο με μια πολύ μεγάλη νίκη για την Μάιντς, 0-5 τελικό αποτέλεσμα Αμβούργο-Μάιντς, το πέμπτο γκολ για τους νικητές, ο Κόνις Γκόρφερ στο 92ο λεπτό.

0: Πριν πάμε στο Περιστέρι για την πρώτη ενημέρωσή μας για τον αγώνα Ατρόμητος Καλαμάτα, να υπενθυμίσω για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων στην Super League 2, πρώτη αγωνιστική, τρία μάτς έγιναν σήμερα. Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης 1-1. Τρίτη αγωνιστική στην Super League. Στις 7 θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα, 7.30 off με την Κηφισιά, στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό, 9.30 το ντέρμπι της αγωνιστικής, το πρώτο μεγάλο μάτς της σεζόν, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Περνάμε στο Περιστέρι, εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Παπαγεωργίου για μια πρώτη ενημέρωση για το μάτς που ξεκινάει σε 25 λεπτά. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από το Περιστέρι, εδώ που όπως είπε σε λιγότερο από μισή ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Δύο ομάδες που μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Super League δεν έχουν πάρει βαθμό. Ο Ατρόμητος ιτήθηκε την πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκι με ένα 0 από τον Ολυμπιακό. Την περασμένη εβδομάδα έχασε εδώ στο Περιστέρι από τον ΠΑΟΚ με 2-1, σαφέστατα φυσικά.
0: Ξεκίνησε με πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο Ατρόμητος.
1: Ναι, σαφέστατα, αυτό ήθελα να πω, πολύ πιο δύσκολο το πρόγραμμα της ομάδας του Περιστέριου σε σχέση με αυτό της νεοφώτης της Καλαμάτας που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία και γνώρισε στις δύο πρώτες αγωνιστικές τις ήττες με 3-2 από τον Άρη στην Τρίπολη, εκεί που έπαιξε ως τυπικά γηπεδούχος, ενώ την δεύτερη αγωνιστική έχασε στο Αγρίνιο με 2-0 από τον Πανετολικό.
0: Είναι τα πρώτα δείγματα που έχουμε για την νέα Καλαμάτα που επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στην Super League. Βλέπουμε και τα μάτς που δίνει στο κύπελο. Διαπιστώνουμε ότι διαθέτει μια αρκετά παραγωγική ομάδα, η οποία όμως θέλει σίγουρα βελτίωση αμυντικά.
1: Και θέλει νομίζω να βρουν και έχει μία ποδοσφαιριστές μεταξύ τους πάνω απ' όλα. Θα την βλέπουμε αγωνιστικά και όσο
0: οι ομάδες δεν κρίνονται, Γιάννη μου, έτσι, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: Ειδικά οι ομάδες που επιστρέφουν στη Super League μετά από πολλά χρόνια.
1: Είναι μία ιδιαιτερότητα κι αυτή. Μεσοβδόμαδα, μιας και αναφέρθηκες και στο κύπελο, στη League Face, η Καλαμάτα έρθε ισόπαλη 2-2 στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Από την άλλη μεριά, ο Ατρόμητος κέρδισε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες στην αναμέτρηση. Για τον Ατρόμητο, ο Ντούσαν Κέρκες με τον Λευτέρη Κούτεσιώτη κατά από τα δοκάρια, ποιο θα φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Λίραζιτς, Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουντουσαμίν, Νούνιες, Τσούμπερ, ο οποίο επιστρέφει στην αποστολή και μπαίνει και στην βασική ενδεκάδα, Τζοβάρας και Τσιλούλη. Στον πάγκο για την ομάδα του Περιστερίου είναι η Αθανασίου, ο Σενιτγιένκο, ο Παπαδόπουλος, ο Μάγκλουσον, ο Μουντές, ο Τσακμάκης, ο Τσιγκάρας, ο Κότσης, ο Πνευμονίδης, ο Χότζα, ο Τσαντίλας και ο Ζερζίνιο, και αυτός ναι, αποκτηθείς. Από την άλλη μεριά η Μαύρη Θύελα, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα με τον Γιάννη Γκέλιο κατά τα δοκάρια και Στρούκης Κατάλντι, ο Μπόλιβαρ, ο Αλόνσο, ο Μορέιρα, ο Κουλουτσικίδης, ο Πινέιρο, ο Χάμζα, ο Μπονέτο και ο Ροντρίγκες Ντε Ολιβέιρα. Αναπληρωματική για την φιλοξενούμενη ομάδα είναι η Μαρτίν Λουίς, ο Ντιαρά, ο Λιατσικούρας, ο Σίγκουρτσον, ο Χατζηθοδωρίδης, ο Μπακαγιώκο, ο Μαρθελίνιο, ο Γκίνης, ο Ούρος, ο Νικόλα και ο Άξελ. Ο διετής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Κουκούλας.
0: Δική σου είναι η μουσική επιλογή, το τραγούδι που ακούγεται τώρα στο Περιστέρι.
1: Όχι, αυτά νομίζω τα επιμελείται όλα ο φίλος μας, ο Παύλος ο Κατώνης.
0: Ο Παύλος και έχει υψηλό μουσικό
1: και
0: επίπεδο.
1: Και την μουσική, γιατί τον έβλεπα, ήταν εκεί μαζί με τον εκφωνητή του γηπέδου και στο κομπιούτερ κάτι έψαχνε, οπότε δικές του πρέπει να είναι αυτές οι επιλογές. Ο Κουκούλας λοιπόν θα είναι ο διετής αναμέτρησης, βοηθή του κύριε Μάτσας από το Ηράκλειο και ο κύριος Ψήλος από την Λέσβο, τέταρτος διετής ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, στο ΒΑΡ η Παπαδόπουλος από την Μακεδονία και ο Κουμπαράκης από τον σύνδεσμο Κυκλάδων.
0: Τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Football League όμως τον Μάιο του 2009, Ατρόμητος Καλαμάτα 4-0.
1: Σωστό, 4 Μαΐου του 2009 αυτό το...
0: Και κάνω μια έρευνα να δω αν έχουν παίξει ποτέ οι δύο ομάδες στην Super League Μέχρι τώρα δεν έχω βρει αγώνα τους. Τα περισσότερα μάτς είναι football.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, και η προϊστορία φέρνει τον Ατρόμητο να έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο νίκες η Καλαμάτα.
0: Την πρώτη εθνική μόνο δεκαετία του 70 αν έχουν τέτοια αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στην πρώτη εθνική. Κατά τα άλλα έχουν παίξει άπειρες φορές στην δεύτερη κατηγορία. Δύο ομάδες που παρότι δεν έχουν συγκεντρώσει πολλούς βαθμούς, άλλωστε νωρίς είναι ακόμη, δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλό φέτος. Η Καλαμάτα να πετύχει το στόχο της παραμονής, ο Ατρόμητος να επιδιώξει κάτι παραπάνω από αυτό που δεν κατάφερε να πάρει πέρυσι.
1: Γενικά τα τελευταία χρόνια ο Ατρόμητος ξεκινάει με βλέψεις, αλλά στο τέλος δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει με ένα καλό τρόπο τις χρονιές του. Θέλει η ομάδα του Περιστερίου να βρεθεί εκεί στα ψηλά έτσι της βαθμολογίας, με στόχο ίσως και την εξάδα τη φετινή χρονιά.
0: Το ευρωπαϊκό εισιτήριο, Γιάννη μου, για να κλείσουμε αυτή την εισαγωγή μας για αυτό το μάτς του Ατρόμητου με την Καλαμάτα, είναι το όνειρο αρκετών ομάδων φέτος.
1: Σωστά.
0: Γιατί το πιθανότερο είναι η πέμπτη θέση φέτος να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κάτι που πέρυσι δεν έγινε, με αφορμή το γεγονός ότι ο Όφη κατέκτησε το κύπελο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και επιστρέφουμε περίπου σε 15 λεπτά.

Σήμερα και αύριο θα ασχοληθούμε με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τα μάτς της Super League και της Super League 2, αλλά από την Τρίτη θα μπούμε σε ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς ρυθμούς με τον πρώτο αγώνα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη Link Phase του Champions League, πρώτη αγωνιστική, 8 παρατέταρτο στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Las Klinzer. Και αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα από την ΑΕΚ, με εξαίρεση τον αγώνα στο Λεωφόρο με την Κηφισιά, είναι ότι ο Νίκολιτς έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία, όταν βρει ρυθμό μέσα στο γήπεδο, σαρώνει την αντίπαλη άμυνα. Αυτό έγινε και χθες στον αγώνα με τον Άρη. Η ΑΕΚ που κατάφερε να νικήσει τον φιλόδοξο εφέτος Άρη με 5-0 σε ένα μάτς το οποίο δημιούργησε 21 τελικές και είχε τουλάχιστον 5 ευκαιρίες ακόμη για να πετύχει κι άλλο γκολ. Η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν στιγμές που είναι απολαυστική. Επειδή αρκετές φορές αποθεώνουμε τον Γιώβιτς για την πληθωρική παρουσία που έχει στην επίθεση της Ένωσης, τι να πει κανείς και για τον Ούγκρο, τον Βάργκα, που όχι απλώς έχει βρει ρυθμό, αλλά θυμίζει πλέον τον ποδοσφαιριστή που έβλεπαν οι Ούγγροι όταν έπαιζε στην Πάξη και την Φερεντσβάρος, που σε κάθε σεζόν έβαζε κοντά στα 20 γκολ. Το ρεκόρ του είναι τη σεζόν 2022-2023, που ως παίκτης της Πάξη, της ομάδας που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στους προκριματικούς του Conference, έπαιξε 31 μάτς και έβαλε 26 γκολ σε μία σεζόν. Πέρυσι σε 17 αγώνες με την ΑΕΚ στην Στοίχημαν Super League έβαλε 5 γκολ. Φέτος στα πρώτα 3 μάτς με την Ένωση έχει σκοράρει ήδη 4 φορές. Την Τετάρτη για το κύπελο, υπενθυμίζω, δεύτερη αγωνιστική, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Βόλο στις 10 παρατέταρτο. Την Τρίτη το βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Την Τετάρτη το μάτς του κυπέλου είναι ο αγώνας του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολη στις 5. Για την Super League 2 την Τετάρτη, σε εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής, θα παίξουν ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β στις 4 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Την Πέμπτη θα γίνει και το εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική στην Super League. Στις 9 θα αγωνιστούν ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Ένα μάτς κυπέλου στις 6 παρατέταρτο στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Άρης. Αρχικά προγραμματιζόταν ο αγώνας να γίνει στην Λιβαδιά, στη Βιωτία, να παίξουν ο Λεβαδιακός με τον Άρη, αλλά μετά την τιμωρία του Λεβαδιακού προκύπτει αυτό το ζευγάρι, Αστέρας Άκτορ Άρης, 6 παρατέταρτο την Πέμπτη στην Τρίπολη. Και την Παρασκευή θα ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών με παρούσα και την εθνική μας ομάδα, με πρώτο μάτς στις 5 το απόγευμα με την Τσεχία.

0: από λίγο στο ντέρμπι του Λονδίνου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Chelsea, όμως το γκολ ακυρώθηκε. Οπότε διατηρείται το Arsenal Chelsea 0-1 με τον γκολ του Rodgers από το δεύτερο λεπτό. Στη Γαλλία είμαστε στο πρώτο ημίωρο, Anzeren 0-2. Στην Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, η Άιντραχτ έχει σκοράρει με τον Μπουρκχάρτ και έχει κάνει το 1-0 στο μάτς με την Augsburg. Στη Λα Λίγκα, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-3 και Καμπιονάτο τελικά Πάρμα Μόντσα 1-1 και Φροζινόνε Βενέτσια 3-2. Τώρα σήμερα στην Ιταλία πόσοι ασχολούνται με το Καμπιονάτο και πόσοι με τη Φόρμουλα 1 είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί να δώσει απάντηση ούτε ο Νίκος Μοσχονάς. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες. Μπορώ να σου δώσω απάντηση.
0: Τα από 60 χρόνια επιτέλους Ιταλός στη Μόντσα.
1: Ουδής στην Ιταλία, στο υπόσχομαι, ασχολείται με το καμπιονάτο. Όλοι ασχολούνται με τη μεγάλη νίκη του Κίμι Αντωνέλη.
0: Λογικό.
1: Εντάξει, όπως ακριβώς είπες, από το 1966 και το Λουντοβίκο Σκαρφιώτη με Φεράρι είχαν οι Ιταλοί να δούνε ένα συμπατριώτη τους να κερδίζει το Ιταλικό Grand Prix. Και όσοι ήταν τυχεροί και ήταν στη Μόντσα, δεν κατάφεραν σήμερα και είδανε τον Αντρέα Κίμι Αντωνέλη να παίρνει την 7η νίκη του μέσα στο 2026 και μάλιστα εκκινώντας από τη 19η θέση.
0: Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Ότι όχι απλώς ξεκίνησε από τις τελευταίες θέσεις, αλλά έκανε και μια άπτεστη διαδρομή. Τους πέρασε όλους. Τον τρόπο με τον οποίο πέρασε το Ράσελ στο τέλος δεν τον έχω δει. Εσύ θα μας πεις αν υπήρξε οδηγία από τη Mercedes για να γίνει αυτό ή αν κρίθηκε κανονικά.
1: Η μόνη οδηγία που δόθηκε τόσο στην Mercedes όσο και στη μάχη που είχαν οι δύο πιλότοι της McLaren ήταν ότι θέλουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Καμία άλλη οδηγία. Ότι οδηγήστε καθαρά, ουσιαστικά μην πέσει το ένας πάνω στον άλλον και βρείτε τα μεταξύ σας στην πίστα.
0: Κατανοητό αυτό, γιατί ξέρεις, μερικές φορές στην προσπάθεια του ενός να περάσει τον άλλον γίνεται η ζημιά και πανηγυρίζει ο τρίτος.
1: Ναι, ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας. Είχαμε μάχη καθ' όλη τη διάρκεια ανάμεσα σε 6 και 7 οδηγούς. Πραγματικά ήταν ένα Grand Prix το οποίο έλεγες ας κρατήσει κι άλλο, ας κρατήσει κι άλλο. Όπως είπα, ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο μεγάλος νικητής. Άτυχος τη σημερινή ημέρα ο George Russell, ο teammate του στην Mercedes, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση, δεν κατάφερε να κλείσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, η διαφορά άνοιξε και πλέον βρίσκεται στους 66 βαθμούς. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Max Verstappen με Red Bull. Τέταρτη και πέμπτη θέση για τις δύο McLaren με τον Lando Norris τέταρτο και τον Oscar Piastri πέμπτο. Έκτος ο Lewis Hamilton σε μια πολύ κακή εμφάνιση για τη Ferrari. Ο Hamilton τελείωσε έκτος. Ο Leclerc είχε έξοδο και ατύχημα στον τρίτο γύρο το οποίο έφερε και τη διακοπή του αγώνα. Έβδομος ο Πόλμαν ο Πιέρ Γκασλί, 8ος ο Λίντμπλαντ, 9ος ο Κολαπίντο, 10ος ο Γιούκι Τσουνόντα. Αυτοί ήταν οι 10 οδηγοί που βαθμολογήθηκαν. Εκτός βαθμών ο Μπορτολέτο 11ος, ο Χούλκεμπερκ 12ος, Σάινθ, Λόσον, Μπέρμαν, Οκόν, Άλμπον, Πέρες και Μπότας. Ήταν οι 19 οδηγοί οι οποίοι τερμάτισαν, δεν κατάφεραν να δουν την καροσημαία. Οι δύο οδηγοί της Άστον Μάρτιν με τον Λαντ Στρόλ και τον Φερνάντο Αλόνσο, ενώ όπως προείπα στον τρίτο γύρο ο Σαρλ Λεκλέρ είχε ένα ατύχημα, βρέθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην έξοδο της παραμπόλκα, της στροφής Αλμπορέτο όπως λέγεται πλέον, δέχτηκε πάνω από 50 G, παρόλα αυτά όλα καλά, έκανε δηλώσεις λίγο αργότερα, οπότε ο Μονεγάσκος είναι καλά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο επόμενος προγραμματισμένος αγώνας για τη Φόρμουλα 1 είναι το Grand Prix της Ισπανίας το προσεχές τριήμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου.
0: Από πολύ κόσμο αποκαλείται ο Αντωνέλη πλέον Νίκο Μοσχονά παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1. Μετά από 60 χρόνια ένας Ιταλός κερδίζει στην Μόντσα, αλλά αυτό που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο είναι αυτό που είπες εξ αρχής, ότι ξεκίνησε τελευταίος και πήρε την καρόσημαία.
1: Νομίζω ότι μετά την δύσκολη πρώτη χρονιά που είχε στην προσαρμογή του στην Φόρμουλα 1, καθώς ήταν ένας οδηγός που δεν είχε οδηγήσει ξανά, φέτος μας δείχνει ότι είναι, έχει τη στόφα του πρωταθλητή. Νομίζω ότι μετά τη σημερινή του νίκη οι πιθανότητες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αυξάνονται. Δείχνει μια απίστευτη οριμότητα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιδί το οποίο παραμένει στις δηλώσεις του ταπεινό. Ακούει τους μηχανικούς του. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προκαλεί ιδιαίτερη ένταση μέσα στην Mercedes, γιατί να θυμίσουμε ότι η μάχη αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα είναι ανάμεσα σε δύο teammate της ίδιας ομάδας, δηλαδή στον Αντωνέλη, ο οποίος είναι ο νέος, και τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος θεωρείται ο έμπειρος οδηγός της ομάδας.
0: Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά και ο νέος είναι ωραίος. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο στρατό.
1: Αυτή τη μάχη δύο teammate, δεν υπάρχει κάποια ένταση προς το παρόν, μακάρι να μην υπάρχει μέχρι το τέλος.
0: Υπενθύμησέ μας τη βαθμολογία των οδηγών για τους κατασκευαστές. Η Mercedes έχει ξεφύγει αρκετά.
1: Ναι, στους κατασκευαστές έχει ανοίξει πάρα πολύ διαφορά. Στους οδηγούς, μετά τα σημερινά αποτελέσματα, ο Κίμι Αντωνέλη έχει 267 βαθμούς. Ακολουθείται από τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος, όπως ανέφερα, είναι 66 βαθμούς πίσω, έχει 201 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Λούις Χάμιλτον, 191. Ακολουθείται από τον Λάντο Νόρις, τέταρτος, 171. 20 πόντοι της διαφοράς ανάμεσα στον οδηγό της Φεράρι και της Μακλάρεν. Ακολουθείται από τον Λεκλέρ, πέμπτη θέση, 155. Φερστάπεν, 127. Πιάστρι, 116. Χάτζαρ, 71. Ο Λόσον, 51. Ο Γκασλί, 41. Ο Λίντμπλαντ, 29. Ο Κολαπίντο έχει 21, ο Μπέρμαν 18, ο Μπορτολέτο 10, 6 για τον Χούλκεμπερκ, όσους έχει και ο Κάρλος Σάινθ, 5 έχει ο teammate του Κάρλος Σάινθ, ο Αλεξάνδερ Άλμπον στη Williams, 3 για τον Οκόν, όσους έχει και ο Αλόνσο, έναν βαθμό έχει πάρει ο Γιούκι Τσουνόντα, δεν έχουν ακόμα καταφέρει να βαθμολογηθούν ο Λαντ Στρόλ με την Άστον Μάρτιν και οι δύο πιλότοι της Κάντιλακ, ο Βάλτερι Μπότας και ο Σέρχιο Πέρες.
0: Και εμείς έστω και αυθαίρετα δίνουμε 300 πόντους στον Νίκο Μοσχονά για να κάνει την υπέρβαση και να πάρει την καρόσημια να ξεπεράσει ακόμη και τον Αντωνέλη. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Γιάννη Μοντέρο θα κάνει το ντεμπούτο του με τα Ερυθρόλευκα, καθώς όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο, στον τελικό του τουρνουά του Ηρακλείου που ξεκινάει στις 8.30, ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Δομινικανός θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, εν αντιθέσει με τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί και σήμερα, και λογικό είναι αυτό, γιατί ταλαιπωρήθηκε από τους αγώνες που έδωσε με την Εθνική Βουλγαρία στις τελευταίες μέρες. Οπότε, χωρίς Βεζένκοφ, αλλά με Μοντέρο απόψε ο Ολυμπιακός.

Περίπου σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στο Περιστέρι Ατρόμητος Καλαμάτα για την Super League. Τα μικρόφωνα της Ερασπόρ σε λίγο θα δοθούν στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Σε λίγο θα πάμε και στο Ηράκλειο για μια πρώτη ενημέρωση από τον Γιώργο Γιαλτάκη για τον αγώνα του ΟΦ με την Κηφισιά έδρα στις 7.30. Στις 8 Λεβαδιακός Πανατολικός, 9.30 το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό το μάτς μετά τις 8. Στην Super League 2 πρώτη αγωνιστική, υπενθυμίζω, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης 1-1. Στην Αγγλία στο 25ο λεπτό, Arsenal Chelsea 0-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου, εκεί όπου η Chelsea πέτυχε γκολ με τον Rodgers μόλις στο δεύτερο λεπτό, έγινε το 0-1. Στο 12ο λεπτό ο Καλαφιόρη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Chelsea, τον γκολ όμως ακυρώθηκε ως offside, σε ένα μάτσο το οποίο η Arsenal προσπαθεί να αντιδράσει μετά το γρήγορο γκολ που βρήκε η Chelsea μόλις στο δεύτερο λεπτό. Έχει ήδη 7 τελικές, είναι πολύ καλύτερη από την Chelsea. Από τις 7 τελικές που έχει η Arsenal, οι 3 είναι μεγάλες ευκαιρίες για γκολ. Αλλά όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο αγαπημένος τεχνικός μας ο Γαβρίλ Δραμούντος, δεν μετράει να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο. Αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι το ποιος θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Και μέχρι τώρα η Chelsea το έχει καταφέρει αυτό και προηγείται με ένα 0. Anzeren 1-2 στην Γαλλία, Troyes Strasbourg 2-6 τελικό. Γερμανία Αμβούργο Mainz 0-5 τελικό και στο 25 Eintracht Augsburg 1-0. Ισπανία Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-3 στο 75, Καμπιονάτο Πάρμα Μόντσα 1-1 και Φροζινόνε Βενέτσια 3-2 τελικά αποτελέσματα. Και στην Αγγλία στην Championship Birmingham Wolves 2-2 τελικό. Στην Αυστρία ολοκληρώθηκε το μάτς κυπέλου Kitzbühel Grazer 0-2. Είμαστε στο ημίχρονο στο St. Pölten Salzburg 0-2. Ενώ στον αγώνα της Πάρντορφ με την Wolfsberger γκολ μέχρι τώρα δεν έχουμε, 0-0. Kortrijk Zulte Waregem 0-2 στο Βέλγιο στο 95, τελικό αποτέλεσμα Selk Breeze Γάνδη 0-3.

Ήταν θέμα χρόνου. Έχαναν οι κανονιέρδες τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ήταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο μετά τον γκολ που δέχτηκαν. Με τον Ρότζερς έγινε το 0-1 στο δεύτερο λεπτό και πριν από μερικά δευτερόλεπτα η Arsenal ισοφάρισε. Εξαιρετική κίνηση από τον Γερμανό, τον Havertz, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Rice. Κινήθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή και με το αριστερό πόδι σημάδεψε την δεξιά γωνία του goalkeeper. 1-1 στο 25ο λεπτό. Έρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, μείνετε στην παρέα μας, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρική δράση.

0: Era Sport 101,8.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, τρίτη αγωνιστική στην Super League, όλα έτοιμα για την έναρξη στο Περιστέρι, Ατρόμητος Καλαμάτα. Γιάννης Παπαγεωργίου, σε ακούμε Γιάννη.
12: Καλησπέρα και πάλι Σύφη, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Περιστέρι, Ατρόμητος σε Καλαμάτα. Τα τελευταία διαδικαστικά από τον κύριο Κουκούλα, ο οποίος θα σφυρίξει για πρώτη φορά τώρα στην αναμέτρηση σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Περιστερίου και η Μαύρη Θύελλα ψάχνουν να κάνουν σεφτέ στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά από δύο αγωνιστικές, και ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα έχουν από δύο ήττες στο πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος ιτήθηκε στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό την πρώτη αγωνιστική, έχασε το Περιστέρι την περασμένη εβδομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ εδώ στο Περιστέρι με 2-1. Από την άλλη
11: και
12: μαριά,
11: στα δύο μάτς έχοντας καλή παρουσία ο Ατρόμητος.
12: Έτσι, έτσι. Βέβαια, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έφυγαν λίγο πιο στεναχωρημένοι, γιατί θεωρούσαν ότι μπορούσαν να πάρουν κάτι καλύτερο από αυτήν την αναμέτρηση απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά. Το σουτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Κανείς τερματοφύλακας δεν θα μπορούσε να αντιδράσει και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με αυτή την κολάρα, με αυτό το εκπληκτικό σουτ σε δύναμη από τον Σαμουέλ Μουτουσαμί. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 σε ένα γέμισμα που έγινε από αριστερά από τον Λίρατζης. Απομάκρυναν οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Ήρθε να πιάσει ένα βολέ στο ύψος της περιοχής, της μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας. Ο Μουτουσαμί δεν μπορεί να τη δράσει. Βέβαια, κανείς τερματοφύλακας με τέτοια δύναμη και φάλτσα που φεύγει η μπάλα. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να τη δράσει και ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γιάννης Γκένιος. Με αυτόν τον τρόπο, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο εδώ στο Περιστέριο που ξεκινάει αναμέτρηση ΣΥΦΗ, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, με τις ιδανικότερες συνθήκες. Έτσι, για να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Ατρόμητος
11: Χαριπολογώντας, να πούμε ότι ο γκολκίπερ της Καλαμάτας θα χρειαστεί οπωσδήποτε τα πλάνα της Αθλητικής Κυριακής για να καταλάβει τι έγινε σε αυτή τη φάση. Έτσι.
12: Ναι, είναι μια βολίδα έτσι, σε εισαγωγικά από τον ποδοσφαιριστή.
11: Δεν το λέω υπό τη μορφή κατηγορίας, γιατί όποιος γκολκίπερ κι αν ήταν, δεν θα προλάβαινε να δει τι έχει γίνει.
12: Δεν προλάβαινε. Έχει πολλά κορμιά μπροστά του. Φεύγει μπάλα με πολύ δύναμη και φάλτσα. Ένα βολέ στην, πριν πέσει μπάλα κάτω. Έχει ζυγίσει το σουτ ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, ο Σαμουέλ Μουτουσαμί. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται το 1-0. Για να δούμε η Καλαμάτα στην επίθεση τώρα στην περιοχή. Η σέντρα που θα γίνει από τον Μορέιρα. Η μπάλα θα περάσει. Ο Μορέιρα έχασε για λίγο την ισορροπία του. Έπεσε κάτω. Κράτησε την μπάλα. Γύρισε μπρος στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν υπήρχε κανένα συμπαίκτης. Την μπάλα θα περάσει πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Από την άλλη μεριά, από την αριστερή πλευρά της άμυνας του Ατρομήτου, η Καλαμάτα που έχει ανέβει θα κλέψει και πάλι την μπάλα με τον Κατάλτη. Προσπαθεί να περάσει μια παλιά. Θα χάσει εκεί ο Μπόλιβαρ και οι παίκτες του Ατρομήτου.
11: Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για την Καλαμάτα, γιατί αν είχε καταφέρει ο παίκτης των Μεσίνιων να γυρίσει την μπάλα προς το πέναλτι, η αιστεία ήταν άδεια.
12: Έτσι, κάνει μια παράλληλη σέντρα. Κάνει μια παράλληλη σέντρα, η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία του Χουτεσιώτη και πάει στην άλλη μεριά πλάγιο. Η Καλαμάτα που πιέζει τώρα, έχει ανέβει ψηλά και κρατάει την κατοχημένα πλάγιο από αριστερά στο ύψος της περιοχής του Ατρομήτου.
11: Πάντως, για να κλείσουμε την αναφορά μας για αυτό το υπέροχο πρώτο γκολ του αγώνα, έβαλε μουντιαλικό γκολ.
12: Κολάρα,
11: φαίνεται,
12: ναι,
11: ότι
12: κολάρα.
11: Έχει ανέβει η ψυχολογία του μετά την παρουσία του με το Κονγκό στο Μουντιάλ.
12: Σωστό και αυτό. Ένα πανέμορφο γκολ έτσι από τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου. Η Καλαμάτα και πάλι στην επίθεση, μια παλιά μπροστά. Δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι σηκωμένη η σημαία του βοηθού, του κύριου Ψήλου από την Λέσβο. Offside. Και αργά αργά πάει ο Χουτεσιώτης τώρα για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ενώ διανύουμε το 5ο λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Η ομάδα του Περιστερίου από το πρώτο λεπτό έχει μπει μπροστά στο σκορ με αυτή την γκολάρα από τον Σαμουέλ Μουτουσαμί. Να θυμίσω τις συνθέσεις που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες την αναμέτρηση, γιατί δεν προλάβαμε σε ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 1.200-1.300 φίλαθλοι στην πλειοψηφία του Ατρομήτου. Υπάρχουν και 200 περίπου φίλοι της Καλαμάτας που κάθονται στο πέταλο των φιλοξενούμενων εδώ στο Δημοτικό του Περιστερίου. Λευτέρης Χουτεσιώτης, Λίρατζιτς, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μούτου, Σαμί, Νούνιες, Τσούμπερ, Τζοβάρας και Τσιλούλης, η 11 για τον Ντούσαν Κέρκες, τον προπονητή του Ατρομήτου. Από την άλλη μεριά, Αγιώτης Χριστοφιλέας με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Στρούκης, Κατάλτη, Μπόλιβαρ, Αλόνσο, Μορέιρα, Κουλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμσα, Μπονέτο και Ροντρίγκες. Φάουλ που θα κερδίσουν οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου από ένα μαρκάρισμα, μια προβολή από τον Μέντες Μορέιρα. Θα γυρίσει μπάλα μπροστά πίσω από τον Σταυρόπουλο στον τερματοφύλακα τον Χουτεσιώτη. Θα γίνει το λάθος τώρα από τον Μουτουσαμί. Θα κλέψουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Τον Μπονέτο από αριστερά να κρατάει την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα. Θα χάσουν οι παίκτες Μαύρης Θύελλας και προσπαθούν τώρα στην κόντρα επίθεση με μια παλιά περίπου 20 μέτρων μπρος τον Τσιλούλη να βγουν στην κόντρα. Η παίκτες του Περιστερίου δεν θα μπορέσει να κρατήσει το κοντρόλ του. Είπα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο. Κατάλτη για την Καλαμάτα. Ο Κατάλτη θα γυρίσει για τον Αλόνσο. Ο Ισπανός κρατάει την μπάλα. αλλά θα περάσει στο χώρο του κέντρου, εκεί που παίζουν ωραία το τριγωνάκι παίκτες της Καλαμάτας με τον Χάμζα. Θα αλλάξει παιχνίδι ο Μορέιρα, κακή επιλογή όμως, μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα, δεν θα βρει τον συμπαίκτη του.
11: Στην πρώτη επικοινωνία μας λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια οι δύο ομάδες δεν έχουν τεθεί αντιμέτωπες στην πρώτη εθνική. Οι αναμετρήσεις τους στη μεγάλη κατηγορία είναι τη δεκαετία του 70. Το 1973 έπαιξαν δύο φορές, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0, Καλαμάτα Ατρόμητος 2-0. Και τη σεζόν 74-75, Καλαμάτα Ατρόμητος 1-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 0-0.
12: Για να δούμε τον Ατρόμητο και πάλι μια σέντρα που θα βγει από δεξιά. Η μπάλα θα περάσει. Ο Τσιλούλης κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να γυρίσει, θα κερδίσει και μια κόντρα. Οι παίκτες του Ατρομήτου που επιμένουν, νέο γέμισμα μπρος στην περιοχή, θα απομακρύνει ο Αλόνσο όπως κρατάει την κατοχή. Ένα σουτ που θα γίνει από τον Λίρατζιτ, θα πέσει στη γωνία, τη γωνία του. Αυτή τη φορά ο Γκέλιος θα μπλοκάρει την μπάλα, δεν έχει πρόβλημα, δεν είχε τόσο δύναμη το σουτ που επιχείρησε ο Λευτέρης Λίρατζης από πλευράς Ατρομήτου. Τώρα έχουν ανέβει ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της ομάδας του Περιστερίου, αλλά θα απελευθερωθούν ωραία οι παίκτες της Καλαμάτας. Και τώρα από αριστερά με τον Χάμζα να κρατάει ο Χάμζα για τον Κατάρντι, ένα σουτ από πολύ μακριά, πάρα πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Χουτεσιώτη, που δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Στο 8 λεπτό αυτό το σουτ από τον Κατάλντι, με τον Χουτεσιώτη τώρα να πηγαίνει αργά-αργά για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση.
11: Ξεκίνησε ο τελικός των γυναικών Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο πρώτο σετ 8-6 Ιταλία-Τουρκία, και με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Γιάννη Ράνιο, με την αλλίωση που προκύπτει στις εθνικές ομάδες και στο βόλι και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό, εννοείται φίλε μου Ζαφίρη Πετρόπουλε, ακροατή μας, ότι η αναφορά μας γινόταν για τους Naturalizé που μπαίνουν στις εθνικές ομάδες. Κλασική περίπτωση η Βάργκα στην Εθνική Τουρκίας. Δεν μιλάμε για τα παιδιά, για τους αθλητές και τις αθλήτριες που έχουν γεννηθεί σε μια χώρα και στην πορεία παίζουν στην εθνική ομάδα. Είναι άλλη περίπτωση μία, άλλη. Γιάννη.
12: Συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Ατρομήτου και τον Σωτήρη Τσιλούλη να κρατάει την μπάλα, να γυρίζει προς τον Λίρατζιτς από δεξιά. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου, αυτός μπροστά πίσω τον Σταυρόπουλο, σκόρερ τώρα ο Μουτουσαμί, θα αφήσει για τον Μίτογλου που θα περάσει το κέντρο από αριστερά, θα γυρίσει και πάλι στον Μουτουσαμί, σηκώνει το κεφάλι του, ψάχνει την κίνηση του Λίρατζιτς, δεν έχει κανένα πρόβλημα εκεί ο Αλόνσο, ο Σόσα Αλόνσο, ο οποίος βλέπει ότι η μπάλα είναι αρκετή παλιά, αυτή είναι αρκετά δυνατή, αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out για την Καλαμάτα που εκτελέστηκε με τον Ροντρίγκες τον κεντρικό αμυντικό να κουβαλάει.
11: Εντυπωσιακά ξεκίνησε το μάτς πάντως, με ένα υπέροχο γκολ από τον Ατρόμητο με τον Μωτουσαμί και με μια μεγάλη φάση για την Καλαμάτα.
12: Έτσι, η οποία προσπάθησε να απαντήσει αμέσως. Φάουλ που θα κερδίσουν οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας στον χώρο της αμυνάς τους. Να πούμε εμείς ότι διαιτής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κουκούλας από τη Λέσβο, βοηθή του κύριε Μάτσας από το Ηράκλειο. Ο δεύτερος ο κύριος Ψήλος από τη Λέσβο. Τέταρτος διαιτής ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. Στο ΒΑΡ ή Παπαδόπουλος από την Μακεδονία και Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες.
11: Είναι συνέχεια πολύ κακή η Βαλένθια ή είναι σούπερ η Μπαρτσελώνα. Μάλλον το δεύτερο ισχύει. Στο 88 είμαστε. Προέβλεψε το σκορ, σε παρακαλώ.
12: Πόσο, 4-5?
11: 5-0-5. Το 0-3 ο Ραφίνια, το 0-4 ο Πέδρη στο 80, το 0-5 ο Γιαμάλ στο 85.
12: Εντάξει, Μπάρτσα έχει και νομίζω και ψυχολογία μετά την ήττα της Ρεάλ, ε?
11: Σε ό,τι αφορά τη Λα Λίγκα, τα δύο φαβορί είναι γνωστό ποια είναι, η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ, αλλά η εντύπωση μου είναι, παρότι είναι νωρίς ακόμη και το λέω πριν ξεκινήσει η League Phase του Champions League, ότι έφτασε η ώρα της Μπαρτσελώνα.
12: Α, και για το Champions League.
11: Αν δεν το κάνει φέτος, πέχει μια σούπερ ομάδα, πότε θα το κάνει?
12: Τους Παριζιάνους τους έχεις ρωτήσει?
11: Τους Παριζιάνους τους βλέπεις μέχρι τώρα?
12: Δεν τους βλέπω ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ούτε πέρσι τους βλέπω.
11: Ούτε νίκη δεν έχουν στη Γαλλία μέχρι τώρα.
12: Ναι, εντάξει, αλλά ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι τους βλέπαμε.
11: Και πόσα θα πάρει Γιάννη Παπαγεωργίου ή Παρί συνεχόμενα? Πήρε δύο.
12: Δεν ξέρεις, από κεκτημένη ταχύτητα δεν ξέρεις τι γίνεται.
11: Θα το πάρω το ρίσκο.
12: Άντε,
11: πιθανότητα 0,1 για την Παρί φέτος.
12: 0,1, ε?
11: 0,1. και μπορεί να λέω και πολύ.
12: Κατεβάζει αρκετά τον πύχη. Θα δούμε.
11: Έφυγε ο Σαραλάκος και παίρνω το ρίσκο μου τώρα. Μέχρι τώρα το έκανε ο Σαραλάκος αυτό.
12: Ωραία. 10 λεπτό στην αναμέτρηση στο Περιστέρι. Σύμφη, φίλε και φίλοι τη Ερα Σπορ, 1-0 ατρόμητο από το πρώτο λεπτό. Και για να είμαστε ακριβείς, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, στο 55ο δευτερόλεπτο, αυτή η γκολάρα του Μούτου Σαμί είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Από αριστερά, όπως κάνει επίθεση, με τον Αλόνσο με δύναμη να το εκτελεί μπρος στην περιοχή. Ωραία κίνηση. Για να δούμε ευκαιρία εδώ για την Μαύρη Θύελλα. Θα γυρίσει μπάλα. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης εκεί. Σε αυτό το γύρισμα που έκανε ο Πινέιρο, θα απομακρύνουν σε πλάγιο οι παίκτες του Ατρομήτου. Η Καλαμάτα έχει ανέβει ψηλά και πιέζει, ψάχνει αντίδραση μετά το γρήγορο εις βάρος της γκολ στο πρώτο λεπτό. Και είναι λογικό, οι παίκτες Μαύρης Θύελλας θα ψάξουν την αντίδραση νωρίς για να ξαναφέρουν στα ίσια το παιχνίδι. Ροντρίγκες που έχει ανέβει ψηλά, θα κερδίσει άλλο ένα πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Αλόνσο, ο οποίος ψάχνει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη του. Θα βρει τελικά τον Μορέιρα, η μπάλα θα γυρίσει και πάλι στον Κατάλντι, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ. Έγινε το λάθος όμως. Για να δούμε τον Μορέιρα τώρα, ο οποίος προσπάθησε να περάσει άλλη μια παλιά από αριστερά, πάτησε περιοχή, έκοψαν οι παίκτες στο αδρομή του και πάλι η Μαύρη Θύελλα που επιμένει τώρα όμως θα αληθεί αυτή η μίνι πολιορκία μπρος τα κάρη του Ατρομήτου, καθώς οι περιστεριώτες θα κερδίσουν ένα πλάγιο ακριβώς μπροστά στον πάγκο.
11: Και για αυτούς που αναρωτιούνται, Γιάννη μου, πώς γίνεται η Μπαρτσελόνα να έχει βάλει 17 γκολ μέχρι τώρα στη Λα Λίγκα στα πρώτα 4 μάτς της στη σεζόν, θα πω κάτι απλό. Η τριάδα των μέσων είναι ο Ρόδρι, ο Πέδρη και ο Φερμίν. Η επιθετική τριάδα είναι ο Γιαμάλ, ο Ραφίνια και ο Γκόρντον. Και μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ο Όλμο. Και δεύτερη αλλαγή ο Αντεγέμι.
12: Το καταλαβαίνουμε.
11: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
12: Το καταλαβαίνουμε. Και είναι και γεγονός ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές όπως ο Γιαμάλ, ας πούμε, που όσο περνάνε τα χρόνια αποκτά και πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες. Είναι που είναι παιχτάρα, αλλά έχει και περισσότερες εικόνες και γίνεται ακόμα πιο μεστός, έτσι να πούμε.
11: Και έκανε αυτό που έπρεπε η Μπαρτσελόνα, ειδικά στο κέντρο του γηπέδου. Έβαλε στην ομάδα της τον ποδοσφαιριστή που όχι απλώς κάνει τη διαφορά, αλλά διαμορφώνει γενικότερα την εικόνα μιας ομάδας. Ο Ρόδρι είναι ένας και μοναδικός πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
12: Σωστά, σωστά.
11: Στο ρόλο του είναι ασυναγώνιστος.
12: Συνέχεια στο Περιστέρι, ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους. Από αριστερά στην αμυνά τους, η πάσα προς το κέντρο, θα κρατήσουν κατοχή οι παίκτες στο Ατρομήτου με τον Καραμάνι να κερδίζει άλλο ένα. Είναι ο Ούρολεν ο παίκτης που θα το κερδίσει ακριβώς στο χώρο του κέντρου, για να είμαστε πιο ακριβείς, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Εκτελεστήκε γρήγορα, η μπάλα πήγε στον Τσούμπερ, θα γυρίσει και πάλι για τον Ούρολεν, αυτός τον Μούτου Σαμί. Με τη μία ψάχνει αυτός μια παλιά μπρος στην επίθεση, κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας στο χώρο του κέντρου. Μορέιρα θα κερδίσει κάποια. Με τη μία ψάχνει αυτός μια παλιά μπρος στην επίθεση, κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας στο χώρο του κέντρου. Μορέιρα

0: από τον Μορέιρα και έχουμε το φάουλ. Φάουλ σαν κοντινό κόρνερ από δεξιά για την ομάδα του Ατρομήτου. Πάει τώρα κύριος Κουκούλας με το σπρέι να βάλει το σημάδι για την εκτέλεση. Ο Λίρατζιτς φεύγει, έρχεται για να το εκτελέσει για την ομάδα του Περιστερίου τώρα, καθώς απομακρύνεται ο Ούρολεν. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Στο 15ο λεπτό, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που θα γίνει από τον Τζούμπερ. Απομακρύνουν οι παίκτες Καλαμάτας. Δεν έχει βγει όμως η μπάλα. Κόρνερ, πήγε πολύ χαλαρά ο Τζούμπερ. Κατάλαβε ότι έχει φάλτσα και θα γυρίσει προς τα πίσω. Πλάγιο για τον Ατρόμητο, καθώς απομάκρυναν οι αμυντικοί της Καλαμάτας και ουσιαστικά εδώ έσωσαν το κόρνερ. Αλλά θα γυρίσει προς τα πίσω στον Ούρονεν και ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακά του τον Χουτεσιώτη. Έχει πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης. Το γρήγορο γκολ, θυμίζω, από τον Μουτουσαμί στο πρώτο λεπτό που έχει δώσει το προβάδισμα με 1-0 στην ομάδα του Ατρομήτου. Στο τέταρτο λεπτό προσπάθησε να απαντήσει η ομάδα της Καλαμάτας με τον Μορέιρα να πατάει περιοχή. Το γύρισμα που έκανε όμως δεν ήταν καλό. Η μπάλα πήγε από την άλλη μεριά, πέρασε πλάγιο out.
1: Οι Ιταλίδες είναι εντυπωσιακές στο πρώτο σετ, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ Γυναικών. 19-10 πρώτο σετ, Ιταλία-Τουρκία. Η Τουρκία που, όπως είπαμε, Γιάννη, έχει το πλεονέκτημα το ότι παίζει εντός έδρας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μέχρι τώρα οι Ιταλίδες δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ναι. Και εντάξει, είναι δύο μεγάλες δυνάμεις και οι δύο του γυναικείου βόλεϊ, έτσι.
1: Οι καλύτερες ομάδες σε παγκόσμιο χρόνια. Επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Και στο παγκόσμιο πέρυσι τελικό έπαιξαν. Νίκησαν οι Ιταλίδες με 3-2.
0: Ο Σταυρόπουλος έκανε ένα γέμισμα ψάχνοντας την κίνηση του Τζοβάρα. Είναι δυνατή η μπάλια. Παρ' όλα αυτά, ο συμπαίκτης του Τζοβάρας, ο Γιώργος Τζοβάρας, τον χειροκροτεί. Μπάλα πέρασε out. Ροντρίγκες περνάει την μπάλα για τον Αλόνσο. Αλόνσο θα ψάξει στο χώρο του κέντρου την κίνηση που έκανε ο Χάμζα. Χάθηκε η μπάλα και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Ατρόμητο. Για να δούμε τον Τζούπερ από δεξιά. Ο Τζούπερ πατάει, μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει ένα αριστερό, θα κοντράρει η μπάλα, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για τον Ατρόμητο. Από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Περιστερίου, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Λίρατζιτς για τον Τζούμπερ. Ο Λίρατζιτς θα βρει και πάλι τον Τζούμπερ. Θα κάνει την τρίπλα. Πολύ ωραίο ο Τζούμπερ. Λίρατζιτς και πάλι νέο γέμισμα προς την περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες Καλαμάτας. Όπως με τον Κατάλτη να φύγει μπάλα. Έρχεται ο Σταυρόπουλος να κερδίσει με χώρο για το σουτ. Θα το κάνει. Μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Γιάννη Γκέγκη. Παρ' όλα αυτά, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Περιστερίου, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, ακούει τα χειροκροτήματα.
1: Καλή προσπάθεια από τους Σταυρόπουλου, αλλά μου του αμή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Κογκολέζος είμαστε... έχει βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο εσύ έκανες φιλότιμη προσπάθεια να το περιγράψεις ραδιοφωνικά, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι
0: πρέπει
1: σε
0: να
1: αυτά
0: το
1: τα γκολ πρέπει να δεις για να καταλάβεις. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει Αθλητική Κυριακή με Πέτρο και Χριστίνα το βράδυ στις 11 για να τα δούμε όλα.
0: Σωστό. Λοιπόν, πλάγιο για την Καλαμάτα τώρα. Ένα πλάγιο που έχει πάει για να το εκτελέσει ο Μπόλιβαρ. Η μπάλα θα περάσει εκεί που κάνει την κίνηση ο Μορέιρα. Έρχεται όμως ο Λίρατζιτς να κόψει πρώτου μεσοεπιθετικού της ομάδας Καλαμάτας. Θα γυρίσει τον τερματοφύλακα τον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης με τη μία θα ψάξει την κίνηση που έκανε ο Κρίστοφερ Νούνιες. Θα κόψουν προς στιγμή οι παίκτες Καλαμάτας. Κατοχή περιμένει Καραμάνης, Τζούμπερ. Αλλάζουν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Ατρομήτου και τώρα ο Λίρατζιτς από δεξιά και πάλι. Λίρατζιτς έχει μπροστά τον Αλόνσο, κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Νούνιες. Νούνιες για τον σκόρερ τον Μουτουσαμί. Ωραία οι παίκτες του Ατρομήτου, αλλάζουν και κρατούν εδώ την μπάλα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού στο 19ο λεπτό. 1-0 πάντα ο Ατρόμητος από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Μουτουσαμί. Η ομάδα του Περιστερίου προηγείται τη μαύρη θύελλα. Θανάσης Καραμάνης με χώρο σήκω στο κεφάλι του, είδε ότι δεν έχει επιλογές μπροστά. Θα γυρίσει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον έτερο κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Περιστερίου, τον Σιμωμίτογλου.
1: Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Λονδίνο, Arsenal Chelsea 1-1. Τέλος ημιχρόνου στη Γερμανία, Eintracht Augsburg 1-0. Στον αγώνα στην La Liga, τελικό αποτέλεσμα, Βαλένθια

0: Μπαρσελόνα 0-5.
1: Μπολόνια. Για να δούμε αυτή την φάση με τον Τσιλούλη, όπως προσπάθησε να γυρίσει μπάλα κοντράρι πάνω στον Αλόνσο. Κόρνερ για τον Ατρόμητο από δεξιά στο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Να δούμε και αυτό στη μέρα.
0: Βεβαίως,
1: και
0: θα μείνουμε για το κόρνερ και μετά θα πάμε στο Ηράκλειο.
1: Να πεις και τα υπόλοιπα αποτελέσματα πριν και την σύνδεση με το Ηράκλειο. Στο 20 λεπτό στο Περιστέρι 1-0 μπροστά ο Ατρόμητος. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Περιστέριου. Έχει πάει για να το εκτελέσει ο Γερεούρονεν, ο οποίος παίρνει τα περισσότερα στη μένα της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες. Ούρονεν, ενώ μπήκαμε στο 21ο λεπτό, στην καρδιά της περιοχής περνάει η μπάλα, απομακρύνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Θα πάρει την κεφαλιά ή αν θέλετε προσπάθησε ο Τσιλούλης να πάρει την κεφαλιά. Βγαίνουν όμως επικίνδυνα τώρα στην κόντρα οι παίκτες της Καλαμάτας. Για να δούμε τον Μπονέτο μέσα στην περιοχή από αριστερά. Προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα, θα χάσει την μπάλα. Κάνε το κάτι παραπάνω εδώ ο Μπονέτο. Προσπάθησε να περάσει τον Μίτογλου στην συγκεκριμένη φάση. Χάθηκε η μπάλα και τώρα οι παίκτες του Περιστερίου μπροστά. Δεν είναι καλή η πάσα για τον Τσιλούλη. Κόβουν εύκολα οι παίκτες της Καλαμάτας. Το 21ο λεπτό Σύφη, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Ο Μούτου Σαμί από το πρώτο λεπτό έχει βάλει μπροστά την ομάδα του Περιστερίου.
0: Σε ένα μάτς που στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν ασταμάτητος ο ρυθμός και από τις δύο ομάδες, αλλά μετά το πεντάλεπτο δεν έχουμε δει κάτι εντυπωσιακό. 23-14, 23-14 Ιταλία-Τουρκία στο πρώτο σετ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Γυναικών. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο. Εμείς προς το παρόν πάμε στο Ηράκλειο, αφού πούμε ότι έχει βάλει γκολ η Σασουόλο στο μάτς με την Πολόνια 0-1 στο 21ο λεπτό. Στο Ηράκλειο σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Όφη με την Κηφισιά. Την καλησπέρα μας στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Καλησπέρα Σίβη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από το Παγκρίτιο Στάδιο. Όπως πολύ σωστά είπες, περίπου σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι που γίνεται στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής και σε ένα παιχνίδι όπου ο Όφη δεν έχει κερδίσει ποτέ την Κηφισιά στο Ηράκλειο σε επίπεδο Super League, για να είμαστε πιο ακριβείς.
0: Τέλος, έχω παρατηρήσει έτσι.
2: Όχι.
0: Σε όποιο μάτς κάνεις τέτοια εισαγωγή, προκύπτει το αποτέλεσμα που δεν είχαμε μέχρι τώρα ποτέ.
2: Λες, για να δούμε.
0: Έχει γίνει
2: για
0: 5-6 φορές αυτό. Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Να ακούσουμε το Γιάννη Ράνιο, να δούμε αν η Ιταλία θα πάρει το πρώτο σετ στον τελικό με την Τουρκία.
3: Βάργας αυτή τη φορά, η μπάλα είναι block out. Λίγο έλειψε να γίνει ζημιά για την Τουρκία, αλλά είπαμε ότι το block σήμερα της Ιταλίας είναι εξαιρετικό. Αχίν. Μαντεύει μπροστά ζώνη εκείνη, Φερσίνο στην υποδοχή. Πρώτος χρόνος έρχεται εύκολα, τελειώνει η Ντανέση. Τελειώνει το πρώτο σετ 25-16. Ιταλία η οποία ήταν επιβλητική στο μεγαλύτερο διάστημα. Με το μπλοκ άμυνα να αποδεικνύεται κλειδί. Παίρνει αυτή την διαφορά και βάζει δύσκολα εκ των προτέρων σε μια Τουρκία που φάνταζε και φαντάζει το φαβορί λόγω έδρας, αλλά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πάμε σε μια σύντομη
0: Τουρκία-Ιταλία 0-1 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Γυναικών. Ημίχρονο Arsenal-Chelsea 1-1 και εμείς επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Γιώργο.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι εδώ ο Όφη δεν έχει κερδίσει ποτέ την Κηφισιά σε επίπεδο Super League, καθώς και πέρυσι έχασε με 3-1 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο και πρόπερσι με 2-1. Η μοναδική φορά που έχει κερδίσει την Κηφισιά ήταν πριν από 11 χρόνια, όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική, την περίοδο 2015-16, 1-0 με ένα γκολ του Περογαμβράκη. Έτσι λοιπόν, στα 4 μάτς που έχουν γίνει στο Ηράκλειο μαζί με το κύπελο και το παιχνίδι της τρίτης εθνικής, Όφη μετράει 2 νίκες, μία στην τρίτη εθνική και μία στο κύπελο, ενώ η Κηφισιά μετράει 2 νίκες και οι δύο στην Super League. Να πούμε τις συνδέσεις με τις οποίες...
0: Σε κύριο το μάτς του κυπέλου θυμάμαι που ήμασταν εγώ στούντιο, εσύ γήπεδο, κορυφαίος ήταν ο Τωράλ.
2: Ο Τωράλ, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Είχε πετύχει και τα δύο τέρματα του όπιστο παιχνίδι εκείνο. Λοιπόν, να πω ακόμα ότι για τον Όφη απόντες είναι η Σέκας και Σχέλης που είναι τραυματίες για την Κηφισιά, ο Βανάμα και ο Γιόντε Λούις, επίσης τραυματίες. Όφη λοιπόν θα παίξει με 3-4-3, τερματοφύλακας ο Χρήστο Γιώργος, Κοστούλας Πούγκουρας Νικολάου η τριάδα στην άμυνα, Μπουχαλάκης Ανδρούς οι δύο κεντρικοί χαφ δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου και η τριάδα στην επίθεση ο Κόντρο, ο Φούντας και ο Νους, για τον οποίο είχε γίνει μεγάλος δώρος την περασμένη Τετάρτη, έτσι. Ο παίκτης τελικά παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη στον Όφη και ειδικά παρέμεινε μέχρι.
0: Έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, απλώς παραμένει στον Όφη για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι.
2: Όλα αυτά σε προφορικό επίπεδο, έτσι. Θα παραμείνει μέχρι και την λήξη της Link Phase του Europa League. Πότε είναι, 18 του Γενάρη, δεν έχω τώρα πρόχειρες τις ημερομηνίες. Από εκεί και πέρα τώρα βλέπουμε. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση ούτε από τον Όφη ούτε από τον Ολυμπιακό για τους συγκεκριμένους παίκτες, δηλαδή για τον Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη.
0: Καταρχάς, να πω στο Γιάννη Παπαγεωργίου ότι έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο και αν προκύψει κάτι στο Περιστέρι θα μας διακόψει.
1: Να σας διακόψω για λίγο, γιατί επιστρέψαμε από το cooling break και έχει κερδίσει κόρνερ ο Ατρόμητος από αριστερά. Να δούμε αυτό στημένο και να πάμε. Καλησπέρα και στο Γιώργο Γιαλιτάκη, στο Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα,
1: Γιώργο. Στο 26ο λεπτό, 1-0 μπροστά ο Ατρόμητος. Ούρονεν από αριστερά. Σε αυτό το κόρνερ ο Ούρονεν θα εκτελέσει στο πρώτο δοκάρι. Έρχεται να απομακρύνει ο Στρούκης όπως να φύγει μπάλα μακριά. Οι παίκτες του Ατρομήτου που επιμένουν. Για να δούμε ένα νέο γέμισμα από τον Λίρατζιτς. Θα ψάξει τον Τσιλούλη μες στην περιοχή. Αυτός θα γυρίσει. Μια νέα σέντρα, οι κόντρες, οι παίκτες της Καλαμάτας προσπαθούν να διώξουν. Σταματάει όμως ο κύριος Κουκούλας, επιθετικό φάουλ. 1-0 στο 26, Καλαμάτα, Ατρόμητος Καλαμάτα, συγγνώμη, στο Περιστέρι. Ο Μουτουσαμί από το πρώτο λεπτό έχει βάλει μπροστά την ομάδα του Περιστερίου. Γιώργο Γιαλιτάκη.
0: Πριν πάμε στο Γιώργο να πούμε ότι τέλειωσε το πρώτο μέρος στο Λονδίνο. Arsenal Chelsea 1-1. Προηγήθηκε η Chelsea, Arsenal όμως ήταν πολύ καλύτερη στην συνέχεια του αγώνα, με κορυφαίο τον Havertz, με εξαιρετικό τον Odegaard και με βασικό στην δεκάτα της τον Τζόλι. Ισοφάρισε με τον Γερμανό τον Havertz και είχε και άλλες ευκαιρίες για να βάλει και άλλα γκολ. Ημίχρονο 1-1. Γιώργο.
2: Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει με τη συνθέση να επαναλάβουμε τον Όφη, ο οποίος παίζει με 3-4-3. Χριστογέργος θερματοφύλακας, Κοστούλας, Πούγκουρας, Νικολάου στην άμυνα. Δεξιά στη μεσαία γραμμή ο Ντίκμαν, αριστερό Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτκιος, τα δύο κεντρικά χαφ. Και στην επίδεση Νους, Κόντρο και Φούντας. Στον πάγκο για την ομάδα του Όφη είναι Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Καινουριάκης, Γκονζάλης, Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Ρωμάνο, ο Αιτόρος, ο Τιμαλίδης και ο Θοδωσουλάκης απουσιάζουν λόγω τραυματισμού Ισέκα και Σχέλης. Πάμε και στην Κεβισκιά, όπου ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Ραμίρες κάτω από το τέρμα, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα και Αμπάντα η τετράδα στην άμυνα. Γιάγνε και Ρουκουνάκης οι δύο κεντρικοί χαφ. Σόουζα, Ζέρσον, Πόμπο και Αντωνίση η τριάδα πίσω από τον προθυμένο τον Σαγκάλ. Στον πάγκο είναι Αποστολάκης. Ο Κώστας ο Αποστολάκης, γιατί έχουμε και το Γιάννη Αποστολάκη στον Όφη. Δοϊρανλής, Πετκόφ, Μπένι, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, ο Πολυκράτης, ο Κούσουλος, νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο διεθνής Κύπριος ποδοσφαιριστής για την Κηφισιά, Μαγκανάς και Χριστόπουλος. Απουσιάζουν για την Κηφισιά οι τραυματίες Βαν Άμα και ο Γιον Ντε Λούις. Διαιτητής της συνάντησης είναι ο Φώτης Ντάουλας από την Δυτική Αττική, 35 ετών, ο οποίος θα σφυρίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του φέτος στην Super League 1. Να πούμε ακόμα ότι βοηθή του είναι ο Δημητριάδης από τη Μακεδονία, ο Καραγκιζόπουλος από την Ημαθία, τέταρτος ο Παπαπέτρο από το Σύνδεσμο Αθηνών, VAR ο Βεργέτης από την Αρκαδία και βοηθός VAR ο Κατόπης από την Τσάμο. Περίπου 5.000 θεατές θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά. Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για τον Όφη Σίβη, και να πω ότι χθες έγινε μια σημαντική σύσκεψη στο Δημαρχείο Ηρακλείου υπό την σκέπη του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού. Το παρόν είχε ο μεγαλομέτωχος και το παρόν έδωσαν ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΟΦΗ ο Μιχάλης Μπούσης και ο αντιπρόεδρος ο Ηλίας Προυσανίδης, ο αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Ιρηγονάκης, με θέμα το γήπεδο. Φαίνεται ότι η έκταση που έχει προκριθεί και έχει βρεθεί και επανειλημμένος, το έχουμε τονίσει το τελευταίο διάστημα, είναι μια έκταση στην Κορώνη Μαγαρά, όχι πολύ μακριά από τον αστικό ιστό του Ηρακλείου, ή αν θέλετε από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα γίνει μια νέα συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη με τον στην περιφέρεια παρουσία του Περιφερειάρχη του κυρίου Αρναουτάκη. Φαίνεται ότι το τρένο μπαίνει στις ράγες, αλλά και άλλες φορές το έχουμε δει. Περιμένουμε να δούμε. Παρότι και εδώ υπήρχε σχετική γκρίνια, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση του Εραστέχνη Όφη, ο οποίος τόνισε και νομίζω ότι έχει δίκιο ότι δεν κλήθηκε στην εν λόγω σύσκεψη, διότι γήπεδο χωρίς την παρουσία της μάνας του Λόχου νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ομάδα. Όχι, νομίζω δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Όφη λοιπόν θέλει νέο γήπεδο, δεν προκρίνεται η επιλογή του Παγκριτίου από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν τίθεται καν θέμα για αυτό. Και το πιθανότερο είναι τα επόμενα χρόνια να αποχωρήσει από την ιστορική του έδρα.
2: Ναι, νομίζω ότι το γήπεδο πλέον αυτό είναι παροχημένο. Χώρια Σύφη που αν κάποιος πάει να το ανακατασκευάσει, ουσιαστικά δεν θα κερδίσει πολλά πράγματα.
0: Τα διπλάσια χρήματα θέλει και δεν θα έχει και αποτέλεσμα.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, Γιώργο, άνω τελεία, γιατί είναι σε εξέλιξη το μάτς στο Περιστέρι Ατρόμητος Καλαμάτα. Επιστρέφουμε σε λίγο στο Ηράκλειο. Γιάννη Παπαγιώργιου.
1: Στο Περιστέρι Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης. 31ο λεπτό, 1-0. Πάντα μπροστά ο Ατρόμητος από το 55ο δευτερόλεπτο. Με το γκολ του Μουτισαμί, αυτό το πανέμορφο γκολ από τον μέσο επιθετικό της ομάδας του Ατρόμητου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με αυτή τη σουτάρα που δεν μπόρεσε καμία περίπτωση βέβαια να αντιδράσει ο Γιάννης Γκέλιος, τερματοφύλακας Καλαμάτας, ο Ατρόμητος είναι μπροστά στο σκορ. Η Καλαμάτα προσπάθησε στο πρώτο πεντάλεπτο μετά τον γκολ που δέχτηκε να αντιδράσει. Είχαμε ένα παιχνίδι με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Έχει πέσει ο ρυθμός και είναι λογικό. Τώρα ο Τσιλούλης προσπάθησε να περάσει με ένα τακουνάκι να ψάξει τον Τζούμπερ. Χάνεται η μπάλα. Οι παίκτες Καλαμάτας προσπαθούν από αριστερά με τον Χάμζα, ο οποίος θα κερδίσει αυτήν την κόντρα που θα του βάλει ο Γιώργος Τζοβάρας. Το πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο η μαύρη θύελα. Το πλάγιο που εκτελέστηκε, Κουλουτσικίδης προσπάθησε να περάσει για τον Χάμζα, αυτός με τα κουνάκι προσπάθησε να βρει και πάλι τον συμπαίκτη του, τον Πέτρο Καλουτσικίδη. Πλάγιο νέο για την Καλαμάτα, ενώ έχουμε μια διακοπή. Βλέπω είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Τζοβάρας. Σταματάει το παιχνίδι. Κύριος Κουκούλας θα ζητήσει να περάσει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Ατρομήτου για να δουν την κατάσταση του ποδοσφαιριστή της ομάδας.
0: Ξέρεις,
1: του
0: είμαστε
1: Ατρομήτου.
0: Όλοι επηρεασμένοι και εμείς και οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές μετά από αυτό που συνέβη χθες με τον Ελκαμπή, με τον παραμικρό τραυματισμό που βλέπουμε, έχουμε την ανησυχία μας.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Ελκαμπή χθες. Εδώ δεν έχει κάτι το σοβαρό ο Τζοβάρας. Το καλάμι
0: του
1: κρατάει.
0: Οι Κινέζοι λένε μια εικόνα χίλιας λέξεις, επειδή το έχω πει αρκετές φορές και θα το επαναλάβω, ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα τηλεοπτικά δεν μπορούσαμε να δούμε τι ακριβώς έχει πάθει ο Ελκαμπή, γιατί το συνδρομητικό κανάλι, και υπάρχει σχετική οδηγία γι' αυτό, δεν έδινε κοντινά πλάνα και κανένα replay. Όταν είδαμε την πρώτη φωτογραφία και διαπιστώσαμε το μέγεθος της ζημιάς, ήταν μια δύσκολη στιγμή, όχι μόνο για εμάς, δηλαδή είναι κάτι το οποίο σε σοκάρει.
1: Ναι, είναι σοκαριστικό.
0: Μακάρι
1: είναι
0: να τα καταφέρει και να πρώτα και πάνω απ' όλα υγεία, μακάρι να τα καταφέρει. Καταλαβαίνουμε όμως όλοι ότι ο σπουδαίος αυτός Μαροκινός επιθετικός έχει μπει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και χρειάζεται τεράστια υπομονή και προσπάθεια, πολύ προσπάθεια και στήριξη.
1: Και στήριξε φυσικά από την ομάδα του και την οικογένειά του και τους συμπαίκτες του όλους, έτσι. Οι παίκτες Καλαμάτας εδώ προσπάθησαν με μια κάθετη να πατήσουν περιοχή. Έγινε το λάθος τώρα από τον Καραμάνη. Για να δούμε τον Αλόνσο, ο οποίος κρατάει, δέχεται ένα μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει φάουλ, η μπάλα θα φτάσει στον Κατάρτη από αριστερά για την Καλαμάτα. Οι παίκτες Μαύρης Θύελλας τώρα με τον Μορέιρα να γεμίζει μπρος την περιοχή. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ του στην φάση ο Μπονέτο, χάθηκε η μπάλα και μάλιστα υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ομάδα του Ατρομήτου με μια παλιά για τον Τσιλούλη. Διαβάζει την φάση ο Στέφανος Τρούγκης, θα κόψει την μπάλα, θα αλλάξει ωραία με τον Κάλο Τσικίδη. Αλλά θα γυρίσει και πάλι στον Στρούκη για να φτάσει στον Ροντρίγκες. Ο κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας παίρνει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του. Αφήνει στον Κατάλτη, στον χώρο του κέντρου. Αλόνσο από αριστερά. Από αριστερά κυρίως επιλέγουν να επιτίθεται οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας. Η παλιά που έγινε για τον Χάμζα θα χάσει την μπάλα. Νέο λάθος από τους παίκτες του Ατρομήτου. Οι Καλαματιανοί θα κερδίσουν, όμως η κατοχή θα περάσει και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών του Ατρομήτου και συγκεκριμένα στον Τσούπερ.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 34ο λεπτό με τον γκολ του Μουτουσαμί μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Στο βόλεϊ τελικός Ευρωπαϊκού Γυναικών δεύτερο σετ Ιταλία-Τουρκία 9-6 Ιταλία προηγείται με 1-0 σετ. Ξεκίνησε ο αγώνας στο Ηράκλειο, Όφη Κηφισιά, Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Με ένα κόρεν για την ομάδα της Κηφισιάς είμαστε στο 4ο λεπτό, χωρίς φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Να δούμε τώρα αν θα γίνει η πρώτη φάση στον αγώνα, καθώς έχουμε την εκτέλεση ένα κόρεν από τα δεξιά για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Σόουζα. Ζέρσον να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ζέρσον θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ σε ένα γερμό στην εστία του Χριστογιώργου. 0-0 Όφη Κηφισιά, 4ο λεπτό. Πλασαριστά εκτελείται. Πάει να πάρει την μπάλα. Ο Αντωνίου είναι εκεί. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο έξω από το ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά που γίνεται σε ένα χώρο που είναι ο Χριστογιώργος, ενώ θα κάνει κεφάλαιο ο Αντωνίου, ο οποίος μάλιστα γονιπετής πριν από την έναρξη του παιχνιδιού έκανε και την προσευχή του. Δείγμα ότι ήθελε και να συγκεντρωθεί βεβαίως στο παιχνίδι. Είμαστε ήδη στο 4ο λεπτό, χωρίς σκορ 0-0, χωρίς φάση εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ένα μάτς παρακολουθεί περίπου 5.000 κόσμος. Προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα μακριά από την περιοχή τους παίκτες του Όφη. Αντωνίσε κερδίζει την μπάλα, κάνει καλή δουλειά τουλάχιστον μέχρι στιγμής μεταξύ σέντες και μεγάλης περιοχής του Όφη. Αντωνίσε από τα αριστερά, πολύ ωραία μπάλα για τον Πόμπο. Ο Πόμπο θέλει να βγάλει την κάθετη για τον Σαγκάλ. Τελικά Αντωνίσε και πάλι θα πάρει από τα αριστερά. Αντωνίσε Σαγκάλ, θα κοπεί η σέντρα, η κόντρα και έχουμε κόρνερ. Πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα, πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σαγκάλ και κατέληξε out, ενώ κάτι λέει ο Χριστογιώργος με τον Νικολάου για την προηγούμενη φάση. Είναι μια υποψία καλής ευκαιρίας για την Κηφισιά στο 4ο λεπτό με το σούτ του Σαγκάλ, το οποίο κοντραρίσκε και έφυγε out, λίγο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
0: Φάλσα, η μπάλα δεν ήταν εύκολο για τον goalkeeper.
2: Την παρακολουθούσε τη φάση πάντως, την είχε όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο ο Χριστογιώργος, αλλά σίγουρα δεν ήταν. Να πήγε να γίνει τώρα το λάθος. Απρόσεκτα για άλλη μια φορά ο Χριστογιώργος θέλησε να δώσει την μπάλα στον Μπουχαλάκη και ευτυχώς για τους ποδοσφαιριστές του Όβη δεν στήκεσε αυτό. Δυστυχώς βεβαίως για τους
0: παίκτες. Στη Φραγκούρτη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 1-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου και πριν το καταλάβουν οι γηπεδούχοι έχουν δεχθεί δύο γκολ από την Augsburg. Με τον Ιμπραήμοβιτς στο 46 και τον Φέουλχερ στο 47, Άιντραχτ Άουξμπουργκ 1-2. Γιώργο.
2: Μάλιστα. Η μπάλα είναι για τον Χριστογιώργο, ο οποίος θέλει να βγάλει στη θέση του μέσα δεξιά εκεί που είναι ο Ντίκμαν. Θα χάσει την μπάλα. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς που έχουν μπει πιο δυνατά σε αυτό το μάτσο. Αμπάντα, ο οποίος έπαιζε και πριν δύο χρόνια στον Όφη. Μπόμπο, τρομερή προσπάθεια από τον Μπόμπο. Αλλά σούταρε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου σε ένα μικρό χώρο. Έκανε δύο επιτόπιες δρίμπλες σε ποδοσφαιριστές του Όφη, τους άδειασε, αλλά το σουτ που έκανε δεν ήταν αυτό που θα ήθελε. Κατευθείαν στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, πρώτη μεγάλη φάση για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Χόρχε Μπόμπο, ο οποίος κάνει και φέτος ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Ένας ποδοσφαιριστής αρκετά καλός, ο Ισπανός, 32 ετών, αλλά ήταν εντυπωσιακός σε αυτή την φάση. Το σούτ όμως που έκανε δεν σημάδεψε γωνία, το έστειλε κατευθείαν πάνω στον Χριστογιώργο και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του.
0: Αναρωτιέμαι πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής, Γιάννη και Γιώργο, έπαιξε ελάχιστα στη Λα Λίγκα πολλά χρόνια στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία. Σ' ακούμε, Γιάννη.
1: Ένα φάουλ για τον Ατρόμητο από αριστερά. Ένα φάουλ περίπου 15 μέτρα έξω από την περιοχή με τον Ούρονεν να εκτελεί μέσα στην περιοχή. Για να δούμε ευκαιρία. Τσιλούλης θα κάνει το σούτ. Η κόντρα πάνω στον Χάμζα. Κόρνερ για τον Ατρόμητο από αριστερά. Και πάλι στο 39. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο Περιστέρι. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, από το 55ο δευτερόλεπτο η ομάδα του Περιστερίου με αυτή την γκολάρα από τον Σαμουέλ Μουτουσαμί έχει ανοίξει το σκορ. Ούρονεν και πάλι σε αυτό το στημένο, σε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Ούρονεν θα εκτελέσει, θα περάσει μπάλα από πολλά κορμιά, έρχεται να κάνει ένα σουτ. Κακό όμως ο Κρίστοφερ Νούνιες, η μπάλα περνάει πάνω αρκετά μέτρα από την εστία του Γιάννη Γκέλιου. Στο 31ο λεπτό στο Περιστέρι Ατρόμητος Καλαμάτα, πάντα στο 1-0.
0: Θα παραμείνουμε σε σένα καθώς είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο.
1: Καλαμάτα έχει την κατοχή, μπάλα θα περάσει τον Στρούγκη, στον Στέφανο Στρούγκη που δέχτηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα πριν από λίγο από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κουκούλα, για το μαρκάρισμα από το οποίο προήλθε το φάουλ που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Στρούγκης κρατάει. Παίκτες Καλαμάτας με πολλές πάσες προσπαθούν να ελευθερώσουν. Ωραία η πάσα για τον Αλόνσο, πιο δυνατή όμως δίνει την ευκαιρία στον Λευτέρη Χουτεσιώτη να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα στα όρια της περιοχής του Χουτεσιώτης. Θα περάσει την μπάλα για τον Μίτογλου. Μίτογλου κρατάει. Η πάσα που θα γίνει για τον Ούρονεν, λάθος από τους παίκτες. Το ατρομή του πλάγιο για την Καλαμάτα. Από αριστερά η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Στρούγκη. Στρούγκης κρατάει, δεν έχει κάποιον παίκτη να τον πιέζει. Θα πάει κοντά στο χώρο του κέντρου. Τώρα θα περάσει για τον Καλουτσικίδη. Νέο πλάγιο, θα κερδίσουν κάποια μέτρα οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας. Φάουλ τελικά έχει σφυρίξει κύριος Κουκούλας. Η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω καθώς δεν υπάρχει κάποιος ξεμαρκάριστος συμπαίκτης του μπροστά του, Καλουτσικίδη. Από τον Στρούγκη στον τερματοφύλακα τον Γκέλιο και αυτός τον Ροντρίγκες Ντε Ολιβέιρα. Και πάλι μπροστά πίσω καθώς τον πίεσε ο Τζούμπερ. Πάει και ο Τσιλούλης να πιέσει τον Γκέλιο. Αυτός θα δώσει τον Στρούγκη ο οποίος βρίσκει μέτρα μπροστά του. Θα πάρει ο Σαβρή, θα σταματήσει, θα ξαναγυρίσει τον τερματοφύλακά του, τον Γιάννη Γκέλιο. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε και 2-3 λεπτά καθυστέρηση, καθώς είχαμε και την διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Από αριστερά και πάλι Καλαμάτα με τον Μορέιρα, Κατάλντι, Αλόνσο Μορέιρα. Ένα μαρκάρισμα από τον Μουτουσαμί. Δεν υπάρχει κάτι. Λέει ο Κουκούλας, προϋποθέσατε επίθεση για την ομάδα του Περιστερίου. Έρχεται να καθαρίσει όμως εκεί την φάση ο Πινέιρο, θα έρθει με πολύ δύναμη, θα βάλει το κορμί του, θα κερδίσει και το φάουλ ο Μέντες Μορέιρα για την ομάδα της Καλαμάτας. Ένα φάουλ που μένει για να το εκτελέσει ο Αλόνσο, ενώ κάνει και κάποιες παρατηρήσεις. Τώρα πάει στον Χριστοφιλέο, σε κάποιον στον πάγκο της Καλαμάτας. Θα Γιάννη, δώσει την...
2: ναι. Για λίγο το μικρόφωνο στο Ηράκλειο που ο Φούντας σε θέση πλάγια δεξιά μπήκε στην μεγάλη περιοχή της ομάδας της Κηφισιάς, έκανε το σούτ, η μπάλα έφυγε λίγο από το αριστερό κάτω το κάρτι της εστίας του Ραμίρες. Πρώτη καλή φάση για τον Νόβι στο παιχνίδι. Στο 11ο λεπτό η μακρινή πάσα, αλλαγή παιχνιδιού από τον Νούς από τα αριστερά στα δεξιά. Ο Φούντας μπήκε πολύ ωραία στην περιοχή σε αυτό το transition των ποδοσφαιριστών του Όφη στο άμεσο παιχνίδι. Φούντας έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε out, Γιάννη.
0: Και όπως έλεγες και νωρίτερα, επειδή είδα και εγώ τη φάση σε replay του Πόμπο, έχει κάνει μαγική ενέργεια.
2: Ναι, για να δούμε αν τον είσαι τώρα. Αν τον είσαι στην περιοχή, από τα αριστερά, αν τον είσαι, η τρίπλα που πήγε να κάνει στον Νικολάου και η μπάλα είναι out, καθώς στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε πάνω στον Αντωνίσε. Ναι, Σύφη, ο Πόμπο ήταν καταπληκτικός σε αυτή τη φάση. Σε μικρό απόσταση, σε λίγα μέτρα, ντρίπλαρε δύο ποδοσφαιριστές του Όφη, αλλά έπρεπε να σημαδεύσει είτε αριστερά είτε δεξιά και την έστειλε πάνω στον Χριστογιώργο την μπάλα. Και ήταν η μεγάλη φάση μέχρι στιγμή στο παιχνίδι.
0: Το τελείωμά του δεν ήταν καλό, αλλά η κίνησή του ήταν υπέροχη. Και
2: μαγική,
0: είναι
2: παίκτης
0: ο οποίος στην Κηφισιά λάμπει, έχει παίξει στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία με την Σαραγώσα, την Κάντι, την Οβιέδο και τη Σαντατέρ. Και μόνο μία σεζόν στη Λα Λίγκα.
2: Και με την Κηφισιά έπαιξε και στην Super League 2, έτσι. Δεν ήταν μόνο στην πρώτη εθνική και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της.
0: Όχι από τους κορυφαίους και βάλει και 10 γκολ.
2: Κορυφαίος, βέβαια.
0: Ήταν,
2: ναι.
0: Ήταν βασικός παίκτης για να ανέβει η Κηφισιά, να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία. Στο 12ο λεπτό, Όφη Κηφισιά 0-0. Στο βόλεϊ 15-14, Ιταλία-Τουρκία. Στο δεύτερο σετ του τελικού, Ιταλία προηγείται με 1-0. Arsenal-Chelsea 2-1, 52ο λεπτό. Η Arsenal που ευνηδιάστηκε με τον γκολ του Rodgers στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά είναι εμφανώς ανώτερη από την Chelsea και πέτυχε πριν από λίγο το δεύτερο γκολ της. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ για την Arsenal και να δούμε καταρχάς αν θα μετρήσει και τον γκολ, γιατί υπάρχει και έλεγχος από το VAR. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο στο ντέρμπι του Λονδίνου. Πάμε στο Περιστέρι και ακούμε τον Γιάννη Παπαγιώργιου.
1: Στο Περιστέρι, όπου είμαστε το 44ο λεπτό, σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0, ο Μουτουσαμίνο, ποδοσφαιριστής που έχει βάλει μπροστά στο σκορ την
0: ομάδα. Ο Τζόλης είναι ο δημιουργός, μια υπέροχη προσπάθεια από τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, και ο Νορβηγός, ο Όντεργκαρντ, είναι αυτός που σκοράρει στο 51 και κάνει το Arsenal Chelsea 2-1.
1: Μια χαρά τα πάει ο Τζόλης. Βέβαια, επειδή είδα το παιχνίδι την Δευτέρα της Arsenal, δεν ήταν καλός και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, αλλά είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, δεν γίνεται να είσαι πάντα κορυφαίος. Το σημαντικό είναι ότι τα Ελληνόπουλα που παίζουν σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, μέχρι τώρα η παρουσία τους είναι εξαιρετική.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, έχουμε μπει στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου 45 λεπτού. Θα έχουμε βέβαια και 2-3 λεπτά καθυστέρηση, όπως είπαμε, καθώς είχαμε και το cooling break στην διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, έτσι και αλλιώς μια πολύ ζεστή μέρα η σημερινή. 1-0 ατρόμητος Καλαμάτα. Κατάλτη για την Μαύρη Θύελλα. Ο Κατάλτη θα περάσει μπροστά για τον Μπόλιβαρ. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Κατάλτη. Ο Μπόλιβαρ θα κερδίσει το φάουλ και μάλιστα αυτό το φάουλ φέρνει και την κίτρινη κάρτα στον σκόρερ του ατρόμητου, τον Μουτουσαμί, περισσότερο για την διαμαρτυρία, για την αντίδρασή του μετά το σφύριγμα του φάουλ από τον κύριο Κουκούλα. Σφύριξε, γύρισε έντονα να διαμαρτυρηθεί ο Μουτουσάμι. Βλέποντας το replay, νομίζω δεν υπάρχει και αμφιβολία ότι είχαμε εδώ παράβαση από τον Σάμουελ Μουτουσάμι, από τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου. Για να δούμε ένα στημένο τώρα, ενώ έχουμε δύο θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Έχουμε αρχίσει και μετράμε αντίστροφα οι δικές της καθυστερήσεις. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που φέρνει αρκετό κόσμο εκεί, ακριβώς στην μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Έχει μείνει στην μπάλα για να το εκτελέσει ο Χούλιαν Μπονέτο, ο ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή. Παρατηρήσεις τώρα στον Τζούμπερ από πλευράς Ατρομήτου και φωνάζει και τον Στρούγκη από την ομάδα της Καλαμάτας. Παρατηρήσεις από τον κύριο Κουκούλα. Τι έχουμε, διαμαρτυρίες τώρα. Πάει στο ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ. Για να δούμε τώρα τι έχει γίνει, γιατί βλέπω...
2: Δοκάρι με τον Χόργε Πόμπο για την Κηφισιά. Ένα σούτ περίπου 10 μέτρα από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Η μπάλα έξισε το χορτάρι και κτύπησε στη ρίζα της δεξιάς κάθετης δοκού. Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, που είναι πιο δυνατή, πιο ενεργή από το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
0: Χάθηκε στο 15ο μεγάλη λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι να δούμε, Γιάννη, ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή. Αν θα αναβαθμιστεί η ποινή.
1: Κοίτα, έτσι όπως βλέπω το replay, θα βγάλει κόκκινη τώρα στον όχι κίτρινη κάρτα στο ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας. Γύρισε τη φάση πίσω. Δεν το ξαναδεί αυτό, έτσι. Σε απόφαση στο Καντάλτη βγάζει κάρτα, δίνει φάουλ
0: επειδή πάτησε τον αντίπαλό του.
1: Ναι, πάτησε τον αντίπαλό του.
0: Πριν τι είχε δώσει ο διαιτητής?
1: Είχε δώσει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Μουτουσαμί.
0: Ανάποδο δηλαδή.
1: Φάουλ για την Καλαμάτα και εκεί ήταν η κάρτα στον Μουτουσαμί. Παίρνει πίσω την κάρτα στον Μουτουσαμί και βγάζει κάρτα στον Κατάλτη τώρα.
0: Ναι, ναι, στον Κατάλτη. Οπότε δεν υπάρχει αναβάθμιση. Υπάρχει αλλαγή αποφάσεως.
1: Ναι, δεν το ξαναδεί. Αυτό είναι καινούργιοι κανονισμοί.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βαρούχας. Λοιπόν, θα τα αναλύσει όλα.
1: Με αυτά και με αυτά πάμε σιγά σιγά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Ο Ατρόμητος προηγείται πάντα με 1-0 από νωρίς, από το 55ο δευτερόλεπτο, με τον Μουτουσαμί. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Ένα φάουλ τώρα που θα κάνει ο Τζοβάρας, εκτελέστηκε γρήγορα. Για να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν επίθεση παίκτες της Καλαμάτας από αριστερά και πάλι με τον Μορέιρα. Μορέιρα κρατάει την μπάλα μπροστά του. Ο Λίραντι θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Αλόνσο. Έρχεται να κόψει ο Τζούπερ και υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεση. Δεν θα αφήσει το παιχνίδι όμως ο Κουκούλας και ακούτε και τις διαμαρτυρίες από τους φίλους του Ατρομήτου. Τελευταίο σφύριγμα για το πρωτομήχρονο Σύφη. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 σε ένα παιχνίδι που ο Ατρόμητος μπήκε στο σκορ νωρίς το 55 με αυτή την κολάρα, το άπιαστο σουτ από τον Σαμουέλ Μουτουσαμί, που σε καμία περίπτωση βέβαια δεν φέρει ευθύνη ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γιάννης Γκέντζος. Όποιος τερματοφύλακας και να ήταν, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει σε αυτήν την φωτοβολίδα του Μουτουσαμί με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτά παλιά τα έκανε ο Σαμουέλ Ετώ. Τώρα
1: σωστό,
0: τα κάνει και ο
1: σωστό.
0: Σαμουέλ Μουτουσαμί.
1: Έτσι. Η Καλαμάτα προσπάθησε να απαντήσει, βγήκε μπροστά αμέσως μετά το εις βάρος της γκολ. Έκανε μια ευκαιρία με τον Μορέιρα, έκανε λάθος γύρισμα αυτός, πίεσε για κάνα δεκάλεπτο, στη συνέχεια ισορρόπησε ο ρυθμός, δεν είχαμε πολλές φάσεις, δεν είχαμε κλασικές ευκαιρίες και έτσι πάμε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο. Ατρόμητος προηγείται με 1-0 σε ένα παιχνίδι, θυμίζω, όπου οι δύο ομάδες ψάχνουν να κάνουν σεφτέ στο φετινό πρωτάθλημα, έχουν από δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια, και ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα. Σε περίπου 15 λεπτά επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι.
0: Ιταλία-Τουρκία 20-19 στο δεύτερο σετ του τελικού. Ιταλία προηγείται με ένα 0 σετ. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Ατρόμητος-Καλαμάτα ημίχρονο 1-0. Στις 9.30 θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι. Στις 8 περίπου σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Πανατολικό. Ενώ στο Ηράκλειο είμαστε στο 19ο λεπτό, Όφη Κηφισιά 0-0. Γιώργος, ακούμε.
2: Κόρνερ για την Κηφισιά εκτελείται και έχουμε τώρα πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία είχε δοκάρει στο 15ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ του Μπόμπο περίπου 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Η μπάλα έξισε το χορτάρι, έφυγε με πολύ δύναμη, αλλά χτύπησε στην ρίζα της δεξιάς κάθε δοκού του τερματοφύλακα του Όφη. Έτσι παρέμεινε το 0-0. Ένα πρώτο 20 λεπτό με την Κηφισιά να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει περισσότερη ενέργεια, να μπει και με περισσότερες δυνάμεις στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός το δοκάρι είχε δύο καλές ευκαιρίες με το Σαγκάλ στο 4ο λεπτό και τον Μπόμπο στο 6ο λεπτό. Όφη απάντησε με ένα σουτ του Φούντα στο 11ο λεπτό και με ένα άλλο του Κόντρο στο 19ο λεπτό. Ο Κόντρο, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί μια λάθος πάσα του Ραμίρες, με τη μία, όπως λέμε, θέλησε να στείλει την μπάλα μπρος στην εστία της Κηφισιάς, αλλά αυτή κατέληξε out. Έτσι λοιπόν, στο 20ο λεπτό δεν έχουμε σκορ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο κόσμος εξακολουθεί να έρχεται. Περίπου 7.000 κόσμος είναι τώρα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
0: Μην αναρωθείς που ήταν μέχρι τώρα ο κόσμος. Καταλαβαίνεις. 38 βαθμούς έχει.
2: Άβησαν τις παραλίες τώρα.
0: Δύσκολη Κυριακή
2: έτσι,
0: και η σημερινή.
2: Ακριβώς.
0: Το καλοκαίρι αντιστέκεται.
2: Ναι, έτσι είναι. Έπεσε για το σκοτάδι. Σου λέει πού να πάμε. Μετά την παραλία στο Παγκρίτιο να δουν το
0: δεν είναι και πολύ μακριά ούτως ή άλλως.
2: Όχι, όχι,
0: στο ακριβώς. Κύμα πάνω είναι το Παγκρίτιο.
2: Έτσι, έτσι. Είμαστε λοιπόν στο 21, αλλά δεν είναι μόνο η παραλία έξω από το Παγκρίτιο, αλλά και από άλλες παραλίες, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, διότι είδαμε ανθρώπους που μας έλεγαν ότι ήρθαν από παραλίες, από το Κοκκίνιε, έξω από το Ηράκλειο, περίπου 15-20 χιλιόμετρα για το παιχνίδι.
0: Καλή προσπάθειά σου να διαφημίσεις τις παραλίες του Ηρακλείου. Στο Ρέθυμνο έχουμε καλύτερες.
2: Δεν χρειάζεται, Σύφη. Το Ηράκλειο είναι ονομαστό. Για το
0: όλη
2: η
0: Κρήτη,
2: ξέρω,
0: εντάξει, όλη
2: ακριβώς,
0: η Κρήτη. Κακά τα ψέματα. Όλη η Ελλάδα.
2: Έτσι, έτσι είναι. Και ειδικά οι νότιες παραλίες, για να τα λέμε κιόλα, της Κρήτης και του Ρεθύμνου έχουν άλλη χάρη, όπως και να το κάνουμε.
0: Αύριο θα κάνουμε μία-δύο ώρες εκπομπή για αυτό το θέμα. Προς το παρόν, ας ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Μην λοξοδρομήσουμε. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Έτσι, αλλά δεν έχουμε χάσει βέβαια τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι κέντρο, γι' αυτό έχουμε λίγη λογοδιάρεια να επενέσουμε τα του οίκου μας. Έτσι, Σύφη. Ένα παιχνίδι κέντρο αυτή τη στιγμή με την ομάδα της Κηφισιάς να προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, αλλά η μπάλα ήταν ο Εμπουλά ήταν, όχι, ήταν ο Ρουκουνάης, ο οποίος θέλησε να αλλάξει παιχνίδι, αλλά η μπάλα κατέληξε στα πόδια των παικτών του Όφη.
0: Η Τουρκία αντεπιτίθεται, έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση από τα μέσα του δεύτερου σετ και μετά, και πλέον προηγείται με 2 πόντους στο δεύτερο σετ 23-21. Σε λίγο θα ακούσουμε Γιάννη Ράνιο. Προς το παρόν, αν δεν έχεις αντίρρηση και αν δεν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό στο Ηράκλειο, να πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη.
2: Προς το παρόν όχι.
0: Ανοιχτό είναι το μικροφωνό σου. Ο Δημήτρης θα δει τον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Πανατολικό. Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη Λουκάκη, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα από τη Λιβαδιά, από το Λάμπρος Κατσόνης. Ελαφωνήσι, Γυαλός, Παλαιοχώρα, Σούγια. Μιλάμε τώρα για Νότια Κρήτη, Παραλιάρες, Λουτρό, Χώρα Σφακίων, Χανιά, Φίλε Σύφη και στο Ρέθυμνο βέβαια. Έχετε καλές παραλίες, αλλά...
0: Μην τον διακόψεις, Γιώργο. Άστο να δω πού θα καταλήξει. Μην τον διακόψεις. Σε παρακαλώ, συνέχισε, Δημήτρη.
4: Και βέβαια για η μεγάλη και η φοβερή διαδρομή για να κατέβουμε από το Ρέθυμνο κάτω στη Νότια Κρήτη και να περάσουμε και το χωριό σου, είναι αυτή η φοβερή διαδρομή για μηχανές που έχει αυτά τα πολλά τα S. Την έχω κάνει τρεις φορές και τις
0: τρεις φορές. Τα σφακιάλεσα.
4: Ναι, έχω βάλει κάμερα κεφαλής για να την γράφω.
0: Δύσκολη και επικίνδυνη. Ξέχασα Φραγκοκάστελο, Πλακιά Δαμνώνη.
4: Πλακιά είπα.
0: Ξέχασα Σχοινάρια, Τριόπετρα, Παραλία Πρέβελη, Άγιο Παύλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα ροξοδρομήσουμε.
2: Λοιπόν, Σύφη,
4: έτσι ακριβώς.
2: Ο Λουκάκης έκανε την καλύτερη διαφήμιση για την Κρήτη. Όχι, μιλάμε
0: για τα Χανιά μόνο. Για τα Χανιά μόνο. Στα Χανιά πήγε, γι' αυτό το έκανε.
4: Όχι, πήγα, πάω συνέχεια. Γιατί γίνεται εκεί στους Αγίους Αποστόλους το πρωτάθλημα. Από το 2000.
0: Πάμε για λίγο στο Γιάννη Ράνιο να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ.
2: Γκολ στο Ηράκλειο. Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Στην πρώτη ουσιαστική φάση του παιχνιδιού μετά την ευκαιρία του Βούντα, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έμεινε στην επίθεση, εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη Κηφισιά 1-0. Σκόρερ ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά από τον Ντίκμαν. Έβγαλε την σέντρα, άλλαξε παιχνίδι από δεξιά προς τα αριστερά. Ένα σουτ που έγινε υπό δύσκολες προϋποθέσεις. Η μπάλα χτύπησε στον Ρουκουνάκη. Αν δεν κάνω λάθος, άλλαξε πορεία. Κατέληξε στα πόδια του Ανδρούτσου, ο οποίος την βρήκε Λουκούμι στρωμένη στα πόδια του και έκανε το 1-0 στο 24ο λεπτό. Θανάσης Ανδρούτσος ανοίγει το σκορ για την κριτική ομάδα.
0: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Όφη. Ακόμη και όταν δεν κυριαρχεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βρίσκει τον τρόπο.
2: Έτσι είναι, σωστό, σωστό. Όπως την φάση αυτή, είχε πολλούς παίκτες μπροστά στην επίθεση και ο Θανάσης Ανδρούτσος βρήκε την ευκαιρία με το πρώτο του φετινό γκολ να ανοίξει το σκορ για την κριτική ομάδα στο 24 και να κάνει
0: ελέγχεται
2: το 1-0.
0: Η φάση, αλλά εγώ από το replay που είδα δεν διαπίστωσα να προκύπτει κάποια παράβαση.
2: Το μάτς. Όχι,
0: offside δεν υπήρχε. Όφη Κηφισιά 1-0 στο 25ο λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 ημίχρονο. 1-1 σετ στον τελικό στο Ευρωβόλεϊ των γυναικών, η Ιταλία με την Τουρκία. Η Τουρκία πήρε το δεύτερο σετ με 25-22. Δημήτρης Λουκάκης, Δημήτρης, ακούμε.
4: Οι δύο ομάδες λοιπόν έχουν ξεκινήσει τελείως αντίθετα το φετινό πρωτάθλημα και αναφέρομαι στο Λεβαδιακό και στον Πανετολικό που θα ακούσετε σε λίγο την περιγραφή του αγώνα εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Λιβαριάς Λάμπρος Κατσόνης. Οι γηπεδούχοι είναι στην τελευταία θέση χωρίς μέχρι στιγμής βαθμό. Η Αγρονιά τους έχουν κάνει τρομερή αρχή με ένα 2-2 που τους έχουν δώσει 6 βαθμούς. Πάμε γρήγορα.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες σε λίγο για το ματς. Αυτό που θα ήθελα από σένα πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα να πούμε. Με ταχύτητα της ενδεκάδος των δύο ομάδων.
4: Ναι, πάμε στις συνδέσεις. Άνακερ, Παντέα, Βίχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκα Σούτ, Εμμανουηλίδης, Κωστή Ούρση και Κομπνάν. Η 11 του Χαραλάμπους, Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Γκράνατα, Στάκιτ, Σεράκοβιτ, Σατσιάς, Εστεμπάν, Μπάση, Τζενεπό και Μπάτσι. Η 11 του Αναστασίου. Διαιτητής αναμέτρησης Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Πρώτος βοηθός ο Αργύρης Νταβέ της Μακεδονίας, δεύτερος ο Νίκος Μαυροκορδόπουλος από την Αργολίδα, τέταρτος Σταύρος Τσιμεντερίδης στην Κοζάνη, VAR η Ελένη Αντωνίου από το σύνδεσμο Αχαΐας, με βοηθό το Βασίλη Φωτιά από την Μπέλα και η κυρία Ελένη Κύριου από την Αρκαδία είναι παρατηρητής διαιτησίας. Αυτά.
5: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 68 λεπτό, Arsenal Chelsea 2-1, με δημιουργό του δεύτερου γκολ της Arsenal τον Τζιόλι. Στην Super League τρίτη αγωνιστική, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 ημίχρονο. Στο 21 λεπτό στο Παγκρίτιο, Όφι Κηφισιά 1-0. Πάμε στη Βιωτία, ξεκίνησε ο αγώνας, Λεβαδιακός Πανετολικός. Ακούμε Δημήτρη Λουκάκη.
4: Σέντρα είχε η γήπεδούς ομάδα, είμαστε στο...
2: Για να πάρουμε το μικρόφωνο στο Ηράκλειο. Είναι μια φάση που ασφαλώς θα εξεταστεί από το ΒΑΡ. Είναι ο Φούντας ο οποίος ανατράπηκε έξω μέσα. Δεν μπορώ να ξέρω από την περιοχή. Καταρχάς έχουμε κίτρινη κάρτα στο Ραμίρες. Έχω την εντύπωση ότι θα ελεγχθεί από το ΒΑΡ. Προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες.
0: Κακό πρώτο ρεπλέι, οριακά θεωρώ ότι είναι εκτός περιοχής. Ναι, όχι οριακά, είναι εκτός περιοχής. Αλλά πάει με πολύ μεγάλη δύναμη ο Ραμίρες πάνω στον αντίπαλό του.
2: Ναι, και δεν ξέρω. Ναι, είναι εκτός περιοχής.
0: Δεν είναι οριακά πάντως, είναι αρκετά.
2: Όχι, είναι περίπου 1,5-2 μέτρα.
0: Θα δει σίγουρα κάρτα ο goalkeeper.
2: Είδε κίτρινη, δεν ξέρω αν θα αναβαθμιστεί η κάρτα αυτή. Έτσι, ο Ραμίρες είδε κίτρινη στο 30 λεπτό. Πάνω στον διαιτή είναι στο Φώτη Ντάολα, είναι η παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Ραμίρες πάντως είδε την κίτρινη κάρτα στο 30 λεπτό. Δεν ξέρω αν θα πάει στο ΒΑΡ. Υπάρχει μια διακοπή προς το παρόν.
0: Μικρή διακοπή και σε έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Βεβαίως, και μας διακόπτει όταν χρειαστεί. Βεβαίως
2: μπορούμε να πάμε ακριβώς. Ναι, ναι.
4: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Πανετολικός έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Για να δούμε. Το κόρνερ εκτελείται μέσα στην περιοχή. Πηδάει πολύ ψηλά για κεφαλιά ο Μπάτσι, ο Σενεγαλέζος. Τελικά δεν βρίσκει την μπάλα όπως θα ήθελε. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον Σενεγαλέζο, ο οποίος βγήκε από τα σκριν. Ουσιαστικά ήταν μόνος του. Έτσι όπως ήρθε η μπάλα στο κεφάλι του, φανταστείτε ένα μέτρο έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στον κεντρικό άξονα της εστίας του Άνακερ, του Βραζιλιάνου μεγαλικό διαβατήριο τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Να λοιπόν ο Πανετολικός όμως που συνεχίζει να είναι στην επίθεση.
2: Είναι ένα φάουλ που είναι περίπου ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς, λίγο πλάγια δεξιά. Δεν αναβαθμίστηκε η κίτρινη κάρτα στον Ραμίρες για το μαρκάρισμα που έκανε στο νους. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπουχαλάκης, βλέπουμε τον Κοστούλα. Να δούμε ποιος από αυτούς τους δυο θα το εκτελέσει. 32ο λεπτό, η Κηφισιά 1-0 με τον γκολ του Θανάση Ανδρούτσου από το 24ο λεπτό. Μπουχαλάκης είναι πάνω στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή κάποια απευθεία σούτ. Σφυρίζει ο διαιτής, Μπουχαλάκης το εκτελεί. Γκολ! 2-0, φοβερό γκολ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 32ο λεπτό. Η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντι αν δεν κάνω λάθος και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφι Κηφισιά, με τον Όφι να πετυχαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με σκόρερ τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τον 33χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή της κριτικής ομάδος, ο οποίος κάνει 2 τα τέρματα του Όφι στο 34 η κριτική ομάδα.
0: Το πρώτο γκολ του Μπουχαλάκη με τον Όφι στο πρωτάθλημα.
2: Το πρώτο, σωστό.
0: Αλλά με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το γήπεδο είχε σκοράρει πριν από πολλά χρόνια ως παίκτης
2: στο Εργοτέλη. Βεβαίως, ως παίκτης στο Εργοτέλη. Στο 34 λοιπόν έχουμε το 2-0 με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη με απευθείας κτύπημα φάουλ που πραγματικά άφησε στήλη άλατο στον Ραμίρες. Πού να την πιάσει τώρα την μπάλα ο Ραμίρες και οποιοδήποτε τερματοφύλακας εκεί, παιδιά, που πήγε η μπάλα κοντά στο παραθυράκι.
0: Είχε καλό ρυθμό η Κηφισιά, έχανε ευκαιρίες και πριν το καταλάβει ο Λέτο, Όφι προηγείται με 2-0.
2: Έτσι ακριβώς είπες, σε περίληψη όλη την εικόνα του παιχνιδιού σύμβει μέχρι τα 34 λεπτά. Έτσι ακριβώς έχει διαμορφωθεί το σκορ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Κηφισιά 2-0 με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτσου στο 24. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Κηφισιά, καθώς ούτε ο Σανγκάλ πρόλαβε στη σέντρα που έγινε από τα δεξιά, αλλά ούτε και ο Αντωνίσε. Η μπάλα είναι τώρα για τους παίκτες της Κηφισιάς από τα αριστερά, οι οποίοι πιέζουν, συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι τώρα ο Ρουκουνάκης, Γιάγνε, αφήνει στον Αμπάντα, σέντρα του Αμπάντα. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Όφι σε ένα χώρο όμως που είναι οι παίκτες της Κηφισιάς, οι οποίοι ανακτούν την κατοχή της μπάλας ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 34 λεπτά παιχνιδιού. Όφι Κηφισιά 2-0 με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτου στο 24 και του Ανδρέα Μπουχαλάκη, με απευθείας χτύπημα φάουλ στο 34ο λεπτό.
0: Τρίτο σετ στον τελικό των γυναικών στο βόλεϊ. Ιταλία-Τουρκία 1-1 σετ και 6-2 προηγείται η Ιταλία στο τρίτο σετ. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο Περιστέρι Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Ανοίγουμε το μικρόφωνο στον Γιάννη Παπαγεωργίου και επιστρέφουμε στο μάτς του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό.
12: Έκτο λεπτό στο Λάμπρος Κατσόνης, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Ένα παιχνίδι γρήγορο που διαδραματίζεται όμως σε αυτά τα λεπτά που σας είπα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το φάουλ, το κόρνερ από τα δεξιά που κέρδισε η φιλοξενούμενη ομάδα με το Σενεγαλέζο, τον Μπάτσι, να φεύγει από τα σκριν και να μην μπορεί να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Βλέπουμε σκληρές μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Βλέπουμε δύο ομάδες με πολλά ενδιαφέροντα για να κερδίσουν το σημερινό παιχνίδι, πρώτος και καλύτερος ο γηπεδούχος Λεβαδιακός, και βλέπουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν με πάθος, δύναμη και πέφτουν πάνω στην μπάλα, αλλαγές κατεύθυνσης όπως τώρα. Για να δούμε, ο Μπάτσι από τα αριστερά βγάζει τον Τζενεπό, τι θα κάνει ο μεσοεπιθετικός από το Μάλι και το σουτ, μεγάλη απόκρουση, κεφαλιά, δοκάρι. Να είναι η μεγάλη φάση στο 7ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Ήταν το πρώτο σουτ από τον Εράκοβιτς από το Μαυροβούνιο, τον αμυντικό χάφο, ο οποίος 5-6 μέτρα εξωτερικής μεγάλης περιοχής σουτάρει, πέφτει στη δεξιά του γωνία ο Άνακεν, έρχεται ο Τζενεπό με κεφαλιά, η μπάλα οριζόντιο δοκάρι. Να η μεγάλη φάση, πρώτη για τον αγώνα, πρώτη για την φιλοξενούμενη ομάδα, μεγάλη φάση στο δοκάρι.
0: Κοντά στο 0-1 ο Πανατολικός, Λεβαδιακός Πανατολικός 0-0 και είμαστε στα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα. Πάμε και στο Περιστέρι δεύτερο ημίχρονο, Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Ξεκίνησε εδώ και 3 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Το γκολ του Μουτουσαμί είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Αυτή η ζωγραφιά, αυτό το πανέμορφο γκολ, μια φωτοβολίδα στο 55ο δευτερόλεπτο, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον Ατρόμητο. Σε ένα μάτς που στο πρώτο δεκάλεπτο είχε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, η Καλαμάτα προσπάθησε να αντιδράσει, πάνω κάτω η μπάλα, από το 10ο λεπτό και μετά έπεσε ο ρυθμός και δεν είδαμε κάποια κλασική ευκαιρία. Να πούμε, σύμφι φίλες και φίλοι, της ΕΡΑ ΣΠΟΡ ότι έχουμε την πρώτη κίνηση με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου που κάνει ο προπονητής της Μαύρης Θύελλας ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Καρδιάθο στην θέση του Μπονέτο. Κίνηση λοιπόν πρώτη από τον προπονητή της Καλαμάτας. Από την άλλη μεριά, οι 11 που ξεκίνησαν για τον Ατρόμητο συνεχίζουν κανονικά. Ο Ντούσαν Κέρκε συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα που ολοκλήρωσε το πρώτο 45 λεπτό. Να σας δώσουμε και μία είδηση που αλλιεύσαμε στο ημίχρονο κάνοντας ρεπορτάζ. Ο Ατρόμητος στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινώσει άλλη μία μεταγραφική κίνηση. Μιλάμε για τον Χουάν Χωσέ Περέα. Είναι γνωστός ο Περέα από το περασμά του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2020. Στη συνέχεια πήγε δανεικό στον Βόλο, ενώ έπαιξε ως δανεικός και στα Γιάννενα πριν πωληθεί στην Στουτγκάρδη. Ο Κολομβιανός
0: με αρκετές λοιπόν, καλές στιγμές ώρες, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έτσι. Ο Κολομβιανός λοιπόν τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί από την ομάδα του Περιστερίου, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία. Είμαστε
0: ο
1: στο Πίκολης 40.
0: Σκοράρει για την Μπολόνια. Μπολόνια Σασουόλο 1-1. Στην Ισπανία Αλαβέσο Σασούνα 2-0 και Μάλαγα Λεβάντε 0-0. Νωρίτερα Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-5. Γερμανία Άιντραχτ Άουγσμπουργκ 1-3. Τελικό Αμβούργο Μάιντς 0-5. Και στην Αγγλία Άρσεναλ Τσέλσι στο ντέρμπι 2-1 στο 78. Τελικό Everton Manchester United 2-2. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα στη Γαλλία Ανζέ Ρεν 1-2. Στο Ηράκλειο μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Όφη Κηφισιά
2: 2-0, 31 το λεπτό. Με τα γκολ που σημείωσαν ο Θανάσης Ανδρού στο 24, έκανε το σούτο Μπουχαλάκη. Στην μπάλα κόντραρε στο Ρουκουνάκη. Στρώθηκε Λουκούμι στον Θανάση Ανδρού, ο οποίος με προβολή την έστειλε στα αλήθεια, κάνοντας το 1-0. Και στο 34ο λεπτό, αποστημένη μπάλα και ένα εντυπωσιακό κτύπημα φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, αφού η μπάλα χτύπησε ψηλά στο αριστερό κάτω δοκάρι του Ραμίρες, κατέληξε στα αλήθεια και έκανε το 2-0. Να πούμε, Σύφη, ότι στις 8.30 θα ξεκινήσει ο τελικός. Σε λίγο δηλαδή, σε κανένα 20 λεπτό περίπου, του έκτου διεθνού τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα 2 ώρα και ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Remake του περσινού τελικού.
0: Θα ήθελες
2: τελικού
0: να
2: στο
0: είσαι
2: τουρνουά.
0: Και εκεί, αλλά δεν γινόταν.
2: Δεν γινόταν έτσι ακριβώς.
0: Ο Πίτερς όπου πάντως έκανε double-double στον αγώνα της Αρμάνι με την Φενέρ.
2: Ναι, όπου η Φενέρ κέρδισε 81-79, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Πίτερς είχε 11 πόντους, ο Κόλ 17, ο Ράιτ Μόζες, ο οποίος έκανε καταπληκτική παρουσία και στο πρώτο μάτς αλλά και στο δεύτερο, έχει σημείωση 20 πόντους, και ο Ντέβον Χολ 10. Για την ομάδα της Φενέρ Μπαξέ, ο Κλάιμπερ είχε 13 πόντους, 12 ο Τζούζακ, 10 ο Μπόλτγουιν και 9 ο Σαργιούνας. Να πούμε ότι με τον Ολυμπιακό το βράδυ θα παίξει ο Γιάν Μοντέρο, που δεν έπαιξε στο προχθεσινό παιχνίδι, ενώ έξω από το σημερινό μάτς θα είναι ο Πλώτας, ο Πάπας και ο Ντάστον.
0: Και εννοείται και ο Βεζένκοφ, έτσι.
2: Όχι, ο Βεζένκοφ είναι στην αποστολή.
0: Θα παίξει σήμερα.
2: Θα παίξει μάλλον, ναι, ο Βεζένκοφ θα παίξει. Ο Πλώτας και ο Πάπας και ο Ντάστον ούτως ή άλλως ήταν βοηθητικοί για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, προκειμένου να βγαίνουν και οι προπονήσεις.
0: Στην Αθήνα έχει μείνει ο Παπα-Νικολάου. Με ενδιαφέρουν να δουν τον Μοντέρο στα κόκκινα. Γιατί δεν είναι μία απλή προσθήκη, είναι μία πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ σε ένα γύρισμα που γίνεται από δεξιά από τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη, παίκτη του Ατρομήτου, βρίσκει την μπάλα. Πρέπει να είναι ο Σταυρόπουλος, να δούμε και το replay. Και με αυτόν τον τρόπο, με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Να ξαναδούμε αυτή
0: ο
1: τη φάση.
0: Ο Σταυρόπουλος είναι ο παίκτης ο οποίος χωρίς να το θέλει προωθεί την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
1: Ο Σταυρόπουλος λοιπόν χρεώνεται το αυτογκόλ από αυτό το γύρισμα του Καλουτσικίδη μέσα από την περιοχή από δεξιά. Ο Σταυρόπουλος βάζει την προβολή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λευτέρη Χουτεσιώτη, στα δίχτυα της ομάδας του, και με αυτόν τον τρόπο στο 52ο λεπτό η ομάδα της Καλαμάτας ισοφαρίζει σε 1-1.
0: Έπρεπε να πάρει
1: ξεκίνημα
0: το ρίσκο, έπρεπε να απλώσει το πόδι του, γιατί πίσω από το Σταυρόπουλο περίμεναν δύο παίκτες της Καλαμάτας στην μπάλα.
1: Έτσι ήταν ο Μπόλιβαρ που περίμενε και λίγο πιο πίσω ο Κατάρντι νομίζω. Έβαλε την προβολή ο Σταυρόπουλος, με αυτόν τον τρόπο Μπάλα καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας του και η Καλαμάτα εσωφαρίζει σε 1-1 νωρίς το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Νωρίς τα δύο γκολ που έχουμε δει. Στο πρώτο λεπτό, θυμίζω, Μούτουσαμι το 1-0 με αυτή την κολάρα. Στο 52 η Καλαμάτα φέρνει το μάτσα στα ίσια με το αυτογκολ του Σταυρόπουλου, 1-1, και τώρα νομίζω θα δούμε ακόμα πιο ωραίο παιχνίδι, ή αν θέλετε θα δούμε καλύτερο παιχνίδι από αυτά, από αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση.
0: Γρήγορο πέρασμα από τη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, και επιστρέφουμε στο Ηράκλειο για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Όφη και Φυσιά 2-0. Δημήτρη.
12: Το 0-0 παραμένει. 14ο λεπτό μόλις τώρα συμπληρώνεται. Λεβαδιακός Πανετολικός, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Πρώτη τελική και για τους γηπεδούχους. Πριν από ένα λεπτό περίπου, με τον Πάντεο, τον Ρουμάνο, τον Μπακ, ο οποίος βρέθηκε 5-6 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και λίγο δεξιά από την εστία του Κουτσαρέκου, τερματοφύλακα του Πανετολικού. Σούταρε η μπάλα, είδε την μπάλα ο Ρουμάνος να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κρανού τερματοφύλακα. Ο Πανετολικός, ο οποίος είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μπάση, όταν έκανε την κεφαλιά στην επαναφορά της μπάλας έπειτα από απόκρουση του Άνακερ στο σούτ του Εστεμπάν και του Εράκοβιτς, συγγνώμη, και ο Μπάση με την κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Γρήγορο το παιχνίδι που βλέπουμε. Συνεχείς οι οδηγίες και από τους δύο προπονητές, από ό,τι παρακολουθώ, γιατί είναι μπροστά μου στο γήπεδο της Λιβαδιάς, τους έχουμε μακριά και μπορώ να έχω μια οπτική επαφή. Ζυγίες και από τους δύο προπονητές, από ό,τι παρακολουθώ, γιατί είναι μπροστά μου στο γήπεδο της Λιβαδιάς, τους έχουμε μακριά και μπορώ να έχω μια οπτική επαφή.

0: Αριγάτα και τον Γιώργο Μίνο. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο, τελευταίο δίλεπτο πρώτη μηχρόνου, Όφη Κηφισιά.
1: 44 λεπτό, 2-0, Όφη Κηφισιά, με τα γκολ που σημείωσαν ο Θανάσης Ανδρούτσος στο 24 και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στο 34 λεπτό. Δοκάρια την Κηφισιά στο 15 λεπτό σε σουτ του Χόρχε Πόμπο. Η Κηφισιά που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μέχρι το 20 λεπτό θα έλεγα ότι ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας και έλεγχε το ρυθμό του αγώνα. Αλλά μετά τον γκολ του Θανάση Ανδρούτσο, ο Όφη πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είχε το δεύτερο γκολ με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, είχε μια ευκαιρία με τον Κόντρο και απλά Όφη έδωσε χώρο στην Κηφισιά και προσπαθούσε με αυτό το άμεσο παιχνίδι που είναι το όπλο του Όφη να βρει ανοργάνωτη την άμυνα της Κηφισιάς. Το έχει κατορθώσει σε 2-3 φορές, αλλά οι τελικές πάσες δεν ήταν αυτές που θα έφερναν σε θέση βολής τους ποδοσφαιριστές του Όφη απέναντι στον Ραμίρες. Έτσι είμαστε στο 45. Τώρα θα δούμε ο Τάσος Παπαπέτρου πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει.
0: Είναι ο μέχρι τον γκολ του Ανδρούτσου η Κηφισιά είχε τον έλεγχο, είχε σωστό. Και ευκαιρίες από εκείνο το σημείο και μετά όμως ο Όφη πέτυχε 2 γκολ και έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα του αγώνα.
1: Έτσι είναι, είναι ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. 2-0 Όφη Κηφισιά. Επαναλαμβάνουμε τα γκολ του Θανάση Ανδρούτσου στο 24, ο οποίος είδε την μπάλα στρωμένη Λουκούμη μετά τη σέντρα του Μπουχαλάκη και την κόντρα που έβαλε ο Ρουκουνάκης. Η μπάλα στρώθηκε σε μια φάση πάρε βάλε στον Θανάση Ανδρούτσου, ο οποίος με προβολή έκανε το 1-0. Και στο 34 ένα εντυπωσιακό χτύπημα φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή τη Κηφισιά σε θέση πλάγια δεξιά. Η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω κοντά στη συμβολή των δοκαριών στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίρες και κατέληξε στο βάθος της εστίας και φυσικά κάνοντας το 2-0 και φυσικά που είχε ένα δοκάρι με τον Πόμπο στο 15ο λεπτό. Πόμπο ο οποίος είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 6ο λεπτό μετά από ατομική προσπάθεια, αλλά το σούτ που έκανε έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Δεν θα αργήσει ο διαιτής συνάντησης ο Φώτης Ντάουλας να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου 45 λεπτού που θα στείλει την ομάδα του Όφη στα
0: πολιτήρια. Που προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0 στη Φραγκφούρτη και δέχτηκε 4 γκολ από την Augsburg στο δεύτερο ημίχρονο. 1-4 λίγο πριν το τέλος του αγώνα.
1: Τέλος
0: μόνο στη Γερμανία γίνονται αυτά.
1: Ναι, και στην Αγγλία, Σύφη.
0: Την Αγγλία παλιότερα.
1: Ναι, εντάξει,
0: στη Γερμανία okay. Πλέον είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό.
1: Σωστό, σωστό. Είναι πιο σύνηθες το φαινόμενο, πιο συχνό το φαινόμενο στην Γερμανία. Και αυτή η αγωνιστική είχε πολλές ανατροπές. Η Ντόρτμουντ δεν μας έχει συνηθίσει έτσι σήμερα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, σκόρο πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρέτιο Στάδιο, Όφη Κηφισιά 2-0 με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτσου στο 24 και του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 34 λεπτό. Να επαναλάβουμε, Σύφη, για τον τελικό της τρίτης θέσης, το μικρό τελικό που έγινε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο 6ο διεθνής τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο. Η Φενέρμπαξε κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνου με 81-79. Σε λίγο θα παιχθεί ο τελικός
0: ανάμεσα στον Ολυμπιακό για τον Ευρωαστέρα. Ξεκίνα πας στη Νέα Αλικαρνασσό για να προλάβουμε το τζάμπολ και μετά επιστρέψει στο Παγκρίτιο για το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Όφη με την
1: Κηφισιά. Έχω απ' έξω μια μηχανή χιλίων κυβικών.
0: Αναλαμβάνεις την υποχρέωση.
1: Την πρώτη ουσία του παιχνιδιού, έτσι, την πρώτη μυρωδιά από το παιχνίδι.
0: Αναλαμβάνεις την υποχρέωση να μας ενημερώνεις και για τον τελικό του μπασκετικού τουρνά του Ηρακλείου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όπως αντιλαμβάνονται οι φίλοι μας, ο Γιώργος Γιαλτάκης θα παραμείνει στο Παγκρίτιο για τον αγώνα του Όφη με την Κηφισιά. Δεν
2: επικίνδυνο φάουλ στη Λιβαδιά. 19ο λεπτό. Επικίνδυνο φάουλ στη Λιβαδιά. Βήχος έχει στήσει την μπάλα. Τρέμεται έξω από την μέση μεγάλη περιοχή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο γηπεδούχος. Ομάδα στη γωνιά. Φανταστείτε πολλοί κόσμο στα καρέ του Κουρετσέγκο. Βήχος φαλτσαριστά. Εκτελεί μεγάλη κεφαλιά από τον Κομπνάν. Μεγάλη απόκρουση από τον Κουτσερέγκο. Να ο Ουκρανός που δείχνει την κλάση του σε αυτή τη φάση. Ο Κομπνάν, φανταστείτε φίλες και φίλοι, έπιασε την κεφαλιά εξ επαφής στα δύο μέτρα από τη γραμμή του τέρματος και πετάγεται ο Κουτσερέγκο και διώχνει την μπάλα κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία ήρθε και δεν ευνηδιάστηκε.
0: Ουδέα επέμβαση και πολύ δύσκολη, ξέρεις γιατί? Γιατί την κεφαλιά δεν την παίρνει ο παίκτης του Λεβαδιακού τελικά. Διεκδικεί την μπάλα ο παίκτης του Λεβαδιακού, αλλά η μπάλα πηγαίνει προς την εστία από το κεφάλι αμυντικού. Γίνεται
2: τώρα
0: ακόμη πιο
2: το
0: δύσκολο για τον
2: εγώ
0: τερματοφύλακα.
2: Τώρα το βλέπω και εγώ γιατί έχω βάλει το τάμπλετ και έχω μια καθυστέρηση 12 δευτερολέπτων από το που βλέπεις εσύ. Είναι η κεφαλιά του Γκράναθ. Ο Γκράναθ, ο Σουηδός, ο Ξανθός με την κορδέλα, είναι ο παίκτης ο οποίος στην προσπάθειά του να μην πιάσει ο Κομπνάν, ο σέντερφόρ του Λεβαδιακού,

0: παδιακού την κεφαλιά, βάζει το κεφάλι του και εξ επαφής διώχνει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού Ουκρανούς. Όπως και να το κάνουμε, είναι μεγάλη απόκρουση, γιατί είναι εξ επαφής και με το δεξί χέρι που το απλώνει έστω και λίγο, τώρα που είδα και το replay, κάνει μεγάλη απόκρουση και έβγαλε την μπάλα κόρνερ.
1: Εξαιρετικός goalkeeper ο Κουτσαρέγκο, το είχαμε δει και πέρυσι αυτό. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφη και Φυσιά 2-0, 9:30 το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ενώ στο βόλεϊ, Ιταλία-Τουρκία τρίτο σετ 20-11, 1-1 σετ μέχρι τώρα στον τελικό.
2: Για να έρθουμε στο Περιστέρι για λίγο, Σύφη, καθώς η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα στημένο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μορέιρα στην μπάλα για την εκτέλεση, εκεί που δεν έχει κανένα πρόβλημα βέβαια ο Χουτεσιώτης, καθώς βλέπει την μπάλα με πολύ δύναμη να περνάει μακριά από την εστία του να την αφήνει. Out, εκτέλεση γρήγορη από τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Να πούμε ότι έκανε δύο κινήσεις ταυτόχρονα ο Ντούσαν Κέρκες, ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου. Πέρασε τον αγωνιστικό χώρο τον Σταύρο Πλευμονίδη και τον Παναγιώτη Τσαντίλα. Εκτός παιχνιδιού η Κρίστοφερ Νούνιες και Γιώργος Τζοβάρας προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα του Ατρομήτου μετά την ισοβάρηση στο 52. Θυμίζω, ο Ατρόμητος με τον Μουτουσάμι προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό. Στο 52 ο Σταυρόπουλος με αυτό το γκολ έκανε το 1-1 για την Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι όπου η μαύρη θύελα στο δεύτερο ημίχρονο πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με τον Ατρόμητο.
1: Θα παραμείνουμε σε σένα, απλώς να πω ότι στο Λονδίνο στο ντέρμπι είμαστε στο 90, 2-1 προηγείται η Arsenal της Chelsea. Ο Ράις, ο Όντεργκραντ, ο Τζόλις και ο Χάβερτς είναι μια μαγική τετράδα. Η Άρσεναλ υπάρχουν στιγμές που κρύβει την μπάλα.
2: Είναι λογικό. Την είδα, σου είπα, και σε δύο παιχνίδια. Βέβαια το ένα δεν ήταν καλός ο Τζόλις, αλλά γενικά φαίνεται ότι αυτή η επιλογή του Έλληνα μέσω επιθετικού δίνει πάρα πολλές λύσεις στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και πραγματικά μέσω επιθετικά, όπως είπες, είναι εκπληκτική.
1: Την Τετάρτη Champions League, για να μην ξεχνιόμαστε, στις 10 η Νάπολη υποδέχεται την Arsenal. Έχουμε πολλά μεγάλα μάτς.
2: Έχει ματσάρες και βέβαια την ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ την Τρίτη νωρίς στις 8 παρατέταρτο. Για να δούμε ένα φάουλ για την Καλαμάτα με τον Έρικ Χάμζα να είναι πάνω στην μπάλα στο 63. Ένα φάουλ από δεξιά για την μαύρη θύελα, κάποιες παρατηρήσεις από τον Κουκούλα. Τώρα θα σφυρίξει για την εκτέλεση, όχι, καλή και πάλι ποδοσφαιριστές για τα μαρκαρίσματα, παρατηρήσεις. Τώρα απομακρύνεται ο ρεφερή της αναμέτρησης και θα σφυρίξει για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ με τον Χάμζα για την Καλαμάτα. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει μπάλα, κεφαλιά, out για την μαύρη θύελα. Περνάει ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Λέμε ότι η Καλαμάτα πατάει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, μπήκε αρκετά δυνατά, κατάφερε να ισοφαρίσει και δίνει και αρκετούς χώρους στην ομάδα του Περιστερίου, όπως και τώρα με τον Τζούμπερ να κρατάει. Ο Τζούμπερ θα γυρίσει για τον Ούρονεν από δεξιά. Ούρονεν, η μπάλα θα φτάσει στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης για τον Καραμάνη. Καραμάνης πιέζεται από τον Κατάλτη, προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι για τον Λίρατζης, χάθηκε η μπάλα και τώρα και η μαύρη θύελα με μεγάλη ταχύτητα προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μορέιρα, ο οποίος θα δεχτεί το μπαρκάρισμα και την κίτρινη κάρτα θα δεχθεί ο Λευτέρης Λίρατζης από πλευράς Ατρομήτου. Νομίζω ότι έξυπνα εδώ σταμάτησε τον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας ο Λίρατζιτς, δει και είδε την κίτρινη κάρτα, καθώς έφευγε πάρα πολύ γρήγορα ο Μορέιρα.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, set point για την Ιταλία στο τρίτο σετ, στον τελικό με την Τουρκία. Ακούμε Γιάννη Ρανιό.
3: Αντίθετα με την άνοδο και της Αντρόποβα στην επίθεση μαζί με την Σίλα, την οποία βλέπουμε σε πρώτο πλάνο, η Ιταλία έχει ένα τρίγωνο φωτιά στην επίθεση. Εν υποδοχή, Σαχίν. Η επίθεση εκεί για να βγει με την Τζεπετσίογλου δεν ήταν καλή. Όρο Αντρόποβα και κλείνει το σετ 25-12. Η Αντρόποβα, η οποία αποδεικνύει και σε αυτή τη φάση πόσο ωφέλιμη είναι για την ομάδα της. Διαγώνια συνήθως. Έχει προσαρμοστεί στο ρόλο της ακραίας και τα καταφέρνει περίφημα σε αυτή τη φάση με το τριπλό μπλοκ, την μικρή διαγώνιο μάτια εκεί. Και ο Ρκέ προσπάθησε να βγάλει την άμυνα.
1: Φιλωτικά ο αγώνας από την λοιπόν... ΕΡΤ. Ακούμε τον Γιάννη Ράνιο. Η Ιταλία προηγείται με 2-1 σετ. Το τρίτο το πήρε με 25-12. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Περνάμε στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό.
0: 26ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λαύρος Κατσόνης. 0-0 το αποτέλεσμα με τρεις πάρα πολύ καλές φάσεις. Δοκάρι στο 7ο λεπτό, Μπάση, με κεφαλιά για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας του Αγρινίου. Ο πάντα ένα σούτ στο 13ο για λογαριασμό του Λεβαδιακού, και εκεί έδειχνε πως η ομάδα της Λιβαδιάς έχει πάρει τα πάνω της, και 7 λεπτά αργότερα σε μια στημένη μπάλα μέσα στην περιοχή έγινε εκεί μια κόντρα. Έκανε ο Στάγκητς μια κεφαλιά, παραλίγο να βάλει αυτόν τον γκολ. Τελικά κατάφερε ο Κουτσερένκο, απλώνοντας το δεξί του χέρι εξ επαφής, να διώξει την μπάλα κόρνερ σε ένα παιχνίδι που ο Λεβαδιακός έχει πάρει τα πάνω του. Ξεκίνησε η ομάδα του Αγρινίου να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα η ομάδα της Λιβαδιάς είναι αυτή που παίρνει
2: στο Περιστέρι. Η Καλαμάτα είναι μπροστά. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Καριάθο μέσα στην περιοχή. Να πηγαίνει να κάνει το κάτι παραπάνω. Εκεί πιάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Δεν ανησυχεί ο Χουτεσιώτης. Εδώ προσπάθησαν να φύγουν πολύ γρήγορα και πάλι στην κόντρα επίθεση σε ένα πούλημα της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου στο χώρο του κέντρου. Ο Χουτεσιώτης.
1: Πολλά τα λάθη από τους γηπεδούχους στην άμυνα και στο κέντρο στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό και η Καλαμάτα παρουσιάζεται καλύτερη, όπως είπα, σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Ένα σούτ από τον Κατάλτη τώρα από πολύ μακριά. Η μπάλα θα περάσει μακριά από την εστία του Χουτεσιώτη, που δεν ανησυχεί και σε αυτήν την περίπτωση. Το 67
1: ολοκληρώθηκε, Γιάννη μου, το ντέρμπι στην Αγγλία. Arsenal Chelsea 2-1. Στη Γαλλία Anzeren 1-2. Γερμανία Eintracht Augsburg 1-4. Ισπανία ημίχρονο Αλαβές Σασούνα 2-0 και Μάλαγα Λεβάντε 0-0. Και στο καμπιονάτο στο 70 Μπολόνια Σασουόλο 1-2. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Συνέχεια λοιπόν από το Περιστέρι Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 για τον Ατρόμητο στο πρώτο λεπτό με την κολάρα του Μουτουσαμί. Η σοφάριση για την Καλαμάτα στο 52 με το αυτογκόλ του Σταυρόπουλου. Οι παίκτες Καλαμάτας και πάλι στο προσκήνιο από αριστερά, εκεί όπου κρατάει την μπάλα ο Μορέιρα. Μια προβολή, έχουμε κόρνερ για την Καλαμάτα, αλλά το κόρνερ θα εκτελεστεί μετά την διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές.
1: Καθώς αυτό λοιπόν προκύπτει Κουκούλας, αυτή η διακοπή, και ενώ δεν έχουμε κάτι σημαντικό τώρα στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό, είναι η ευκαιρία μας περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι να πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί θα βρούμε τον Άρη Γάτα και τον Γιώργο Μίνο για μια πρώτη ενημέρωση για το μεγάλο μάτς που ακολουθεί, τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
5: Καλώς σας βρήκα.
4: Στο φιλοξενούμενό μας.
5: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα και στο στούντιο εκεί στο Οσίβι Βοζάκης.
4: Ευθυτενής, μαυρισμένος, καλοκαιρινός, πανέτοιμος, αδυνατισμένος. Ο χρόνος δεν περνάει από πάνω, το οφείλω να ομολογήσω.
1: Επιβεβαιώνω και το μαυρισμένο και το αδυνατισμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Έτσι.
5: Και μετά από 42 χρόνια στην ΕΡΤΑ, εντάξει είμαστε.
4: 42,
5: 42.
4: Ούτε 50 δεν είσαι.
1: Τρομοκρατής τα πλήθη, Γιώργο Μίνο.
4: Ναι, ναι. Καλά, πόσο μπήκε στην ΕΡΤΑ, 17 χρονών, 15.
5: Όχι, είμαι το 61 γεννηθής.
4: Δεν πιστεύω τίποτα. Παναγιώτη. Παναγιώτη του πει. Καλώς στην Αλφα στη ρύθμιση των ήχων. Καλησπέρα σας, φίλοι ακροατές της Era Sport, εδώ από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που σε περίπου μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Ένα ντέρμπι το οποίο αρχίζει σιγά σιγά, Γιώργο, φίλοι ακροατές της Era Sport, να μας βάζει στο κλίμα των μεγάλων παιχνιδιών. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ευτυχήσει να δούμε ένα παιχνίδι, αν εξαιρέσεις κάποια έτσι παιχνίδια διάσπαρα τα οποία γίνονται. Αυτό είναι από τα κλασικά ντέρμπι τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και θα γίνει σε μια συνθήκη η οποία δεν είναι εύκολη. 35 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: 38,5 βαθμούς είχε, νωρίτερα, είχε το μεσημέρι. Είχε το μεσημέρι 6 ώρα, 4 με 5 η ώρα, είχε 38,5 βαθμούς. Η αίσθηση ήταν.
4: Ναι, ναι, τριάν... πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή για Ολυμπιακό στάδιο, εδώ ξέρεις που βρισκόμαστε.
5: Ψηλά είμαστε.
4: Και έχει στη πάντα
5: και
4: δροσιά.
5: Και στη Κηφισιά πιο δροσιά έχει.
4: Και στη Κηφισιά, ναι. Έχει πάντα δροσιά. Όταν στο Ολυμπιακό στάδιο έχει τέτοια κουφόβραση, έχει τέτοια ζέστη, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αλλά περιφερειακά.
5: Μην... Κοίταξε να δεις, από αύριο θα έχει πολύ αέρα. Νομίζω ότι θα... ο κόσμος θα λίγο θα...
4: θα σπάσει.
5: Θα σπάσει. Θα έχει 6 υποφορά, 6 υποφορά αύριο και η Δημοκρασία μεθαύριο θα κατέβει εδώ.
4: Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είμαστε εδώ αυτή τη βραδιά απόψε για αυτή την αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο παραλαμβάνω θα ξεκινήσει σε 9.30. Αυτή την ώρα έχουν βάλει τα νερά και ποτίζουν το γήπεδο. Είναι λογικό για να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει λίγο υγρασία και το και ο αγωνιστικός χώρος.
1: Νερό και, να και μάλιστα αρκετό. Θα χρειαστούν και οι ποδοσφαιριστές με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν.
5: Και cooling break, αν κάνει και ο Γερμανός διαιτητής ο Σβάιερ να πω σύμφυο ότι πριν από δύο χρόνια ήταν ο ίδιος διαιτητής στην Λεωφόρο. ΠΑΟΚ είχε χάσει 3-1 και πάλι έτυχε ο ίδιος διαιτητής να τη σφυρίζει αυτή την αναμέτρηση.
1: Αυτός είναι που θα έχει το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν συνηθίσει και αυτές τις θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι αυτή.
5: Έχουν συνηθίσει.
1: Προτείνω να έχετε μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο πλέον και να μας διακόπτετε συνεχώς όποτε χρειάζεται, όταν έχουμε δεκάδες για οποιαδήποτε πληροφορία.
5: Τη συνδέσεις το μόλις πάρουμε σύμπη.
1: Εννοείται, θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία.
4: Έχω στα χέρια μου τη σύνδεση του Παναθηναϊκού Γιώργου.
1: Ακούμε λοιπόν.
4: Παναθηναϊκός και Σύφη θα παίξει με Πένια Γαλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη και Τετέι. Ήταν αναμενόμενη η σύνδεση, όπως την είχαμε δώσει και στις εκπομπές χθες στον κόσμο το σπορ στην ΕΡΤΡΙΑ και γενικότερα στις συζητήσεις έτσι που είχαμε. Είναι μια ενδεκάδα την οποία επιλέγει ο προπονητής Παναθηναϊκού Νίστρουπ, έχοντας εικόνα από το προηγούμενο παιχνίδι στη Λιβαδιά, χωρίς ουσιαστικά κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω. Παναλαμβάνομαι Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκενελ, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη και τον Ανδρέα τον Τετέι. Είναι οι 11 οι οποίοι θα παίξουν σε αυτή την αναμέτρηση, σε ένα 4-2-3-1 νομίζω, έτσι όπως τουλάχιστον έπαιξε και στην Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός, με Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια και Κυριακόπουλο αριστερά, δεξιά, αντιφράγκη.
2: Να σε διακόψω λίγο, Άρη, από το Περιστέρι, ναι, ναι, καθώς έχουμε αλλαγή αριθμητικών συσχετισμών στην αναμέτρηση. Βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κατάρντι, του βγαίνει κόκκινη κάρτα για τον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους Καλαματιανούς. Έχουμε αποβολή εδώ από τον κύριο Κουκούλα
1: για μαρκαρίσματα στον Μουτουσαμί.
2: Έτσι, εδώ πάει με τον Αγκώνα και τώρα ο κύριος Κουκούλας πάει και στον πάγκο της Καλαμάτας και κάποιον αποβάλλει. Δεν έχω τη δυνατότητα να δω ποιος είναι ο βοηθός του κ.
1: Χριστόπουλου. Την
2: πρώτη
1: κάρτα την πήρε στη φάση που αναλύσαμε στο πρώτο ημίχρονο που άλλαξε την απόφασή του. Ότι
2: έτσι ακριβώς. Και η δεύτερη κάρτα είναι για Αγκωνιά στην διεκδίκηση με τον Μουτουσαμί. Με 10 η Καλαμάτα στο 74ο λεπτό, ο Κατάρντι εκτός αγωνιστικού χώρου με αριθμητικό πλεονέκτημα. Πλέον οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου, πριν από λίγο άλλες δύο κινήσεις από τον Ντούσαν Κέρκες, που είναι λογικό, αυτά που βλέπει στο δεύτερο ημίχρονο δεν τον ενθουσιάζουν, από την, δεν τον ικανοποιούν για την ομάδα του. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Τσιγκάρα, ενώ κάνει και πρώτη εμφάνιση με την ομάδα του Ατρομήτου. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα με τους παίκτες του Περιστερίου μέσα στην περιοχή. Έκανε το κάτι παραπάνω εκεί ο Σερζίνιο, περί αυτού ο λόγος. Πρώτη
1: Καλαμάτα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, αλλά τώρα με 10 ημεσίνη ο Ατρόμητος έχει ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα.
2: Αλλάζουν οι συσχετισμοί και φυσικά έχει την ευκαιρία ο Ατρόμητος να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Δεύτερη κίτρινη λοιπόν για τον Κατάλντι και για τα υπόλοιπα 16 λεπτά συν τις καθυστερήσεις η Καλαμάτα θα έχει παίχτη λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο. Άλλο ένα γέμισμα
1: μπροστά. Θα ακούσουμε για λίγο τον Δημήτρη Λουκάκη για το μάτς του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό. Έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Πριν πάμε στο Δημήτρη, να μείνουμε στο Περιστέρι για ένα κόρνερ από αριστερά που κέρδισαν οι κηπεδούχοι. Ο Ούρονιν θα το εκτελέσει με κοντινή πάσα για τον Πνευμονίδη. Αυτός για τον Τζούμπερ συγκλίνει μπρος στο ημικύκλο της περιοχής. Θα γυρίσει και πάλι στον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης προσπάθησε να βρει τον Ούρονιν. Δεν είναι καλή επιλογή του. Έρχεται και καθαρίζει την φάση ο Χάμζα, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ για τον Ατρόμητο και πάλι από αριστερά.
1: Μένουμε για το κόρνερ και μετά πάμε στο ΆΚΑ να μάθουμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.
2: Κόρνερ λοιπόν για τον Ατρόμητο και πάλι από αριστερά, με τον Ούρονεν να μένει και σε αυτό το στημένο για την ομάδα του Περιστερίου. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Το 76 Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Από το 73 η Καλαμάτα με 10 λόγω αποβολής του Κατάλτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ούρονεν έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Δείχνει και το σύστημα στους συμπαίκτες του. Τώρα θα εκτελέσει στο πρώτο δοκάρι. Δεν είναι καλή εκτέλεση όμως του Σαμί. Θα πάρει έξω από την περιοχή. Θα βρει τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδη σε ένα νέο γέμισμα. Θα κόψει ο Ροντρίγκες. Πιο ψηλά από όλους ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας. Λύεται το συναγερμός στην άμυνα της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
1: 1-1 στο 76 λεπτό. Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, Όφη και Φυσιά 2-0, 36 λεπτό, Λεβαδιακός Πανατολικός 0-0. Επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακούσαμε πριν από λίγο από τον Αριγάτα την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε και στο Γιώργο Μίνο, ΠΑΟΚ.
5: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατεβάζει ο Αλέσιο Λύση, τον Παυλέγκα κάτω από την εστία, δεξιά Κένι, αριστερά Γιαννούλης, Μιχαηλίδης Ελουστόντο, η άμυνα, πιο μπροστά ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρι, το δεκάρι ο Πέλκας, δεξιά ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, αριστερά ο Τάχα Άλλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ. Αυτή είναι η 11 παρατάσει ο Αλέσιο Λύση στη σημερινή αναμέτρηση με στόχο τη νίκη και την κορυφή.
1: Οπότε δεν έχουμε εκπλήξεις στις αρχικές επιλογές των προπονητών, ούτε στους πράσινους, ούτε στον δικέφαλο του Βορρά Γιώργο Μίνο. Θα επανέλθουμε αργότερα. Για λίγο πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη, στο μάτς του Λεβαδιακού με τον Πανατολικό.
0: Πριν από λίγο, ενώ το αποτέλεσμα είναι 0-0 και είμαστε στο 37ο λεπτό, είχαμε μια φάση και πάλι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν ανεβάσει την αποδοσή τους μετά το 12ο λεπτό. Έγινε το κόρνερ το 5ο από τα δεξιά με τον Ούρση, ήταν στο πρώτο δοκάρι, μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Λιάγκας, έκανε την κεφαλιά, αυτή κεφαλιά γλιστρώντας το κεφάλι του, βρήκε στο σώμα του Μπάτσι, του Σενεγαλέζου, σεντερφόρ της ομάδας του Πανετολικού, και κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Κουτσερέγκο. Οπότε έχουμε δύο δεκάρια, ένα για τον κάθε αντίπαλο. Στο 7ο λεπτό ο Μπάση με κεφαλιά οριζόντιο δοκάρι, τώρα αυτή η κόντρα στο Μπάτσι στο δοκάρι και με τον Λεβαδιακό να είναι πάντα στην επίθεση όπως τώρα με τον Ούρση, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του 26χρονου Αργεντίνου, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον είδα και στο παιχνίδι του Κυπέλου που ήμουν εδώ με τον Αστέρα Τρίπολης, έχει καλά πατήματα, ταχύτητα τουλάχιστον στα πρώτα μέτρα και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση με την μπάλα στην κατοχή του. Εκτελεί και όλα τα στημένα για τους γηπεδούχους, εκτελεί και αυτό ο Ούρσης, αυτό το φάουλ από τα δεξιά, για να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές των παικτών του Λεβαδιακού και δύο ομάδες που αξίζει να πούμε ρίστον παρόδο ότι η ιστορία τους ξεκινάει από τη σεζόν 62-63 στο νεοσύστατο τότε πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, και μάλιστα η πρώτη αναμέτρηση στη Λιβαδιά ήταν 62 χρόνια πριν και ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία στις 24 Φεβρουαρίου του 63 και έχουμε σε 49
1: χρόνια. Αγέννητοι ήμασταν και οι δύο. Ξεκίνησε ο αγώνας του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 19, οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν το μάτς με τον Μίλλερ Μακιντάιρ, τον Φουρνιέ, τον Γουόρ, τον Εντιάη και τον Χολ. Πάμε στο Ηράκλειο, δεύτερο ημίχρονο, Όφη και Φυσιά.
6: Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε γρήγορα δύο αλλαγές, απέσυρα από το παιχνίδι τον Γιάγνε και τον Μάνσο και στη θέση τους πέρασε τον Αποστολάκη και τον Μπένι, ο οποίος και μάλιστα σκοράρει τον γκολ της οπαλίας της Κηφισιάς στο 97 με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Είμαστε στο 2-0, 50 λεπτό, Όφη Κηφισιά, με τα γκολ που έχουν σημειωθεί στο πρώτο ημίχρονο, στο 24 από τον Θανάση Ανδρούτζο και στο 94 από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη με ένα αριστοτεχνικό τεχνικό κτύπημα φάουλ, ενώ η ομάδα της Κηφισιάς το 15 είχε και δοκάρι με τον Χόρχε Μπόμπο, τον 32χρονο Ισπανό μέσο. Είμαστε λοιπόν στο 50ο λεπτό, Όφη Κηφισιά 2-0, με την Κηφισιά να κερδίζει ένα φάουλ στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη, μεταξύ μάλλον μεγάλης περιοχής και τελικής γραμμής του, και γραμμής του πλαγίου out. Ένα φάουλ που θα εκτελέσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ρουκουνάκης, είναι και ο Μπόμπο. Θα δούμε αν θα γίνει, τι κομπίνα θα γίνει προκειμένου να φτάσει η μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Ρουκουνάκης θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει, όπως δείχνουν τα πράγματα. Ρουκουνάκης θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει, ενώ κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο Φώτης Ντάουλας. Ο Ρουκουνάκης είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Σε άμυνα ζώνη στο επίσης μεγάλης περιοχής παίκτες του Όφη. Ρουκουνάκης, η μπάλα θα πάει απευθείας out στο δεύτερο δοκάρι. Δεν πήγε
1: κανείς. Στο 51ο λεπτό, Όφη Κηφισιά 2-0 στο βόλεϊ. Η Τουρκία είναι καλύτερη στο τέταρτο σετ. Προηγείται με 12-6 στον αγώνα, στον τελικό με την Ιταλία. Η Ιταλία προηγείται με 2-1 σετ. Για να δούμε αν θα προκύψει tie break και εμείς θα επιστρέψουμε.
6: Να πω Σύφη, 1.50 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός 12-14. Αν έχω χρόνο να πω για τους πόντους.
1: Βεβαίως, ακούμε.
6: Ωραία. Ο Ενδιαγέ έχει κάνει μια καλή παρουσία για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει 7 πόντους. 4 ο Τάισον Γουόρντ και 3 πόντους ο Φουρνιέ. Είναι η σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ενδιαγέ που έχει πετύχει τους μισούς από τους 14 πόντους του Ολυμπιακού, ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα ο Μότλεϊ έχει 2 πόντους, 2 ο Μπάτλερ, 5 πόντους ο Νουόρα που ήταν εντυπωσιακός και στο προηγούμενο μάτσε, και 3 πόντους ο Κράμερ. 12-17 τώρα, καθώς πέτυχε τρίποντο ο Ολυμπιακός με τον Ενδιαγέ και πάλι, ο οποίος έφτασε τους 10 πόντους, ακριβώς 10 στους, από τους 17 πόντους ο Ενδιαγέ, ο οποίος έχει 2 στα 2 σουτ 2 πόντων και 2 στα 3 σουτ 3 πόντων.
1: Θα κάνει τον ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα ο Μοντέρο σήμερα. Ο Βεζένκοφ, από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν θα παίξει.
6: Δεν θα παίξει, έτσι. Είναι εκτός δωδεκάδος. Είχε πει ότι θα έπαιζε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο σημερινό παιχνίδι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να τον πιέσει.
6: Ναι, είχε ένα πρόβλημα.
1: Καταπονήθηκε με τα φιλικά που με τα επίσημα μάτς πέδωσε με την Βουλγαρία. Οπότε για ποιο λόγο να βιαστεί ο Μπαρτζόκας. Ο Βεζένκοφ θα παίξει τα επόμενα μάτς. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Ατρόμητος Καλαμάτα.
2: Στο Περιστέρι, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Στο πρώτο λεπτό μου του Σαμί έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο με ένα πανέμορφο γκολ. Μια γκολάρα για τον Σάμουιλ μου του Σαμί. Στο 52 με αυτογκολ ο Σταυρόπουλος ισοφάρισε για την Καλαμάτα. Δύο μαζεμένες αλλαγές για την Μαύρη Θύελλα. Πριν από λίγο ο Παναγιώτης Χρήστοφιλέας πέρασε στο παιχνίδι του Σιγνιάτοβιτς και Μπακαγιώκο, βγήκαν η Χάμζα και ο Πινέιρο. Θυμίζω ότι από το 73 η Καλαμάτα παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κατάλτη. Για να δούμε τον Ατρόμητο. Από δεξιά μια σέντρα που θα βγει ο Τζούμπερ, θα ψάξει το Ζερζίνιο. Ο Ζερζίνιο προσπάθησε να γυρίσει και πάλι στον Τζούμπερ. Κόβουν οι παίκτες Καλαμάτα σε πλάγιο. Χειροκροτήματα από τους φίλους του Ατρομήτου που βλέπουν την ομάδα τους να πιέζει. Άλλη μια σέντρα. Όχι, δεν θα βγάλει την σέντρα τελικά ο Ρόνιν. Θα γυρίσει μπροστά πίσω εκεί που θα πάρει ο Τσιγκάρας. Μέσα στην περιοχή προσπάθησε ο Μουτσουσαμί. Κάποιες κόντρες απομακρύνουν όπως η αμυντική της Καλαμάτας. Τσιγκάρες στον Ρόνιν. Τζούμπερ και πάλι Τσιγκάρας. Αυτός θα γεμίσει την μπάλα, κοντράρει λίγο η μπάλα, δίνει την ευκαιρία στους αμυντικούς της Καλαμάτας να απομακρύνουν. Έρχεται να παλέψει για να πάρει κατοχή για την Μαύρη Θύελλα ο Μπόλιβαρ. Έχασε όμως την μπάλα, επέκτεση του Ατρομήτου και πάλι μπροστά μου του Σαμί με χώρο. Επιλέγει τελικά την πάσα Πνευμονίδη σε ένα σουτ που θα γίνει κόντρα κόρνερ από δεξιά για τον Ατρόμητο στο 84. Ο Σταύρος Πνευμονίδης πάει και για να το εκτελέσει. Για να δούμε και αυτό στημένο. Για τον Ατρόμητο που πιέζει. Έχει την πρωτοβουλία σε αυτά τα τελευταία 10-15 λεπτά. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας. Ο Ούρονεν αφήνει για τον Τζούπερο. Ρένερ για μέσα στην περιοχή από αριστερά θα γυρίσει. Δεν έχει πρόβλημα. Ο Γκέλιος μπλοκάρει την μπάλα. Δεν είναι καλό το γύρισμα του Τζούπερ. Έκανε καλή ενέργεια. Πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο στην συγκεκριμένη φάση, γύρισε όμως η μπάλα. Σπορ,
1: μικρόφωνο στα γήπεδα, τελευταίο λεπτό πρώτη μηχρόνου στην Βιωτία, Λεβαδιακός Πανατολικός, Δημήτρη.
0: Δευτερόλεπτα θέλουμε, 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 45, δεν έχω δει να έχει δείξει κάτι ο Τεάρτος, ο οποίος δεν έχει πάρει καν την ταμπέλα στα χέρια του. Κοίταξε μάλιστα και το ρολόι του τώρα. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 από το 36ο λεπτό.
1: Τους έχεις αγχώσει όλους, γιατί ξέρουν ότι έχεις δικό σου χρονόμετρο και το σκέφτονται πόσο χρόνο να δείξουν.
0: Και από το δοκάρι του Λιάγκα δεν είχαμε τίποτα. 20 ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο αναλώθηκαν σε ένα παιχνίδι κέντρου. Τώρα ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 με δύο δοκάρια.
1: Κράτησε καθυστερήσεις 13 δευτερόλεπτα.
0: Καλά. Με δύο δοκάρια λοιπόν, ένα οριζόντιο μπάση με κεφαλιά για τους φιλοξενούμενους και ένα κάθετο ο Μπάτσι με το σώμα σε μια προσπάθεια να αποκρούσει. Αυτά από το Λάμπρος Κατσόνης για το πρώτο ημίχρονο.
1: Ισπανία, Αλαβέσο Σασούνα 3-1 και Μάλαγα Λεβάντε 0-0. Στο 88 στο καμπιονάτο, Μπολόνια Σασουόλο 1-2. Έχοντας ανοιχτό μικρόφωνο στο Ηράκλειο για τον Γιώργο Γιαλιτάκη, Όφη Κηφισιά 2-0. Συνεχίζουμε με Γιάννη Παπαγεωργίου και το φινάλε του αγώνα στο Περιστέρι, Ατρόμητος Καλάματα.
2: Στο Περιστέρι έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Σύμφι, φίλες και φίλοι, τη Σέρα Σπορ, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Τώρα διανύουμε το 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ βλέπω ότι υπάρχει τραυματίας παίκτης της Καλαμάτας και έχουμε διακοπή. Μπαίνει το ιατρικό επιτελείο της Μαύρης Θύελλας, καθώς τους κάλεσε ο κύριος Κουκούλας. Είναι πεσμένος ο Μέντες Μορέιρα.
1: Εκμεταλλεύομαι τη διακοπή. Ο Μοντέρο είναι πλέον στο παρκέ στο Ηράκλειο. Παίζει στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Κάνει την πρεμιέρα, τον ντεμπούτο του με τα Ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 21-12. Είναι ο τελικός του τουρνουά στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο παίζουν αυτή την ώρα και Όφη με την Κηφισιά. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
6: 57 λεπτά παιχνιδιού. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε δει κάτι το αξιόλογο. Όφη προσπαθεί να διαχειριστεί το υπέρ του 2-0 από το πρώτο 45 λεπτό με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτσου στο 24 και του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 34 λεπτό με απευθείας χτύπημα φάουλ. Σε μπάσκετ, λέει το επαναλαμβάνω, έκανε δύο αλλαγές για την ομάδα της Κηφισιάς, βγάζοντας Γιάγνε και τον Ούγκο Σόουζα, περνώντας τον αγωνιστικό, συγγνώμη, τον Μάνσο, περνώντας τον αγωνιστικό χώρο τον Αποστολάκη και τον Μπένι. Η ομάδα της Κηφισιάς ξεκίνησε όπως και ξεκινήσει και το πρώτο μέρος με μεγαλύτερη ενέργεια. Να τώρα η πολύ ωραία πάσα του Μπουχαλάκη για τον Κόντρο. Δεν έχει όμως συμπαίκτη να του μεταβάσει την μπάλα. Θα την πάρει τελικά ο Φούντας. Ο Φούντας, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία για τον Νούς. Ο Νούς στην περιοχή θα πέσει, θα γλιστρήσει η μπάλα στην αγκαλιά του Ραμίρες. Αυτό είναι το παιχνίδι του Όφη. Μόλις πάρουν την μπάλα, να κτίσουν την μπάλα στην μεγάλη περιοχή τους. Προσπαθούν με άμεσο παιχνίδι να βρουν τους επιθετικούς. Τώρα ο Κόντρο δεν είναι τόσο γρήγορος όσο είναι ο Φούντας.
1: Αν η μπάλα είχε πάει στο
6: Νους
1: ή στον Φούντα, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για τον Ραμίρες.
6: Έτσι ακριβώς. Ο Κόντρο είναι ένας φορ περιοχής. Δεν είναι τόσο γρήγορος όσο ο Φούντας και ο Νους που είναι τώρα στο χορτάρι του Πανκριτίου Σταδίου. Αν ήταν και ο Αϊτόρ, τώρα ο Νους θα κερδίσει την μπάλα πολύ ωραία από τον Ρουκουνάκη. Νους θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Τελικά νομίζω ότι τον τράβηξε και ο Ρουκουνάκης. Αλάβησε τον άφησε
1: ο Ντάουλας. Ως επιλογή του Βαλβέρδε πριν από 7 χρόνια έπαιξε στην Ισπανία στην Ατλέτικο Μπιλμπάο.
6: Ναι, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι παίκτης περιοχής. Είναι παίκτης του ενός αγγίγματος, ο Αντάχη που λέμε, και δεν είναι παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα τρέξει, θα τριπλάρει κτλ. Είναι
1: παίκτης. Γιατί αν τα είχε και αυτά, δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα, θα έπαιζε ακόμη στην Ισπανία.
6: Έτσι
1: επιστρέφουμε,
6: έτσι
1: στο Περιστέρι φινάλε του αγώνα. Στο 89 είμαστε πλέον. Ατρόμητος Καλαμάτα.
2: Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα πούμε στο τελευταίο λεπτό, στον 20ο λεπτό. Βέβαια θα υπάρχει και χρόνος των καθυστερήσεων, καθώς έχουν γίνει οι 5 αλλαγές από τον Ατρόμητο, 3 από την Καλαμάτα. Είχαμε και την διακοπή για το cooling break. 1-1. Ατρόμητος Καλαμάτα. Ατρόμητος
1: και την διακοπή για τη φάση της αποβολής. Οπότε τουλάχιστον ένα εξάλεπτο θα έχουμε.
2: Σωστό. Για να δούμε. Η μπάλα θα γυρίσει στο Τζούμπερ έξω από την περιοχή. Τζούμπερ κρατάει, σγίζει το σουτ. Θα το κάνει. Μπάλα κοντράρι. Κατοχή όμως παραμένει και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών του Ατρομήτου, με τον Μίτογλου να φύγει για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο σε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Λίραζιτς θα γυρίσει κόντρα κόρτερ για τον Ατρόμητο. 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων από τον κύριο Τσέτσιλα. Το τέταρτο διετή, ενώ ετοιμάζει τέταρτη κίνηση ο κύριος Χριστοφιλέας.
1: Βλέπω μετά ότι τον Μουτουσαμί, πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης του Ατρομήτου σήμερα είναι ο Λίρατζης.
2: Ναι, είναι εκπληκτικός ο Λίρατζης. Για να δούμε, Ούρονεν θα εκτελέσει το κόρνερ. Απομακρύνουν με τον Στρούγκη οι παίκτες της Καλαμάτας. 4 λεπτά του έξτρα χρόνου. Γι' αυτό ακούτε για τις διαμαρτυρίες,
1: ναι, λίγο είναι,
2: από τους φίλους του Ατρομήτου. Λίγος ο χρόνος των καθυστερήσεων του Μουτουσαμί θα βγάλει. Κόλβουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Μορέιρα θα πάρει την μπάλα, θα ξεκινήσει γρήγορα στην κόντρα. Είναι ταχύτατο ο Λίρατζης κοντά του. Ο Μορέιρα θα κάνει το σούτ. Ένα εκπληκτικό σούτ. Την μπάλα περνάει έξω. Δεν ξέρω αν έχει βρει και ο τερματοφύλακας Χουτεσιώτης. Όχι, διαμαρτύρεται ο Μορέιρα. Εκπληκτική ενέργεια. Ζητάει VAR ο επιθετικός της Καλαμάτας σε έξαλλη κατάσταση.
1: Διαγυμνού οφθαλμού φαίνεται να απομακρύνει ο γκολκίπερ.
6: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά και πάλι με τον Χόρχε Μπόμπο. Δεύτερο δοκάρι. Τα γκολ όφη τα δοκάρια η Κηφισιά. Μία σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στον Χόρχε Μπόμπο, ο οποίος πλάσαρε με τη μία σχεδόν από το ύψος του πέναλτι. Όμως εντυπωσιακά και ο Χριστογιώργος πετάχτηκε στην αριστερή του γωνία. Ακούμπησε την μπάλα, η οποία πήρε τροχιά, χτύπησε στην εσωτερική στο εσωτερικό της αριστερής κάρτης του κάθετου δοκαριού του. Και
1: ο άτυχος του αγώνα είναι ο Ισπανός, ομάδα... ο Πόμπο.
6: Ακριβώς.
1: Στο 62 όφη και η Φυσιά 2-0. Γιάννη, βλέποντας το ριπλέ, είναι ξεκάθαρο ότι απομακρύνει ο τερματοφύλακας. Έχει κάνει λάθος εδώ ο διαιτητής. Είναι κόρνερ και όχι out.
2: Για να δούμε όμως τους παίκτες της Καλαμάτας. Και πάλι από δεξιά η Καλαμάτα, θυμίζω, που παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Προσπάθησε να αλλάξουν, να παίξουν το 1-2 εκεί ο Καλουτσικίδης μαζί με τον Καργιάθο. Έκοψαν οι παίκτες στο Ατρομήτου. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να περάσει τον αγωνιστικό χώρο και ο Τζιμπρέλ Ντιαρά, που έχει σηκωθεί για να περάσει αλλαγή για την ομάδα της Καλαμάτας. Από δεξιά τώρα ο Ατρόμητος. Λίρατζιτς θα γυρίσει την μπάλα για τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα θα αφήσει τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης θα γυρίσει τον Τσιγκάρα έξω από την περιοχή αυτός. Και πάλι στον Πνευμονίδη από δεξιά. Ο Πνευμονίδης θα βγάλει την σέντρα. Δεν είναι καθόλου καλή. Μπάλα περνάει πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Γιάννη Γκέλιου, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Out. Τώρα θα γίνει
1: τέταρτο
2: αλλαγή.
1: Τέταρτο σετ Ιταλία-Τουρκία 17-20 για τον Μορέιρα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι υπερπολίτιμος παίκτης πλέον για την Καλαμάτα και δεν τον αξιολογούμε θετικά τώρα. Τον είχαμε δει και στον ΠΑΣ Γιάννηνα πριν από 3-4 χρόνια.
2: Σωστά, σωστά. Καταρχήν είναι ταχύτατος. Έτσι πετάει την μπάλα μπροστά και θες λάσο για να τον πιάσεις. Τον είδαμε και τώρα στο 90 λεπτό πώς έφυγε από το χώρο του κέντρου. Πέταξε την μπάλα μπροστά, έκανε το σουτ. Η μπάλα αποκρούστηκε από τον Χουτεσιώτη. Ωστόσο, της έδειξε out. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1. Ατρόμητος Καλαμάτα. Ούρονεν. Για τον Ατρόμητο θα πάρει την μπάλα από την άμυνά του για να την κουβαλήσει. Ο Ούρονεν θα αφήσει την μπάλα εκεί που θα πάρει για τον Ατρόμητο Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο θα προσπαθήσει να αλλάξει το παιχνίδι. Χάθηκε η μπάλα. Πρώτη επαφή για τον Ντιαρά που πριν από λίγο πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Θα γυρίσει μπροστά πίσω. Ένα γέμισμα από τον Καλουτσικίδη. Το επιθετικό φάουλ που θα γίνει πάνω στον Σταυρόπουλο από τον Τζιμπρίλ Ντιαρά.
1: Στο Ρενάτο Νταλάρα ο Ντόβμπικ λυτρώνει την Μπολόνια που ισοφαρίζει 2-2 το Σασουόλο στον 95ο λεπτό.
2: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο Περιστέρι. Ανεβαίνουν όλοι μπροστά. Ο Ντιαρά είδε και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα στον Σταυρόπουλο από τον διαιτή Κουκούλα. Τσιγκάρας μου του Σαμί. Στο χώρο του κέντρου πιέζεται από τον Ντιαρά. Θα γυρίσει μπροστά πίσω. Στον Σταυρόπουλο, Ούρονεν θα περάσει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας κρατάει την μπάλα και πάλι στον Ούρονεν. Από αριστερά ένα μαρκάρισμα, δεν δίνει φαουλό. Της ο Κουκούλας, η σέντρα που βγήκε θα περάσει out. Αυτή νομίζω ήταν η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Υπάρχει και παίκτης Καλαμάτας πεσμένος στην περιοχή του Γιάννη Εγγέλιου.
1: Μικρή έχει διακοπή πάει. Και ευκαιρία να πούμε ότι στον τελικό του τουρνά μπάσκετ στο Ηράκλειο, στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 28-24, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Γιάννη Μοντέρο. Παραμένουμε, Γιάννη, σε σένα για το φινάλε του αγώνα.
2: Ελεύθερο για την Καλαμάτα με τον τερματοφύλακά της, το Γιάννη Γκέλιο, να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Νομίζω δεν θα αρχίσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Κύριος Κουκούλας πράγματι τώρα βάζει τη σφυρίχτα στο στόμα και σφυρίζει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση. Τελικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι, Σύμβη Βίλες και Φίλοι της Ερασπορ, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Απογοήτευση από τους, για τους φίλους του Ατρομήτου και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Περιστερίου, που περίμεναν τελείως διαφορετική την σημερινή αναμέτρηση, περίμεναν το πρώτο τρίποντο. Ωστόσο οι δύο ομάδες νομίζω μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις σε αυτό το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος, είχε την υπεροχή, αν εξαιρέσουμε ένα δεκάλεπτο εκεί μετά τον γκολ, την κολάρα του Μουτουσαμί στο 55ο δευτερόλεπτο. Η Καλαμάτα προσπάθησε να πιέσει, στη συνέχεια ισορρόπησε και προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες η ομάδα του Ατρομήτου. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, πατούσε καλύτερα, κατάφερε να ισοφαρίσει με το αυτογκόλ του Σταυρόπουλου στο 52, έκανε άλλες 2-3 καλές φάσεις, όχι κλασικές, μπροστά στην εστία του Χουτεσιώτη. Ήρθε αποβολή στο 74ο λεπτό του Κατάλτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Καλαμάτα έμεινε με 10, προσπάθησε να αναχαιτήσει την πίεση του Ατρομήτου και τα κατάφερε. Μάλιστα είχε και την ευκαιρία
1: και με
2: τον
1: Βορέιρα. Και με αυτόν τον τρόπο
2: Βορέιρα
1: παίρνουν οι δύο ομάδες τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα, Γιάννη.
2: Νομίζω τίποτα άλλο. Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από το Περιστέρι, ευχές για ένα όμορφο βράδυ να προλάβουμε να πάμε να δούμε και το Παναθηναϊκό Σπάκο, γιατί έχουμε και εκπομπή
1: και
2: το βράδυ.
1: Το Μαλισιώβα, το βράδυ έχεις Μπαλαντέρ με Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Από τον Γιάννη καλά, Παπαγεωργίου φεύγουμε και στο Γιάννη Ράνιο θα πάμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το σετ στον τελικό του βόλεϊ των γυναικών Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχει σετ point η Τουρκία. Η Ιταλία προηγείται με 2-1 σετ.
3: Με επαφή λίγο έλειψε. Στο φίλε να περάσει. Βάργκας πίσω από το τρίμετρο. Εξαπολύει ένα κεραυνό out. 24-21. Τρεις συνεχόμενοι πόντοι από την Ιταλία. Αναγκάζει δικαιολογημένα το Σανταρέλι να πάρει time out. Από 24-18, 24-21.
1: Η Τουρκία προηγείται 24-21. Η Ιταλία προηγείται με 2-1 σετ. Αν η Τουρκία πάρει τον πόντο, όλα θα κρυθούν, Άγγελε Θήμος, ο tie break. Οπότε προετοιμάσου, γιατί εκτός από το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ντέρμπι θα έχεις και ένα tie break συναρπαστικό στον τελικό της Τουρκίας με την Ιταλία.
7: Αυτά που βλέπω, ας το έχω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον να βλέπεις αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο για το βόλεϊ. Και είναι και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι Τούρκοι. Κατάμεστο το κλειστό. Είναι ο έκτος παίκτης για την Τουρκία στον μεγάλο αυτό αγώνα με την Ιταλία. Συνεχίζουμε με Γιάννη Ράνιο και μετά θα πάμε και στο Ηράκλειο στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Όφη και Φυσιά 2-0. Να δούμε αν θα κλείσει το σετ η Τουρκία.
3: Κάτω από έναν εκοφαντικό θόρυβο από δοκιμασιών. Σκολεύει την υποδοχή να βγει για Σαχίν. Το πέρασμα δεν ήταν καλό. Απλά να περάσει από τη Σίλα. Στην μπροστά ζώνη πήγε. Νέο πέρασμα και κλείνει με την Πασαδόρο το σετ 2-2. Να λοιπόν η Σαχίν, η οποία πλασάρει έξυπνα, το έκανε λίγο νωρίτερα, δεν της βγήκε, της βγήκε τώρα και το παιχνίδι πάει στο tie break.
1: Όλα θα κρυθούν λοιπόν οποίο στο tie break, όπως και πέρυσι στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που επικράτησε η Ιταλία με 3-2 σετ. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, 9:30 το μεγάλο ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ημίχρονο Λεβαδιακός Πανατολικός 0-0, τελικό αποτέλεσμα Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Συνεχίζουμε με Γιώργο Γιαλιτάκη και τον αγώνα του Όφη με την Κηφισιά.
6: Στο Παγκρίτιο Στάδιο, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο 68 λεπτό. Σε αυτά τα 23 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχουμε δει τίποτα παρά μόνο το δοκάρι του Χόρχε Μπόμπο στο 62 λεπτό. Ενώ δεν έχουμε δει φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Έτσι ήταν μια σέντρα του Αμπάντα από τα αριστερά. Ο Χόρχε Μπόμπο σχεδόν αποτέλεσε το πέναλτι. Με τη μία θέλησε να ευνηδιάσει τον Χριστογιώργο, όμως ο τελευταίος άπλωσε, έπεσε, άπλωσε το κορμί, τα κούμπησε την μπάλα, την έστειλε στην ρίζα της αριστερής κάθετης δοκού. Έτσι δεν σημειώθηκε τον γκολ από τον Χόρχε Μπόμπο, ο οποίος στάθηκε για δεύτερη φορά τυχώς. Υπενθυμίζουμε ότι είχε και δοκάρι στο 15ο λεπτό με σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Όφη που προηγείται 2-0 με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτη στο 24 και του Ανδρέα Μπουχαλάη στο 34ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο χτύπημα φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ραμίρες. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης πριν από λίγο πέρασε σε τριπλή αλλαγή, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο Γκονζάλες, Κανελόπουλο, Αϊτόρ, αποσύροντας Ντίκμαν, Ανδρούτσο και Κόντρο. Να πούμε ότι ήδη ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει κάνει 4 αλλαγές. Έχει βγάλει Ζέρσον Σόουζα, τον Γιάγνε, τον Σανγκάλ και τον Μάνσο και έχει περάσει Αποστολάκη, Κώστα Αποστολάκη, Μπένι, Θεοδωρίδη και Εμπουλά. Είμαστε με την ομάδα της Χεβισκάς τώρα να προσπαθεί να βγει στην επίθεση, όμως Εμπουλά θα κάνει επιθετικό φάουλ κοντά στην γραμμή του out, περίπου 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Όβι, ο οποίος σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο προσπαθεί να διαχειριστεί.
1: Μια γρήγορη ενημέρωση για το μπάσκετ. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10 και απομένουν περίπου 6 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημίχρονου.
6: Ναι, ακριβώς 27-37 με τον Γιάν Μοντέρο να έχει το απόλυτο. Στα 7 λεπτά που έχει παίξει, έχει ένα στο ένα δίποντο και ένα, τώρα μάλλον αστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα και έχει ένα στα 3 τρίποντα. 5 πόντι ο Μοντέρο, 27-37 το σκορ. 4 πόντι από τον Γουόρντ, 4 πόντους από τον Ετζίμπογλου, 5 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, 10 πόντους από τον Ενδιαγέ που είχε κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο, 2 πόντους για τον Νίκολα Μιλουτίνοβ και από 2 πόντους Ντάντα Χολ και τα Ερικ Τζόνς, ενώ 3 πόντους έχει ο Εβάν Φουρνιέ. Για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος μείωσε τώρα στους 7 με τρίποντο, 30-37 είναι το σκορ, περίπου στα μισά της δεύτερης περίοδου. Ο Τζόναθαν Μόντλεϊ έχει 2 πόντους, 2 ο Γόλερ Μπάμπα, 2 ο Μπάτλερ, 3 πόντους ο Τάισον Κάρτερ, 3 ο Ντόμπριτς, 3 πόντους και ο Μπόλτγουιν, 9 πόντους ο Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος και σήμερα είναι πάρα πολύ καλός.
1: Έπρεπε πάντως να οργανωθούμε διαφορετικά, η αλήθεια είναι αυτή. Έπρεπε να, οι διοργανωτές να σκεφτούν ότι την ώρα που παίζει ο Όφης στο Ηράκλειο δεν θα έπρεπε να έχουμε τον τελικό του τουρνουά μπάσκετ, έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να μην είναι ταυτόχρονα η διεξαγωγή τους.
6: Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, έχει ξανασυμβεί αυτό, Σύφη, αλλά νομίζω ότι οι ώρες και τα ταξίδια των ομάδων είναι τέτοια. Μεγάλη ευκαιρία για την Κεβισκιά και πάλι από τον Χόρχε Μπόμπο, για τον οποίο λένε οι παίκτες του ότι ήταν σε θέση offside, όμως ο Φώτης Δάουλας θα βγάλει τώρα κίτρινη κάρτα σε κάποιον ποδοσφαιριστή του Όφη για
1: λοιπόν,
6: την
1: παρότι
6: προηγούμενη διαμαρτυρία.
1: Παρότι παρακολουθείς ποδοσφαιρικό αγώνα, επιτρέπεται ένα time out, να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Όφη Κηφισιά 2-0 διαφημιστικά και συνεχίζουμε με το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Πανατολικό, χωρίς γκολ το πρώτο μέρος.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα καταλήξουμε στο μεγάλο ντέρμπι, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ που ξεκινάει σε 25 λεπτά. Υποδέχομαι στο στούντιο τον Άγγελο Στήμο. Άγγελε, καλή συνέχεια.
14: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Σύφη.
1: Πάμε στην Βιωτία. Σε σένα θα ερχόμουν, Δημήτρη, να σου πω και σε ένα καλή συνέχεια. Λεβαδιακός Πανατολικός, δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλή ξεκούραση, Φωτζάκη. 48 λεπτό, Λεβαδιακός Πανατολικός 0-0 και ένα επικίνδυνο φάουλ. Ο Πανατολικός, όπως ξεκίνησε δυνατά στο πρώτο ημίχρονο και είχε δεκάρι με τον Μπάση με κεφαλιά στο 7ο λεπτό, έτσι ξεκινάει δυνατά και στο δεύτερο. Ο Μπάση τώρα είναι ο παίχτης ο οποίος έχει στήσει την μπάλα 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Άνακερ. Ο διαιτητής, ο Κατσικογιάννης, δίνει τις τελευταίες οδηγίες στα μαρκαρίσματα, στους παίκτες για τα μαρκαρίσματα στην περιοχή. Εκτελεί ο Μπάση, πετάγεται με γροθιές ο Άνακερ με τη δεξιά γροθιά, διώχνει στα δεξιά. Να τώρα όμως και πάλι μπαλά δεν απομακρύνεται. Η σέντρα και πάλι μέσα στην περιοχή, γυριστή κεφαλιά από τον Στάγιτς, ο οποίος είχε ανέβει ο Σατσιάς, τώρα που έρχεται κοντά μου και τον βλέπω, είναι, είχε ανέβει η αεροπορία και βέβαια η μπάλα out. Πανετολικός λοιπόν ξεκίνησε και πάλι δυνατά. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός ανέβασε την απόδοσή του από το 10ο λεπτό. Είχε μεγάλη ευκαιρία στο 20ο λεπτό που απέκρουσε ο Κουτσερένκο με υπερένταση εξ επαφής την κεφαλιά του Στάγιτς που πήγε να διώξει ο Σέρβος στόπερ. Πήγε να γίνει αυτό γκολ δηλαδή. Είχε ένα σούτ του Ούρση με κόντρα στο 36ο λεπτό και είχε στο κόρνερ αυτό που βγήκε κόρνερ από το σούτ του Ούρση, στο 5ο κόρνερ δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, γιατί είχε κερδίσει 6 μέχρι στιγμής η γηπεδούκος ομάδα. Λοιπόν, ο Λιάγκας έκανε την κεφαλιά, χτύπησε η μπάλα στο κορμί του Μπάτσι, εξωστρακίστηκε και σταμάτησε στο δοκάρι του Κουτσερένκο. Από ένα δοκάρι λοιπόν οι δύο ομάδες σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Φίλες και φίλοι, ο Λεβαδιακός θέλει οπωσδήποτε να πάρει τους 3 βαθμούς νίκης. Έχει 2 αγώνες, έχει ξεκινήσει βέβαια και με δύσκολο πρόγραμμα, χωρίς να γευθεί τη χαρά της νίκης, σε αντίθεση με την ομάδα του Αγρινίου που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Έχει 2-2 και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη και της σημερινής αναμέτρησης των δύο ομάδων. Η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών του Λεβαδιακού με τον Νούρση, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει μια κόντρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τελικά οι φιλοξενούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν την μπάλα. Πηδάει πάρα πολύ ο Σουηδός ο Γκράναθ και σε μια μονομαχία που είχε με τον Εμάτ Νουιλίδης πάει την μπάλα δεξιά για να δούμε τι θα κάνει ο Μαυρίας. Παίρνει μέτρα, κινείται σε χώρο δεξιό εξτρέμ και πάρα πολύ καλά εκεί ο Βίχος βγάζει την μπάλα πλάγιο out, ένα πλάγιο out περίπου στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού και από τα δεξιά επιτίθεται ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός, όπως στο πρώτο έτσι και στο δεύτερο, έχει ξεκινήσει, θα επαναλάβω, πολύ δυνατά το παιχνίδι. Είναι μπροστά, έχει και την 150 φίλοι περίπου του Αγρινίου βρίσκονται εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, σε αντίθεση 800 άτομα από τους Βιωτής επεφυούν την ομάδα τους και θέλουν να αντιθούν να κάνει την πρώτη τους νίκη στη Στοίχημαν Super League. Για να δούμε τώρα, Πανετολικός έξω από την περιοχή, μέσα στην περιοχή και από τα δεξιά θα κάνει το σου. Το κάνει και η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Άνακερ. Μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι, για λογαριασμό των παιχτών του Πανετολικού. Κινήθηκε από μέσα δεξιά ο Εστέμπαν με κόντρα πόδι. Έκανε την κίνηση, έφερε την μπάλα στο αριστερό, σημάδεψε τη δεξιά γωνιά, το πλαϊνό δίχτυ του Άνακερ. Τελικά ο Βραζιλιάνος, μεγαλικό διαβατήριο, τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, είδε την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το δεξί του δοκάρι. Βλέπω τώρα την μπάλα, την φάση και σε επανάληψη. Δεν πήρε τα φάλτσα που ήθελε ο Ισπανός, ο Εστεμπάν, και βέβαια και πάλι στην κατοχή των παικτών του Πανετολικού η μπάλα. Προσπαθούν να τη βγάλουν έξω από την περιοχή τους. Επιθετική άμυνα από τους παίκτες της Λιβαδιάς. Τελικά καταφέρνουν να ελέξουν την μπάλα, να τη γυρίσουν πίσω στον Άνακερ, αυτός να τη φέρει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πολλές οι μονομαχίες, ο Ούρσιο Αργεντίνος είναι τελικά ο παίκτης ο οποίος κερδίζει, και κερδίζει και το φάουλ από τον Κύπριο, τον Σατσιά, που έπεσε με δύναμη επάνω του, λίγο κάτω από την γραμμή την, εδώ του κέντρου, και μπροστά μας αρκετός κόσμος τώρα. Και ενώ βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό, το αποτέλεσμα Λεβαδιακός Πανετολικός είναι πάντα στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε την μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Παρακολουθούμε ένα παιχνίδι κέντρου με αλλαγές κατεύθυνσης μπάλας. Άλλωστε αυτό ζητούν και οι δύο προπονητές, όπως βλέπουμε, τόσο ο Ηλίας Καραλάμπους όσο και ο Γιάννης Αναστασίου ο Αρτινός. Η μπάλα στα πόδια, στα χέρια μάλλον του Μαυρία, για να εκτελέσει ένα πλάγιο out. Το εκτελεί στον Εράκοβιτς, βρήκε στο Μαυροβούνιο στήριγμα, αυτός ξαναγυρίζει πίσω την μπάλα. Παίζουν πιεστική άμυνα οι παίκτες του Λεβαδιακού.
13: Στο 53 είμαστε λοιπόν, Δημήτρη, εξ ανοιχτό μικρόφωνο, παραμένει το 0-0. Για πάμε στην Κρήτη, είμαστε στο 81, Γιώργο, σε ακούμε.
6: 81ο λεπτό, πάντα όφη και Βυσιά 2-0, με τα γκολ που σημείωσαν στο 24 ο Θανάσης Ανδρόδος και στο 34 ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Και Βυσιά που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας αυτό το δεύτερο ημίχρονο, πιέζει, έχει ένα δοκάρι με τον Χόρχε Μπόμπο στο 62ο λεπτό, μια καλή ευκαιρία με τον 32χρονο Ισπανό μέσα στο 72, και ένα φάουλ του Μπόμπο στο 74 για μια κεφαλιά του Σόζα, η μπάλα έφυγε out. Όφη διαχειρίζεται αυτό το 2-0, ο Χόρχε Μπόμπο που είχε δοκάρι και στο πρώτο ημίχρονο, δύο τα δοκάρια για τον Ισπανό, αλλά όφη κρατάει το 2-0, όπως είπα και νωρίτερα, καθότι αυτό το αποτέλεσμα του δίνει την ευκαιρία να το διαχειριστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Και έχουμε κάρτα σε ποιον? Σε κάποιον από τον πάγκο της Κηφισιάς. Εκεί πάει ο Φώτης Ντάουλας, έχω την εντύπωση ότι τη δείχνει στον Σεμπάσκια Λέτο στο 22ο λεπτό. Πάμε σε μια αλλαγή για τον όφη στο παιχνίδι, θα περάσει τώρα ο Αποστολάκης στο 22ο λεπτό, ο Γιάννης Αποστολάκης, γιατί παίζει και ο Κώστας Αποστολάκης στην ομάδα της Κηφισιάς. Ο Γιάννης Αποστολάκης λοιπόν θα μπει στο παιχνίδι στο 22ο λεπτό, αυτή θα είναι η πέμπτη και τελευταία αλλαγή για τον Χρήστο Κόντι. Θα φύγει ο ταξιάρχης Φούντας. 2-0 όφη Κηφισιά στο 22ο λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτου στο 24 και του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 34ο λεπτό. Δύο δοκάρια για την Κηφισιά με τον Χόρχε Μπόμπο, και τα δύο. Στο 15 το πρώτο δοκάρι και στο 62ο το δεύτερο δοκάρι. 2-0 λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, όφη Κηφισιά, με τον όφη έτοιμο να εκτελεί ένα φάλινο. Κρίσμανιτς, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε αλλαγή στη θέση του Πούγκουρα. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος και αυτός ολοκλήρωσε τις πέντε αλλαγές. Καθώς το παιχνίδι έχουν περάσει Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Γκορτζάλες, Κανελόπουλος και Αϊτόρ, είναι οι πέντε αλλαγές για τον Χρήστο Κόντι. Αποχώρησαν Πούγκουρας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Φούντας και Κόντρο. Όφη τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ελέγχει την μπάλα με τον Αϊτόρ. Αϊτόρ στον Αθανασίου, Αθανασίου ξανά στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ πίσω στον Κρίσμανιτς. Παρακινδευμένη η μπαλιά, καθώς έτρεξε να εκμεταλλευτεί την μπάσα ο Θεοδωρίδης. Η μπάλα είναι για τον Κρίσμανιτς. Πιέζει και βρίσκεται ψηλά και θέλει να κλέψει μπάλες. Να τώρα όμως ο Αϊτόρ θα βγάλει πολύ ωραία τον Αθανασίου. Θα τρέξει πολύ γρήγορα ο Σόουζα, ο οποίος και την μπάλα θα κερδίσει και το φαουλ από τον Αθανασίου, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή τη Κηφισιά. 2-0 όφη.
13: 2-0 Γιώργο λοιπόν, ενώ βαδίζουμε προς το φινάλε του παιχνιδιού. Σαφές προβάδισμα για το τρίποντο για την ομάδα του Όφη. Φυσικά έχει εσύ ανοιχτό μικρόφωνο. Στο tie break 5-9 Ιταλία-Τουρκία προηγείται η Τουρκία της Ιταλίας. 2-2 θυμίζω είναι τα σετ αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε στη Λιβαδιά και στο Δημήτρη Λουκάκη.
0: Στη Λιβαδιά, 57ο λεπτό στο Λάμπρος Κατσόνης. Το 0-0 παραμένει. Ο Πανετολικός τώρα μπροστά προσπάθησε. Με εδώ μπροστά μας δεν τα κατάφερε ο Τζενεπό. Κόπηκε προς στιγμή η μπάλα από τον Πάντεα. Αλλά ανάκτηση για τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Στο διάστημα που δεν είχαμε μετάδοση, Άγγελε, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, είχαμε μια καλή επίθεση για λογαριασμό του Λεβαδιακού στο 54ο λεπτό. Έγινε κάτοχος της μπάλας ο Νιγηριανός, ο Κομπνάνος, σέντερ φορ της ομάδας. Φανταστείτε, 2-3 μέτρα από τη γραμμή του πέναλτι. Γύρισε το κορμί του, έκανε ένα σούτ με τα αριστερό, αλλά δηλαδή την μπάλα να περνάει 1,5-2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Ουκρανού Κουτσερένκο, τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε μεγάλη απόκρουση, θα το επαναλάβω, στο 20ο λεπτό, σε κεφαλιά του Στάγιτς, αυτό το παραλίγο αυτογκόλ, εξ επαφής τέντωσε το χέρι του, το δεξί, και έδιωξε την μπάλα. Για να δούμε τώρα η ομάδα του Λεβαδιακού που προσπαθεί από τα αριστερά με το Βίχο. Η σέντρα του δεν είναι καλή. Για τον Μπάτσι, μόνος του με δύο Σενεγαλέζος, με Λιάγκα και Τσιβελεκίδη. Τελικά καταφέρνει με τη δύναμή του να κρατήσει την μπάλα. Τη πάει στον Μπάσι, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Μαροκινός, από τα πόδια του περνάνε όλες οι πάσες της του Πανετολικού όσον αφορά για να οργανωθεί. Ο Μαροκινός, από τα πόδια του περνάνε όλες οι πάσες της του Πανετολικού όσον αφορά για να οργανωθεί.

0: σουτάρει, σημάδεψε το δεξί, τη δεξιά γωνιά του Κουτσερέγκο. Συνήθως από εκείνη την πλευρά με τα πολλά φάλτσα σημαδεύει στο πλαϊνό δίχτυ στην αριστερή μεριά του τερματοφύλακα. Αυτό σημάδεψε την δεξιά με ένα συρτό σουτ και είδε την μπάλα να περνάει έξω από το πλαίσιο. Οπότε λήξη συναγερμού για τον Πανετολικό. Ξανανεβάζει ο Λεβαδιακός απόδοση. Βλέπουμε ντεζαβού, κάτι που έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή για 12 λεπτά ο Πανετολικός είχε την υπεροχή, είχε το δοκάρι με τον Μπάση. Τώρα το ίδιο ξεκίνησε. Δεν είχε βέβαια μια μεγάλη φάση ο Πανετολικός. Αλλά ισορροπεί πλέον το παιχνίδι ο γηπεδούχος Λεβαδιακός και προσπαθεί από δεξιά με τον Μπάντια το Ρουμάνο εδώ μπροστά μας. Ποια θα είναι η επιλογή του στον Κωστή? Ο Κύπριος τι θα κάνει? Κάνει το σταματάει, πολύ ωραία κίνηση και αλλαγή κατεύθυνσης, πατάει την μπάλα. Ο Γκράναθ, ο Σουηδός, ήταν αρκετά μακριά μπροστά του, πατάει την μπάλα με το αριστερό, γυρνάει, σουτάρει ένα πλασαριστό σουτ, αλλά η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Κουτσερέγκο. Ήταν καλή η κίνηση του 26χρονου Κύπριου κεντρικού χαφ της ομάδας του Λεβαδιακού, αλλά δεν είχε την τελική έκβαση που θα ήθελαν και οι 800 περίπου φίλαθλοι του Λεβαδιακού που είναι στο γήπεδο. Ο Λεβαδιακός και πάλι στο προσκήνιο. Κωστή στο χώρο της μεσαίας γραμμής προσπαθεί εκεί να ελιχθεί. Το κόβει ο Σατσιάς, ο Κύπριος, δηλαδή κυπριακή μονομαχία εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σατσιάς έχει και λίγο το πόδι του. Ακούω μικρόφωνο.
1: Έλα Γιώργο, είναι δεξιά. Κάτι.
2: Έγινε μια φάση με τον Αϊτόρ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες. Ήταν όμως σε θέση offside. Άφησε βέβαια σωστά ο διαιτής και συνέχισε τη φάση. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν offside ο Αϊτόρ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε out. Μια καλή στιγμή για την ομάδα της Κηφισιάς. Στο 28ο λεπτό, όφη Κηφισιά 2-0.
1: 2-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός 37-48. Γιώργο, σε σένα.
2: 81 το λεπτό λοιπόν, Όφη Κηφισιά 2-0 με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτση στο 24 και του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 34ο λεπτό. Δύο δοκάρια για την
1: Γιώργο,
2: μία
1: άνω τελεία. Έχουμε match point την Ιταλία-Τουρκία 9-14. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
3: Λάμψη μεταλλίου για την Τουρκία. Και ενώ η Σαχίν θα μπει. Θυμίζω βοήθησε σημαντικά με το τακτικό σερβίς το οποίο ακολούθησε στο 4ο σετ. Σαχίν. Σερβίς. Υποδοχή από τη Σίλα. Έχει μακριά από το φιλέι όρο. Σίλα μπλοκάρεται, αλλά είναι block out. Είχε μπροστά της ένα τριπλό μπλοκ. 14-10. Σβήνει το πρώτο match point του τελικού. Και θα επιζητήσει την κόντρα μπάλα τώρα. Out! Από το σερβίς της Εγκόνου η μπάλα είναι out και η Τουρκία κατακτά το ευρωπαϊκό τροπέο. Με αυτόν τον τρόπο φινάλε στον τελικό και ο χορός της νίκης, ο χορός του τροπέου για την Τουρκία.
1: Λοιπόν, 3-2 σετ η Τουρκία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στην Ιταλία, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο βόλεϊ γυναικών. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες Εθνικής Τουρκίας πανηγυρίζουν. Ο Δημήτρης Λουκάκης έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Ο Λεβαδιακός πάντα είναι στο 0-0 με τον Πανετολικό. Πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη, καθώς είμαστε στο 90 λεπτό και το παιχνίδι οδεύει προς το φινάλε. Γιώργο.
2: Έτσι ακριβώς, 90 λεπτό, Όφη Κηφισιά 2-0. Όφη να αγκαλιά με τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Νου στο ύψος του πέναλτι, ντακουνάκι για τον Αϊτόρ. Σε 2-3 περιπτώσεις ποδοσφαιριστές του Όφη έκαναν τα εξισητημένα και θα μπορούσαν να βγουν πιο εύκολα απέναντι από τον Ραμίρες. Φάσεις που έκαναν έξαλλο τον Χρήστο Κόντι. Αλλά η ουσία είναι ότι Όφη να αγκαλιά με τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα. Η πρώτη εδώ στην πρεμιέρα επί του Βόλου, η δεύτερη επί της Κηφισιάς. Κηφισιάς η οποία στις προηγούμενες δύο χρονιές και περάσει νικηφόρα από το Ηράκλειο. Πέρυσι εδώ στο Παγκλήτιο Στάδιο έχει κερδίσει με 3-1 και πρόπερσι στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης με 2-1. Ουσιαστικά όφη κερδίζει για πρώτη φορά την Κηφισιάς στην Super League. Την είχε κερδίσει άλλη μία φορά, αλλά πριν 11 χρόνια όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με ένα 0. 91ο λεπτό, 3 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων.

0: Νόβη και φυσικά 3-0. Όφη, ο οποίος διασχηρίστηκε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και φυσικά είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Το δοκάρι με τον Μπόμπο, άλλες δύο καλές στιγμές με τον Μπόμπο στο 72 και τον Σόουζα στο 74 με κεφαλιά μετά το κτήμα φάουλ του κορυφαίου παίκτη της Κηφισιάς του Χόρχε Μπόμπο, του 32χρονου Ισπανού. Αλλά από εκεί και πέρα, και τόσο με τις αλλαγές ο Χρήστος Κόντης όσο και με τη διαχείριση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Όφη, η κριτική ομάδα είναι πολύ κοντά δίκαια στην δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενη το άμεσο παιχνίδι της, τον τρόπο που παίζει τη φετινή αγωνιστική περίοδο, για να είμαστε ακριβείς, από τον περασμένο Δεκέμβριο Όφη, σε αυτό το στυλ παιχνιδιού που δείχνει να κοιμίζει τον αντίπαλο και με τις ξαφνικές μακρινές πάσες να δημιουργεί θέματα στην αντίπαλη άμυνα. Όφη είναι τώρα στην επίθεση, θα αποκρούσουν όπως οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος θα προωθήσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που βρίσκεται ο Μπένι. Ο Μπένι αλλάζει παιχνίδι αριστερά, εκεί που είναι ο Χόρχε Μπόμπο. Πολύ ωραία ο Μπόμπο, θα δώσει αριστερά την μπάλα στον Εμπουλά, θα κάνει την αλλαγή, μια ατομική προσπάθεια, θα κάνει και το σουτ, την μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του Νικολάου και θα καταλήξει κόρνερ. Καλή στιγμή, πολλά υποσκόμενη φάση για την ομάδα της Κηφισιάς. Ένα κόρνερ που εκτελέσει και από τα αριστερά γρήγορα. Η μπάλα είναι στον Μπένι. Ο Μπένι θα κάνει το σουτ, νέα κόντρα σε ένα χώρο που είναι ο Αθανασίου. Στην μεγάλη περιοχή ο Αθανασίου ελέγχει την μπάλα, ψάχνει κάποιο συμπέκτη να ξεμαρκάρει στο να του δώσει την μπάλα. Τελικά θα κοντράρει πάνω στον Εμπουλά, θα πάει στον Κρίσμανι. Ο Κρίσμανι στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου με τη μία στο νους, ο νους όμως δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Θα βγει γρήγορα και έγκαιρα μακριά από την εστία του Ραμίρες και θα διώξει την μπάλα. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τα αριστερά η Κηφισιά θα προσπαθήσει να βγει στην επίθεση. Η ουσία είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο Όφη φτάνει στη νίκη με 2-0 με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτση στο 24ο λεπτό με προβολή. Ήταν μια σέντρα του Μπουχαλάκη. Μπάλα χτύπησε στον Ρουκουνάκη, στρώθηκε στον Θανάση Ανδρούτσο. Σαν μάνα εξ ουρανού, θείο δώρο και με πλασέ, με προβολή, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα κάνει το 1-0. Και στο 34 με ένα αριστοτεχνικό χτύπημα φάουλ, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και σε θέση πλάγια δεξιά θα στείλει πρώτα την μπάλα στο αριστερό κάρτο δοκάρι, ψηλά πάνω στην συμβολή των δοκαριών και στο βάθος εστίας του Ραμίρες. Η Κηφισιά που είχε δύο δοκάρια με τον Μπόμπο στο 15ο λεπτό και στο 62ο λεπτό δεν θα εκτελεστεί το φάουλ. Έχουμε λήξη του παιχνιδιού από τον Φώτη Ντάουλα. Τελικό αποτέλεσμα: Όφη Κηφισιά 2-0 με τα γκολ του Θανάση Ανδρούτου στο 24 και του Ανδρέα Μπουχαλάη στο 34ο λεπτό. Η Κηφισιά μένει με την καλή της εμφάνιση και με τα δύο δοκάρια του Χόρχε Μπόμπο στο 15 και στο 62. Αλλά είπαμε, ο Όφη φέτος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ειδικά στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ειδικότερα με τον τρόπο παιχνιδιού που δείχνει να κοιμίζει τις αντίπαλες άμυνες και με τις μακρινές πάσες να φέρνει, να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στις αντίπαλες αστείες. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη Κηφισιά 2-0, από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στην περιγραφή και τον τεχνικό τεστήρ Τερακλείου, τον Παράσκο Καραλαμπάκη. Ευχές για ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελικό αποτέλεσμα: Όφη Κηφισιά 2-0. Νωρίτερα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Επιστρέφουμε στη Λιβαδιά. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη, Λεβαδιακός Πανετολικός.
2: 67ο λεπτό, 0-0 εδώ. Δεν έχουμε γκολ όπως είχαμε στα άλλα δύο παιχνίδια που είπε Άγγελε, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης. Έχουμε δύο δοκάρια, στο πρώτο ημίχρονο 7ο λεπτό με κεφαλιά του Μπάση και στο 36ο με τον Μπάτσι που πήγε να βάλει αυτό γκολ. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο η μοναδική καλή φάση και τελική προσπάθεια ήταν στο 54 λεπτό για λογαριασμό των γηπεδούχων, όταν ο Νιγηριανός ο Κομπνάν γύρισε και σούταρε και είδε την μπάλα να περνάει out. Οι δύο προπονητές, ο Ηλίας Χαραλάμπους για λογαριασμό του Λεβαδιακού, έβγαλε Εμμανουηλίδη και έβαλε τον 30χρονο Αργεντίνο τον Μπάουσα και τον Ούρση, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίχτης του πρώτου ημιχρόνου αλλά κουράστηκε και στη θέση του μπήκε ο Σέρβος ο Ζέκοβιτς. Οπότε καταλαβαίνετε, ο Ζέκοβιτς είναι τώρα μέσα στο κουτί και από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Αναστασίου έβγαλε τον Τζένεπο και έβαλε τον Οπόκου, τον Κανέζο και έβαλε τον Ράκοβιτς, ο οποίος κινήθηκε σε πολύ χαμηλές πτήσεις, ένα σούτ έκανε σε όλο το παιχνίδι. ο Μαυροβούνιος και στη θέση του πήγε ο Νακάμπα από τη Ζιμπάμπουε. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά οι παίχτες του Λεβαδιακού προσπαθούν με τον Νίκα. Ο Νίκας κάνει μια σέντρα με το αριστερό, δεν είχε, ήταν καλό το σώμα, είχε και μια ταχυδυναμική προσπάθεια κάνει, με αποτέλεσμα να μην παλατήσει καλά με το δεξί πόδι και η σέντρα με το αριστερό να περάσει απελπιστικά out πάνω από τα δεκόρια του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Δύο ομάδες οι οποίες σας είπα ξεκίνησαν πριν 62 χρόνια, η πρώτη τους αναμέτρηση εδώ σε Λιβαδιά με το ντεμπού νεοσύθαν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής τότε. Έπειτα από 49 χρόνια, 15 Φεβρουαρίου του 12 συναντήθηκαν για πρώτη φορά εδώ για τη Super League με το Λεβαδιακό να κερδίζει 2-0. Την περσινή περίοδο μάλιστα ο Λεβαδιακός με την πάρα πολύ καλή ομάδα, θυμάσαι Άγγελε, που είχε κέρδισε 6-0 τον Πανετολικό, σημείωσε την ευρύτερη νίκη της ιστορίας στην πρώτη εθνική και Super League βέβαια, και παράλληλα την πιο βαριά ήττα για την ομάδα του Αγρινίου. Να δούμε πώς θα τελειώσει και το σημερινό παιχνίδι με τους παίκτες του Λεβαδιατού τώρα να προσπαθούν να βγουν μπροστά, να κρατάει εκεί ο Στάγιτς τον Ζέκοβιτς, ξεκούραστος ο Σέρβος. Θα δούμε πολλές μονομαχίες μεταξύ τους. Το φάουλ γρήγορα δίνει ο κ. Κατσικογιάννης, διαιτής της αναμέτρησης, και η μπάλα στην κατοχή των παικτών του Λεβαδιακού.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, στο 69 παραμένει το 0-0. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, διαφημιστικά και αμέσως μετά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eraspor.
1: Και εμείς ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Γιώργο Μίνο. Φυσικά ο Δημήτρης Λουκάκης έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και παρεμβαίνει όταν το κρίνει σκόπιμο. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που περισσότεροι από 30.000 και πλέον φίλοι, 35 υπολογίζω αυτήν την ώρα, βρίσκονται εδώ. Έχουν έρθει να παρακολουθήσουν το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Ένα μάτς το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τρίτη αγωνιστική, πρωτάθλημα στοίχημα Super League. Καλησπέρα Γιώργο Μίνο.
8: Καλησπέρα Άρη Γάτα.
7: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη Στουπί, τον καλό στον Άλφερ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που θα είναι απόψε εδώ μαζί μας.
8: Καλησπέρα και στον Άγγελο Στίμο που είναι στο στούντιο.
7: Και στον Άγγελο βεβαίως, ο οποίος είναι στο στούντιο, και θα πάμε μαζί για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Ένα μάτς το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο κλασικό ντέρμπι της χρονιάς. Ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο μετά την παρουσία τους στα ευρωπαϊκά κυρίως παιχνίδια και στα πρώτα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει πάρει τα παιχνίδια, έχει το απόλυτο, έτσι, σε αυτά τα δύο μάτς, τα οποία έχει δώσει μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα παιχνίδι.
8: Για το πρωτάθλημα έχει μια, έναν αυριθέντα παιχνίδι με, τον, με την Κηφισιά.
7: Με την Κηφισιά. Έχει παίξει το ένα παιχνίδι από τα τρία μάτς. Ένα μάτς το οποίο θα γίνει την Πέμπτη για τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως θα κλείσει αυτή την εκκρεμότητα μετά για την απόψινη βραδιά. Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι Αντίνο, Ταμπόρδα Καμαρά, Κάγκο Αφαντρό, Κελέν Κυριακόπουλος και Καρσένο. Τώρα ξεκινά το παιχνίδι. Είναι η 11 για τον Παναθηναϊκό. Παυλέκα και Κένι Μιχαηλίδης, Ελουστούντο, Σάντα Μαρία, Πέλκας Γιαννούλης, ο Ζήφκοβιτς, ο Ζαφίρης, ο Ταχάλη και ο Ντιάγε. Είναι η 11 για τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος παρατάσει την ομάδα απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με αυτό το σχήμα, το σχηματισμό. Γιώργο, για πες μας.
8: Γιατί δεν παίζει ο δεν έχει απουσίες ο Λούσε, ο επίσης ο Χαλιδιάκος, ο Τέρορ και φυσικά οι τραυματίες με η ΤΕ και τον Δεσπότοφ. Οπότε αναγκάζεται να παίζει 4-2-3-1, το οποίο το σύστημα αυτό αλλάζει κάθε καθότι παίζουν το παιχνίδι όπως παίζει και ο αντίπαλος. Και έτσι αλλάζουν πολλές φορές. Να πούμε ότι ο Λύση έχει στο μπάνκο τον Τσιφτσίμωνα, Τσιφτή Καμαρά, Τάισον Ούγκεσιτς, Μπάμπα.
7: Για να πάρω μικρόφωνο, δούμε προσπάθεια. Λιβάη Γκαρσία με την περιοχή θα επιχειρήσει εκεί να γυρίσει, θα πέσει στο χορτάρι. Διαμαρτυρίες εκεί, αλλά δεν υπάρχει κάτι από ό,τι τουλάχιστον βλέπω σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ήταν μια προσπάθεια η οποία έγινε για τον Παναθηναϊκό. Μια βαθιά παλιά από τον Καλάμπρια. Σε θέση έξω δεξιά κινήθηκε εκεί ο Ιταλός δεξιός αμυντικός Παναθηναϊκού. Βρήκε τον Λιβάη Γκαρσία, αυτό είχε στην πλάτη το Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Ο Γκαρσία πήγε στην περιοχή. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα και από τον Μιχαηλίδη, έπεσε στο χορτάρι. Δεν υπάρχει τίποτα. Καθαρή η φάση. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Είναι διαιτητής της απόψης αναμέτρησης με τον Ρόμπερτ Κέμπτερ και τον Νικολάη Κίμεβερ, βοηθούς επόπτες τέταρτος ο Φώτης ο Πολυχρόνης από την Πιερία. Στο βάρο Πασκάλ Μιούλερ με τον Μάρκους Έρσχαν είναι αυτοί οι οποίοι σφυρίζουν αυτή την αναμέτρηση. Στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάκουσης, Ντέστερς, Πάλμερ, Μπράουν, Κοντούρης, Ουναΐ, Λούζα, Πελίστρι, Μπινιάρης και Ραστόντερ. Ο Αζεντίν Ουναΐ με μια προπόνηση ουσιαστικά μπαίνει στην αποστολή. Απόψε θέτει ο Νίστρουπ στη διάθεση της ομάδας και τον Αζεντίν Ουναΐ. Το πιο μεγάλο και ακριβό.
8: Λόγους. Θεωρώ ναι, ότι η ψυχολογική
7: μπορεί να το δούμε να παίξει το κιόλας στη διάρκεια του αγώνα. Κάποιο χρονικό σημείο. Τσιφτσίς Μοναστηρλής, Καμαρά Τάισον, Ούγκρεσιτς, Μπάμπα, Θημιάνης, Σορετήρε, Χατζίδης, Μύθου και Μπαταούλας. Είναι οι παίκτες που είναι δίπλα στον Αλέσιο Λύση. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι φίλοι ακροατές στο δεύτερο λεπτό του. Ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο από τα αριστερά. Με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο να έχει την μπάλα, θα αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί του Ζήφκοβιτς. Θα βγάλει τον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει κάθε με στόχο και πάλι τον Κυριακόπουλο. Δυνατή παλιά την οποία θα κάνει ο Καμαρά. Ο Τιεν Καμαρά επιχείρησε να βρει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Στο τρίτο λεπτό είμαστε στο παιχνίδι, πάντα στο 0-0. Ένα μάτς το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 35.000 φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Μια βαθιά παλιά θα γίνει από τα αριστερά. Ο Κένι δεν μπορεί να φτιάξει την πορεία της μπάλας. Θα τρέξει ο Φαντρόκελεν, θα κερδίσει ένα μαρκάρισμα, θα βρεθεί στο χορτάρι. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Θα σφυρίξει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Φέλιξ Μαξιμίλιαν Σβάγερ, ο Γερμανός. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον αρχηγό της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Ολλανδό, τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι, ο οποίος είναι στην μπάλα και θα βγάλει και πάλι στον Φαντρόκελεν. Τέταρτο λεπτό. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο μας, στο 0-0, φίλοι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Ο Ντεφράι θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια με τα αριστερό στον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία θα πιάσει μια κεφαλιά μαχητική με τον Μιχαηλίδη και ο Λουστόντο θα διώξει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν να ελέγξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Κυριακόπουλο να διώξει μακριά η μπάλα ψηλά στη μεσαία γραμμή. Με τον Καμαρά και τον Ταμπόρδα. Ο Μιχαηλίδης ωραία θα κατεβάσει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ζαφίρης ο Χρήστος θα ελέγξει και θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Γύρι Παυλένκα.
8: Ο Παναθηναϊκός πιέζει ψηλά με αποτέλεσμα και οι παίκτες του Πάτου να κάνουν το ίδιο.
1: Έλα Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Γκολ στη Λιβαδιά. Γκολ στη Λιβαδιά λοιπόν. Να ο Πανετολικός που παγώνει το Λάμπρος Κατσόνης. Ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά. Ο νεοεισελθώντας ο Πόκου, ο Κάντου ο Πόκου, ο 25χρονος Γκανέζος, καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, στο πλαϊνό δίκτυ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1 με σκόρερ τον Πόκου.
1: Πολύ ωραίο το τελείωμα του παίχτη με το αριστερό. 0-1 προηγεί το Πανετολικός. Επιστρέφουμε στο ΟΑΚΑ.
7: Να
1: Γιώργο,
7: πάρουμε στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ εκτελεί ένα φάουλ με τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Μπάλα θα βγει αριστερά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα πέσει στο χορτάρι ένα δυνατό μαρκάρισμα που θα γίνει από τον Ετιέν Καμαρά. Έχουμε το φάουλ από την αριστερή πλευρά. Ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε από τον Τζότζο Κένι και τον Σερίφ Ντιάγε. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης ελέγχει. Θα βγάλει αστρά στον Πέλκα. Ο Πέλκας ο Δημήτρης κρατάει σε ένα σημείο στο οποίο θα επιχειρήσει να κάνει την προσπάθεια. Θα κερδίσει το πλάγιο, ένα πλάγιο από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ και πάλι. Προσπάθεια από τον Δημήτρη τον Πέλκα. Έπεσε στο χορτάρι ο Δημήτρης ο Πέλκα στο πλάγιο, εκτελέστηκε. Η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Πένια, καθώς εκεί δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο Ντιαγέ. Ήταν η προσπάθεια που έγινε με το πλάγιο του που εκτελέστηκε από τα αριστερά για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Πένια. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα κάνει ένα λάθος, όχι. Μπάλα θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Φάνηκε ότι κάνει λάθος στην κίνησή του, αλλά
8: πήγε να κάνει. Πήγε να κάνει γιατί πιέζει ο ΠΑΟΚ ενώ στην. Κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός μπροστά.
7: Για να δούμε την προσπάθεια με τον Ανδρέα στον Τετέ. Ο Τετέ θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα κοντράρει. Είναι out ή corner. Είναι corner για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο corner για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Είμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Φίλοι ακροατές, έχει ξεκινήσει. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό είναι στο προσκήνιο και ο Ταμπόρδα είναι πάνω στην μπάλα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Άλλος ο κόσμος είναι μέσα στην περιοχή στην εστία του Γύρι Παυλένκα. Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Κάγκο από ό,τι βλέπω και τον Καλάμπρι, όλοι οι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα φαλτσαριστά. Ο Κάγκο θα γυρίσει τον μοναδικό αμαρκάρι στο Καλάμπρια, ο οποίος ελέγχει την μπάλα ο Καλάμπρια, θα σηκώσει το κεφάλι του. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Ινιάκη Πένια, ο Πένια ο οποίος παίζει πολύ μακριά. Από την εστία του θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Αντίνο. Αντίνο θα κερδίσει με την κεφαλιά το από πουθενά. Την προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί εκεί κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ δυνατή παλιά.
8: Στο πουθενά.
7: Την οποία βεβαίως έπιασε με χωρίς κανένα πρόβλημα ο κύριος Παυλένκα. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ μια παλιά από την προσπάθεια που θα γίνει από τον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Η μπάλα θα χαθεί και πάλι σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράη και τον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει καλά. Και
8: έχει
7: κυρίως
8: την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ κάνει λάθη σε μεταβάσεις με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να έχει τον έλεγχο.
7: Ενώ θα γίνει μια προσπάθεια από τον Αντίνο, θα κάνει ένα φάουλ Αντίνο στην ενέργεια την οποία έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και Λουστόντο για να διώξουν την μπάλα. Σε ένα σημείο στο οποίο ο Σαντίνο Αντίνο επιχείρησε να πιάσει την κεφαλιά. Αλλά έκανε ένα φάουλ το οποίο σφυρίχτηκε. 8 λεπτό, Γιώργο, πρώτες εντυπώσεις.
8: Η εντυπώση είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε όπως ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά από τον ΠΑΟΚ. Έχει την κατοχή. Ο ΠΑΟΚ θέλει στην κόντρα επίθεση να περσάρει ψηλά για να βάλει δύσκολα στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός με τον αέρα του Ολυμπιακού Στάδιου της Αθήνας και με τον κόσμο μαζί του.
1: Γιώργο, για να πάμε λίγο στο Δημήτρη Λουκάκη. Έχουμε επικίνδυνο φάουλ για το Λεβαδιακό. Έλα, Δημήτρη.
2: Θα ζήταγα μικρόφωνο, αλλά περίμενα ο Γιώργος να τελειώσει γιατί έσυνο διαιτητής είναι πάνω στην μπάλα. Είναι, φανταστείτε, στο ημικύκλιο, κεντρικό άξονα της εστίας Κουτσερέγκο. Για να δούμε, ο Βίχος όχι, εκτελεί τελικά ο Κωστή. Μπάλα στο τείχος, λήξη συναγερμού, ήταν σε καλή θέση. Φανταστείτε στο κεντρικό άξονα της εστίας του Κουτσερέγκο μέσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Δεν καταφέρει ο Λεβαδιακός. 82ο λεπτό. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1 με σκόρερ τον ΟΠΟΚ.
1: Ξανά στο ΆΚΑ. Άρη, Γιώργο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο Ταμπόρδα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει μια παλιά με στόχο τον Καλάμπρια. Είναι κακή εκτίμηση ο Δημήτρης ο Γιαννούλης. Θα κερδίσει, θα βγάλει τη μεσαία γραμμή με τον Σάντα Μαρία. Τώρα το Γιαννούλη και τον Ελουστόν. Το ΠΑΟΚ ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Η μπάλα θα βγει δεξιά στον Τζότζο Κένι. Ο Κένι θα δεχτεί το μαρκάρισμα και θα βγάλει τον Ζίβκοβιτς. Ωραία. Αυτός θα πέσει πάνω του και θα κερδίσει ο Κυριακόπουλος και ο Λιβάη Γκαρσία στο χορτάρι. Παίζεται, λέει ο Σβάγκερ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο τώρα θα πέσει με δύναμη πάνω στην μπάλα. Παρακολουθεί ένα πλάγιο Αντίνο. Ήταν η προσπάθεια με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος επιχείρησε να δεχτεί την μπάλα. Εκεί δέχτηκε ένα μαρκάρισμα. Ήταν καθαρό, όπως τουλάχιστον ο Σβάγκερ έδειξε το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Από τη δεξιά πλευρά με τον Τζότζο Κέν είμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει πάντα το 0-0, φίλοι ακροατές. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες, ο Κυριακόπουλος θα κερδίσει μπάλα στον Κάγκουα. Από την προσπάθεια του Ταμπόρδα δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο ΠΑΟΚ θα φύγει στην κόντρα με τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη κρατάει τη
8: Ζαφύρης
7: μπάλα.
8: Περιμένει. Για
7: θα δώσει στο Ζαφύρη το γύρισμα. Ο Πέλκας. Ο Τάχα Άλλη μέσα στην περιοχή κρατάει. Προσπάθεια για τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
8: Ζαφύρης.
7: Η μπάλα θα χαθεί όμως από την ωραία προσπάθεια του Καμαρά και του Αντίνο. Ο Αντίνο θα κερδίσει. Θα πέσει στο χορτάρι. Ένα μαρκάρισμα από τον Χρήστο το Ζαφύρη. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ήταν η ενέργεια με τον Χρήστο το Ζαφύρη, τον Πέλκα. Ο Πέλκας γύρισε στον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη επιχείρησε να βρει τον Χρήστο το Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης Δεν μπορείς να βρει την
2: Άλεξης μπάλα, μέσα στην περιοχή, έκανε... Άλεξης στην περιοχή, σουτ, δοκάρι, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να διπλασιάσει τα τέρματά του στο 83ο λεπτό. Ήταν ο Άλεξης, φίλες και φίλοι, ο Κώστα Άλεξος, ο Σέρβος, ο 26χρονος, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, γύρισε, σουτάρι και σιρτάκι η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Βραζιλιάνου, πολιτογραφημένου Γάλλου, Άνακερ. 2-0 δεν έγινε, 1-0 λοιπόν παραμένει το σκορ για τον Πανετολικό.
1: Έτσι όπως πήγε το σουτ Δημήτρη, θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή βρήκε στην εσωτερική πλευρά της.
7: Με τον Αντίνο Παναθηναϊκός και τον Τετέ, για να δούμε την προσπάθεια. Ο Τετέ θα παίξει με τον Κυριακόπουλο και πάλι μπάλα στον Κάγκου, έξω περιοχή του ΠΑΟΚ, η παίκτος του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Με τον Καμαρά να ελέγχει, να βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Παναθηναϊκός έχει το ρυθμό. Σεντράρι χαμηλά ο Καλάμπρια, ωραία θα διώξει η αμυντική του ΠΑΟΚ εκεί μακριά. Με τον Ελουστόντο η μπάλα θα φτάσει στον Πένια. Ο Πένια ο οποίος θα φύγει μακριά από τη γραμμή της περιοχής του. Με τον Φαν Ντρόκελεν και τον Κάγκουα προσπαθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να κατεβάσουν την μπάλα. Αντίνο θα γυρίσει, ο Αντίνο θα κάνει μια τρίπλα. Θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει έξω από την περιοχή. Ταμπόρδα, Κάγκουα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όλα αυτά περιφερειακά της εστίας του Παυλένκα. Ο Κάγκουα με τον Καμαρά. Φίλοι ακροατές, 4 σπορ στο 11ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει την μπάλα και τώρα έχει τον Ντεφράι. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μπει με αξιώσεις μέσα στην περιοχή. Ο Καμαρά κρατάει στον Ταμπόρδα, ο οποίος αν γυρίσει είναι ξεμαρκάριστος, θα το κάνει ο Ταμπόρδα. Θα σεντράρει, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, Παυλέκα απομακρύνει. Τεράστια ευκαιρία να κάνει το 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη Γκαρσία. Ήταν η προσπάθεια
8: στο 12ο λεπτό,
7: η οποία έγινε για τον Παναθηναϊκό στο 12ο λεπτό. Άλεξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά και τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα μπήκε από θέση μέσα αριστερά. Γύρισε την μπάλα η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία. Ήταν σωστά τοποθετημένος ο Παυλένκα στη γωνιά του. Απομάκρυνε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι στο προσκήνιο με τον Κάγκουα τώρα.
8: Και ωραία σέντρα από τον Ταμπόρδα.
7: Με το εξωτερικό, έτσι. Ναι. Με τον Κάγκουα τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά σε αυτό το παιχνίδι και τον Αντίνο. Αντίνο η μπάλα θα κοντράρει, θα φύγει τελικά πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τη σύμφωνη γνώμη και του επόπτη αλλά και του διαιτητή Σβάιερ. Ήταν η κεφαλιά με τον Λιβάη. Ήταν σωστά όμως τοποθετημένος ο Παυλένκα. Απομάκρυνε την μπάλα, Γιώργο, στο 12ο λεπτό.
8: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο και κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα, ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει τα πατήματά του. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ που προσπαθεί, αλλά δεν βγαίνει, δεν έχει βγάλει ούτε μία τελική. Από την άλλη πλευρά προσπαθεί να διαφυλάξει την αιστεία του. Φυσικά ήταν και ο Παυλένκα, ο οποίος αυτή τη στιγμή στο 12ο λεπτό απέκρουσε και έτσι σώθηκε ο ΠΑΟΚ από σίγουρο γκολ.
7: Ξεκινήσει αρκετά καλά ο Παναθηναϊκός, κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας. Ελέγχει το ρυθμό στη μεσαία γραμμή και έχει πολύ καλή κυκλοφορία. Αλλάζει την μπάλα από εκεί και πέρα στην πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια τελική, την οποία δημιούργησε με τη σέντρα του Ταμπόρδα. Η μπάλα έφτασε στο ύψος μικρής περιοχής, έπιασε την κεφαλιά ο Λιβάη. Ήταν σωστά όμως ο Παυλένκα. Ο Γύρι Παυλένκα, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Δημήτρη τον Γιαννούλη να προσποιείται. Θα βγάλει σε ένα σημείο Ζαφύρης. Η πάσα με στόχο τον Πέλκα. Απομακρύνουν εκεί οι αμυντικοί.
8: Δεν βγήκε για τον Ζίφκοβιτς, γιατί περίμενε έτοιμος να.
7: Και ο Πέλκας ήταν εκεί. Και ο Ζαφύρης και ο Πέλκας. Ο Ζίφκοβιτς ήταν από την αριστερή πλευρά. Θα γίνει η προσπάθεια με τον Κυριακόπουλο και τον Ζίφκοβιτς. Μάχονται εκεί οι δύο παίκτες. Κερδίζει ο Κένι. Η μπαλιά με στόχο τον Ζαφύρη, ένα πρώτο κοντρόλ, ένα δεύτερο Κάγκουα. Το κόρνερ είναι για τον ΠΑΟΚ από τη δεξιά πλευρά, με την σύμφωνη γνώμη και του Σβάιερ και του Κέμπτερ, του βοηθού και του διαιτητή. Στο 14 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο, φίλοι ακροατές. Παραμένει πάντα το 0-0. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο τελικά. Όχι, έχουμε out.
8: Το VAR λέει όχι κόρνερ.
7: Ναι. Υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες εδώ από τον Κάγκουα που ήταν κοντά στη φάση. Τελικά θα πάρει πίσω την πρώτη απόφαση την οποία είχε και ο διαιτητής και ο επόπτης. Η μπάλα είναι έξω. Ελεύθερο με τον Πένια και τον Φαν Ντρόκελεν για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Τριφυλλιού. Αρέσκονται πολύ σε αυτή τη διαδικασία του build-up να μεταφέρουν την μπάλα από τις πίσω γραμμές. Με την προσπάθεια τώρα του Κυριακόπουλου. Κυριακόπουλος κρατάει. Θα κάνει μια βαθιά μπαλιά ο Κυριακόπουλος στο πουθενά, σε ένα σημείο στο οποίο ο Παυλένκα ελέγχει για τον ΠΑΟΚ και κρατάει την μπάλα. Γιώργο.
8: Νομίζω ότι στο corner εκεί πέρα ο επόπτης ήταν μπροστά και δεν το είδε. Γιατί έκανε, πήγε να περάσει την μπάλα, αλλά δεν χτύπησε ούτε στο πόδι του Κάγκουα. Και έτσι νομίζω ότι είχε δίκιο ο παίκτης του Παναθηναϊκού για να γίνει το VAR. Γενικά βλέπω τον ΠΑΟΚ να βγαίνει λίγο, να ξεμητάει δηλαδή από την αιστεία του Παυλένκα και να βγαίνει με αξιώσεις και παίρνοντας ο ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά εκεί που είναι ο Τάχα Άλλη. Και παίρνοντας με τον Πέλκα, δίνει χώρο στον Ζαφίρη, έτσι ώστε να μπορέσει να, Ζαφίρη, να μπορέσει να κάνει τη ζημιά. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός
7: είναι επικίνδυνος. Τα πόρτα, Τετέι, θα βγει στην κόντρα ο Τετέι, ένας μένα, για να δούμε το Τετέι, θα περάσει. Ένα μαρκάρισμα, ο Κάγκο σουτάρει έξω η μπάλα. Εδώ θα έχουμε κάρτα, κόκκινη κάρτα. Έχουμε κόκκινη κάρτα για τον ΠΑΟΚ με τον Αρτς Ελουστόντο, νομίζω δικαιολογημένη, γιατί ήταν τελευταίος παίκτης ο Τετέι. Μετά την ωραία προσπάθεια του Ταμπόρδα, κάνει την κάθετη πάσα, θα φύγει στην κόντρα, περνάει στο ένας εναντίον ενός τον Ελουστόντο, Ελουστόντο τον μαρκάρει, άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής, να δει πώς θα εξελιχθεί η φάση στην εξέλιξή της. Κόκκινη κάρτα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει νωρίς-νωρίς με 10 παίκτες σε αυτό το παιχνίδι απόψε. Γιώργο, νομίζω είναι δικαιολογημένη η κάρτα η κόκκινη, όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε η φάση, γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες από τώρα δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση αυτή, αλλά πήγε κατευθείαν ο διαιτητής, ήταν κοντά ο Σβάιερ, ήταν ξεκάθαρη η φάση, έφευγε ο Τετέι μόνος αμαρκάριστος, ξεπέρασε και τον Λουστόντο, έφτανε τέτα τέτ. Εδώ θα δούμε ξανά
8: εδώ
7: την
8: τι...
7: προσπάθεια, θα κάνει το λάθος ο Μιχαηλίδης εκεί στην εκδίμηση, ο Τετέι περνάει, θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα, κόκκινη κάρτα στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η προσπάθεια αυτή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ανδρέας Τετέι, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια, πέρασε τον Ελουστόντο, επιχείρησε να μπει στην περιοχή. Άφησε ο διαιτητής το παιχνίδι να εξελιχθεί. Άφησε το πλεονέκτημα ο Κάγκουα, σούταρ, η μπάλα έφυγε έξω. Αλλά από εκεί και πέρα γύρισε τη φάση μετά πίσω και έδειξε αυτή την κόκκινη κάρτα με παίκτη λιγότερο ΠΑΟΚ από το 15. Γιώργο.
8: Θα κάνει αλλαγή ο.
7: Θα κάνει αλλαγή ο Λυσί.
8: Ο Λυσί, βέβαια, αφού θα βάλει την διάδοση που θα χρησιμοποιήσει.
7: Βλέπω τον Μπαταούλα.
8: Τον Μπαταούλα θα βάλει, διότι αυτή τη στιγμή έμεινε με ένα μπακ. Έμεινε με τον Μιχαηλίδη. Το λάθος του Μιχαηλίδη κοστίζει για τον Ωστότο. Είναι μια ακόμη φορά. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει, όπως και με τον Τέιλορ που αποβλήθηκε τελευταίο λεπτό στον αγώνα κυπέλλου με τον Όφη. Έτσι και τώρα, από ένα λάθος του Μιχαηλίδη, δίνει την ευκαιρία του Παναθηναϊκού να έχει αριθμητική υπεροχή.
7: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε στο 17 τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τώρα θα γίνει αλλαγή, να δούμε ποιος θα φύγει.
8: Ο 18χρονος Μπαταούλας.
7: Μπαταούλας θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ο Σβάιερ.
2: Να διακόψω λίγο, Άρη.
7: Θα γίνει αλλαγή. Έλα, έλα, Άρη, ναι, και έχουμε φάουλ εδώ, Δημήτρη.
2: Μια και γίνεται η αλλαγή, έχουμε επικίνδυνο φάουλ. Ναι, φαντάσου ναι, ένα μέτρο. Ένα μέτρο από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Παίρνει ο Βίχος τα βήματα, σουτάρει και πάλι στο τείχος η μπάλα. Λήξη συναγερμού στο πρώτο.
7: Η
2: από
7: αλλαγή
2: τα 4
7: γίνεται
2: λεπτά
7: εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ από τα αριστερά με τον Ταμπόρδα και τον Κυριακόπουλο πάνω στην μπάλα. Ο Πέλκας είναι αυτός ο οποίος έφυγε από το παιχνίδι. Ο νεαρός ο Μπαταούλας, ο 18χρονος, ο Δημήτρης ο Μπαταούλας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 18 είμαστε. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ το οποίο απέφερε και την κόκκινη κάρτα για τον Ελουστόντο, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Εκτελείται από τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα στο τείχος. Η μπάλα φτάσει στον Ταμπόρδα. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα φτάσει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα ελέγχει. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Εκεί όπου ο Καλάμπρια και με τον Κάγκουα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πει αρκετά καλά σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε τον Κάγκουα, ο οποίος κρατάει στη μεσαία γραμμή. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα με τον Ζήφκοβιτς. Αφήνει ο διαιτητής το πλεονέκτημα. Ο Καμαρά θα βγάλει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα δεχτεί το μαρκάρισμα φάουλ από την ενέργεια που έγινε από τον Δημήτρη τον Γιαννούλη με πάρα πολύ δύναμη. Έπεσε πάνω στον Βιθέντε Ταμπόρδα και έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, ο Ταμπόρδα είναι στο χορτάρι. Έχουμε το φάουλ στο 19ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο ΠΑΟΚ παίζει με παίκτη λιγότερο με την αποβολή του Ελουστόντο, ο οποίος έφυγε μετά το δυνατό σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ανδρέας Τετέι. Τελευταίος παίκτης ο Τετέι, αν περνούσε εκεί, έβγαινε τέτα τέτ με τον Γύρι Παυλένκα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ το οποίο είναι την εκτέλεση τώρα η πράσινη. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Ταμπόρδα, αλλά είναι και ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Κάγκουα. Κάγκουα έχει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ο Κάγκουα θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Ταμπόρδα. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή και προ την αιστεία του Παυλένκα. Ο Ταμπόρδα κρατάει. Ωραία προσπάθεια. Ταμπόρδα με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη λίγα μέτρα πιο πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει δίπλα τον Καμαρά. Θα του δώσει τώρα την μπάλα. Ο Ετιέν Καμαρά θα σηκώσει. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Η μπάλα θα περάσει. Όχι, απομακρύνει ωραία ο Κένι. Ο Ζήφκοβιτς πιο μακριά. Ο Φαντρόκελεν μπροστά από τον Εντιαγέ. Ο Κένι με τον Ζήφκοβιτς. Ενώ έχουμε offside την προηγούμενη προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιώργο.
8: Ο Αλέσιο Λύση θυσίασε τον ηγέτη του στα τελευταία παιχνίδια, τον Δημήτρη Πέλκα, για να χρησιμοποιήσει τον Δημήτρη Παταούλα, ένα παίκτη 18 χρονών, ο οποίος έχει ύψος 95-97, ένα παίκτη δυνατό παιδί, ένας παίκτης που είναι από τα μικρά του ΠΑΟΚ που ξεπίδησε, αλλά Πιστεύω τώρα η αριθμητική υπεροχή ίσως ευνοήσει το Παναθηναϊκό. Ο Πάουκ στην κόντρα επίθεση θα προσπαθήσει να κάτι να προσπαθήσει, αλλά ο Παναθηναϊκός, βλέπω και δύο παίκτες του Παναθηναϊκού να ετοιμάζονται για αλλαγή.
7: Θέλει... Το συνηθίζει αυτό ο Νίες. Το ψυχό είναι τους παίκτες αρκετά νωρίς και μπορεί η αλλαγή να γίνει.
8: Ίσως θέλει τώρα αυτή τη στιγμή να κάνει.
7: Και στο 70.
8: Δεν οπότε... νομίζω να θα βάλει κι άλλον επιθετικό ο Παναθηναϊκός έτσι ώστε να.
7: Πόσο θα βάλει, αφού έχει ήδη Τετέι και Ντέσσερ. Και λέω και λίγο.
8: Θα βάλει και τον Ντέσσερ.
7: Για να δούμε
1: λοιπόν,
7: το
1: 0-0 παραμένει άριστο ο ΑΚΑ αυτή την ώρα. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο στο Δημήτρη Λουκάκη. Λιγότερο από μισό λεπτό για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό Δημήτρη και τι εντυπώσει ταυτόχρονα.
2: Ο Πανετολικός προηγείται 1-0 με το σούτ, αυτό το όμορφο σούτ με εσωτερικό φάλτσο του Οπόχου. Στο 77ο λεπτό, 25χρονος Γκανέζος έβαλε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Άνακερ. Να τώρα στην κοντρά επίθεση και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα περνάει τους πάντες. Πλασάρει ο Πόκου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αγρινίου. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκανέζος χρήζεται για δεύτερη φορά σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι. 2-0 λοιπόν, ο Πανετολικός κλειδώνει στο τελευταίο ουσιαστικά λεπτό του αγώνα. Κλειδώνει τη νίκη. Μέχρι στιγμής αυτή η νίκη φέρνει την ομάδα του Αγρινίου στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Υπάρχουν βέβαια παιχνίδια σε εξέλιξη και είναι το ντέρμπι. Και βέβαια τον Λεβαδιακό τελευταίο δεν έχει στα 3 παιχνίδια νίκη ακόμη η ομάδα της Λεβαδιάς. Αυτή και ο Αστέρας Τρίπολης 0 βαθμούς. Κίτρινη κάρτα δείχνει ο διαιτητής στο Μπρέκου, ο οποίος για τους πανηγυρισμούς. Περιμένουμε λοιπόν πιθανότατα, Άγγελε, φίλες και φίλοι, με το που θα γίνει σέντρα, ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Αλέξανδρος Χατζηκοντζιάννης του Συνδέσμου Ηπείρου, θα σφυρίξει και τη λήξη του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής, μπήκε από τον, ήρθε από τον πάγκο ο Γκανέζος ο Πόκου, σημείωσε 2 γκολ σε αυτό το 2-0 του Πανετολικού εδώ μέσα στο Λάμπρος Κατσόνης επί του Λεβαδιακού. Σφυρίζει, τίποτα περισσότερο, ευχές να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Στο ΆΚΑ, Άρη Γιώργο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μετά την προσπάθεια την οποία έκανε ο Ταχάλη. Επιχείρησε να μπει στην περιοχή. Εκεί διαδοχικά τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού τον έκλεισαν. Ο Καλάμπρια δέχτηκε την μπάλα. Επιχείρησε να κάνει μια προσπάθεια. Έπεσε πάνω στον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Έκανε ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο σφύριξε ο Σβάγερ που ήταν κοντά στην νέα φάση. Είμαστε στο 23. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο. Θα γίνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς θα γυρίσει στον Κένι. Ο Κένι κρατάει σε ένα σημείο στο οποίο θα παίξει με τον Χρήστο τον Ζαφίρη. Ο Ζίφκοβιτς και ο Ζαφίρης, ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα ο Ζαφίρης. Ο Καμαρά όμως θα βάλει το πόδι του και θα κερδίσει σε 2 χρόνους. Η μπάλα θα φτάσει στον Ταμπόρτα. Ταμπόρτα κρατάει. Θα βγάλει στον Τετέι, ο οποίος έχει πιστοχωρήσει από θέση μέσα αριστερά. Τετέι έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Τετέι την κρατάει. Επιχειρεί εκεί να περάσει ο Τετέι με πολύ ωραίο τρόπο. Θα περάσει το Ζαφίρη ο Τετέι. Και δεύτερη ενέργεια από τον Τετέι. Για να δούμε. Τρομερή ενέργεια. Ο Τετέι στο Λιβάη μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Λιβάη. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Παβλέκα μπλοκάρει. Έχει κάνει μια απίστευτη προσπάθεια ο Τετέι. Έχει πάρει την μπάλα και έχει περάσει όποιον βρει μπροστά του. Βγαίνει μέχρι την θέση εξ αριστερά στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη γυρίζει όμως. Είναι πολύ καλά τοποθετημένος ο Παβλέκα για μια ακόμη φορά και μπλοκάρει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Χρήστο τον Ζαφίρη. Μια παλιά με στόχο τον Εντιαγέ. Εκεί θα κόψουν ο Καμαρά. Με δεύτερη ενέργεια, ωραία, θα κόψει ο Καμαρά. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο πριν προλάβει ο Ζίφκοβιτς να πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Κυριακόπουλος περνάει τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τετέι με τον Κυριακόπουλο. Ο Τετέι κρατάει. Επιχειρούν εκεί να παίξουν τον αδίο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κένι θα κόψει. Μπάλα θα κοντράρει. Θα φτάσει στον Αντίνο. Αντίνο θα παίξει με τον Τετέι. Τετέι κρατάει. Και πάλι στον Αντίνο. Επιχειρεί ο Αντίνο να μπει στην περιοχή. Κόντρα με τον Ζαφίρη. Φοβερή τρίπλα πάνω στο Ζαφίρη. Ο Αντίνο θα πέσει στο χορτάρι. Παίζεται, λέει ο Σβάιερ. Στην προσπάθεια που έκανε και ο Χρήστος ο Ζαφίρης με τον Αντίνο. Είχε οπισθοχωρήσει ο Έλληνας διεθνής χαφ του ΠΑΟΚ. Έκοψε καθαρά την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά. Ένα πλάγιο το οποίο θα δώσει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Τζότζο Κένι για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 25ο λεπτό. Σε ένα σημείο στο οποίο ο ΠΑΟΚ τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του με τον Τζότζο Κένι και τον Ντιαγέ. Ο Κυριακόπουλος θα κόψει. Ο Αντίνο με τον Τετέι και πάλι ο Αντίνο. Η προσπάθεια του Γιαννούλη, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Ήταν ωραία ο Δημήτρης Γιαννούλης, έβαλε το πόδι του και έκοψε την μπάλα, εκτελέστηκε το πλάγιο. Με τον Κυριακόπουλο και τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, ωραία το 1-2. Μέσα στην περιοχή οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αντίνο να κρατάει τώρα την μπάλα. Αντίνο θα γυρίσει στον Κυριακόπουλο. Έχει χώρο να σεντράρει. Θα το κάνει. Ωραία ο Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα περάσει. Δεν μπορεί εκεί να πιάσει την κεφαλιά. Ο Ντεφράι που έχει προωθηθεί. Κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Καμαρά. Καμαρά. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του Πάγου με τον Παναθηναϊκό να γίνεται πιεστικό σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Φίλοι ακροατές, Ερασπόρ. Είμαστε στο 25 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ταμπόρδα έξω από την περιοχή. Ο Ταμπόρδα θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο έχει να αντιμετωπίσει τα αντίθεση του Αχάλη. Κυριακόπουλο σεντράρει μια κεφαλιά που θα γίνει μπάλα. Κοντράρι. Φάουλ επιθετικό η προσπάθεια του Λιβάη Γκαρσία. Νομίζω σωστά, γιατί έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Γιώργο.
8: Παίζει ο Παναθηναϊκός περισσότερο από αριστερά με σέντρες για να ξεδετερώσει τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, αφού έχει τον Μιχαηλίδη και τον Μπαταούλα. Αλλά σωστά τοποθετημένοι και οι δύο παίκτες αυτή τη στιγμή, όπως και ο Παυλέγκα, είναι σε καλή μέρα μέχρι τώρα. Και έτσι αποσοβήθηκε και το μοιραίο για τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Αν πετύχει κάτι, κάποιο λάθος του Παναθηναϊκού. Και γενικά ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς είναι ο παίκτης ο οποίος προσπαθεί να φέρει τους παίκτες, αυτούς που έμεναν, τον Τάχα Άλλη και τον Ζαφίρη, στην επίθεση για να πετύχουν κάτι για τον ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού.
7: Για να δούμε την προσπάθεια. Κατά τη μεσαία γραμμή τώρα ο Φαντρόκελεν για τον Παναθηναϊκό ελέγχει την μπάλα. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Η μπάλα θα κοντράρει. Πάνω στην προσπάθεια που έκανε ο Ζαφίρης θα φτάσει χωρίς κανένα πρόβλημα στον Γιούρι Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα ο οποίος μπλοκάρει αυτή την ενέργεια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Μέσα στο 27 ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Παίζει με παίχτη παραπάνω. Δεν μπαίνει όμως με ευκολία στην περιοχή του Παυλέγκα. Γι' αυτό του έχει δημιουργήσει ένα θέμα. Κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι παίχτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν περιφερειακά τη περιοχή του ΠΑΟΚ να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να φτάσουν κοντά στην δημιουργία ευκαιριών. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια τώρα με τον Ντεφράι και με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί εκεί μπροστά του ελεύθερο. Θα δει τον Φαντρόκελεν. Αργά αργά οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίρνουν μέτρα στο γήπεδο με τον Κάγκουα και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει δίπλα τον Αντίνο και τον Κάγκουα. Κρατάει την μπάλα ο Κυριακόπουλος. Προτιμάει τον Καμαρά. Καμαρά θα γυρίσει γύρω από τον άξονα του. Θα δώσει τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός φύγει τη θηλιά στο λαιμό του ΠΑΟΚ σιγά σιγά με διπλή ζώνη άμυνας. Ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή προσπαθεί να μην επιτρέψει στους παίκτες του Παναθηναϊκού να βρουν χώρο να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Η προσπάθεια με τον Φαντρόκελεν τώρα αριστερά θα παίξει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Έχει μπροστά τον Ζήφκοβιτς. Η μπάλα βγει στον Καμαρά. Μαρκάρεται από τον Ζαφίρη. Ζαφίρης προσέχει εκεί και έχει επιστοχωρήσει και ο Ντιαγέ. Ο Ντεφράι θα παίξει με τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κάθετα στον Κάγκουα. Κάγκουα έξω περιοχή κρατάει. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κάγκουα, Κυριακόπουλος και Αντίνο τώρα. Αποθέσει μέσα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Μπροστά του είναι ο Ζήφκοβιτς. Αντίνο θα τριπλάρει. Μία δεύτερη φορά θα κάνει. Μία σέντρα. Δεύτερο δοκάρι το γύρισμα. Η μπάλα έχει φύγει έξω. Μετά το γύρισμα το οποίο επιχείρησε να κάνει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην προσπάθεια του Σαντίνο Αντίνο. Είναι πασιφανές ότι ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργεί προϋποθέσεις κατοχής της μπάλας, αλλά δεν μπορεί να φτάσει με αξιώσεις σε αυτό το χρονικό σημείο περιφερειακά της εστίας του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά δεν δημιουργεί την τελική προσπάθεια έτσι ώστε να κάνει τη φάση. Έλα, Γιώργο.
8: Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να παίξει από αριστερά, συνέχεια με σέντες. Με αποτέλεσμα, ο Λύση έβαλε και τον αποστεχωρεί πίσω. Ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς να βοηθάει τον Κέννη, με αποτέλεσμα αυτή τη δύο περιπτώσει ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να βγάλει αυτό που ήθελε, δηλαδή να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή.
7: Επιχείρησε την προηγούμενη στιγμή να το κάνει με τον Λιβάη Γκαρσία κάθετα, αλλά ο Γκαρσία δεν μπόρεσε εκεί να τελειώσει την προσπάθεια. Ενώ τώρα θα γίνει μια ενέργεια από τα αριστερά με τον Ταμπόρδα και τον Γιαννούλη. Το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ήταν η προσπάθεια με τον Καλάμπρια και τον Ταμπόρδα από τη δεξιά πλευρά. Ο Γιαννούλης έβαλε ωραίο το κορμί του και έρθει στο πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο το εκτέλεσε. Η μπάλα θα γυρίσει λίγο με τραπεζοπίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ντιαγέ. Η μπάλα θα περάσει στην προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Ντιαγέ. Ο Πένια θα γυρίσει με την ενέργεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι και τον αρχηγό του Παναθηναϊκού απόψε, τον Ολλανδό, τον Στέφαν Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έχει χώρο να κινηθεί. Μια βαθιά παλιά σε θέση εξω αριστερά. Κινείται ο Σαντίνο Αντίνο. Ωραία παλιά και ωραίο κοντρόλ από τον Αντίνο. Κατεβάζει την μπαλά. Έχει μπροστά τον Κένι. Ο Αντίνο θα μπει στην περιοχή τώρα. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλο. Η κεφαλιά γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! Ο Παναθηναϊκός λύνει τον γόρδιο δεσμό με το επιθέτε Ταμπόρδα ξανά. Για μια ακόμη φορά ο Ταμπόρδα με το κεφάλι, όπως το έκανε μέσα στην προηγούμενη αγωνιστική, ο Ταμπόρδα σκοράρει, όπως έγινε και με την νίκη Βόλου, γίνεται και απόψε. Μόνος αμαρκάριστος, μία, δύο, τρεις φορές η σέντρα η οποία θα βγει στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Ταμπόρδα εκμεταλλεύεται το κενό, θα σηκωθεί μόνος αμαρκάριστος, θα πιάσει την κεφαλιά, θα παραβιάσει την εστία του ΠΑΟΚ. Στο 21ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Δεν μας έχει συνηθίσει να σκοράρει με το κεφάλι. Ο Ταμπόρδα θα το κάνει για μια ακόμη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα χρήζεται σκόρερ και βάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά σε αυτό το απόψινο παιχνίδι. Γιώργο.
8: Κοίταξε να δεις, ένα γκολ το οποίο έγινε μετά από λάθος τοποθέτηση και του Μιχαηλίδη και του Γιαννούλη, έδωσε την ευκαιρία στον Ταμπόρδα να αποφεληθεί, γιατί οι δύο παίκτες δεν συντονίστηκαν, δεν συγχρονίστηκαν. Ο Παταούλας ήταν πιο μπροστά. Έτσι το ήταν μοιραίο να πετύχει ένα εύκολο γκολ, να βγάλει φωτογραφία δηλαδή τον Παβλένκα. Ένα εύκολο γκολ που θα έπρεπε να αποσωβηθεί από τον ΠΑΟΚ.
7: Ήταν ωραία προσπάθεια η οποία έγινε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ από ό,τι βλέπω είναι καθαρή η φάση. Ο Ταμπόρδα έμεινε μόνος ο μαρκάριστος, γιατί με Λιβάη Γκαρσία και με Τετέ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΠΑΟΚ, είχαν το νου τους να μπορέσουν να μαρκάρουν ή τον Τετέ ή τον Λιβάη Γκαρσία. Ήρθε τρέιλερ ο Ταμπόρδα στην καρδιά της άμυνας και σκοράρει, κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 21ο λεπτό.
8: Τον μαρκάριζαν με τα μάτια τον μαρκάριζαν.
7: Ο Τετέι τι θα κάνει εκεί, θα κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Ο Τετέι, η μπάλα θα περάσει έξω μακριά από τα δοκάρια της δέσης του Παβλένκα. Ήταν μια φάση την οποία τη συζητούσαμε, το έλεγες και πριν, ότι ο Παναθηναϊκός επιχειρούσε με σέντρες.
8: Από αριστερά, από αριστερά.
7: Μία, δύο, τρεις, πέντε φορές.
8: Ναι, αλλά στιγμή... η τοποθέτηση δεν είναι κάθε στιγμή, η τοποθέτηση και η φωτογραφία ήταν εκεί. Το γκολ που έβαλε ο Παναθηναϊκός έπρεπε και ο Γιαννούλης και ο Μιχαηλίδης να δούνε πού βρίσκεται ο παίκτης. Μόνο ο Παταούλας κοιτούσε για τον παίκτη που βρίσκεται. Οι άλλοι δύο βλέπανε, αλλά σαν φωτογραφία, ότι είναι μια φωτογραφία του παίκτη του Παναθηναϊκού. Εύκολο γκολ για τον Παναθηναϊκό, προς τα Παναθηναϊκός είναι μείον.
7: Παναθηναϊκός ο οποίος είναι καλύτερος στα 32 λεπτά, έχει καταφέρει να επιβάλλει πλήρως το ρυθμό του, έχει την κληροφορία της μπάλας, επιχειρούσε, είπαμε, προϋποθέσεις επιθετικής λειτουργίας περιφερειακά της περιοχής του ΠΑΟΚ σε όλη τη διάρκεια, στα 32 αυτά λεπτά του παιχνιδιού. Κατάφερε να έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του. Αυτό μετουσιώθηκε σε ένα γκολ το οποίο πετυχαίνει τώρα με το Βιθέντε Ταμπόρδα. Δεν είναι, ξέρεις, σύνηθες το φαινόμενο ο Ταμπόρδα να σκοράρει με το κεφάλι. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει μετά από λίγες μέρες. Το έκανε στο παιχνίδι με την νίκη Βόλου, αλλά ήταν πολύ καλή η τοποθέτηση του Ταμπόρδα, ο οποίος ήρθε σαν τρέιλερ μέσα στην περιοχή και σκόραρε και κατάφερε να βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά στο 32. 1-0. Προηγεί το Παναθηναϊκός, για να δούμε την προσπάθεια τα οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ από τα δεξιά με τον Τζότζο Κένι. Είναι κακή εκτίμηση στο φάουλ το οποίο θα κάνει. Μια βαθιά παλιά μέσα στο γοντόν Τετέι. Η μπάλα θα περάσει. Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία θα μπει στην περιοχή. Ο Γκαρσία, η ενέργεια θα πέσει στο χορτάρι. Γκαρσία. Δεν υπάρχει κάτι. Έκοψε καθαρά.
8: Διόρθωσε. Όχι, γεννούσε ο Μιχαηλίδης.
7: Ο Μιχαηλίδης, συγγνώμη.
8: Διόρθωσε το λάθος που έκανε ο Μιχαηλίδης νωρίτερα. Όπως έκανε και το λάθος. Ναι. Όχι, το λάθος που έκανε ο ίδιος τώρα. Και πήγε να αποφεληθεί και το διόρθωσε. Ενώ προηγουμένως δεν διόρθωσε το λάθος.
7: Γιατί αν έβγαινε εδώ ο Λιβάη Γκαρσία και περνούσε, θα ήταν τέτα τέτ με τον Παβλένκα. Θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Γκαρσία να παραβιάσει την εστία του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι καταιγιστικός σε αυτά τα λεπτά. Για να δούμε τον Κάγκουα. Κάγκουα, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ο Κάγκουα θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα πέσει το χορτάρι. Δεύτερη προσπάθεια. Ο Ζίβκοβιτς, ο Σβάγερ λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Τάχα Άλλη από τα αριστερά κρατάει την μπάλα για να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Η μπάλα θα βγει στη μεσαία γραμμή. Η προσπάθεια. Ο Κυριακόπουλος, ωραία ενέργεια από το Ζαφύρι. Ο Ταμπόρδα θα πέσει με δύναμη, θα χάσει όμως με την ωραία ενέργεια του Χρήστου του Ζαφύρι. Η μπάλα θα βγει αριστερά. Σε μια ενέργεια την οποία θα κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς θα παίξει κάθε με το Ενδιαγέ. Ενδιαγέ θα κάνει ένα κοντρόλ, αλλά έχει πολλούς παίκτες στην πλάτη του εκεί. Έξω περιοχή με τον Ζαφύρι. Ωραία ενέργεια του Ζαφύρι. Για να δούμε. Ενδιαγέ μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Η μπάλα θα φύγει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ωραία προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες
8: για πέναλτι
7: εκεί. Για να δούμε. Αλλά είδα το Σβάιερ ήταν κοντά στη φάση.
8: Καλά, το ΒΑΡ θα δούμε αν θα δείξει.
7: Και είπε, παίζεται και έδειξε κατευθείαν κόρνερ. Για να δούμε. Τη φάση αυτή είναι καθαρά, θα βγει, η μπάλα φεύγει, δεν ξέρω. Την μπάλα βρήκε, λέει ο Σβάιερ, είναι κόρνερ. Την μπάλα βρήκε, κάνει ξεκάθαρα την κίνηση αυτή ο Σβάιερ. Έχοντας την εικόνα, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με την προσπάθεια του Φαντρόκενεν. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Με το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, με τον Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να απειλήσει σε αυτό το χρονικό σημείο. Εκτελείται κεφαλιά, η μπάλα έξω. Ωραία προσπάθεια.
8: Η οποία είναι
7: με τον Μπαταούλα. Κεφαλιά, σηκώθηκε ο Μπαταούλας πολύ δυνατά στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού και στην κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε έξω. Η φάση καταγράφεται για τον ΠΑΟΚ στο 35, φίλε ακροατές Σπορ. Ήταν η εκτέλεση κόρνερ από τον Ζίφκοβιτς από θέση μέσω αριστερά. Ο Μπαταούλας σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά από όλους, έπιασε μια δυνατή κεφαλιά. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του. Η μπάλα έφυγε ψηλά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Πένια. Η φάση αυτή για τον ΠΑΟΚ στο 35 του παιχνιδιού. Γιώργο.
8: Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ μετά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Μετά το 1-0 του Παναθηναϊκού θα βγει μπροστά. Φυσικά θα προσπαθεί να κοιτάξει και πίσω τα όπισθεν, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες, διότι αριθμητικά δεν είναι, λείπει ο ηγέτης του, ο παίκτης ο οποίος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είναι αυτός που τον έβαλε στις νίκες. Οπότε πρέπει να παίξει διαφορετικά. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Ζαφίρι να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και τον Ντιαγέ να προσπαθεί να αξιοποιήσει. Τώρα βλέπουμε τον Αντρία Ζήφκοβιτς να πάει από αριστερά και δεξιά τον Αχάλη.
7: Για άλλη μια προσπάθεια με τον Ταμπόρτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρτα θα γυρίσει τον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει, θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιχειρούν τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιθετικής λειτουργίας με τον Νταβίδε Καλάμπρια. Καλάμπρια θα σεντράρει. Χαμηλά η σέντρα του Καλάμπρια. Το κόρνερ είναι για τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν καλή η σέντρα για τον Καλάμπρια. Η μπάλα ήταν κοντή, χαμηλή η πάσα την οποία έκανε ο δεξί ως μπακάφ Ιταλός του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πέρασε. Το κόρνερ είναι για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 36 του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Με τον γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα από το 29 με κεφαλιά για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Έτοιμος να το εκτελέσει όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παυλένκα. Με εξαίρεση τον Κάγκουα και τον Καλάμπρια, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων είναι μέσα στην περιοχή του Παυλένκα. Εκτελεί το κόρνερ ο Ταμπόρδα φαλτσαριστά. Μέσα στην περιοχή μια κεφαλιά του Λιβάη. Η μπάλα θα περάσει, ευκαιρία. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ, το οποίο καταγράφεται από την προσπάθεια την οποία έκανε ο Λιβάη Γκαρσία να πάρει καλύτερη θέση μέσα στην περιοχή. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Σβάιερ σταμάτησε το παιχνίδι για την προσπάθεια την οποία έκανε πάνω στον Χρήστο το Ζαφίρι. Τον έσπρωξε το Ζαφίρι, νομίζω σωστά. Ο Σβάιερ σταμάτησε το παιχνίδι και σφύριξε φάουλ.
8: Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πάντως διαμαρτύρονται και στον Πολυχρόνη αλλά και στον βοηθό για τη φάση του Ντεφράι με τον Ντιαγέ, θεωρώντας
7: ότι. Φαντρόκελ ήταν.
8: Ναι, έπρεπε να δώσει πέναλτ.
7: Ναι. Εντάξει, το ΒΑΡ ελέγχει αυτές τις φάσεις, οπότε ο Πολυχρόνης δεν νομίζω έχει και πολύ σχέση ο τέταρτος ή ο διαιτητής. Για να δούμε την προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Ντιαγέ. Θα γυρίσει ο Ντιαγέ, η μπάλα θα περάσει, θα φτάσει στον Ταχάλι. Ταχάλι έξω από την περιοχή. Ντιαγέ, το γύρισμα, ο Πένια θα μπλοκάρει. Δεν ήταν δυνατό το σούτ από τον Ντιαγέ. Επιχείρησε να γυρίσει την μπάλα ο Ντιαγέ. Η μπάλα μπλόκαρε. Από τον, την μπλόκαρε ο Πένια. Ο Νιάκη Πένια, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι και μπλόκαρε αυτή την φάση. Με τον Ντεφράι τώρα και τον Καμαρά. Ο Καμαρά κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί ο Καμαρά. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο θα παίξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Νταβίδε Καλάμπρια. Ο Καλάμπριο και ο Καμαρά. Ο Καμαρά ελέγχει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί κάποιου παίκτη. Όχι, είναι μόνο ο Μαρκάριστος, θα δώσει τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν θα βγάλει στον Αντίνο. Αντίνο μπροστά του ο Ζίφκοβιτς. Ο Αντίνο κρατάει, θα κάνει μια προσπάθεια, μια τρίπλα. Ο Κάγκουα με τον Κυριακόπουλο θα πάει ο Κένι πάνω στην μπάλα. Θα παίξει κάθεται με τον Αντίνο. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι θα σηκώσει την μπάλα. Ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα. Γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Τι κάνει αυτό το παιδί. Ο Τετέι βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Προσωπική ενέργεια από τον Ανδρέας Τετέι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 2-0. Πήρε την μπάλα. Γύρισε στην περιοχή. Διαδοχικά από τον Παταού. Μία φορά, δεύτερη φορά, σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη. Ευαλωλέα το κορμί του και κάλυψε την μπάλα ο Τετέι. Σουτάρει με δύναμη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 με μια προσωπική ενέργεια από τον Ανδρέας Τετέι, ο οποίος το πήρε πάνω του και καθάρισε τη φάση στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι καταπληκτικός, φίλοι ακροατές, σε αυτά τα 39 λεπτά έχει καταφέρει να προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι παράσταση για ένα ρόλο σε αυτά τα 39 λεπτά. Ο Τετέι βάζει ένα καταπληκτικό γκολ, σφραγίδα ενός παιδιού το οποίο έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. απροσπέλαστος. Δεν έπεσε με τίποτα ο Τετέι κάτω. Κατεβάζει την μπάλα. Περνάει έναν, δύο παίκτες. Ο Μπαταούλα στην πλάτη του. Γυρίζει ο Τετέι. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 ο Ανδρέας Τετέι στο 40. Κάνει ένα φοβερό γκολ ο Τετέι και βάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Γιώργο.
8: Στο 40 που είμαι. Στο 40 που είμαστε, θεωρώ ότι μέχρι τώρα είναι έργο Τετέ. Η αποβολή που πήρε από τον, Ελουστούντο, η προσπάθεια που έγινε και η παλιά.
7: Για να δούμε την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην περιοχή επιχειρεί να απειλήσει τώρα. Θα κόψει τελευταία στιγμή ο Καμαρά. Ωραία ενέργεια θα γίνει τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι. Μια βαθιά παλιά. Ο Ζήφκοβιτς δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Θα βγει ο Πένια και θα μπλοκάρει. Έλα, Γιώργο.
8: Έλεγα προηγουμένως ότι έργο Τετέ και ότι η προσπάθεια του Τετέ ήταν αυτός που ξεκλείδωσε με την κόκκινη του Γνωστούντο. Και τον γκολ που σημάδεψε το πρώτο γκολ με τον Τζαμπόλτα ήταν η προσπάθεια του Τετέ που ξεκίνησε. Όπως και το δεύτερο, ένα προσωπικό γκολ με τον Παταούλα.
7: Έχει...
8: ένα πιτσιρικά ο οποίος είναι 17-18 χρονών. Τελικά έβαλε τη σφραγίδα ο Τετέ. Είχε απέναντί του ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, είναι 18 χρονών. Τι να κάνει, έτσι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ.
7: Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνουν πάλι και οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι καταιγιστικοί σε αυτά τα 40 λεπτά του παιχνιδιού, με τον Φαντρόκελεν και τον Καμαρά. Ο Φαντρόκελεν έξω περιοχή. Επιχειρεί εκεί μια προσπάθεια. Θα βγάλει τον Κυριακόπουλο αριστερά. Κυριακόπουλος κρατάει. Θα δώσει τον Αντίνο. Αντίνο έχει χώρο μπροστά του να κινηθεί. Μπροστά από τον Ζήφκοβιτς. Θα δώσει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν στον Καμαρά. Καμαρά προσποιείται. Θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα γυρίσει την μπάλα στον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη. Με τον Καλάμπρια και πάλι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνδυάζονται. Καλάμπρια και Καμαρά. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει την μπάλα. Ο Φαντρόκελεν θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και Αντίνο. Όλα αυτά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Παθές αριστερά. Μαρκάριο Ζήφκοβιτς εκεί. Θα γυρίσει ο Κυριακόπουλος στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα παίξει με τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός κάνει κυκλοφορία της μπάλας έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και
8: λέγει
7: το ρυθμό αυτή τη στιγμή με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα μπορέσει να διασπάσει και πάλι την αντίπαλη άμυνα με τον Καλάμπρια. Ο ΠΑΟΚ παίζει μια διπλή ζώνη άμυνα στα 15-20 μέτρα έξω από την περιοχή του Παυλένκα με την προσπάθεια του Λιβάη. Λιβάη θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι έχει χώρο να κινηθεί. Για να δούμε τον Ντεφράι. Θα δώσει τώρα στο Λιβάη. Ο Λιβάη κρατάει. Θα γεμίσει ο Λιβάη, η μπάλα θα περάσει με την προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ να κόβει εκεί ο Καμαρά την ενέργεια του Ενδιαγέ. Είναι καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός στο 42 αυτά λεπτά, φίλοι ακροατές, απέναντι στον ΠΑΟΚ απόψε με τον Κυριακόπουλο και τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στον Καμαρά. Καμαρά βγάλει αριστερά στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στον Ανδρέα τον Τετέι. Τετέι, Κυριακόπουλος θα δεχτεί ένα χτύπημα. Ο Τετέι θα πέσει στο χορτάριο. Διότι θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί με τον Ταμπόρδα να βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Όλα αυτά για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επιχειρούν να βρουν τρόπο να διασπάσουν την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Έχουν καταφέρει να το κάνουν δύο φορές. Μία με τον Ταμπόρδα και μία με τον Τετέι. Προηγείται 2-0 ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα θα περάσει και πάλι στον Ντεφράι. Ντεφράι θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει, θα σεντράρει. Η μπάλα στην περιοχή, Ταμπόρδα. Γυρίζει ο Ταχάλι. Το κόρνερ είναι για τον Παναθηναϊκό. Στο 43 ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απειλήσει για μια ακόμη φορά με ένα κόρνερ το οποίο έχουν κερδίσει οι πράσινοι με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Και αυτός και ο Αντίνο έχουν εξαιρετική εικόνα σε αυτά τα 43 λεπτά που παίζουν ποδόσφαιρο. Όχι πως έχει στηρίσει κάποιος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει μπει ο Παναθηναϊκός καταιγιστικά απόψε σε αυτό το παιχνίδι. Να δούμε την προσπάθεια με τον Ταμπόρδα να εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει. Κεφαλιά έχουμε.
8: Out.
7: Για να δούμε. Out. Σωστά. Λοιπόν, 44 λεπτά στο παιχνίδι, Γιώργο.
8: Ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε μετά την αρνητική περιοχή που έχει και αξιοποίησε με τις ευκαιρίες που έκανε με τα λάθη των παικτών του ΠΑΟΚ, το πρώτο γκολ με τον Γιαννούλη και τον Μιχαηλίδη. Όπως και στο δεύτερο, πήρε παραμάζωμα ο Τετέ τον Μπαταούλα, 18 χρονών, και έβαλε τη σφραγίδα του και είναι 2-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει διαχείριση. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πετύχει κάποιο γκολ και να μπει και αυτό στο παιχνίδι.
7: Με προσπάθεια από τον Αντίνο, από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό θα πέσει το χορτάριο. Αντίνο θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα γίνει από τον Τζότζο Κένι. Έπεσε με δύναμη πάνω στον Σαντίνο Αντίνο. Ο Σβάιερ σφύριξε, έδωσε ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσαν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Φαντρόκελεν και τον Κυριακόπουλο Ντεφράι. Ελέγχει για τους πράσινους. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή κρατάει ο Ντεφράι. Δεξιά του είναι ο Καλάμπρια Ο Ντεφράι έχει χώρο να κινηθεί, θα βγάλει και πάλι στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν σηκώνει το κεφάλι του, θα πει στον Κυριακόπουλο να πάρει τα μέτρα για να μπορέσει να προωθηθεί στο 44. Είμαστε με τον Καλάμπρια να παίζει κάθετα με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα κρατάει, η μπάλα θα κοντράρει. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό, εκτελείται από τον Ταμπόρδα. Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα γυρίσει στον Ντεφράι. Ντεφράι έχει χώρο να κινηθεί. Ο Ντεφράι κρατάει. Θα κρατήσει ο Ντεφράι. Θα παίξει με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα γυρίσει και πάλι στον Καλάμπρια. Όλα αυτά για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή. Μια κάθετη πάσα. Θα κόψουν εκεί οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα φύγει. Πλάγιο Σάντα Μαρία ήταν. Ο Μπατίστη Σάντα Μαρία, ο οποίος την έδιωξε μακριά. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό εκτελέστηκε με τον Ντεφράι και τον Φαντρόκενελ. Σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε τα 45 στο πρώτο ημίχρονο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά κρατάει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει πλήρως το ρυθμό σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα και έχει καταφέρει να έχει τον ΠΑΟΚ σε ένα ρόλο παθητικό. Ο οποίος ΠΑΟΚ περιμένει δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει και με παίχτη παραπάνω από
8: το 15.
7: Το 15. Το 16. Για να δούμε. Την προσπάθεια η οποία θα κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ με παίχτη παραπάνω από
8: το 15.
7: Το 15. Το 16. Για να δούμε. Την προσπάθεια

0: Λιβάη Γκαρσία, Λιβάη Γκαρσία, Ταμπόρδα και Ντεφράι. Σε ένα παιχνίδι κατοχής με ποσοστά τα οποία είναι πολύ μεγάλα για τον Παναθηναϊκό. Ωραία πάσα. Ο Τετέι, φοβερή προσπάθεια στην περιοχή. Ο Τετέι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και κίτρινη κάρτα. Ο νεαρός ο Μπαταούλας. Ο Τετέι έχει πάρει τον Παναθηναϊκό από το χέρι και τον οδηγεί. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, φίλοι ακροατές. Ήταν η κάθετη πάσα του Φαντρόκενεν. Ο Τετέι πέρασε τον Μπαταούλα. Η μπάλα βρήκε το χέρι του κατευθείαν ο Σβάιερ. Υπέδειξε την εσκάτη των ποινών. Η κίτρινη στο νεαρό. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να κάνει τρία τα τέρματά του με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Ταμπόρδα θα το εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός ο οποίος είδε τον Τετέι να κάνει την ενέργεια. Ναι, είναι καθαρό. Έβαλε το χέρι του νεαρός, κούμπησε την μπάλα. Τη βρήκε. Ταμπόρδα εκτελεί. Θα βγάλει ο Παυλένκα. Μεγάλη προσπάθεια από τον Παυλένκα. Ο οποίος θα διώξει μακριά και θα στερήσει το 3-0 από τον Παναθηναϊκό. Ο Παυλένκα θα κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Θα πέσει εντυπωσιακά στη γωνιά του, φίλοι ακροατές, και θα απομακρύνει.
1: Είδες τι ευκολία έδωσε ο Σβάιερ το πέναλτι τώρα. Πού ήταν πέναλτι?
0: Είναι πέναλτι.
1: Αλλά την προηγούμενη
0: Για να δούμε τον Κάγκουα, Γιώργο. Να εκτελεί μες στην περιοχή. Η μπάλα φτάσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σουτάρει με δύναμη. Μπάλα θα κοντράρει. Ο Εντιαγέ κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον Τάχα Άλλη. Και ο Πάοκ θα βγει τώρα στο προσκήνιο. Θα βγει στην κόντρα. Η προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά. Ο Παναθηναϊκός κάνει τεράστια ευκαιρία να κάνει τρία τα τέρματά του με το τέλος του ημιχρόνου. Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα και τον Παυλένκα να λέει όχι σε μια καταπληκτική ενέργεια. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Προηγείται 2-0. Χάνει και πέναλτι να κάνει τρία τα τέρματά του στο πρώτο 45 λεπτό. Με τον Ταμπόρδα να σκοράρει στο 29 και τον Τετέι στο 38 να κάνει το 2-0 με προσωπικές ενέργειες. Ο Τετέι βάζει ένα γκολ στο 38, κερδίζει ένα πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι παίκτες φεύγουν για τα αποδυτήρια. Γιώργο, σ' ακούω.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι ο Σβάιερ με ευκολία, όπως είδατε, έδωσε το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Σωστά ήταν. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν κοίταξε, δεν έκανε κανένα βαρ για να δώσει πέναλτι σε βάρος του Παναθηναϊκού, να δει τη φάση.
0: Δεν σε καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν πειράζει. Επειδή είσαι φίλος μου, ό,τι και να λες.
1: Μα πήρε τη φάση μόνος του.
0: Όταν υπάρχει το βάρ εδώ.
1: Του λέγανε οι ποιητέ.
0: Όταν υπάρχει το βάρ εδώ, δεν υπάρχει φάση μόνος του. Υπάρχει
1: εδώ, εδώ στην Αθήνα.
0: Παντού, σε όλο τον κόσμο στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε όλο τον κόσμο το ποδόσφαιρο. Και εδώ το βάρ έδειξε, παίζεται στη μία φάση, έδειξε πέναλτι στην άλλη φάση. Οπότε πάμε να φύγουμε. Να
1: έρθουμε
0: σε 15 λεπτά. 2-0 ο Παναθηναϊκός. 8-2 τελικές προσπάθειες. 70% κατοχή ο Παναθηναϊκός. 30% ο ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Παναθηναϊκός παίζει
1: από
0: με
1: το 15-16 με 10 παίκτες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τον Οστούντο.
0: Λοιπόν, αυτά σε περίπου 15 λεπτά πάλι μαζί.
2: Era Sport 101,8.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που

0: κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
0: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου στο ΟΑΚΑ 2-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Νωρίτερα, σπουδαία νίκη για τον Πανετολικό, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Χθες θυμίζω, Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στην Τρίπολη, στις 6, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ, Ροζάριο Σεντράλ Νιούελς Ολντ Μπόις 1-0, ο Χίγκινς Ουνιόν Λακαλέρα 3-1, Λοκομοτίβ Λουντογκόρετς 1-1, Γιανκελόνια Σλάσκ 2-0, Τσέλιε Κόπερ 0-1, ημίχρονο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που παίζει με παίκτη λιγότερο θυμίζω 2-0, Μαρσέγ Παρί 1-2, Ιντερνασιονάλ Σάντος 0-1, Αλμερία Κάντιθ 1-0, είναι τα αποτελέσματα, είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Τα παιχνίδια που δεν είπα μεταξύ αυτών και το Juventus Milan παραμένουν ισόπαλα χωρίς τέρματα. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση και στο κουπόνι του στοιχήματος και μέχρι στιγμής στην Super League. Ο Παναθηναϊκός που είναι καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο από την ομάδα του ΠΑΟΚ, βεβαίως βοηθάει και η αποβολή του Ελουστόντο στο 15ο λεπτό. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, το τουρνουά στην Κρήτη. Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός 77-87 με τους ερυθρόλευκους να κατακτούν την πρώτη θέση. Έτσι λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησαν το τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκόρ NDI με 16, ακολούθησε ο Μοντέρο με 12 και ο Φουρνιέ με 11.

0: Να θυμηθούμε εμείς την τέταρτη αγωνιστική της Super League, η οποία θα διεξαχθεί Σάββατο 12 του μήνα και Κυριακή 13. Το Σάββατο στις 12, στις 7 Ολυμπιακός Σόφης, στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, την Κυριακή. Στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα ΠΑΟ Κάρης, μισή ώρα αργότερα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Πανετολικό. Ένας Πανετολικός που έχει κάνει το 3 στα 3 και φιγουράρει αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε το τρίτο ημίχρονο από την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Εκεί ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει όλα όσα υπόθηκαν μετά το τέλος του παιχνιδιού. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Era Sport. Σε ένα παιχνίδι στο Περιστέρι, όπου δύο ομάδες ουσιαστικά μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, πήγαν και τους πρώτους τους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω μετά από δύο αγωνιστικές και η Καλαμάτα και ο Ατρόμητος είχαν γνωρίσει από δύο ήττες τις άριθμες ήττες. Η Καλαμάτα παίρνει και τον πρώτο βαθμό στην μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια που επιστρέφει, έτσι. Και φεύγει και πιο ικανοποιημένη από αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, με τον Ατρόμητο να ανοίγει νωρίς το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με μια γκολάρα του Μπουτουσαμί. Ένα ασύλληπτο σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου Χουτεσιώτης. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Καλαμάτα προσπάθησε, έβγαλε αντίδραση, προσπάθησε να γίνει απειλητική. Έκανε 2-3 καλές φάσεις, χωρίς ωστόσο να μετουσιώσει τις ευκαιρίες σε γκολ. Μετά το δεκάλεπτο ο Ατρόμητος ισορρόπησε το παιχνίδι και έτσι πήγαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με την ένταση του δεύτερου ημιχρόνου όλο αυτό άλλαξε, παρουσιάστηκε τελείως διαφορετική η Καλαμάτα, πήρε από την αρχή πρωτοβουλία στις κινήσεις, κατάφερε να ισοφαρίσει και νωρίς στο 52ο λεπτό με το αυτογκόλ του Σταυρόπουλου. Στη συνέχεια πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, πίεσε αρκετά, έκανε 2-3 καλές ευκαιρίες, μέχρι όμως το 74, εκεί όπου είχαμε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κατάλδη. Η μαύρη θύελα έμεινε με παίχτη λιγότερο, με αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Ατρόμητος πίεσε, δεν κατάφερε ωστόσο να πετύχει δεύτερο γκολ και να πάρει την νίκη. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες, επαναλαμβάνω, να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις, και ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις και των προπονητών. Απογοήτευση περισσότερη, και είναι λογικό, από την μεριά των ανθρώπων του Περιστέριου, ενώ ικανοποιημένοι με βάση την εξέλιξη, καθώς βρέθηκαν και πίσω στο σκορ οι παίκτες και οι παράγοντες της μαύρης θύελλας.
0: Και με παίκτη λιγότερο, έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα και όλα.
1: Με δεδομένο ότι για κάνα 20 λεπτό έπαιζαν και με αριθμητικό μειονέκτημα.
0: Ωραία, Γιάννη. Κάτι άλλο, ικανοποίηση φαντάζομαι στην Καλαμάτα. Έτσι, στον Ατρόμητο ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμένανε. Θα θέλανε σαφώς τους 3 βαθμούς της νίκης.
1: Έτσι, ήθελε ο Ατρόμητος να πάρει το πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και είναι λογικό, τα συναισθήματα λένε τελείως διαφορετικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους του Ατρομήτου και τους ανθρώπους της Καλαμάτας με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού, έτσι.
0: Ωραία, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Παπαγεωργίου σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα, θυμίζω, 1-1.

0: Λοιπόν, δίπλα μου ο Μπάμπης Παπάζογλου. Στα ένα από μήνα λεπτά που υπάρχουν μέχρι την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο ντέρμπι της Καλογρέζας. Όλα τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό. Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε και στους ακροατές μας. Εντάξει, εγώ που χθες το βράδυ όλα τα έχει επισκιάσει ο σοβαρός τραυματισμός, σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Καραμπή. Έκανε και την επέμβαση σήμερα το πρωί, έγινε πολύ γρήγορα για να γίνει και γρήγορα να ξεκινήσει άμεσα η αποκατάσταση. Πήγαν όλα καλά. Τώρα κοίταξε, επειδή είναι ένα συνδυασμό και καλό κορμί ο Ελκαμπή, δεν βγάζει εύκολο τραυματισμό.
0: Ναι, δεν καλό. Έχει βγάλει ιδιαίτερα.
1: Και ο χαρακτήρας είναι μαχητής. Ο Μαροκινή γενικώ είναι μαχητές, είναι και ο Ελκάμπη. Ξέρεις, αισιοδοξής ότι το παιδί θα γυρίσει, θα είναι καλά, θα γυρίσει καλά, να παίξει, δεν ξέρω αν θα προλάβει τώρα τη σεζόν, γιατί αυτή η επέμβαση συνήθως είναι 6-7 μήνες. Συνήθως. Αλλά αυτό το βλέπεις στην πορεία της αποκατάστασης. Επειδή όμως είναι γερό αυτό που λέμε σκαρί ο Ελκαμπή και μαχητής, μήπως το πάει εκεί στο εξάμηνο, δηλαδή το επισπεύσει λίγο. Αν το πιο βασικό είναι να είναι καλά.
0: Το θέμα είναι να γυρίσει.
1: Έχει
0: να γυρίσει και να μην φοβάται, να μην έχει αυτό το ψυχολογικό που λέμε. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, πολλές φορές.
0: Πολλές φορές υπάρχει, ναι. Είναι ανθρώπινο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στον οποιοδήποτε
1: ναι, ναι,
0: μπορεί
1: ναι, ναι,
0: να συμβεί.
1: Ναι, ναι, ένας ποδοσφαιριστής, το πιο σημαντικό είναι ότι όταν επιστρέψει να νιώθει καλά το πόδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που λες έχει ρόλο. Παίζει ρόλο. Μπορεί να νιώθεις καλά, αλλά να έχεις πάντα το φόβο. Δεν είναι τέτοιος τύπος ο Ελκαμπή, αλλά οκ, θα το δεις. Θα δούμε
0: στην πορεία.
1: Στην πράξη. Ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή, το να βγαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μεντιλίμπαρ να μην μπορεί να δώσει εντολές στο ημίχρονο. Τι εντολές να δώσει, ήταν ο Ελκαμπή μέσα.
0: Στα αποδυτήρια, ναι, μέσα και, Ελκαμπή και στο διάδρομο. Τι είπε.
1: Και να του ρωτάει, μπορείτε να παίξετε. Τι να σου πει, όχι, δεν μπορώ να παίξω. Και κάποιος έπρεπε να παίξει, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Συνέβη όμως σε δεύτερη μοίρα η απώλεια βαθμών, γιατί αν το δούμε και αυτό είναι έλλειψη, το αυτό που κάνει ο Ρέτσι το λάθος. Δεν
0: έλλειψη
1: είναι,
0: συγκέντρωση.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Τώρα πολλές φορές τον γκολ είναι σίγουρος ότι ο Ορτέγκα είναι στη θέση του. Δεν έχει δει ότι ο Ορτέγκα έχει βγει. Πάντα σηκώνει το κεφάλι, δεν το σηκώνει το κεφάλι εκείνη τη στιγμή. Ήταν να γίνει. Ήταν αυτό που λέμε.
0: Η έλλειψη συγκέντρωση.
1: Λοιπόν, επόμενη μέρα τώρα. Ναι. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, πρώτον, το έχουμε πει από χθες, ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει παίκτη στη θέση του Ελκαμπή μόνο από την ομάδα που έχει.
0: Άρα, όχι μεταγραφή.
1: Ή αν αποφασίσει να μην πάρει άλλο φορ και να βάλει ένα από του υπόλοιπου. Ρόκα, που επίσης έχει τραυματιστεί για ένα διάστημα, να χάσει, ας πούμε, το πρώτο μάτς, ούτως ή άλλως με την Γιάβλονες, ή να γίνει, ξέρω εγώ, που φαίνεται extreme, να πάει σε Γκαρθία ή σε Πιόνι ή ξέρω εγώ Πόποβιτς, που λέγαμε ο δεύτερος goalkeeper είναι, ξέρεις, λίγο ρίσκο. Η ουσία είναι αυτό που λες. Αν μπορεί να επιστρατευτεί ο Γιάρεμτσουκ, που είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί δεν υπολογιζόταν. Βέβαια, εδώ είναι και άλλο θέμα, ότι κοιτάς, όπως λέω πολλές φορές, στη μάχη. Και όταν έχεις προβλήματα, έχεις απώλειες, κοιτάς τι απλά σου πει, έχεις κάπου να το βγάλεις και αυτό έξω. Ναι. Ας περιμένουμε. Και το δεύτερο που λέγαμε από χθες, τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, είναι ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Λίστα, να κοιτάξει την αγορά για φόρο. Δηλαδή για Ελλάδα,
0: Ελλάδα πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Ναι. Οκ, okay, θα το δούμε αυτό. Αν μπορεί κτλ. Να κάνει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα δύο. Δεν έχουμε οριστική απόφαση ακόμη. Οπότε από αύριο θα έχουμε.
0: Ωραία, Μπάμπη. Λοιπόν, εν αναμονή των εξελίξεων, στο αν ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να ενισχυθεί με φόρια Ελλάδα και κύπελο και ποιος θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, αν και εφόσον μπει κάποιος.
1: Και επαναλαμβάνω, έχει μπει στο δεύτερο μήχρονο το παιχνίδι. Βεβαίως. Δεν συζητάμε για το δεύτερο μήχρονο. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει το ακριτική για το δεύτερο μήχρονο σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει και το πρώτο ημίχρονο και βλέπεις ότι okay, θέλει χρόνο ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, άμα διώνα το λάθος του Ρέτσι, δεν έχει καν φάσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Οπότε λέγαμε πάλι 1-0, πάλι έκανε τη δουλειά του, αυτό κτλ. Ναι, αλλά δεν βλέπεις και πράγματα. Αλλά είσαι συνέχεια και το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη, δεν βλέπεις πράγματα και να αλλάζουν σοβαρά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αλλαγή προσώπων. Αλλά πρέπει να βγουν κιόλας οι παίχτες. Εδώ και όπου έρθα με λίγες υπομονές που να παίξει. Δεν ξέρω ο Φρόιλερ, αν σιγά σιγά πρέπει να παίζει περισσότερο. Όχι, αν πρέπει να παίζει περισσότερο. Δεν γίνεται, ξέρεις, να περιμένεις με το ίδιο πράγμα, αυτό που λέμε πολλές φορές, να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Όχι, αυτό που βλέπαμε με Ναϊμέχεν και όλη τη, από ένα σημείο και μετά σεζόν, αυτό το πράγμα βγάζει. Όσο θα επιμένει και ο Μέντι σε αυτό, δεν μπορεί να περιμένει κάτι διαφορετικό. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με. Γι' αυτό άλλωστε, θυμάσαι, λήφθηκε και αυτή η απόφαση να γίνουν τόσες μεταγραφές και καλές μεταγραφές για να αλλάξει το πράγμα. Άρα λοιπόν για μένα τα επόμενα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή πρέπει να δει σιγά σιγά και νέα πρόσωπα. Δεν μπορεί να περιμένει, επαναλαμβάνω, από το ίδιο με την ίδια συνταγή να πάει να βγάλει καλύτερο φαγητό. Το ίδιο θα πηγαίνει.
0: Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού.
1: Ένα με το Βόλο, την Τρίτη είναι στο κύπελο.
0: Και μετά στο Σάββατο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στις 7 κοντρά στον Όφη.
1: Ακριβώς. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Μπάμπη.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτά και τα τελευταία νέα για τον Ολυμπιακό από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Εν όψη όλων όσων έγιναν εχθές και φυσικά το χειρουργείο, το επιτυχημένο χειρουργείο που είχε σήμερα ο Ελκαμπή από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Θεό. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στο σκορ σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Juventus Milan 0-0. Να δούμε λοιπόν πού έχουμε διαφοροποίησεις. Μάλλον να τα δούμε όλα τα παιχνίδια. Ροζάριο, Newell's Old Boys 1-0. Ο Higgins, La Calera 2-1. Γιώργιετο, Χόμπετ 1-0. Λοκομοτίβ, Σόφια, Λουδογκόρετ 1-1. Γιαγκελόνια, Σλάσκ 2-0. Τσέλιε, Κόπερ 0-1. Ημίχρονα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ 2-0. Μαρσέγ, Παρί 1-2. Γιουβέντους, Μίλαν 0-0. Στην εξέλιξη, Ιντερνασιονάλ, Σάντος 0-2. Κρουζέιρο, Παραναένσε 1-0. Αλμερία, Κάντιθ 1-1. Γκολ έχουμε στο Νασιονάλ, Μοντεβιδέο, Γιουβεντούτ 0-1. Ζιλ Βιθέντε, Ακαδέμικα Βισέου 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα ξεκινήσει. Οι παίκτες των δύο ομάδων, όπως βλέπω, έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έχει σαφές προβάδισμα κόντρα στον ΠΑΟΚ με 2-0. Έχασε και πέναλτι το οποίο απόκρουσε ο Παυλένκα. Επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Άρη Γάτα και τον Γιώργο Μίνο. Άρη, Γιώργο.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Λοιπόν, σε εσάς ο λόγος. Σε λίγο ξεκινάει. Βεβαίως, σας ακούω πεντακάθαρα.
2: Ωραία, ναι, ναι. Είχαμε μια συζήτηση με το μεγάλο Άγγελο Αναστασιάδη εδώ, και ο οποίος παρακολουθεί και ο Άγγελος το παιχνίδι, είχε έτσι στην Αθήνα. Λοιπόν, ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Παρέα με Ντέρα Σπορ από τώρα, σε 45 λεπτά θα ξέρουμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα καταφέρει να πάρει το τρίποντο, ή αν το παιχνίδι λήξει σόπαλο θα αλλάξει την ισορροπία. Ένα πρώτο 45 λεπτό που ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες από νωρίς, από το 15ο λεπτό. Παθιακός εκμεταλλεύτηκε άγρωση συγκυρία και κατάφερε κυρίως με τον Τετέι που ήταν εξαιρετικός ο Τετέι.
3: Να πούμε Άρη ότι ο ΠΑΟΚ είναι ανάστατος για τη διαιτησία του Σβάιερ, για το πέναλτι που δεν έδωσε. Ανάστατος είναι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία και για τον κύριο Λανουά και τους ανθρώπους της ΕΠΟ που για ένα ξόφθαλμο πέναλτι που δεν έδωσε ο Σβάιερ. Έχουν τη φάση, την έχουν στείλει τη φάση παντού οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και είναι πυρ και μανία για την διαιτησία της Βάιερ που έγινε στο 35.
2: Λοιπόν, ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο έχει ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και τον Κάγκουα να δέχεται την μπάλα από τον Φαντρόκινο. Ο Κάγκουα θα παίξει με τον Τετέι. Ο Τετέι θα βγάλει αριστερά στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μια βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη Γκαρσία. Μέσα στην περιοχή ο Γκαρσία τρέχει, μαρκάρει εκεί με πάρα πολύ δύναμη. Θα πέσει ο Γκαρσία και θα κάνει το φάουλ στην προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟ και συγκεκριμένα αυτός ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και βρέθηκε ενώ ο Γκρέσιτς ο οποίος ήταν στην ενέργεια αυτή. Λοιπόν, για να δούμε την ενέργεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το ελεύθερο βολέ από τον Γιώργο Παυλένκα. Ο Παυλένκα λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή θα γίνει η βαθιά μπαλιά Ενδιαγέ και Ντεφράι. Ο Ντεφράι θα κόψει σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα παίξει με τον Τετέι. Ωραία, ο Τετέι θα περάσει σε δύο χρόνους. Ο Τετέι, καταπληκτική προσπάθεια του Τετέι. Ο οποίος περνάει τον Παταούλα, ξαναγυρίζει ο Τετέι μες στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει. Ήταν ωραία ενέργεια του Τετέι, ο οποίος πέρασε και γύρισε την μπάλα μπροστά στον Παταούλα. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αντίνο. Αντίνο σουτάρει. Ο Παυλένκα θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Παυλένκα, ο οποίος μπλοκάρει. Και έτσι λοιπόν θα δώσει αργά-αργά συνέχεια στο παιχνίδι. Ήταν η ενέργεια η οποία έγινε από τον Ανδρέας Τετέι. Μπάλα γύρισε μέσα στην περιοχή. Επιχείρησαν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κόψουν. Το έκαναν σε πρώτο χρόνο. Γύρισε σε θέση εξαριστερά πάνω στον Αντίνο. Αντίνο, ο οποίος βρήκε την μπάλα. Σούταρε με δύναμη ο Παυλένκα, όμως σωστά τοποθετημένος. Και
3: να πω κάτι ότι ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ και εκτός από το βίντεο που μας ανήρτησε λέει καθαρό πέναλτι, κάναμε αγώνα για να φέρουμε το ΒΑΡ και για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά, ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Αυτά από την ΠΑΕΠΑΟΚ και από το διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ με το βίντεο που δείχνει καθαρά την ανατροπή του Φαν Μπρόκελεν πάνω στον Εντιαγέ.
2: Ήταν η προσπάθεια που έγινε τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης θα βγάλει δεξιά σε ένα χώρο στον οποίο κινείται και πάλι ο νεαρός του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα βγει μέσα στην περιοχή. Ο Τάχα Άλλη θα την υποδεχτεί. Από θέση έξω αριστερά η προσπάθεια του Τάχα Άλλη, έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Πάντα κρατάει ο Τάχα Άλλη. Η μπάλα θα κοντράρει. Ο Πένια θα βγει και θα μαζέψει. Ήταν αυτή η ενέργεια στο 48 για τους παίχτες του ΠΑΟΚ από αριστερά. Με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος γύρισε σε δύο χρόνους, γύρισε μέσα στην περιοχή και κατάφερε να βγάλει τη σέντρα. Μια σέντρα η οποία κόντραρε και η μπάλα έφτασε στον Πένια. Σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίχτες του Τριφυλλιού με τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει τα δίσταση δύο παικτών. Θα παίξει αριστερά με στόχο τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Έχει χώρο μπροστά του. Θα παίξει με τον Τετέι. Ωραία ενέργεια του Τετέι. Θα παίξει στο χορτάρι. Αφήνει ο Σβάιερ το παιχνίδι να στεγιστεί. Τα μπόρτα από δεξιά. Θα βγάλει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σεντράρι μέσα στην περιοχή. Μπάλα κοντράρι. Κόρνερ. Για τον Παθιακό Γιανούλης στο χορτάρι τον βρήκε η μπάλα στο κεφάλι. Παρότι η σέντρα ήταν φαλτσαριστή εντούτοις. Ο Δημήτρης ο Γιαννούλης τον βρήκε μπάλα στο κεφάλι, έπεσε στο χορτάρι και δεν ξέρω αν θα δεχτεί και τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Όχι, τώρα θα σηκωθεί ο Δημήτρης ο Γιαννούλης πάνω. Φάνηκε να ζαλίζεται ο διεθνής αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, μετά τη σέντρα την οποία έκανε ο Καλάμπρια. Η μπάλα πήρε πορεία προς την περιοχή, τον βρήκε στο κεφάλι. Το κόρνερ είναι για τον Παναθηναϊκό, στο 50 είμαστε. Ένα κόρνερ που τα μπόρδα είναι έτοιμος να εκτελέσει όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παυλέγκα. Εκτελεί ο Ταμπόρδα. Μια κεφαλιά του Φαντρόκελεν σε δύο χρόνους. Η μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Ταμπόρδα. Είναι offside όμως ο Αργεντίνος μέσος του Παναθηναϊκού μετά την προσπάθεια την οποία έκανε για να δεχτεί την μπάλα. Ένα offside το οποίο εκτελέστηκε τώρα γρήγορα και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν λάθος η εκτίμηση του Μιχαηλίδη, του Γιάννη, στην προσπάθεια να παίξει γρήγορα με τον Τάχα Άλλη. Η μπάλα έφυγε έξω. Το πλάγιο εκτελέστηκε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Στο ίδιο μοτίβο για το δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να εκμεταλλεύεται στον υπερθετικό βαθμό την αριθμητική του υπεροχή. Με τον Κάγκουα να βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια έχει δύο επιλογές. Δεν θα παίξει με τον Λιβάη, θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Θα κινηθεί στη μεσαία γραμμή ο Φαντρόκελεν, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Ο Φαντρόκελεν κάθετα με στόχο τον Τετέι. Τετέι, ένα γύρισμα θα βρεθεί στο χορτάρι. Παίζεται λέει ο Σβάιερ στην ενέργεια την οποία κάνει ο Τετέι. Ένα μαρκάρισμα δέχεται από τον Τζότζο Κένι. Τίποτα, συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά με τον Κυριακόπουλο και τον Καμαρά. Καμαρά κρατάει, θα σηκώσει το κεφάλι του Καμαρά. Καμαρά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, θα δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Μόνο ο μαρκάριστο ο Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει. Θα παίξει κάθετα με τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία και πάλι στον Καλάμπρια. Όλα αυτά στο 50 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ και είναι στο προσκήνιο με τον Ταμπόρδα και τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει. Θα βγάλει αριστερά στον Αντίνο και στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο τώρα στον Αντίνο. Αντίνο θα κάνει την προσπάθεια. Αντίνο θα μπει στην περιοχή. Θα περάσει ένα παίκτη. Δύο Αντίνο. Η μπάλα θα κοντράρει. Ήταν πολύ ωραία ενέργεια από τον Αντίνο σε δύο χρόνους. Αλλά τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Η κόντρα ευνοεί τον Τζότζο Κένι. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ από τη δεξιά πλευρά με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αντίνο. Αντίνο δεν μπόρεσε να περάσει παραπάνω σε δύο χρόνους. Η μπάλα κόντραρε μετά την απομάκρυνση που έγινε από τον Ζαφίρη. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο εκτελέστηκε. Ντιαγέ θα δεχτεί εκεί ένα μαρκάρισμα. Παίζεται λέει ο Σβάιερ. Η μπάλα θα παίξει στον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει στον μόνο μαρκάρι στο δεξιά. Καλάμπρια. Καλάμπρια θα πάρει το χώρο. Καλάμπρια. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στην περιοχή κρατάει. Γυρίζει γύρω από τον άξονα του. Θα δει τον Ντεφράη. Και αυτό στο Φαντρόκελεν. Πιέζει ο Παναθηναϊκός με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 52 είμαστε με τον Καλάμπρια να κατεβάζει την μπάλα και να βρίσκει τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα, ωραία στην περιοχή. Αφήνει ο Λιβάη στον Καλάμπρια. Δεν μπορούν εκεί να τελειώσουν τη φάση. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε τελευταία στιγμή. Το πόδι του Χρήστου Ζαφίρη απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο του οποίου εκτελείται με τον Ταμπόρτα και τον Καμαρά. Σε φάση ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτη κυριαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει για να μπορέσει να δημιουργηθεί. Κάνει ο Κάγκο εκεί κεφάλια. Γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς. Ένα καταπληκτικό γκολ με τον Κάγκο να σερβίρει, τον Τετέι να εκτελεί και τον Παναθηναϊκό να παίζει τα καλύτερα 50 λεπτά της χρονιάς. Καταπληκτική ενέργεια από τον Κάγκο. Σηκώνει το κεφάλι του, κάνει μια εξαιρετική σέντρα. Η μπάλα στην περιοχή, ο Τετέι την κεφαλιά. 3-0 ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53 και ο Τετέι
4: θα φύγει να πανηγυρίσει έξαλα με την εξέδρα. Καταπληκτικό γκολ με τον Ανδρέας Τετέι. Καταπληκτικό γκολ ο Τετέι, ο οποίος χρήζεται σκόρερ και κάνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 στο 53. Έλα Γιώργο.
3: Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται την αρνητική υπεροχή, εκμεταλλεύεται το momentum απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ και σε έναν διαιτητή, με αποτέλεσμα σε βάρος του ΠΑΟΚ για το πέναλτι που δεν έδωσε, όχι μόνο. Έτσι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω 3-0. Νομίζω ότι είναι τυπική διαδικασία από εδώ και πέρα.
4: Είναι καταπληκτικός ο Τετέι απόψε. Είναι μια ομάδα μόνος του. Ο Τετέι σε μεγάλα κέφια. Ο Κάγκουα σερβίρει. Ο Τετέι εκτελεί και αποθεώνεται, όπως καταλαβαίνετε φίλοι ακροατές, από τους φίλους του Παναθηναϊκού. 3-0 σε αυτό το χρονικό σημείο. Στο 54 ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε απόλυτα το ρυθμό, ήλεγχε την μπάλα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να φτάσει σε αυτό το 3-0. Να θυμίσω ότι έχασε και πέναλτι ο Παναθηναϊκός με το τέλος του ημιχρόνου. Έχασε εκεί τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ταμπόρδα, ενώ τώρα πάλι κερδίζει την μπάλα ο Κάγκουα στη μεσαία γραμμή. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν μια εξαιρετική εικόνα, την καλύτερη μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχουν δώσει όλη τη χρονιά, και στα παιχνίδια της Ευρώπης και στο ένα παιχνίδι, στα δύο παιχνίδια που έχουν δέσει σε πρωτάθλημα και κύπελο. Και όπως είναι λογικό, οι περίπου 40.000 φίλοι τους εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουν αυτή τη βραδιά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, στο 54, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-0. Η προσπάθεια του Ντιαγκέ κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα βγει στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Λιβάη. Θα κάνει μια βαθιά παλιά ο Μιχαηλίδης. Με στόχο εκεί. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί ο Γιαννούλης. Είναι πάρα πολύ δυνατή να φτάσει στην πορεία της μπάλας. Ο Πένια με τον Καμαρά. Ο Καμαρά κρατάει και θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Η παλιά, με την προσπάθεια την οποία κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ένα καταπληκτικό παιχνίδι. 55 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός, φίλοι ακροατές, Ρασπόρ, που ηγείται με 3-0. Έχει χάσει και πέναλτι με τον Ταμπόρδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι καταιγιστικός. Έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του. Έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις συνθήκες του αγώνα. Έλα, Γιώργο.
3: Την αριθμητική υπεροχή, ότι ο Πάκ παίζει από 15 λεπτά με 10 παίκτες απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που έχει και τη διαιτησία μαζί του, αφού δεν έδωσε ο διαιτητής πέναλτι όπως διαμαρτύρεται ο Πάκ.
4: Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε τον Ντεφράι με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα παίξει δεξιά. Ο Καλάμπρια σεντράρει μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα σουτάρει παραλίγο και να παραβιάσει για τέταρτη φορά την αιστεία του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα βγει έξω και πάλι το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ ζητάει να μην σταματήσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό. Βγαίνει στη γραμμή και δίνει εντολές σε αυτό το χρονικό σημείο με τον Φαντρόκελεν αριστερά να βγάζει τον Αντίνο. Αντίνο, ωραία ενέργεια του Αντίνο. Θα μπει στην περιοχή. Όχι, θα βγάλει τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα, τρομερή τρίπλα ο Τράου Κάγκουα θα κάνει. Θα παίξει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα κρατάει. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν και πάλι με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα γυρίσει την μπάλα στην περιοχή. Ο Καμαρά, η μπάλα θα περάσει. Η προσπάθεια με τον Φαντρόκελεν. Με πολύ δύναμη ο Ολλανδός θα πέσει πάνω στην μπάλα στον Ντιαγκέ. Ο Ταμπόρδα και ο Καμαρά με πάρα πολύ δύναμη παίκτες του Παναθηναϊκού παίζουν.
3: Έπρεπε να βγάλει
4: με πολύ
3: αίμα, έπρεπε να βγάλει αίμα ο Ντιαγκέ για να δώσει φάουλ. Ο Σβάιερ είναι μπροστά και θα έπρεπε ήδη να σφυρίξει φάουλ. Έπρεπε αίμα να βγάλει ο Ντιαγκέ.
4: Σφυρίξει το φάουλ ο Σβάιερ.
3: Ναι, μετά από αίμα που έβγαλε ο Ντιαγκέ.
4: Εντάξει, είναι μια προσπάθεια η οποία ήταν φάουλ. Σε δεύτερο χρόνο κυρίως το φάουλ
3: το έκανε. Σε τρίτο χρόνο το
4: δεύτερο. Σε δεύτερο ήταν. Το φάουλ το έκανε ο Φαντρόκελεν. Μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα με τους παίκτες του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Η μπάλα θα φτάσει στον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης θα παίξει με τον Ζαφύρη. Ζαφύρης και πάλι στον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης θα βγάλει σε ένα σημείο που εύκολα θα κόψει ο Ντεφράι. Ντεφράι και Καλάμπρια. Καλάμπρια με πολύ ωραίο τρόπο. Παναθηναϊκός θα φύγει στην κόντρα. Κάνουμε προσπάθεια. Είναι offside. Ο Λιβάη Γκαρσία.
3: Δύο μέτρα.
4: Είναι offside. Σταματάει η φάση στην προσπάθεια την οποία έκανε ο Λιβάη Γκαρσία για να φύγει στην κόντρα. Και βλέπω. Κάνει αλλαγή ο ΠΑΟΚ, Γιώργο.
3: Ναι, περνάει ο Καμαρά. Καμαρά στη θέση του Σάντα Μαρία. Καμαρά,
4: Λοιπόν, είμαστε στο 58. Το παιχνίδι παραμένει 3-0 με τον Παναθηναϊκό. Τα μπόρτα στο 29, ο Τετέ στο 38 και στο 53. Τα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει πάλι στο προσκήνιο με τον Αντίνο. Αντίνο θα περάσει. Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί. Θα βρει τον Τετέ. Αντίνο και Τετέ συνεργάζονται. Ο Αντίνο θα μπει στην περιοχή. Τελευταία στιγμή θα κόψει το εκεί παίκτη του Πάγου με τον Παταούλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έτοιμος να το εκτελέσει. Θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά κάθετα. Ωραία ο Αντίνο προσποιείται. Δεύτερη τρίπλα του Αντίνο. Θα μπει στην περιοχή ο Αντίνο. Η μπάλα φτάσει στον Κάγκουα. Το σούτ του Κάγκουα, η μπάλα έξω. Με καλές προϋποθέσεις ο Κάγκουα σούταρε έξω από την περιοχή. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξικά στο δοκάρι της εστίας του Γύρη Παυλένκα. Η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό καταγράφεται στο 58. Φίλοι ακροατές, 59. 51 το λεπτό του παιχνιδιού. 3-0 προηγεί το Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ σε μια καταιγιστική βραδιά για τον Ανδρέα Τετέ. Ο Τετέ που έχει κάνει τα πάντα, έχει κερδίσει πέναλτι, έχει σκοράρει δύο φορές και είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της βραδιάς μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο το οποίο οι πράσινοι θα εκτελέσουν από την αριστερή πλευρά. Ένα πλάγιο τώρα με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα παίξει εκεί με τον Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει τα δίσταση δύο παικτών. Ο Κάγκουα με τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία και πάλι στον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του. Θα βρει τον Μόνα Μαρκάρη στο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια με το κεφάλι θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω. Ο Κάγκουα είναι εξαιρετικός στην αμυντική του και στην επιθετική του λειτουργία. Είναι ένα εργαλείο στη μηχανή του Παναθηναϊκού, το οποίο μπήκε και έχει αλλάξει άρδιν την εικόνα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού στο κέντρο. Ο Κάγκουα με τα τρεξίματά του. Ωραία προσπάθεια με τον Αντίνο από τα αριστερά. Ωραία, ο Αντίνο θα περάσει. Δεύτερη ενέργεια με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και πάλι στον Αντίνο. Αντίνο θα βγάλει πού, στο πουθενά, το πλάγιο. Είναι για τον ΠΑΟΚ. Έλα Γιώργο.
3: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει λίγο ηρεμία όταν ανακτά την μπάλα, αλλά κάτι τέτοιο προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να το επιφεληθεί πρεσάροντας ψηλά και έτσι φέρνει την μπάλα κοντά στην αιστεία του Παυλένκα. Εκμεταλλεύομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αριθμητική υπεροχή του ΠΑΟΚ και το βλέπουμε τώρα. Τώρα το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα είναι ότι η αριθμητική υπεροχή όταν παίζει 15, από το 15ο λεπτό με 10 παίκτες. Εννοείται ότι θα έχεις πολλά τρεξίματα, θα έχεις και την πίεση από την άλλη πλευρά του Παναθηναϊκού και το επιφέρεται και ο Παναθηναϊκός και φυσικά με τον Σβάιρ πρωταγωνιστή.
4: Λοιπόν, μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τους παίκτες του ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Γιαννούλη να σεντράρει εν τη ΑΓΕ. Έξω περιοχή εν τη ΑΓΕ θα χάσει την μπάλα με την προσπάθεια του Κάγκουα. Ωραία ενέργεια με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να φεύγουν τώρα στην κόντρα και τον Τετέι. Τετέι, για να δούμε με τον Παταούλα. 3 με 2 οι παίκτες του Παναθηναϊκού φεύγουν στην κόντρα. Τετέι και Κάγκουα. Τετέι στον Κάγκουα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παυλένκα η μπάλα θα περάσει. Κόρνερ τελικά. Τεράστια ευκαιρία. Out όμως. Όχι κόρνερ, έξω. Τεράστια ευκαιρία να κάνει το 4-0 ο Παναθηναϊκός εδώ με τον Κάγκουα.
3: Συγγνώμη
4: λίγο Γιώργο. Με τον Τετέι να φεύγει στην κόντρα, να βρίσκει τον Κάγκουα μέσα στην περιοχή. Ο Κάγκουα τελευταία στιγμή η μπάλα κόντραρε πάνω στον Κάγκουα και έφυγε έξω. Ο Τέσσερς θα μπει στην περιοχή. Ο Τέσσερς θα μπει στο παιχνίδι. Θα φύγει ο Ταμπόρδα. Θα φύγει και ο...
3: Ο Λούζα θα μπει.
4: Ο Λούζα και ο Τέσσερς βλένει ο Ταμπόρδα και ποιος άλλος. Για να δούμε.
3: Ο Τετέ.
4: Και ο Τετέ.
3: Γι' αυτό και τα χειροκροτήματα. Ο Τετέ ο οποίος είναι πρωταγωνιστής.
4: Όχι, δεν βγήκε ο Τετέ. Ο Τετέ είναι στο γήπεδο μέσα. Ο Κάγκουα βγήκε.
3: Ο Κάγκουα
4: βγήκε, παίζει με 4-2-3-1 ο Παναθηναϊκός. Παίζει δηλαδή με δύο αμυντικούς χαφ, με τον Λούζα και με τον Καμαρά. Παίζει με Λιβάη Γκαρσία, Τετέι και Αντίνο και μοναδικό προθυμένο τον Τέσσερς. Φορτώνει την επίθεση ο Νίστρουπ. Κάνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα του Παναθηναϊκού βάζοντας τους δύο Τέσσερς και τον Λούζα στο κέντρο. Για να δούμε τον Καλάμπρια να παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία. Ωραία τρίπλα του Λιβάη στην περιοχή. Η ευκαιρία Λιβάη, καταπληκτικός ο Παυλένκα. Θα διώξει το πολύ ωραίο σουτ του Λιβάη. Ενώ η φάση θα στεγιστεί με τον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Αντίνο κρατάει. Αντίνο, ο Λούζα σουτάρει μπάλα έξω. Καταπληκτική ενέργεια από τον Λιβάη Γκαρσία αλλά και ο Παυλένκα απογειώνεται και διώχνει την μπάλα. Μια πολύ ωραία φάση. Από τα δεξιά μπήκε ο Λιβάη. Έκοψε την μπάλα. Έκανε ένα φαλτσαριστό σουτ ο Παυλένκα. Έπεσε εντυπωσιακά για ο Μάγνερ.
3: Με το αριστερό χέρι έδειξε ο Παυλένκα. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός φορτώνει έτσι ώστε να αξιοποιήσει τον κόσμο του που ήρθε εδώ στο ΆΚΑ. πετυχαίνοντας σε μια μεγάλη νίκη.
4: Εντάξει, βλέποντας και μια εικόνα, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προηγείται 3-0, βλέποντας και μια εικόνα που είναι καταπληκτική για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός για να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο, ναι, έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι. Έπαιζε και με παίχτη παραπάνω και με πολύ τέτοιο και σε άλλα παιχνίδια και με παίχτες παραπάνω. Έπαιζε και έχανε τα παιχνίδια.
3: Τελευταία, στο ποτάμι.
4: Και έφερε τέτοιο. Πώς θα γίνει. Δηλαδή η εικόνα αυτή την οποία έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα την οποία έχουμε να τη δούμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή εδώ μετουσιώνεται απόλυτα απόψε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτή η επένδυση η οικονομική που έχει γίνει. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τους παίχτες, για την οικονομική απόδοση στα 63 λεπτά. Η εικόνα είναι εξαιρετική για τον Παναθηναϊκό. Είναι κυρίαρχος, προηγείται 3-0, κάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει σίγουρα μια-δύο φορές ακόμη και δείχνει στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς ότι μπορεί από φέτος να είναι άμεσα ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Λούζα. Ο Λούζα ο οποίος θα παίξει τώρα με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Θα γυρίσει τον Καμαρά. Καμαρά με τον Λούζα. Λούζα. Μια βαθιά παλιά δεξιά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Κυριακόπουλος, Λούζα. Αλλάζουν την μπάλα επέκτηση του Παναθηναϊκού. Η μπάλα φτάσει στον Ντεφράι. Ντεφράι θα μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ντεφράι θα βγάλει στον Λούζα. Λούζα κρατάει. Θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καμαρά θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος σουτάρει. Μπάλα θα κοντράρει σε ένα σημείο στο οποίο θα βγει ο Φαντρόκελεν. Έλα, έλα Γιώργο.
3: Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει κάτι περισσότερο από το 3-0 που είναι και προσπαθεί να σημειώσει κάποιο γκολ, αλλά δεν μπορεί γιατί ο Παναθηναϊκός πιέζει ψηλά έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το momentum και να πετύχει και άλλα γκολ.
4: Λοιπόν, προσπάθεια η οποία θα γίνει μια βαθιά μπαλιά, μάλλον μια μπαλιά από θέση μέσα αριστερά σε θέση έξω δεξιά με τον Καλάμπρια να προλαβαίνει τον Ταχάλη και να τον κερδίζει στο σπριντ γυρίζοντας την μπάλα στον Ντεφράι. Ο Λούζα θα παίξει με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί, προσποιείται. Ο Λιβάη με τον Αντίνο θα επιχειρήσει να παίξει το 1-2. Ωραία, ο Χρήστος Ζαφίρης στον Ταχάλη. Εκπληκτική τρίπλα του Ταχάλη, αλλά θα κόψει εκεί ο Καμαρά. Ο Ταχάλη πέρασε τον Καλάμπρια σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα θα φτάσει στον Λούζα. Λούζα θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος είναι στην περιοχή για τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει με τον. Την μπάλα στην περιοχή, ένα γύρισμα. Το λάθος θα γίνει από τους κεντρικούς αμυντικούς εκεί του ΠΑΟΚ. Με υπερένταση ο Μπαταούλας μακριά. Σε ένα σημείο που ο Φαντρόκελεν με τον Εντιαγέ μάχονται. Θα κερδίσει ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα βγει στον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Ο Ντεφράι θα παίξει με τον Λούζα. Όλα αυτά φιλιά Κροατές στο 66. Μια κάθετη παλιά στην περιοχή. Η ενέργεια, το σούτ από τον 4. Η μπάλα θα φύγει έξω. Πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά. Με τον Τετέι και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Λούζα. Λούζα έχει χώρο να κινηθεί. Ο Λούζα θα παίξει με τον Αντίνο. Και πάλι ο Λούζα θα παίξει με τον Ντεφράι στο 66. Είμαστε 3-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα βγει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Από θέση έξω δεξιά ο Καλάμπρια κρατάει. Θα δει τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Γκαρσία με τον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα κάνει μια κάθε πάσα με στόχο ποιον. Τον Αντίνο. Αντίνο έξω από την περιοχή του ΠΑΟ. Κρατάει πάντα την μπάλα ο Αντίνο. Την μπάλα στα πόδια του Αντίνο. Θα γυρίσει στο Λούζα. Ο Λούζα σεντράρι. Τέσσερι. Τεράστια ευκαιρία. Παυλέγκα θα πει όχι. Καταπληκτικό ο Παυλέγκα για μια ακόμη φορά. Τεράστια ευκαιρία να κάνει το 4-0 ο Παναθηναϊκός. Με Τέσσερι και Λούζα ο Παυλέγκα θα σταματήσει το Σύριλ Τέσσερι. Η προσπάθεια, η σέντρα. Τετέι δεν προλαβαίνει. Γιώργο. Παυλέγκα.
3: Κοίταξε, ο Παυλέγκα κρατά το
4: Κοίταξε, τη βγάζει εδώ ο Παυλέγκα.
3: Εντάξει. Και από την άλλη πλευρά. Όταν παίζει με 10 παίκτες και είσαι πίσω.
4: Θα σε διακόψω λίγο, Γιώργο, με συγχωρείς. Είναι η ώρα που ο Αζεντίνου Ναΐ είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και καταλαβαίνετε τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έχει σηκωθεί όλος ο κόσμος. Και αποθεώνει το Μαροκινό. Είναι η απόλυτη αποθέωση στον Μαροκινό σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο οποίος θα μπει στο γήπεδο. Ο Αζεντίνου Ναΐ. Και όλος ο κόσμος σηκώνεται και φωνάζει το όνομα του Μαροκινού. Ο Ναΐ, ο οποίος είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ήρθε πριν από λίγες μέρες. Και βεβαίως είναι ένα από τα σημεία αναφοράς του παιχνιδιού αυτό το χρονικό σημείο. Η είσοδος του Αζεντίνου Ναΐ στο γήπεδο με τον κόσμο. Και τώρα ο Ναΐ θα πάρει την μπάλα στα πόδια του. Ο Μαροκινός, ο οποίος επεφημείται από τον κόσμο του Τριφυλιού. Ο Ναΐ με τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα γυρίσει.
2: Ντέσσερς. Εκεί θα βρεθεί παίκτης στο χορτάρι, παίκτης του ΠΑΟΚ. Κίτρινη για τον Ντέσσερς. Έλα Γιώργο.
3: Δεν έχω να πω τίποτα. Έχω να πω ότι ο διαιτητής τα πάει καλά μέχρι στιγμής. Δόξα τω Θεώ. Φέρνει την μπάλα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Γενικά τα σφυρίγματά του είναι τέτοια ώστε όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρονται για τις αποφάσεις του. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός επωφελείται με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Κερδίζει 3-0, έχασε άλλες 4-5 ευκαιρίες που έβγαλε ο Παβλέγκα και νομίζω ότι κατά τον ΠΑΟΚ σε λογικά πλαίσια στο 3-0 παρά μέχρι στιγμής, δηλαδή είμαστε στο 68, αλλά ο Παβλέγκα για να δούμε πηγαίνει και κάπου πηγαίνει διαιτητής τώρα.
2: Πάει να δει τη φάση στο ΒΑΡ, υπάρχει ενδεχόμενο να δείξει κόκκινη στον 4 εδώ. Μήπως μετατρέψει την κάρτα από κίτρινη σε κόκκινη.
3: Το κατάλαβε.
2: Εντάξει, για να πηγαίνει στο ΒΑΡ προφανώς.
3: Δεν είχε την ευδειξία να πάει στο ΒΑΡ στο 35.
2: Για να δούμε το Cyril Ντέσσερς, ο οποίος
3: μπορεί
2: να δεχτεί κόκκινη κάρτα ο Ντέσσερς.
3: Για να το φέρνει στο τέτοιο θα το δείξει κόκκινη.
2: Θα το δείξει κόκκινη.
3: Σωστά. Το βγάζει από το τζεπά.
2: Έξω ο Ντέσσερς.
3: Έξω.
2: Κόκκινη για τον Ντέσσερς. Το 69.
3: 69, ναι.
2: Η φάση αυτή.
3: Αναβάθμισε την κίτρινη σε κόκκινη. Αλλά δεν έκανε τίποτα το ίδιο για το πέναλτι που διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ και όπως είπαμε.
2: Έξω ο Ντέσσερς με 10 και ο Παναθηναϊκός. Στο 69, στο 70.
3: Αφού το σκόρ έγινε 3-0. Και έδωσε το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, σωστά το έδωσε, αλλά δεν έδωσε υπέρ του ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο 70. Το παιχνίδι παραμένει πάντα στο 3-0. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με ένα Παναθηναϊκό που είναι ο καταιγιστικός φιλιακρότης Ράσπορ σε αυτό το παιχνίδι απόψε. Έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες, έχει χάσει πέναλτι. Έξτρα θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα ακόμη γκολ. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπει τον Ντέσσερς να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο σε μια αψυχολόγητη αψημαχία την οποία έχει ο Ντέσσερς εκεί. Χτύπησε τον
3: Γιάννη
2: τον Μιχαηλίδη. Δεν υπήρχε
3: ούτε δύο λεπτά
2: κοντά.
3: Πήγε,
2: ναι, 3-4 λεπτά είχε, δεν είχε παραπάνω.
3: Ναι,
2: και δεν παίζονταν και η μπάλα κοντά, ήταν εκτός φάσης. Η προσπάθεια την οποία έκανε ο Σίριλ Ντέσσερς σε αυτό το χρονικό σημείο.
3: 3-0 το παιχνίδι και να φέρει την ομάδα σου με 15.
2: Και μένει έξω. Ο Ντέσσερς, ο οποίος δέχε την κόκκινη κάρτα, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Και έτσι στο 70 οι δύο ομάδες θα παίξουν με παίχτη.
3: Σηκώθηκε ο Μιχαηλίδης, τέλος όλα καλά. Με 10 παίχτες και ο Παναθηναϊκός από το 68. 69.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το 70 παραμένει το παιχνίδι στο 3-0. Ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει. Ο Ζαφύρης θα παίξει εκεί με τον Γιαννούλη. Με την ενέργεια την οποία θα παίξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα και τον Γιάννη το Μιχαηλίδη να παίζει κάθετα. Ο Καλάμπρια θα κόψει. Ο Καμαρά θα κατεβάσει σε ένα σημείο στο οποίο ο Ουναΐ έχει οπισθοχωρήσει. Ωραία, θα δώσει ο Ουναΐ στον Καλάμπρια. Ένα λάθος θα γίνει εκεί. Έχουμε το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα καλό σημείο.
3: Πάνω
2: στο Καλάμπρια, ο οποίος δεν έκανε καλή εκτίμηση στη φάση. Πάνω στον Ζαφύρη, τον Χρήστο τον Ζαφύρη.
3: Και έχει κίτρινη κάρτα ο Καλάμπρια.
2: Έπεσε
3: νομίζω
2: με δύναμη. Όχι, όχι. Δεν έχει κίτρινη Καλάμπρια. Από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Δεν έχω σημειώσει κάτι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι σημειώσει. Ο Ζαφύρης, ο οποίος έπεσε στο βρόκα, καλά, δεν σημαίνει ότι κάθε φάση που γίνεται τώρα
3: όχι
2: θα
3: τώρα
2: πρέπει διαιτητής να δίνει πέναλτι κόκκινες κάρτες.
3: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, άμα είναι, άμα είναι, μπορεί να το δώσει.
2: Εντάξει, γι' αυτό λέω.
3: Άμα είναι Γερμανός διαιτητής.
2: Αλλά ναι.
3: Στη Γερμανία θα δεν ξέρω
2: λοιπόν,
3: αν τα κάνει αυτά.
2: Για να δούμε τη φάση αυτή, η οποία θα φέρει αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή στο 72 είμαστε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Ζαφύρης και Γιαννούλης πάνω στην μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε ένα καλό σημείο. Και μπορεί να απειλήσει από εκεί είτε με άμεσο χτύπημα ο Ζαφύρης είτε με τον Δημήτρη τον Γιαννούλη,
3: το
2: ο οποίος είναι πάνω στην μπάλα. Εκτελεί Ζαφύρης Γιαννούλης Γιαννούλης τελικά τη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει, δεν θα τη βρει κανένας. Θα φύγει μακριά, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Δεν βρήκε κάποιος την μπάλα για να τη στείλει προς την εστία του Πένια. Ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη τον Γιαννούλη να εκτελεί.
4: Και επιχείρησε και ο Μιχαηλίδης, ο Γιάννης, να τη βρει την μπάλα. Αλλά
3: και θα βάλει τώρα τον Μύθου, βλέπω να βάζει. Για να
4: τον Ανέστη Μύθου.
3: Ναι, για να βγάλει τον Εντιαγέ, ο οποίος σήμερα προσπάθησε πάρα πολύ μόνος του. Πολύ, πολύ κλωσιά έφαγε. Ένα πέντε που δεν δόθηκε. Τι να κάνει άνθρωπος άλλο. Σε σημερινό παιχνίδι μιλάμε.
4: Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια αυτή από τους παίχτες του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη. Ο οποίος κατεβάζει την μπάλα ο Λιβάη. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Ωραία, αλλάζει εκεί με τον Λιβάη και πάλι. Ωραία τρίπλα του Λιβάη. Δεύτερη τρίπλα. Τρομερή ενέργεια του Λιβάη. Περνάει έναν, δύο παίκτες. Θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Ο Καλάμπρια θα παίξει με τον Λούζα. Λούζα, Ουναή. Ουναή. Παγώνει το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή. Ο Ζεντίν Ουναή. Θα βγάλει στον Ντεφράι. Ουναή με τον Λούζα. Λούζα κρατάει. Με τον Καμαρά και πάλι ο Ουναή. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα, δεν είναι Ουναή. Ουναή έξω περιοχή. Ουναή προσποιείται. Ουναή θα βγάλει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στον Ουναή. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ουναή με τον Καμαρά. Καμαρά, Λούζα και Ουναή. Για τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή με τον Καμαρά τώρα και τον Ουναή στο 74. Ο Λούζα με τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελελ. Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι σε φάση επίθεσης. Πλέον οι ομάδες παίζουν με 10 παίκτες. Ουναή. Ωραία θα αλλάξει την μπάλα Ουναή με τον Λιβάη. Ωραία θα βγάλει στον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός είναι στο προσκήνιο. Μια σέντρα Παυλένκα θα κερδίσει μετά την κόντρα. Η οποία έγινε πάλι στον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Ήταν η προσπάθεια με τον Καλάμπρια. Από δεξιά πλευρά στο 74 είμαστε. Με την ενέργεια του Αζεντίν Ουναή και του Καλάμπρια, σε αυτό το χρονικό σημείο η προσπάθεια. Έλα, Γιώργο.
3: Ο Ούγκρατζης είναι ο Ούγκρατζης.
4: Ο Γκρασίτς και ο Τάισον.
3: Τάισον τελικά. Ο Τάισον θα βάλει αυτούς τους δύο. Θα βγάλει τον Γιάδοπης, θα βγάλει τον Τάχα Άλλη και κάποιον Χαφ. Να δούμε.
4: Με τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη τώρα ο ΠΑΟΚ και τον Χρήστο τον Ζαφύρη. Εξωπερίχει ο Ζαφύρης κρατάει. Παίζεται, λέει ο Δίτης. Όχι, δίνει φάουλ σε μια προσπάθεια του Ζαφύρη. Εδώ τι ήταν, Γιώργο?
3: Όπως ήταν και το πέναντι που έδωσε υπέρ του Παναθηναϊκού, που το αστόχησε ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
4: Τον φάουλ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε, για πες μας τις δύο αλλαγές.
3: Είναι ο Ούγκρατζης και ο Τάισον. Για να δούμε, το 20 βγαίνει ο Ζαφύρης. Θα περάσει ο Ούγκρατζης. Και ο Ταχάλη. Ο Ζαφύρη το βλέπω εκτερισμένο, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει.
4: Λοιπόν, Τάισον πάνω στην μπάλα και ο Δημήτρης ο Γιαννούλης. Είμαστε στο 76, φίλοι αγροατές, Ερασπορ. Με τις δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση, μέσα στην περιοχή. Τώρα, όλοι οι παίχτες από την απέναντι πλευρά με Τάισον και με τον πάνω στην μπάλα και τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, έτοιμοι να το εκτελέσουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ αυτό το φάουλ. Όλος ο κόσμος στα καρέτσες του Παναθηναϊκού. Με τον Νιάκη Πένια στην, κάτω από τα δοκάρια να δίνει εντολές που θα στηθεί το τείχος. Εκτελεί ο Γιαννούλης στην περιοχή, μια κεφαλιά. Η μπάλα θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια της εστίας.
3: Μπαταούλα στην κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά του Μπαταούλα.
4: Ναι, μια κεφαλιά η οποία έγινε από τον νεαρό, από τον Μπαταούλα. Έφυγε πολύ μακριά από τα δοκάρια της εστίας.
3: Γιατί ήταν ψηλά.
4: Του Πένια. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του ο νεαρός σε αυτή τη φάση. Για να μπορεί να καρφώσει την μπάλα προς την εστία, ενώ είχε καλές προϋποθέσεις.
3: Και στο πρώτο ημίχρονο το ίδιο έκανε.
4: Έφυγε εκεί και με τον Καμαρά. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη κατάληξη αυτή η φάση. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε στο 77 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός προηγείται 3-0. Ο Κυριακόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα από τα αριστερά. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί δύο παιχτών του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα φύγει με τον Αντίνο τώρα να κατεβάζει και τον Λούζα. Ωραία ενέργεια, φάουλ πάνω στον Ουναή που θα γίνει από τον Ούγκρατζης. Ο Ουναή κερδίζει το φάουλ, η μπάλα θα βγει με τον Αντίνο. Ο Αντίνο σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να δούμε την προσπάθεια. Ο Ουναή στο Λιβάη. Λιβάη, μία τρίπλα, δεύτερη τρίπλα μέσα στην περιοχή. Θα κοπεί εκεί όμως ωραία από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα φύγει μακριά. Ντεφράι ελέγχει μπροστά από τον Καμαρά. Ο Λιβάη θα βγάλει σε ένα σημείο που ο Ναΐ δεν προλαβαίνει να βγει πρώτος πάνω στην μπάλα. Μιχαηλίδης θα παίξει αριστερά με τον Γιαννούλη και αυτός με τη σειρά του τον Τάισον. Ο Γιαννούλης, η προσπάθεια με τον Μύθου. Μια ενέργεια που θα γίνει εκεί με τον Ούγκρατζης τώρα και τον Μύθου. έξω από την περιοχή. Ένα σου, την μπάλα θα φύγει έξω. Ωραίος.
3: Του Χατσίδη.
4: Μπάλα έφυγε έξω. Ήταν η ενέργεια, ωραία ενέργεια από τον νεαρό τον Χατσίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έπαιξε με το 1-2 σε ένα σημείο στο οποίο με τον Ούγκρεσιτς γύρισε την μπάλα. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια ζεστίας του Ινιάκη Πένια. Η φάση αυτή καταγράφεται για τον Χατσίδη και τον ΠΑΟΚ στο 78 είμαστε. Και διανύουμε τώρα, θα μπούμε στο 79 λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Λούζα και τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Θα παίξει και πάλι με τον Λούζα. Δεν βιάζονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή Ουναΐ, Λούζα, Αντίνο. Ουναΐ με τον Κυριακόπουλο. Η προσπάθεια για τους παίκτες του Τριφυλλιού με τον Ουναΐ. Τρομερή προσπάθεια Ουναΐ. Θα κάνει ωραία κάθετη πάσα με τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο. Ουναΐ έξω περιοχή. Αντίνο δεν μπορεί εκεί να περάσει. Θα κόψει και θα κάνει και το επιθετικό φάουλ σε δύο χρόνους. Ο νεαρός ο Μπαταούλας με ωραία προσπάθεια έβαλε το κορμί του. Μπαταούλας έκοψε την μπάλα. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε με τον Μιχαηλίδη και τον Τάισον για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον και τον Καμαρά να κάνει ένα φάουλ στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση πάνω στον Τάισον. Για να δούμε. Προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα και πάλι με τον Τάισον και τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ελέγχει την μπάλα, θα κάνει μια βαθιά μπαλιά σε θέση έξω δεξιά, εκεί όπου κινούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα γυρίσει στον Μπαταούλα. Μπαταούλας κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί. Θα βρει τον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς, η προσπάθεια με τον Ούγκρεσιτς και πάλι να σεντράρει. Ο Πένια θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα
3: πρώτου
4: στη γωνιά του. Την προσπάθεια την οποία έκανε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού να βγει στη γωνιά και να μαζέψει την μπάλα. Λοιπόν, στο 79 διανύουμε το 80 λεπτό της αναμέτρησης και λίγα δευτερόλεπτα με την προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά και τον Λούζα. Ο Λούζα έχει χώρο να κινηθεί. Ο Λούζα κρατάει, κινείται προς την εστία του ΠΑΟΚ. Ο Λούζα εξωπεριοχή. Ο Λούζα θα κάνει ενέργεια, ήθελε να σουτάρει αλλά δεν βρήκε προϋποθέσεις για να σουτάρει. Η μπάλα κόπηκε προς τη μήνα, έφτασε στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν και Καμαρά παγώνουν τον ρυθμό επέκταση του Παναθηναϊκού, καθότι μπήκαμε τώρα στο 80 λεπτό και διανύουμε σε λίγα δευτερόλεπτα το 81. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο από την αριστερή πλευρά για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει με την ενέργεια την οποία θα κάνει με τον Αντίνο και τον Καμαρά. Καμαρά θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν στον Λούζα. Ο Λούζα με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Ντεφράι. Εξαιρετική βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ένα 3-0, το οποίο θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και 4 με τις ευκαιρίες που έχει κάνει και 5. Παναθηναϊκός χαμένο πέναλτι, χαμένες μεγάλες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο, τρεις καταπληκτικές προσπάθειες από τον Παυλένκα, ο οποίος σταμάτησε σε διαδοχικές προσπάθειες τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Στην καλύτερη βραδιά τους αυτή τη χρονιά. Είναι με μακράν το καλύτερο παιχνίδι το οποίο έχει παίξει ο Παναθηναϊκός από την αρχή της χρονιάς απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά να το πάρει με ένα εντυπωσιακό σκορ σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια για να κάνει μια πρώτη δήλωση αυτή τη χρονιά ότι μπορεί να είναι άμεσα ανταγωνιστικός. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει, θα απομακρύνουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ντεφράι θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει με τον Λούζα. Πρέπει να είναι μαοϊκά τα ποσοστά της κατοχής της μπάλας για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμη και όταν έμειναν με 10 παίκτες, οι ομάδες έχουν αριθμητική ισορροπία. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Δεν έχει κινδυνεύσει σε κανένα χρονικό σημείο του αγώνα, με εξαίρεση μια-δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο με κάποια σούτα που έχουν κάνει παίκτες του ΠΑΟΚ. Η προσπάθεια με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Ουναΐ. Ουναΐ και πάλι Καλάμπρια. Αλλάζουν ωραία η πράσινη την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Την κυκλοφορούν με καταπληκτικό τρόπο. Ουναΐ, Λούζα, Λιβάη Γκαρσία. Κυριακόπουλος κρατάει ο Κυριακόπουλος. Αντίνο Κυριακόπουλος θα βάλει το χέρι εκεί και θα έχουμε πλάγιο ή φάουλ. Έχουμε πλάγιο τελικά.
3: Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ.
4: Υπέρ του ΠΑΟΚ δεν είναι, αλλά ή πλάγιο ή φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού είναι. Είναι φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Στην προσπάθεια
3: αυτή. Ότι μπάλα το χέρι του παίκτη του ΠΑΟΚ.
4: Ναι. Ακριβώς. Έπεσε ο Κένι, Τζότζο Κένι, ναι. Την βρήκε με το χέρι γιατί βλέπω το replay τώρα. Και είναι ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Τριφυλλιού από την αριστερή πλευρά με τον Λούζα πάνω στην μπάλα και τον Ουναΐ να πηγαίνει εκεί. Είμαστε στο 83.
2: Με τον Παναθηναϊκό είναι και πάλι στο προσκήνιο. Προηγείται 3-0. Είναι στο προσκήνιο. Ο Παναθηναϊκός έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ουναΐ πλασαριστά με τον Καμαρά και τον Κυριακόπουλο. Αφήνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος στο πλάγιο, ναι, για τον Παναθηναϊκό ξανά. Αριστερή πλευρά. Σε μια ενέργεια η οποία θα γίνει τώρα από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά. Θα κάνει το λάθος ο Καμαρά. Θα κερδίσει ο Καμαρά του ΠΑΟΚ. Η ενέργεια του Κυριακόπουλου, ο Καμαρά θα βγάλει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ.
3: Εντιαγέ.
2: Με τον Εντιαγέ. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα τον Κυριακόπουλο. Έχουμε φάουλ πάνω στον Εντιαγέ από τον Κυριακόπουλο. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο τώρα. Στην πλευρά της εστίασης είμαστε, στο 84 είμαστε, στο Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Από μία κόκκινη κάρτα και δύο ομάδες. Αμφότεροι οι παίκτες οι οποίοι έφυγαν ήταν ο Λουστόντος στο πρώτο ημίχρονο στο 15, στο δεύτερο ημίχρονο λόγω μαρκαρίσματος ο Λουστόντος πάνω στον Τετέ, ο οποίος έφευγε μόνος αμαρκάριστος. Τελευταίος παίκτης δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε η κόκκινη κάρτα ο Ντέσσερς, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο. Τώρα εκτελείται το φάουλ μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά. Η μπάλα θα απομακρυνθεί σε ένα σημείο που τρέχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να προλάβουν με τον Λούζα. Δεν θα προλάβει. Θα φύγει μακριά η μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο που ο Χατζίδης εκτελεί. Θα παίξει με τον Τάισον. Ο Τάισον κρατάει. Είμαστε στο 84 στο Ολυμπιακό στάδιο. Τώρα μπαίνουμε στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μπαταούλα και τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει. Είναι μόνο ο Μαρκάρης του αριστερά. Ο Τάισον θα του δει και θα του δώσει την μπάλα. Ο Τάισον έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια κάθετη πάση. Η μπάλα θα κοντράρει. Ο Αντίνο θα κερδίσει σε δύο χρόνους. Η μπάλα θα φτάσει στον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα διώξει μακριά. Θα δεχτεί και ένα μαρκάρισμα εκεί. Ο Σβάιερ θα αφήσει το παιχνίδι να στεγιστεί. Ο Παυλένκα θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Ο Παυλένκα. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας κρατάει δεξιά. Θα παίξει με τον Τζότζο Κένι. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατάει. Το γύρισμα του Χατζίδη. Η προσπάθεια. Αντίνο. Ένα σουτ. Την μπάλα θα κοντράρει. Πολλά πόδια εκεί μπροστά. Απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στο 85 αυτή η φάση. Πιέζει ο ΠΑΟΚ να μειώσει το δείκτη του σκορ. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα αριστερά με τον Γιαννούλη. Γιαννούλης έχει μπροστά του τον Καλάμπρια. Θα δεχτεί για ένα μαρκάρισμα. Θα πέσει στο χορτάρι ο Γιαννούλης. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον πάει να το εκτελέσει. Είμαστε στο 86. 3-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά με τον Δημήτρη τον Γιαννούλη και τον Τάισον πάνω στην μπάλα. Έλα Γιώργο.
3: Κοίταξε να δεις, το παιχνίδι έχει τελειώσει, έχει κριθεί. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πετύχει κάποιο γκολ, διότι η εμφάνισή του σήμερα μετά την αποβολή του.
2: Αν δούμε λίγο τη φάση αυτή.
3: Ναι, ναι.
2: Δούμε τον Γιαννούλη, ο οποίος εκτελεί το φάουλ, είναι πολύ δυνατά χτυπημένο. Έλα.
3: Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, σήμερα έχασε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει κάτι από αυτό. Αξιοποίησε ο Παναθηναϊκός το έπακο από την αποβολή του Ελουστούντο και έτσι όλα ανατράπηκαν τα σχέδια του Αλέσιο Λύση, όπως επίσης και ο Σβάιρ, ο οποίος έκλεισε τα μάτια στο πέναλτι που δεν έδωσε στον Εντιακέ. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα να φέρουμε το ΒΑΡ για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά σε ανακοίνωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα να φέρουμε το ΒΑΡ για να υπάρχει δικαιοσύνη.

0: προσπάθεια με πάρα πολύ δύναμη Χατσίδης και ο Καλάμπρια. Ο Χατσίδης πολύ ωραία θα περάσει ο Χατσίδης. Για να δούμε το Χατσίδη. Μέσα στην περιοχή δεν θα μπει ο Χατσίδης τελικά. Ο Κρεσίτς θα βγάλει στον Τάισον. Ο Πάοκ είναι στο προσκήνιο. Είμαστε στο 87. Ο Πάοκ είναι σε φάση επίθεσης με το Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί, δεν σεντράρει σε πρώτο χρόνο. Τώρα θα βρει τον Ούγκρετς, αλλά εντυπωσιακά ο Λούζα θα βγει και θα κερδίσει την μπάλα από τον νεαρό Σέρβο και θα φύγει στην κόντρα. Ο Παναθηναϊκός 3-2. Ο Λούζα θα παίξει αριστερά σε μια προσπάθεια με τον Ουναΐ. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ, η προσπάθεια, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 4-0. Παβλέγκα θα πει όχι για μια ακόμη φορά. Καταπληκτικό Παβλέγκα. Έχει χάσει 5 κλασικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να κάνει 4 και 5 τα γκολ του απόψε. Μεγάλες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. Χαμένο πέναλτι
1: και
0: σε μια καταπληκτική βραδιά. Μια καταπληκτική βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Με διαφορά το καλύτερό του παιχνίδι αυτή τη σεζόν. Μη σου πω τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μια γεμάτη, τρομερή εμφάνιση ο Παναθηναϊκός απόψε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχει μια τεράστια νίκη, φίλοι ακροατές, Ερασπορ. Πηγαίνει, βαδίζει, είμαστε στο 88. Θα κάνει τώρα την αλλαγή. Έχει χάσει 3-4 μεγάλες κλασικές ευκαιρίες ο Παβλέγκα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κατεβάσει τα ρολά και έχει πει όχι. Προηγείται με 3-0 και ο Παβλέγκα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην προσπάθεια την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μια ενέργεια η οποία θα γίνει τώρα. Η μπάλα θα βγει δεξιά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Καμαρά. Δεν θυμάμαι άλλη φορά τα πολλά προηγούμενα χρόνια στα ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός να έχει πετύχει 3 γκολ, να έχει χάσει πέναλτι και να έχει 5-6 κλασικές ευκαιρίες. Είναι καταιγιστικός απόψε, δηλαδή κάνει μια γεμάτη εμφάνιση. Ούγκρεσιτς μέσα στην περιοχή, Καμαρά, η μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 89. Η προσπάθεια με τον Τάισον. Ο Τάισον θα σουτάρει, όχι θα σεντράρει. Πολύ ωραία ενέργεια. Έντι Αγιέ ήταν offside. Ήταν πολύ ωραία πάσα για τον Τάισον, αλλά δεν κατάλαβε Έντι Αγιέ εκεί. Να βρεθεί στην πορεία του, ήταν και offside βέβαια.
1: Δύο
0: αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Θα φύγει ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι απόψε. Το καλύτερό του από την ημέρα που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό. Και θα πει ο νεαρός ο Μπινιάρης, τον οποίο πιστεύεται ο Νίστρουπ και τον βάζει και στο τέρμπι. Στα τελευταία λεπτά ο Μπινιάρης. Και βγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία και τη θέση του θα πάρει ο Ραστόντερ. Είμαστε στο 90. Θα δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι δεν θυμάμαι άλλη φορά τα πολλά προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει τέτοια εμφάνιση, τόσο μεστή εμφάνιση, ένα μεγάλο ντέρμπι στην αρχή της χρονιάς, το οποίο το παίρνει με ένα καθαρό σκορ, με μια καταπληκτική εμφάνιση, έχασε πολλές ευκαιρίες, χαμένο πέναλτι, ήταν καταιγιστικός όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και όταν έμεινε με παίκτη λιγότερο ο Παναθηναϊκός, φαίνεται τεράστια ποιότητα αυτή τη χρονιά στην ομάδα του, με έναν Ουναΐ, ο οποίος χορεύει στο γήπεδο σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Ουναΐ έκανε τρομερή ενέργεια και τώρα έχει κάνει εξαιρετικές ρέσεις. Ουναΐ σουτάρει, ευκαιρία παρά λίγο το 4-0. Τρομερή προσπάθεια από τον Ουναΐ. Έκανε μια εξαιρετική ενέργεια ο Ουναΐ, χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ έξω περιοχή. Μία τρίπλα, δύο τρίπλες. Κράταγε την μπάλα στην κατοχή του. Ο Ουναΐ κάνει μια τρομερή ενέργεια. Αλλάζει με τον Λούζα. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Προσποιείται, γυρίζει, βρίσκει τον τρόπο. Σουτάρει, μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό κάθε δοκάρι. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να κάνει το 4-0. Και ενώ έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έλα, Γιώργο.
1: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός πήρε το παιχνίδι, πήρε 3 βαθμούς. Νομίζω και έχει ένα αγώνα λιγότερο. Αν κερδίσει στη Λεωφόρο την Κηφισιά, θα είναι μόνος πρώτος μαζί.
0: Εδώ παίζει, νομίζω.
1: Αν θα κερδίσει η Κηφισιά, θα είναι μόνος πρώτος μαζί με τον Πανετολικό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός. Εκμεταλλεύτηκε με το έπακρο την αθλητική υπεροχή. Πίεσε, έπαιζε μπροστά το κοινό του. Απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που τα είχε χαμένα εκείνο το διάστημα που ήταν με 10 παίκτες, έβγαλε τον ηγέτη του, δηλαδή τον Δημήτρη Πέλκα, για να μπει ο Παταούλας και έτσι ανατράπηκαν όλα τα σχέδια του Αλέσιο Λύση. Φυσικά και η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πέναντι, το οποίο αν το έδινε μπορεί να ήταν διαφορετική εξέλιξη του παιχνιδιού ή όσον αφορά την ψυχολογία και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, για να δούμε μια προσπάθεια που θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Με την ενέργεια, μια κάθετη πάσα, θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία, γκολ! Ο Μύθου, 3-1,
1: Ούγκρεσιτς,
0: 3-1, ο ΠΑΟΚ.
1: Να λοιπόν, ο Σβάιερ ήταν ο ίδιος διαιτητής με τον Παναθηναϊκό πάλι πριν...

0: δύο χρόνια που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 3-1. Έχει γνώριμο το σκορ. Λοιπόν, είδες τι κάνει, πώς είναι η διαφορά, Άρη, όταν πετυχε, όταν τον γκολ αυτό που σημείωσε στο 1-0 που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αν είχε βάλει, αν είχε δώσει το πέναλτι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά εντάξει, δεν θα, δεν θα σου χαλάσω χατήρι.
0: Μπορεί να ήταν και 5-1.
1: Δεν υπάρχει αν στο ποδόσφαιρο, θα μπορούσε να είναι και 5 και 6-1.
0: Καλά, το αν το.
1: Γι' αυτό. Το παιχνίδι και θα μπορούσε να είναι και 6-1. Δεν, όπως θα μπορούσε να είναι
0: το αν το
1: και 3-1 που είναι.
0: Το αν το σπήραμε και δεν φύτρωσε.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα, τι ψάξει να βρει. Το παιχνίδι έχει δεδομένα, είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα.
0: Εδώ τι έγινε.
1: Εδώ έχουμε τραυματισμό. Έχουμε τραυματισμό. Κοντραρίστηκε ο Ουναΐ στην μεσαία γραμμή.
0: Και βλέπω,
1: έπεσε, από ό,τι βλέπω, Γιαννούλης είναι. Ο Γιαννούλης πρέπει να είναι.
0: Ναι, γιατί πιάνει το κεφάλι του οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο Γιαννούλης είναι. Ο οποίος, όχι, έπιασε τον αχίλιο. Μόνος του. Προφανώς πιάνει το πόδι του Δημήτρης ο Γιαννούλης.
0: Ούγκρεσιτς είναι. Ούγκρεσιτς.
1: Ο Γιαννούλης νομίζω. Όχι ο Ούγκρεσιτς, ο Γιαννούλης.
0: Όχι, λέω για τον γκολ που σημείωσε. Ούγκρεσιτς.
1: Ο Ούγκρεσιτς σημείωσε τον γκολ, το είπαμε πριν. Αλλά στραβοπατάει ο Γιαννούλης και φοβάμαι μήπως έχει θέμα με τον αχίλιο του εδώ. Στραβοπατάει μόνος του.
0: Σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ τραυματίζονται ένα με δύο παίκτες βγαίνουν εκτός. Την προηγούμενη φορά βγήκε ο Χατζηδιάκος στο Περιστέρι.
1: Στραβοπάτησε ο Δημήτρης ο Γιαννούλης εδώ σε ένα σημείο στο οποίο εκεί μόνος του. Μετά το τζαρτζάρισμα από τον Ουναΐ έκανε το δεύτερο, τρίτο
0: φορείο,
1: βήμα.
0: Φορείο ζητάει ο.
1: Και μπαίνει μέσα τώρα. Κρίμα για το παιδί. Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, γιατί έφτασε το 93 το παιχνίδι. Και σε ένα παιχνίδι στο οποίο όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε, ήταν και από τους καλύτερους παίκτες. Θα σηκωθεί τώρα ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, θα μπει στο φορείο. Στραβοπάτησε σε αυτή την ενέργεια η οποία έγινε. Είμαστε στο 94 και ο Δημήτρης ο Γιαννούλης φεύγει από το γήπεδο υποβασταζόμενος και τώρα το φορείο θα τον πάρει για να τον μεταφέρει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μακάρι το παιδί να μην έχει κάτι πολύ σοβαρό, γιατί από τον τρόπο με τον οποίο είδα εδώ ένα replay στο πάτημα το οποίο είχε ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, φάνηκε ότι του γύρισε το πόδι εκεί. Ήταν σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλη αυτή η προσπάθεια. Έπιασαν τα κεφάλια τους οι παίκτες και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Σε πρώτο χρόνο τώρα το παιδί μπαίνει στο φόριο. Έλα Γιώργο.
0: Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Βλέπω όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ πιάνει τα μαλλιά.
1: Ναι, ανησυχία. Υπάρχει ανησυχία μεγάλη.
0: Υπάρχει ανησυχία γιατί το προηγούμενο παιχνίδι μου ο Χατζηδιάκος τραυματίστηκε. Το περασμένο το κύπελο ήταν με κόκκινη κάρτα ο Τέλορ. Πάντοτε δύο παίκτες, ένα με δύο παίκτες βγαίνουν σε κάθε παιχνίδι.
1: Επικίνδυνο είναι, σου είπα πάλι, παλαβάνω αυτό που είπα πριν, ο αχίλιος, γιατί είναι τραυματισμοί αυτοί οι οποίοι 9 στις 10, 99 μάλλον σε 100 φορές, πίσω από 100% φορές οι παίκτες τραυματίζονται μόνοι τους, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουν κάποια επαφή.
0: Πιάνει το κεφάλι του, πιάνει το κεφάλι του Γιαννούλης.
1: Και φοβάται μήπως έχει κάτι εκεί, γιατί αυτό φάνηκε, ότι γύρισε το πόδι, το μαγάρι το παιδί, φεύγει κατευθείαν.
0: Χειροκροτήματα από τον κόσμο.
1: Προφανώς πηγαίνει στα αποδυτήρια, ναι, ο κόσμος χειροκροτεί, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Το Γιαννούλη, ο οποίος φεύγει το παιδί.
0: Πήρε και το περιβραχιόνιο ο Γιαννούλης, ξεχάστηκε να το δώσουν.
1: Θα παίξει με παίχτη με 9 τώρα, θα παίξει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Πραγματοποιήσει τις αλλαγές.
0: Εντάξει, νομίζω ότι 2 λεπτά.
1: Έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι, οπότε ουσιαστικά και ο Σβάιερ θα σφυρίξει σε ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη, είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Με εμφατικό τρόπο, 3-1 με πολλές ευκαιρίες, με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Ακόμη και όταν έμεινε με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε και να ευχαριστήσει τους περίπου 35.000 φίλους του, οι οποίοι ήρθαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 3 γκολ, έχασε πέναλτι, έχασε 5-6 ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει σκοράρει και μία και δύο φορές. Ο Παβλένκα ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στο δεύτερο 45 λεπτό και ήταν μια βραδιά στην οποία είναι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού τα πολλά τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό. Ο Παναθηναϊκός τόσο μεστή εμφάνιση, τόσο γεμάτη, έχει πολλά χρόνια να κάνει. Και κυρίως εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, τώρα στο προσκήνιο με το Λούζα, ο Ραστόντερ. Ο Παβλέκα θα μπλοκάρει. Ήταν κακό το τελείωμα από το Ραστόντερ.
0: Εδώ
1: ο Παβλέκα μπλοκάρει.
0: Δεν δέχτηκε γκολ που ήταν
1: στα πιο δύσκολα.
0: Αυτό σπίτι του
1: ναι. Ήταν κακό το τέλειωμα από το Ραστόντερ. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5. Εκρατήσει παραπάνω και καλά κάνει ο Σβάιερ, γιατί είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό από ό,τι φαίνεται. Και μακάρι, παραλαμβάνω, το παιδί να μην είναι τόσο πολύ σοβαρό τραυματισμό όσο φάνηκε σε πρώτο χρόνο για τον Δημήτρη το Γιαννούλη. Θα γίνει μια μπαλιά, μια σέντρα, Φαντρόκελεν, Καλάμπρια, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά. Στο 7ο, μπαίνουμε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν κερδίσει ένα κόρνερ στην αριστερή πλευρά.
0: Εδώ περιμένει ο διαιτητής, νομίζω.
1: Όχι, όχι, να δείξει το σωστό σημείο για να γίνει κανονικά εκτέλεση του κόρνερ. Δεν περιμένει κάτι. Υπάρχει τίποτα. Εκτελεί, θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Με 9 παίκτες ο ΠΑΟΚ.
1: Εκτελείται, κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει στην κόντρα. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία να κάνει το 4-0 με τον Ουναΐ και τον
0: 4-1.
1: Αντίνο. Ο 4-1, συγγνώμη. Ουναΐ, Αντίνο, θα κάνει λάθος ο Ουναΐ. Τέλος του αγώνα. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Καταιγιστικός από το πρώτο λεπτό. Μεταλλεύτηκε όλες τις συγκυρίες του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και παίρνει ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, σε ένα ντέρμπι απόψε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παράσταση για ένα ρόλο, και αυτός ο ρόλος ανήκει στον Ανδρέας Τετέι, φίλε ακροατές Ερασπορ, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα του σε αυτή την απόψινή βραδιά, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίσσεται το παιχνίδι. Έβαλε ένα γκολ, κέρδισε ένα πέναλτι, ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να φύγει με ένα τρίποντο πολύ σημαντικό για την ψυχολογία κυρίως, και θα τον βοηθήσει πολύ στην επόμενη μέρα. Ο Μαραθώνιος είναι μεγάλος, η χρονιά έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Γιώργο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχασε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται στο διαιτητή Σβάιερ. Ακόμη δεν έχουν καταλάβει γιατί ο Σβάιερ δεν έδωσε το πέναλτι. Και γενικά είναι ανάστατοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αλλά γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τους 3 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχασε το παιχνίδι, αλλά έχασε και 2 παίκτες. Άσχημο για τον Δικέβα του Βράδυ, γιατί ακολουθεί το ντέρμπι με τον Άρη.
1: Αυτά, τίποτα άλλο. Θα πούμε περισσότερα αργότερα.
0: Και το Παναγιώτη του
1: Πι. Το τρίτο ημίχρονο Παναγιώτη του Πι. Στα στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Μπίνος και ο Άρης Γάτας στα μικρόφωνα της Era Sport αυτή τη βραδιά, σε αυτή την αναμέτρηση. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα, με τον Παναθηναϊκό να κάνει μια πολύ γεμάτη εμφάνιση, μια εξαιρετική εμφάνιση, η οποία του δίνει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο σε ένα ντέρμπι τη χρονιά. Τίποτα άλλο. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Ευχές για μια χαρούμενη Κυριακή. Γεια σας.
2: Era Sport 101,8.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition, και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. 3-1 νίκη για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Όφη Κηφισιά 2-0. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Χθες ΑΕΚ Άρης 5-0. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Η τρίτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται αύριο στις 6 στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή. Να δούμε και την τέταρτη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 12 και 13 του μήνα. Το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου στις 7 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Όφη και ο Ηρακλής στις 9 υποδέχεται τον Ατρόμητο. Την Κυριακή 13 του μήνα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει το Βόλο στις 6. Στις 7 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 η Κηφισιά φιλοξενεί το Λεβαδιακό. Την ίδια ώρα έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ενώ μισή ώρα αργότερα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Πανετολικό. Στη βαθμολογία, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή την ώρα, πρώτη θέση για τον Πανετολικό με 9 βαθμούς, δεύτερη για την ΑΕΚ με 7, τρίτη για τον Ολυμπιακό με 7, τέταρτη για τον Παναθηναϊκό με 6. Ο Παναθηναϊκός θυμίζει έχει το εξαναβολής παιχνίδι που θα δώσει την Πέμπτη κόντρα στην Κηφισιά. Πέμπτη θέση για τον Άρη 6 βαθμοί, έκτη θέση για τον Όφη επίσης 6 βαθμοί, έβδομη θέση για τον ΠΑΟΚ 6 βαθμοί, 8η θέση για το Βόλο, 2 οι βαθμοί. 9ο ο Ατρόμητος με 1 βαθμό, 10η η Καλαμάτα με 1 βαθμό, 11η η Κηφισιά με 1 βαθμό και η ομάδα της Κηφισιάς έχει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την προσεχή 5η, 12ο ο Ηρακλής με 1 βαθμό. Στις δύο τελευταίες θέσεις, 13η και 14η θέση, η Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός που ακόμα δεν έχουν βαθμούς.

στο κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 και 4 και μετά, όπου έχουμε γκολ. Λοκομοτίβ Λουντογκόρετς 1-2, τελικό 1-1 το ημίχρονο. Γιανκελόνια Σλάσκ 2-1-2-0 το ημίχρονο. Τσελίε Κόπερ 0-1 από ημίχρονο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1-2-0 το ημίχρονο. Και οι δύο ομάδες τελείωσαν με 10 το παιχνίδι. Μαρσέγ Παρίς στις καθυστερήσεις 2-3. Γιουβέντους Μίλαν 0-1. Ιντερνασιονάλ Σάντος 1-3. Κρουζέιρο Παραναένσε 1-1. Ρέμο Φλαμέγκο 0-1. Αλμερία Κάντιθ 3-1. Σλάβεν Μπελούπο Λοκομότιβα Ζάγκρεπ 2-0 ημίχρονα. Νασιονάλ Μοντεβιδέο Γιουβενδούτ 1-1. Ζιλ Βισέντε Ακαδέμικα Βισέου 0-1. Είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος και έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

Πριν από λίγη ώρα διέρευσαν οι φωτογραφίες της επίσκεψης του Βαγγέλη Μαρινάκη στο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται ο Αγιούμπ Ελκαμπή μετά την επιτυχημένη επέμβαση που έκανε σήμερα για το κάταγμα Περώνης Κνήμης.

0: Λοιπόν, ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής θα είναι κοντά σας και με το δελτίο στις 12, το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Στο ημίχρονο ακούσαμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μας λένε τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό, ο Μπάμπης Παπάζογλου, και φυσικά ο Γιάννης Παπαγεωργίου να μας δίνει το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και στην Καλαμάτα. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Ακρίδα, ο οποίος θα μας αναλύσει τις επίμαχες φάσεις όπου και αν είχαμε. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Βλέπω οι τραυματισμοί συνεχίζονται. Υπάρχει μια, τι να πω, μια κακοδαιμονία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί
0: είχαμε και το Γιαννούλη πριν από λίγο.
1: Ναι, πριν από λίγο το Γιαννούλη, χθες αυτό το κακό που έγινε με το Αγκαμπή. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Αρχίζω να ανησυχώ. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε από αυτό το παιχνίδι.
0: Από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Διαιτητής Γερμανός Σβάιερ. Στο 15 σωστά κόκκινη κάρτα σε παίκτη του ΠΑΟΚ, ανατροπή του Τετέι, που αν πέρναγε εκεί και δεν τον είχε ανατρέψει, έβγαινε
0: τέτα τέτ
1: με τον φύλακα, ήταν και σε προφανή θέση για γκολ, όπου offside δεν υπήρχε, οπότε ήταν πολύ σωστή η κόκκινη κάρτα που έδωσε ο Γερμανός διαιτητής. Το 34 ο ΠΑΟΚ ζητάει πέναλτι, ανατροπή. Διαιτητής και ΒΑΡ συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει καμία επαφή, καμία ανατροπή. Και ακούω ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες,
0: φωνές
1: από τον ΠΑΟΚ. Αν αμφισβητούμε και το ΒΑΡ, τότε τι να πούμε. Δεν είναι δυνατόν. Αν δεν το έβλεπε ο διαιτητής και το ΒΑΡ που έχει όλες τις δυνατότητες να το δει, θα έστειλαν το διαιτητή στο ΒΑΡ, συγγνώμη, και εκείνος ήταν υποχρεωμένος να πάει στο ΒΑΡ και να κάνει τη διαπίστωσή του. Κάτι τέτοιο δεν είδαμε, αλλά συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει καμία ανατροπή και συνεχίστηκε το παιχνίδι. Το 44 πέναλτι για το Παναθηναϊκό, καθαρό χέρι. Ο παίκτης απέκτησε του ΠΑΟΚ με το χέρι, καθαρή περίπτωση. Στο 69, σωστά κόκκινη σε παίκτη του Παναθηναϊκού, που χτύπησε εκτός φάσης μπουνιά αντίπαλό του. Έκανε λάθος ο διαιτητής, που έδειξε κίτρινη κάρτα. Δεν την είδε τη φάση. Το ΒΑΡ όμως παρενέβη, τον έστειλε στο μόνιτορ και ο διαιτητής πήρε πίσω την κίτρινη και έδειξε κόκκινη. Αυτές ήταν αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι αυτό. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε Λεμπαδιακός Πανετολικός, διαιτητής Κατσικογιάννης. Καμία αμφισβητούμενη φάση. Είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στο Όφη και Φυσιά.
1: Πάμε στο παιχνίδι Όφη και Φυσιά. Διαιτητής Ντάουλας. Εδώ έχουμε μία φάση στο 23. Η Κηφισιά διαμαρτύρεται ότι ο διαιτητής έδωσε ένα φάουλ. Η Κηφισιά διαμαρτύρεται ότι δεν υπήρχε επαφή. Υπήρχε επαφή στον παίκτη που, ο τερματοφύλακας δηλαδή, που βγήκε και απέκρουσε. Υπάρχει επαφή, άρα σωστά έδωσε το φάουλ ο διαιτητής. Εδώ θα πω ότι ο Ντάουλας είναι ένα νέος διαιτητής, έκανε ντεμπούτο σήμερα και άφησε πολύ καλές υποσχέσεις και ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι και στη συνέχεια. Πάμε.
0: Μας μένει το Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, στο 45-1, κόκκινη για τον Ατρόμητο, έδειξε ο διαιτητής κόκκινη για τον Ατρόμητο, παρέμβαση του ΒΑΡ, την πήρε πίσω την κόκκινη και έδωσε κίτρινη σε παίκτη της Καλαμάτας. Οπότε η κόκκινη δεν υφίσταται και συνεχίστηκε το παιχνίδι με κίτρινη. Αυτά είχαμε από πλευράς διαιτησίας στα παιχνίδια.
0: Ωραία. Τα χθεσινά τα είπαμε χθες, τα σημερινά τα είπαμε σήμερα. Άρα αύριο, Κώστα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας γιατί εκκρεμεί και το παιχνίδι που θα γίνει στις 6. Ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ηρακλή, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα της τρίτης αγωνιστικής.
1: Εντάξει.
0: Οπότε,
1: Καλό βράδυ.
0: Εντάξει,
1: τα λέμε
0: αύριο βράδυ με την, και με το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ηρακλησέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια,
1: Κώστα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και για τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακρίδα. Εν τω μεταξύ, όση ώρα ήταν ο Κώστας και μας ανέλυε τις φάσεις, η Γιουβέντους κατάφερε να ισοφαρίσει με την κεφαλιά του Γκάτι στις καθυστερήσεις στη Μίλαν. Είμαστε στο 1-1 το παιχνίδι. Είναι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και βλέπω και κάποιες αψιμαχίες ανάμεσα στον goalkeeper και της Μίλαν και παίκτες. Οι παίκτες, νομίζω, μπήκε ο διαιτητής στη μέση να τους χωρίσει. Έχουμε κάποιες αψιμαχίες εκεί. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί σε λίγο χωρίς παρετέρω εντάσεις.

0: Λοιπόν, έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Να θυμηθούμε άλλη μια φορά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος Ολυμπιακός, ξεκινάμε από χθες 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, σήμερα Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 και αύριο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ κόντρα στον Ηρακλή στις 6 ώρα στην Τρίπολη. Όμως σήμερα είχαμε και Super League 2. Αέλανα Γέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β' εννοώ φυσικά 2-0. Είναι τα πρώτα παιχνίδια καθώς το πρωτάθλημα της Super League ξεκίνησε χθες. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι μόλις τώρα, Juventus Milan 1-1. Ο Σισε στο 69 προβάδισμα στη Μίλαν, ο Γκάτι με κεφαλιά ισοφάρισε για τη Juve σε 1-1 στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε από το ντέρμπι του Ιταλικού Πρωταθλήματος και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ο Γιώργος ήταν στο Ηράκλειο και περιέγραψε την επικράτηση του Όφη με 2-0 κόντρα στην Κηφισιά. Γιώργο, καλησπέρα. Το ξεκίνημα για τον Όφη τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έρχονται.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Και
0: είχε και μια κακή παράδοση με την Κηφισιά, έτσι. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι, μια χαρά θυμάσαι. Καταρχάς να πούμε ότι στα δύο προηγούμενα μάτια της Κηφισιάς στο Ηράκλειο είχε κερδίσει έτσι, με 3-1 και 2-1. Η μοναδική νίκη του Όφη επί της Κηφισιάς ήταν 11 χρόνια πίσω, όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική και όφη είχε κερδίσει και τότε δύσκολα 1-0. Η επόμενη νίκη του Όφη στο Ηράκλειο ήταν στο κύπελο με 3-1. Τώρα, στο σημερινό παιχνίδι, ο Όφη ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις στιγμές που του παρουσιάστηκαν στο παιχνίδι, παρότι η Κηφισιά ξεκίνησε δυνατά, είχε τα δύο δοκάρια με το Μπόμπο στο 15 και στο 22 λεπτό, αλλά ο Όφη ήταν η ομάδα η οποία σκόραρε με τον Θανάση Ανδρούτσο στο 24 εκμεταλλευόμενος μια κόντρα που έγινε πάνω στον Ρουκουνάκη μετά τη σέντρα του Μπουχαλάκη και στο 34 με ένα αριστοτεχνικό χτύπημα φάουλ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης διαμόρφωσε το τελικό σκορ 2-0. Στην επανάληψη θα έλεγα ότι ο Όφη έκανε περισσότερο διαχείριση του παιχνιδιού με αποτέλεσμα η Κηφισιά να είχε μέτρα πάρει στον αγωνιστικό χώρο. Είχε το δοκάρι με τον Μπόμπο, άλλη μια ευκαιρία, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Χρήστος Κόνης παραδέχτηκε ότι η ομάδα του υπέφερε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όπως τους είπε στα αποδυτήρια, πρέπει η ομάδα να μαθαίνει να κερδίζει ακόμα και αν δεν παίζει καλά. Για τον Χρήστο Κόντι να πω ότι έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά για τις περιπτώσεις του Νους και του Αγιάννη Αποστολάκη. Είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς δεν είχαμε κανένα επηρεασμό από όλη αυτή τη διαδικασία. Οι ομάδες, λέει, μεγαλώνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να πουλάνε παίκτες, να παίρνουν χρήματα και να φτιάχνουν ομάδες. Ήμουν απόλυτα ενήμερος για το ότι έχει γίνει. Και στο μεταγραφικό τομέα, όπως θα ψάξει να βρει πλέον ένα πλάγιο παίκτη για να τον έχει έτοιμο το Γενάρη που θα φύγει ο Νους. Εδώ πρέπει να
0: πούμε. Άρα λοιπόν, ο Όφη βγαίνει στο μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες μέρες, έτσι.
1: Ναι, θα βγει μέχρι 15 του Σεπτέμβρη για ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στα πλάγια και ενδεχομένως και για ένα δεύτερο. Θα δούμε τώρα τι ευκαιρίες υπάρχουν στο παζάρι μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη.
0: Έτσι. Πολύ σωστά. Για πες αυτό που πήγαινες να πεις για τον Νους.
1: Για τον Νους πρέπει να πω ότι Όφη θα παραμείνει στον Όφη μετά και το πέρας της Link Phase. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, δεν έχω τις ημερομηνίες, 18 του Γενάρη είναι. Δεν θυμάμαι
0: καλά. Στο τέλη Γενάρη είναι η League Face του Europa League.
1: Μετά θα είναι ελεύθερος να πάει στον Όφη, στον Ολυμπιακό. Για το Γιάννη Αποστολάκη μιλάμε τώρα για το καλοκαίρι.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο Όφη υποθέσουμε ότι προκριθεί στην επόμενη φάση, περάσει τη League Face και προκριθεί, ο Νους παραμένει στον Όφη?
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Έτσι, εκτός κι αν εκείνη την περίοδο γίνει
0: μια νέα συμφωνία ανάμεσα στους συλλόγους.
1: Διαφορετικά, ακριβώς, ανάμεσα στους συλλόγους.
0: Άρα αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι ο Νους με τη λήξη της League Phase πηγαίνει στον Ολυμπιακό και ο Αποστολάκης το προσεχές καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και Όφη ψάχνει ένα παίκτη που θα παίζει στη θέση του Νους για να τον έχει έτοιμο από το Γενάρη και μετά, σε περίπτωση που φύγει ο 25χρονος αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια πραγματικά ήταν από τους κορυφαίους παίκτες και είναι από τους κορυφαίους παίκτες του ΟΦΗ. Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ήταν η παρουσία αρκετού κόσμου στο Παγκρίτιο Στάδιο. 9.059 εισιτήρια κόπηκαν.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: καλά.
1: Την πολύ καλή παρουσία της Κηφισιάς που έβαλε δύσκολα στον ΟΦΗ. Μάλιστα ο Σεμπάστιαν Λέτο έδωσε συγχαρητήρια στην κριτική ομάδα για την πρόκριση στη link phase του Europa League. Ευχήθηκε τα καλύτερα. Για την ομάδα του είπε ότι πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική παρότι έχει τις ευκαιρίες πρέπει να σκοράρει. Γενικά θα έλεγα ότι και η Κηφισιά στο σημερινό παιχνίδι ήταν καλή, έβαλε δύσκολα στον ΟΦΗ, αλλά επαναλαμβάνω ΟΦΗ ο οποίος εκμεταλλεύεται το αγωνιστικό momentum και την έδρα του. Παλιάν λέγαμε ότι το Παγκρίτιο Στάδιο θα γινόταν κάστρο απόρριτο για τον ΟΦΗ, ασφαλώς πολλοί θα μυδιούσαν, θα χαμογελούσαν, όμως με το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου ΟΦΗ έχει 4 στα 4. Κέρδισε στο Super Cup την ΑΕΚ, κέρδισε στο Europa League την Τζέσικα Σόφιας, κέρδισε και στα δύο μάτς που έχει δώσει το Ηράκλειο ως γηπεδούχος στη Super League και το Βόλο στην Πρεμιέρα και την Κηφισιά τώρα. Για τον ΟΦΗ, για να ολοκληρώσω, ο Άγγελε, να πω ότι χθες έγινε συνάντηση για το γήπεδο, θέλω να πω, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα πλέον για τον ΟΦΗ. Χθες έγινε συνάντηση στο Δημαρχείο Ηρακλείου με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρνό, τον πρόεδρο της ΠΑΕΟΦ, τον Μιχάλη Μπούση και τον αντιπρόεδρο τον Ηλία Προυσανίδη, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη τον Νίκο Συριγωνάκη. Η έκταση που έχει προκριθεί για να ξεκινήσουν οι μελέτες και όλες οι διαδικασίες για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ είναι στην Κορώνη Μαγαρά, μια περιοχή κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου, κοντά στον αστικό ιστό. Θα υπάρξει μια νέα συνάντηση μεσούς εβδομάδας με τον Περιφερειάρχη Τρίτης, τον κύριο Αρναουτάκη, διότι στη Ράγα πρέπει να μπει και η Περιφέρεια, έτσι εκτός από το Δήμο Ηρακλείου και τον ΟΦΗ. Ενώ σήμερα, και έχει δίκιο ερασιτέχνης, ο ΟΦΗ έβγαλε μια ανακοίνωση για το λόγο του ότι δεν είχε κληθεί στην χθεσινή συνάντηση που είχαν όλες οι πλευρές για το γήπεδο του ΟΦΗ, διότι όπως είναι γνωστό, ο ερασιτέχνης ΟΦΗ και οποιαδήποτε ερασιτεχνική ομάδα έχει λόγο στην ανέγερση γηπέδου. Ούτως ή άλλως το Θόδωρος Βαρδινογιάννης που θα πάει ως αντιπαροχή στο Δήμο Ηρακλείου σε περίπτωση που αρχίσουν όλες αυτές οι διαδικασίες ανήκει στον ερασιτέχνη. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Υπάρχει αρκετός χρόνος, μόνο να μην μείνουν πάλι στα λόγια όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει, γιατί ο χρόνος περνάει και ουσιαστικά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι θα έλεγα ουσιαστικό στο θέμα αυτό.
0: Πολύ ωραία, καλά έκανες Γιώργο και μας έδωσες αυτή την ενημέρωση για το γηπεδικό, γιατί είναι ένα κρίσιμο θέμα για τον σύλλογο του ΟΦΗ αυτό.
1: Κοίταξε, νομίζω, είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της διοίκησης Μπούση, έτσι.
0: Ναι, το έχει πει.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για τη διοίκηση, αλλά και για τον ΟΦΗ. Πλέον το γεντή κουλέ, το θρυλικό, το Θόδωρος Βαρδινογιάννης είναι ένα γήπεδο παροχημένο και χρήματα να έδινε η ΠΑΕ ΟΦΗ να το έφτιαχνε, θα, ας μου επιτραπεί να πω ότι θα τα ρίχνε σε ένα
0: πηγάδι. Στον ΟΦΗ αξίζει ένα καινούριο γήπεδο, Γιώργο, σύγχρονο
1: πάτο,
0: γήπεδο.
1: Ακριβώς. Διότι εκεί δεν μπορούσαν να γίνουν, Άγγελε, και πολλά πράγματα για να εξυγχρονιστεί το γήπεδο. Έτσι.
0: Όχι, νομίζω ότι η ΟΦΗ και
1: ο χώρος και οι συνθήκες ήταν περιορισμένες.
0: Πιστεύω, εγώ είναι προσωπική μου άποψη αυτή, ότι όταν έχεις την ευκαιρία να φτιάξεις ένα γήπεδο καινούριο, δυναμώνεις σαν σύλλογος, γιατί τα πάντα,
1: σωστό,
0: το Α και το Ω είναι οι εγκαταστάσεις που έχεις, και από εκεί και πέρα με τις κατάλληλες μεταγραφές, τέλος πάντων με τα κατάλληλα εργαλεία, να ανεβάζεις το επίπεδο της ομάδας. Και όπως είδαμε φέτος, ο ΟΦΗ μια χαρά στάθηκε στα προκριματικά του Europa League και μια χαρά στέκεται μέχρι στιγμής στις υποχρεώσεις του στην Ελλάδα. Ναι. Μιλάω για το Super Cup και για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, έτσι είναι, Άγγελε. Η αλήθεια είναι τώρα όταν μια ομάδα μεγαλώνει πρέπει να κοιτάξει και τις εγκαταστάσεις
0: το
1: της.
0: Είδες πόσα χρόνια η Arsenal, Γιώργο, ήταν στην Αγγλία, στη σκιά του εαυτού της, γιατί είχαν δώσει τα χρήματα για το γήπεδο.
1: Έτσι είναι. Τώρα είναι μια ευκαιρία μεγάλη από τη στιγμή που ο ΟΦΗ έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να κοιτάξει και το επόμενο βήμα.
0: Και βλέπουμε ομάδες, για να το κλείσω με αυτό, τύπου Bayern, μεγαθύρια δηλαδή, ότι τα υπερσύγχρονα γήπεδα που έχουν σκέφτονται να τα κάνουν ακόμα πιο σύγχρονα με κάποιο τρόπο.
1: Και κοίταξε, Άγγελε, να σου πω τώρα, είπα και προηγούμενο ότι 9.059 εισιτήρια κόπηκαν στο σημερινό παιχνίδι. αυτός ο κόσμος ούτως ή άλλως δεν θα χωρούσε στο γεντίκουλε. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όταν Όφη μεγαλώνει σαν ομάδα πρέπει να βρει και ένα γήπεδο. Το Παγκρίτιο στάδιο δεν είναι γήπεδο, είναι στάδιο. Έτσι. Και πρέπει Όφη να ψάξει για το επόμενο σπίτι του. Και επαναλαμβάνω, είναι τώρα μια πρώτη τάξης ευκαιρία και με τις επιτυχίες της ομάδας και με το γεγονός ότι έχει βρεθεί χώρος και υπάρχει και είναι και ζεστή η τοπική φορή, δηλαδή και ο Δήμος και η Περιφέρεια, να γίνει το επόμενο βήμα.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ για όλες τις ομάδες, όχι για τον Όφη, πρέπει να αποκτήσουν τις δικές τους εγκαταστάσεις.
1: Εννοείται.
0: Μόνο έτσι μεγαλώνουν οι ομάδες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση, Άγγελε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης με το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου Όφη νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και τα τελικά από τις 9:30. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1-2-0 το ημίχρονο και οι δύο ομάδες τέλειωσαν με παίκτη λιγότερο. Μαρσέγ Παρί 2-3-1-2 το ημίχρονο. Γιουβέντους Μίλαν 1-1-0-0 το ημίχρονο. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη όπου έχουμε γκολ. Ιντερνασιονάλ που παίζει με 10 Σάντος 1-3. Κρουζέιρο Παραναένσε 3-1. Ρέμο Φλαμέγκο 0-1. Εσπανιόλ Σεβίλη που παίζει με 10 0-1. Το Ιντερνασιονάλ Σάντος γίνεται 2-3. Αλμερία Κάντιθ 3-1. Τελικό Σλάβεν Μπελούπο, Λοκομότιβα Ζάγκρεπ 2-1 με 0-0 ημίχρονο. Στην εξέλιξη. Νασιονάλ Μοντεβιδέο Γιουβενδούτ 1-1. Ζιλβιθέντε Ακαδέμικα Βισέου 0-1 ημίχρονα. Λανούς Ντεφένσα Χουστίσια 0-0. Σεντράλ Κόρδοβα Ιντεπετιέντε 0-0. Ουατσιπάτο Κόλο Κόλο 0-0.

Λοιπόν, μία είδηση που μας έρχεται από τον χώρο του μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Νάπολη με 174, με τον Όσμα να σταματάει στους 31 πόντους και τον Μπαζίνα να έχει 12 πόντους και 8 ασίστ. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε και το τουρνουά στην Κρήτη, εκεί όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε στο τελικό τον Ερυθρό Αστέρα με 87-77.

Περιμένουμε το ρεπορτάζ από το Ολυμπιακό Στάδιο να δούμε τι θα βγει από εκεί. Φυσικά έχουμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη και να ακούσουμε τι θα δηλώσουν οι πρωταγωνιστές. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε πρωταγωνιστεί τον Ντετέι, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ με 3-1 και ότι είχαμε τον ντεμπούτο του Ούγκρεσιτς με γκολ μείωσε σε 3-1 ενώ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο Γιαννούλη σε φορείο.

Γκολ έχουμε στη συνάντηση Αλμερία Κάντιθ. Το σκορ γίνεται 3-2. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και αυτά τα παιχνίδια. Είπαμε το Ιντερνασιονάλ που παίζει με 10 Σάντος 2-3. Και περιμένουμε να τελειώσουν τα παιχνίδια από τη Βραζιλία, την Ισπανία. Το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλία, η ώρα πλησιάζει 12. Από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη μέλια της εκπομπής και εμένα, εύχες για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Τάκης με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Αγιούπ Ελκακμπή, που υπέστη καταμακρύνει στο μάτς του Ολυμπιακού με το Βόλο στο Πανθεσσαλαϊκό. Μακριά από τα γήπεδα μέχρι και 7 μήνες αναμένεται να μείνει ο Μαροκινός επιθετικός, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την αντίδραση του οργανισμού του. Εξάθρωση αριστερού ώμου υπέστη ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού, Ζωέλ Ρόκα, και θα τεθεί σε παρακολούθηση από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για 10 μέρες προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της κατάστασής του. Ισόπαλο 1-1 τελείωσε το μάτσο Πανθεσσαλαϊκό στάδιο ανάμεσα σε Βόλο και Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να έχουν τις πρώτες απώλειες βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα. Ξέσπασε η ΑΕΚ στην Αλουγουίν Αρένα, κερδίζοντας τον Άρη με εμφαντικό 5-0 λίγες μέρες μετά από την πρεμιέρα του League Face του Champions League κόντρα στη Las Linz. Στο δρόμο της επιστροφής της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ντέρεκ Κουτέσα, όπως αποκάλυψε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, καθώς η μεταγραφή του στη Σέρβετ ναυάγησε. Με τον Ανδρέα Τετέι να κάνει τρομερά πράγματα στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΆΚΑ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League, κάνοντας επίδειξη δύναμη στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν. Ο διεθνής επιθετικός στο 38 και στο 53 και τον Μπόρδα στο 29 σημείωσαν τα 3 πράσινα γκολ, με τον Ουγγερτής να σημειώνει καθυστερήσεις στο τελικό 3-1. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγκέλ Μπράνκο Κοντίνιο οριστική από την UEFA να σφυρίξει τη συνάντηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League στη Φιλαδέλφια την Τρίτη στις 8 παρατέταρτο. Να σημειωθεί ότι είχε διαιτητεύσει τη συνάντηση της ΑΕΚ με την Τζέλια 4-0 για το Conference League. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League 2026-27 κατέκτησε απόψε Ατρόμητος και Καλαμάτα, που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ο Πανετολικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της φετινής Super League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Στον άλλο αγώνα, Όφη και Φυσιά 2-0. Ο Πανιόνιος θέλει μια άνετη νίκη στην πρεμιέρα της Super League 2, τα κατάφερε και με εκτελεστή το Μάναλι επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β. Στη Νέα Σμύρνη μπαίνοντας με το δεξί σε μια άκρος απαιτητική σεζόν, μέσα στην οποία οι και ανέρυθροι θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα μεγάλα σαλόνια μετά τον υποβιβασμό τους το 2020. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Πανθρακικός Πύργος 0-0 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος. Αύριο αγωνίζονται Μαρκό Πανσεραϊκό στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Τετάρτη ο ΠΑΟΚ Β θα συναντηθεί με τον Ολυμπιακό Β στις 4. Με άκρο εμφαντικό τρόπο μπήκε στο πρωτάθλημα Κύπρου από ΕΛ, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση μεταγραφής του Τάσου Μπακασέτα. Η ομάδα της Λευκοσίας διέλυσε με 6-0 τον Άρη Λεμεσού, σκοράροντας 4 φορές το δεύτερο ημίχρονο. Την Τρίτη νίκησε η ΣΑΡΤ με φιλικές υποχρεώσεις από την έναρξη της προετοιμασίας του. Πέτυχε σήμερα ο Ηρακλής. Ο Γυραιός επικράτησε στο Ιβανόφιο επί της πρωταθλήτριας Κύπρου ΑΕΚ Λάρνακας με σκορ 89-73. Ωστόσο, ο αγώνας σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του που υπέστη στο φινάλε του ματς ο Τζέιλεν Λεκιού. Αποκτώντας τον έλεγχο από τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου και μετά, ο Άρης επικράτησε σήμερα στο φιλικό του Βίγου Ιωαννίνων με σκορ 97-80. Τα επόμενα τεστ του Άρη θα είναι απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους, με τη Μακάμπι Τελαβίβ στις 11 Σεπτεμβρίου και με τον Ερυθρό Αστέρα στις 13 του ίδιου μήνα. Τον Ερυθρό Αστέρα νίκησε με 77-87 στο τελικό του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο Ολυμπιακός και κατέκτησε το ABT Κρήτη 2026. Νωρίτερα στο μικρό τελικό Αρμάνι Μιλάνο Φενέρμπαξε 79-81. Στα φιλικά παιχνίδια που έγιναν χθες, Μύκονος Καρδίτσα 75-65 και Ούντινε ΠΑΟΚ 71-89. Με το Χρήστο Τζόλι βασικό και δημιουργό νικητήριου γκολ, η Άρσεναλ ξεπέρασε το αρχικό σοκ και επικράτησε 2-1 της Τσέλσι στο Emirates στο πρώτο ντέρμπι για τη φετινή Premier League. Νωρίτερα, μετά από ένα πιθανό φινάλε με 3 γκολ από το 83 και μετά, Everton και Manchester United ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο στάδιο Hill Dickinson για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι Juventus Milan 1-1 για την τρίτη αγωνιστική, ύστερα από μια σκληρή αναμέτρηση στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Ιντερ Νάπολη 3-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1 με ανατροπή τα σημαντικότερα χθεσινά μάτς. Στραβοπάτησε η Μπάγερ Μονάχου που έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με τη Σάλκε στην Bundesliga. Μια επικών διαστάσεων αλλά και ιστορική σημασία νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Ραϊκόνεν στο ιταλικό Grand Prix της Formula 1. Ο πιλότος της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να περάσει πρώτο στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει τη Μόντσα μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Σκαρφιώτη το 1966. Ο Αντωνέλη έφτασε στις 7 νίκες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και αποσπάστηκε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία από τον Αυστραλό ομόσταυλό του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερο σήμερα, αν και είχε την πρωτοπορία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα. Ξημερώνει η 7η Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ.
1: Ήρθες.
0: Περίμενε,
1: τι θα
0: κάνω. Καλώς ήρθατε, παιδιά, 3-0. Γελά. Εδώ είμαστε λοιπόν, να τα πούμε όλα μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Απέναντί μου ο Γιώργος Σκέβης, καταπληκτικός. Φοβερός, τρομερός, χαμογελαστός. Γιατί χαμογελάς.
1: Γιατί είναι,
0: μου δείχνει τρία.
1: Να πούμε όμως, εντάξει, 3-1.
0: Καλώς τα παιδιά, 3-0.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Ακριβώς, εντάξει. Γιατί θα μπορούσε να δώσει αυτό το πέναλτι που είναι πέναλτι Μάρς.
0: Αναφέρει στον αγώνα Παναθηναϊκό
1: ΠΑΟΚ. Ναι, με αυτόν τον αγώνα ξεκινάμε.
0: Ένα πέναλτι δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν δόθηκε. Ξεκάθαρα.
0: Ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ?
1: Ο πρώην νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ.
0: Ο πρώην γενικός διευθυντής του ΠΑΟΚ.
1: Γενικός διευθυντής ήταν.
0: Ναι, και τι κάνει?
1: Είναι πρόεδρος.
0: Αδικείται ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν επιτρέπεται σε αυτή τη φάση, πες δεν το ιδιοδίτης, ο Βαρίστας να μην τον καλέσει.
0: Εγώ άλλο σε ρωτάω. Ο κύριος Μάκης Γκαγκάτζης δεν ήταν στον ΠΑΟΚ?
1: Στον ΠΑΟΚ ήταν.
0: Ο Σαββίδης δεν πήρε την ΕΠΟ? Δεν έβαλε το Μάκη πρόεδρο εκεί?
1: Πήρε.
0: Είναι δυνατόν να αδικείται ο ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει, αδικήθηκε. Δεν αδικήθηκε.
0: Ναι, γιατί?
1: Εσύ θα
0: πώς το επιτρέπει αυτό ο Μάκης Γκαγκάτζης?
1: Έτσι κι αλλιώς, το ξέρεις ότι στον ΠΑΟΚ είναι λίγο πολύ μπερδεμένα τα πράγματα.
0: Τον ΠΑΟΚ. Γιατί αδικείται ο ΠΑΟΚ, δεν μου απαντάς. Να μας απαντήσει ο κύριος Μάκης Γκαγκάτζης γιατί αδικείται ο ΠΑΟΚ.
1: Εσύ τι έχεις τα θέματα της ΕΠΟ, εμένα ρωτάς. Εσύ πρέπει να μας πεις.
0: Είδες λοιπόν, αυτός ο πολύ καλός ρέφερι, ο Γερμανός, το χάσε.
1: Το χάσε.
0: Και ο Βαρίστας το χάσε.
1: Ναι.
0: Πώς το χάσε? Καταρχάς είχαμε ένα ντέρμπι, αν είδα καλά, 8 κάρτες, 2 κόκκινες. Το είχα στο παιχνίδι. Πολλές κάρτες.
1: Καλά, η μία κόκκινη είναι κόκκινη.
0: Πέραν τούτου.
1: Τη χαρίζω. Όχι, δεν λέω για την κόκκινη του ΠΑΟΚ, για την κόκκινη του Ντέσσερς. Δηλαδή αυτή η ανοησία που κάνει ο Ντέσσερς δεν το έχω ξαναδεί. Έχει περάσει 5 λεπτά στο παιχνίδι
0: είχε
1: και πάει.
0: Είχε νευρά.
1: Επειδή δεν ξεκίνησε, λες.
0: Ναι.
1: Λες γι' αυτό.
0: Είναι, αφού είναι killer, δεν λέει ότι είναι killer.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο. Είχε πάρα πολλούς αποδέκτες, είχε πάρα πολλά μηνύματα, είχε πάρα πολλές επεξηγήσεις, θα τις πούμε αργότερα, αλλά ήδη σήμερα δεν είναι η νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά είναι ότι το Αγρίνιο είναι στην πρώτη θέση.
1: Στην κορυφή.
0: Να τα λες αυτά.
1: Γιάννης Αναστασίου, κύριε Μαριστιώβα.
0: Δεν τα λες αυτά. Και επίσης.
1: Και πρόσεξε, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά την Πέμπτη,
0: σωστό,
1: το εξαναβολής,
0: ναι.
1: Την ερχόμενη Κυριακή.
0: Τι παίζει, Πανετολικό?
1: Έχουμε ντέρμπι κορυφή στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Οπότε είναι μια ευκαιρία, κύριε, αφού πούμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2 και περιμένουμε τα μηνύματά σας να τα συζητήσουμε όλα, να τα βάλουμε τα πράγματα ένα-ένα, γιατί είχαμε και την έναρξη της δεύτερης εθνικής, της Super League 2, με 2-3 λάθη οργανωτικά. Τα οποία όμως νομίζω ότι έπρεπε να το είχαν καταλάβει, ότι δεν μπορείς να βάζεις τον αγώνα της μεγάλης Άσα με την ΑΕΛ όταν ο κάμπος έχει 40 βαθμούς να παίζουν 4 η ώρα.
1: Δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Σε μια τόσο
0: γιατί
1: ζεστή
0: ακραία,
1: μέρα.
0: Ακραία τα. Η θερμοκρασία είναι ακραία.
1: Καλά, δεν το περίμενανε και αυτοί ότι θα έχει τέτοια θερμοκρασία, κατάλαβες. Γι' αυτό έχει οριστεί.
0: Η Μασία Αθήνα σήμερα έχει και αυτή 38.
1: 38.
0: Τρομερό.
1: 38.
0: Λοιπόν. Είχαμε και εκεί τα παιχνίδια χωρίς κάτι το μεγάλο, κάτι το περίεργο, ε.
1: Ο φίλος ο Κομπότης δεν τον βλέπω καλά. Δεν ξεκίνησε
0: ο καλά. Ο Κομπότης του τάπα κιόλας πριν από όταν ήμουν διακοπές, έτυχε που τον πέτυχα στο σκάφος. Οι παίκτες που έφυγαν είναι μεγάλο το κενό, γιατί αυτοί που ήλθαν δεν έχουν καμιά σχέση με αυτούς που έφυγαν.
1: Ναι.
0: Απλώς ο Λεβαδιακός είπα θα σωθεί φέτος. Αλλά πρέπει να προσπαθήσει.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο Νίστρουπ απευθείας από το Ολυμπιακό Στάδιο. Για πάμε να συνδεθούμε με ΕΡΤ2.

και πέρα διάλεξα πίσω από τον Πάγκο αλλαγές παίκτες οι οποίοι θα προσέθεταν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην ομάδα. Και αυτό που θέλω είναι να τα πάμε καλά και στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι παίκτες τους οποίους αναφέρατε, υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες. Ουσιαστικά είναι όλοι καλοί και ο Λιβάη Γκαρσία στην θέση του εξτρέμ. Επίσης είδαμε τον Ουναΐ και είδαμε όλα όσα μπορεί να κάνει. Έχουμε επίσης καλούς παίκτες επιθετικούς, μην ξεχνάμε το δεκάρι, το Γιάγκουσιτς, και επίσης Ουναΐ και είδαμε όλα όσα μπορεί να κάνει. Έχουμε επίσης καλούς παίκτες επιθετικούς, μην ξεχνάμε το δεκάρι, το Γιάγκουσιτς.

0: πρωταθλήματα, γιατί είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν 26-27.
1: Ναι.
0: Έρχεται κι άλλο το Σαββατοκυριακό, ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε, καταρχάς τα 5 γκολ που δέχτηκε ο Άρης και τα 3 του ΠΑΟΚ σηματοδοτούν ότι φέτος η Θεσσαλονίκη θα απουσιάζει από τη διεκδίκηση των τίτλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μοιάζει πολύ δύσκολο να καταφέρουν για το κύπελο να κάνουν κάτι, γιατί για το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ μετά από 9 χρόνια δεν θα είναι διεκδικητής. Το έχουμε καταλάβει, το έχουμε αντιληφθεί. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το βλέπουν, θέλω τυφλούν. Ο ΠΑΟΚ, και φαίνονται και τα αποτελέσματα, έχει μεγάλα κενά. Αν καταφέρει και τα καλύψει τον Ιανουάριο, μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός.
0: Σε αλλά... διακόπτω, Δημήτρη, και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Έχει μεγάλα μπερδέματα και στην σχέση των οργανωμένων οπαδών πλέον μετά την ανακοίνωση της θύρας 4 χθες με την διοίκηση του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν παρακολουθεί, γιατί ακόμα έχουμε πολύ ζεστό καιρό και προσπαθούν όλοι να βγουν κάπως να ξεσκάσουν. Απάντησε σήμερα με ένα ωραίο τρίκ ο κύριος Σαββίδης, απαντώντας στην επιστολή του Προέδρου των Ποντίων ότι δεν θα πουλήσει. Άρα λοιπόν αρνείται αυτό που τους δουν οι οπαδοί. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του, μεγάλη εσωστρέφεια, γιατί από τη μία θα είναι το μπάσκετ που θα προσπαθήσει να φέρει τον κόσμο δίπλα του και από την άλλη το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια που δείχνει να είναι αυτό το 26, να έχουν συμβεί όλα τα δυσάρεστα στον ΠΑΟΚ. Δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω ότι δεν θα καταφέρει να γίνει ανταγωνιστικός και μετά από 9 χρόνια δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός μετά από πόσα χρόνια?
0: Πόσα θα έχει συμπληρώσει?
1: Πότε είχε φύγει ο Γιωβάνοβιτς?
0: Ο Γιωβάνοβιτς έφυγε πριν από 3 χρόνια.
1: Θα ξαναγίνει ανταγωνιστικός διεκδικητής του τίτλου. Έτσι, ναι. Είναι φανερό ότι τα 50 εκατομμύρια θα πιάσουν τόπο. Έτσι.
0: Έχουν γίνει και καλές επιλογές. Ας πούμε αυτός ο Κάγκουα είναι εξαιρετική περίπτωση. Φαίνεται στο
1: 4 εκατομμύρια, ρε φίλε.
0: Ναι. Είναι καλός παίκτης.
1: Όχι, αγοράζεις, κάτσε.
0: Καλά, καμιά φορά ξέρεις ότι και με 4 εκατομμύρια έχουν έρθει κάτι σαπάκια.
1: Γιατί πέρυσι πολλοί έκραζαν τον Ταμπόρδα.
0: Ναι.
1: Ο Ταμπόρδα όμως καθαρίζει.
0: Όχι, δεν τον έκραζε κάποιος από τους φιλάδους. Όχι. Τον είχαν ξεχάσει και λέγανε ότι δεν κάνει. Μου φαίνεται να ξεχάσει.
1: Έπεσε.
0: Όχι. Δεν τον έβαζε καν. Τον είχε βάλει και θεωρούσα καλά.
1: Θεωρούσαν ότι δεν κάνει.
0: Ότι δεν κάνει, ναι.
1: Και όμως κάνει.
0: Και απέδειξε το παιδί ότι κάνει.
1: Παρότι έχει το σουλούπι του, το στυλ του είναι άλλης εποχής. Δεν είναι αθλητικός.
0: Είναι έτσι, λίγο αργός.
1: Δεν είναι aggressive, ναι. Είναι λίγο τεμπέλης. Αλλά το τόπι το κατέχει.
0: Είναι γεννημένο στην Αργεντινή άλλωστε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν η μία είδηση είναι ότι ο μεν Παναθηναϊκός θα είναι διεκδικητής, ο δε ΠΑΟΚ δεν θα είναι. Πάμε δεύτερη είδηση, να πούμε τα περαστικά στον Ελκαμπή.
0: Σοκαριστικός τραυματισμός χθες.
1: Να πούμε ότι ο κ. Μαρινάκης επισκέφθηκε τον αθλητή, ο οποίος υπευλήθησε την εγχείρηση. Έχει κάταγμα κνήμης και περώνει. Δηλαδή αυτό το κόκαλο δεν σπάει. Κνήμη είναι το καλάμι που λέμε.
0: Ναι.
1: Και όμως κατάφερε η τύχη και το έφερε έτσι και έσπασε το καλάμι. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Σε μια φάση που. Δεν ευθύνεται και ο Σιαμπάνης, ήταν να γίνει αυτό.
0: Όχι, και τ' άκουσε το παιδί τσάμπα και από τους φίλους του Ολυμπιακού και στα social υπήρχε μια τοξικότητα διαβάζοντας. Εντάξει, δεν φταίει, ίσα που το παιδί μόλις κατάλαβε, μόλις είδε το πόδι του Ελκαμπή εκεί από πάνω, κράταγε το κεφάλι του και ήταν περίληπτος.
1: Άρα
0: έτσι.
1: Πάει χρονιά εκεί για τον Ελκαμπή, δηλαδή πάει χρονιά για τον Κωνσταντέλια, πάει χρονιά για τον Ελκαμπή. Και για τον Παντελίδη, τον Παναθηναϊκό,
0: και για τον Παντελίδη,
1: που σταματήσει και το φιλικό. Πάει χρονιά για αυτά τα παιδιά. Πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός όμως πιστεύω ότι θα έχει μια δύσκολη χρονιά και αυτός.
0: Δύσκολη χρονιά νομίζω θα έχει ο Μεντιλίμπαρ. Και το ξαναλέω, είναι νωρίς να το πω, ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή σε εκείνο το ραντεβού. Τελικά να αποφασιστεί η παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει προσφέρει πολλά. Έχει γράψει στην ιστορία, στη χρυσή βίβλο του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του conference, έτσι. Αυτός ήταν προπονητής. Αυτός θα μνημονεύεται εις τους αιώνες των αιώνων ως ο προπονητής που κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας. Αλλά κάποια στιγμή όλα τα καλά τελειώνουν.

0: Νομίζω, Γιάννη, ότι εφαρμόζεται ο άτυπος κανόνας της τριετίας των προπονητών. Παρακολουθούσα προχθές και το ντοκιμαντέρ για το Μουρίνιο, που το έλεγε και αυτός, δηλαδή στα 3 χρόνια κλείνει ο κύκλος ενός προπονητή, γιατί 3 χρόνια είναι αρκετά για να δείξει το έργο σου. Ναι. Μετά αρχίζει η φθορά. Έχει αρχίσει η φθορά για τον Βάσκο και νομίζω ότι δεν θα τη βγάλει τη σεζόν.
1: Και εγώ αυτή
0: δύσκολα θα τη βγάλει. Μετά δε και την απουσία του Μπόμπερ, του ανθρώπου που έλυνε τα προβλήματα στην επίθεση. Και τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει center for. Με ποιον θα πάει στην Ευρώπη?
1: Λογικά με τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ο οποίος είμαι στην blacklist του προπονητή.
1: Ναι. Φευγάτος είναι. Δεν το ξέρω.
0: Άρα λοιπόν.
1: Γενικά πρέπει ο Μεντιλίμπαρ σε αυτή τη διακοπή που θα είναι και μεγάλη για το πρωτάθλημα λόγω των εθνικών ομάδων να κάνει μια νέα προετοιμασία. Γιατί άλλους παίκτες προετοίμασε το καλοκαίρι, άλλοι του προέκυψαν τώρα. Είναι τελείως διαφορετικός ο Ολυμπιακός σε σχέση με αυτόν
0: που
1: προετοίμασε.
0: Έχει. Ο Ολυμπιακός έχει υλικό.
1: Έδωσε χρήμα. Ναι, μπορεί να φτιάξει. Αλλά θα προλάβει να φτιάξει.
0: Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει υλικό. Το θέμα βέβαια με τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι φαίνεται ότι δεν υπολογίζει καθόλου τον Φορτούνη και ερώτηση είναι γιατί ήρθε πίσω. Δεν χωράει να παίξει την 5 λεπτά, ναι. 10 δηλαδή. Ο Γαμπρός ξανά παίξε.
1: Έπαιξε.
0: Ο Γαμπρός βασικός.
1: Ναι.
0: Ο Γκαρθία.
1: Πάντα.
0: Και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια, γιατί θα καταλήξουμε στο σχόλιο ότι η ΑΕΚ, όπως είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. 4 στη Λεύσκη. 4 στον Ηρακλή. 5 στον Άρη. Αυτά δεν γίνονται τυχαία. Χάθηκε με ο Πινέδα, αλλά το δίδυμο Βιτάλης Μάγερ.
1: Καταρχήν είναι εκπληκτικός ο Μάγερ, μια και το αναφέρει.
0: Μάγερ και Βιτάλης έχουν καλύψει το κενό του Μεξικανού.
1: Και
0: φαίνεται
1: η ποιότητα που έχει η ΑΕΚ. Κοιτάζοντας κάποιοι, όσοι δεν το έχουν δει να το δουν στο ίντερνετ, στη τηλεόραση, ναι, όπου το βρούνε, το πρώτο γκολ που βάζει η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη χθες.
0: Πώς βγήκε ο Μάγερ, πώς έσπασε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Εδώ να πούμε για τον Γρηγορίου ότι όταν, αγαπητέ φίλε προπονητή, αποκτάς τον Παλάσιος, δεν μπορείς να ξεκινάς με τον Γιαννιώτα. Δηλαδή εντάξει. Δηλαδή τι, αφού ο παίκτης αυτός ο Παλάσιος είναι από τα σπάνια εξτρέμ που μπορούν να διεμβολήσουν, να σουτάρουν, να πασάρουν, να τριπλάρουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Ο Γιαννιώτας είναι ένα παιδί του Άρη, ναι, να βοηθήσει, να κάνει, μπορεί να μπει και στο τέλος, δεν θα μιλήσει ποτέ. Ο Παλάσιος πρέπει να ξεκινά όμως. Και δεν μπορεί ο Άρης να περιμένει όταν του λείπει ο Φαμπιάνου να διαλύονται τα πάντα. Και εκεί πρέπει να βρεθεί κάποια λύση στον Άρη, γιατί είναι βαρύ όντως. 5 γκολ, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική, ότι κατεβαίνει στην Αθήνα. Υποτίθεται ότι ο Άρης κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να εισέλθει στην τετράδα, να μείνει στην πέμπτη καλύτερη ομάδα, να είναι τέταρτη, τρίτη,
1: ναι,
0: όπως το είχε κάνει με το Μάντζιο κάποια στιγμή. Όμως εδώ η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της και τώρα απομένει να μάθουμε πόσο θα επηρεαστεί ψυχικά, σωματικά, είτε με τραυματισμούς από την πανδησία του Champions League και το υψηλό επίπεδο των αγώνων που καλείται να διαχειριστεί εκεί. Νομίζω έτσι θα πάει. Από τώρα ξέρουμε, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ που να λύσει τα πολλά θέματά του, ο Άρης δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και περιμένουμε ενδιαφέρον που θα καταλήξει ο Όφη, ο οποίος σήμερα καθάρισε την Κηφισιά. Είναι καλά. Πήρε λεφτά από τον Ολυμπιακό. Δεν πούλησε κανέναν.
1: Μαγιά.
0: Τρομερό.
1: Μαγιά.
0: Πήρε τα λεφτά. Κράτησε τον Αθανασίο. Του χρόνου θα δώσει ένα αποστολάκι και το Γενάρη τον νου. Σωστό.
1: Και θα δούμε κιόλας.
0: Και θα δούμε. Που θα φέρει άλλο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ο Πανετολικός είναι πρώτος. Βλέποντας τον αγώνα Κυπέλου Καλαμάτας Πανετολικού, που Καλαμάτα νίκησε εύκολα, λέμε τι γίνεται εδώ, έχει πρόβλημα ο Πανετολικός. Αλλά ο Πανετολικός εκμεταλλεύτηκε τα 2 μάτσα εντός έδρας και βρήκε το Λεβαδιακό σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Και ο Πανετολικός θα πρέπει να σωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, τώρα με 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Ναι, δεν έχει ξοδέψει πολλά.
0: Απλά ξεκίνησε καλά.
1: Έχει ένα καλό προπονητή, ο οποίος μπορεί και
0: εννοείται,
1: μαζεύει τις ομάδες. Ο Γιάννης, ο Αναστάσιο, είναι έτσι κι αλλιώς καλός προπονητής.
0: Τώρα, ο Βόλος έκανε έκπληξη, αλλά εδώ το γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός είναι κάτι που απαγορεύεται και στο πρωτάθλημα τύπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι απαγορεύεται?
1: Να σου γυρίσει σέντρα από τη γραμμή του out.
0: Απαγορεύεται ο αμυντικός να επιστρέψει την μπάλα στον τερματοφύλακα εντός εστίας. Αυτό απαγορεύεται.
1: Αλλά
0: από τις ακαδημίες.
1: Για το γύρισμα του Ρέτσου.
0: Γιατί μπορεί να την επιστρέψεις και να βρεις στο χώμα, στο χορτάρι και να γίνει γκέλ και να το... Απαγορεύεται για πολλούς και διαφορετικούς. Γι' αυτό απαγορεύεται. Τώρα ο Ρέτσος πώς το έκανε αυτό, ορίστε τι έγινε. Γι' αυτό απαγορεύεται. Επιστρέφουμε την μπάλα πίσω, όχι όμως στην εστία. Δεξιά-αριστερά.
1: Ναι.
0: Και να λοιπόν που έγινε στραβά. Αλλιώς δεν έβαζε γκολ ο Βόλος.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι, έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού δεν έβαζε γκολ.
0: Και όπως έγινε η γκέλα τη ΑΕΚ με την Κηφισιά, έτσι τώρα έγινε και η γκέλα του Ολυμπιακού στο Βόλο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχασε και τον Ελκαμπή. Έχασε και τον Ρόκα.
1: Αυτή είναι μεγάλη ζημιά.
0: Έχασε και τον Ρόκα.
1: Ο Ρόκα ποιος χτύπησε στο όνομα.
0: Ότι είχε πάθει ο Ταχάλι.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Οπότε ποιο, μένει άλλο μάτς.
1: Τι δεν είπαμε? Είπαμε Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Ατρόμητος
1: Καλαμάτα, εντάξει.
0: Καταρχάς πες στο κοινό τι επιβεβαιώθηκε.
1: Ότι ο Μαλισιώβας, παιδιά, τα είπε από την περασμένη εβδομάδα. Τα έλεγε, όποιος τον άκουσε πήγε ταμείο. Είπε Ατρόμητος Καλαμάτα γκολ γκολ. Παναθηναϊκός πάω γκολ γκολ. Δεν είπε άλλα παιχνίδια, αυτά είπε. 1-1 το Ατρόμητος Καλαμάτα, 3-1 το Παναθηναϊκός πάω.
0: Παρότι από εδώ την Καλαμάτα δεν ήταν καλή σήμερα,
1: ναι.
0: Δηλαδή την έκανε.
1: Ναι, γιατί έχει μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Έχει γρήγορους παίκτες.
0: Ναι.
1: Έχει αυτόν ο Μορέιρα, ο οποίος τρέχει και δεν τον σταματά.
0: Μορέιρα, φίλε, γιατί παίζει την Καλαμάτα?
1: Δεν ξέρω. Θες Λάσο να το πιάσει. Ναι. Θες Λάσο να το πιάσεις. Νομίζω ότι σιγά σιγά και η Καλαμάτα έχει ποιοτικούς παίχτες. Και
0: για Νεοφώτης είναι καλά, για... πιστεύω.
1: Ναι, είναι καλά. Είναι καλά.
0: Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος προβλημάτισε. Βέβαια, να σου πω ότι το είπαμε και την ώρα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Στο ρεπορτάζ που έκανα εκεί στο ημίχρονο, ανακοινώνει τις επόμενες ώρες άλλη μια μεταγραφή.
0: Και άλλη.
1: Ο Ατρόμητος παίρνει τον φίλο σου, τον Περέα. Τον θυμάσαι τον Περέα? Τον Κολομβιανό που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, πήγε στο Βόλο, στα Γιάννενα και μετά στο Στουτγκάρδι.
0: Ναι.
1: Αυτός έρχεται στον Ατρόμητο, έχουν συμφωνήσει, ανακοινώνεται αύριο. Δεν για να ενισχύσει την. Εντάξει, θέλει να ενισχύσει την επίθεση.
0: Σέντερ φορ, ποιον έχει ο Ατρόμητος?
1: Ο Ατρόμητος πήρε τον Νούνιες.
0: Σέντερ φορ, ποιον έχει?
1: Σέντερ φορ, καθαρό αιμό.
0: Ποιον έχει? Είχε το Φανφέρ, τώρα ποιον έχει?
1: Ναι, δεν έχει καθαρό αιμό σέντερ φορ.
0: Ειλικρινά μιλάς.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Τσούμπερ κατά συνθήκη.
1: Ο Τσούμπερ όχι, είναι λίγο πιο πίσω, ρε παιδί μου.
0: Δεκάτη, λίγο πιο είναι πίσω, και μεγάλο σε ηλικία.
1: Αλλά πατάει η περιοχή και ο Τσούμπερ.
0: Έχει πνευμονίδη δεξιά, αριστερά.
1: Ο πνευμονίδης αλλαγή μπήκε σήμερα, δεν ξεκίνησε βασικός.
0: Εγώ τον Ατρόμητο τον είδα και με τον Ολυμπιακό. Πολλού νέος παίκτες, ακαδημία νέα, αλλά δεν είναι ο Ατρόμητος ο παλιός.
1: Όχι. Και το πάλεψε και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια. Μπατ, 0 βαθμούς.
0: Απλώς θα σωθεί.
1: Ναι. Έχουν περισσότερες βλέψεις, πρέπει να σου πω, για τη φετινή χρονιά.
0: Πού να πάει?
1: Ότι θα μπορέσουν να πάνε λίγο πιο ψηλά.
0: Ο Όφη θα είναι στην πεντάδα.
1: Το βλέπεις,
0: είναι ξεκάθαρο. Μαζί με τον Άρη, η εξάδα είναι κλειστή, πιστεύω.
1: Βγάζουμε και πέμπτη, και ο πέμπτος βγαίνει Ευρώπη.
0: Όφη και Άρης.
1: Ναι.
0: Και οι τέσσερις. Νομίζω ότι έχει κλείσει εξάδα.
1: Ναι.
0: Χωράει άλλη ομάδα?
1: Δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Εμείς βλέπουμε τώρα, κύριε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το Γενάρη και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι έξι ομάδες έχουν όντως να ξεχωρίζουν. Διαιτησία.
1: Καλός ήταν ο διαιτητής. Τον Λέσαν. Βοήθησε και το ΒΑΡ. Ο Κουκούλας, ο γιος του Κουκούλα,
0: έλα ρε φίλε.
1: Από την Λέσβο.
0: Με τα περίφημα τηλέφωνα που είχε ο Θωμάς, με τα συνεχόμενα νούμερα.
1: Ήτανε τότε μέσα.
0: Το είχε γράψει το θέμα ο Βαγγέλης Αλεξανδράτος.
1: Ο Βάγκος.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Άιμνηστος Βαγγέλης, έτσι.
0: Νομίζω αυτός το είχε αποκαλύψει. Είχε δώσει ο Θωμάς τα τηλέφωνα στους διαιτητές και για να μην τους μπερδεύει, τους είχε. 729-863.
1: Ναι, 864 όλες.
0: 65-66. 1-2-3.
1: Βέβαια, πριν για το παιχνίδι τώρα που έμεινε στην ιστορία ο Κουκούλας, ήταν πριν ποιο ξεκινήσει παιχνίδι? Όλη αυτή η ιστορία με την Παράγκα.
0: Ποιο παιχνίδι ήταν?
1: Ο μπαμπάς Κουκούλας,
0: ναι,
1: όχι
0: ο
1: γιος.
0: Ναι.
1: Ήταν το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο προημιτελικός κυπέλλου το 1992.
0: Δεν
1: στο
0: θυμάμαι.
1: Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, που είχε δώσει το πέναλτι στο 90 φεύγα στον Ολυμπιακό. Με τον Λιτόφτσενκο ήταν που το είχε κερδίσει. Δεν θυμάμαι. Νομίζω. Λιτόφτσενκο, νομίζω.
0: Τα τρία ουκρανικά μιγκ.
1: Έτσι. Προτάσοφ.
0: Λιτόφτσενκο και ο άλλο.
1: Ποιο ήταν ο άλλο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Είδες. Σου μπαίνουν οι καλοί.
0: Επιθετικό είναι αυτό. Για πε. Α, έδωσε το πέναλτι.
1: Έδωσε το πέναλτι και κέρδιζε 1-0 ο Παναθηναϊκός. Κέρδιζε 0-0 το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. 1-0 ο Παναθηναϊκός δεν είχε δώσει πέναλτι μάλλον στον Σαραβάκο. Είναι το περιβόητο παιχνίδι, δεν το θυμάσαι. Που είχαν κατέβει κάτω στη Φυσούνα. Ναι. Με, και η γυναίκα του Μαραγκού του Σπύρου, η Αντριάννα, είχε γίνει ο χαμός. Έλα, θα τα θυμάσαι.
0: Ναι. Βλέποντας το πέναλτι που έπνιξαν κατά του ΠΑΟΚ.
1: Ο Καραγεωργίου εκείνο το μαρκάρισμα. Το θυμάσαι?
0: Ναι,
1: τώρα. Σου φέρνει κάτι στο μυαλό.
0: Αυτό έγινε όμως στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. 0-0 το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι το πρώτο και είναι η ρεβάλ στο ΑΚΑ. 1-0 κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Στο πέταλο και Κηφισιάς από εκεί.
1: Στο πέταλο και Κηφισιάς. Είδες που σου έρχονται σιγά σιγά στη βλήμη.
0: Με το πέναλτι, να πω κάτι. Εδώ, αφού σήμερα έπνιξαν το πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ. Εκείνοι διαιτητές, τι να πούμε, που ήταν αβοήθητοι και μόνοι.
1: Ναι.
0: Ούτε ένδεση.
1: Φαντάζομαι τι γινόταν.
0: Άρα λοιπόν για εκείνους τους παλιούς πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ναι. Αφού οι τωρινοί με τόσα μέσα και κάνουν πάλι τα ίδια λάθη, έτσι δεν είναι. Οπότε τραγουδάκι, κύριε Σκεύη. Λοιπόν, να συνέλθετε λίγο από το χαμόγελο και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

ότι σε χάνω. Μ' αυτά που κάνω, εκεί που πάω,

0: Λοιπόν, εδώ μαζί ώρα είναι μια παρέκωση, φίλες και φίλοι. Ερασπορ 101,8, Δημήτρης Μαλισιούβας, Γιάννης Παπαγεωργίου και Γιώργος Σκεύης. Σε λίγο θα μας πει γεια και ο Τάκης Μπάλτας, ο οποίος είναι χαρούμενος. Βλέπω σήμερα πρασινάκι και ο κύριος Τάκης Μπάλτας. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε τα σημεία τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Καταρχάς SMS, μετά το sport γράφετε.
1: Γεια σε διακόπτω, να ακούσουμε Μάτος. Για πάμε να συνδεθούμε με Ολυμπιακό στάδιο.
2: But after few minutes they decide don't have any interference in the penalty that was very clear for us.
3: Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα αποφάσισαν να μην κάνουν καμία απολύτως παρέμβαση για ένα πέναλτι το οποίο ήταν εντελώς ξεκάθαρο για εμάς.
2: Everybody see in the video that the player from Panathinaikos touched the feet of Sheriff.
3: Όλοι στο βίντεο είδαν πως ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει επαφή με τον Sheriff από πίσω.
2: If they change the rules about the foul, they need to communicate to us.
3: Εάν έχουν αλλάξει τους κανόνες σχετικά με τα foul, τότε θα πρέπει, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το επικοινωνήσουν και σε εμάς.
2: But they cannot to make a mistake to justify another mistake.
3: Ωστόσο δεν μπορούν να διορθώνουν ένα λάθος με ένα άλλο λάθος.
2: They give the corner for us.
3: Έδωσαν το corner για εμάς.
2: Was not a corner.
3: Δεν ήταν corner.
2: And if you score a goal by this corner.
3: Και αν σκοράρεις ένα goal έπειτα από αυτό το corner.
2: Is a illegal goal.
3: Είναι ένα αντικανονικό τέρμα.
2: So I cannot understand what they did today.
3: Ωστόσο έτσι λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έκαναν σήμερα.
2: So about the game, congratulations for Panathinaikos. They played a good game. They deserve to win.
3: Όσον αφορά το παιχνίδι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έκανε ένα καλό παιχνίδι και άξιζε να πάρει την νίκη.
2: And about our team, you are building a competitive squad to win and achieve the targets.
3: Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, δημιουργούμε ένα σύνολο το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει.
1: Αυτός ήταν ο Λεωμάτος.
0: Καταρχάς να πούμε μπράβο.
1: Που έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
0: Που βγαίνει μετά το 3-0.
1: 3-1.
0: Για να στόψεις να μιλήσεις, γιατί όλα αυτά τα χρόνια.
1: 3-1, γιατί λες 3-1.
0: Όλα αυτά τα έκανε ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Τα έκανε όλα μόνος του. Τώρα βγήκε ένας άνθρωπος και μίλησε κυρίως για το παράπονο του, για το κόρνερ. Τι είπε?
1: Ότι μπορούσε να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ από ένα κόρνερ μετά τη φάση του πέναλτι που δεν υπήρχε. Γιατί ο ποδοσφαιριστής μας την έχει βγάλει την μπάλα out. Και δίνει κόρνερ. Διορθώνει, λέει, το λάθος με λάθος.
0: Ο κορυφαίος δηλαδή διαιτητής. Κύριε Λανουά, τι συμβαίνει?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα από τους Έλληνες. Αφού έρχεται αυτός ο κορυφαίος και κάνει αυτά τα λάθη.
1: Ο οποίος, πρόσεξε να δεις τι έχει πετύχει. Κράτα το αυτό στα αρχεία σου.
0: Ναι.
1: Έχει διαιτητεύσει 2 φορές Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Και γενικά είναι Παναθηναϊκός.
1: Πόσο? 3-1, το ίδιο σκορ.
0: Μιλημενό.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, σπορ τα φαίνεται καινό διάστημα και αποστέλλετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας εδώ στο 54160. Νούμερο 2 τρόπος επικοινωνίας μέσω του Viber, Aerasport μας βρίσκεται και καταγράφεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και αποστέλλετε το μήνυμά σας και στα email που κάποιοι προτιμάτε κυρίως από το εξωτερικό, aerasport@r.gr. Οπότε λέω Γιάννη, αφού θυμίσουμε για τα αποτελέσματα της Β' Εθνικής Super League 2, εδώ τώρα η Αθλητική Κυριακή έχει τα στιγμιότυπα από το πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη το Σάββατο, Παθραϊκός Πύργος 0-0, άδεια γήπεδα. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Δηλαδή στην Κομοτήνη είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν? Θα μου πεις τώρα με 38 βαθμούς 4 η ώρα τι να γίνει? Αλλά βλέπουμε άδεια γήπεδα και αυτή δεν είναι καλή εικόνα. Ενώ υπάρχουν και 3 παιχνίδια νομίζω σήμερα Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μαρκό Πανσεραϊκός, καλό παιχνίδι.
1: Εκεί θα είμαι εγώ.
0: Α, θα πεταχτείς.
1: Και Σαριανή, ναι.
0: Α, και Σαριανή, γιατί δεν είναι έτοιμο το γήπεδο,
1: Δεν είναι, φτιάχνεται το γήπεδο στα Μεσόγεια, στο Μαρκόπουλο. Καλυθέα νίκη Βόλου στους 5.
0: Πώς?
1: Καλυθέα νίκη Βόλου στους 5.
0: Ναι, ανήκη Βόλου.
1: Νίκη Βόλου.
0: Που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και Ελάσσιρου από τον Καλαμαριάς.
0: Από τον Καλαμαριάς.
1: 5,5 αυτό.
0: 3 παιχνίδια αυτό. 3 παιχνίδια, πολλά παιχνίδια.
1: Και ολοκληρώ, πέφτει αυλαία την Τετάρτη της αγωνιστικής με το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'.
0: Αυτό ανεβλήθη εξαιτίας της διεθνούς εκθέσεως, έτσι, γιατί πήγε την Τετάρτη. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ούτε βαθμολογίες ούτε τίποτα. Απλώς και εδώ για τους φίλους του στοιχήματος μπορούμε να τους δώσουμε μια συμβουλή. Να τους δώσουμε μια συμβουλή, εφόσον πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις.
1: Ναι, να περιμένετε πρώτα να δείτε τις ομάδες.
0: Όχι,
1: τι?
0: Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα. Λοιπόν, εδώ τώρα, χωρίς να... λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε. Ότι πόσα γκολ να μπουν εδώ, πόσα γκολ να μπουν εδώ, μέχρι 2 γκολ.
1: Ναι.
0: Όλα τα μάτς τη Super League 2, πόσα μάτς είναι, ας πούμε.
1: 1, 2, 3, 4 παιχνίδια είχαν συνολικά 6 γκολ.
0: Άρα, όποιος είναι έξυπνος σαν το Βασιλάκι που παίζει στοίχημα στη Θεσσαλονίκη, όλα τα μάτς είναι άντερ.
1: Ο Βασιλάκης τα δίνει.
0: Κούς, το έχω προτείνει και αυτό. Όλα τα μάτς είναι άντερ.
1: Ναι.
0: Άντε να ξεφύγει ένα, άμα είσαι άτυχος τώρα στο ένα, δηλαδή 8 μάτς είναι.
1: 8.
0: Τα 6 μάτς τουλάχιστον θα είναι άντερ. Μέχρι 2 γκολ δηλαδή. Γιατί δεν μπαίνουν πολλά γκολ στην.
1: Όχι 8, 6.
0: Έτσι, ούτε στη Super League 2, ούτε στη Γάμα Εθνική. Δεν παράγεται.
1: Ναι.
0: Δεν παράγεται πλούσιο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Και να πούμε το ωραίο παιχνίδι στη Θεσσαλία, παρά τους 38 βαθμούς, η Άσα που έκανε ομάδα μέσα σε 15 μέρες, να πούμε μπράβο στον Αποστόλη Χαραλαμπίδη, προπονητή, κατάφερε, προηγήθηκε μέσα στην ΑΕΛ.
1: Ο τελικά
0: ισοφαρίστηκε με έναν πρώην παίκτη της, ο οποίος παίκτης έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Τι έχω πει?
1: Ποιος είναι?
0: Έβαλε και γκολ.
1: Ποιος?
0: Καμπετσής.
1: Ο Καμπετσής.
0: Πέρυσι έπαιζε την αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πες μου λίγο, η αναγέννηση.
0: Η αναγέννηση
1: θα το παλέψει.
0: Να... Τι είπες?
1: Θα το παλέψει.
0: Η αναγέννηση, αν πάρει και άλλους παίκτες,
1: ναι,
0: μπορεί να το παλέψει. Φαβορή είναι ο Πανσεραϊκός. Η Καλυθέα εμαρνά τον κόλ της αναγέννησης με τον Ενδιαγέ και σοφάρισε αργότερο ο Καμπετσής.
1: Και κόσμο.
0: 300 φίλοι της Άσα.
1: Είχε μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, αυτό είναι τοπικό ντέρμπι,
0: Θεσσαλικό.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι η σοφάρισε, μου φαίνεται, της Λάρισας μέσα στην περιοχή. Στρώστηκε η μπάλα στον Καμπετσή. Πλάσαρε το παιδί αυτό που ξεκίνησε με μεγάλο ταλέντο κάποτε.
1: Ναι.
0: Καλός παίκτης, μου αρέσει. Πληθωρικός παίκτης. Τύπου Τέντι Σέριχαμ, δεκάρι δηλαδή, δεύτερος επιθετικός. Πέρασε και από τους δύο αιώνιους. Πήγε και στη Γερμανία. Από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε. Τέλος πάντων, ένα-ένα και εκεί. Και θα δούμε και η ΑΕΛΕΦ. Άλλαξε ιδιοκτησιακό και αυτή. Και η αναγέννηση καρδίτσα άλλαξε ιδιοκτησιακό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί είναι ωραία κατηγορία αυτή.
1: Άλλαξε. Αυτοί που έχουν έρθει χρήμα έχουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφού πήραν 5 παίκτες.
1: Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, μπορεί να πάρεις 5 παίκτες του 500. Δεν το λες έτσι.
0: Λοιπόν, για άνοιξε SMS να δούμε τι έχεις από εκεί.
1: Πάμε να δούμε SMS.
0: Για πήγαινε.
1: Περίμενε να ανοίξει κιόλα η σελίδα.
0: Αργείς.
1: Εγώ αργώ. Δεν βλέπεις εδώ. Και η κάρβουνο. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση.
0: Λέει ο κύριος Αγγελαρίου,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη κλάμα από την αντίκριση. Ναι, αφού δεν το έδωσε το πέναλτι, είναι τόσο απλό. Άσχετα αν θα χάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Αλλά δώσε το πέναλτι, κυρία. Λέει ο κύριος Σταύρος Παπάς, ο διαιτητής σήμερα στο ντέρμπι την τα έκανε φαλκονέρα. Έλα ρε φίλε, ναυάγιο.
1: Δεν μπαίνει, το βλέπεις να μπαίνει.
0: Θα μπει, θα πα στο... σε ένα site. Πήγαινε
1: από
0: ένα,
1: την αρχή.
0: Άνες,
1: ναι.
0: Και μέσω εκεί πάνω θα βγει. Ναι, ναι, προχώρα. Πήγαινε στο ΑΠΕ, πήγαινε στο Air Sport.
1: Ναι, έχω μπει σε ένα, ναι.
0: Yeah. Ένας εδώ. Έλα.
1: Έλα, μπήκα στο Google. Βλέπεις να βγαίνει.
0: Πήγαινε σε κάτι, πήγαινε σε μια σελίδα.
1: Α, να πάω οποιαδήποτε σελίδα.
0: Έλα. Μπράβο. Πήγαινε τώρα πάνω στα SMS.
1: Στα SMS που λες, α, εδώ.
0: Έτσι. Ωραία. Έτσι αγόρι.
1: Μπράβο κύριε Μαρισκεύα.
0: Έβαλε 3
1: τεχνολογία, τεχνολογία.
0: Λοιπόν, στη Λάρισα ζέστανε. Καλή που πηγιά στο Σταύρο. Πάντα στην αυλίδα τώρα. Ο Σπυρίδων. Τι λέει ο Σπυρίδων? Ο Σπυρίδων λέει, τ' άκουσα στην αίρα. Στις αμφισβητούμενες φάσεις υπάρχει ΒΑΡ, δεχόμαστε αποφάσεις. Δεν έχουμε την οπτική του ΒΑΡ. Ναι, ήταν πέναλτι 200%. Δεν το είδε κανείς. Το χασαν. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε στον κύριο Αβραμίδη.
1: Περαστικά έχεις εδώ από τον Γιάννη τον Μιχαλόπουλο, τον φίλο μας, τον Αυστραλιανό.
0: Α, για πες.
1: Καλημέρα φίλε Γιάννη, εδώ πανάθα και πάσης κόσμου με σούπερ τετέι. Να πούμε ότι αυτό το παιδί συνεχίζει και κάνει πράγματα.
0: Ναι, καλώς παίξεις.
1: Εσάρος τον ΠΑΟ, κουράγιο ήρθε ο καιρός να κάνει, λέει, να έχει κουράγιο στην εκπομπή, πες το Μαλισιώβα.
0: Γιατί?
1: Περαστικά του και να πάρει μια κλιάφα, λέει. Δεν υπάρχει πέναλτι. Εντάξει, όχι, Γιάννη, είναι πέναλτι. Μην το λες αυτό.
0: Τι λέει, δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Ναι, λέει, δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Νομίζω ότι τα γυαλιά δεν τα βάλε.
1: Ναι, δεν τα έχει βάλει. Εντάξει, πέναλτι μάρζελ, παιδιά, να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Φάνηκε τον ΠΑΟΚ το γενικά το σύστημα. Θεωρείται ομάδα ρωσικής προέλευσης γιατί συντηρείται προσωπικά κεφάλαια. Το είδαμε σήμερα. Ο Γερμανός εκτελεστής έκανε σωστά την εντολή που είχε. Ό,τι και να πείτε, αυτή είναι η αλήθεια. Ξαναδείτε τον αγώνα χωρίς χρωματιστά μάτια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το είδα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Έχει κρυφτεί όμως το μάτς.
1: Εντάξει, όταν παίζεις με 10 παίχτες, τελειώνει το ημίχρονο 2-0 και
0: θα πούμε. Μπορούσε... Α, να πούμε τώρα και κάτι.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ που πήραν ένα Βραζιλιάνο στόπερ, ο οποίος δείχνει να είναι δυναμικός, γιατί δεν επιτρέπεται.
1: Περίμενε, αυτός ο πιτσιρικάς σε μένα μου αρέσει πολύ.
0: Όχι ο Παταούλας. Ο Παταούλας είναι νεάρος 19.
1: Ναι,
0: πήρε
1: είναι...
0: ένα κανονικό center back.
1: Ναι.
0: Διέγκο Κώστα, ο οποίος θα είναι βασικός, διότι ο Ελουστόντο δεν είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί που έπαιζε κάπου ο Ρεάλ Σοσιεδά δεν είναι. Το παιδί είναι αργό καταρχάς. Και άμα είναι να παίρνει στους αργούς και να ψάχνει να βρει και γρήγορο δίπλα, δεν γίνεται έτσι η ομάδα. Δεν υπάρχει αργό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι για τον πάγκο, είναι για άλλη ομάδα, για χαμηλότερη ομάδα. Οπότε είναι λάθος αυτή η μεταγραφή. Και το, αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι και ο Γιαννούλης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ περίμενα.
1: Και χτύπησε κιόλας.
0: Ο Γιαννούλης ήταν το τούρμπο.
1: Και χτύπησε σήμερα.
0: Και έμαθα ότι είχε και, είδα ότι είχε και μια ατυχία στο τέλος.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι καλά όμως. Δηλαδή δεν είναι ο Γιαννούλης που θαυμάζαμε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν έκανε προετοιμασία κτλ. Πάμε παρακάτω στον. Ο Χρήστος. Αδική το ΠΑΟΚ. Το φάουλ πριν το είδατε. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εκεί με τον Κάγκουα. Αυτό δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Το ψάξαν πολύ να το συνδέσουν. Δεν υπάρχει φάουλ. Στον Κάγκουα έχασε την μπάλα μόνο στο κύριο Κάγκουα. Καλός παίκτης, αλλά δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το Παναθηναϊκό στα καλύτερα. Απλώ συζητάμε ότι στο πέναλτι θα μπορούσε να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ και να υπάρχει καλύτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα έχανε σύμφωνα με την απόδοση του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα δείχνει να είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Ο Σάκης μας λέει την καλησπέρα του από την ωραία Λιέγη και το Παρίσι. Νότης κέρδιζε ένα με τον Παναθηναϊκός με πέναλτι και σοφάζει ο Ολυμπιακός με πέναλτι. Ο Σάβιτσεφ. Α, καλώς.
1: Ο Σάβιτσεφ, σωστά.
0: Ήταν Λιτόφσεκο. Σάβιτσεφ.
1: Προτάσοφ.
0: Προτάσοφ. Ποιος είχε την πιο ωραία κυρία?
1: Ο Προτάσοφ.
0: Έλα ρε που τα θυμάσαι παρότι είναι αρρώστη. Ρε το φίλο.
1: Ήταν η γενιά εκείνη που τους προπόνησε όλους μαζί ο Όλεκ Μπλαχίν.
0: Ναι. Και ποιος τους έφερε?
1: Ποιος?
0: Ποιος ηγέτης τους έφερε αυτούς τους τρεις?
1: Αυτούς τους τρεις τους έφερε ο Σταλιάρελης.
0: Έτσι. Το οποίο ο περίφημος πύργος της Νέγινας που πωλήθηκε, διάβασα.
1: Σε δημοπρασιά.
0: Κάτι έγινε τώρα προχθές.
1: Ο Σαλιαρέλης με τα διαμάντια που τα είχε
0: στη Νιγηρία.
1: Κένια.
0: Κένια.
1: Και θυμάσαι και εκείνη τη συνέντευξη με τον συγχωρεμένο, τον Φίλιππο Συρίγο.
0: Α, η εκπομπή.
1: Αυτή ήταν η εκπομπή. Δεν χρωστάω, κύριε.
0: Τι, δεν χρωστάω. Διέγραψε τα.
1: Γιατί έχουμε ζήσει σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και έχουμε ακόμα.
1: Έχουμε.
0: Λέει ο Ζαφυρόπουλος ο Κώστας, χωρίς και ο Τζιόρα, Σάντσες, Μεϊτέος, Δόευ, Ντέλια, Γιακουμάκη πάυσε να φύγουν, χωρίς ποιοτικούς αντικαταστάτες, τι θέλετε να κάνει ο ΠΑΟΚ? Ξύλωσε όλη την ομάδα. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα βελτιωθεί,
1: ναι,
0: όταν επανέλθουν ο Μεϊτέ που είναι ένας ογκόλυτος αχαφ, ο Ντεσπότοφ που είναι με αξιόπιση λύση, αλλά επίσης παρατηρώ ότι είναι ντεφορμέ από την αρχή της σεζόν και ο Ζίβκοβιτς.
1: Ο Ζίβκοβιτς
0: που αναγκάστηκε και τον έκανε και αλλαγή.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω δεν κάνει, μιλάμε για ομάδες που τώρα δεν είναι καλά. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για ομάδες που είναι καλά. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι καλά η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Έτσι δεν πρέπει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ε?
1: Σωστό.
0: Τώρα για τον Παναθηναϊκό είδες ότι πήγε να πάρει ΑΕΚ τον Κάγκουα. Θυμάσαι το ρεπορτάζ, ήταν να τον πάρει η ΑΕΚ.
1: Όχι, όμως, ήταν σχεδόν κλεισμένος.
0: Όμως είχε προλάβει ο Παναθηναϊκός και είχε πάρει το OK από τον πρόεδρο της Μπερσεβά.
1: Ναι.
0: Και έτσι αναγκάστηκε η ΑΕΚ να πάει σε άλλο παίκτη και πού πήγε?
1: Στο Μάγερ.
0: Στο Μάγερ.
1: Ναι.
0: Καλώς της βγήκε. Όμως και ο Κάγκουα
1: είναι εξαιρετικός παίκτης.
0: Θα μπορούσε να προσφέρει και στην ΑΕΚ.
1: Σωστό.
0: Είναι από τα καλά οχτάρια. Έχει ένταση, έχει κάθε το παιχνίδι, έχει τρίπλα, έχει σουτ, έχει συνεργασία. Και χαίρεσαι να τον βλέπεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Και καλύπτει τα κενά του αργού. Του Καμαρά.
1: Πιο αργός για από το replay.
0: Ναι, τα καλύπτει τα κενά.
1: Τα καλύπτει, σίγουρα.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Πατάει και η περιοχή.
1: Ναι, βάζει και γκολ, σκοράρει. Δηλαδή στο ενεργητικό, όχι τώρα στον Παναθηναϊκό.
0: Άρα αξίζουν τα λεφτά για τον Κάγκουα.
1: Ναι, βέβαια αξίζουν.
0: Τώρα όμως, μισό λεπτό τώρα. Τώρα που ήρθε ο Ουνάχη.
1: Θα τους βολέψει.
0: Για πες.
1: Μπορεί να τον βάλει σαν εξτρέμ τον Ουνάη. Το έκανε σήμερα.
0: Δεν είναι. Άστα τα πλάγια εκεί. Εντάξει. Ξέφωτο εκεί. Θέλει δουλειά πολύ.
1: Ναι, αλλά γκολ
0: στον άξονα θέλουν.
1: Εντάξει, γκολ στον άξονα.
0: Συγγνώμη, πώς θα το βάλει.
1: Θα συγκλίνει, ρε.
0: Πες μου την Κυριακή, ας πούμε, την ενδεκάδα.
1: Την Πέμπτη. Με την Κηφισιά. Έχει το εξαναβολή.
0: Ναι, για πες.
1: Εντάξει, τώρα λογικά
0: όλοι. Πού θα τον βάλει. Ο Ταμπόρδα σίγουρα ποια θέση έπαιζε.
1: Ο Ταμπόρδα έπαιζε την κλασική πίσω από τους επιθετικούς.
0: Άρα εκεί θα πάει ο Ναΐ.
1: Λογικά εκεί θα είναι ο Ναΐ.
0: Και θα πάει ο Ταμπόρδα στον πάγκο. Τι βρήκαμε. Αυτή είναι
1: η δεκάδα. Δεν νομίζω, ο Ταμπόρδα δεν τον βγάζεις. Είναι, είναι φορμαρισμένος.
0: Δηλαδή ποιο θα βγάλει.
1: Σκοράρει κατά ρυπάς.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι θα τη φάει τη θέση. Αναγκαστικά.
1: Λες να τελειώνω Ταμπόρδα.
0: Όχι, αλλά δεν θα παίξει ο Ναΐ. Ο Κάγκουα δεν μπορεί να βγει.
1: Όχι, δεν βγαίνει ο Κάγκουα. Δεν βγαίνω κάπου.
0: Εξάρι δεν υπάρχει άλλο. Τσιριβέγια μόνο και ο Καμαρά.
1: Όχι,
0: σωστό.
1: Ο Τσιριβέγια δεν υπολογίζεται. Όχι. Ο Τσιριβέγια νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχει. Είναι ο Κοντούρης και ο Καμαρά.
0: Άρα, αναγκαστικά η μόνη θέση, ο μόνος που μπορεί να φύγει από την ενδεκάδα για την Ουναχή είναι ο.
1: Τα Πορδά. Τον πέταξε εκτός.
0: Εν τω μεταξύ πάει και ο Γιάνγκουσης. Πάει το ταλέντο.
1: Ο Γιάνγκουσης εξαφανίστηκε. Από εκεί που έπαιζε βασικός συνεχόμενα. Σε όλα τα παιχνίδια ξαφνικά έχει παραγωνιστεί.
0: Αναγκαστικά όμως.
1: Και θυμάσαι ότι διαβάζαμε στα ρεπορτάζ, ακούγαμε στις περιγραφές ότι ο Νίστρουπ χτίζει την ομάδα πάνω στο Γιάνγκουσιτς. Αλλά είδες πώς αλλάζουν τα πλάνα.
0: Πριν ένα μήνα.
1: Που
0: δεν είχαν έρθει όλοι οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Το παιδί τώρα αυτό είναι πιτσιρικάς, δεν θα βρει χρόνο με τον Ναΐ μέσα. Γιατί τώρα έχει να παλέψει, να διαγωνιστεί με Ουναχή και τα Πόρδα. Πώς θα πάρει τη θέση.
1: Ναι.
0: Και στα άκρα δεν μπορεί αυτός.
1: Δεν μπορεί, λέει.
0: Κανείς δεν μπορεί στα άκρα.
1: Ναι.
0: Και γιατί παίζει, δεν κατάλαβα, γιατί έπαιξε 4-4-2 και δεν είχε τον Ντέσσερς βασικό.
1: Δεν το ξεκινάει τον Ντέσσερς συνήθως. Δηλαδή το πλάνο του Νίστρουπ μέχρι στιγμής, εντάξει, ο Ντέσσερς ερχόταν και από ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
0: Γι' αυτό δεν ξεκινούσε, ναι.
1: Ναι. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει βασικός. Ξεκίνησε το κύπελο, νομίζω, τώρα με την νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξεκινήσει βασικός σε παιχνίδι. Μπαίνει αλλαγή.
0: Η τριπλέτα όμως αυτή να είναι βασική, οποιαδήποτε άμυνα θα έχει πρόβλημα. Λιβάη.
1: Ντέσσερς και Ντέσσερς. Σωστό, σωστό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Ανησυχεί και ο Πελίστρη. Γιατί θα πληρώνεται 6 εκατομμύρια το χρόνο και δεν θα παίζει.
1: Δεν θα υδρώνει.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Έχει
0: ανησυχία. Αυτός πρέπει να φύγει.
1: Έχει ανησυχία
0: πρέπει
1: μεγάλη.
0: Να φύγει, πρέπει να φύγει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φύγει. Τζάπα κρατάει και τα λεφτά και τη θέση. Αλλά νομίζω αυτή η τριπλέτα πρέπει να είναι η καλύτερη του πρωταθλήματος. Κάτσε, η Άκη έχει τους δύο, Βάργα και Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τριπλέτα. Η Ζήνη παίζει το ίδιο στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν τους βάζει μαζί για τους τρεις.
1: Όχι, ποτέ.
0: Αν τους βάλει
1: δεν
0: όμως.
1: Δεν έχει τέτοιο σύστημα. 4-3-3 δεν έχει παίξει.
0: Δεν μπορεί και ο Τετέι να πάει στο άκρο εντελώς.
1: Όχι, δεν μπορεί να παίξει. Στα φτερά.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάει. Γι' αυτό και. Γιατί και αυτό συντερφόρη ουσιαστικά.
1: Πάντως είναι το παιδί αυτό, ρε παιδιά, να μην το ματιάσουμε.
0: Δυναμή της.
1: Και τους το έλεγα εκεί σε μια παρέα που είμαστε. Ναι. Χρόνια από τη Γάμα Εθνική που τον έβλεπα στην Κηφισιά, ότι το παιδί αυτό αν δουλευτεί. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, ο Ανδρέας, ναι. Ένα παίκτη που βρήκε ο Χρήστος Πρίτσας. Πού τον βρήκε?
1: Από Πάο Ρουφ.
0: Σε φιλικό Κηφισιά Πάο Ρουφ, Γάμα Εθνική.
1: Ναι. Είδες πώς γίνονται τα ντυλ.
0: Τον πήρε σαν παιδί του. Ορίστε η πρόοδος.
1: Οδήγησε την Κηφισιά από τα τοπικά στην μεγάλη κατηγορία. Πήγε, έκανε λίγο το αγροτικό του στον Πανετολικό για ένα εξάμηνο. Τα θυμάσαι.
0: Και επέστρεψε. Γεια σας. Πάμε γρήγορα.
1: Πάμε διακοπή.
0: Πάμε time out. Επανερχόμαστε, φύγει κανείς.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Ράδιο Σπόρο 101,8 με τον Γιάννη Παπαγιωρίου και τον Γιώργο Σκεύη. Στη ρύθμιση των ήχων περιμένουμε τα μηνύματά σας, σωστούς τρόπους επικοινωνίας για να συζητήσουμε. Να δούμε λίγο τις δηλώσεις των δύο προπονητών, του κυρίου Νίστρουπ και του κυρίου Λύση. Γιάννη, βρες μου λίγο Νίστρουπ, θα βρω εγώ Λύση, γιατί υπάρχει μια διαφορά τοποθέτησης για τους δύο.
1: Σε σχέση με τη διαιτησία,
0: Βέβαια, έχουμε αυτή τη διαφορά. Άλλος θα βλέπει ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Γιατί ο Νίστρουπ λέει ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, όχι ότι.
0: Είναι 50-50, λέει.
1: Αλλά η προηγούμενη φάουλ,
0: λέει ο Νίστρουπ.
1: Έτσι λέει.
0: Τη δουλειά του,
1: έτσι λέει.
0: Τι να πει.
1: Ναι.
0: Καθένα στη δουλειά του. Πάμε.
1: Είναι φάουλ του Κάγκουα, αλλά ίσως είναι πολύ πίσω για να την εξετάσουν. Η φάση του Φαντρόκελερ με τον Εντιαγέ είναι 50-50. Δεν είναι για να πας στο ΒΑΡ, είτε το έδινε είτε όχι.
0: Ωραίος.
1: Γιατί δεν πρόκειται για μια φάση που είναι καθαρή. Άρα και να ενεργοποιείται το πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί θα είχαμε κερδίσει έτσι κι αλλιώς, αφού ήμασταν δύο και τρία επίπεδα καλύτεροι από τον αντίπαλό μας.
0: Τρεις
1: κλάσεις καλύτερη λίμα.
0: Σωστά τα λέει όμως.
1: Ναι.
0: Ήταν καλύτερος.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα τον Ιταλό, τον κύριο Λύση για τον ΠΑΟΚ, είπε: νομίζω πως υπήρχαν αρκετοί λόγοι που χάσαμε. Κάναμε λάθη στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε όλο το μάτς. Π.χ. είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά, γιατί σήμερα πρωταγωνιστής ήταν το ΒΑΡ. Δηλαδή το ρωτάνε ξεκάθαρο πέναλτι στον Εντιαγέ. Μπορώ να καταλάβω ότι ο διαιτητής δεν το είδε. Είναι πιθανό από εκεί που ήταν, οκ. Okay. Αλλά γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ. Αν δούμε τη φάση στο replay, ιδιαίτερα από την πίσω κάμερα, είναι φανερό ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Είναι απίστευτο ότι δεν τον κάλεσαν. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το ΒΑΡ παρενέβη σε μια φάση για ένα corner που είχε δοθεί υπέρ μας και μετατράπηκε σε out, και σωστά, γιατί δεν ήταν corner. Γιατί δεν παρενέβηκε στη φάση του Εντιαγέ, ο οποίος δέχεται το μαρκάρισμα του παίκτη του Παναθηναϊκού, ρωτάει ο κ. Λύση. Είμαστε εκτός Ευρώπης για ένα πέναλτι που δεν υπάρχει όντως. Ο ΠΑΟΚ είχε με την Μπραν για ένα πέναλτι που όντως δεν υπήρχε, και τώρα σήμερα δεν δίνεται ένα ακόμη πέναλτι υπέρ μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Για το Γιαννούλη να πούμε ότι διάστρεμα κατά 99% έχει, θα λείψει έναν μήνα, τον εξυπηρετεί και η διακοπή
1: για τους αγώνες. Βέβαια έχει άλλη μια αγωνιστική, έτσι.
0: Εντάξει, έχει τον Μπάμπα, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά έχει, ντέρμπι.
0: Τι ντέρμπι?
1: ΠΑΟΚάρης είναι.
0: Ο Γιαννούλης τι να κάνει και να επέξει. Μπροστά είναι το θέμα, θα σκοράρεις.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Πάντως είχε ένα θετικό σήμερα ο ΠΑΟΚ. Είδαμε αυτό το παιδί από την Ακαδημία που φαίνεται θα είναι το επόμενο project. Γιατί ο Χατσίδης έχει μπει από πέρυσι. Είναι ο νεαρός Μπαταούλας, ο πανύψηλος στόπερ. Ο οποίος αν παίξει θα βρει χρόνο και χώρο για να παίξει, αφού έρχεται τώρα Βραζιλιάνος.
1: Είναι εξαιρετικός και εγώ τον είδα τώρα να μπαίνει μέσα σε ένα ντέρμπι,
0: ναι,
1: από τόσο νωρίς.
0: Να παίξει κανονικά,
1: να...
0: ίσα.
1: Ναι,
0: είναι ταλέντο, γιατί θυμίζουμε ότι ο Χατζηδιάκος είναι απόν. Έχει ο ΠΑΟΚ τα θέματα τώρα. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον Όφη, που είναι τα θετικά στοιχεία του πρωταθλήματος. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε για τυχόν παίκτες που μας άρεσαν. Αυτός λέει του Λεβαδιακού που έβαλε τα δύο γκολ, Γιάννη. Έβαλε δύο γκολ και είναι μεταγραφή.
1: Του Πανετολικού.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει ούτε τις φάσεις. Γιατί
0: σου
1: λέω, έφυγα από το Περιστέρι, πήγα, είδα Παναθηναϊκό και στο 70 έφυγα για να έρθω για την εκπομπή.
0: Πάντως να πούμε, στη Λεβαδία υπάρχει έντονος προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας, όχι για τους 0 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Έχει 3 αγωνιστικές 0 βαθμούς. Η περσινή καλύτερη επίδεση πρωταθλήματος. Αλλά κυρίως για την εικόνα, η οποία δεν είναι θετική, και νομίζω ότι ο Κομπότης, ο Γιάννης, μέσα σε 8 μέρες που απομένουν για τις μεταγραφές θα κινηθεί δραστήρια. Αλλά ο Πανετολικός που έφερε ένα παίκτη, μου φαίνεται, από τον Καναδά, έτσι, ο Πόκου, μπήκε στο 60 τόσο και πέτυχε 2 γκολ. Άρα λοιπόν
1: από τον Καναδά είναι.
0: Εκεί έπαιζε.
1: Ναι.
0: Εκεί έπαιζε, ρε φίλε, ο Πόκου.
1: Στο πρωτάθλημα του Καναδά.
0: Ναι. Είχε μείνει εκεί. Έφυγε όμως, γιατί όταν είδε ότι ο Τραμπ θα μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, σου λέει: εδώ είχε τα πράγματα, είναι δύσκολα.
1: Έκανε διάφημα διαμαρτυρίας και ήρθε στον Πανετολικό.
0: Λοιπόν, Γκανέζος είναι, 27 χρονών. Είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
1: Τι ξέρουμε την οικογένειά του, όλα
0: γιατί
1: τα πάντα.
0: Γιατί έχει γεννηθεί τον Οκτώβριο, ρε φίλε.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ακούς, έχει αξία 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, πώς τον τσίπησε ο Πανατολικός. Λοιπόν, και. Λοιπόν. Το παιδί, φίλε, έπαιξε και στην Τουρκία, Μπασάκ Σεχίρ, στην Πορτογαλία, Αρούκα. Ήταν πιτσιρικά στη Φούλαμ.
1: Άρα έχει εικόνες.
0: Ξεκίνησε από τη Φούλαμ, βλέπω εδώ. Βέβαια, είναι από το 15 στη Φούλαμ. Άρα είχε.
1: Καλή κίνηση ο Ολλανδός.
0: Ναι, για να βάλει. Πέτυχε δύο γκολ, φίλε. Για να βάλει δύο γκολ. Δεν βάζει εύκολα.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Και γιατί τον έβαλε αλλαγή και δεν ξεκίνησε ο βασικός.
0: Μπορεί να έρθει, γιατί ήταν τελευταίες μέρες είναι αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, έχει και εθνικότητα και αγγλική, αφού έπαιζε στη Φούλαμ, και Γκανέζι, αφού οι γονείς του είναι Γκανέζι, και είναι γεννημένο στο Λονδίνο. Πολύ καλό παιδί, γιατί έχει γεννηθεί τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Να το ξέρεις αυτό.
1: Όσοι έχουν γεννηθεί τον Οκτώβριο είναι καλά παιδιά, δεδομένο.
0: Εννοείται.
1: Δεδομένο.
0: Εννοείται, για πάμε.
1: Θυμάστε, λέει, Σαλιαρέλη με την κάμερα κυνήγαγε το δημοσιογράφο. Το θυμόμαστε κι αυτό. Είναι σε ντέρμπι, είναι στο περιβόητο. Όχι δημοσιογράφο, τον καμεραμάν.
0: Το Ζάρπα.
1: Το Ζάρπα, τον Νικολόμιλεπτη.
0: Μα είναι το αγώνα του Αθηναϊκού, του επιστήμονε.
1: Ναι, που μπήκαν μέσα και κυνηγούσαν το Φωνιά, το Χρυστάρα, το Δημόπουλο.
0: Οι επιστήμονε.
1: Ναι. Και ο Μιχαηλίδης, λέει, δεν κάνει, ο 421.
0: Ο Μιχαηλίδης έχει ένα προσόν. Είναι αργός για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά έχει το προσόν ότι έχει τη βαθιά παλιά. Έχει το σουτ, αλλά είναι αργός.
1: Ναι.
0: Είναι αργός για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα. Άρα δίπλα του πρέπει να είναι ένας Νίκος Αλαβάντας.
1: Αλαβάντας, πού τον θυμήθηκες τώρα.
0: Γιατί ήταν γρήγορος, ρε φίλε.
1: Ο φίλος 841 λέει Κολιτσιδάκης. Ναι. Μάλλον θα αναφέρεται. Ναι, μάλλον θα αναφέρεται στη φάση που είπαμε για τον Καραγεωργίου.
0: Επιστήμονα.
1: Όχι, γιατί στη φάση με το πέναλτι, με τον Κουκούλα, με τον μπαμπά Κουκούλα.
0: Με τον μπαμπά Κουκούλα.
1: Αλλά ήταν ο Καραγεωργίου. Ο Κολιτσιδάκης ήταν. Έκανε πέναλτι με τον Νικάκη, αυτό που έπιασε ο Βάντσικ εκείνη την πρόκληση. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Πάει πιο. Το αυτό που λέω εγώ είναι το 92 με τον Κουκούλα. Αυτό που λέει ο φίλος είναι το 94.
0: Ένα-δύο χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λέει ο Σπύρος, καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη. Τρένο η ομάδα. Μάγερ, Βιτάλης και Ζήνη άπιαστη. Ψάξτε για το δεύτερο. Σπύρος από Φιλαδέλφια. Δεν είναι έτσι. Φέτος Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός πιστεύω θα τρέξουν μαζί. Απλώς θα δούμε η ΑΕΚ πόσο θα επηρεαστεί αυτό το τρίμηνο με το Champions.
1: Ναι, γιατί έχει.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει ομάδες οι οποίες δεν θα είναι αυτό το επίπεδο της.
1: Δεν είναι και αυτό. Και ο Παναθηναϊκός μπαίνει στα μέσα Οκτώβρια. Τώρα την Τρίτη μπαίνει στα. Ξεκινάει.
0: Οι ομάδες είναι χαμηλότερο επίπεδο, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, καμία σχέση τώρα. Champions League με Conference League δεν συζητάμε.
0: Πολύ σωστές οι κινήσεις του Μάγερ και του Βιτάλης για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Κύριε Σακελαρίου, πιέτε μια κλιαφά. Κάνει καλό. Λοιπόν, Ζώης, ο Φούρναρης.
1: Να το να, άρτα, δύναμη. Γεια σου ρε Ζώη, να δω πότε θα έρθω να φάω στο φούρνο.
0: Γεια σας βεβέντες, όπως σας είπα, Παναθηναϊκός θα δώσει ως ομάδα μετά τη διακοπή. Θα δέσει ως ομάδα μετά τη διακοπή. Να κάνουν υπομονή οι φίλοι του. Το πρωτάθλημα θα είναι κούρσα για δύο φέτος. Μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη από την Άξο.
1: Α, και οι χαιρετισμοί στο Μανώλη. Είδες, Παναθηναϊκοί.
0: Έχουν σχέσεις, είναι αδερφιά, είναι εξαδερφιά.
1: Όχι, αλλά μου είχε πει ο Μανώλης από την Άξο ότι είχε πάει στο Ζωή το φούρνο.
0: Είχε πάει. Αγόρασε ψωμί.
1: Με μάλλον, θα πήρε και ψωμί φρέσκο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Στραβοπάτημα του Ολυμπιακού και ελπίζω να μην αρχίσουν τα τραγούδια για τον προπονητή. Ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Γιάχος από το Σίδνεϊ.
0: Ο Γιάννης, καλησπέρα Δημήτρη. Περαστικά σας. Παναθηναϊκό ακολουθώ, αλλά ήταν πέναλτι. Ναι, Γιάννη, από τον ωραίο πόρο. Ήταν πενάλτη που λέγει ο Κουνσότο. Αυτό το ψηλί στον ΠΑΟΚ, τεράστια αθλητικά προσόντα για τον Παταούλα. Έπεσαν τον φάνη για το χέρι ακόμα και ο ΠΑΟΚτζίδες. Α, για το χέρι, εντάξει.
1: Εντάξει, μια επιπεολαιότητα είναι, μωρέ, εντάξει.
0: 19 χρονών.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Σκόκο από το κίτρινο μαύρο Σικάγο. Περαστικά στον παιχταρά τον Ελκαμπή. Καλή επιτυχία την Τρίτη στην ΑΕΚΑΡΑ. Και χαιρετίσματα σε όλα τα φιλαράκια και στο Δημήτρη. Και σε εσένα, Δημήτρη.
0: Ο κύριος Πέτρος Βασιλαράς, καλή σας δόση σε όλους. Ο Δοστοτήρας, ο Παναθηναϊκός. Μακάρι φέτος να είναι η χρονιά μας. Κύριε Μαλισσόβα, καλό κουράγιο. Εννοείται, έχουμε πάρει ήδη τα χάπια μας. Όλα καλά. Τι σας αρέσει ρε παιδιά ο Μπαταούλας?
1: Έτσι
0: σε
1: λέει.
0: Όλο το μάτι την έκοψες μια φορά το τετέι. Στη φάση του κόλου τον πήρε βολτά. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς ο Μπαταούλας δεν μπορεί να μαρκάρει μακριά από την περιοχή πολύ. Είναι στόπερ. Και ο τετέι δεν είναι κλασικό σιντερφόρ.
1: Όχι.
0: Βγαίνει έξω από την περιοχή, κάνει τρίπλες, κάνει ελιγμούς. Δεν είναι και εύκολο να μαρκάρει τον τετέι.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν το μάρκαραν άλλοι κι άλλοι.
1: Καταρχήν είναι θορυκτό το παιδί μου. Είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό παιδί.
0: Ναι, ελύσεται μακριά τη περιοχή. Άρα και τα προσόντα μπορούν να είναι διαφορετικά.
1: Σωστό.
0: Ο Μπαταούλας και ψηλό παιδί και ο Γκώδες έχει, πώς λέμε, έχει μια δυναμική. Δεν είναι και εύκολο το μαρκάρισμα. Κύριε υπεύθυνε, πάμε στον κύριο Αντωνούλη. Για διάβαση.
1: Έχει κατεβατό. Καλησπέρα κύριοι. Πρώτα απ' όλα να πιστώσω και να πω μπράβο στο Μαλισιώβα που ήρθε για εκπομπή και δεν πήγε για πορτοκαλάδα. Κλιάφα. Όπως θα έκανε ο Σαρελάκος που μετά τη τριάρα στο Καραϊσκάκη σε ένα 3 από τον Παναθηναϊκό πριν 2-3 χρόνια έλεγε πως χάλασε το τηλεφωνικό κέντρο και έκλεινε τους Παναθηναϊκούς. Μετά τη μεγάλη ήττα του ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που θα μπορούσε να έρθει και 7-1. Χαμένο πέναλτι και πολλά. Του έβγαλε ο Παυλένκα. Όντως ο Παυλένκα κατέβασε ρολά σήμερα.
0: Είναι κανονικό σαν να το φυλάξει.
1: Είναι, ναι. Γιάννη, κάνεις λάθος κατά τη γνώμη που ξεκινάς με τη φάση του πέναλτι και κάνετε κλίμα για τον δίθεν αδικημένο ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, δεν κάνουμε κλίμα. Λέμε ότι πραγματικότητα ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά το πέναλτι ήταν πέναλτι μάρ. Δεν πάμε να περάσουμε ένα κλίμα, να διαμορφώσουμε καταστάσεις. Όπως και να έχει, λέει. Διαιτητής και βαρίστας είπαν όχι. Με τον πρωταγωνιστή Παναθηναϊκό έπρεπε να ξεκινήσει, τον Τετέ και τα άλλα παιδιά. Πιο εύκολη επικράτηση σε ντέρμπι έχω καιρό να δω. Από το πρώτο λεπτό ήταν αφεντικό. Σήμερα φόρτσα Παναθηναϊκός, φόρτσα Νίστρουπ. Κοίτα, πόσες φορές το έχει στείλει ο Αντωνούλης? 5 κατεβατά έχει κάνει το ίδιο.
0: Ο Αντωνούλης.
1: Ναι. Κοίτα εδώ.
0: Πάρει σεντόνι.
1: Όχι, είναι το ίδιο σεντόνι, αλλά σου λέει σεντόνι. Άμα δεν το διαβάσετε, καθίστε να σας το στέλνω να το βλέπετε, ναι, να το διαβάσετε.
0: Κύριε.
1: Γεια σας κύριε Γιώργος από Τρίκαλο, Παναθηναϊκός. Σήμερα έπαιξε αρκετά καλά. Ο Κάγκουα στο κέντρο βοηθάει πολύ. Αυτό που έκανε ο 4 ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Κύριε Δημήτρη, πήγατε καμιά βόλτα στην Καρδίτσα το καλοκαίρι?
0: Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήγες?
0: Πήγα.
1: Στα
0: άσα.
1: Πάτρια.
0: Άσα.
1: Επίσης εκεί στην Καρδίτσα 107,1 δεν πιάνει καθόλου Ερασπορ. Καλή εκπομπή, δεν πιάνει. Το έλεγξες?
0: Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Όπως και ήμουν, είχα πάει στην Αμφίκλια.
1: Ναι.
0: Χαρές τώρα ο Ντίνος ο Παναθηναϊκός εκεί με το περίπτερο. Οι περισσότεροι πλέον ακούνε μέσω ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τραντζιστοράκι το λοιπό, οι περισσότεροι το έχουν σχεδόν καταργήσει.
1: Εκτός αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ή μέσω του κινητού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέσω WiFi γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Τεχνολογία.
0: Τεχνολόγια. Λοιπόν, το καλύτερο μήνυμα είναι τη Δέσποινα.
1: Τι έχει γράψει?
0: Διάβασε τώρα, φίλε. Διάβασε το.
1: Καλησπέρα, αγόρια. Η Πανάθα φέτος διδάσκει. Καλά θα κάνουμε να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα. Μην μείνουμε μεταξύ τα στέγη. Ορίστε.
0: Πάμε σε τραγούδι, γιατί ήταν το καλύτερο μήνυμα.
1: Μιλάει για τον καθηγητή Νίστρουπ. Καλά θα κάνουμε να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα. Μην μείνουμε μεταξύ τα στέγη. Ορίστε.
0: Πάμε σε τραγούδι, γιατί ήταν το καλύτερο μήνυμα.
1: Μιλάει για τον καθηγητή.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος. Η κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! Με το Βιθέντε Ταμπόρδα στο 29ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα, γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτης κυριαρχίας. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί, κεφαλιά, γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53.

0: έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία γκολ! Ούγκρεσιτς 3-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Γκολ στο Ηράκλειο, Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό όφι Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκη στο εκτελεί, γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της Εστία του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 όφι Κηφισιά.
2: Το σούτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ, το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
3: Γκολ στη Λιβαδιά. Ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα. Περνάει τους πάντες. Πλασάρι ο Πόκου. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 2-0 ο Πανετολικός.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Γιάννη Παπαγεωργίου μέχρι για τις 2 τα ξημερώματα. Eraspor 101,8. Ο Πανετολικός είναι πρώτος, άσχετα εμείς τι λέμε για τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον ΑΕΚ, τον Λαβαδιακό.
6: Το απόλυτο οι Αγρινιούτες. 3-3.
5: Και έμαθα τώρα ότι ο σκόρερ σήμερα με τα 2 γκολ δεν έχασε μέρες λόγω τραυματισμού που νόμιζα εγώ, αλλά είχε τραυματιστεί το καλοκαίρι στην προετοιμασία, γι' αυτό και έπαιξε πρώτη φορά σήμερα και ήταν ως αλλαγή. Το παρατσούκλι του είναι Μαχάλα από την Γκάνα. Από το 20 είναι στην Αμερική. Πήγε πρώτα στην πόλη των Αγγέλων στο Las Vegas και στο Los Angeles. Και από το Μόντρεαλ ήρθε στο Αγρίνο. Πω, τι σοκ είναι αυτό.
6: Μόντρεαλ Αγρίνο.
5: Να ζει στο Μόντρεαλ και να σκάσει στο Αγρίνο. Πω, πω, πω. Με στη ζέστα. Λοιπόν. Και είναι ένα λαβράκι. Μπράβο στον Πανετολικό που τον ανακάλυψε, γιατί ήρθε και ως ελεύθερος. Λοιπόν, και σήμερα πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 30 λεπτά ο γεννημένος στην άκρα, στην πρωτεύουσα της Γκάνας, 6 χρόνια στην Αμερική και τα τελευταία 2 χρόνια στον Καναδά και ιδιαίτερα στο Μόντρεαλ, μια πολύ ωραία μεγαλούπολη. Ο Κβάντο Οπόκου, γιατί το Οπόκου είναι ένα σύνδεσμο επιθετό στην Αφρική και στην Γκάνα. Λοιπόν,
6: σωστό.
5: Πάμε να δούμε άλλα μηνύματα. Τι λέει ο Αναστάσιος, πω, πω, πω, από την ωραία Ουρανούπολη.
6: Τι έχει γράψει, πω, ο φίλος μας ο Τάσος.
5: Εντάξει, θέλω να μου πεις, Αναστάση, αν από εκεί πας στην Αμουλιανή ή από ποιο λιμάνι πας στην Αμουλιανή. Έχω ένα θέμα.
6: Γιατί το ψάχνεις?
5: Θέλω
6: αυτό
5: να πάω. Έχει πάει ποτέ? Είναι ένα νησάκι μικρό η Αμουλιανή.
6: Όχι, όχι, δεν έχω πάει.
5: Το νησί της Χαλκιδικής.
6: Ναι.
5: Δεν έχει νησιά Χαλκιδική.
6: Ακατοίκητο? Όμως...
5: Όχι, έχει κόσμο. Ναι. Έχει κόσμο το καλοκαίρι ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ σήμερα. Θέλει πολλή δουλειά για να δει σαν ομάδα. Θέλει δουλειά και να έχει η Ουρανούπολη. Βλέπεις απέναντι εδώ.
6: Μια χαρά. Πανέμορφα είναι.
5: Λοιπόν, θέλει και παίκτες. Παναγιώτης Βοηβώντας. Ήρθατε αφίκλια. Ο Ντίνος πολύ καλό παιδί. Παναγιώτη. Ο Ντίνος τώρα ζει στα όνειρά του.
6: Παναθηναϊκός ο Ντίνος.
5: Βαριά.
6: Ναι.
5: Έχει στρώσει τώρα.
6: Στο περίπτερο εκεί στην Αφίκλεια.
5: Ένα περίπτερο έχει Αφίκλεια. Και είναι βαμμένο λίγο κόκκινο. Αλλά μέσα πρασινίζει.
6: Είναι βαμμένο κόκκινο, ναι, το, ναι, περίπτερο, ναι, του Ντίνου, αλήθεια.
5: Εντάξει, στην Αφίκλεια.
6: Ναι.
5: Είναι και η ομάδα μπάσκετ.
7: Άρης Αμφίκλειας.
6: Ναι, σωστά.
7: Τι δουλειά έχει ο Άρης? Κι όμως εξαιτίας δύο ανθρώπων,
6: ναι,
7: είναι εκεί ο Άρης. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, το στέλνω, λέει, πολλές φορές. Μην παραπέσαι, ρε παιδί.
6: Α, γι' αυτό, γι' αυτό.
7: Για σας το κάνω. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ο Γιώργος, τι λέει ο Γιώργος? Από Τρίκαλα, καλησπέρα. Το μόνο αρνητικό σήμερα ήταν η κόκκινη κάρτα του Ντέζερς. Αλλά έχω μια ερώτηση. Ο Τάισον πήρε κόκκινη στο κύπελο. Και στην ένα σπορεύει, είπαμε ότι χάνει το τέρμπι. Κάνω κάποιο λάθος? Στο κύπελο πήρε κόκκινη ο Τέιλορ. Από Τάφαρχης για αυτός.
6: Ναι, ναι, σωστό, Τάισον, τα μπέρδεψε.
7: Ο Τέιλορ, γι' αυτό και δεν έπαιζε σήμερα. Ο Τάισον. Και ο Τάισον δεν είναι πρώτη επιλογή του λύση. Είναι συνεχώς αλλαγή. Μπαίνει σε αλλαγή. Αυτό δεν του αρέσει, παρότι είναι 38.
6: Ναι.
7: Και αυτός δύσκολο να τα πάει καλά φέτος. Κρίμα για τον Ελκαμπή. Γρήγορη επιστροφή. Εύχομαι ο κύριος Τεντολούρης που είναι Παναθηναϊκός. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, καθώς όλοι είναι αθλητές. Και πρέπει για τους αθλητές να αισθανόμαστε ευχάριστα. Δεν έχει σημασία ποια φανέλα φορούν. Είναι στο επάγγελμά τους.
6: Σωστό.
7: Και τώρα ο Ελκαμπή, ο Κωνσταντέλιας και ο Παντελίδης, που δεν πρέπει να το ξεχνούμε, τον Παναθηναϊκό, θα έχουν μια δύσκολη σεζόν.
6: Ναι.
7: Αφού δεν θα παίζουν. Ο Κωνσταντέλης, εντωμεταξύ, έχω την εντύπωση ότι θα εγχειριστεί αύριο στο Μόναχο για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, η αποκατάσταση κτλ.
6: Εντάξει, τη σεζόν τη φετινή τη χάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλης.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει ο Θοδωρής, Ουρανούπολη να πας, θα πάθεις μεγάλο σοκ. Πήγα, δεν πήγα πέρυσι που πήγα, πέρασα πέρα στο Άγιο Όρος. Αλλά δεν κάθισα. Τι Ουρανούπολη, κάτι ώρες κάθισα. Εντάξει, Ουρανούπολη, για τους τουρίστες.
6: Και δεν πήγες, δεν κάθισες στο Άγιο Όρος.
7: Ένα λιμάνι. Ο Χρήστος, ο φίλος σου, ξέρει και την Αμουλιανή. Πας από Τρυπητή, α, εκεί είναι το λιμάνι. Έχει λιμάνι, Χρήστο, η Τρυπητή?
6: Α, κοίτα εδώ όμως, διαβάζει για τα λιμάνια. Εδώ κοίτα τι γράφει πιο πάνω. Ο Χρήστος, από τον Εύωσμο, ο φίλος μας. Καλησπέρα, Γιάννη και Δημήτρη.
7: Ξεκινάει από πάνω.
6: Ναι, ξαναζούμε εποχές Βαρδινογιάννη. Αλλά στο φάρ ο Αλαφού. Ναι, Βαλιτσογιάννη. Ζωή φούρναρη το Μάιο θα κλαις, που θα είναι το πρωτάθλημα για δύο. 40.000 μας είπανε θα ήταν στο ΆΚΑ, ούτε 20.000. Την Πέμπτη έχει κηδεία με Κηφισιά, αφού έκανε και σε ΑΕΚ.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: ΑΕΛ τυρί αναγέννηση.
6: Ενώ Γιάννη και Δημήτρη, οι Ιταλοί είπαν για το μπασκετικό ΠΑΟΚ ότι είναι ομάδα Ευρωλίγκας, μεταμφιεσμένη σε EuroCup.
7: Α, να πούμε τώρα εδώ με αφορμή το μήνυμα του Χριστού. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο του κύπελο στο τουρνουά του στο Ούντινε, νίκησε και την Νάπολη. Και ο Όσμαν, η παιχτούρα αυτή που πήρε 10 εκατομμύρια για να πάει στον ΠΑΟΚ, ήταν ο καλύτερος παίκτης.
6: Λογικό.
7: Για συνέχισε.
6: Λογικό είναι. Και την κούπα κατέκτησε και ο Ολυμπιακός, δεν τα λες όλα. Στο τουρνουά της Κρήτης.
7: Το πήρε.
6: Κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα.
7: Ο Ερυθρό Αστέρα δεν. Δεν συνομοπρέπει να κάνει καμιά φωτιά στο Αφραγικό να πιάσει καμιά γαρίδα.
6: Ορίστε.
7: Γαρίδες ο Αφραγικός. Χέλια έχει.
6: Χέλια έχει, ναι.
7: Ναι. Έχει φάει?
6: Όχι, χέλι δεν έχω φάει. Έχει φάει,
7: φάει χέλι, όχι.
6: Ούτε εγώ. Γαρίδες τρώω όμως.
7: Πώς να τρώγεται όμως το χέρι, δηλαδή? Ποιος ξέρει να μας πει πώς τρώγεται το χέρι?
6: Θα σου στείλουν τώρα εδώ 10 συνταγές. 10 συνταγές θα σου στείλουν.
7: Όχι, ψητό ή μαγειρευτό.
6: Πού να ξέρω τώρα, εγώ δεν έχω φάει χέλι σου.
7: Α, δεν ήξερα ότι από την Τρυπητή φεύγει το φέρι να πάει στην Αμουλιανή.
6: Ναι.
7: Και μου το έλεγε κάποιος ότι δεν φεύγεις από την Ουρανόπολη, φεύγεις από άλλο λιμάνι. Ευχαριστώ, Χριστό. Λέει ο Πέτρος, πάμε. Ναι, διαβάζουμε το μήνυμα του Πέτρου. Ο Κώστας, ναι. Μισός Ολυμπιακός, μισός ΠΑΟΚ. Έκλεισε στήρα, λέγει, την Αμουλιανή, χωρίς επιστροφή. Λοιπόν, τέτοιο ΠΑΟΚ δεν έχω ξαναδεί. Μερικές φορές είχε την εντύπωση ότι έπαιζαν μικροί μεγάλοι, πως παίζαν παλιά της Αλαντέ.
6: Ναι.
7: Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θυμίζει τίποτα την ομάδα των τελευταίων 9 ετών. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα είναι ανταγωνιστικός. Δύσκολη χρονιά φέτος για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Υπομονή. θα πάνε στο μπασκετάκι. Να βλέπουν εκεί ωραία πράγματα.
6: Ο Χρήστος από τον Εύος μου λέει τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
7: Στο ποδοσφαιρό.
6: Στο μπάσκετ. Έρχεται
7: να πάει. Καταρχάς ο πώς έχει τραυματίσει τόσους πολλούς και ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα.
6: Εντάξει, μπορεί. Τους έχει πιέσει.
7: Πες μου, τραυματίστηκε ο Ναν.
6: Ναν.
7: Ο τραυματίστηκε ο
6: Χέις Ντέιβις και ο Ροκάβοβιτς.
7: Ναι. Ακόμα το πρωτάθλημα δεν άρχισε. Σε τι τραυματίστηκε.
6: Τους πιέζει ο Μπράντοβιτς την προετοιμασία. Πάντα ο Μπράντοβιτς είχαν ξεμάθει από προετοιμασίες. Ο Μπράντοβιτς
7: με πιέζει ο Σκέβης. Πάμε τραγούδι.
6: Πάμε.
7: Γιατί.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πήγαμε στην τελευταία μισή ώρα. Στα social media γίνεται χαμός. Τα σχόλια είναι βαριά για πολλούς, για διάφορους παίκτες, όπως για τον Ελουστόντο. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας έχει μια αξία. Το ότι δεν μπορεί να παίξει στο πάγκο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει άλλη ομάδα μικρότερη. Έτσι, μια ανθρωποφαγία. Μια ανθρωποφαγία για διάφορους ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ αυστηροί οι άνθρωποι, δεν πρέπει να είναι τόσο αυστηροί. Πάντως έχουμε θέμα τώρα. Η Ιουλία είναι έγκυος.
1: Είναι.
0: Η Ιουλία.
1: Αλήθεια λες.
0: Καλυμάνη.
1: Ναι.
0: Κορυφαία.
1: Παντρεύτηκε.
0: Ατακατόρισα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό παντρεύτηκε. Η συναυλία του Ρέμου έγινε, θα γίνει.
1: Έχει στηθεί η εξέδρα.
0: Στη Θεσσαλονίκη έγινε.
1: Μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου
0: έγινε.
1: Δεν ξέρω πότε ήταν. Περίμενε.
0: Θα γίνει.
1: Περίμενε, θα δούμε. Γιατί έχει.
0: Ο Χρήστος πήγε.
1: Τον Εύωσμο.
0: Ναι.
1: Για ρωτά τον.
0: Χρήστο, πήγες.
1: Έχουμε αντιδράσει για την εξέδρα μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι, ο Θοδωρής, ξέχασα στο ουρανό που να βάλω τελεία. Α, έτσι είναι. Σωστό, λέω κι εγώ.
1: Ο φίλος μας ο Νικόλας από του Ζωγράφου. Καλησπέρα κύριε, μια υπέροχη Παναθηναϊκή βραδιά. Μετά από καιρό φύγαμε από το γήπεδο με το χαμόγελο. Μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση η αποβολή του Ντέσσερς. Είναι αδιανόητο να επιστρέφεις μετά από ένα ολόκληρο χρόνο στην αγωνιστική δράση να σε στηρίζει για να σου κουράρει η ομάδα και να τρως κόκκινη λόγω μπουνιάς εκτός φάσης. Κακό πράγμα για χαριστία.
0: Ερώτηση. Μίλησε ο Ντέσσερς, είπε γιατί το έκανε αυτό.
1: Όχι, δεν μίλησε. Δεν έχω δει κάποια δήλωση.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να φάει και πρόστιμο τώρα.
0: Του ρίξε πυρηνική. Τι έγινε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Είδα ξαφνικά την ώρα που πάει να βγάλει, δεν θυμάμαι ποιο παίκτη του Παναθηναϊκού είναι από αριστερά, μια σέντρα.
0: Ναι.
1: Στο μαρκάρισμα πάνω, απλώνει το χέρι και του ρίχνει μια σφαλιάρα. Ναι. Δηλαδή, έλεγε εγώ, παιδιά.
0: Λέει ο Ζώης, ο Αβραχικός έχει τις καλύτερες γαρίδες. Και πρέπει να φημίζει για τη σαρδέλα τη.
1: Σαρδέλα, η πρέβεζα.
0: Ο Αβραχικός έχει τις καλύτερες γαρίδες.
1: Ο Χρήστος το λέει αυτό.
0: Άκου, ο Ζώη.
1: Ο Ζώη το είπε.
0: Τις καλύτερες γαρίδες τη έχει Σίμη. Σίμι έχει πάει, ρε.
1: Σίμι, γαρίδες. Δύο μήνες ήμουν φαντάρος εκεί.
0: Άνε.
1: Αμέ.
0: Δεν τυχερέ, ρε.
1: Δύο μήνες πάνω στο. Τι τυχερέ, τάγμα ανεπιθυμήτων.
0: Ναι, αλλά. Σημειακό γαριδάκι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ε?
1: Εκεί στο Πανορμίτη και τα λοιπά.
0: Πανορμίτη στο.
1: Ωραία.
0: Στο μοναστήρι.
1: Στο μοναστήρι.
0: Αλλά όχι. Οι γαρίδες Σίμι, οι μικρές είναι φανταστικές.
1: Ναι, είναι ωραίες. Καταρχήν είναι σαν παραμύθι. Μόλις μπαίνει στη Σίμι.
0: Στο
1: λιμάνι είναι πραγματικά σαν παραμύθι.
0: Νομίζω ότι την ίδια εικόνα, Γιάννη, πρέπει να έχει και το Καστελόριζο.
1: Και στο Καστελόριζο. Το
0: είναι η ίδια κατάσταση.
1: Γενικά έχει, αυτά όλα τα μικρονήσια στα Δωδεκάνησα είναι η Σίμη, είναι το Καστελόριζο, είναι η Χάλκη, είναι η Κάσος, είναι η Τήλος, είναι νησάκια.
0: Την Κάρπαθο έχω πάει, στην Κάσο δεν έχω πάει.
1: Εντάξει, Κάρπαθος είναι πιο μεγάλο νησί. Ναι, ναι. Αλλά είναι η Χάλκη, είναι η Τήλος, είναι μικρά νησάκια. Η Νήσυρος είναι μικρά νησάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα.
0: Πάντως δεν ξέρω για τις γαρίδες Αμβραγικού. Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω.
1: Ο Ζωής, όταν πάμε πάνω θα μας φέρει και γαρίδες Αμβρακικού.
0: Λέει η Δέσποινα, επανέρχεται η Δέσποινα. Χρήστο, στέλνει το μήνυμα στο Χρήστο.
1: Ναι.
0: Οι γαρίδες Αμβρακικού είναι για λίγους. Ελπίζω να είμαι μέσα. Όποιος και να μου τις έστειλε αυτό το μήνυμα. Ο Αμβρακικός έχει τις καλύτερες γαρίδες, μεγάλες και νόστιμες. Δέσποινα, όχι λόγια. Πάρε τι γαρίδε, φέρε να τι μαγειρέψει να φάμε. Όχι
1: έτσι,
0: λόγια.
1: Έτσι.
0: Όχι λόγια, Δέσποινα.
1: Από λόγια χορτάσαμε.
0: Τώρα που νίκησε και 3-1, τώρα που να σε καλοντόμα, Δέσποινα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει ο Ρέμος, δεν καθόλου ο Χριστός. Επειδή είναι Ηρακλής.
1: Α, γι' αυτό.
0: Είναι, λέει, old school. Δηλαδή είναι Τερζής, Μελάς, Μητροπάνος, Κοντολάς, με του παλιά. Ναι. Λοιπόν. Έχει τις περίφημες, λέει, γαλάζιες γαρίδες. Σόπα.
1: Στο Αμβρακικό.
0: Του ξέρει και ο Χρήστος.
1: Γαλάζιες.
0: Επειδή και ο Εύασμος έχει θάλασσα.
1: Ναι.
0: Τα κατέχει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Χρήστο. Λοιπόν, δεν υπάρχει μισός ολόκληρος ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν χάρηκα που νίκησε δύο σπίτι ο Ολυμπιακός το 24 και το 26. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πήγε στα μηνύματα το SMS.
1: Ναι, τα διαβάσαμε. Διαβάσαμε και το mail.
0: Πήγε στο
1: είμαστε
0: email.
1: Κομπλέ από εκεί.
0: Είσαι σίγουρος.
1: 100%.
0: Λέει ο Παναγιώτης για το χέλι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ρωτήσω τον Παπα-Νικολάου. Τρώει Παπα-Νικολάου χέλι.
1: Ο Βασιλής.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μα είσαι από χωριό, ρε φίλε. Δεν
1: είναι από Κωστάκιο είναι, ρε παιδί, από την Άρτα. Α, εκεί κοντά στο.
0: Στην Άρτα, στο χωριό δεν είναι.
1: Στου Κωστάκιου, κοντά στο ζώο.
0: Δεν έχει θάλασσα.
1: Δεν έχει, όχι. Έχει, έχει τη λίμνη, πώ, η Κορονησία, εκεί που είναι ωραία και εκεί.
0: Ναι.
1: Πιο κάτω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει θάλασσα.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ενώ στο Αγρίνο δίπλα είναι η λίμνη. Τριγωνίδα.
1: Τριγωνίδα, βέβαια.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Τι, κύπελο τελικά εδώ ποιο πήρε.
1: Αυτό είναι Ελλάδα-Γαλλία που βλέπει. Ναι, νομίζω Ιταλία και θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Περίμενε εδώ. Ιταλία-Τουρκία. Ήταν ένα-ένα. Το άφησα και κέρδισε το τρίτο σετ η Ιταλία. Α, δούμε τι τελείωσε το παιχνίδι αυτό. 2-3 το πήρε η Τουρκία.
0: Το καλύτερο βόλιο έχει η Τουρκία.
1: Εντάξει, Ιταλία και Τουρκία τα τελευταία πολλά χρόνια είναι οι παγκόσμιες δυνάμεις.
0: Ναι. Δεν μου είπες όμως τίποτα για τον Μπακασέτα.
1: Τάζου Μπακασέτας. Τι θες να σου
0: πει. Έφυγε.
1: Το ξέρουμε.
0: Ποιος τον πήγε εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Τζαβέλας.
1: Ο Τζαβέλας καθάρισε. Αλήθεια λες.
0: Ένα μάνατζερ.
1: Μάνατζερ έγινε ο
0: Τζαβέλας. Ναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, σε λέω.
1: Μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό έγινε μάνατζερ.
0: Ναι, σε λέω.
1: 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15 στο tie break. Οι Τουρκάλες σήκωσαν την κούπα και πήραν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κύριε Μαλισκιώβα.
0: Είδε στη Τουρκία. Άρα λοιπόν, μπάσκετ είπαμε το ΠΑΟΚ το πήρε, ο Ολυμπιακός το πήρε. Στην Κρήτη ο ΠΑΟΚ το πήρε στην Ιταλία. Στο βόλεϊ το πήρε η Τουρκία. Υπάρχει ένα ωραίο θέμα στη Θεσσαλονίκη με το γήπεδο, όχι του ΠΑΟΚ που φαίνεται του χρόνου θα ξεκινήσει, αλλά το γήπεδο του Άρη, ο οποίος ο Άρης θέλει να κάνει το που έκανε ο Παναθηναϊκός, διπλή ανάπλαση.
1: Να δώσει το
0: να αφήσει το γήπεδο του εκεί.
1: Και πού να πάει όμως.
0: Βρήκε μια έκταση.
1: Πού?
0: Έξω από την πόλη.
1: Ναι.
0: Και να κάνει το γήπεδο το καινούριο. Τι είναι το κάνει το καινούριο, μια χαρά είναι αυτό το γήπεδο, ρε παιδιά. Δεν είναι μια χαρά, δεν είναι το.
1: Εντάξει, ωραίο είναι. Μπορεί να θέλει όμως να μπει σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο.
0: Πιο μεγάλο.
1: Και πιο μεγάλο και πιο σύγχρονο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Με την ευκαιρία εδώ που λέμε για τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, να πούμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των δύο πιλότων που χάθηκαν άδοξα σε αυτό το event που διεξάγεται τα τελευταία 15 χρόνια στην Τανάγρα και έχει σηκώσει και αυτό πολύ συζήτηση, δεν είναι της παρούσης. Και να πούμε ότι υπάρχει παιχνίδι αύριο. Super League. Αστέρας.
1: Α, ναι, πέφτει αυλαία αύριο.
0: Ηρακλής.
1: Ναι.
0: 6 ώρα.
1: Πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής.
0: Και ο Ηρακλής ανεβασμένος, ο Αστέρας ψάχνει και αυτός να βρει το καλό του πρόσωπο. Θα υπάρχουν φίλοι του Ηρακλή στην Τρίπολη. Ο Ιταλός προπονητής έχει βγάλει αποστολή. Και βλέπω εδώ ότι ο Αθανασιάδης που ήταν στον Άρη, Τσιντώτας και Καρακασίδης που ήταν στον Παναθηναϊκό, αυτός ο πιτσιρικάς, αν δεν απατώμε, και ο Ηρακλής πάει να κάνει το διπλό. 6 ώρα το παιχνίδι αυτό.
1: Για να δούμε.
0: Έτσι δεν είναι. 6 ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Ενώ στην Ευρώπη, μην ξεχάσουμε, είχαμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα στην Αγγλία, πάλι βασικός ο Τζιόλης. Νίκησε η Arsenal
1: και με assist στο δεύτερο γκολ από τον Τζόλε.
0: 2-1 τη Τζέλσι. Η United συνεχίζει το χαβά της. Ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό από την Everton. Στη Γαλλία επικρατεί μια περίεργη κατάσταση με την Παρί να κάνει γκέλα το Σάββατο βράδυ με τη Μονακό στο γήπεδό της. Δεν έχει νικήσει ακόμη. Γκέλα έκανε και η Μαρσέγη που έχασε από την Παρί, η οποία πέρυσι ανήλθε στο Σαμπιονά, στη μεγάλη κατηγορία. Στη Γερμανία το Σάββατο έκανε γκέλα η Μπάγερν, δεν νίκησε τη Σάλκε. Ενώ σήμερα έκανε γκέλα η Άντρακτ που έχασε 1-4 από την πρώην ομάδα του Γιαννούλη. την Augsburg. Στην Ιταλία η Ίντερ έκανε τη μεγάλη ανατροπή το Σάββατο, έχανε 2-0 από την Νάπολη, νίκησε 3-2, ενώ σήμερα το ντέρμπι Γιούβε Μίλαν έμειναν στο 1-1. Αλλά θέλω να δω λίγο η Ιταλία με την Ρώμα, να τσεκάρω δηλαδή εάν παραμένει εκτός ενδεκάδος ο Κουλιαράκης με τον προπονητή της Ρώμα, τον Κασπερίνη, που ήταν απέναντι στην πρώην ομάδα την Αταλάντα και το γύρισε ενώ έχανε 0-1. Θέλω να το δω αυτό, το ψάχνω. Θύμισε μας, Γιάννη, πότε, η ΑΕΚ πότε παίζει?
1: Τη Τρίτη στις 8 παρατέταρτο.
0: Α, τόσο νωρίς, ναι. Και θα βρει απέναντί της τον πρώην παίκτη της, τον Λιούμπιτσιτς.
1: Σωστά.
0: Εκεί ιδανικός. Αυτοί οι οποίοι προκρίθηκαν ενώ είχαν χάσει 3-0 στο πρώτο μάτς στη Celtic, κατάφεραν ήξερα 4-1-5-1.
1: Κάναν την ανατροπή.
0: Απίστευτο και όμως αληθινό. Και τώρα θα πάω στην Ιταλία. Πήγα λοιπόν στην Ιταλία, αλλά θα βλέπω εδώ ότι η Ιταλία είναι πάνω, δεν είναι κάτω, που πήγα εγώ μετά την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ιταλία, Σεριά. Λοιπόν, Γιουβέντους Μίλαν 1-1, ισοφάρισαν οι Γιουβεντίνοι στο τέλος, και Ρώμα Αταλάντα, αυτό που σας έλεγα, 2-1. Και για να δούμε την ενδεκάδα της Ρώμα, και είναι αυτό που είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι με ένα μεταγραφή ο Κουλιαράκης, αλλά είναι εκτός ενδεκάδας, ενώ μπροστά είναι φοβερή με το Μόρα, το Ντιμπάλα και το Μάλεν. Ο Κουλιαράκης ήταν, βλέπω εδώ, ήταν, ναι, δεν έπαιξε. 1, 2, 4, έκανε 5 αλλαγές ο Γκασπερίνη και δεν τον έβαλε καθόλου. Είναι ευχαριστημένος από την άμυνά του, δηλαδή παίζει 3-5-2 με Εντικά, Ερμόζο και Μαντσίνη, οι τρεις στην άμυνα. Ο Ερμόζο μάλιστα, που υποτίθεται παίζει την ίδια θέση με τον Κουλιαράκη, σκόραρε κιόλας. Και ο Κουλιαράκης λοιπόν, ο βασικός σώπερ της Αθηνικής, δεν παίζει στη Ρώμα, και αφού δεν παίζει τα πρώτα παιχνίδια δεν θα είναι βασικός, και αυτό είναι ένα θέμα. Φοβερή ανατροπή Φροζινώνη, η πρώην ομάδα του Κουτσουπιά, ο οποίος πήγε στην Άντερλεκτ, έχανε, προηγήθηκε, σοφαρίστηκε από τη Βενέτσια και τελικά έγινε το 2-0, έγινε 2-2, όμως πήρε την νίκη στο 83. Ο Τζόλης δεν σκόραρε, είχε ασίστ. Ο Καρέτσας δεν ήταν καλός, τον έκανε αλλαγή, η Ντόρτμουντ έχανε 2-0 στη Χόφενχάιμ, το γύρισε όμως η Ντόρτμουντ στο τέλος με τη συμμετοχή και του Νουανέρη, του νεαρού που πήρε από την Αγγλία για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Και βλέπουμε ότι η Ίντερ φυσικά το φαβορεί και φέτος, 4-1, και για να δω ποιος σοφάρισε για την Γιουβέντους, πρέπει να γίνει προς το 90 αυτό σήμερα, και σοφάρισε στο 92 ο Γκάτι.
1: Ο Γκάτι σοφάρισε.
0: Ο Γάτος.
1: Ο Γάτος, έτσι.
0: Λοιπόν, λέει ο Χρήστος στα συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους και περαστικά στον Αλκαμπή, σωστό. Η Τουρκία το πήρε με τη Λατίνα Βάργκας, την Κάνα Τουρκάλα, η Βάργκας αυτή υψηλή, καμιά Βενεζουέλα.
1: Περίμενα, το βρούμε και αυτό. Λατινική Αμερική σίγουρα είναι.
0: Ο Διαμαντόπουλος ο Τάσος λέει για τον Μπακασέτα, μάθαμε επιτέλους ότι υπάρχει κάποιο νεότερο και για τον Τριανταφυλόπουλο. Ο Τριανταφυλόπουλος έμεινε ελεύθερος από τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Κουβανή.
0: Άρα έκανε συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης Β.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον άφησε ελεύθερος ο Αστέρας Τρίπολης Α και του έκανε συμβόλαιο ο Αστέρας Τρίπολης Β. Οπότε έμεινε εκεί Τάσο. Ο Κώστας λέει κάτι, θέλει να πει για τον Νίκο, για το προηγούμενο μήνυμα που διάβασε ο Νίκος, που διαβάσαμε από τον Νίκο από το ζωγράφο. Υπάρχουν, λέει, τέτοια γεγονότα. Συνέβη, λέει, αυτό με τον Ντέζερς.
1: Ενώ και ο Ουναΐ, από ό,τι βλέπω, έκανε ένα ποστάρισμα με θύρα 13. Μπαίνει στο κλίμα.
0: Άρχισε,
1: μπαίνει στο κλίμα. Παναθηναϊκός
0: από Κούνια.
1: Παναθηναϊκός από Κούνια.
0: Ναι. Ακόμη δεν ήρθε, άρχισε. Καλά το πάει.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Εντάξει, γνώρισε την αποθέωση και στο αεροδρόμιο. Πάει, λες, με αυτό το ποστάρισμα.
0: Λοιπόν, τι τραγούδι να βάλουμε στο τέλος?
1: Ό,τι θες. Σου αφήνω όλες τις επιλογές. Επειδή είσαι στεναχωρημένος σήμερα.
0: Τι προτείνεις? Ένα τραγούδι για τον Ταμπόρτα. Έχασε το πέναλτι όμως.
1: Έχασε το πέναλτι. Σκόραρε με κεφαλιά. Δεύτερη συνεχόμενη. Δεύτερο συνεχόμενο. Γιατί έβαλε και με την Νίκη Βόλου με κεφαλιά.
0: Με κεφαλιά ο Ταμπόρτα. Αμέ.
1: Κεφαλιά την Πέμπτη με Νίκη Βόλου. Κεφαλιά γκολ με τον ΠΑΟΚ.
0: Και δεν του φαίνεται.
1: Όχι. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται.
0: Ο Βιθέντε.
1: Ο Βιθέντε.
0: Και σήμερα νομίζω ότι έκανε το πρώτο του καλό παιχνίδι ο Αντίνο.
1: Όχι, ο Αντίνο, εντάξει, το τελευταίο διάστημα κάνει καλά παιχνίδια. Αυτός που έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος είναι αυτός που έχει ακούσει τα πιο πολλά, ο Καμαρά.
0: Αφού είπες με 10 ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό λες.
0: Έλα τώρα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα υπάρχει ένα μήνυμα?
1: Όχι, τα διαβάσαμε όλα.
0: Απαντήσει.
1: Τα έχουμε εξαντλήσει όλα.
0: Είναι κάποιο λάθος?
1: Όχι, τα έχουμε διαβάσει όλα.
0: Όχι. Σίγουρος?
1: 100%.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Σκεύη, από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα αύριο με το καλό. Ζέστα θα έχουμε πάλι.
1: Ζέστη και πάλι. Να δούμε πότε θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
0: Ναι. Εντάξει, ανέβηκε και ο Παναθηναϊκός. Τώρα βέβαια 3 γκολ, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Είναι και αυτό. Πρέπει να τις βάζουμε όλες τις παραμέτρους. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Αντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο ο Κυριακόπουλος. Η κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! Με το Βιθέντε τα μπόρδα στο 29ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα, γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτης κυριαρχίας. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί, κεφαλιά, γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. Έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια που θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία, γκολ! Ούγκρεσιτς, 3-1 ο ΠΑΟΚ.
2: Γκολ στο Ηράκλειο, Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκης το εκτελεί, γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
3: Το σουτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα, 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ, το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
4: Γκολ στη Λιβαδιά. Ήταν μια παλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα περνάει τους πάντες. Πλασάρι ο Πόκου. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 2-0 ο Πανετολικός.
5: Ακούτε Era Sport.